Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

κάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

αποζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια, πως την ξέρω και την ξέρεις.

0: Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, Χρήστο, κυρίες και κύριοι.
1: Έχουμε ευχάριστα νέα, κυρίες και κύριοι. Πρώτον, το αγόρι ζει. Εγώ φοβήθηκα να τον χάσω χθες στον τορνέο. Ήμουν δίπλα του, είχα πάρει απεινιδωτές, είχα πάρει τηλέφωνο ένα φίλο μου γιατρό καρδιολόγο, του λέω δώσ' μου μια οδηγία για το κάρπα, θα μου μείνει στα χέρια. Ήταν έτοιμος να του βάζει τον κολό τετέι, έφυγε. Του λέω κουράγιο Γιάννη, έχει ακόμα μισή ώρα. Παναθηναϊκός είμαστε. Έχουμε ευεργετήσει κόσμο και κοσμάκι, του λέω. Έχουν δει. Άγιος Παντελή μας έχουμε. Μην αγχώνεσαι. Ήταν έτοιμος να φύγει. Σας το λέω. Το φιλί της ζωής του δώσα, τον αγκάλιασα και τα λοιπά. Μετά το παιδί αναστήθηκε. Έπρεπε να φύγω γιατί τα αυτιά μου πόνασαν, δεν μπορούσα άλλο. Αλλά μέχρι και καλά ήταν.
0: Του έχω τάξει και ένα απόρροπο. Άμα έπαιρνε το παιδί, να δώσω ένα απόρροπο για να πάει εκεί στη γιορτή να το καπνίσει.
1: Πω τα αγόρι μας.
0: 14ο πρωτάθλημα.
1: Είναι καλά νέα ότι αφού άντεξε το χθεσινό τεστ κόπωσης. Εμείς πάντα δεν ξέρεις τι κάνουμε. Ειδικά μετά τα παιχνίδια μπάσκετ, αλλά και μετά από χθεσινά, γιατί έχω φάει πάλι γκολ για 17η φορά στο 90 φεύγα σε ένα ντέρμπι. Λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο την άλλη μέρα το πρωί και μετριόμαστε. Να δούμε, είμαστε όλοι εδώ. Ή την έχει κουπανίσει κανένα, έχει πάει. Έχει χαιρετήσει το μάτι του κόσμου, ναι. Κάνουμε προσκλητήριο. Και χαιρόμαστε όταν σηκώνει ο Βησεράνη στο τηλέφωνο, πάει ο Τάκη μου και τα λοιπά δεξιά-αριστερά. Χαιρόμαστε όταν δηλαδή του βλέπω ότι είναι καλά. Είμαστε εκεί. Okay. Προχωράμε. Σούπερ ντούπερ.
0: Εγώ πήγα στο γήπεδο μετά. Στα πανηγύρια με κάτι φίλους εκεί από τη γειτονιά, γιατί καταλαβαίνετε, στη καφετέρια της γειτονιάς έγινε χαμός, να με φωνάζανε. Κατέβηγα γάτο, πήρα τον Γιάννη και κανένα δυο άλλους και πεταχτήκαμε απέναντι με τη μηχανή. Πού να πας με αυτοκίνητο. Χαμός γινόταν στα πανηγύρια, είπαμε 14ο, αλλά έγινε κακός χαμός και μετά. Δεν ξέρω αν είδες πλάνα. Στο μαγαζί που τραγουδάει ο Απέρκης με τη, πώς τη λέγεται, με τη Ζόζεφιν.
1: Ζόζεφιν. Όχι, δεν είναι απλά.
0: Πήγε εκεί, πήγε ο ιδιοκτήτης ΑΕΚ, ο οποίος έκανε και τις δηλώσεις του μέσα στο... Και είπε για μάγικο πρωτάθλημα, για εφαγωνίζεστε και τα λοιπά. Και...
1: Ο Ηλιόπουλος είναι τυχερός που δεν έχει φίλο του.
0: Γιατί?
1: Δεν τον αφήνω να τραγουδήσει. Δηλαδή πάει και παίρνει το τηλέφωνο. Η Ρωσιλία δηλαδή κι αυτό. Τον έχει ακούσει να τραγουδάει.
0: Πώς δεν είναι.
1: Χειρότερο από σένα.
0: Καταρχήν, εγώ έχω φωνή, ρε.
1: Μα αυτό σου λέω.
0: Μπροστά σου λέω. Λοιπόν, το αγάπαμε πάντως του Πουλόπουλου που το έχουμε προγραμματίσει για πρώτο τραγούδι. Το τραγούδισε χτες. Το ψιλοπήγε καλά. Αλλά άμα το ακούτε, γιατί το είδα στο. Τον τραβήξανε πολύ και το βάλανε στο έξω αυτό το TikTok. Και πήγε να πιάσει και το άγαλμα μετά. Του άρεσε για το αγάπα. Πήγε και στο άγαλμα. Αλλά εκεί δεν το πήγε και πολύ καλά το άγαλμα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το θέμα, φίλες και φίλοι, κάει και η Νέα Φιλαδέλφεια. Ακόμη και τώρα δηλαδή που επέλεξα να περάσω μπροστά από το γήπεδο, γιατί κάποιες φορές πάω και από τον Περισσό, από το άλλο φανάρι που λέμε. Ήτανε τα. Πώς να το πω. Τα παρελκόμενα από τα χθεσινά πανηγύρια. Δεν έφευγε ο κόσμος από το γήπεδο.
1: Είχε ζόρι το μάτς. Δηλαδή, δεν άψε την αμάς που ξεκίνησε ένα καθαρό 2-0, περάσαμε όμορφα, τι καλά, τι ωραία, και κοιτάμε τι γίνεται στο άλλο να δούμε αν βγαίνει. Ήταν αμάς που ήρθε με ανατροπή. Κάποια στιγμή, με το 1-0 του Ολυμπιακού και το 0-1 του Παναθηναϊκού, η διαφορά ήταν 3. Και η Άκη έχει να πάει τούμπα με αυτό το σενάριο. Και είχε να περιμένει και τον Ολυμπιακό μέσα. Δηλαδή να τα παίξει όλα και όλα σε δύο παιχνίδια, έτσι. Και πώς άλλαξε όλο το σκηνικό. Γιατί ταυτόχρονα που ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ, ταυτόχρονα ισοφαρίζει και τον Παναθηναϊκό.
0: Και πάλι. Στα δύο λεπτά, επειδή ναι, έχω και τις δύο τηλεοράσεις και τα
1: και πάλι δεν έχει τελειώσει η δουλειά. Βέβαια, αν πει κανείς ότι τρεφίλα διάμεσο στο φινάλε, με αυτά τα αποτελέσματα είσαι στο συνέξι, δηλαδή τα αγοράζεις, το παίρνεις και το κλείνεις. Αλλά έχετε αυτό το κολλάκι στο 90-3, καθυστερήσεις, δηλαδή μπαίνει άλλες δύο πασούλες με τη σέντρα και τελειώσαμε. Και όλη αυτή είναι μια έκρηξη. Είναι διαφορετικό να σου μπει ένα γκολ στο 93 και διαφορετικό να καθαρίσει το παιχνίδι έξω από νωρίς και απλά να περιμένει να δει τι έχει να γίνει στο άλλο και να σε αυτό το τραγιστοράκι που λέγαμε παλιά. Ή με το κινητό.
0: Μα και τώρα με το τραγιστοράκι θα ήταν.
1: Μπα, εκείνη την ώρα ασχολήθησα με το δικό του παιχνίδι. Μετά, μέχρι να, που είναι το χαβαλές και τα λοιπά, μέχρι να ασχοληθούν με το άλλο και τελειώσει και το άλλο ταυτόχρονα. Δεν είχε θέμα.
0: Εγώ πάντω πρόβλημα και τα δύο παιχνίδια στη τηλεόραση με το που βάζει τον γκολ ο Παναθηναϊκός. Βάζει τον κόλλο Ολυμπιακός. Βάζει μετά τον κόλλο Παναθηναϊκός. Και λέω εντάξει, Ολυμπιακός είναι δανεικός. Πριν προλάβω, ρε παιδιά, να πω Ολυμπιακός είναι δανεικός. Στην πρώτη επίθεση που κάνει ο ΠΑΟΚ, πρώτη τελική στον αγώνα. Έχει χάσει.
1: Δεύτερη.
0: Πρώτη στον γκολ. Δύο τελικές έκανε όλες και όλες. Το βλέπα το.
1: Άκουγα το Ράνιο που τα λέγε. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης είχε πει και έχει χάσει μία. Ήταν η δεύτερη τελική του.
0: Λοιπόν. Άμα είχε χάσει μία. Στην πρώτη τελική λοιπόν που κάνει ο ΠΑΟΚ προς το τέρμα του Τζολάκη, βάζει τον γκολ. Και από εκεί και μετά. Δηλαδή το ίδιο πράγμα. Έχει 7 τελικές Ολυμπιακός Σούμα, όπως και στην Τούμπα. Δεν ξέρω πώς είχε καμιά δεκαριά μαζί με την Τούμπα. 12, 13. Και τελικά στην Τούμπα έχασε και εδώ ήρθε ένα-ένα. Αλλά καλά, δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό ο Ολυμπιακός έχει τα γνωστά του προβλήματα και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι εκεί που λέει ο Χρήστος ήταν όλα ρευστά. Ήταν όλα ρευστά. Εγώ πέτυχα και τους πανηγυρισμούς, γιατί κατεβήκαμε με τα παιδιά κάτω που βγαίνανε διάφοροι. Όταν βγήκε ο Νίκολιτς από τον γκαράζ, από το πάρκινγκ έτσι και τα λοιπά με το αυτοκίνητο, εκεί έγινε ένας κακός χαμός. Και λέω καμιά φορά, κοίταγα και έλεγα από μέσα μου, κοίτα να δεις που πριν από μερικούς μήνες. Πριν από μερικούς μήνες μπορεί και κάποιοι από αυτούς. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Εγώ θα μιλήσω για το συνάφι μας. Γιατί οι αρχαίοι πρόγονοι των Ρωμαίων λέγανε σκρίπτα μάνεν, τα γραπτά μένουν. Μπορώ να σου βγάλω εδώ πέρα καμιά πενινταριά για πλάκα άρθρα βαθιστόχαστα έγκυρων συναδέρφων οι οποίοι θα πάτε στο γήπεδο. Δεν μιλάω για τους ρεπορτέρ Τσάκ. Υπάρχει μια γκάμα δημοσιογράφων αθλητικών οι οποίοι. Εγώ τους έχω δει ποτέ σε γήπεδο. Αλλά έχουν άποψη για όλα. Τα ξέρουν όλα. Οι οποίοι τον είχαν κρεμάσει τον Νίκολη στα μανταλάκια. Όταν σου λέω στα μανταλάκια, στα μανταλάκια. Δηλαδή ήταν του στυλ ρεϊλιό που λέει είσαι άσχετος. Γιατί είσαι άσχετος, τον κρατάς ακόμα. Αν είχες λίγο μεσανίστα, τον είχες ζωτάρει προπολού, ας πούμε. Γράφανε διάφοροι επαϊόντες. Και τώρα βλέπεις πως γυρνάει άτροχο.
0: Γιατί μήπως και μέσα από την ΑΕΚ κάποιοι.
1: Μπορεί και αυτό. Μπορεί
0: λέγανε,
1: και αυτό.
0: Όχι, τι
1: να σου πω κάτι. Αυτό που είναι μέσα στην ΑΕΚ και στο ρεπορτάζ έχει και μια.
0: Όχι, μέσα από την ΑΕΚ άνθρωποι τη ΑΕΚ. Μπορεί, μέσα στην ομάδα.
1: Μπορεί να το
0: όχι,
1: δίνουν. Εντάξει, αλλά γενικά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα που τα ξέρω όλα και δεν έχω πατήσει. Δηλαδή δεν έχει μπει σε χαρά ακόμα, δεν έχει φάει σφαίρα. Αλλά έχει άποψη πώς κερδίζει τον πόλεμο, τι γίνεται στον πόλεμο, τα ξέρει όλα.
0: Καλά, βέβαια στην αρχή δεν δώσε και κάποια δικαιώματα ο Νίκολιτς με το ρόμβο.
1: Εντάξει, το κύμασε, δεν είναι προπονητή, δεν κοιμάζει.
0: Το συνέχισε δύο-τρεις. Βλέπει ότι οι παίχτες δεν έχει. Η ΑΕΚ δεν έχει παίχτες να υποστηρίξουν το ρόμβο και δεν μπορεί ένας μόνο παίχτης να κρατηθεί και να μην παίζει με φτερά και με ούτω καθεξής. Είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, μετά το κατάλαβε. Μεγάλη ιστορία. Εγώ πρόλαβα Νίκολιτς που έγινε ένας κακός χαμός όταν βγαίνει. Πρόλαβα Μαρίν και Ζήνη. Δηλαδή, ειδικά για το Μαρίν και το Ζήνη, πιο πολύ απ' όλα στον Νίκολιτς, έγινε ένας κακός χαμός με την αποθέωση.
1: Εντάξει, λογικό είναι τώρα. Ο κόσμος ήταν χαρούμενος. Είναι το τρίτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ μετά την επιστροφή της από τα δύσκολα χωράφια της τρίτης και της δεύτερης εθνικής. Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Έτσι, δηλαδή, αυτό που λένε επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Και η ΑΕΚ σηκώθηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη σηκώθηκε γιατί τη στήριξε πάρα πολύ ο κόσμος της. Ξεχνάμε από εκεί, από το ένα και ένα κάνουν δύο. Γιατί θυμάμαι την ΑΕΚ να παίζει ντέρμπι στην τρίτη εθνική και 25.000 κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν είχε πάθει τέτοιο χουνέρι ο Παναθηναϊκός, δεν θα υπήρχε Ολυμπιακό Στάδιο. Θα το είχαν ρίξει. Έτσι. Και μπράβο στον κόσμο Τσέκ καταρχάς, γιατί αυτός τη στήριξε την ομάδα. Και από την τρίτη εθνική την είδε, από τη δεύτερη χρονιά να παίρνει πρωτάθλημα και να μπαίνει τα πίσω τη Champions League. Και εδώ στον Παναθηναϊκό ψάχνουμε και βρίσκω την είδηση τη χαρούμενη τη ημέρα, κορίτσι μας, ποιο είναι, ποια είναι. Η Άρχος πήρε πρωτάθλημα στη Δανία μετά από 40 χρόνια. Αλλά όχι στα δικά μας. Κοντά είναι. Ο μέρα 16, άρα 24 να θέλουμε. Κοντά είναι, δεν είμαστε και πολύ μακριά. Τον τρώμε σιγά σιγά τον κάβο. Και τον καβάρουμε τώρα και πάμε σιγά σιγά που είμαστε στην ευθεία και σε άλλα 15 χρόνια να πάρουμε και εμείς ένα πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, στα παραλυπόμενα του. Στα παραλυπόμενα λοιπόν του πρωταθλήματος της ΑΕΚ μου έκανε και εντύπωση, λέω, δεν θα πει κάποιος για οικογένεια, γυναίκα και τα λοιπά. Όχι, στην δηλωστερότητα.
1: Εγώ ήμουν, ρε.
0: Τι.
1: Δεν είχα βάλει το μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Ήταν την ώρα. Μπορείς να πω, έρθει την Κυριακή και σκάει δίπλα ο Ρώτα. Και μου λέει η Χριστίνα, δεν κοιτάς και λίγο δίπλα σου. Έτσι, κάνω ένα κλαπ. Και λοιπόν, παντοφλάτος ο κύριος. Ναι. Και αυτό είναι δικός μας.
0: Θα συγκινηθώ. Μ' αρέσει που πριν ξεκινήσει τη δήλωση, λέει θα συγκινηθώ τώρα. Δηλαδή θα πει κάτι να συγκινηθεί. Και λέει, θέλω να πω ότι η γυναίκα μου κάνει το έργο πιο δύσκολο. Πιο εύκολο. Ξέρω ότι εκτιμώ τη δουλειά της. Για μένα είναι σημαντικός παράγοντας. Και το πιο σημαντικό άνθρωπος ζωή μου. Και τα παιδιά, είπε και τα παιδιά, ναι. και την ευχαριστώ για όλα. Λέω ότι δεν θα ακούσω κάτι από μια δήλωση έτσι να πούνε για γυναίκα, για οικογένεια και τα λοιπά.
1: Είπε όμως και η μάνα μου. Είναι η πιο σημαντική, η πιο καλή μαμά του κόσμου μαζί με τη μαμά μου, λέει. Είναι δύο σημαντικές.
0: Και γιόρταζε και η μάνα του χθες. Και όλες οι μανάδες.
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό το πέμε. Με αυτήν την αφρομή το.
0: Λοιπόν, ο Ηλιόπουλος έκανε τη δήλωση έτσι φωνάζοντας. Εντάξει, για να. Είχε πάρει και το μικρόφωνο. Πολύ κοντά, ότι πέρυσι γελούσαν, κορόιδευαν και αυτό είναι το πιο πάγικο πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ πέρυσι, παιδιά, θυμάστε, έκλεισε με 0 στα 6 στα play-off, δηλαδή με 6 ήττες και άλλη μία που είχε χάσει. Είχε κάνει με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική μες στη Φιλαδέλφια, είχε 7 σερί ήττες. Ούτε πόντο δεν είχε πάρει. Αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Γιατί στον κόσμο του αθλητισμού όλα επιτρέπονται και όλα μπορεί να γίνουν. Αρκεί να έχει καθαρό μυαλό και να παίρνει σωστές αποφάσεις και να βοηθάει και ο κόσμος. Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, διάβαζα χθες ότι η ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα μπαίνει παίρνει ένα εισιτήριο για τα play-offs του Champions League. Βέβαια, έχει το τσεπάκι της μέχρι τώρα 4,31, όπως γράφαν οι συνάδελφοι. Εκατομμύρια από τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League της νέας χρονιάς και άλλα 4,29 από τη συμμετοχή της στα play-offs του Champions League.
1: Να ρωτήσω, γιατί δεν το έχω πολύ τσεκάρει τώρα με την τούρλα του Σαββάτου, πήγα σπίτι 2 η ώρα. Είναι οριστικό αυτό ότι πάει play-off ή περιμένει κάποια πρωταθλήματα?
0: Όχι, οριστικό είναι.
1: Οριστικό.
0: Και συνολικά η ΑΕΚ από το παιχνίδι που θα δώσει στο Champions League και αν δεν προκριθεί, λέμε, και συνεχίσει με League Phase, Europa League κτλ., σίγουρα έχει 8,6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αν προχωρήσει στο Champions League, καταλαβαίνετε.
1: Η μεγάλη μπάζα φίλη του Champions League.
0: Ναι,
1: όλα τα άλλα είναι απλώς ζωντόκρεμες.
0: Θα είναι πολλά παραπάνω. Γιατί? Το είπανε και αυτό. Αν είναι προκριθεί στη League Phase του Champions League, θα πάρει 18,62 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, αμέσως.
1: Χωρίς, γιατί θα κερδίσει από μετά εισιτήρια, χορηγούς, βαθμοθυρία, να κάνει και δύο νίκες που λέει ο λόγος, μια πρόκριση.
0: Ακριβώς. Από 8 δηλαδή πάει 18. Φανταστείτε αμέσως.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Και όλα τα άλλα τα οποία λέει ο Χρήστος και το ξέρουν. Επόμενο Champions League, κάτσε δύο λεπτάκια που έχω σημειώσει τις ημερομηνίες.
1: Αν θυμάμαι καλά, μέχρι να τις βρεις, η ΑΕΚ θα μπει στα play-off ως ανίσχυρη.
0: Ναι. Επιστρέφει έπειτα από 8 χρόνια. Αντίπαλος από το ζευγάρι το οποίο θα γίνει γνωστό 3 Αυγούστου και το πρώτο παιχνίδι είναι το διήμερο 18-19 Αυγούστου, 25-26 η Ρεβάνς. Είναι κανονικά, η κλήρωση είναι στις 3 Αυγούστου και τα λοιπά.
1: Δηλαδή έχουμε μήνυμα αυτή τη στιγμή, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, μήνυμα ότι και να γίνει ο κόσμος ανάποδα να έρθει, μία ομάδα μας ομίλο Europa League και μία conference. Μιλάμε δηλαδή γιατί είναι League Phase η ΑΕΚ στο Champions League που προς το play-off, που αν μείνει έξω πάει η Europa και είναι play-off Europa League όφη, ο κυπελούχος. Αν μείνει έξω, πάει κόμφερες. Δηλαδή, έχουμε τουλάχιστον δύο ομάδες μας
0: δεξιονή
1: σε ομίλους.
0: Πνίγαμε το Βέλανα. 5 Ιουνίου 2027 ο τελικός του Champions League στο Μετροπολιτάνο. Κοιτάω τώρα τη UEFA την ιστορία για την κλήρωση, σας τα είπα. Πότε γίνεται. Εντάξει, δεν έχει τίποτα άλλο. Από τα διεθνή, λέω, εννοώ.
1: Είναι σημαντικό ότι παίζεται ακόμα ένα εισιτήριο, δηλαδή αυτό που παίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ποιος από ΠΑΟ και Ολυμπιακό θα πάρει τη δεύτερη θέση. Είναι σημαντική η δεύτερη θέση. Μπορεί να γελάνε πολλοί που λένε «Έλα μωρέ, δεν πήρε το πρωτάθλημα, είσαι αποτυχημένος». Όλα τα λεφτά αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη θέση. Πάρα πολύ σημαντικό και για τον ΠΑΟ και για τον Ολυμπιακό να πάρουν το εισιτήριο για το Champions League. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τέλος διαδρομής, αν το πάρει, θα είναι ισχυρός, δηλαδή θα είναι πάντα ταφεντικό στο ζευγάρι και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μόνο στα play-off ενδεχομένως να μην είναι. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά στην βαθμολογία. Που σημαίνει ότι όποιος από τους δύο, αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν μην τα πράγματα όσο έχουν, σε κάθε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό υπερισχύει ο ΠΑΟΚ. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χτίσε φέτος μια μοναδική παράδοση απέναντι στον Ολυμπιακό. 5 παιχνίδια, 4 στο πρωτάθλημα, 2 στην κανονική περίοδο, 2 στα play-off και 1 στο κύπελο. Του έχει κάνει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Δεν έχει χάσει. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ιστορικά, σε ένα εύρος 5 αγώνων, δεν έχει βρεθεί ποτέ άλλη φορά που να έχει 5 σερί παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ή τους απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, η δεύτερη θέση, όπως λέει εδώ η UEFA, στο δεύτερο προγραμματικό γύρω του Champions League δίνει, βέβαια υπάρχει μια υποσημείωση για τον Ολυμπιακό. Εάν τερματίσει πίσω από την ΑΕΚ, σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και τερματίσει εντός τετράδας στην Premier League, τώρα είναι πέμπτη,
1: στην ισοβαθμία με τη Λίβερπουλ, ναι, έχει καλύτερο γκολ από την Ρέτζη Λίβερπουλ.
0: Είναι πέμπτη.
1: Αλλά υπάρχουν δύο αγωνιστικές ακόμα.
0: Ναι, αυτοκτόνησε όμως εχθές, θα τα πούμε σε λίγο και τα.
1: Το 2-2 με την
0: Πεσμένη. Ναι.
1: Αυτό είναι η Αγγλία, ρε φίλε.
0: Τότε και σήμερα έχει παιχνιδάρα, θα τα πούμε σε λίγο. Τότε οι Ερυθρόλευκοι θα βρουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League, θα βρεθούν εκεί. Μάλιστα, σε αυτή τη συνθήκη ο Ολυμπιακός θα έχει εξασφαλίσει minimum league face του Europa League. Δηλαδή,
1: θα έχουμε μια τρίτη ομάδα.
0: Θα έχουμε μια τρίτη ομάδα.
1: Αλλά είναι πολλά τα αν. Αν βγει δεύτερος, αν πάρει Άστον Βίλα το Europa League, αν προσπεράσει τη Λίβερπουλ και βγει τέταρτη.
0: Έτσι,
1: στην Αγγλία. Είναι πολλά τα αν.
0: Λοιπόν, έχουμε Τετάρτη σε δύο μέρες μεθαύριο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και τελευταία αγωνιστική, για να δούμε βέβαια για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ είναι όλη η ιστορία. Και η έκτη αγωνιστική είναι στις 17 Μαΐου. ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 7.30 όλα τα παιχνίδια, όπως γίνανε.
1: Το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ότι θα βρει μια ΑΕΚ η οποία ναι, μεν πάει πρωταθλήτρια και θα έχει το γόητρο, αλλά αντιλαμβάνεστε πια δεν πάει με το μαχαίρι στα δόντια. Θα έχουν τα μπουζούκια τους, θα έχουν αυτό το αμάν. Περάσαμε, τι ωραία, τι καλά, ας πούμε. Φεύγει ένα βάρος από πάνω σου. Και ότι παίζει μετά τον Παναθηναϊκό χωρίς κόσμο. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι με τα ενδικά μέσα που έχει ασκήσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει αναστολή της ποινής. Οπότε, αν έχει και την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, θεωρητικά έχει καλύτερο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό που θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, που για τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να είναι, αυτό το παιχνίδι πάντα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο το ίδιο πράγμα ισχύει. Και μετά έχει να πάει η Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ. Που η ΑΕΚ δεν νομίζω να θέλει στην έδρα της, στη γλυφιέστα που θα σηκώσει το κύπελλο κτλ. Να χάσει που λέει ο λόγος. Δηλαδή, δεν θα πάει αδιαφορή σε αυτό το παιχνίδι, θα μπει διαφορετικά. Οπότε θεωρητικά αυτή τη στιγμή δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα έναντι του Ολυμπιακού. Θεωρητικό. Και πρακτικό γιατί τον έχει στην ισοβαθμία που σημαίνει ότι την πάνε στα δικά του πόδια. Με δύο νίκες ξεμπλέκει. Αν κάνει το 2-2, ξέμπλεξε και παίρνει αυτό το εισιτήριο. Και είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει το Champions League γιατί παρότι είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Ολυμπιακό έχουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις δικές μας στην Ευρώπη, δεν έχει παίξει μία φορά, ρε παιδί μου, μία φορά δεν το έχει κάτσει να πάει Champions League. Ακόμα και στα παλιά τα χρόνια που ήταν πολύ πιο εύκολο σε σχέση με τώρα, δεν του έχει κάτσει, το έχει αγγίξει, το έχει μυρίσει 2-3 φορές. Πάντα κάτι συμβαίνει, κάτι πάει στραβά και δεν έχει περάσει ποτέ.
0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω τώρα κάτι. Χθες εγώ πήγα τρίτη εθνική και εκεί που περιμέναμε, ξέρετε τώρα τι γίνεται. Γίνεται ένα όμως. Πριν αρχίσουν τα χθεσινά παιχνίδια, ήταν ο Πύργος. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Ήταν ο Πύργος με 5 βαθμούς. Με 4 βαθμούς το παιχνίδι που πήγα εγώ, ο Άρης Πετρούπολης. 4 και η Ζάκυνθος και 2 Εθνικός.
1: Χαμός το Πύργος Ζάκυνθος.
0: Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στο Ζάκυνθος Εθνικός, στο Άρης Πετρούπολης Εθνικός, με το που γίνεται και το γκολ, όλοι με τα ραδιοφωνάκια κοιτάνε τι γίνεται στο Πύργος Ζάκυνθος. Και εκεί πέρα κάποια στιγμή, ενώ τελειώνουμε το παιχνίδι, με ρωτάγανε εμένα γιατί, να πω τι γίνεται με τον. Γιατί ήμουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λέω, παιδιά, έχει διακοπεί το παιχνίδι. Εκεί έχει βγει ο πλάκος και έχει πει: έχει διακοπεί το παιχνίδι και ούτω καθεξής. Τι έχει γίνει? Γίνεται ένα πέναλτι το οποίο αμφισβητήθηκε κτλ. Το βάζει γκολ ο παίχτης της Ζακύνθου και μετά όταν πάνε εκεί να, κοντά στο κόρνερ τρέχει προς τα εκεί αυτός που έβαλε τον γκολ να πανηγυρίσουν και τα λοιπά, γιατί μένει στο παιχνίδι Ζακύνθος, ο Άρης Πετρουπόλεος είχε πάει ήδη στους 7 βαθμούς και πλέον ήταν με την ισοπαλία 6 ο Πύργος, 5 η Ζακύνθος, όλα παίζονται, έχουν ακόμη δύο αγωνιστικές. Φεύγει ένα μπουκάλι, πετάγανε μπουκάλια γυάλινα ιστορία στο κεφάλι του Μπαστακού, του Μιχάλη Μπαστακού, γνωστός παίχτης και από την θητεία του σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Πέφτει κάτω ο Μπαστακός, είδα μετά και τη φωτογραφία, του έκανε αιμάτωμα και τα λοιπά. Διακόπτεται το παιχνίδι. Το θέμα μας δεν είναι εκεί. Το θέμα μας είναι ότι κάποια στιγμή, τώρα πώς θα τα συνδυάσω, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σπρώχνει πάνω για να διεκδικήσει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς με τον Μποντένσε. Του κάνει τζαρτζάρισμα ο Ζίβκοβιτς του Ποντένσε, κάνει λίγο πίσω, κανονικό τζαρτζάρισμα, δεν ήταν αντιαθλητικό, κάνει λίγο πίσω ο Ποντένσε και πέφτει επάνω του το αριστερό μπάκο.
1: Μπαμπά.
0: Όχι, του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Που...
1: Ορτέγκα, ποιος ήταν στον μπάκο?
0: Όχι, δεν έπαιζε ο Ορτέγκα, έπαιζε ο άλλος, ο Μαυρούκος.
1: Α, ο Μπρούνο.
0: Ο Μπρούνο, και πέφτει επάνω του με το γοφό, ας πούμε εδώ, πάνω στο κεφάλι του Ποντένσε. Με αποτέλεσμα να τραβηχτεί το κεφάλι του Ποντένσε, να μείνει αρκετή ώρα κάτω, να σηκωθεί, να μην μπορεί να συνεχίσει, να γίνει αλλαγή από το Μαρτίνς.
1: Μάλλον δεν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό και μπαίνει και ο χειρουργείο Γιατζίζη, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τρίτος χειριαστός που κάνει ο Γιατζίζη τα τελευταία 6
0: χρόνια. Φαντάστε. Και έχει πάθει λοιπόν μια ελαφρά διάεση μετά πολλά και πάει στο νοσοκομείο. Γιατί το συνδυάζω τώρα? Εκεί λοιπόν που διάβαζα την είδηση χτες, κάνω έτσι και βλέπω μια ανακοίνωση της Ζακίνθου, αυτή έψαχνα να βρω. Και λέει, αφού λέει για το Μιχάλη Μπαστακό, και λέει την ίδια στιγμή εκφράζουμε την έντονη ανανόηση και οργή μας για τη στάση και τη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, το οποίο αρνήθηκε να προχωρήσει στην απαραίτητη περίθαλψη και εισαγωγή του τραυματισμένου ποδοσφαιριστή μας παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Πραγματικά μια αδιανόητη για μένα, πώς να τη χαρακτηρίσω ρε παιδιά, απαράδεκτη συμπεριφορά. Δηλαδή, ποιος φωστήρας είπε σε αυτού στο νοσοκομείο το πύργο, άσε μην πας, γιατί ξέρεις, άμα βγει η γνωμάτευση, θα έχει γράψει που θα έχει γράψει το φίλο Αγώνος ο διαιτής ότι διακόπτει το παιχνίδι με υπαιτιότητα του πύργου. Και εγώ από τον πύργο είμαι, παιδιά.
1: Είδαμε πόσο σημαντική, αλλά πρόσεξε.
0: Περίμενε. Αν γραφτεί και αυτό, ήδη με την υπαιτιότητα, ο κανονισμός σε τέτοιες περιπτώσεις λέει 3-0 υπέρ του φιλοξενούμενου και αφαίρεση βαθμών.
1: Ναι. Θυμάστε πόσο σημαντικό ήταν τι θα γράψουν οι γιατροί στο περιστατικό με τον Χουάνκαρ. Έτσι, ο γιατρός του αγώνα, ο εισαγωγός, έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή. Χρειάζομαι μια έκθεση από νοσοκομιακή εξέταση για να είμαι πιο σίγουρος. Αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω και τον επιστήμονα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Μπορεί να πει ο γιατρός να τον είδε και του λέει: εγώ δεν έχει ανάγκη. Okay.
0: Θα συνεχίσουμε σε λίγο για να προλάβουμε okay. το πρώτο τραγούδι.
1: Ναι,
0: γιατί έχουμε βάλει Bob Marley. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα, στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν ιρανικές πηγές. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του ΦΑΡΣ ότι κατέριψε απόψε εχθρικό ντρόουν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε, βάλαμε Bob Marley, πρώτο τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 1981 πεβίωσε σε ηλικία 36 ετών από καρκίνο σε νοσοκομείο του Μαϊάμι εκεί στη Φλόριντα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τη μουσική ρέγγι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τι να πεις για αυτόν τον καλλιτέχνη. Λοιπόν, τι έλεγες, κάτι λέω, μου έλεγες για το
3: μπουκάλι. Λέγαμε για αυτό το θέμα, ναι. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, δεν το γνωρίζω το πραγματικό περιστατικό, τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πήγε ασθενή σε νοσοκομείο και τον διώξανε οι γιατροί γιατί πήρε τηλέφωνο να μην κάνει έκθεση. Δηλαδή, ποιος θα το έκανε αυτό το πράγμα. Και αν πάθανε κάτι ο άνθρωπος, να πήγαινε μέσα ο γιατρός που τον είδε. Δεν ξέρω αν τα τυπικά εκεί μπορεί να μην εφημέρευε, δεν ξέρω τι, να μην είχε γιατρό. Δεν ξέρω, αλλά αν τον είδε όμως ο γιατρός και είπε ότι δεν χρήζει νοσηλείας. Είναι καλά, ρε παιδί μου, μια χαρά τον βλέπω. Κλινική το εξέταση δείχνει ότι έχει απλά ένα μικρό φαλαστικό τραύμα. Να πάει σπίτι του και στην ευχή του Θεού και της Μαγείας. Είναι κάτι διαφορετικό από το αρνούμε να τον δω.
2: Όχι, δε, η ανακοίνωση σου είπα, λέει ότι το. Την ξανάνοιξα τώρα γιατί την είχα κλείσει. Ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πύργο ανήρθηκε να προχωρήσει στην απαραίτητη περίθαλψη και εισαγωγή του τραυματισμένου ποδοσφαιριστή μας παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Αυτό λέει η ανακοίνωση.
3: Το εισαγωγή σημαίνει ότι εγώ ως γιατρός εξέτασα δεν θεωρώ ότι πρέπει να μπει μέσα. Ότι σε καλά πήγαινε.
2: Το απαραίτητη περίθαλψη τι σημαίνει.
3: Περίθαλψη. Δεν ξέρω τώρα, χρειάζεται να του κάνουν κάποιο οράμα. Μπορεί να τον είδε, να του πρέπει να ρίξει τίποτα, το καθάριζε, φύγε. Δεν το ξέρω σου λέω, πραγματικά. Αλλά μου φαίνεται αδιανόητο ένας γιατρός επιστήμονας να πάρει τέτοιο ρίσκο επειδή κάποιοι τον πήραν από την ομάδα της πόλης τηλέφωνο.
2: Αλλά δεν το είπε, δεν λέμε ότι τον πήραν από την πόλη τηλέφωνο.
3: Αυτό φαντάζομαστε ότι ουσιαστικά αυτό κατηγορεί η Ζάκυνθος. Τους ανθρώπους του νοσοκομείου, ότι για κάποιους λόγους
2: τι κρίνε, λέει, αναρωτιόμαστε δημόσια τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή τη στάση.
3: Ναι, αφήνει εχμές
2: και ποιοι ενδεχομένως επηρεάζουν ή καθοδηγούν τέτοιες αποφάσεις.
3: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας επιστήμονας άνθρωπος θα πάρει τέτοιο ρίσκο της καριέρας του και της ζωής του να πάθει κάτι ο άλλος που αρνήθηκε να τον δει και να τρέχει μετά αυτός και όλοι οι άλλοι μαζί πακέτο και να ξεμπλέκουν το Αγίου ανήμερα.
2: Πάντως αυτό που στα νοσοκομεία της επαρχίας, επειδή έχουν γίνει στο, καμιά φορά πούμε και κάτω με κάτι νοσηλείες ή κάτι αυτά, υπάρχει πάντα παθολόγος στο νοσοκομείο εκεί. Για αυτά τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία στην επαρχία δεν είναι εφημερεύω, δεν εφημερεύω. Είναι πάντα γιατροί και μάλιστα και σε κάποια περιστατικά, άμα χρειαστεί, τον καλούν και τον γιατρό στο κινητό τηλέφωνο και έρχεται. Έτσι γίνεται γενικά σε όλη την. Σε όλη την επαρχία και ειδικά και με τους αγροτικούς γιατρούς και τα λοιπά.
3: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο λόγω μέσα στην τούρλα του Σαββάτου και λόγω των πανηγυρισμών της ΑΕΚ για την κατάξη του τίτλου και τα λοιπά, έχει περάσει μέχρι στιγμή σε δεύτερο φόντο, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι ενδεχομένως να θέλει να πει κάτι παραπάνω ο Μπενίτεθ. Έχει γίνει ένα περιστατικό χθες. Μέσα στην τούρλα του Σαββάτου δεν το πήραν πολύ χαμπάρι. Σηκώνει τον Μπενίτεθ στον πάκο. Τον Μπενίτεθ καταρχάς προπονητής που είναι πάντα όρθιος μπροστά από τον πάκο. Πάντα. Είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι. Πάει καλά, ρίχνει 4, τρώει 3, είναι πάντα όρθιος και βλέπει το παιχνίδι με τη βροχή και τα πάντα όλα στην άκρη του πάγκου μπροστά. Τρώει μπουκάλι. Δεν είδα αν τον χτύπησε το μπουκάλι. αν τον βρήκε ή δεν τον βρήκε. Τον βλέπω όμως έξαλλο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για τον μπουκάλι και μπει μέσα ένα μέτρο μέσα, να το κλωτσάει προς τα έξω και να πηγαίνει πύραυλο στον τέταρτο, τον Πολυχρόνη, και να του διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα για αυτό το πράγμα. Γιατί για τον δικό του ποδοσφαιρικό πολιτισμό, το να δεχθεί ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας μπουκάλι είναι αδιανόητο. Και μπαίνει μέσα και δεν ξαναβγήκε, παιδιά, ένα δεύτερο ημίχρονο έξω. Ένα μέτρο δεν μπήκε μπροστά. Ούτε ένα, ούτε μία φορά δεν βγήκε. Και ένα δευτερόλεπτο. Δεν νομίζω το έκανε γιατί φοβόταν να μην φάει δεύτερο. Ένα περιστατικό μεμονωμένο ήταν, έτσι. Νομίζω το έκανε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δηλαδή, νομίζω ότι η συγκεκριμένη στάση ήταν θέμα διαμαρτυρίας του ίδιου για τον τρόπο που χειρίστηκε ο διαιτητής το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό.
2: Ωραία. Λοιπόν, ντέρμπι Ρεάλ Μπαρσελόνα. Πήρε και η Μπαρσελόνα με 2-0 το παιχνίδι και κλείδωσε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα γκολ είδα, δεν εκεί με το ένα γκολ ο Ράσφορντ και ένα ο Τόρες, πάλι και ο Ράσφορντ. Τι είχε ακούσει για αυτό το παιδί, ναι, ναι, ναι. Από όλους αυτούς τους τροπονητές της εξέδρας και τα λοιπά.
3: Έχουμε μια πολύ μεγάλη δήλωση του Αρτέτα. Καταρχάς το μεγάλο παιχνίδι που κρίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία, στην Premier League, ήταν αυτό το χθεσινό της West Ham η μάχη. Εγώ δεν ήταν τόσο ζωή μου. Η West Ham έψαχνε κάτι να πάρει. Νίκη, ισοπαλία, κάτι να πάρει τέλος πάντων. Μπας και μπορέσει και αποφύγει τον υποβασμό. Η Arsenal πήγαινε να παίξει αυτό το παιχνίδι με το μαχαίρι στα δόντια γιατί ήθελε μόνο νίκη. Προκειμένου να διατηρήσει το πλεονέκτημα των 5 βαθμών από την Manchester City, 2 αγώνες στο φινάλε. Η City βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Θεωρητικά αν το κέρδιζε, θα είχε ουσιαστικά μια ισοπαλία διαφορά η Arsenal από την City. Οπότε ήθελε οπωσδήποτε νίκη για να μείνει αυτό το πλεονέκτημα των 2 βαθμών. Και μπαίνει το γκολ το δικό της στο 83. Δέχεται στο 90-8 γκολ και με χρήση VAR δεν μετράει το γκολ. Ο διαιτητής στην αρχή το κατακύρωσε κανονικά. Με υπόδειξη του βαρίστα δεν μετράει το γκολ για φάουλ στον τερματοφύλακα. Και βγαίνει ο Αρτέτα και κάνει μια πολύ σημαντική δήλωση. Λέει: πιθανότητα σήμερα, λέει, συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο και πόσο μεγάλο δουλειά είναι αυτή των διαιτητών. Μιλάμε, λέει, για μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει την ιστορία ενός ολόκληρου πρωταθλήματος, την πορεία δύο τεράστιων συλλόγων που παλεύουν με την ψυχή τους για να πετύχουν τους στόχους τους. Κάποιες φορές έχω υπάρξει επικριτικός με τους διαιτητές ή έχω αμφισβητήσει τη συνέπειά τους. Σήμερα πήραν μια γενναία απόφαση. Όταν το κοιτάς με καθαρότητα, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι πρόκειται για φάουλ και πήρε τη σωστή απόφαση. Οπότε τον ευχαριστώ να τον αδειάσει προπονητή τώρα και να λέει ότι. Να λέει την πραγματικότητα. Αυτό το σφύριγμα, ένα σφύριγμα. Ένα διαιτητής θα κρίνει ένα πρωτάθλημα. Πιθανότητα. Αν το γκολ αυτό μετρούσε, είναι πάρα πολύ πιθανό στα τελευταία δύο παιχνίδια η City να παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Να σου πω κάτι. Το VAR είναι όλη ιστορία. Ο διαιτητής κάνει. Στο παιχνίδι που ήμουν το Σάββατο, ο Ατρόμητος Πανετολικός, ξέρετε πόσο έπρεπε να έχει τελειώσει. 3-1 υπέρ του Ατρομήτου. Πόσο τέλειωσε.
3: Αλλά με το χρήση του Βάρνες.
2: Πόσο τέλειωσε, ξέρεις.
3: 2-1
2: υπέρ του Πανετολικού. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να πέφταν αυτές οι ομάδες ή να πηγαίνανε για πρωτάθλημα.
3: Εννοείς με χρήση VAR.
2: Ναι, άλλαξε. Διότι είναι 1-0 κάνει ο Ατρόμητος, βάζει δεύτερο γκολ και μια γκολάρα ο Μουτουσαμί. Είναι πριν έχει προηγηθεί φάουλ, το ακυρώνει στο VAR. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, γίνεται το 1-1. Κανονικά τα γκολ μέχρι στιγμής θα ήταν 2-1 δηλαδή με το VAR. Τώρα βάζει τον γκολ ο Πανετολικός. Βάζει επίσης μια γκολάρα ο Μπακού, ένα βολ πλανέ κτλ. Είναι για χιλιοστά offside όμως του. Ακυρώνεται και αυτό το 3-1. Και το 2-1 πώς γίνεται. Πέναλτι που δεν το δω διαιτητής. Τον φώναξε από το VAR. Δηλαδή έπρεπε το παιχνίδι να έχει τελειώσει 3-1 υπέρ του Ατρομήτου.
3: Τα πες όλα με μια κουβέντα. Δηλαδή αν δεν είχε VAR θα ήταν 3-1.
2: Ναι.
3: Δεν είναι άδικο όμως το 1-2, γιατί νομίζω δεν έχω τις φάσεις, αλλά υποθέτω ότι είναι σωστές οι αποφάσεις του VAR.
2: Φυσικά. Yeah. Οι αποφάσεις του VAR είναι σωστές. Αλλά αν δεν υπήρχε VAR, όπως και εκεί που λέει ο Αρτέτα, αν δεν υπήρχε VAR, Αρτέτα μου, γιατί τα είδα τα στιγμιότυπα του αγώνα σου, δεν θα είχε δοθεί αυτό το φάουλ. Όπως αν δεν υπήρχε VAR, δεν θα είχε δοθεί και το φάουλ που ακυρώθηκε και τον γκολ του Ατρομήτου.
3: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, μια και το συζητάς αυτό, γιατί γίνεσαι χαμός του χαμού. Χθες υπεύθυνη στο VAR στη Φιλαδέλφια είναι μια κοπέλα, μια Κατρίν κάτι, μια Γερμανίδα, η οποία είναι Νούμερο ένα, δίδυμο με τους βαρίστες είναι νούμερο ένα. Αυτή παίρνει την απόφαση, την τελική, φωνάζοντα ή όχι το διαιτή. Και μπαίνει τον γκολ του Βάργα, τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου, και είδες για πόσο λίγο με τη χρήση του Βάρτο σηκώνει βέβαια βοηθός, επί τόπου και σηκώνει τη σημαία και λέει offside, και περιμέναμε 1,5-2 λεπτά να δούμε το ξεψάχνισμα της φάσης που εξέχει κανένα τσουλούφι, κανένα σώμο, κανένα μπούτι, κάτι. Και τελικά, όντως, όταν βγήκε η γραμμή του μη αυτόματου, τον δείχνει όμο και κεφάλι για λίγο το σοβά και την παίρνει την απόφαση αυτή μια γυναίκα.
2: Γιατί και... αφού καλά αυτό φαίνεται το είμαι αυτό με το ψάρι.
3: Όχι, όχι, την πει, σου λέω είναι βαρίστε, είναι
2: ωραία, σοβά, γυναίκα, μια γυναίκα.
3: Και... ταυτόχρονα την ίδια μέρα στη Γερμανία έχουμε την πρώτη νίκη γυναίκας προπονητή σε επίπεδο επαγγελματικού πρωταθλήματος στο Big Five. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό.
2: Ποιο? Η Χάιντεχάιμ.
3: Μαρί Λουίζ Έτα. Είναι η πρώτη γυναίκα προπονητής
2: της Ουνιών.
3: Του Ουνιών Βερολίνου. Ναι, ναι. Και χθες πέτυχε την πρώτη νίκη.
2: Τη Μάιντς 3-1.
3: Το ξέρω. Μάιντς 3-1. Είναι η πρώτη. Είναι καταρχάς 34 χρονών.
2: Τις είδες τις φάσεις τα στιγμιότυπα. Και τα δύο γκολ. Εγώ κοιμήθηκα 3 ώρα παλιάσε. Μα αυτά τα κυριακάτικα.
3: Μου τώρα, τι συζητάμε.
2: Ναι, αυτά τα κυριακάτικα μας έχουν διαλύσει. Για να τα πούμε όλα, για να τα ξέρουμε μην μας ρωτήσετε. Σε κανένα μήνυμα, γι' αυτό τα κοιτάω. Από το 88 λεπτό και μετά μπήκανε δύο γκολ. Σε αυτό το παιχνίδι που λες. Για πες.
3: Και γράφει ιστορία. Καταρχάς είναι 34 χρονών μόλις, σε πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή ένας άντρας θέση ακόμα θα παίζει μπάλα. Της εμπιστεύτηκαν ομάδα πρώτης κατηγορίας Bundesliga και είναι η πρώτη γυναίκα στα top 5 πρωταθλήματα που οδηγεί το μάτι σε νίκη. Ανήμερα της ημέρας, όχι της γυναίκας, της μητέρας.
2: Ναι, της μητέρας.
3: Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό έτσι και στα βάζει δίπλα δίπλα. Είχαμε μια βαρίστα στο, που μπορεί με τη δικό της αυτό αν δεν έμπαινε, αν μέτραγε δεν μέτραγε, μπορεί να έχει ένα πρωτάθλημα αυτή η φάση του Βάργα. Αν δεν έβαζε το νικητήριο γκολ στο τέλος η ΑΕΚ. Πήρε δηλαδή μια πολύ σημαντική απόφαση μια γυναίκα και ταυτόχρονα μια γυναίκα προπονητής οδήγησε. Μου φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακό αυτό.
2: Εντάξει, εντυπωσιακό. Εγώ νόμιζα πως θα πεις για τη Χάιντεχάιμ, γιατί πήρε ένα διπλό 3-1 την Κολονία και μιλάμε παραμονής. Άμα δείτε τι έξαλλοι πανηγυρισμοί εκεί. Μετά το τέλος του παιχνιδιού.
3: Εντάξει, είναι... τώρα σε όλα τα πρωταθλήματα γίνονται.
2: Γίνεται χαμός.
3: Δηλαδή, βλέπεις ότι αγωνιστική με αγωνιστική υπάρχουν ομάδες που κλείνουν τίτλους, ομάδες που υποβιβάζονται. Βλέπω τώρα βιντεάκια, ας πούμε, για παράδειγμα, Καρσίγιακα, Τουρκία. Παίζει το μάτς της ζωής της, θέλει νίκη με μισό μηδέν για να παραμείνει στην κατηγορία. 8 δευτερόλεπτα το τέλος είναι ισόπαλο το σκόρ 82-82, έχει την μπάλα η φιλοξενούμενη, η Bursaspor, η οποία κάνει επίθεση. Στα 2 δευτερόλεπτα χάνει ο άλλος σχεδόν ένα lay-up να κερδίσει το παιχνίδι, την μπάλα μπει, και όπως την πιάνει στο rebound, πετάνε την μπάλα μία μπροστά και πάει και οριακά αυτός καρφώνει ένα κλάσμα χιλιοστού δευτερόλεπτα πριν κλείσει ο χρόνος. Και μπουκάρει ο κόσμος μέσα, και άντε εκείνη την ώρα που είναι οι διαιτητές, μετράει ή δεν μετράει το καλάδι.
2: Εκεί, ναι.
3: Ο κόσμος στη Κασίγιακα πανηγυρίζει και οι διαιτητές είναι εκεί και κοιτάνε το χιλιοστό του δευτερολέπτου να δούνε αν είχε προλάβει να αφήσει την μπάλα πριν μηδενιστεί το χρόνο. Και ήταν οριακά, δηλαδή να μιλάμε πιο οριακά πεθαίνεις. Αλλά σκέψου τώρα να κρίνουν οι διαιτητές ότι δεν μετράει με τον κόσμο να είναι μέσα και να πανηγυρίζει. Για να του βγάλει έξω τώρα να συνεχίσει το παιχνίδι. Μα μαγεία βοήθεια.
2: Λοιπόν, φίλε μου, έχεις δίκιο. Είπα για το τι έγινε στον πύργο και τα λοιπά, που είναι ανοιχτά τώρα, περιμένουμε γιατί μπορεί να υπάρξει τιμωρία, δεν ξέρω τι έγραψε στο Φιλοαγόνος. Επάνω έχεις δίκιο, γιατί είσαι και από την Κομωτινή, πανθρακικός, κέρδισε 5-1 την Ελασσόνα.
3: Επιστρέφει.
2: Επιστρέφει και ο Απόλλων Καλαμαριάς, που κέρδισε τον Εθνικό Κεραμιδίου 3-2, έχουν μεγάλη διαφορά.
3: Λέει ένας φίλος εδώ ότι ένα βαθμό θέλει ο Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Εντάξει.
3: Δύο μάτς με Ελασσόνα έξω και πανθρακικό μέσα, για να ανέβει να κλείσει τυπικά την
2: τυπικά. Γιατί και η άλλη, έχει, μου φαίνεται έχει 9 βαθμούς και άλλη, είναι πολύ πίσω. Λοιπόν, ναι, τα είπαμε αυτά.
3: Πάντα κοιτάς το τυπικό.
2: Έτσι ακριβώς. Πάμε στα γρήγορα, έτσι, στα δύο λεπτάκια. Water Polo Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης 18-15. Ενώ επίσης σε πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά, Α1 γυναικών Άλυμος Εθνικός 8-11. Κολύμβηση. Α, Απόστολος Ίσκος. Το είδες στο Ακρόπολης, Πανελλήνιο Ρεκόρ.
3: Με επίδοση που στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα του δίνει το χρυσό.
2: Ακριβώς. 1-56-13, 200 μέτρα πενταλούδα. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Ίσκος. Τρίτος ημιτελικός ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία σήμερα, Handball Premier γυναικών 4,5 Θεσσαλονίκη. 1-1 η σειρά να το πω. Να σας πω εγώ, R2 η μετάδοση. Αυτά από τα υπόλοιπα αθλήματα. Βαλένθια 88-86 ήταν από την Μπασκόνια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, τρεις μέρες πριν το πέμπτο παιχνίδι, και κοίταγα ότι έκανε πολλά rotation ο Πέστο Μαρτίνεθ, πώς λέγεται ο προπονητής Βαλένθια.
3: Έχασε πάλι.
2: Ναι, με ένα καλάθι, αλλά έκανε...
3: Η Βαλένθια τώρα ακούγεται πόσο περίεργο ο αθλητισμός, παιδί μου. Κάνει 2-3 από τον Παναθηναϊκό, χάνει από τη Μανρέσα, αν δεν κάνω λάθος, σε νεκρό χρόνο. Έχετε εδώ κάνει 2 νίκες, στο επόμενο παιχνίδι με την Μπασκόνια πάλι χάνει. Δηλαδή, μόνο τον Παναθηναϊκό κέρδισε εδώ πέρα.
2: Εντάξει, ναι, έκανε rotation και τα λοιπά για να είναι έτοιμη για το πέμπτο παιχνίδι.
3: Και η Ρεάλ έχασε με rotation από μια πιθανή εκεί.
2: Ναι, κάνανε rotation γιατί έχουν ιστορίες. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο τραγούδι. Σαν σήμερα, Eric Burton γεννιέται. Δεν μπορώ να θυμηθώ, φίλες και φίλοι, το 1941, εκεί στο Walker του Newcastle της Αγγλίας, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος Animals, έχει κάνει και solo καριέρα, και νομίζω ότι το καλύτερο τραγούδι, και όπως είναι και πιτσιρικάδες έχουν φτιάξει αυτό το βίντεο που προχωράνε και τα λοιπά, είναι αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα, με αυτή τη φωνάρα αυτού του τύπου πραγματικά. Thank you.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Με το σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου ξεκινάμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα.
2: Και το αρμόνιο, μην ξεχνάμε σε τραγούδι αυτό.
1: Ο οποίος Eric Barton G. Ελλάδα, να ξέρεις, εκπαιδευτεί. Είναι εδώ και ζει στην Ελλάδα, είναι εδώ. Και ο κάτοικος.
2: Ναι, το ξέρω. Και στο αρμόνιο. Και στο αρμόνιο να πούμε ότι άμα διαβάζεις νότες δεν είναι δύσκολο το τραγούδι. Το πιο δύσκολο τραγούδι στο αρμόνιο είναι το Gypsy Queen.
1: Φίλε, η μουσική είναι τόσο απλό πράγμα. Εγώ δεν είμαι μουσικός, θαυμάζω τους που κατέχουν τη μουσική, αλλά υπάρχουν τραγούδια τα οποία. Τι είναι το ταν, ταν, ταν. Αυτό το πράγμα.
2: Το ριφ, λες.
1: Το ριφ και έχει κάνει μια ολόκληρη ιστορία. Είναι κάτι πολύ απλό. Η έμπνευση να σου έρθει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Sport Day της Δευτέρας. Με το σπαθί της, η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή δύναμη του Παναθηναϊκού, κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Βασίλης ξανά γένωσε, έβγαλε ψυχή πρωταθλητή μετά τον γκολ του Τετέι. Με ζήνη και ζωά ο Μάριος καθυστερήσει για να φορέσει το στέμα δύο στροφές πριν το φινάλε των playoff, τρία χρόνια μετά τον ντάμπι της σεζόν 2022-2023. Πάνω τον πάτησε, δεν τον νίξε, οι υδρολογικοί έχασαν τάχαστα με μυρό τον Ελκάμπη, ενώ είχαν τεράστιες ευκαιρίες να τελειώσει το μάτς από το ημίχρονο. Ο δικέφαλος απέδρασε ξανά με τον βαθμό της οπαλίας από το Πάλιρο και κράτησε τη δεύτερη θέση, τη μοναδική του μεγάλη ευκαιρία που έκανε γκολ ο Κωνσταντίνας 8 λεπτά μετά το 1-0 του Ποντένσε. Στο συν 5 η Arsenal, Ισπανία το κλείδωσε η Μπαρτσελώνα, Super League 2 επιστρέφει ο Πανθρακικός. Μπάσκετ εξηγώντας τα ανεξήγητα για την ΑΕΚ, πως έχασε, πραγματικά πως έχασε αυτό το τίτλο μέσα από τα χέρια της. Παναθηναϊκός έστειλε βίντεο στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός, ο Βεζέκοφ και η Φενέρ.
2: Ώρα της Δευτέρας, καταλαβαίνετε.

0: πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα από το τρελό πανηγύρι στο τέλος του αγώνα με τον γκολ του Πορτογάλου, ο θρίαμβος του ποδοσφαίρου, ο θρίαμβος του εφαγωνίστη, ο θρίαμβος του Μάριου Λιούπουλ και του Μάρκο Νίκολιτς, λέει η εφημερίδα. Το 14ο πρωτάθλημα της τεράστιας ιστορίας με το χρυσό γκολ Ζωάο Μάριο στο 93 και τη μυθική νίκη ανατροπή με 2-1 επί του Παναθηναϊκού. Μάχη έως το τέλος για τη δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός έχασε ξανά τα άχαστα και ο ΠΑΟΚ τον τιμώρησε 1-1 ισοφαρίζοντας με τον Κωνσταντέλια τον γκολ του Ροντινέη.
1: Κόκκινος πεναλτής, κοστίζουν τα δώρα, πλήρωσε ακριβά τα λάθη μιας χρονιάς. Πάλι έχασε γκολ με το τσουβάλι ο Θρύλος, προηγήθηκε 1-0 αλλά ο ΠΑΟΚ ξοφάρισε από το πουθενά για το τελικό 1-1. Μοιραίος ο Ελκαμπή με τη Λίμπαρ, θα δούμε τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε στο τέλος της σεζόν. Τώρα πρέπει να τα δώσει όλα για τη δεύτερη θέση για να μην χάσει την προοπτική του Champions League. Είναι ώρα για αυτοκριτική, όχι άλλη πίκρα.
0: Φως της Δευτέρας. Έτσι δεν γινόταν. Ο Ολυμπιακός 1-1 με τον ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα και δυσκολεύει το Champions League. Λέει η εφημερίδα, έμεινε πάλι με την ανωτερότητα και τις ευκαιρίες. Δίπλα το πήρε η ΑΕΚ. Ύστερα από δύο χρόνια η Ένωση επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου για 14η φορά στην ιστορία της, αφού κέρδισε 2-1 με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και σκόρερ δύο παίχτες προερχόμενους από τον πάγκο. Η Λιόπουλος καταφέραμε και ξεζυγιζώσαμε το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα και τα συστήματα, όλη τη βρωμιά με το εφαγωνίζεστε. Είναι το πιο μάγικο πρωτάθλημα. Κατά τα άλλα, το καρέ της ανόδου τρίτη εθνική του πήρε τον αέρα μετά την πρόσφατη πεντάρα στη Λιβαδιά. Ο Λιβαδιακός νίκησε εύκολα στον Βόλο και στο Παθεσσαλικό με 3-0. Λύτρωση τίτλου, η Άρσεναλ νίκησε με θρύλο 1-0 του West Ham του Ρωϊκού Μαυροπάνου και παραμένει το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Πάντα κάτω από τη ζώνη τα σφυριά, βαθμός σωτηρίας για Forest.
1: Ναυτεμπορική, δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ναυτεμπορική χαρτογράφησε όλες τις πηγές χρηματοδότησης σε ενισχύσεις, δάνεια, φοροαπαλλαγές.
0: One Voice Business and Politics τρέχουν να μαζέψουν το σκάνδαλο. Οι διαρροές από διάφορους κύκλους δεν διαψεύδουν την μηνυτήρια αναφορά ούτε τις καταγγελίες. Ρεζίλ το σκυλιόν ΙΕΡΤ.
1: Απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-27.
0: Η Δημοκρατία, τουρκική εισβολή δια νόμου. Πρώτο μπυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων. Και εξηγεί τώρα διάφορα, είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Εθνικό Σκήρυξ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Πήρα πάνω μου το πολιτικό βάρος για να προστατεύσω την κυβέρνηση. Είναι αυτό. Χτίσαμε σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος και κοινωνία. Συνέντευξη Ανδρέα Δρακόπουλου στην Καθημερινή.
0: Ελεύθερη ώρα. Τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους, ενώ ο χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού.
1: Ναι, ελεύθερος τύπος άνοιξε επιτέλους. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες.
0: Εστία, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας, η κίνηση που θα κυρώσει αυτοδικαίωση και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, κάζους μπέλη, φελοκρηπίδα, ως ένα αέριο χώρο.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχους του σπίτι μου δύο. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευάλωτα τα χρέπια, σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους συλλογισμούς τραπεζών και σέρβικερς. Δεν μπορώ να διαβάσω το. Χαμός γίνεται.
0: Βάλε γελάκια, αγόρι μου.
1: Όχι, γελάκια. Όχι. Είναι... Δεν το έχουν τυπώσει καλά, ρε.
0: Τα νέα αποσυναρμολογήθηκε, τον ντρόλ μίλησε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λιβάδα. Στην Λευκάδα, συγγνώμη.
1: Εσπρέσο, σάλος, ανέστησαν τη Λάσκαρη. Τι έγινε, όλα έγιναν χωρίς την έγκριση της οικογένειας σε έμνηση στάρ του σινεμά. Όλα στο βωμό της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη είναι το κεντρικό θέμα της κόντρα. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση.
1: Σταρ, κόψε τα λεφτά αλλιώς φεύγεις. Άγριο θρίλερ με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα που λήγει τον Ιούνιο. Η τεράστια μείωση στο μισθό του γνωστού παρουσιαστή που απαιτεί το κανάλι, το σκληρό πόκερ και η λυπή που δεν ανανεώνεται η συνεργασία. Όπα.
0: Και πάμε στο μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Λαϊκισμός με το τσουβάλι. Μιλάνε όλοι για τις τράπεζες. Μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε.
1: Πάλι με τον Τσίπρα πρώτα.

0: Τέλεια. Εν μεταξύ, έχει συνέντευξη σήμερα, γιατί το έχει και η εφημερίδα των συντακτών. Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε πρώην πρωθυπουργό. Τον έχει αυτό και εκεί η φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε σε. Α, έχουμε ακόμη.
1: Έχουμε ένα λεπτό.
0: Έχουμε ένα λεπτάκι. Τι λέγαμε.
1: Λέγαμε εδώ, κοίταγα, δεν έχουμε πει κουβέντα μέχρι τώρα για τη συναυλία των Μετάλλικα, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Περίμενα να βάλει κανένα κομματάκι, δεν έβαλε.
0: Εγώ δεν. Έβαλα. Την Παρασκευή.
1: Παρασκευή, δεν ξέρω. Σήμερα. Εδώ έγινε χαμό. 90.000 κόσμο πήγε. Χαμό.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρικ Μπάρτον, να πούμε, αυτή η μεγάλη φωνάρα και πέθανε ο Μπομπ Μάρλι.
1: Σαν σήμερα πέθανε ο Μπομπ.
0: Ναι. Τι σχέση έχουν τώρα αυτοί οι δύο καλλιτέχνε με του Μετάλλικα.
1: Ο καθένα έκασε στο είδο του και λυμίδη του
0: καθένα. Ναι, είπαμε. Το συγκρότημα, μην τα ξαναλέμε. Τα συγκροτήματα πρέπει να έχουν όλα τα όργανα, τουλάχιστον δύο κιθάρες, ένα μπάσο, ένα τραγουδιστή αέρα, να μην ασχολείται με άλλα πράγματα για να τα δίνει όλα στη φωνή του. Drums και αρμόνιο. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουν όλα τα όργανα. Και επίσης, τα έχω ξαναπεί, ένα συγκρότημα όταν έβγαζε δίσκους δεν πρέπει να έχει 2-3 τραγούδια καλά. Από τα 12-14 του δίσκου, ας έχει τα 8-9.
1: Έτσι θα να έχει επιτυχία.
0: Είναι κάποια συγκροτήματα τα οποία έχουν γίνει επιτυχίες με 12 τραγούδια σε όλη τους την καριέρα.
1: Δεν έχει σημασία, γεμίζει το στάδιο.
0: Το στάδιο.
1: Όπου πάνε.
0: Ναι, έχει γεμίζει.
1: 90 μέσα και άλλους 90 πίσω.
0: Και στη Ρωσία.
1: Δηλαδή, αν κάναν και δεύτερη συναυλία την επόμενη μέρα, θα έχει άλλους 90.
0: Και στη Ρωσία, θυμάστε το 90 τόσο που δώσαν τη συναυλία. Θυμάστε τι γινότανε.
1: Παντού.
0: Επειδή έκανε τόσο πολύ ζέστη, επάνω πετάγανε ελικόπτερα και ρίχνανε νερό στον κόσμο για να δροσιστούν. Και λοιπόν. Και εμείς πήγαμε στους Deep Purple με τον Ian Gillan στα τελευταία του, δεν τραγούδησε.
1: Τι το τελευταίο, το ξανατραγουδάει τώρα.
0: Ναι, ούτε το Child in Time.
1: Δύσκολο που θα είναι σκληρός rock, heavy metal, δυνατό, έτσι λένε. Θα τρίξουν στα 80 τους, θα πηγαίνουν έτσι τύχη.
0: Δεν είπε ούτε Child in Time ούτε τίποτα και πήγαμε και γέμισε το. Πού είχαμε πάει εκεί.
1: Στο ελληνικό.
0: Στο ελληνικό, στην Καπνικαρέα.
1: Το έχουν ξυλώσει τώρα και θέλω να το πάρει στα Γιάννενα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Μεχάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε, βάλαμε το αγάπαμε, γιατί είδα στα πλάνα.
1: Αμπράθαμε.
0: Ναι, ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγουδούσε αυτό το τραγούδι, γιορτάζοντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της ΑΕΚ εκεί στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Δίπλα ο κόσμος εκεί τον τράβαγε βίντεο, φώναζε μαζί του κτλ.
1: Θα κάνω γκάλωπ, κορίτσι. Καταρχάς δεν έχουμε πει, έχουμε τη μαέρα ξύδι κοντά.
0: Περίμενε, ρε, θα να
1: τα τι πούμε. Περίμενε. 7 και 8 έχουμε πάει και δεν έχουμε πει για το κορίτσι μας. Τι περίμενε. 7 και 8 για να πούμε ότι έχουμε τη μαέρα ξύδι. Και όχι σε Ελεμέζη. να τα λέμε αυτά έτσι. Καμιά φορά γίνονται και θαύματα. Κοριτσάρα μου.
0: Κοίτα, ο γιος του Άκη Παυλόπουλου πήρε μετάλλιο.
1: Λοιπόν, μαέρα, θα κάνω ένα γκάλωπ. Θα βάλω. Δεξιά να τραγουδάει Λουκάκης, αριστερά Ηλιόπουλος. Να μας πει ο κόσμος.
0: Είμαι καλύτερος εγώ, δεν λέω.
1: Ποιος κακοφωνεί από τους δύο.
0: Είμαι καλύτερος.
1: Θα σπάσει το τζάμι απέναντι. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
0: Θα τον πάρω τηλέφωνο να ξαναπάμε Απέργη και Ζώζεφιν.
1: Θα πάμε.
0: Εκεί στο μαγαζί και να κάνουμε κόντρα.
1: Θα πάμε, φίλε, αλλά εγώ θα είμαι κριτής αδέκαστος, να ξέρεις. Θα έχω και το γιαούρτι δίπλα, άμα χρειαστεί. Σου λέω, το πετάω, δεν έχω θέμα.
0: Είμαι καλύτερο να μεταξύ. Κοίτα, να δεις. Και μετά πήγε να τραγουδήσει το άγαλμα. Το άγαλμα επίσης είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Μήνα μάγαλμόλι.
0: Παιχνίδι, λέω, τραγούδι.
1: Μήνα μάγαλμόλι, αλλά εντάξει.
0: Δύο πήγε να τραγουδήσει.
1: Λοιπόν... Κοίτα, μέσα είσαι χορηγό, σου δίνει μικρόφωνο. Α πήγαινε να πα πάω εγώ τώρα. Αν θα πάρω το μικρόφωνο
0: του τραγουδιού. Το χορπό, εγώ το παίρνω.
1: Πού το έχει πάρει τώρα.
0: Τι.
1: Πού.
0: Σε κανένα φίλο.
1: Πήγαινε πάνω σε του Ζεφίν τώρα. Ανέβα πάνω και πάρε το τηλέφωνο και πήγαινε να τραγουδήσει. Θα έρθω να σε μαζέψουν τέσσερι.
0: Πριν
1: θα καταλάβει
0: πριν το κάνω αυτό, θα έχω κανονίσει με το μαγαζί.
1: Θα έχει κανονίσει με το μαγαζί. Ναι, okay.
0: Λοιπόν, τώρα που λέγαμε, στέλνει ο Βαλάντη νωρί.
1: Καλώ τα αγόρι.
0: Μήνυμα. Δημήτρη, σήμερα μια γλυκιά καλημέρα στου αεξίδε πρωταθλητέ. Καλημέρα και στο Χρήστο. Με το ωραίο γρέζι στην φωνή του. Έχει κάνει ροκάδικη φωνή, μια και λέμε για ροκ.
1: Είμαι έτοιμο για βραδινέ εκπομπέ.
0: Βαλάντι.
1: Να τι συγκινήσω τι φίλε σου, να πει να συντονιστούν.
0: Έτσι. Βαλάντι, δεν πιστεύω να ξεκίνησε και εσύ από καρδίτσα που ακούσατε για μετάλλικα με τα κροτικά και μπερδευτήκατε.
1: Σλιπ. Και πήγα να φορτώσουν.
0: Έχει γίνει χαμός με. Ναι, είναι ναι. Ένα πλάνο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φίλοι Ρωμά με ένα αγροτικό, αυτά τα παλιά τα ντάσμεν και τα λοιπά. Και λέει κάποιο λάθος έγινε. Ακούσανε μετάλλικα και πήγαν.
1: Και τρέχουν να μαζέψουν.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Καλημέρα Τσέλικας. Μόνο τριφυλάρα πήραμε στο βόλεϊ πρωτάθλημα. Μπορεί και στο πόλο. Στο ποδόσφαιρο πότε, λέει ο Γιώργος.
1: Είπα παιδιά, για άρχος το πήραμε τα 40 χρόνια. Υπομονή να έχουμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.
0: Βασίλη Σαραντόπουλος. Καλημέρα, Δημήτρη Χρήστο, σε όλους τους ακροατές και τα λοιπά. Επιστρέψαμε μετά από μια εβδομάδα άδεια με το πρωτάθλημα αγκαλιά και δώρο αυτό, γιατί με αυτό θα κυκλοφορώ στον δρόμο. Ωραία, ένα σκάνια, πώς το έχει φτιάξει αυτό. Πώς το έχει φτιάξει αυτό. Κοίτα εδώ.
1: Χαμόν, ωραίο. Κιτρινό μαύρο, κανονικά.
0: Και ο Λεωνίδας ο Στήλος από το Βόλο, όλα αυτά τα παιδιά. Μια και άνοιξα το δικό μου το Viper, να πούμε περιμένουμε τα μηνύματά σας και το Viper της Era Sport ανοιχτό και η σελίδα Breakfast με Sport που έχουμε εμείς στο web, στο Facebook γράφετε το Breakfast με Sport και μας βρίσκεται. Όλα αυτά το μαγαζί έχει ανοίξει από τις 6, τώρα θα πούμε κάποια μηνύματα. Λοιπόν, σύντομο ανέκδοτα, ο Στέφανος το γυρνάει τώρα με τα ανέκδοτα. Γιατί τα αγορονάκι περπατεί πάντα με σκυμμένο κεφάλι.
1: Το γουρουνάκι.
0: Ναι, περπατάει λέει πάντα με σκυμμένο κεφάλι. Γιατί βλέπει λέει τη μάνα τους που είναι γουρούνα και ντρέπονται. Τι ανέκδοτο είναι αυτό.
1: Στέφανε, ούτε στο δημοτικό δεν τα λένε αυτά τώρα. Έλα, σοβαρέψου λίγο.
0: Θανάσης Λιολιούσης. Καλημερίζει και ο Θανάσης, έτσι για να τελειώσω με τα δικά μου. Και στο WhatsApp βέβαια έχουμε μηνύμα. Ο Πάνος ο Βοιατζής. Μπράβο στο κουμπάρο σου για την αυτοκριτική στην ομάδα. Τα λέει αυτά συνέχεια. Είδε και την Άργους τώρα.
1: Πήρα τα πάνω μου.
0: Βρήκε πάτημα.
1: Υπάρχει ελπίδα, φίλε. Υπάρχει ελπίδα. Εδώ το πήρε η Τούν μετά από 128 χρόνια. Στην Ελβετία, ρε, η Τούν.
0: Ναι, η Τούν.
1: Πρώτη φορά στην ιστορία της. Ανέβηκε από τη Β' Εθνική και καπάκι την ίδια χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια.
0: Ο Γιώργος Κοκοσούλης, το φιλαράκι μου από μικρά παιδιά μαζί που έχει πάει εκεί στο νησί και δουλεύει στην Ταλίκα, που είναι τώρα, μας στέλνει την καλημέρα του από το Μάντσεστερ. Βλέπεις που έχει σκάσει μύτη με την
1: Ταλίκα. Ωραίος ο παίκτης. Ο Μπάμπης από το Ιδωροχώρησε ρόλο τώρα που πήρε έκανε το πρωτάθλημα. Άντε να σωθεί και ο Πανσεραϊκός να είναι ευτυχισμένος.
0: Α δούμε, αυτοκτόνησε ο Πανσεραϊκός ουσιαστικά.
1: Ένα βαθμό. Α, είπαμε, το διαβάσαμε αυτό προηγουμένως. Τον γκολ τα δρομή του που ακυρώθηκε ο Σοφσάιντ, δεν το ακύρωσε ο ΒΑΡ. Ο Λάιτσμαν σήκωσε σημαία αμέσως. Το ΒΑΡ έγινε απλά για να εξετάσει αν όντως είχε δίκιο ο Λάιτσμαν.
0: Ναι, σημαία. Εντάξει, αλλά φίλε μου.
1: Δείξει, λέει, από την αρχή ότι ήταν
0: και στο άλλο, και στο άλλο το παιχνίδι εκεί ήταν οριακό το offside. Ο Λάιτσμαν σήκωσε σημαία. Είναι πολύ μαγιά να το δεις αυτό. Αλλά εδώ θα σου βάλω ένα αλλά, που δεν μου αρέσει να βάλω το αλλά, νομίζω και τα λοιπά, και το θα πολλές φορές όταν συζητάω στις κουβέντες γενικώς. Εδώ υπάρχει όμως ένα αλλά, πως πλέον έτσι, επειδή υπάρχει τεχνολογία, και ο βοηθός και ο διαιτητής είτε αφήνει μια φάση, είτε σφυρίζει, είτε οτιδήποτε. Δεν είδατε με το χέρι το πέναλτι που σφύριξε του ΠΑΟΚ? Το χέρι του Ρέτσου
1: είναι κολλημένο.
0: Και γυρνάει και ναι, είναι και κολλημένο.
1: Αυτός ο ένας έμπειρος διαιτητής, πολύ καλός, πώς τη βλέπει λάθος τη φάση. Ναι.
0: Και αυτός ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι. Σε ένα χέρι κολλημένο στο σώμα. Δηλαδή ο ορισμός του κανονισμού ούτε καν δεν ήταν ούτε πέντε πόντους. Τρεις. Λοιπόν,
1: δηλαδή αν δεν έχει βάρη εδώ διαμορφώνει. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω φίλε μου, ποιος είναι εδώ ο φίλος.
1: Φίλος 243, δεν
0: είναι. Ναι, 243, φίλε μου, γι' αυτό σου λέω. Είτε ο βοηθός είτε ο διαιτητής θα σφυρίξει, θα σηκώσει σημαία αντίστοιχα. Και θα... Αλλά ξέρει ότι υπάρχει από πίσω το μαξιλαράκι.
1: Ο Άλεξ 13 λέει πανάθα για πάντα. Χάρηκα πολύ με το πρωτάθλημα, με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Γιατί δεν ήθελα να πάρει ο Ολυμπιακός 45 εκατομμύρια μπαίνοντας απευθείας ο Μήλος. Φίλε, μην γελάς. Ισχυροποιείται στον ανταγωνισμό. Αν όλος παίρνεις 45 στην τσέπη και σκάσει και το κοιτάς και παίρνεις 5, τα 40 κάνουν διαφορά. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι σαν το μπάσκετ που όποιος και να το πάρει. Το ίδιο πράγμα είναι, δεν έχει κάποιο οικονομικό κέρδος. Εδώ, όταν παίρνεις τα λεφτά του Champions League, έχεις απέναντι στους ανταγωνιστές σου σε μια αγορά που δεν είναι σαν την Αγγλία, που 40 εκατομμύρια δεν κάνουν διαφορά. Εδώ 40 εκατομμύρια τρία χρόνια συνέχεια, άμα τα πάρεις, τους εξαφανίσει όλους. Δεν σε βλέπουν, δεν τους βλέπεις. Αλλά σε πιάσει ο άλλος. Πώς θα σε πιάσει, θα σε πιάνει.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Γεωργιάδης, καλημέρα Δημήτρη Χρήστο, καλή εβδομάδα, ΑΕΚ κτλ.
1: Ο Μίνο ζει, λέει ο Γιώργος Σαϊκάρα. Πού χάθηκε, λέει, αυτή η ψυχάρα? Κοιτάξτε, καταρχάς λίγα λόγια για τον Γιώργο. Ο Γιώργος μπορεί να λέει 10 φορές τη λέξη πάω σε μια κουβέντα. Αλλά δεν προσβάλλει ποτέ κανέναν. Μη μου πει, χωρίς το αγόρι μας. Δεν θα σου πει ποτέ κακή κουβέντα. Το πολύ πολύ να πει, μα καλά και ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει ένα τέτοιο πέναλτι κάποτε, κάπως κτλ. Αλλά με χαράνε τα αγόρι μου. Μη μου στεναχωρείτε τον Γιώργαρο.
0: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Αυτή η κανονικότητα στο πρωτάθλημά μας στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να παίρνει πρωτάθλημα ΑΕΚ που γκρίνιαζε. Συγχαρητήρια
1: στην ΑΕΚ. Πριν στα 100 χρόνια της ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα ΠΑΟΚ όμως.
0: Ναι.
1: Και θυμάστε πως με ανατροπή με ένα γκολ στο 82 και στο 90 με την ΑΕΚ. Εκεί το 0-1 στην Τούμπα το γύρισε 2-1 και πάνω εκεί πάτησε και πήρε τελικά το πρωτάθλημα.
0: Αυτό λέει ο άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον κύριο Σαββίδη και στην ΕΠΟ του κυρίου Γκαγκάτση. Χρόνια πολλά σε όλες τις μονάδες του κόσμου. Άγγελος Μίχος, ΠΑΟΚ, από όσα Λαγκαδά.
1: Ναι, σωστό και αυτό που λέει ο Άγγελος, γιατί βγήκε χθες. Εγώ θέλω να μας πει ο Λιόπουλος τι ακριβώς εννοούσε με αυτά που είπε. Καταλαβαίνουμε.
0: Είπε πολλά καταλαβαίνουμε πάνω στον ενθουσιασμό.
1: Ναι, ωραία, οκ. Okay. Αλλά η αλήθεια είναι, για να τα λέμε όλα, όπως τα βλέπω εγώ τουλάχιστον, τα αντιλαμβάνομαι, ότι η ΑΕΚ πήγε αντουφέκιστη. Έχουμε δει άλλες φορές τι γίνεται όταν πάει κάποια ομάδα που δεν είναι στο σύστημα να πάρει το πρωτάθλημα. Την τουφέκε πέφτουνε και την μπλόκα γίνονται. Και πήγε μια χαρά και μπράβο, μπράβο, γιατί εγώ το είπα και άλλη φορά. Και στον τελικό του κυπέλου υποτίθεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΚΕΔ και την ΕΠΟ και τα λοιπά. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Επειδή έχουμε δει τα μάτια μας τι γίνεται τα προηγούμενα χρόνια, όπως την έχει την ΕΚΕΔ και την ΕΠΟ, πώς παίρνει τα πρωταθλήματα και τους τίτλους. Θυμάστε, είχε τη φάση τώρα, το λέγαμε ότι το είναι δεν είναι. Άμα ήταν άλλο, θα ήταν γκολ αυτό του ΠΑΟΚ. Που είπε ο διαιτητής τώρα ότι δεν είναι. Και σιγά μην είχαν το πρωτάθλημα ή το κύπελο ή η ομάδα που είχε τα τέτοια. Και υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι και ένα μπράβο στον ΠΑΟΚ. Που πήγε το ηγετησία φέτος 50-50. Άντε 55-45 που λέει ο λόγος, δηλαδή σε κανένα σπόρι.
0: Έχει δίκιο σου λέει ο Άγγελος. Ναι. Μπάμπης Φράγκος.
1: Όχι όμως ότι αυτό έγινε με πόλεμο της ΑΕΚ και τα λοιπά.
0: Όχι, έτσι. Δεν έγινε. Σου λέει πάνω
1: νομίζω ότι υπάρχει μια καινούργια λογική και μακάρι να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Μακάρι να αφήνουν τα πράγματα να πηγαίνουν έτσι όπως είναι.
0: Αν ισχυρή ΑΕΚ, αν έρθει ισοπαλία στο Χαρτ Σέλτικ και κερδίσει η Χαρτ, η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς. Μόνο να χάσει η Χαρτ δεν θα είναι ισχυρή. Λέει ο Στάδης Νικοκάβουρας. Ναι, ναι.
1: Αυτό ακριβώς το διάβασα προηγουμένως, γιατί σας είπα δεν πρόλαβα να τα διαβάσω καλά, αλλά όση ώρα ακόμα το τραγούδι σερφάρισα λίγο. Η ΑΕΚ λοιπόν, εάν και εφόσον η Χάρτς πάρει το πρωτάθλημα, στα play-off θα είναι ισχυρή. Θα αντιμετωπίσει η ομάδα θεωρητικά πιο αδύναμη από αυτήν. Θεωρητικά πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αν όμως το πάρει η Celtic, η οποία είναι πολύ πιο πάνω από την ΑΕΚ στο ranking της UEFA, τότε η ΑΕΚ θα πάει μια θέση πιο κάτω. Ισχυρή θα είναι στα play-off του Champions League η Celtic και θα υποχρεωθεί η ΑΕΚ να παίξει με μια θεωρητικά ανώτερη ομάδα. Να πούμε ότι η Celtic είχε χθες το derby, το μεγάλο derby στην Σκωτία κόντρα στη Rangers, ενώ προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι Rangers 1-0, το γύρισε η Celtic και παραμένει στο κυνήγι της Hearts. Είναι ένα οριακό προβάδισμα για την ομάδα του Κιζερίδη, η οποία πέρα κάνει το μεγάλο κόλπο να πάρει το πρωτάθλημα. Έχει να γίνει αυτό ότι θυμούνται από πότε στη Σκωτία δεν το έχει πάρει η Rangers ή η Celtic. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν με την Aberdeen το 1980 κάτι, που ξεκινούσε ο Sir Alex πριν πάει στην United. Πρέπει να έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε που το πήρε τελευταία φορά ομάδα που δεν είναι Celtic ή Rangers στη Σκωτία, έτσι. Και μιλάμε για καθαρά δίπολο. Να δούμε, θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ αν πάρει και αυτό το bonus, δηλαδή να έχει μια θεωρητικά καλύτερη κλήρωση.
0: Εντάξει, βέβαια έτσι όπως έχει γίνει ψαλίδα τώρα ισχυρή, ανίσχυρη, σε εντάξει, αυτό το στάδιο.
1: Εντάξει,
0: γιατί ισχυρή, okay, ισχυρή πάνε κατευθείαν για, στους...
1: Γιατί στο λέω πολύ απλά, μπορεί να πέσει με μια ομάδα που δεν την πιάνει το μάτσο και να σε πετάξει απ' έξω. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό να γίνεται προκριματικά. Αλλά μπορεί να πας και με μια καλύτερη ομάδα, γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ τη Celtic την είχε πετάξει έξω όταν πήγε
0: ναι,
1: στο Champions League. Ως ανίσχυρη. Θυμάσαι τότε.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Τη Celtic πέταξε έξω και μπήκε στους ομίλους.
0: Λοιπόν, Μπάμπης Φράγκος, ο Φώτης, ο Χρήστος Πλεξίδας, η Ειρήνη Νομικού, όλοι αυτοί. Γεράσιμος, ο Αλβανός, ο Γιάννης, ευχαριστώ για τον ύμνο της ΑΕΚ. Λέει, το βάζουμε πάντα, όποιος πάρει πρωτάθλημα, αυτά βάζουμε πάντα τον.
1: Και να πούμε και συγχαρητήρια, τα είπα εγώ μετά το τέλος του αγώνα χθες, να μην επαναλαμβάνομαι. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Για μένα ήταν μια άξια πρωταθλήτρια. Ήταν πιο σταθερή ομάδα. Θα θυμίσω ότι έχει να κάνει ήττα από τότε που χάσαμε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι πρώτο γύρο. Μέχρι τώρα αίτητη έφτασε μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έπαιξε σε μερικά παιχνίδια πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Κατάφερε, ξεπέρασε κάτι, δηλαδή εγώ αν θυμάμαι τι είχε γίνει στο Παναθηναϊκό, δεν είχε φέρει εκεί με το Βόλο, πήγε να πέσει το σύμπαν. Και αυτό είναι, η ΑΕΚ κατάφερε στις στραβές της που έκανε στο τέλος κάτι κουφά που τα περιμέναμε, κάτι απώλειες βαθμών, κατάφερε και κράτησε την ψυχραιμία της και αντέδρασε το επόμενο παιχνίδι καλά. Πολύ σημαντικό αυτό στην κέλα, να μην αντιδράσει με παράνοια και να μην αντιδράσει με άγχος και με ακραίες συμπεριφορές. Έκανε πάρα πολλά πράγματα σωστά σε πολλά κομμάτια και για μένα πήρε δικαιότατα το πρωτάθλημα. Της έδωσε συγχαρητήρια ο Μπενίτε, της έδωσε συγχαρητήρια ο Λουτσέσκου. Δεν είδα ο Μεντιλίμπαρ αν είπε κάτι.
0: Δεν το δάσε
1: τίτλο πάντως. Λουτσέσκου και Μπενίτε είδα ότι δώσαν και δύο συγχαρητήρια. Για Μεντιλίμπαρ δεν νομίζω, δηλαδή και να μην το έκανε, νομίζω ότι μπορεί να είναι μια βλέψη. Δεν είναι ο χαρακτήρας τέτοιος που να μην αναγνωρίζει την αξία του.
0: Λοιπόν, Τάσο από την Τρίπολη, Πανάθα, λες, καλή εβδομάδα. Πρώτη φορά που δεν με πήραξε, φάγαμε γκολ της καθυστερής. Τα συνεταιράκια πάω Ολυμπιακός θα φαγωθούν για τη δεύτερη θέση. Ναι, βλέπουμε πόσο συνεταιράκια ήταν.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: βλέπουμε
1: ποιος
0: πήρε
1: τώρα
0: το πρωτάθλημα. Βλέπουμε ο ΠΑΟΚ που τον έχει κάνει πελάτη τον Ολυμπιακό κτλ.
1: Να μην λέμε βλακίες τώρα.
0: Τι
1: είναι
0: αυτά.
1: Αυτά τώρα να μην λέμε βλακίες.
0: Ποια συνεταιράκια.
1: Έλα, τώρα, και είδαμε φέτος ένα πολύ καλό πρωτάθλημα από πλευρά διαιτησία. Δεν μπορεί να υπάρχει τέλειο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Κάποια στιγμή θα υπάρξουν κάποιες φάσεις που είναι στα γκρίζες ζώνες. Δηλαδή, που ένας μπάτης δει έτσι, ο άλλος μπάτης δει αλλιώς. Έτσι. Το θέμα είναι να μην είναι μονίμως αυτές οι γκρίζες φάσεις υπέρ μιας ομάδας και σε βάρος κάποιων άλλων.
0: Ο Τάσος, ο Κωστής, ο Σωτήρης, ο Μπάρτας σου λέει περαστικά Χρήστο. Ο Κώστας, ο Μπλαντής, πολλές ευκαιρίες Ολυμπιακός, πρέπει να αλλάξει πράγματα, δεν μπαίνει το γκολ. Και ο Αντώνης Καμπανός, must win, αυτή θα είναι η πραγματική ιεροσιλία, το να μην εμφανιστεί στο τελικό του ΆΚΑ. Γι' αυτό άρχισε ήσυχος στους αρχιτενόρους Λουκάκη και Ηλιόπουλο.
1: Ω Παναγία μου. Κοίταξε, τώρα είναι και ο Γιαλιτάκης που παίζει μπάλα. Γιατί θα, ο Γιαλιτάκης,
0: τι, τραγουδάει.
1: Για δεύτερη φορά θα πάει η Όφη σε Super Cup, φίλε. Έτσι, γιατί θα έχουμε Super Cup φέτος. Θα είναι ΑΕΚ εναντίον Όφη. Θα κρυθεί ένας τίτλος. Θα πάρει μικρόφωνο για Λιτάκη, θα σας φάει και τους δύο.
0: Σίγουρα, έχει.
1: Και εσένα και τον Λιόπουλο.
0: Λοιπόν, καλημέρες από κατακόκκινη Σάμου, στέλνει ο Αντώνης, ο φίλος μας.
1: Ρωτάνε δύο-τρεις φίλοι για τη φωνή μου, παιδιά. Τα είπαμε, έχω κάνει μια πεμβασούλα, θα περάσει. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος, κανονικά δεν πρέπει να παίζω. Ναι. Έπρεπε να είμαι σε ειδικό πρόγραμμα.
0: Πιο χαλαρά. Τι μη γελάς, έπρεπε να είναι πιο χαλαρά. Ναι. Λοιπόν, Νίκος Πολιτάκης, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το όμορφο ρέθινο. Πλούταρχος Κόρδας τη λέει από Παπάγου. Αν και Παναθηναϊκός και απογοητευμένος για μια ακόμη χρονιά, δίνω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και στο άλλο θέμα, θα είναι λάθος αν φύγει ο Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός χτες με λήψεις ψάχισε και μπράβο στους παίκτες. Ο Μπενίτεθ δεν πρέπει να φύγει, θα είναι μεγάλο λάθος, τίποτε άλλο λέει. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εδώ έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση ο Ανδρέας ο Δημάρχος, ο οποίος είναι ειδικός στα θέματα του κληρώσεων, ευρωπαϊκά και όλα τα σχετικά κτλ.
0: Που είναι και στην UEFA.
1: Ναι, λέει για την ΑΕΚ ότι οριστικά play-off, αυτό που είπαμε προηγουμένως, 3 Αυγούστου θα μάθει ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσει στις 18 ή 19 Αυγούστου και 25-26 ο αγώνας ρεβάνς. Θετικό για την ΑΕΚ ότι η Άρχους πήρε το πρωτάθλημα, έκανε το θαύμα και πήρε το πρωτάθλημα στη Δανία για πρώτη φορά με το 1986. Αυτό την εξυπηρετεί την ΑΕΚ να ξεπεράσει ομάδες που ήταν πιο μπροστά από αυτήν και να βρεθεί μισή ανάσα πριν από τη θέση του ισχυρού στην κλήρωση των play-off του Champions League. Στα υπέρ της ότι Λάσκ στην Αυστρία και Γκιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους. Έχουμε φινάλει σε αυτά τα δύο πρωταθλήματα το χρόνο Σαββατοκύριακο και είναι πολύ κοντά και οι δύο στο να κατακτήσουν τον τίτλο, αφήνοντας και πάλι πίσω από την ΑΕΚ ομάδες που είναι μπροστά από αυτήν στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Γιατί και η Λάσκ και η Γκιόρ είναι περίπτωση άρχους, πρώτο πρωτάθλημα μία στο τόσο και είναι πολύ πίσω βαθμολογικά στο ranking. Τώρα, αν καταφέρει, γιατί ο τίτλος Σκωτία θα κρυθεί με ένα μεγάλο ντέρμπι. Celtic Hearts έχουν διαφορά ενός βαθμού και η δεύτερη υποδέχεται την πρώτη. Τελευταία αγωνιστική. Θα γίνει χαμός εκεί μέσα. Η Hearts παίζει για δύο αποτελέσματα, να μην χάσει. Αν γίνει, λέει ο Ανδρέας, το θαύμα και δεν ιτηθεί η Hearts στο Hampden Park από την Celtic, τότε το group είναι δεδομένα. Το group των ισχυρών τσέκ θα είναι δεδομένο.
0: Πάντως έχει Celtic ένα προβάδισμα στο παιχνίδι αυτό.
1: Εντάξει, η Celtic είναι. Μες την βαριά φανέλα. Βαριά φανέλα, δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν. Στην περίπτωση που η ΑΕΚ μπει ως ισχυρή στα play-off, η πιθανή της αντίπαλη θα είναι Viking, Lask, Hearts και δύο ζευγάρια από τον τρίτο προχρηματικό, που πιθανότατα εκεί θα είναι Τσέλιε, Ομόνια, Shamrock Rovers, ομάδες δηλαδή που τις είχε και στο conference αυτές φέτος, που σημαίνει ότι να χαρά θα είναι. Θα θυμίσω ότι η ΑΕΚ που μπήκε δύο φορές στη Champions League παλιότερα, την αρχή την είχε κάνει με τη Rangers, την τελευταία φορά με την Celtic, δηλαδή αν της τύχει η Hearts, με κάποιο τρόπο έχει πάρει τον αέρα των σκοτσέζικων ομάδων και αυτό είναι κάτι θετικό, και αν καταφέρει και μπει ως ισχυρή στα play-off, αποφεύγει σίγουρα Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν.
0: Και που εγώ πώς νομίζω τις έχει και αυτές. Και Αστέρα και Ζάγκρεπ και Σλόβαν και τα λοιπά. Τις έχει η ΑΕΚ αυτές, νομίζω. Κι ας είναι και που λέει τις αποφεύγει.
1: Ρε φίλε, είναι πολύ έμπειρες ομάδες τώρα.
0: Όχι, μην το λες αυτό.
1: Και Δυνάμο Ζάγκρεπ, θυμάσαι την απέκλειση πριν δύο χρόνια.
0: Δυνάμο είναι.
1: Δυνάμο. Λοιπόν, αλλά θυμάσαι τώρα με δύο γκολ τις καθυστερήσεις.
0: Εγώ νομίζω ότι η Ομόνια είναι καλύτερη από την Δυνάμο.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα συγκρίνουμε μία που είναι 180 με την άλλη που είναι 30 και 40.
0: Τι 180 χρόνια.
1: Όχι, στο ranking του UEFA. Εντάξει, είναι διαφορά ποιότητας. Σου είπα, έχουμε φάει κάτι Έστερσουτ, κάτι Καμπάλες, κάτι
0: Χαποέλ. Νόα, η Δίσκο.
1: Κάτι Νόα, κάτι τέτοια.
0: Νόα είναι η Δίσκο. Του κολλητού μου, του Μαρινόπουλου. Νόα ήταν το.
1: Έχουμε φάει τη μάπα αυτά, δηλαδή.
0: Γελάς, πήγαινες Νόα Κυψέλη, πλατεία Αμερικής. Α, σε βλέπω ότι γελάς.
1: Ναι, καμιά φορά το αγώδι ξυπνάει τον αγωγιά. Δηλαδή, άμα έχει πιο καλό αντίπαλο, πας λίγο πιο συγκεντρωμένος, πιο μαζεμένος, πιο με το μαχαίρι στα δόντια. Και ενώ αν βλέπεις καμιά, έλα μωρέ Shamrock Rovers τώρα, ένα πώς την επαφία με τη Shamrock Rovers.
0: Αυτό σου λέω.
1: Παραλίγο να σε πετάξει έξω. Ένα ξεκούδουνο χέρι από μια ομάδα που είχε πάρει πόντο μέχρι τότε στο conference. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά όπως και να έχει, είναι καλό ότι πάει playoff και ότι θα έχει μια παραπάνω ευκαιρία, αν κάτσουν κάποια πράγματα καλά στην τελευταία αγωνιστική και την άλλη εβδομάδα, θα έχει και μια παραπάνω ευκαιρία. Ωραία. Να μπει σε...
0: Πάμε. Χαρούλα Αλεξίου, δεύτερο τραγούδι, ελληνικό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν ιρανικές πηγές, ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρώμα το πολυό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ακούτε Ερασπορ.
16: Γυρίσατε.
17: Γυρίσαμε και βλέπουμε λίγο και τα στιγμιότυπα εδώ στις συνδέσεις εμάς στην ΕΡΤ που έχει αυτό το αθλητικό ένθετο και είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, με τα μηνύματά σας, με τους φίλους του Πανσεραϊκού που λέει θα σωθούμε. Σε βοηθάει το άλλο το αποτέλεσμα. Σου πιάνει ο τέρμας της ΑΕΛ στο ΓΑΜΑ. Στη συμβολή των δοκών δεν μου αρέσει να λέω στο ΓΑΜΑ γιατί παραφράζονται μερικές φορές. Λοιπόν.
18: Έχει χρόνο μυαλό γι' αυτό, φίλε.
17: Ναι, κάνει από κρουσάρα. Και το ένα και το άλλο. Και πάλι έχεις είσαι ένα 0 και χάνεις από την Κηφισιά 2-1.
18: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και έχουμε πολλά αποτελέσματα έκπληξη. Βλέπω ότι καμιά ομάδα δεν χάριζε στην άλλη. Ακόμα και βαθμολογικά διάφορες ομάδες εκεί στα play out. Πάνε, χτυπάνε παιχνίδια, έχουν κάνει και ζημίες μεγάλες. Είναι ωραίο αυτό. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι λίγο της νοοτροπίας κάπου στρώνουμε. Γιατί παλιότερα θυμάστε ότι μια ομάδα που δεν είχε κίνητρο βαθμολογικό ψιλοπαράταγε τα παιχνίδια. Και σε επίπεδο play-off και σε επίπεδο play-out. Πήγαινε εκεί, έβαζε δεύτερες ομάδες, ψιλοχαλαρά, να περάσουν 2-3 παιχνίδια, να πάμε για διακοπές κτλ. Να προφυλάξουμε και λίγο τα πόδια μας, μην φάμε και μια κλωτσάκι και χάσουμε και το επόμενο συμβόλαιο. Και ήταν λίγο χαλαρά τα πράγματα. Ενώ τώρα βλέπεις, πάμε να κόστασε για παράδειγμα. Δεν είχε κάτι, είχε 9 απουσίες και πήγε σαν σκυλί και πολέμησε. Δεν το παράτησε το παιχνίδι. Δεν έκανε χάρη στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το πήρε το παιχνίδι. Δεν τη έκανε ο Παναθηναϊκός περάστε κόσμο.
17: Εντάξει,
18: να σας χειροκροτήσουμε.
17: Στο παιχνίδι, στα play-off του πρωταθλήματος και στα play-out που είναι για τον υποβασμό, δεν χαρίζεται κανείς.
18: Παλιά δέκατη ομάδα κατεβάζανε.
17: Δεν χαρίζεται γιατί είναι, αν εξαιρέσει τον Ατρόμητο που εδώ και μαθηματικά από τη, εδώ και δύο αγωνιστικές έξοδοι, όλες είναι οριακά ιστορίες. Και η Κηφισιά και ο Πανετολικός και ο Πανσεραϊκός, όλοι είναι οριακά.
18: Τώρα με 8 και 9 βαθμούς
17: διαφορά. Όχι, δεν οριακά, ήταν 8 και 9 βαθμούς.
18: Αλλά σου εξηγώ ότι ακόμα και ο Ατρόμητος πήγε στις Σέρες και στις 4. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνη την ειρωνική δήλωση ο Παντελίδης.
17: Εκεί εγώ δεν έκανα την ερώτηση.
18: Ναι, που λέει εύχομαι να παίξουν, ναι, να παίξουν Ατρόμητο.
17: Την πάει, ερώτηση επόμενη... μετά στον Κέρκες, εγώ του λέω ήρθε ο κύριος Παντελίδης και είπε έτσι, πώς θα παίξετε. Και πώς αντιλαμβάνεστε αυτή τη δήλωση.
18: Άλλος.
17: Ναι, και να πήρε στο κρανίο.
18: Και μετά στην επόμενη μας είπε ο Ατρόμητος και βάζει 4 στις Σέρες. Δηλαδή αυτά είναι ωραία δείγματα.
17: Αυτό που κοίταξε, αυτό που έχει και το είπαν και οι προπονητές, περίμενε, άμα δεις και στα παιχνίδια και του Άρη και του προπονητής του Άρη και του Λεβαδιακού, σε αυτά τα Άρη Σόφη και Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόρειος Λεβαδιακός, σε αυτές τις τέσσερις ομάδες εκεί υπάρχει μια χαλαρότητα.
18: Εντάξει, αυτό και να δεν παίζεται και τίποτα.
17: Ναι, γιατί δεν
18: έχει κανείς να κάνει χατήρι.
17: Το παραδεχτήκανε και οι προπονητές μόνοι σαν να είδατε και τις δηλώσεις.
18: Κοίταξε, υπάρχει ένα οικονομικό μπόνους για την πέμπτη θέση, ανεξάρτητα από το ότι δεν οδηγεί στην Ευρώπη, είναι 1,5 εκατομμυριάκι. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να το χάσει αυτό το 1,5 εκατομμυριάκι. Μπορεί να πάρει την πέμπτη θέση.
17: Τώρα...
18: Εντάξει, δεν θα σκοτωθούν και γι' αυτό, αλλά για μια ομάδα επίπεδου Λεβαδιακού, 1,5 εκατομμύριο, νομίζω κάπου εκεί είναι το πριν, το μπόνους της πέμπτης θέσης. Είναι λεφτά, φίλε.
17: Κοίτα, ή ο Λεβαδιακός ή ο Άρης, έτσι όπως πάει κατά
18: τη διάρκεια. Ναι, είναι
17: 3 βαθμούς πίσω ο Άρης, 28 Λεβαδιακός, 25 ο Άρης. Μου φαίνεται είχα μια εικοσαριά έχει όφη. Είναι πολύ αρκετά πίσω, έμεινε και πίσω τώρα έπειτα από την είδα τη χθεσινή. Οι Λεβαδιακός ή οι Άρης θα τερματίσουν στην πέμπτη θέση.
18: Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα ενός φίλου εδώ πέρα του Κλεωμένη. Ναι, δεν είναι η επόμενη αγωνιστική που θα κρίνει το πρωτάθλημα στη Σκωτία, γιατί μπήκα και το είδα. Έχουμε την επόμενη αγωνιστική 13 του μήνα, Τετάρτη δηλαδή. Motherwell Celtic, Hearts Falkirk. Δηλαδή έχουμε ξεκάθαρα φαβορή τη Hearts απέναντι στη Falkirk και πιθανότητα φαβορή παρότι παίζει εκτός έδρας στη Celtic απέναντι στη Motherwell, γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Την Κυριακή έρχεται, το Σάββατο μάλλον έχουμε τον τελικό που θα κρίνει τα πάντα. 2:30 ώρα Ελλάδος είναι το match Celtic Hearts. Αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως έχουν.
17: 2:30
18: το μεσημέρι.
17: Δηλαδή 12:30 θα παίξουν στην Αγγλία μεσημέρι.
18: Ναι, ναι.
17: Τι λέει ρε φίλε. Ναι.
18: Αυτή τη στιγμή.
17: Ούτε δεν θα έχει φάει ο κόσμος.
18: Σε 36 αγώνες, 77 η Hearts, 76 η Celtic. Είναι στον πόντο. Αν έχουν τα ίδια αποτελέσματα στην εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη, θα παιχτούν όλα. Σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Χάρτς θα πρέπει να μην χάσει. Αν ιτηθεί, το πρωτάθλημα το παίρνει η Celtic. Από τη μία, εγώ επειδή φοράει πράσινα και στη τριφύλλη, συμπαθώ τη Celtic. Από την άλλη, όμως, έχουμε τον Κιζερίδη που είναι Έλληνας και έχουμε και την ΑΕΚ που ευνοείται, οπότε θα ήθελα να το πάρει Χάρτς.
17: Το θέμα είναι ότι να ξέρετε, αυτή η Τετάρτη έχει εμβόλυμες και στην Ελλάδα και παντού. Το έχουν φτιάξει έτσι βάσει τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
18: Ένωσης. Ναι, τελειώνει γιατί έχουμε ρε παιδιά μουντιάλ.
17: Ναι, έχει τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, οπότε τελειώνει. Μεγάλη ματσάρα θα γίνει Tottenham Lynch. Σήμερα στις 10 θα κάτσω να το δω, γιατί η Tottenham είναι ένα βαθμό πάνω από τη West Ham.
18: Ένα παιχνίδι λιγότερο.
17: Ναι.
18: Και όταν νικήσει, είναι μεγάλη.
17: Άμα μας νικήσει, καταλαβαίνετε. Είναι, αλλά να μου πει, είναι τώρα η Λίνσκι Τότενα, με αυτό το παιχνίδι λιγότερο, είναι η Τότενα 37, 17η και 16η Λίντ με 43. Δηλαδή θέλει οπωσδήποτε η Τότενα την νίκη, γιατί η Λίνσκι Νότιχαμ Φόρεστ με 43 βαθμούς και δύο αγωνιστικές και σώθηκε η... το είδες στο παιχνίδι της Νότιχαμ, είδες στα στιγμιότυπα.
18: Είδα τον γκολ που έβαλε.
17: Ναι,
18: το...
17: στο
18: τσακ.
17: Στο τσακ, στο 88, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ τα στιγμιότυπα είδα. Τι έλεγα, ναι, δεν βλέπω να...
18: Ξέρεις, είναι το αθλητισμός, είναι λίγο περίεργος. Πριν τρεις μέρες η Νότιχαμ ήταν φαβορή να πάει τελικό Europa League. Μεγάλη πτυχία. Ένιωθε ήσυχη ότι λογικά καθάριζε την πουγάδα.
17: Φαβορή γιατί ρε Χριστό, με 1-0.
18: Ποιο? Ήταν, παιδί μου, ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή είχε πιθανότητες καλές.
17: Α, ναι, πιθανότητες. Ναι, γιατί βάση λέω... δυναμικής η Άστον Βίλα είναι καλύτερη.
18: Ναι, είχε καλές πιθανότητες. Δηλαδή λες γιατί όχι να μην το κάνεις. Και βλέπεις ότι τώρα, αν γινόταν και αυτό το διπλό της Newcastle και κέρδιζε κάτι η West Ham, θα είχε άγχος. Πώς ξαφνικά γυρνάει τούμπα. Εκεί που θα πάει να πάρει το γύρο πάλι ξαφνικά και δεν θα πέσεις. Είναι λίγο περίεργο το σκηνικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε λίγο που ρωτάει εδώ πέρα ένας φιλαράκος, ο Νίκος, για το παιχνίδι Μινεζότα Τίβερβουλ Σαν Αντώνιο Σπέρς 114-109. Κλειστή σειρά εδώ, 2-2.
17: Ναι, 2-2 έγινε. Άμα κερδίσανε Τίβερβουλ.
18: Ναι. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να. Είναι το πραγματικό παιχνίδι που είχαμε στο πρόγραμμα το σημερινό, ξημερώματα στο NBA.
17: Φίλε έτσι. Μου, 4,4 από ό,τι είδα ο σεισμός στην ΚΟ που ρωτάς εδώ πέρα, Βαγγέλη. Μου φαίνεται το είδα κατά τις 12.30. Δεν ξέρω πιο νωρίς θα είχε γίνει. Mm-hmm. Πιο νωρίς θα είχε γίνει.
18: Πρωταθλητής K19 και K15 ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός το K17. Υπάρχουν και τα πρωταθλήματα των Κανακριτινίων, λέει ο Γιώργος Τούμπα. Ναι. Απλά σε αυτές τις ηλικίες, Γιώργο μου, έχει μικρή σημασία για μένα. Και για τους ανθρώπους που ξέρουν το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Καλό είναι βέβαια να βάζεις τα παιδιά λίγο στη λογική του προβλητισμού, αλλά σε αυτές τις ηλικίες που διαμορφώνεις χαρακτήρα, αποκτάς ποδοσφαιρική παιδεία, φτιάχνεις μια άλλο προσωπικότητα, νοοτροπία, είναι άλλα πράγματα που πρέπει να δουλέψεις και όχι τόσο πολύ το πώς θα πάρεις το πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή, παλιά θυμάμαι, ας πούμε, για να πάρει το πρωτάθλημα μια ομάδα στο μπάσκετ, παίρνει τον 2-5 και τον έκανε σέντερ σε επίπεδο 15 χρονών. Όχι, στην Κυγκοσλαβία ήταν η πρώτη που λένε το 2, τον playmaker. Και ας το χάσω το πρωτάθλημα να μοιάζει. Θα τον μάθω αυτόν τον ψηλό να παίζει playmaker.
17: Ο Γιάννης από τη Θήβα λέει: δεν θυμάμαι την ΑΕΚ να έχει πάρει πιο μάγικο πρωτάθλημα χωρίς να έχει καλύτερη ομάδα από τους άλλους, με το τέταρτο μπάτζερ και ενώ είχε όλα εναντίον της ΕΠΟ, διαιτησία, σύστημα.
18: Σιγάρε, Γιάννη, πού σε του φεκίσανε.
17: Ρε φίλε, πραγματικά.
18: Πού σε του φεκίσανε. Δηλαδή, ψάξε μια σειρά 30 και δείξε μου δύο φάσεις που να πει τραβάω τα μαλλιά μου τώρα.
17: Γιάννη, ήταν Παρασκευή, είχε ρεπό κοντός 13 Φεβρουαρίου και στέλνες ένα μήνυμα. Έστειλε τότε που, αν θυμάστε, είχε στείλει το μήνυμά του δύο τέτοιο. Ποιοι είναι. Με είχε ρωτήσει κατά την άποψή μου ποια είναι η καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος και με είχε βάλει εκεί να πω και μια εντεκάδα την είπα. Και ποιο βλέπω πρωταθλητή. 13 Φεβρουαρίου ήταν η μέρα Παρασκευή, το θυμάμαι σαν τώρα. Είπα ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν λοιπόν έβλεπα, γιατί τα βλέπω, πίστεψέ με, βλέπω όλα τα παιχνίδια. Αν θες, το πιστεύεις. Άμα δεν θες, δεν πειράζει. Έβλεπα ότι είχε τέτοιο πρόβλημα από αυτά που γράφεις, θα έλεγα θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Με αφορμή τα 100 χρόνια.
18: Εγώ δεν θα κάνω του Βεκάη φέτος. Ήταν ένα πρωτάθλημα με τα όποια λάθη του. Δεν είδα όμως καμία ομάδα να σπρώχνεται, ούτε να φρενάρεται κάποια άλλη. Εντάξει. Και αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Έτσι πρέπει να είναι. Τα όποια λάθη ήταν ανθρώπινα και όχι σκόπιμα και κατευθυνόμενα.
17: Πολλοί αεξίδες φίλοι στέλνουν μηνύματα, εκάρα πρωταθλήματα κτλ. Εντάξει, τους προσπερνάμε γιατί δεν θα προλάβουμε. Τι έλεγες, κάτι πήγες να πεις.
18: Η ΑΕΚ θα παίξει με ομάδες όπως η Viking, η Λάσκη, η Χάρτζη, η Τσέιε, εάν και εφόσον είναι ισχυρή. Ενώ αν το πάρει η Celtic θα αντιμετωπίσει ομάδες του επίπεδου του Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεμ, Μπρεσλό. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει μια διαφορά στον αντίπαλο, αλλά δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι ο πιο φτωχός αντίπαλος θα είναι και πιο εύκολος αντίπαλος. Έχουμε δει τις εθνικές ομάδες να παθαίνουν μεγάλες ζημιές με αυτή την οτροπία, να πιστεύουν ότι είναι φαβόροι. Ενδεχομένως, όταν είναι outsider, να είναι και καλύτερες.
17: Κάτσε ο Φίλιππας τώρα. Φίλιππα, λες τέσσερα ήμουν στο γήπεδο του πύργου, θέλω να διευκρινίσω. Κακώς είπατε ότι παίζει εκείνο το πανηγύρι σαν τον γκολ στο κόρνερ. Αυτό έγινε μπροστά στη θύρα των φανατικών. Ρε φίλε, παρακολούθησα το παιχνίδι. Μετά από όλα αυτά που γίνανε, είδα στο ΟΡΤ. Το οποίο είχε βάλει όλο το παιχνίδι από την αρχή, από την εισαγωγή του δημοσιογράφου που τον έδειχνε πλάνο και μετά, κάθισα και είδα τουλάχιστον 40 λεπτά στο παιχνίδι. το προχώραγα, δηλαδή σε κάποια φάση τον έβγει μπαλάουτ και τα λοιπά. Μπήκε το γκολ και πήγανε προς τη μεριά, προς τα εκεί. Δηλαδή τώρα στο κόρνερ. Είναι 17 μέτρα από το σημαίακι του κόρνερ και τι να πω. Πήγανε προς την μεσαία γραμμή. Προς το κόρνερ θα πω πήγανε. Πρώτον. Δεύτερον, λες δεν υπάρχουν γυάλινα μπουκάλια. Αυτοί είπαν ότι το μπουκάλι, το ένα που τον χτύπησε, από ό,τι διάβασα, βέβαια δεν ήμουν μες στο γήπεδο, ήταν γυάλινο. Και επειδή είδα το τραύμα του ποδοσφαιριστή. Δεν νομίζω από ένα πλαστικό μπουκάλι να γίνει έτσι αιμάτωμα και τα λοιπά.
18: Να σου πω κάτι.
17: Τι να σου πω.
18: Με ενοχλεί πάρα πολύ η υποκρισία στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πω ποιος συνάδελφος μου το είχε πει, γιατί εγώ δεν ήμουνα. Ήταν να το δω με τα μάτια μου. Θυμάσαι την ιστορία με τον μπουκάλι που είχε φάει ο Ίβιτς, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, μου λέει συνάδελφος που σοβαρό παιδί δεν είναι. Μπαίνω λέει με την κάμερα μέσα στα ποδητήρια. Βρίσκω τον Ίβιτς όρθιο να χαργεντίζεται και να χαμογελάει και να αγκαλιάζεται με κάποιους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Και με το που βλέπουν την κάμερα πίσω, πέφτει κάτω στο αναπηρικό και κάνει. Πεθαίνω. Δηλαδή αυτά με τρελαίνουνε. Δεν τα μπορώ. Δεν τα μπορώ. Να είναι όρθιος, να γελάει χαχά και με το που παίρνει χαμπάρι ότι πλησιάζει από κάτω στα 15 μέτρα στρίβει και έχει το δημοσίο, πέφτει κάτω στο καροτσάκι και κάνει τον πεθαμένο τώρα. Δηλαδή έλεος. Εντάξει, κάνουν θέατρο οι ποδοσφαιριστές, αλλά. Και οι προπονητές, ρε φίλε. Ο άλλος ως Καρκαρθία έκανε λες και είχε φάει πύραυλο εδάφους αέρους. Όχι ότι είναι ωραίο να τρώνε τα μπουκάλια σε καμία περίπτωση. Και μόνο που το έφαγες να τιμωρηθεί η ομάδα. Αλλά μην μου κάνεις και τον πεθαμένο. Με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Μην μου κάνεις και τον πεθαμένο. Εγώ είμαι μαζί τους. Και μόνο που πες το μπουκάλι και θα ακούμπησε άδειο ξάδειο να φάει τιμωρία. Μαζί σου. Αλλά μην με κοροϊδεύεις με στα μάτια μου, έτσι.
17: Προχώρα λίγο να δω κάτι.
18: Λοιπόν, ο φίλος ο Άλεξ λέει, ο Μπενίτες λέει με συμβόλαιο 3,5 εκατομμύρια να μην μείνει, να αν θέλει να μείνει, να μείνει με 500 χιλιάρια. Το πρόβλημα μας αυτό είναι, Άλεξ, αν θα γλιτώσει όλα αυτούς 3 εκατομμύρια. Ή αν σου κάνει ο προπονητής για τη δουλειά. Αλλιώς λέει να έρθει ο μεγάλος Σεμπάστιαν Λέτο να γίνει ο δικός μας Αρτέτα. Δεν ξέρω αν ο οργανισμός του Παναθηναϊκού και η νοοτροπία του έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει ένα πλάνο Λέτο. Θυμίζω την άλλη φορά, την περσμένη φορά που τα συζητάγαμε αυτά τα πράγματα, πολλοί θεώρησαν ότι όταν πήρε ο Παναθηναϊκός τον Ρότσα μετά τον Όσιμ ή τον Κυράστα, ξέρω εγώ τότε, ότι παραπετάει λευκή πετσέτα. Δεν είναι έτσι. Συμφωνώ ότι κάποια στιγμή πρέπει η ομάδα να επενδύσει σε δικά του παιδιά, σε ένα νέο προπονητή. Πρέπει να το στηρίξει όμως. Θα το στηρίξει όταν ο Παναθηναϊκός έφερε τον Μπογιάτος π.χ. που ήταν προπονητή στην K19 της Real Madrid, που δεν είναι εύκολο στη Real Madrid να βάλουν κανένα ρούκουνα να χειριστεί παίχτες που αύριο θα κάνουν εκατομμύρια. Προφανώς δεν ήταν καλό προπονητή. Στο τρίτο αποτέλεσμα έφυγε. Όταν έφερε εδώ πέρα τον Αλόνσο που είχε πάρει δύο Champions League. Αμερικής που δεν είναι μικρός τίτλος, στο τρίτο αποτέλεσμα έφυγε. Ο Βιτόρια φέτος στη δεύτερη γκέλα έφυγε. Τον Μπενίτεθ κάποιοι θα το σκουπίσουν, που ήρθε εδώ πέρα Νοέμβριο μήνα ο άνθρωπος, δεν ξέρει καλά που πέφτει η χώρα μας, και θέλουν να το σκουπίσουν γιατί δεν πήγε να πάρει το Champions League. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Με εκνευρίζει πάρα πολύ ότι σε παιχνίδια διάφορα βαθμολογικά βλέπεις άδειες εξέδρες. Υπάρχουν 100 άνθρωποι πρέπει να πήγαν χθες στο Χαριλάου. Και αντίστοιχα βλέπεις την Dortmund Β' Εθνική 80.000 εισιτήρια. Εκεί δεν είναι απογοητευμένοι. Όταν η ομάδα σου πέφτει στη Β' Εθνική, δεν έχεις απογοήτευση ως οπαδός. Γιατί πας όπως και αγοράς το διαρκές. Γιατί είναι σωστοί οπαδοί. Εδώ είμαστε μόνο για την νίκη. Μόνο έχουμε στόχο. Αν δεν έχουμε στόχο,
17: λοιπόν, Άλεξ Λιθόπουλος λέει: θέλω να αφιερώσω αυτό το πράγμα σε όλους τους ενωσίτες. Ξέρω, λέει, ότι τραγούδησες μαζί με τον πρόεδρο τον ύμνο της ΑΕΚ Μιτσάρα. Δεν πήγα στο μαγαζί.
18: Γιατί είχε πέσει στο μαγαζί.
17: Στο γήπεδο πήγα στη γιορτή και σε όλα αυτά. Στο μαγαζί δεν πήγα. Αντώνη Συμπλάκη, χρόνια πολλά, Αντώνη, να σου πούμε κιόλας. Που γιορτάζεις. Πατρίτσια Καλευράκια, δεν έχω μπει. Μάνος Τρυπιάς. Εμίλιος Γεωργουδιός. Όλα τα παιδιά.
18: Λοιπόν,
17: πιάσε ρε Μιτσάρα τον ύμνο της ΑΕΚ και βάλε το κουμπάρο στις δεύτερες.
18: Εδώ είμαι για βραδινές εκπομπές.
17: Τώρα έτσι όμως είναι, ο Χρήστος θέλει.
18: Λοιπόν, Ξερόλα Κοντή, μη μιλάς. Λέει ότι πρωτάθλημα το κύπελο πήρατε. Όλα τα ξέρεις, θα το διαβάσεις. Ξέρω, κοίταξε, είναι δύσκολο να το διαβάζω γιατί δεν ξέρω να γράφεις ελληνικά. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή, αν διαβάσω το κείμενο, είναι το ένα τούβλο μετά το άλλο. Έτσι. Οπότε και το κατάφερα και το μετέφρασα αυτό που έχει στείλει και το διαβάζω, είναι από μόνο του μια επιτυχία.
17: Γιατί στα, στα αγγλικά
18: το στείλει. Όχι, αλλά μαζί στην αυτογραφία του, μου λες εντάξει, φίλε, άστο. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είπα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ή όποιος δεν παίρνει το πρωτάθλημα και το κύπελο δεν δικαιούται να έχει άποψη. Την άποψη την έχουν μόνο οι νικητές, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Φιλαράκο με 391. Μάθε λοιπόν να εκφράζεις σωστά, μάθε να εκφράζεις με σεβασμό για να απολαμβάνεις τον ίδιο σεβασμό και από την πλευρά του άλλου. Γιατί όταν στέλνεις τέτοια μηνύματα κτλ. Κτλ. Θα εισπράττεις την αναλογική απάντηση. Okay, πάμε.
17: Μα στέλνει ο Γιάννης από την Αντιληψό, ο ζωγράφος μας, Bob Marley, που μας κάνει τα σκίτσα τα διάφορα. Στο σκίτσο τον κοντό τον κάνεις αδύνατο.
18: Είμαι, φίλε, τα έχουμε
17: από
18: πει.
17: Από ό,τι βλέπω, δεν σου έχω στείλει μερικά σκίτσα που έχει κάνει.
18: Δεν σου έχω πει ότι είχα γλιτώσει μια φορά.
17: Τώρα έχει στείλει τον Bob Marley. Και στέλνει την καλημέρα.
18: Είχα γλιτώσει ένα πέσιμο μια φορά.
17: Τι?
18: Σε κάνα και τα χρόνια, πριν 20 χρόνια τώρα, πήγαινα καρασκάκι.
17: Ναι, τότε είσαι ένα κατηγορία φτερού.
18: Ήμουν, ναι. Και όπω πλησιάζω. Είναι καμία δεκαπενταριά τύπη. Να το ζε, κοντός, κοντός.
17: Άρε βλάκες.
18: Κοντός είναι χοντρός αυτός, δεν είναι λέει. Δεν είναι ο κοντός. Να ξέρω, θα μου την πούνε λίγο. Είχε πλάκα τότε.
17: Είναι πολλά τα μηνύματα στο Viper. Τα...
18: Ω, εδώ να δεις τώρα, πρέπει να πω και εγώ λίγο το... τη σελίδα μας. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε ένα... Ο Νίκος Κεραμιώτης λέει... Σε μια τάξη λέει 15 παιδιών ξεκίνησε η χρονιά με 3 αεξίδες, 2 ΠΑΟΚ, 3 Παναθηναϊκούς και 7 γαύρους. Τώρα στο τέλος της χρονιάς έχουμε 8 αεξίδες, 1 ΠΑΟΚ, 4 Παναθηναϊκούς και 2 γαβράκια. Γίνεται λέει δουλίτσα. Τώρα υπερβάλλει λιγάκι εδώ. Το τραβάει από τα μαλλιά ο φίλος μας ο Νικόλας. Ευχαριστώ τον Νίκο τον Καρτάλη. Γεια σου, αδερφέ. Πολύ ωραίος τύπος. Τον γνώρισα.
17: Ορίστε.
18: Σπύλου Αλιστράτης.
17: Ναι. Δημήτρης Λαμπρόπουλος. Μίτσο, Ελλάδα να τραγουδήσεις. Έχουμε γεμίσει ποντίκια. Πρέπει να ξεποντικιάσουμε.
18: Ναι, πρέπει, φίλε.
17: Θα τρέχουν σαν τα ποντίκια.
18: Ο Πέτρος ο Καράκαλος. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και παίζαμε μπάλα σε αλάνες και είχαμε τότε πολλές αλάνες. Όταν χάναμε, μας έλεγαν νικητές, σας πήραμε τα σόβρακα. Πήγα και εμείς τα πήραμε τα σόβρακα από τη Βαλένθια, αλλά ήρθαν εδώ και μας τα πήραν πίσω. Πραγματικά ξενέρωσα στο δεύτερο παιχνίδι, δεν το περίμενα με κανένα τρόπο ότι θα το χάναμε και τα δύο μάτς. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να πάμε εκεί πέρα και να κερδίσουμε για τρίτη φορά, αλλά Παναθηναϊκός είναι αυτός, όλα μπορεί να τα πετύχει. Όσο για το ποδόσφαιρο, το έχω συνηθίσει εδώ και πολλά χρόνια, δεν θα υπήρχε διαφορά φέτος, τα λάνθη επαναλαμβάνονται, γεια και χαρά σας, λέει ο Φιλαράκος, ο Πετράν.
17: Γιάννη, ναι, για τη φιέστα δεν είπαμε. Φιέστα στο Γιώργος Χαμάρας για την άνοδο του Απόλλωνα στην Τρίτη Εθνική. Εκεί στη Ριζούπολη. Έχεις δίκιο, γιατί τα λέγαμε εκεί με το Φαμπιάτο και τα άλλα τα παιδιά. Ήταν όλοι εκεί.
18: Ο Γιάννης Παπαγεριαζής λέει: παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενος για το πιο μάγικο πρωτάθλημα Τσάικ. Δίκαια το πήρε. Πρωταθλητής και ο κόσμος της ομάδας. Μπράβο σε όλους. Και στέλνει μια φωτογραφία: έναν παππούλι με το κασκόλ της Τσάικ, το πιεσόμετρο, 21 η πίεση, 115 η παλμή. Τίποτα να αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι από την αγωνία που είχε μέχρι το χθες. Παιδιά, είχε πολύ, πολύ ένταση το παιχνίδι. Ωραίο ντέρμπι ήταν χθες. Ωραίο, πραγματικά ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή, έρχονταν ένας Άγγλος, ένας Ισπανός, ένας Ιταλός, έβγαζε στήριο πίεση στο κήπεδο και δεν θα κλαίγει ούτε έτσι από τα λεφτά του. Λέει, χαλάει το ιστορικό που πλήρωσα και μια χαρά είδα. Μάκη
17: μου, Μάκη μου, εντάξει, κοίτα να δεις. 15 γκολ ακυρωθέντα. Μάκη, αυτά που ακυρώθηκαν τα γκολ μέσω VAR.
18: Είναι γκολ που έπρεπε να μετρήσουν, κατά την άποψή σου.
17: Είναι γκολ που έπρεπε να μετρήσουν. Σου λέω, στο παιχνίδι που πήγα Ατρόμητος Πανετολικός, έπρεπε να κανονικά θα τέλειωνε 3-1 υπέρ του Ατρομήτου και με το VAR τέλειωσε 2-1 υπέρ του Πανετολικού. Φαντάζεσαι να παίζονταν ένα πρωτάθλημα ή ένας υποβιβασμός.
18: Και χθες δίνει ένα πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ που αν δεν είχε VAR θα το δίνε. Γιατί έτσι το είδε ο διαιτητής. Και με αυτό το πέναλτι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίρνει πρωτάθλημα. Να κέρδιζε την ΑΕΚ μεθαύριο στην Τούμπα

0: και δεν σταματιότανε από αυτά που υπενίσθεσαι εσείς κάποιον από τα μηνύματα ή ο κύριος Ηλιόπουλος εχθές στις δηλώσεις του.
1: Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, ο Ανδρέας, μια φωτογραφία από έναν τύπο από την πίσω πλάτη που μου ψιλομοιάζει λίγο, η αλήθεια είναι.
0: Ποιον, για εδώ.
1: Εδώ.
0: Σε σένα.
1: Ναι. Όχι, δεν πρέπει να είμαι εγώ εδώ. Αν και θα μπορούσε ενδεχομένως. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Το σουλούπι είναι περίπου. Αλλά αυτό είναι μοντάζ.
0: Καλά, ναι.
1: Που λέει ο Βασιλιάς είναι εδώ, πρωταθλήματα Παναθηναϊκό 41 με 15 με τον Ολυμπιακό, κύπελλα 22-12, ευρωπαϊκά 7-3. Εντάξει, το συζητάμε. Στο μπάσκετ είναι μια κατηγορία μόνο στο Παναθηναϊκό. Καθήλα Παπαλεξανδρή, remake τη παλιότερη ταινία, Τα Συνεταιράκια μου. Ο συνδυασμό έγινε πιο δυνατό, γιατί τίτλο είναι Λόα Κομπάδρε, η κουμπάρη. Αλλά τώρα τι θε να πει. Καθλίνα μου, πού το πάει το μυαλό σου?
0: Περιμένουμε Πασίγιο μέσα στην Τούμπα την Τετάρτη, λέει ο φίλος μας.
1: Δεν θα
0: ο
1: στο κάνω το Πασίγιο, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει τη ζωή του σε αυτό το παιχνίδι.
0: Φίλε. Ναι.
1: Δεν είναι χαλαρό.
0: Όχι, για το Πασίγιο από τους παίχτες εννοεί.
1: Αυτό σου εξηγώ. Ότι ο ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα πρέπει να μπει συγκεντρωμένος να κοιτάξει πώς θα πάρει το παιχνίδι. Δεν είναι για να πάει να χειροκροτήσει την ΕΚ. Έτσι, αν ήταν εντελώς αδιάφορο το παιχνίδι, μπορεί και να το κάνανε. Αν είχαν το μεγαλείο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό στην Ελλάδα. Η Μαρίνα Νίκος από την Κίμη λέει: καλημέρα σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Ας μην ξεχνάμε ποτέ τη μάνα μας δεν θέλει και δεν ζητά ποτέ τίποτα παρά μόνο την αγάπη και την παρουσία μας. Είναι οι άνθρωποι που μας αγαπάνε ιδιωτελώς, ειδικά οι γονείς, δεν το συζητάμε. Ο Θοδωρής λέει: οι άλλοι ακόμα και σήμερα στη χαρά της επιτυχίας σου παριστάνουν τη Μαρθαβούρτση. Παριστάνουν λέει τους κατατρεγμένους. Η ιδέα αναφορές σε μάγκικο δεν ξέρω τι άλλο, δείχνουν ότι ακόμα βλέπεις τον ύπνο στο προπέσινο χουνέρι και πετάγονται στη μέση της νύχτας. Δυστυχώς για αυτούς ένα ήταν το πιο μάγκικο. Δεν θα τσακωθούμε τώρα ποιος ήταν το πιο. Γιατί και ο Πάκος τον το πήρε, όλα μάγκικα είναι. Και ο Ολυμπιακός τον το πήρε πέρσι, μάγκικο ήταν. Όλοι μάγκες είναι όταν κερδίζουν. Όταν χάνουν, όλοι είναι δάγκες.
0: Λοιπόν, φίλε, λες εδώ Τάσο Βασιλείου, Σπάτα νέος είσαι. Έχω κάτι φίλους Βασιλείου. Τέλος πάντων, λες εδώ ότι υπάρχει τύχη για να ευνοήσει τον ανάδοχο στον τίτλο. Δηλαδή, λες παράδειγμα ότι ο Ελκάμπη χάνει μεγάλη ευκαιρία. Στο άλογο 23ο
1: παιχνίδι,
0: ο Παναθηναϊκός μπαίνει, λέει, μέσα στην περιοχή τη ΣΑΕΚ, δεν τη σπάει την μπάλα στο συμπαίχτη αμαρκάρισμα.
1: Μόνο στον τίτλο, ο Γιάννη ξαπλύνει την μπάλα στα δίκτυα.
0: Λοιπόν, αυτό λίγο... δεν είναι θέμα τύχη, φίλε μου. Είναι θέμα ικανότητα. Όχι, ικανότητα. Αν ο Ελκάμπη αξιολογήσει καλύτερα τη φάση. Κοίταξε, ο τερματοφύλακας πού θα πάει, ρε εσύ, Ελκαμπή? Πέφτει πάντα από τα δεξιά. Γιατί ξέρει ότι είσαι αριστεροπόδαρος. Άρα λοιπόν περιμένει η αριστερή κλειστή τρίπλα και θα σε φάει. Αν τη σπάσεις δεξιά, όμορφα και ωραία εκεί στην κίνηση με τη μέση, θα τον αποφύγεις. Ένα αυτό. Ύστερα το άλλο το κάνει να τον περάσει από πάνω. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι θέμα ικανότητος. Έλα,
1: ο Γιώργος Αεκάρα λέει: κοντέ θυμίζεις Μίνο. Είναι είδωλο.
0: Ναι.
1: Αυτό το παίρνω, το εκλαμβάνω ως κοπλιμάν. Λοιπόν, ο άλλος φίλος λέει: πρέπει να δούμε τον γκολ που ακύρωσε στην Αγγλία και σώσαμε το πρωτάθλημα. Λέει: καλημέρα. Προφανώς μιλάει για τη φάση στο West Ham Arsenal στο 95. Καλημέρα και στους δύο πίκρες δεν μπορούσαμε να πάρουμε μέσα σε Σαββατοκύριακο. Μωρέ, αν μπορείς να πάρεις, άμα σου γυρίσει ανάποδα, ούτε καταλαβαίνεις από πού σου έρχεται. Γιατί έχασε η ΑΕΚ ένα άχαστο τίτλο στο μπάσκετ. Ποιος το περίμενε, από το συνήκωση. Ότι θα γυρίσει τόσο στραβά το παιχνίδι. Και όμως γύρισε, γιατί στον αθλητισμό όλα γυρίζουν.
0: Έλα.
1: Περίμενε, όταν χάσαμε το κύπελλο στο Βόλο, το Σάββατο ήμουν σίγουρος ότι την Κυριακή θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και μια καλοπροαίρετη παρατήρηση για την Ερασπόρο, στον τελικό του Σαββάτου ακούγαμε το Ατρόμητος Πανετολικός, ενώ έπεσε η δεύτερη περίοδος του τελικού στο μπάσκετ. Θεωρώ πως ήταν σφάλμα, καθώς ήταν άνηση η αξιολόγηση.
0: Τι λέτε, ρε παιδί, στο μπάσκετ έπαιζε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ εκεί δεν περιέγραφα.
1: Εγώ σου μεταφέρω το μήνυμα
0: του Βρυγόρη. Το μπάσκετ βάζανε. Εμείς, δηλαδή, εγώ βγήκα μόνο ούτε σε κόρνερ πήρα μικρόφωνο, ούτε και
1: μπροστά
0: καλά.
1: Γκολ, δηλαδή.
0: Σε επικίνδυνη φάση που έβλεπε τον άλλον να πηγαίνει, δεν έπαιρνα μικρόφωνο πουθενά. Που μπορούσα να πάρω γιατί ήταν ανοιχτό. Μόνο στο γκολ. Τι λέτε τώρα. Βαλάντι, τον κλέψανε τον Ηλία. Τον κλέψανε πετρέλαιο. Έμεινε ο πετρέλαιο ο Ηλίας. Μετάλλικα λέει, νόμιζαν ότι ήταν φεστιβάλ σιδήρου, γι' αυτό πήγαν.
1: Λοιπόν, έλα πάμε. Φιλιά, την αγάπη μα. See you tomorrow. Bye bye.
2: Θα σας εξαφανίσω με.
0: Σαν σήμερα 11 Μαΐου του 1990, 54 ετών, πέθανε ο μεγάλος Στράτος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ από χτες, μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. Ενώ νωρίτερα και σε παιχνίδια Γουήτρου για τις θέσεις 5-8, νέος ποδοσφαιρικός Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη βαθμολογία ΑΕΚ στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ΠΑΟ και Ολυμπιακός και στους 51 Παναθηναϊκός δεύτερη θέση. Την Τετάρτη θα γίνει η προτελευταία αγωνιστική των play-off με τα παιχνίδια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ και το ενδιαφέρον να περιορίζεται πλέον στην δεύτερη θέση της κατάταξης που επίσης οδηγεί στο Champions League. Γύρω θριάμβωσε όλη την All-Green Arena με υψωμένο κασκόλ, έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος του παιχνιδιού. Όσον αφορά την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της Ένωσης για τη σεζόν 2026-27, αυτή θα είναι στο πρώτο παιχνίδι των play-offs στο Champions League με στόχο την πρόκριση στη League Phase διοργάνωσης στις 18-19 Αυγούστου. Στις 17 του μήνα, μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η Φιέστα και η απονομή κυπέλου στην ΑΕΚ στην All-Green Arena. Χθες για τα play-off ανόδους στο Super League 2 και στις δύο ομίλους τρίτης εθνικής, Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1 με τους Αρκάδες να κλειδώνουν την άνοδο, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Κεραμιδίου 3-2 και Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, ενώ διακόπη αναμέτρηση Πύργος Ζάκυνθος λόγω τραυματισμού δύο παιχτών των φιλοξενούμενων απορρίψει αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσέχος Γέζεκ ήταν ο θριαμβευτής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδος που ολοκλήρωσε χθες το απόγευμα στο Σύνταγμα. Στον πρώτο ημιτελικό για τη Water Polo League των ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλωνος Μήνης 18-15, ενώ επίσης σε πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά στην Α1 γυναικών, Άλυμος Εθνικός Πειραιός 8-11. Στην κολύμβηση σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Απόστολος Ίσκος, ο οποίος θες κατέριψε στο Ακρόπολη Swim Open το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα, τερματίζοντας σε 1-56-13. Τρίτος ημιτελικός ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία σήμερα στη Handball Premier των γυναικών στις 4.30 Θεσσαλονίκη. Στο 1-1 η σειρά με τον νικητή να περνά στους τελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη αγώνα από την R2 Sport. Και στα νέα από το εξωτερικό, Μπαρσελόνα Ρεάλ 2-0 με γκολ του Ράσφορντ και του Τόρες στον Ισπανικό Κλάσικο με τους Καταλανούς να στεύονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτριες. Στην Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Μπέλντε Αστον Βίλα 2-2, Νότιχαμ Νιούκαστλ 1-1 και West Ham Arsenal 0-1, με τους Κανιονέριδες στην κορφή με 79 βαθμούς και τη δεύτερη σίτη στους 74, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Στη Γερμανία, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3 και Mainz Union Βερολίνου 1-3. Στην Ιταλία, Βερόλινα Κόμο 0-1, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Πάρμα Ρώμα 2-3 και Μίλαν Αταλάντα επίσης 2-3. Και τέλος, εντός έδρας ήταν για τη Βαλένθια με 88-86 από την Μπασκόνια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, τρεις μέρες πριν το πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι ζωής και θανάτου για τις δύο ομάδες. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Τσέριν το σουτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκόλ ο Τετέι στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με το γκολ του Τετέι. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζίνι. Ο Ζίνι. Ο Ζινίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Ευκαιρία Μάριο. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος. 14ο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚΑΝΑ του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
3: Γκολ Ολυμπιακός. Από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ρόντι Νέι είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί,
4: αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας. Στο 69.
5: Στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Γκαρέ έκανε το 1-0 για τον Άρη στο 19ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Άρη από τον Κουαμέ στο 42ο λεπτό. 3-0 με τον Κουαμέ στο 79ο λεπτό. 3-1 με μια γκολάρα του Νέιρα.
4: Η μπαλά είναι στα δίχτυα με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει ο Πεντρόσο. Στο 40 λεπτό της αναμέτρησης ο Λεβαδιακός προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο κάνει το 0-2 στο 56 λεπτό. 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
11: Ηλεκτρομοτίβο.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
11: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Έψαχνα να βρω ποια είναι η νεότερη σύνθεση για την ΑΕΚ και νομίζω ότι ανακάλυψα σωστά ότι ο Κώστας Μπίγαλης έφτιαξε το πιο πρόσφατο, το πιο μοντέρνο τραγούδι για την ΑΕΚ. Μπορεί να μην το καλύτερο, αλλά επέλεξα αυτή τη διαδρομή, Μιχάλη, να βρω το πιο καινούριο που έχει τον τίτλο «ΑΕΚ άρα σ' αγαπώ», το καταλάβατε φαντάζομαι, και το οποίο ήταν μια έμπνευση του Γιάννη Πολυχρονόπουλου, ο οποίος υπογράφηκε τους στίχους, ενώ η ορχήστρωση έγινε από τον Πάνο Νίκο. Ο Κώστας Μπίγαλης, ο οποίος είναι ΑΕΚΑΡΑ και έχει ντύσει αυτό το βίντεο με πλάνα σχεδόν αποκλειστικά από την ΟΠΑΠ Αρίνα, όταν το έφτιαχνε, Allwin, όπως τη λέμε, από το Γενάρη.
1: Όχι σχεδόν αποκλειστικά, νομίζω δεν έχει άλλα πλάνα.
0: Έχει λίγα ασπρόμαυρα πλάνα από την παλιά Φιλαδέλφια, λίγο Κωνσταντινούπολη, στην εισαγωγή.
1: Από το γήπεδο. Ναι, εντάξει, εννοείς από το τωρινό γήπεδο. Όχι, είναι γήπεδο.
0: Από το τωρινό. Και περάσματα, ξέρεις, μέσα από τους διαδρόμους της Allwin Arena. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μείνει το καλύτερο. Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι κάτι άλλο θα έχετε στο μυαλό σας τέτοια μέρα, αλλά είναι το πιο πρόσφατο και λέω κάποιοι μπορεί και να μην το γνωρίζουν, γιατί αν δεν κάνω λάθος από το κείμενο που βρήκα, παρουσιάστηκε το Γενάρη αυτή η σύνθεση από τον Κώστα Μπίγαλη.
1: Εν τω μεταξύ, πως έχει κουμπώσει και είναι αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο, σε ένα σημείο λέει κόλαση παράδεισο.
0: Είναι η ζωή μας όλοι. Εγώ θεωρώ ότι
1: αυτό το πράγμα.
0: Σήμερα ή μάλλον από χθες το βράδυ, μόνο ένας οπαδός της ΑΕΚ μπορεί να σου εξηγήσει
1: πώς γίνεται αυτό.
0: Πώς γίνονται αυτά, πώς χωράνε μέσα σε 24 ώρες όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, πώς το δράμα γίνεται κορύφωση θριάμβου, πώς ο κατήφορος γίνεται θριαμβευτικός ανήφορος. Πόσο ο αθλητισμός κάνει ένα κύκλο τελικά, πάντα κάνει ένα κύκλο ο αθλητισμός, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορετικά, κατάλαβες, ούτε ο αποτυχημένος δεν κάνει ποτέ επιτυχία, ούτε ο επιτυχημένος δεν κάνει ποτέ αποτυχία, αυτό εννοώ.
1: Αυτό έγινε πολύ γρήγορα όμως, μέσα σε ένα 24ωρο.
0: Ναι, αυτό είναι και...
1: Αυτό ήταν το ψυχοβγαλτικό, να το πεις, πώς να το πεις.
0: Όχι, δεν είναι ψυχοβγαλτικό.
1: Από τη λύπη στη χαρά, από το...
0: Είναι η ζωή μας όλοι, οι δύο όψεις της ζωής μας, παιδιά, είναι. Εγώ χθες ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ προνομιούχος που έζησα με τη βοήθεια της εκπομπής μικρόφωνο στα γήπεδα αυτή την παράλληλη μετάδοση από Νέα Φιλαδέλφια σε Καραϊσκάκης. Όλες αυτές τις συναλλαγές συναισθημάτων, το πήγαινε έλα στη βαθμολογία, που θυμίζω ότι έφτασε η ΑΕΚ να είναι απλώς στο συν 3 από τον Ολυμπιακό και τερμάτισε στο συν 8 τη βραδιά, αφού προσέξτε τώρα κάτι το οποίο δεν το εντόπισαν οι περισσότεροι, γιατί έγινε ταυτόχρονα σχεδόν. Βάζει γκολ ο Ταρέμι στο Καραϊσκάκης, στις καθυστερήσεις, και πριν προλάβουν να χωνέψουν στη Φιλαδέλφεια όσοι άκουγαν ή έβλεπαν ότι είναι offside, βάζει τον γκολ ο Ζωάο Μάριο. Δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσουν ότι το συν 4 έγινε συν 8 απότομα. Καταλαβες.
1: Ναι, γιατί ό,τι έγινε στα δύο γήπεδα έγινε και σχεδόν στα, αν όχι στα ίδια, σε πολύ κοντινά χρονικά σημεία.
0: Ναι. Αυτό σου λέω έγινε.
1: 1-0.
0: Εγώ έκανα ένα νόημα εκείνη τη στιγμή που ήταν η Χρυσούλα τον Ιάδη. Όχι, θα τρελαθώ, λέω.
1: 1-0 ο Παναθηναϊκός. Όχι, μάλλον 1-0 Ολυμπιακός, 1-0 ο Παναθηναϊκός.
0: Το πάει στο συν 3.
1: Το πάει στο συν 3 και λες, έχει
0: ένα. Την κατεβάζει, τη στριμώχνει. Ναι, πολύ άσχημα.
1: Ναι. Μετά ισοφαρίζει και ο ΠΑΟΚ. Δεύτερο γκολ Ολυμπιακός, μέχρι να προλάβουν να πούνε ούφ, ακυρώθηκε.
0: Δεν προλαβαίνουν να το συνειδητοποιήσουν ότι έχει ακυρωθεί, γιατί βάζει τον γκολ ο Ζωάο Μάριο. Δηλαδή δεν συνειδητοποιούν εκείνη τη στιγμή ότι από το συν 4 έχουν πάει στο συν 8. Καταλαβες. Αισθάνονται ότι από το συν 6 πάνε στο συν 8. Γιατί ακυρώθηκε γρήγορα, επαναλαμβάνω, τον γκολ του Ταρέμ, δηλαδή από τον βοηθό κατευθείαν. Ήταν και ξεκάθαρη φάση η συγκεκριμένη. Αλλά αισθάνομαι προνομιούχος που έζησε αυτή τη μετάδοση. Να ευχαριστήσω και τους τέσσερις συναδέλφους που ήταν χθες στα δύο γήπεδα, Γιάννης Αντορινέος και Χρήστος Κοντός στη Φιλαδέλφια, και Γιάννης Ράνιος και Τάσος Σταμπουλής στο Καντεσιάκη. Ο Τάσος Σταμπουλής είπε την κορυφαία τάκα, βεβαίως, των διπλών μεταδόσεων, γιατί το είχε προσχεδιασμένο το έγκλημά του. Ήταν διαβασμένος και θα το ακούσετε κι εσείς για πρώτη φορά, εσείς οι πρωινοί δηλαδή ακροατές Σέρα Σπορ, όσοι δεν ακούγατε το χθεσινό μικρόφωνο στα γήπεδα. Πώς τα έφερε έτσι η ζωή. Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα στα 100 χρόνια της ΑΕΚ και η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Αυτή η συμπαιγνία είναι τρομερή. Ε.
1: Μόνο ο Ολυμπιακός πήρε τα δικά του.
0: Αυτή η συμπαιγνία ήταν φοβερή. Και όπως έχεις ήδη πει, Μιχάλη, αυτό το 24ωρο για έναν οπαδό της ΑΕΚ ήταν όλος ο κύκλος της ζωής μας, ρε παιδί μου. Πώς έφυγες από την... το πιο βαθύ λαγούν που έχεις, εκεί που έχεις το τρόπιο στα χέρια σου, κατάλαβες, και καταραίει στο τέλος, αναφέρομαι στην μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτυχημένη της ΑΕΚ στο τελικό του BCL το βράδυ του Σαββάτου στην Μπανταλώνα, και χθες να πιέζεσαι έτσι κι αλλιώς από τα ίδια τα παιχνίδια, δεν φτάνει που κουβαλάς το βάρος του Σαββατόβραδο, και τελικά να απογείωνεσαι. Η ζωή, θα χρησιμοποιήσω ενός γνωστού μου την ατάκα πρόσφατη, είναι σαν ένα κάρφωμα στο μπάσκετ. Για να καρφώσεις πρέπει να χαμηλώσεις πάρα πολύ το κορμί σου, έτσι είναι. Πρέπει να χαμηλώσεις πάρα πολύ το κορμί σου για να εκτιναχθείς να φτάσεις πάνω στο καλάθι. Χαμηλώνεις πόδια, χαμηλώνεις λεκάνη για να μπορέσεις να εκτιναχθείς στον ουρανό.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι. Ναι.
1: Προσπαθώ να αναφέρω κάρφωμα, να κάρφωμα στο...
0: Βέβαια. Αν μείνεις θητός, δεν πετάγεσαι ποτέ ψηλά.
1: Εκτός αν έχεις καλό επιτόπιο.
0: Καλά τώρα, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, εντάξει, και στο επιτόπιο όμως θα λυγίσει λίγο γονατάκι.
0: Βέβαια θα λυγίσει. Και λεκάνη μαζί. Τι τους πέρασες όλους. Σαν το Ζινεντή Ζιντάν που πήρε η χώρα να τα κάνει στα βίο. Λοιπόν, καλή σας μέρα από την εκπομπή Γκολ από τα Ποδητήρια. Θα ξεκινήσω, φαντάζει κοινότοπο, αλλά είναι τόσο ειλικρινές που δεν μπορώ να τα αποφύγω. Πολύ άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Πολύ άξια, με όλους τους τρόπους, και αν το εξετάσει κανείς. Και μόνο ότι συνειδητοποιείς ότι 26 Οκτώβρη του 25 ήταν η τελευταία της αποτυχίας στο πρωτάθλημα. Και φτάσαμε...
1: 22.
0: Ναι, σε αγώνες,
1: 22
0: σε
1: 20, ναι.
0: Αλλά εγώ το βάζω σε μήνες, γιατί οι μήνες, αν θέλεις, είναι πιο ενδεικτικοί.
1: Το Άι Δημήτρη ήταν.
0: Το
1: Άι Δημήτρη ήταν. Το
0: Άι Δημήτρη, ναι. Ο Μελισανίδης θα το στάθηκε καλύτερα, ναι. Ο οποίος πήγε χθες με το κασκόλ, δεν θα είχαν αυτή τη βραδιά. Το είχε. Το είχε στο μυαλό του ότι θα συμβεί κάπως έτσι. Κάπως έτσι το περίμενε ο Μελισανίδης. Έλεγα λοιπόν ότι τα κατάφερε με όλους τους άξιους τρόπους να στεφθεί η πρωταθλήτρια, και να με επιτρέψει να μην συμμετέχω στον διάλογο για τα μάγκικα και τα λοιπά. Την αξιοσύνη εγώ βάζω περισσότερο. Τις μαγκές αφήνω στην άκρη. Γιατί οι μαγκές οδηγούν και σε άλλα αποτελέσματα. Έτσι, έτσι δεν είναι?
1: Το πήρε δικαιότατα, το πήρε πανάξια. Ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη διάρκεια για, αν θέλετε, αυτό το διάστημα του ενός μήνα, ενάμιση, πότε ήταν, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, κάπου εκεί, ίσως ο ΠΑΟΚ να έπαιξε το καλύτερο εκεί, φετινό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όχι, ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φλεβάρι, εννοείς, έπαιξε το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο. Μέχρι να αρχίσει ήτανε η δική του κατάρρευση,
1: Γενάρης,
0: είχε μπει Φλεβάρι. Αν θυμάσαι καλά, λέγαμε ότι είχε κάνει την καλύτερη μετάβαση από το 25 στο 26. Είχε το Δεκέμβρη, το Γενάρη και τις αρχές Φλεβάρι να παίξει το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο.
1: Ίσως αυτό έπαιξε το πιο θεματικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε συνέχεια. Η ΑΕΚ έπαιξε ένα καλό ποδόσφαιρο.
0: Η ΑΕΚ είχε χάσει την αρχική υπόσχεση, το στοίχημα το αρχικό του Νίκολης, που είχε πει τέλειο Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη θα παίζουμε το καλύτερο, το καλό μας το ποδόσφαιρο. Καθυστέρησε, θυμάσαι. Έκανε και εκείνες τις δύο όντιες τότε και άρχισε να μουρμουράνε κάποιοι. Το που έχασε από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αλλά δεν υπήρξε αλλαγή στο πλάνο.
1: Ναι.
0: Υπήρξε πλήρης εμπιστοσύνη στο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Είχε συνέπεια, είχε σταθερότητα.
0: Πολύ ποδόσφαιρο είχε μέσα.
1: Είχε πολύ τακτική, πολύ ποδόσφαιρο.
0: Πολύ ποδόσφαιρο. Όχι θέαμα, πολύ ποδόσφαιρο είχε μέσα. Δεν είναι σαν τη χρονιά του Αλμέιδα, την πρώτη. Εντάξει, με το άλλο ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε η ΑΕΚ. Αλλά έχει πολύ ποδόσφαιρο και έχει και πολύ πίσω στο πλάνο. Σας θυμίζω ότι ο Μάρκο Νίκολης δεν καταλάβαινε Χριστό. Ό,τι ζητούσε την αρχή το έκανε μέχρι το τέλος. Ούτε αναβολή για ευρωπαϊκό μάτς. ούτε να αφήσει την ομάδα του να ξεκουραστεί παραφιλικό.
1: Φιλικό με τους Κύπρους, αυτή δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Στο διάστημα της Εθνικής.
0: Κράσαβα.
1: Κράσαβα, μπράβο, ναι.
0: Εκεί μόλι ναι, που ναι, ναι. Είχε κενό, όχι, τίποτα, θα παίζει. Η ομάδα μου είναι ομάδα αριθμού σου, ναι. Δεν θα ξεκουράζεται ναι. καθόλου. Και με 16 μόνο παίκτες να βγάλει το φινάλε τη σεζόν. Το στένεψε το περίοδο στο ερωτήριο του όσο μπορούσε να φανταστεί κανείς για ομάδα ποδοσφαίρου. Οι 16 ποδοσφαιριστές σε τόσο κρίσιμο παιχνίδι είναι πραγματικά πολύ μικρός αριθμός. Φαντάζεστε, δεν συμπληρώνεις αποστολή
1: ναι.
0: με τον τρόπο που χρησιμοποιείς, αλλά δικαιώθηκε. Αυτούς τους 16 εμπιστεύτηκε, αυτοί οι 16 τον έστρεψαν και νωρίς μάλιστα πρωταθλητή. Διότι μην ξεχνάμε ότι έχει τελείωσει την κανονική περίοδο στο συν 2, με το που ξεκινάνε τα play-off παίρνει το συν 5 και εκτινάσεται αυτομάτως στα προγνωστικά, στα στοιχηματικά γραφεία, στη συνείδηση όλων των...
1: Αδιαφιλονίκη το φαβορί, ναι. ναι, ναι. ναι.
0: Επομένως, όπως θυμάσαι και εσύ, λέγαμε ότι δεν κρατιέται αυτό το πράγμα. Μοιάζει νομοτελειακό. Και συνέβη, ορίστε, τρεις... Στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου να κλειδώσει και το πρωτάθλημα. Να το κλειδώσει και στην έδρα της. Εντάξει, πολύ σημαντικό και αυτό για την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε χθες, λέω, στην Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ρισκάρω να πω, Μπούρδα, έχει ξαναγίνει στα play-off να είναι εντελώς αδιάφορες βαθμολογικά ως προς τον πρωταθλητή οι δύο τελευταίες αγωνιστικές?
0: Πιθανό να έχει συμβεί. Πρέπει να έχει συμβεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού αυτού. Απλώς δεν είμαι πρόχειρος στη στιγμή, δεν είμαι και τόσο καλός αυτά τα οπαδικά. Συλλογικά, μάλλον το πω έτσι. Ποια ήταν η χρονιά, πώς ήταν η διαφορά. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός το έχει κάνει αυτό. Να πάρει από νωρίς το τίτλο. Απλώς δεν θυμάμαι τη χρονιά. Θα το θυμάμαι.
1: Όχι, πρέπει να το είχε κάνει χωρίς playoff, νομίζω. Πριν μπουν τα playoff.
0: Όχι,
1: είχε ξεφύγει
0: 15. Αφότου μπήκαν, λέω, τα playoff. Πρέπει να υπάρχει χρονιά.
1: Ναι, το πήρε πολύ. Επαναλαμβάνω, ρισκάρω να πω Μπούρδα, αλλά το.
0: Αλλά με 6 ομάδες τότε στα playoff, όχι με 4.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ τελικά με την αλλαγή του συστήματος εξυπηρετήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή τι εννοώ, αφού τα μάτς ήταν λιγότερα, μπόρεσε σε πολύ σύντομο χρόνο τη δυναμική της να την εξαργυρώσει με τον τίτλο. Κατάλαβες, μπαμπα, κατευθείαν. Ποιοι είστε οι διεκδικητές? Τρεις είστε, στην πραγματικότητα δύο. Θα σας ξεμπερδέψω νωρίς, αφού είμαστε face to face πλέον, χωρίς να παρεμβάλλετε ένα δίδυμο ομάδων στη Λαμία, θυμάσαι, στυλ Άρη και το καθεξής. Λοιπόν, να παρουσιαστούμε. Μάιρα Ξίδη και τώρα Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα των ήχων. Τη Βίνη Κολοπούλου την ξεχάσαμε από χθες στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί ήμασταν χθες, μαζί ήμασταν και σήμερα. Και θα πορευτούμε μέχρι τις 9, πολύ λίγος ο χρόνος για όλα όσα θα θέλαμε να πούμε ή για όσα θα θέλατε να πείτε εσείς μέσω των μηνυμάτων σας, είτε στο Viber, όπου θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ, είτε με SMS, τα οποία θα στείλετε με τον εξής τρόπο: γράφετε τη λέξη Σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, είτε σημαδεύοντας τα δικά μας Messenger, Mike Λαδόπουλος το ένα, Ηλίας Δρυμόνας το άλλο, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Μεγάλη βραδιά είχε την Μπαρτσελόνα χθες, μα πολύ δύσκολη μέρα για το Hansi Flick. Όπως είπε, ήταν η δυσκολότερη μέρα της ζωής του, γιατί πρώτα μαθαίνει το θάνατο του πατέρα του και μετά ζει αυτή την εμπειρία. Το πρώτο πρωτάθλημα της Μπαρτσελόνα που κρίνεται σε κλάσικο.
1: Εντάξει, ναι, εννοείς μαθηματικά.
0: Μαθηματικά, ναι.
1: Οκ, ναι. Τελειωμένο.
0: Και η απονομή χθες έγινε.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, σωστό, ναι. σωστό. Πιο κλασικό τώρα, έτσι.
0: Ναι. Πάντως, ναι, δεν ήταν ακριβώς κλασικό. Ναι. Είχε ξεκινήσει με κακούς όρους. Τη στιγμή που βγάζεις εκτός αποστολή τον καλύτερο σου παίκτη, γιατί ο κόσμος ζητάει να φύγει από την ομάδα κατά εκατομμύρια, δεν υπάρχει πλέον κλασικό.
1: Και μόλις έχει σβηστό. Και μόλις είχαν γίνει τη βδομάδα με τους Βαλβέρδες, με τους Τσουαμενίδες.
0: Τον Βαλβέρδε, τον ποδοσφαιριστή, λέει, θα εξηγήσω, όπου τον βρίζει η μισή Ουρουγουάη. Πρώτη φορά ο Ουρουγουανός τρώει ξύλο τόσο πολύ και δεν αντιδράει. Και τι Ουρουγουανός είσαι εσύ και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν.
1: Ρε τι πάθαν.
0: Πάμε λοιπόν να πασάρουμε τώρα στο Earth News Radio να ακούσετε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς αεκτζήδικα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Αττική Οδό. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν οι Ιρανικές πηγές. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ξέρω ότι αυτό το τραγούδι είχε προκαλέσει σαματά τότε στην στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ, γιατί ο Ντέμις Νικολαίδης θέλησε να το κάνει ύμνο της ΑΕΚ και αυτό δεν το ανέχτηκαν, τότε ο οπαδοί της ΑΕΚ, και το τραγούδι αυτό του Φίβου.
1: Όχι, δεν θέλησε να... Α, ναι, το έγραψε για να το κάνει ύμνο.
0: Ναι, για να το κάνει ύμνο, ναι. Όχι απλά ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε αντιδράσει τότε ο κόσμος ΑΕΚ. Τώρα έχουν περάσει τα χρόνια, έχει σταματήσει αυτή η αντιπαλότητα.
1: Η κόντρα, ναι.
0: Ναι, αυτή η κόντρα.
1: Εντάξει, ύμνος δεν είναι. Ο ύμνος πρέπει να είναι λίγο ξεσηκωτικός.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο
0: και,
1: τραγούδι.
0: Και πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, γιατί αν
1: ναι,
0: δείτε
1: το βιντεάκι
0: βίντεο,
1: του, ναι.
0: Έχει μέσα σχεδόν όλη την ιστορία της ΑΕΚ.
1: Δεν είναι. Ο ύμνος πρέπει να είναι λίγο ξεσηκωτικός. Σου τώρατε και σπάστε τα δοκάρια.
0: Καλά, τα δοκάρια δεν είναι.
1: Άστο αυτό, ρε. Δεν λέω για τα δοκάρια. Πρέπει να ξεσηκώνει λίγο.
0: Ναι. Γιώργος Φλωράκης ήταν ο τραγουδιστής, αλλά για μας, το Μιχάλη και εμένα, διαλυσμόνητη εικόνα από το βίντεο κλιπ είναι ο Μπρούνο Άλβες. Τραγουδάει με τέτοιο φανατισμό στα ελληνικά που ναι, δηλαδή το θαυμάζεις. Και βέβαια Φερνάντο Σάντος με το γνωστό στυλάκι χαμηλόφωνα. Ναι. Αλλά ο Μπρούνο Άλβες τα δίνει όλα, παιδιά, σε αυτό το βίντεο. Αξίζει να τα δείτε για τον Μπρούνο Άλβες. Και μέσα υπάρχουν Χρήστος Κόντης, ο νυν κυπελούχος Ελλάδας με τον Όφη και πριν με τον Παναθηναϊκό, Λιμπερόπουλος. Ποιος άλλος μου κάνει εντύπωση. Αχ. Ποιος ήταν με το μάλι το ξανθό, καλέ. Ο Καπάνταης.
1: Ναι.
0: Ο Λεωνίδας, ε. Ο Λεωνίδας ο Καπάνταης, ναι. Έχει δίκιο ο Κροατής. Ο περσινός Ολυμπιακός το πήρε Mars στα play-off. Βέβαια, τερμάτισε, να φανταστείτε, με 16 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό, γιατί μπήκε με το συν 7. Η ΑΕ κατέρευσε, όπως ξέρετε. Είχε τελειώσει, για την ακρίβεια να το πω, στο συν 7 από την ΑΕΚ που κατέρευσε ο Ολυμπιακός, και στο συν 10 από τον Παναθηναϊκό που τελικά τερμάτισε δεύτερος. Είδες, σου λέω, είναι και άλλη φορά το έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Αλλά εδώ τώρα ασχολούμαστε με αυτό το έργο, το πρόγραμμα που είχε βγάλει η ΑΕΚ, που θεωρώ ότι τα έκανε όλα σωστά, Μιχάλη. Γιατί κάναμε χθες ένα απολογισμό των καλοκαιρινών μεταγραφών. Πήγαν οι περισσότερες πολύ καλά. Ο Ριμπάλτα, που για μένα είναι ο άτυπος MVP του όλου σχεδίου, εννοώ.
1: Του οργανισμού.
0: Του οργανισμού, ναι. Δηλαδή, όπως λέμε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Πρέπει να παραδεχόμαστε ότι το ψάρι κερδίζει αξία από το κεφάλι.
1: Δεν ευωδιάζει από το κεφάλι το ψάρι.
0: Κερδίζει αξία.
1: Ναι, αλλά αξία κερδίζει. Ποτέ δεν πετάς το κεφάλι του ψαριού.
0: Το
1: πάντα.
0: Οποίο παρετώντος δεν τρώω.
1: Τι, ας πω, τι να σου πω, καημένε. Είναι η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω.
0: Καημένος, ξεκαημένος. Και καψερός, αν θες.
1: Και καψερός. Όλα μαζί.
0: Έλεγα λοιπόν ότι πήγανε πολύ καλά οι περισσότερες μεταγραφές του καλοκαιριού. Ήταν, θυμάστε, μικρό το κόστος μεταγραφών της ΑΕΚ, κάτω τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε παίκτες ελεύθερους, όπως το Γιώβιτς, ο οποίος χθες έκανε τη φάση του θριαμβευτικού 2-1 ως Γιώβιτς. Τέλεια ασίστ, τέλεια. Ναι. Τον κρατάει, τον έχει στριμώξει ο Πάλμερ, ο Τουμπά. Δεν θέλει πλέον να κάνει φάση, θέλει να κάνει μόνο την πάσα. Και την κάνει ιδανικά πέφτοντας στον επερχόμενο Ζωάο Μάριο.
1: Καλά, ο οποίος Ζωάο Μάριο, αυτός που είχε ακούσει τα περισσότερα, τι μεταγραφή είναι αυτή,
0: ναι,
1: η χειρότερη μεταγραφή
0: κτλ.
1: Ναι. Ο συνταξιούχος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώτικα, κάθεται, γιατί εντάξει, ενδεχομένως και να μην απέχουν και πάρα πολύ από την πραγματικότητα οι κριτικές που έχει δεχτεί. Έτσι, αλλά του κάθεται και έχει γραφτεί στην ιστορία ως ο παίχτης που βάζει τον γκολ του τίτλου της ΑΕΚ.
0: Ωραίος Καραγιοζόπουλος.
1: Καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα κατάλαβες.
1: Καμία σχέση. Ο Καραγιοζόπουλος είχε και μια πορεία.
0: Άλλο λέω. Ενώ όμως δεν τη φανταζόμουν στην πορεία του ότι θα μείνει με ένα γκολ. Δεν ήταν σκόρερ.
1: Καλά, ναι.
0: Πάκης, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Ζωάο Μάριο είναι. Δηλαδή αυτά τα γκολ πρωταθλήματος τα βάζουν δύο παίκτες που σκοράρουν σπανίως. Έλεγα λοιπόν όσον αφορά το μεταγραφικό ότι με λίγα λεφτά πήρε πολύ μεγάλη ενίσχυση στο ρόστερ της ΑΕΚ. Περισσότεροι έπιασαν από αυτούς που διάλεξε ο Ριβάλτα. Βεβαίως η μεγαλύτερη ανακάλυψή του ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει αυτό το ψυχρό το στυλ, καμία σχέση τελικά με τον Αλμίδα. Σε τίποτα δεν μοιάζει.
1: Πού να μοιάζει.
0: Όχι, άλλο λέω. Η χρονιά, η τωρινή με την πρώτη του Αλμίδα, δεν μοιάζει σε τίποτα. Ούτε αγωνιστικά. Εκείνο το οποίο σίγουρα υπερέχει η φετινή είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην πορεία της χρονιάς στην All Win Arena, η οποία ήταν πλέον σχεδόν κάθε φορά sold out, τρομερή προσέλευση κόσμου και πολύ βελτιωμένη θεωρώ η ατμόσφαιρα. Το είσαι και ο Χρήστος Κόντος χθες. Ήταν και ωραίο το μάτς. Ήταν και ωραίο το μάτς.
1: Ήταν ωραίο το παιχνίδι.
0: Ήταν πολύ καλύτερο, να ξέρετε, εγώ από τα ίσα και τα δύο, στην πραγματικότητα από το άλλο, στο Καραϊσκάκης. Γιατί εκεί η υπεροχή ήταν μονόπλευρη. Μην βλέπετε που κάποια στιγμή συνήλθε και αντέδρασε ο ΠΑΟΚ. Είχε μέχρι τότε πολύ μεγάλο προβάδισμα αγωνιστικό Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν συμφωνώ και με την άποψη που υπόθηκε από παίκτη ότι πόσες ευκαιρίες να κάνουμε πια για να βάλουμε γκολ. Πάντα μπορείς να κάνεις μία παραπάνω. Συγγνώμη δηλαδή, αφού δεν έχεις βάλει γκολ με τις 25 έκανε τελικά Ολυμπιακός τελικές προσπάθειες. Στο Καραϊσκάκης είχαμε χθες και ένα φοβερό φαινόμενο. 4 τελικές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Αυτό δεν το.
0: 4 τελικές σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Εγώ διαφωνώ. Άμα δεν βάλεις την μπάλα μέσα, δεν πάει να έχεις και 50 τελικές.
0: Okay.
1: Όπως διαφωνούσα κάποτε και με τους φίλους της ΑΕΚ. Που λέγανε τόσες τελικές. Και τι κάνεις τελικές. Το πλεχτό. Σπαρταράει το πλεχτό.
0: Οι τελικές είναι η αποτύπωση της δημιουργίας.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Ναι, αλλά είναι και.
0: Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτό, ρε, Μιχάλη. Δηλαδή, αγωνιστικά, όταν επιστρέφουν οι παίκτες στα αποδυτήρια, ο προπονητής ποιους επιβραβεύει συνολικά περισσότερο. Αυτούς που έκαναν τρεις φάσεις και πέτυχαν ένα γκολ που παρόλα αυτά πήραν την νίκη, ή αυτούς που έχουν κάνει 23 πάλι πέτυχαν ένα γκολ, αλλά δεν πήραν την νίκη.
1: Τους τρεις.
0: Όχι, Μιχάλη, όχι. Όχι, κάνεις λάθος. Και αν δεν έχεις δει και ντοκιμαντέρ, αντίστοιχα, τι γίνεται στα αποδυτήρια μετά από μια καλή εμφάνιση ομάδας που δεν έχει όμως κερδίσει, στέκονται οι προπονητές σε αυτό.
1: Έχετε λυσάξει εσείς οι πιτσιρικάδες, ναι, με τα ντοκιμαντέρ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: με τα τελικά, τα εξ goals και τα 7x και τα όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και
1: μπήκε μέσα. Μπήκε έτσι στο πλεκτό το τόπι. Αυτό μετράει.
0: Αυτή είναι απλοϊκή όμως εξήγηση. Και επίσης είναι απλοϊκή και με την έννοια της πρόθυμης ομάδας, η οποία προσμετράται μέσα από τη δημιουργία της. Δηλαδή, αν έχεις μια ανωδική πορεία, θα το ανακαλύψεις από τη δημιουργία της.
1: Βεβαίως.
0: Ή βεβαίως και από την αμυντική προσήλωσή της. Η ΑΕΚ έκανε φέτος τελικά κάτι πολύ σημαντικό για να πάρει πρωτάθλημα. Δεύτερη καλύτερη επίθεση, οριακά δεύτερη. Δεύτερη καλύτερη άμυνα, επίσης οριακά. Κόντεψε δηλαδή να είναι πρώτη και στους δύο.
1: Δεύτερη καλύτερη επίθεση από πού και σπου. Ποιος είναι πρώτος?
0: Στην ομάδα που διεκδικεί τίτλο, στον γκρουπ των επίδοξων πρωταθλητών. Υστέρησε κατά ένα γκολ αυτή τη στιγμή. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τα play-off.

0: μας επιτρέπετε αυτή τη διακοπή. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η στιγμή για μένα, διότι πάνω που σας έλεγα ότι χθες είχα τη χαρά να ζω την εμπειρία των παράλληλων μεταδόσεων που κατέληξαν στο θρίαμβο της ΑΕΚ, σήμερα μου τη χάνει σε αυτή την προχωρημένη ηλικία των 61 ετών να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που θαυμάζω. Ως άνθρωπο τον θαυμάζω. Όχι και σαν ποδοσφαιριστή τον θαύμαζα όταν ήμουν πτυρικάς, σαν επιστήμονα ακόμη περισσότερο, αλλά κυρίως εδώ θα προτάξω το ανθρώπινο συνέστημα. Είναι μαζί μας, χάρη στον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο κύριος Λάκης Νικολάου.
1: Καλημέρα γιατρέ, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να σας πω, το είχα άχτη τόσα χρόνια που δημοσιογραφώ, 43 χρόνια, ότι έπρεπε κάποια στιγμή να μιλήσω μαζί σας. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη.
2: Και εγώ χαίρομαι, γιατί παρακολουθώ κάθε πρωί την εκπομπή, γιατί πρέπει να ενημερώνομαι. Ασχολούμαι πολύ με τους αθλητές, με τα προβλήματά τους. Έτσι λοιπόν υπάρχει ανάγκη της ενημέρωσης και την παίρνω με ευχάριστο τρόπο. Χαιρόμαστε σήμερα.
0: Το μόνο πρόβλημα είναι,
1: βέβαια, είναι
0: ότι δεν προλάβαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο μαζί. Να σας ζητήσω από τώρα μία υπόσχεση να μας δώσετε, θα επανέλθετε κάποια στιγμή με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Για πείτε μας λίγο, γιατρέ, για τα συναισθήματα. Πρέπει να υπήρχε έτσι μια πολύ πηγενέλα συναισθημάτων χθες στο γήπεδο, έτσι.
2: Κοιτάξτε, μια και λέτε ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, θα είμαι πολύ λακωνικός. Αυτά που ένιωσα εχθές, ειλικρινά είναι πρωτόγνωρα. Λέγανε ότι και παλιά πανηγυρίσαμε, και εγώ έχω πανηγυρίσει πολλούς τίτλους με την ομάδα και πολλές χαρές, αλλά αυτό που έγινε εχθές ήταν πρωτόγνωρο. Μία ώρα μετά τη λήξη του αγώνος, να βγούμε έξω και να δούμε ότι το γήπεδο ήταν το ίδιο γεμάτο όπως και κατά τη διάρκεια του αγώνος, είναι κάτι το πρωτόγνωρο.
0: Δεν έφευγε κανείς.
2: Και να πανηγυρίζει μία ώρα, δεν είχε φύγει κανένας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έβλεπα και ήθελα να δω ακόμα και στις σουίτες που υποτίθεται ότι, εντάξει, δεν είναι και η 100% φανατική, να πεις ότι ακόμα και εκεί ο κόσμος πανηγύριζε μία ώρα μετά τον αγώνα. Δεν το έχω ξαναδεί.
0: Λέω, έλεγα στην εκείνη της εκπομπής, κύριε Νικολάου, ότι μέσα σε 24 ώρες ένας φίλος της ΑΕΚ έζησε τον κύκλο της ζωής που κάνουμε όλοι. Βάζω μέσα δηλαδή το Σαββατόβραδο με εκείνη τη μεγάλη στενοχώρια για την απώλεια του τίτλου στην Πανταλώνα από την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, μέχρι τη χθεσινή κορύφωση. Και λέγω ότι αυτός είναι και ο κύκλος του αθλητισμού και ο κύκλος της ζωής μας. Συμφωνείτε, είναι οι δύο όψεις δηλαδή της ζωής.
2: Είναι ιδιαίτερο. Βέβαια, στο μπάσκετ αυτό που συνέβη, ειδικά στο μπάσκετ, και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, είναι πιο ρυθμισμένο το μαθηματικά το άθλημα αυτό.
0: Ναι.
2: Οπότε το να είσαι μπροστά 15, 18, 20 πόντους και να φτάνεις στο σημείο να το χάνεις το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο, ειδικά για τον μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο γίνονται αυτά, όπως και έγινε χθες. Δηλαδή, βρισκόμασταν πίσω με ένα γκολ και να καταφέρουμε στον έξτρα χρόνο να κερδίσουμε.
0: Είχε μειωθεί διαφορά από το συν 6.
2: Το κάνει αυτό. Ναι.
0: Είχε μειωθεί διαφορά από το συν 6 στο συν 3 για κάποιο διάστημα. Η ΑΕΚ δηλαδή ήταν ζορισμένη, πάρα πολύ ζορισμένη ήταν.
2: Εντάξει, νιώσαμε άσχημα, αλλά εγώ ειδικά λέω, εντάξει, και να πάει άσχημα το παιχνίδι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μπροστά. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα.
0: Τι σας κάνει να έχετε εμπιστοσύνη στην ομάδα? Νομίζω ότι είναι το κέριο ερώτημα πλέον. Επειδή έχετε τρομερή πείρα από τον αθλητισμό.
2: Το ρόστερ της ομάδος είναι τέτοιο που σου δίνει αυτή την εμπιστοσύνη. Πρόκειται για πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και όχι μόνο καλούς σε ό,τι αφορά το γήπεδο, αλλά και σωστούς επαγγελματίες, σωστούς ανθρώπους. Και επειδή εγώ ζω μέσα στα ποδητήρια και έχω τη χαρά αυτή, το ότι επί 55 χρόνια να έχω την ίδια μυρωδιά των αποδητηρίων και να την χαίρομαι και να έχω αυτή τη δυνατότητα να κάνω την κρίση, αυτό το ρόστερ, η σημερινή δηλαδή κατάσταση των παικτών της ΑΕΚ είναι εντυπωσιακά καλή. Αυτό σου δίνει εμπιστοσύνη. Βλέπεις όριμους ανθρώπους ξέρουν τι κάνουν, και το κυριότερο θα το πω, υπάρχει και ένας μαέστρος σωστός. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται στον προπονητή.
0: Στον Μάρκο Νίκολη.
1: Στον Νίκολη.
0: Τον οποίο πηγαίνωσαν όλοι οι παίχτες.
2: Ο τρόπος που διαχειρίζεται την ομάδα. Ακόμα και οι χθεσινές του κινήσεις, παρότι άκουγα στην εξέδρα ότι φέραν αμφισβητήσεις γιατί αργεί να κάνει αλλαγές, αυτές οι αλλαγές που έκανε ήταν οι κατάλληλες για να φέρουν την ανατροπή του αποτελέσματος.
1: Μα έχει ένα πλάνο, γιατρέ μου, και το ακολουθεί πιστά. Ακόμα και για τις αναβολές των παιχνιδιών πριν από τα ευρωπαϊκά, που δεν ζήτησε αρνήθηκε. Ποτέ, το αρνήθηκε. Ναι. Έβαλε φιλικό μέσα στα play-off με τους Κύπριους πριν από 10 μέρες, ποτέ ήτανε.
0: Πιστεύοντας ότι η ΑΕΚ είναι ομάδα ροής, όπως λέμε. Θέλει ρυθμό να έχει και όχι ξεκούραση.
2: Αυτά όλα μου δίνουν εμπιστοσύνη στην ομάδα. Και δεν θα κρύψω ότι μην αμφισβητούμε τη μεγάλη αγάπη του Προέδρου του Ηλιόπουλου απέναντι στην ομάδα. Αυτό δίνει μια μεγάλη, και αν δείτε τον πανηγυρισμό μετά το τέλος του αγώνος και την έκφραση των παικτών απέναντι στο πρόσωπό του, σου δίνει να καταλάβει ότι, ξέρεις, έχουμε έναν άνθρωπο που μας παραστέκεται.
1: Δικό μας.
2: Μ' αρέσει αυτό όλα αυτά τα χρόνια, το ότι ένας άνθρωπος μπαίνει στα ποδητήρια, χαϊδεύει τους παίκτες. Είναι σημαντικό.
0: Είστε υπέρ αυτού του μοντέλου, δηλαδή ιδιοκτήτη και όχι του ψυχρού.
2: Κοιτάξτε, είμαστε μεσογειακή χώρα. Μπαίνει συνέστημα μέσα σε αυτά τα όλα. Θέλει όσο και ψυχρά επαγγελματικά να το δεις. Θέλεις έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι μπορείς κάποια στιγμή να του χτυπήσεις την πόρτα και να του πεις, ξέρεις, θέλω αυτό, έχω ανάγκη αυτό, και θα σε ακούσει. Δεν θα πάει ψυχρά πλέον σαν επιχειρηματικός οργανισμός. Οι ομάδες πρέπει να έχουν αυτή την αίσθηση της συνύπαρξης.
1: Τα high five να ηρεμήσει λίγο, γιατί θα έχουμε εξάρθρωση κάποια στιγμή. Γιατί είναι πολύ έτσι δυναμικά τα high five του Προέδρου.
0: Κύριε Νικολάου, επιστημονικά τώρα.

0: προϊόν σωστής δουλειάς, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, ναι, το γενικά επιστημονικό επιτελείο αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από τους γυμναστές, τους βοηθούς δηλαδή του προπονητού, μάλιστα φαίνεται ότι έχουν σωστή γνώση και της μεθοδολογίας των τραυματισμών και της πρόληψης, ήταν σημαντική. Δεν λέω ότι και από την προηγούμενη προπονητική σύνθεση λείπαν κάποια πράγματα, αλλά αν συγκρίνω, υπήρξε μια πολύ πιο έντονη.
0: Είναι ο βαθμός εξέλιξης.
1: Ναι, υπήρχε μια εντονότερη καταπώνηση τα 2-3 προηγούμενα χρόνια. Παίζαμε πάντα στο όριο, πάντα στην άκρη του νήματος. Τώρα λίγο υπήρχε περισσότερο κατανόηση στο θέμα της προπονητικής τακτικής, κυρίως από τους γυμναστές και τους βοηθούς του προπονητή. Έτσι λοιπόν υπήρξε αυτή η ιδιαιτερότητα και δεν είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Επίσης δεν είχαμε και πολλά χειρουργία.
0: Ναι,
1: δεν είχαμε πολλά χειρουργία.
0: Ναι, στην ερώτησή μου συμπεριέλαβα και αυτά.
1: Φέτος 2-3 χειρουργήσα. Περισσότερα χειρουργία έκανα στα παιδιά των Ακαδημιών.
2: Κύριε Νικολάου, τελειώνοντας τα περσινά play-off, περίμενε κανείς ότι φέτος στην αντίστοιχη χρονική στιγμή θα έχει συντελεστεί αυτή, επιτρέψτε μου, ακραίο βέβαια, κοσμογονία θα το έλεγα.
0: Από την κατάρρευση
2: στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Το περσινό δεν το συζητάω. Το να κάνεις 6 συνεχείς ήττες είναι κάτι το εξωφρενικό για μια ομάδα όπως την έχουμε συνηθίσει την ομάδα μας. Αυτό το περσινό λοιπόν ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Για μένα βέβαια, και θα το πω αυτό, το να υπάρχουν play-off είναι υπερβολή. Το πρωτάθλημα παίζεται μετά από τόσους αγώνες και πρέπει να τελειώνει στην κανονική του διάρκεια. Πολλοί, αν χρειάζονται περισσότεροι αγώνες, ας αυξήσουν τις ομάδες κατά 2, 3, 4, όπως κάναμε παλιά, που δίναμε 32-34 παιχνίδια τη σεζόν πρωταθλήματος.
0: Με 18 ομάδες που είχαμε.
1: Αλλά το να παίζεται ένα πρωτάθλημα σε 3-4 ντέρμπι, που τα ντέρμπι δεν χαρακτηρίζουν ποιότητα. Χαρακτηρίζουν περισσότερο αντοχή, περισσότερο πείσμα, περισσότερο τύχη. Δεν το θεωρώ σωστό.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Το να βγάζεις ένα πρωτάθλημα, νομίζω εκεί πρέπει να τελειώνει το. Έτσι λοιπόν, βέβαια φέτος έδειξε τη δύναμή της η ΑΕΚ στα play-off.
0: Βέβαια.
1: Και δεν σας κρύβω ότι ακόμα και η πορεία της στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μεγάλη επιτυχία. Και ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ατυχία. Το να παίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι στη Μαδρίτη και να χάνεις 3-0 ενώ έχεις όλη την δυνατότητα του ελέγχου του παιχνιδιού, το θεωρώ αδιανόητο. Δεν μου έχει ξανασυμβεί τέτοιο άτυχο αποτέλεσμα.
0: Χαρήκατε όμως που η Ράγιο Βαγιακάνο που απέκλεισε την άκρη στο τελικό. Κάπου έχετε μία, να το πω,
2: δικαίωση.
0: Μία παρηγοριά, να το πω έτσι.
1: Όχι, δεν το σκέφτεσαι.
0: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση από μένα. Έχει αλλάξει η ΑΕΚ, θεωρώ, από την ημέρα που άνοιξε το καινούργιο της γήπεδο και μόνο προς τα πάνω μπορούμε να τη βλέπουμε, συμφωνείτε? Ότι ήταν η αφετηρία δηλαδή.
1: Όχι μόνο, συμφωνώ, επαυξάνω. Αυτή η εικόνα που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, έχοντας αυτό το πανέμορφο γήπεδο, με κάνει πολλές φορές να ζηλεύω το ότι δεν έχω καταφέρει να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Ειλικρινά,
0: να κανονίσουμε ένα παλεμάχον γρήγορα. Συγγνώμη.
1: Μα δεν μας αφήνουν να παίξουμε. Και εγώ, ξέρετε, είμαι σε μια κρίσιμη ηλικία με την έννοια ότι παρότι ακολουθώ ακόμα τους παλέμαχους και παίζω, σε εισαγωγικά παίζω, τουλάχιστον ένα ημίχρονο. Βέβαια τους έχω πιέσει και όταν γίνεται πέναλτι του ζητάω και το βαράω, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να βάλω γκολ. αλλά πράγματι είναι ένα θολίδι το γήπεδό μας. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανωδική πορεία της ομάδας.
2: Και μια τελευταία.
1: Την οικογένεια.
2: Και μια τελευταία ερώτηση και από μένα, γρήγορα. Ποια

0: Ποιος τίτλος είναι αυτός για τον Παντελή Νικολάου?
1: Που έχω, δεν μπορώ να το...
2: Χάσαμε το μέτρημα.
0: Χάσαμε το μέτρημα.
1: Ναι, με πιάνετε, ναι, ναι. Θα πρέπει να καθίσω να βάλω φαρδιά κάτω.
0: Την άλλη φορά.
2: Δώσατε υπόσχεση για την άλλη φορά, θα είστε διαβασμένος.
1: Τον χάρηκα πάντως περισσότερο αυτή τη φορά.
2: Να, έτσι νομίζω
1: και εγώ. Γιατί ήταν πράγματι κάτι το πρωτόγνωρο.
0: Να είστε καλά, γιατρέ μου.
2: Κύριε Λάκη Νικολάου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστούμε καλημέρα και εσάς τους ακροατές. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φτάσαμε ήδη, περάσαμε μάλιστα και την ώρα που έπρεπε. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ από χτες, μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Ατελείωτο πάρτι τίτλου για την ΑΕΚ μέσα και έξω από το γήπεδο, όλη η Νέα Φιλαδέλφια ήταν στο πόδι. Η ΑΕΚ έφτασε στην κατάξυση του τίτλου τρέχοντας σε ένα αίτητο σερί στα τελευταία 8 ντέρμπι με τους βασικούς ανταγωνιστές της. Η πρώτη επίσημη αναμέτρηση ένωση για τη σεζόν 2026-2027. Αυτή θα είναι στο πρώτο παιχνίδι των play-off στο Champions League με στόχο την πρόκριση στη League Phase διοργάνωσης στις 18-19 Αυγούστου. Στις 17 του μήνα, μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η Φιέστα και η απονομή του κυπέλου στην Ένωση στην Όλγουεν Αρίνα. Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ έληξε όπολο 1-1. Συνεχίζεται η μάχη για τη δεύτερη θέση. Στο νοσοκομείο, Ποντένσε με ελαφρά διάσηση, αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη. Ο Λεβαδιακός επικράτησε 3-0 του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος στο Πανθεσσαλικό και βρίσκεται στην κορφή το play-offs για τις θέσεις 5-8 έπειτα από 4 αγωνιστικές. Στο άλλο παιχνίδι, ο Άρης επικράτησε άνετα του Όφη με σκορ 3-1 στο Κλεάν της Βικελίδης. Ο Πανθρακικός κέρδισε 5-1 την Ελασσόνα και εξασφάλισε την παρουσία του στη Super League 2, ενώ κοντά βρίσκεται και ο Απόλλων Καλαβαρδίας που νίκησε τον Εθνικό Κεραμιδίου 3-2. Στην κορυφή του δεύτερου ομίλου βρίσκεται ο Άρης Πετρόπολης, ο οποίος κέρδισε 1-0 τον Εθνικό. Στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ, Πύργος και Ζάκυνθος ήταν στο 1-1 πριν την οριστική διακοπή. Λόγω τραυματισμού του Μιχάλη Παστακού, απορρίψε αντικειμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ακατανόητη στάση του ιατρικού επιτελείου στο νοσοκομείο Πύργου, δεν προχώρησαν σε εισαγωγή του Παστακού, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Ζακύνθου. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γιέζεκ ήταν ο θριαμβευτής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδος που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στο Σύνταγμα. Σε πρώτο ημιτελικό για τη Water Polo League των Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 18-15, ενώ επίσης σε πρώτο παιχνίδι αλλά για τα προκριματικά, προημιτελικά μάλλον στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός Πειραιός 8-11. Στην Κολύμβη, σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος χθες κατέριψε στο Ακρόπολη Swimming Open το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα, τερματίζοντας σε 1:56.13. Τρίτος ημιτελικός ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία σήμερα στη Handball Premier των γυναικών στις 4.30 στη Θεσσαλονίκη. Στο 1-1 η σειρά, με τον νικητή να περνά στους τελικούς, τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την R2 Sport. Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0 με γκολ του Ράσφορ και του Τόρες στο Ισπανικό Κλάσικο, με τους Καταλανούς να στρέφονται πρωταθλητές. Στην Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa επίσης 2-2, Nottingham Newcastle 1-1 και West Ham Arsenal 0-1, με τους Κανιονέριδες στην κορφή με 79 βαθμούς και τη δεύτερη City στους 74, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Η Χάιντεχάιμ νίκησε 3-1 την Κολονία για την 33η αγωνιστική της Bundesliga και έμεινε ζωντανή στη μάχη της παραμονής. Το Αμβούργο επικράτησε 3-2 της Φράιμπουργκ, ενώ η Union Βερολίνου άλωσε τη Mainz με 3-1 και τα δύο γκολ έπειτα από το 88 λεπτό. Η Αταλάντα νίκησε 3-2 τη Μίλαν στο Ζασίρο και κλείδωσε την 7η θέση. Η Φιωρεντίνα έφερε ισοπαλία 0-0 με την Τζένοα και ο ένας βαθμός ήταν αρκετός για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της. Είχαμε επίσης Βερόνα ακόμα 0-1, Κρεμονέζε Πίζα 3-0 και Πάρμα Ρώμα 2-3. Τέλος, το NBA, οι Timberwolves έβγαλαν αντίδραση απέναντι στους Spurs, επικράτησαν με 114-109 στο τέταρτο παιχνίδι και ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Τσέριν, το σουτ, δοκάρι, Τετέι και Φαγιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκόλ ο Τετέι στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με το γκόλ του Τετέι. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζίνι. Ο Ζίνι. Ο Ζινίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Ευκαιρία Μάριο, γκόλ! Γκόλ για την ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος! 14ο πρωτάθλημα. Η αεκάρα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
3: Γκολ Ολυμπιακός! Από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ρόντι Νέι είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας. Στο 69.
4: Στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Γκαρέ έκανε το 1-0 για τον Άρη στο 19ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Άρη από τον Κουαμέ στο 42ο λεπτό. 3-0 με τον Κουαμέ στο 79ο λεπτό. 3-1 με μια γκολάρα του Νέιρα.
5: Η μπαλά είναι στα δίχτυα με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει ο Πεντρόσο στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λεβαδιακός προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο κάνει το 0-2 στο 56 λεπτό. 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Πεθαρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
19: Ηλεκτρομοτίβο.
20: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
21: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Ακούτε Έρα Σπορ.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το αγάπαμε του Μεγάλου Πουλόπουλου έγινε ο ύμνος για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ 2026 εξαιτίας και της αδυναμίας που έχει σε αυτή την εκπληκτική σύνθεση και εκτέλεση ο ιδιοκτήτης της, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Βέβαια ούτε το Freed From Desire, το soundtrack του Dub του 23 έλειψε χθες από τους πανηγυρισμούς και το τραγούδισαν πολύ έντονα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ χθες το βράδυ και οι παγιοί που το είχαν ζήσει στην πρώτη χρονιά της Αγίας Σοφιάς και οι καινούργοι που μπήκαν στο νόημα.

Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας 2026 και κανείς δεν διαφωνεί για αυτή την κατάκτηση του τροπαίου. Σε μια βραδιά χθες που έγινε και εξελίχθηκε ως τέτοια, ένα σενάριο θρίλερ με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού και ο Τετέι για τον Παναθηναϊκό λίγο μετά, δευτερόλεπτα μετά, να βάζει τον γκολ του 0-1 και έγινε κάτι τρομερά συνήθιστο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν στο Καραϊσκάκης τον γκολ του Παναθηναϊκού. Σε εκείνο το σημείο ήταν που ο Ολυμπιακός μείωνε σε 3 βαθμούς από την κορυφή. Τα πράγματα άλλαξαν όταν ισοφάρισε ο Κωνσταντέλιας και μετά ο Ζήνη. Και στο φινάλε, μέχρι να μπει το γκολ του Ζωάο Μάριο, είχαμε το πέναλτι που έδωσε αρχικά στον ΠΑΟΚ ο διαιτητής, που τελικά με παρέμβαση ΒΑΡ σωστά το πήρε πίσω. Και δευτερόλεπτα πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λαφών ο Ζωάο Μάριο και υπογράψει αυτό το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, υπάρχει γκολ του Ταρέμι που είναι offside. Στη συνέχεια βεβαίως μπήκε αυτό το γκολ του Ζωάο Μάριο που υπογράφει το 14ο πρωτάθλημα για την ομάδα της ΑΕΚ. Λοιπόν, είμαστε σύστημα 3-5-2 με όλα τα μεγάλα ρεπορτάζ έτσι, των 5 ομάδων ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Άρη. Παρέα θα πάμε έως τις 10 με την Έρα Σπορ να σας κρατάει συντροφιά. Με τον Νίκο Τσιμπλάκη, τον Ντελικανή μας στην ρύθμιση των ήχων. Με την μεγαλειοτάτη Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Γιάννη Σαντορνέος παρέα μέχρι τις 10. Η επικοινωνία μαζί μας προτιμούμε μέσω Viber, Έρα Σπορ με λατινικούς χαρακτήρες και μετά και με SMS και με mail. Για να πούμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, καταλάβατε ότι κανείς δεν κοιμήθηκε σήμερα και ο Μάριος Ηλιόπουλος το βράδυ διασκέδασε στον Νίκο Απέργη και στην Ζωζεφίν και το Αγάπαμε τραγούδισε και ο ύμνος της ΑΕΚ ακούστηκε και οι ποδοσφαιριστές εχθές το γλέντισαν μαζί με τον κόσμο και το γλέντισαν με την ψυχή τους. Και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε που μπήκε μέσα και εξαφάνισε και τα δίχτυα σε ωραίες στιγμές. Και οι ποδοσφαιριστές περιέγραψαν όλο αυτό που έζησαν και χθες το βράδυ, αλλά και συνολικά μέσα στη χρονιά.

Εντάξει, ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι που το γράφει σε κάθε περίπτωση ιστορία, φαινόταν η νευρικότητα και το άγχος της ΑΕΚ. Παρά τις ευκαιρίες που είχε, δεν είχε την κλασική φάση για τον γκολ, και μετά τον γκολ του Τετέι, εκεί ήρθε η αφύπνιση και προήλθε από την είσοδο στο παιχνίδι του Ζήνη. Ο Ζήνη ήταν ο game changer εχθές για την ΑΕΚ. Έβαλε τον γκολ στο 72, 9 λεπτά δηλαδή μετά τον γκολ του Τετέι. Είχε το δοκάρι στο 75 και έκανε στις καθυστερήσεις και την πρώτη κεφαλιά, προτού βεβαίως ο Γιώβιτς δώσει την assist της χρονιάς, με τον τρόπο που κινείται, βάζει τον αμυντικό στην πλάτη, περιστρέφει το κορμί του και δίνει με το κεφάλι την πάσα στο Ζωάο Μάριο για να εκτελέσει, και θα βάλει ο Ζωάο Μάριο βεβαίως το γκολ του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, για την ΑΕΚ αυτός ο τίτλος έχει πανηγυριστεί ιδιαίτερα, γιατί θα θυμάστε ότι το καλοκαίρι δεν προοριζόταν για να ζημάει τέτοιες στιγμές. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έβγαινε από έναν εφιάλτη με 6 είτε στα play-off, με ένα καλοκαίρι που έφευγε ένας πετυχημένος και αγαπητός προπονητής, αλλά που στο τέλος αυτές οι ήττες βάρυναν τη σχέση του με την ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα. Ερχόταν νέος προπονητής, αναλάμβανε επί της ουσίας πια τον σχεδιασμό, τα πάντα δηλαδή από το δικό του κομπιούτερ ο Χαβιέρ Ιμπάλτα. Έπαιρνε αποφάσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος για τη στελέχωση της εταιρείας, όπως ο CEO Μινάς Λισάνδρου, ή διάφορες αποφάσεις που αφορούσαν και το staff της ομάδας και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, με τελευταία προσθήκη του έμπειρου, του πολύπειρου Νίκου Τζουρούδη, που είδαμε πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε στις αποκαταστάσεις των ποδοσφαιριστών και σε αυτά που ζητούσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ήταν τυχαίες και οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα χθες από τη μεικτή ζώνη, που έλεγε ότι δεν ξέρετε πόσοι παίκτες παίζουν τραυματίες και με ενοχλήσεις και έσφυγαν τα δόντια για να ανταποκριθούν. Και η ΑΕΚ το καλοκαίρι ξεκινούσε πίσω από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ακόμη και πίσω από τον Παναθηναϊκό, που συνολικά ήταν η πιο δαπανηρή ομάδα της χρονιάς στις μεταγραφές. Αυτό λοιπόν που πέτυχε, το πέτυχε σταδιακά και το πέτυχε μέσα από διάφορους σταθμούς. Πρώτα απ' όλα η ευρωπαϊκή πρόκριση και εκείνο το βράδυ με την Άντερλεκτ στην Νέα Φιλαδέλφια, και εκείνη πήρε την ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς, είναι που άναψε τη σπίθα, όταν είπε «Fight, believe and never give up». Και αυτό το μήνυμα του Νίκολιτς το είδαμε εχθές σε όλο του το νόημα. Και παλέψτε και πιστέψτε και μην τα παρατάτε ποτέ. Αυτό ήταν το στοιχείο που συνόδευσε την ΑΕΚ με τα πάνω της και τα κάτω της, με έναν πολύ δύσκολο Οκτώβρη. Αλλά τελικά η Ευρώπη της έκανε πολύ καλό και η παρουσία στο conference, όχι μόνο επειδή έφτασε στα προημιτελικά και θα κουβαλάει έτσι και έναν βαθύ αναστεναγμό, γιατί ήταν καλύτερη από τη Ράγιο Βαγεκάνο και θα μπορούσε να είχε προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να αποκλείσει την ισπανική ομάδα. 16 μάτς στην Ευρώπη βοήθησαν τον Νίκολιτς να μοντάρει την ομάδα του, να δώσει χημεία στο γκρουπ, να περάσει την αγωνιστική ταυτότητα, και η ΑΕΚ πήρε δύναμη από την Ευρώπη. Το turning point της ΑΕΚ, δηλαδή εκεί που αρχίζει πια ο οργανισμός και πιστεύει ότι μπορεί φέτος να πετύχει πράγματα, είναι τρία μεγάλα διπλά που πετυχαίνει σε αυτό το διάστημα με τις 10 σερή νίκες Νοέμβρη-Δεκέμβρη, στην Φλωρεντία, στην Λεωφόρο και στην Σαμσούντα. Και αφού ο Νίκολιτς έμαθε την ομάδα του πρώτα να νικά, έστω και με αυτό το μισό μηδέν, με το 1-0 που είχε πει τότε αρχικά ότι ήταν το αγαπημένο του σκορ, αμέσως μετά έμαθε την ομάδα του να ξεχνά πότε χάνει, με 7 μήνες τελικά ήττη στο πρωτάθλημα, με τη χθεσινή νίκη να φτάνει τις 16 νίκες και τις 6 ισοπαλίες σε 22 μάτς. Έφτιαξε δηλαδή ένα χαρακτήρα και μια νοοτροπία που την βοήθησε πάρα πολύ, και μια αντοχή ως οργανισμός που ξεπερνούσε και τις μουρμούρες και τις γκρίνιες από τις γκέλες. Θυμίζουμε ότι προς το φινάλι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ έχει 2 ισοπαλίες, 2-2 στο Πανθεσσαλικό και 2-2 με τον Ατρόμητο, που είχαν σηκώσει κουβέντα και συζήτηση. Αλλά εκεί ο Ολυμπιακός με το 0-0 με τη Λάρισα και ο ΠΑΟΚ που χάνει στο Βόλο έδωσαν μεγάλη βαθμολογική ανάσα στην ΑΕΚ πριν τα play-off, και η οποία μπήκε στα play-off καλύτερα από όλους. Με εντάσεις, με ενέργεια, στο πικ της φόρμας της, μεγάλη επιτυχία αυτή για το team Νίκολιτς,
με μια ΑΕΚ σε όλη αυτή τη χρονιά να αξίζει το πρωτάθλημα, επειδή είχε συνέπεια και σταθερότητα. Και το έχουμε ξαναπεί, όλο αυτό προερχόταν από μια συνειδητοποίηση του τι ακριβώς μπορούσε να κάνει η ΑΕΚ και του τι δεν μπορούσε. Δεν έβγαλε ο οργανισμός αλαζονία, δεν έβγαλε ο οργανισμός υπερβολική σιγουριά. Ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα βοήθησαν πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα για να είναι όλοι προσγειωμένοι. Και μετά την νίκη στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα των play-off, νομίζω δεν υπήρχε επιστροφή. Για μένα στα play-off αυτό είναι το μεγάλο αποτέλεσμα της ΑΕΚ, το κομβικό αποτέλεσμα. Επί της ουσίας εκείνο το βράδυ έπαψε τις φιλοδοξίες τίτλου του Ολυμπιακού. Και μετά βεβαίως με το 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ τελείωσε και τον δικέφαλο του Βορρά από τις βλέψεις και τις έμενε ένας Παναθηναϊκός που επειδή είχε χάσει δύο μάτς στην κανονική διάρκεια έχοντας δεχθεί και 7 γκολ, έπαιξε και για τον εγωισμό του, αντιστάθηκε όσο μπορούσε, αλλά εχθές λύγησε στο καμίνι της All Win Arena και δικαίως κατακτά αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε πολλά να πούμε και για το ρεπορτάζ και για τα πρόσωπα που έχουν σημαδέψει όλη τη χρονιά, διότι για να φτιάξεις μια νοοτροπία νικητή ξεκινάς πρώτα απ' όλα από την κορυφή, με πολλές μάχες του Μάριου Λιόπουλου που έκανε και τις δηλώσεις εχθές ότι εκτάβαλε με ένα σύστημα και κατάφερε να τον νικήσει, με τον ίδιο να ακολουθεί τον δρόμο του εφαγωνίζεστε και με αυτόν τον τρόπο με την ΑΕΚ μακριά από τα κέντρα αποφάσεων να κερδίζεται αυτό το πρωτάθλημα, να θυμίζει κάπως την εποχή του Κώστα Γενεράκη το 1992 και εκείνη τη δήλωση ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα με το σταυρό στο χέρι, και επίσης ως παράγοντας γίνεται ο πρώτος μετά από την κατάκτηση τίτλου το 1993 από το δίδυμο Μελισανίδης Καράς που παίρνει το πρωτάθλημα κάποιος που δεν λέγεται Μελισανίδης, έτσι, γιατί είναι το 93, το 94, το 18 και το 23. Χαβιέρ Ριμπάλτα για τον ποδοσφαιρικό σχεδιασμό της ομάδας, για τις επιλογές του με κορυφαία όλων, τον Ρέλβας, γιατί ήταν άγνωστος. Τον Μαρίν τον ξέραμε, διεθνής Ουρμάνος, τον Γιώβιτς τον ξέραμε, ο Βάργα που ήρθε τον Γενάρη, διεθνής Ούγκρος. Ο Ρέλβας είναι το μεγάλο, όχι ακριβώς στοίχημα, αλλά η μεγάλη επένδυση της ΑΕΚ που δαπάνησε περισσότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ, που της βγήκε 100%. Και για να το κλείσουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει και πολλή ώρα, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα γιατί είχε τον καλύτερο σκελετό του πρωταθλήματος. Με 3 δίδυμα και έναν goalkeeper ο οποίος έδειξε όλη του την ποιότητα και την εμπειρία του από τα χρόνια που ήταν βασικός στη Λάτσιο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Στρακόσια, Ρέλβας Μουκουντή, Πινέδα Μαρίν, Γιώβιτς Βάργκα. Είχε αυτό τον σκελετό η ΑΕΚ και ήταν ο καλύτερος του πρωταθλήματος. Βάλτε Κοϊτά, βάλτε Ρότα, έγινε το συμπλήρωμα, πήρε πράγματα η ΑΕΚ, το λέγαμε, από τους έμπειρους παίκτες την κρίσιμη ώρα, από τον Περέιρα, από τον Ζωάο Μάριο, από τον Μάνταλο, από τον Βίντα που ήταν στο πάγκο αλλά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μέσα στα αποδυτήρια και δικαίως αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για το 2026.

0: Πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Γιάννη. Ο φίλος ο Αντώνης με τη φωτογραφία μου. Την καλημέρα μου στον αγαπημένο και πρωταθλητή Σερ Τζον Σαντόρ από Σάμο. Γεια σου Αντώνη μου. Στο Νεκτάριο, Γιάννα ρε, είμαστε πρωταθλητές, απίστευτο το πιο μάγκικο. Στον Βασίλη, καλημέρα στους απανταχού αεκτζίδες. Συνεχίζουμε με την καλημέρα που μας στέλνει ο Μάκης, που μας ευχαριστεί για τις αναλύσεις. Με τον Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάμε όμως τώρα, μετά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να μπούμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και στα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Η ΑΕΚ πήρε ένα πρωτάθλημα πολύ άξια. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα μες στη χρονιά και είχε τη μεγαλύτερη συνέπεια και σοβαρότητα από όλους. Και στο αποτέλεσμα, αλλά και στον τρόπο που το προσέγγισε όλο αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε έτσι περίπτωση, τουλάχιστον με την εικόνα που έβγαζε την αγωνιστική τον τελευταίο καιρό, να αλλάξει κάτι, όπως και αποδείχθηκε χθες το βράδυ, γιατί κερδίζει ένα παιχνίδι στο τέλος της ημέρας, στο οποίο μπορεί να κάνει δύο χτύπησε στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά εντούτοις η εικόνα συνολικότερα του αγώνα και ο τρόπος που εξελίχθηκε με τα ατομικά λάθη των παιχτών του Παναθηναϊκού και κυρίως στην αμυντική του διάταξη και λειτουργία. Δεν το επέτρεψαν να προσδοκάει να περιμένει κάτι περισσότερο για αυτό το παιχνίδι και τώρα δημιουργείται και μια συνθήκη η οποία λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 4 παιχνίδια στα play-off και δεν έχει πάρει μάτς κανένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλό και αυτό.
0: Βέβαια τα καλύτερα του μάτς στα play-off ήταν και τα δύο με την ΑΕΚ. Και εγώ θα σου πω ότι αν είχε αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά όλη τη χρονιά, ο Παναθηναϊκός δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση που είναι τώρα.
1: Εγώ δεν θέλω να συγκρίνω συμπεριφορές όταν η ομάδα παλεύει με πίεση.
0: Και όταν δεν έχει άγχος, λες, έτσι, εντάξει, οκ, okay, ναι. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Για τον παιχνίδι της ΑΕΚ είχαν 200 κιλά βαρύδια από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο. Ήταν αλλιώς η συνθήκη όταν ο Παναθηναϊκός σκόραρε και αλλιώς όταν έβαλε ο Ολυμπιακός γκολ. Αλλιώς ήταν ισοφάρισε ο Κωνσταντέλιας και αλλιώς το τέλος της ημέρας όταν έκανε αυτή την εκπληκτική ασίστ στο Γιώβιτς και έβαλε τον γκολ ο Ζαομάριο. Δηλαδή, πού να συγκρίνω τώρα εγώ παίχτες που παίζουν με μηδέν πίεση γιατί δεν διακυβεύεται τίποτα.
0: Σωστό.
1: Με παίχτες που παίζουν όταν πρέπει να πάρουν κάτι. Και ο Παναθηναϊκός όταν έπαιζε με τη συνθήκη του πρέπει την ήλικε στην ιστορία. Τη βυθίστηκε από αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Έχεις αποκαλύψει ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον επόμενο προπονητή. Το είδα, το ανέφερες και σε ανάρτησή σου στα social.
1: Ναι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει αυτό γιατί θα σου πω κάτι, για να σου αποκαλύψω κάτι. Η σχέση του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό έχει διαραγεί από τέλος Γενάρη. Από εκεί κατάλαβαν και οι δύο πλευρές ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την συνεργασία τους. Δεν είναι ένα το ζήτημα. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτή την ιστορία. Και λέω είναι πολλά τα ζητήματα από αυτού που αφορούν αυτή την ιστορία γιατί κυρίως είναι το θέμα που έχει να κάνει με τον τρόπο φιλοσοφίας της μιας και της άλλης πλευράς.
0: Οπότε εδώ σε αφήνω για να έχουμε το χρόνο. Αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, μείνε κοντά μας για να το κλείσουμε και να αρχίσουμε να μπαίνουμε και στην επόμενη μέρα πια του Παναθηναϊκού. Έτσι.
1: Okay.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 104 δολάρια το βαρέλι. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών, ο Έλληνας επιβάτης του κρασγερόπλοιου με το Χανταϊό, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται η 27χρονη μητέρα 4 παιδιών που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο δρόμο. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
15: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Ακούτε Ερασπορ.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport 352. Να ευχαριστήσω τους φίλους για τα πολύ ωραία μηνύματα και ιδιαίτερα τον Μάκη που μας έστειλε εκεί την φωτογραφία, την κιτρινόμαυρη. Πάμε για να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Άρη Γάτα, γιατί έχει κάνει την αποκάλυψη ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον επόμενο προπονητή και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι άλλο μπορεί να συμπληρώσουμε γύρω από το προφίλ του προπονητή, ο οποίος θα ηγηθεί της νέας προσπάθειας, γιατί ούτως ή άλλως θα έχουμε πολύ καιρό να συζητάμε για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Άρη, βάλε τον επίλογο σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Καλημέρα και πάλι.
17: Έλα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Ναι, σου είχα πει, το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, το Παναθηναϊκός έχει καταλήξει καταρχήν στο τι θέλει να κάνει την επόμενη χρονιά, γιατί αυτή η διεργασία γίνεται εδώ και πολύ καιρό τώρα. Θεωρώ ότι το προφίλ δεν θα έχει καμία σχέση με τους προπονητές που είχαμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα φερέλπιδα με φιλοδοξίες προπονητή, πιο νέο ηλικιακά, και έχοντας στο μυαλό του περισσότερο να ταυτίσει και την καριέρα του ή να ταυτιστεί η καριέρα του με την προσπάθεια που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.
16: Μπορούμε να αποκλείσουμε προπονητές που έχουν περάσει από τη Super League?
17: Δεν ξέρω το όνομα.
16: Απλά νέο και φιλόδοξο λέμε, ναι.
17: Ναι, ξέρω ότι όλη αυτή η διεργασία κρατάει όλο τον Απρίλιο σίγουρα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέρος του Μαρτίου. Έχει πέσει σχεδόν δύο μήνες τώρα. Γιατί έχουν καθοριστεί οι στόχοι όλοι και οι στόχοι μεταγραφικοί. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει καθορίσει και τους μεταγραφικούς στόχους. Έχει κάνει ήδη επαφές και με ποδοσφαιριστές. Και σίγουρα έχει καταλήξει και στον προπονητή που θέλει.
16: Άρα,
17: να έχει στον παγκόσμιο.
16: Το παρακολουθούμε, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
17: Αργά, γρήγορα, δεν θα τραβήξει μακριά αυτή η ιστορία.
16: Μάλιστα, ωραία.
17: Δεν θα πάει μακριά. Απλά θα είναι, σου περιγράφω αυτό το προφίλ, το μοτίβο που τουλάχιστον.
16: Έχει κερδίσει την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού και τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
17: Να πω ότι περισσότερα θα πούμε και το βράδυ, γιατί ξεκινάμε Game Changer.
16: Game Changer. Ίδια ώρα, 7.
17: 7 η ώρα, News. Ναι, επιστρέφουμε μετά τη διακοπή λόγω πολέμου.
16: Ωραία.
17: Το μεγάλο ζήτημα. Η ζωή είναι η μεγαλύτερη αξία από τον αθλητισμό.
16: Δεν το συζητάμε.
17: Καταλαβαίνεις. Οπότε είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να συνεπάρξουμε σε αυτό το περιβάλλον όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
16: Καλή επανεκκίνηση, Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ.
17: Επιστρέφουμε το βράδυ. Να είστε καλά, Γιάννη.
16: Καλημέρα. Καλημέρα. Επειδή μας το ζητάτε και ζητάτε τα γκολ του χθεσινού θριάμβου της ΑΕΚ που υπέγραψε το πρωτάθλημα, δεν θα σας χαλάσουμε χατήρι.
18: Τσέριν, το σουτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, γκολ ο Τετέι στο 63, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το γκολ του Τετέι. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1, ποιος, ο Ζίνι, της ΑΕΚ, 1-1 η ΑΕΚ στο 73, ευκαιρία Μάριο, γκολ, γκολ για την ΑΕΚ, με τον Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος, 14ο πρωτάθλημα, η ΑΕΚάρα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
16: Και θα ετοιμαστούν και ωραία πράγματα και για την Φιέστα Κυριακή 17 Μαΐου με τον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό που εκεί πραγματικά είχαμε μια φοβερή αναλλαγή συναισθημάτων, αλλά με ανάποδη διαδρομή από τον Παράδεισο στην Κόλαση. Εκεί δηλαδή ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Ροντινέη. Έβαλε τον γκολ ο Τετέ. Είχαμε το ασυνήθιστο στο Καραϊσκάκη να πανηγυρίζουν τον γκολ που σημείωσε ο Παναθηναϊκός και μετά όλα στο τέλος να ανατρέπονται σε ένα παιχνίδι που και πάλι ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλές και κλασικές ευκαιρίες, αλλά αυτή η δυστοκία που τον συνοδεύει όλη τη χρονιά του στοιχίζει και τον βάζει σε περιπέτειες ακόμη και για τη δεύτερη θέση. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας. Γεια σου, Συνεταιράκη, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Και είναι η μία όψη του νομίσματος. Γιατί επιμένω, Γιάννη, ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που έχει να κάνει με το πόσο εύκολα δέχεται γκολ η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος σε κρίσιμα παιχνίδια. Διότι είναι σωστό αυτό που λες. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πάρα πολλές ευκαιρίες. Και ήταν σωστό αυτό που είπε μετά τη δείξη του αγώνα ο Ντάνι Γκαρθία, που δείχνει και αυτός, ξέρεις, προσπαθούσε να καταλάβει όπως όλοι στον Ολυμπιακό τι ακριβώς τελικά έχει φταίξει περισσότερο φέτος και δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει το πρωτάθλημα. Και είναι και outsider πλέον. Και ας είναι ισοβαθμός με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Ισοβαθμοί, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, υπερτερή στην ισοβαθμία. Γιατί είπε ότι πέρσι με λιγότερες ευκαιρίες βάζαμε περισσότερα γκολ. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ σε πολύ κρίσιμα σημεία. Και αν θέλουμε να το δούμε από πού ξεκίνησε το κακό για τον Ολυμπιακό, διότι θυμίζω ότι κάποια στιγμή ήταν πρώτος, κάποια στιγμή έδειχνε και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μην τα ξεχνάμε την διαδρομή αυτή της σεζόν. Ο Ολυμπιακός άρχισε να χάνει αυτό που είχε με τα αποτυχίες, κυρίως στο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Που τι γινόταν, Γιάννη, γκολ στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου με τον Παναθηναϊκό.
16: Και νωρίς μέσα στα μάτς.
19: Με την ΑΕΚ στα play-off. Και γκολ σε κρίσιμες στιγμές των αγώνων όπου ήταν καλός ή ήταν και καλύτερος από τον αντίπαλό του. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα, με τα δύο τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκι, που αν τα δει κανείς, τα πήγε στα δύο, είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός και στο τέλος ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα βαθμό και ο ΠΑΟΚ τέσσερις. Δηλαδή, μάνι, εγώ δεν συμβάζω τι έχει γίνει στο προηγούμενο διάστημα. Μάνι, μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια αν τα είχε πάρει ο Ολυμπιακός, ήταν στη μάχη του τίτλου και θα ήταν και δεύτερος, σίγουρα δεύτερος στην διεκδίκηση, δηλαδή τη δεύτερη θέση για τα αποκομματικά του Champions League. Γι' αυτό λέω ότι μία όψη του νομίσματος και δικαίως βεβαίως γίνεται πολύ κουβέντα για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Αλλά η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, γιατί έχει καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός από πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα. Και σε μένα μου αρέσουν τα αριθμοί, γιατί όταν μιλάμε για μια ολόκληρη σεζόν, κάτι δείχνουν. Δεν μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι ή για δύο μάτς, μιλάμε για μια ολόκληρη σεζόν. Ο Ολυμπιακός που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι είχε δεχτεί 6 γκολ περισσότερα από τη φετινή ομάδα. Οπότε βλέπεις και ένα πρόβλημα όταν έχεις την καλύτερη άμυνα και τρως γκολ σε δύσκολα σημεία. Για να μην πάμε τώρα στο ΑΕΚ Ολυμπιακό, στο 1-1 με το που, δηλαδή ξέρεις, με τον Βάργκα που η άμυνα του Ολυμπιακού άντρανε σε μια στημένη φάση και βάζει ανόχλητος επιθετικός ΑΕΚ τον γκολ. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Γι' αυτό στο τέλος της ημέρας ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν παίρνει το ποτάμι, αλλά επαναλαμβάνω στα δικά μου μάτια είναι και ο outsider για τη δεύτερη θέση. Με την έννοια όχι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλός.
16: Αλλά Μπάμπη, εκεί έχει μια συνήθιστη επίδοση που δεν ξέρω αν το ψάξατε, αν έχει συμβεί ξανά. Σε πέντε μάτς, σε όλα τα μάτς της χρονιάς δηλαδή, σε πέντε μάτς, ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
19: Ποτέ δεν έχει γίνει στη ιστορία της Αθηνικής. Είναι πρώτη φορά. Σε πέντε, δηλαδή,
16: τρομερό.
19: Σε μια σεζόν. Ναι, ποτέ δεν έχει γίνει και δείχνει και αυτό για ένα πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, επειδή το ξέρουμε πολύ καλά και συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, συμβαίνει μόνο στον Ολυμπιακό, όταν κάτι πάει στραβά, όλα είναι λάθος. Να φύγουν οι προπονητές, να φύγουν οι παίκτες, να φύγει η διοίκηση, ξέρεις, τα κλασικά που γίνονται στην Ελλάδα. Εγώ λέω το εξής, ότι να θυμηθούμε πέρσι τα ντέρμπι που κυριαρχούσε ο Ολυμπιακός, πόσες ευκαιρίες είχε. Και έλεγα χθες το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή, ότι προφανές, βέβαια και εγώ το είχα πει κάποια στιγμή, ότι είχε μια βάση, ότι αυτό το περίφημο τον έμαθαν οι αντίπαλοι του. Προφανώς έχει μια βάση. Προφανώς και οι αντίπαλοι σου θα πάνε να δουν τι κάνεις τόσο καλά και πέρσι είσαι κυρίαρχος στο ντέρμπι. Μόνο που διωγγώθηκε αυτό και, και έγινε η βασική αιτία του προβλήματος του Ολυμπιακού. Γιατί χθες.
16: Ο Ολυμπιακός κουβάλισε δύο βασικά πράγματα. Έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς. Το ένα, και τα έχουμε συζητήσει και μαζί. Δεν άνοιγε κλειστές άμυνες που άρχισε να συναντάει περισσότερες. Εκεί ήταν το τον μάθανε. Δηλαδή, παίξε σε χαμηλά μέτρα. Μη δώσεις χώρο στον Ολυμπιακό να κερδίσει τη δεύτερη μπάλα ή να σε πιέσει με το build-up και να σε υποχρεώσει σε λάθος. Και εκεί λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν έχει απάντηση. Και το δεύτερο, ότι τα περίμενε όλα από τον Ελκαμπή που δεν ήταν και στη χρονιά που ήταν πέρσι. Και ας είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Έτσι. Δεν σκόραραν απάντησης. Άλλοι. Δεν σκόραραν απάντησης. Τα εξτρέμ. Ναι,
19: ναι. Απάντηση. Για να σας το αντιστρέψω. Γιατί πραγματικά επειδή ξέρω πολύ καλά τη σεζόν του Ολυμπιακού πέρσι και ξέρω και πολύ καλά τη σεζόν του Ολυμπιακού φέτος. Λες ότι τον έμαθαν οι ομάδες. Πέρσι ή φέτος είχε περισσότερες γκέλες απέναντι στους μικρούς.
16: Πέρσι, όχι φέτος.
19: Δύο.
16: Φέτος έχασε 6 βαθμούς, όσους και η ΑΕΚ.
19: Θα σου πω ότι δεν έχει κάνει κάτι περισσότερο από πέρσι.
16: Όχι.
19: Δεύτερον.
16: Αλλά την πάτησε στα ντέρμπι, γιατί οι καλύτερες ομάδες, στα ντέρμπι δηλαδή, άρχισαν να τον παίζουν σε χαμηλά μέτρα.
19: Συμφωνώ. Εχθές που τον έπαιξε ο Πάοκ σε χαμηλά μέτρα, πόσο έπρεπε να το μάθει.
16: Α, δεν μιλάμε για ένα μάτς, μιλάμε για το σύνολο. Μιλάμε για το σύνολο των αγώνων.
19: Ωραία, στην Τούμπα. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει βάση κι αν ότι τον έμαθαν αντίπαλο. Αλλά όχι, δεν ήταν το πρόβλημά του. Αυτό δεν είναι το βασικό. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν, δεν ήταν η περσινή ομάδα, ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Να πρεσάρει, να κάνει ευκαιρία με το. Μάλλον γκολ με την πρώτη ευκαιρία. Θυμήσου, πέρσι με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού σχεδόν πάντα ήταν γκολ. Η πρώτη ευκαιρία, όχι να χάνει πέντε για να βάλει γκολ. Μετά άλλαζε το σκηνικό στο παιχνίδι. Όταν ο αντίπαλος.
16: Εντάξει, και δώσει και ένα ρεσιτάλ αποτελεσματικότητας ο Ολυμπιακός Μπάμπη που δεν ήταν και φυσιολογικό. Κάποια στιγμή θα ερχόταν μια εξισορρόπηση.
19: Λέω, Γιάννη μου, ότι αυτό ακριβώς. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Λέω όμως ότι να λέμε ότι τον έμαθαν οι αντίπαλοι του. Παναλαμβάνω, χθες ο Πάοκ έπαιξε ένα τρίτο. Έχει βγάλει, δεν έχει βγάλει. Ότι δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο με τη Λίμπαν. Ότι δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Πόσες ευκαιρίες πρέπει να βγάλει ο Ολυμπιακός.
16: Όχι, χθες έχει παίξει ωραία. Δηλαδή από αυτό που σας άκουγα. Και από τα στιγμιότυπα που είδα, Ο Ολυμπιακός έχει χάσει τρομερές ευκαιρίες. Ο Παυλένκα έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι. Έχουν σωθεί μπάλες στην γραμμή τέρματος. Έχουν γλύψει το δοκάρι. Αλλά μπορεί να έφταιγε και το άγχος, μπορεί να έφταιγε και η πίεση, μπορεί να έφταιγε η δυστοκία όλη τη χρονιά. Καταλαβές. Όλα τρυπώνουν στο μυαλό.
19: Ότι εξαρτάται τον Ελκαμπή. Συμφωνώ μαζί σου. Πόσα γκολ είχαν βάλει πέρσι εξτρέμου του Ολυμπιακού. Λένε όλοι το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ θυμόμαστε ότι είχε βάλει ένα γκολ στο ποτάμι. Στο κύπελο είχε κάνει θράψη ο Γιάρεμτσουκ. Στο ποτάμι ένα γκολ είχε βάλει. Θέλω να πω ότι όλα έχουν μια βάση, αλλά ξέρεις, πάμε στο άλλο άκρο. Και εγώ επαναλαμβάνω με επιχειρήματα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τον έμαθαν οι
16: αντιπάλληλοι. Ερώτημα, γιατί δεν έχουμε, ναι, δεν έχουμε και ναι, πολύ ναι, χρόνο, ναι, για το ξέρεις. Ναι, ναι, ερώτημα. Ναι. Θα αλλάξει κάτι στις αποφάσεις του Ολυμπιακού για την επόμενη μέρα αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος ή αν ο Ολυμπιακός τερματίσει τρίτος?
19: Δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Ναι. Νομίζω όχι. Νομίζω ότι η στόχευση πάνω του Μαρινάκη, αυτό που έχουμε καταλάβει, είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πρώτος. Το βγαίνω δεύτερος ή τρίτος να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, όχι. Δεν μπορώ να σου
16: Το δεύτερο το αναφέρω επειδή για τον Ολυμπιακό με τον συντελεστή που έχει θα έχει αυξημένες πιθανότητες, σχεδόν μια βεβαιότητα ότι θα μπει στη league face του Champions League. Έτσι.
19: Εννοείται, ναι, καλά.
16: Έχει διαφορά.
19: Βέβαια, πώς δεν έχει διαφορά και έχει νόημα η ερώτησή σου. Αλλά σου λέω ότι δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά.
16: Ναι, εντάξει, προφανώς.
19: Και λέμε πώς έχει λειτουργήσει ο Ολυμπιακός σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Να πω πολύ γρήγορα ότι ο Ποντένς, το είπα και χθες το βράδυ, μια ελαφρά διάσταση, μια ζαλάδα περισσότερο. Ένα αμφίβολο είναι ότι κατατρέπει με τον Παναθηναϊκό. Και ήταν και καλός ο Ποντένς που πήρε χθες την ευκαιρία. Θυμάσαι που έλεγα όλη την εβδομάδα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία
16: πάλι. Ήταν καλός και έλειψε η ορμή του Ποντένς όταν τραυματίστηκε. Τι ξέρουμε για εκεί. Έχουμε διαπιστώσει αν είναι σοβαρός.
19: Μια ελαφριά διάσταση. Αυτό είπα πριν.
16: Αν είναι διαθέσιμος, συγγνώμη να το διορθώσω. Αν είναι διαθέσιμος στα δύο επόμενα μάτς ή όχι αυτό.
19: Δύσκολο με τον Παναθηναϊκό. Και εντάξει, ούτως ή άλλως με την ΕΚΠΑ που δούμε υπάρχουν μέρες ακόμη για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής.
16: Ωραία, ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
19: Να πω και κάτι.
16: Ναι, βέβαια.
19: Να πω και κάτι. Ναι. Γιατί πάντα ο κόσμος που είναι στο γήπεδο μετράει. Ο κόσμος χθες ορκώτησε. Μπορεί να έχει την πίκρα του, μπορεί να έχει παράπονα από την ομάδα για φέτος. Για
16: είδε την προσπάθεια όμως.
19: Χθες αυτό ο Ολυμπιακός είχε πάθος. Πήγαινε πάνω στην μπάλα. Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερο σκάφο προφανώ ή ότι θα φύγει το παιδί ούτως ή άλλως και πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει κάτι καλύτερο. Ο Γκαρθία καλός ήταν χθες που τον επέμεινε. Κάτσε πολύ το κέντρο του Ολυμπιακού έτσι, για την ιστορία που λένε. Θα φύγει ο Γκαρθία. Προφανώς θέλει ο Ολυμπιακός ένα πολύ καλύτερο χαφ από τον Ισπανό. Αλλά ξέρεις, επαναλαμβάνω, το να πηγαίνουμε πάντα με γνωστό αφήνουμε ξέρεις, πρόσωπα να στοχοποιούμε ή να βρίσκουμε. Εξής, αυτά τα κλασικά δεν έχει καλή άμυνα, δεν έχει καλή επίθεση, το μάθαν οι αντίπαλοι. Πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Άργησε ο Ολυμπιακός να παίξει καλά. Αυτό είναι για μένα. Έπαιξε στα τρία τελευταία μάτς. Ήταν πολύ αργά.
16: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
19: Καλημέρα, Γιάννη, και στους ακροατές μας.
16: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατάφερε χθες κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ, όπως μας είπε ο Μπάμπης, από καταβολή πρώτης εθνικής κατηγορίας, να μην χάσει κανένα παιχνίδι από τον Ολυμπιακό και μάλιστα να τον παίξει 5 φορές με 3 νίκες, 2 ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ που έχει και την ισοβαθμία να έχει και τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση. Και ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί Τετάρτη την ΑΕΚ στη Τούμπα, μία ΑΕΚ που. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε παραμονές του αγώνα. Ακόμη, πώς να το πω, τεινάζει τα πέταλα από τα λουλούδια των πανηγυρισμών. Πάμε στο Γιώργο Μίνο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
20: Καλημέρα. Άξια από τα δίτρια η ΑΕΚ, το σύμπαν ήταν με την ΑΕΚ, η τύχη με την ΑΕΚ, τα τελευταία τρία λεπτά του έξτρα χρόνου και η ΑΕΚ καταδείχθηκε από τα δίτρια. Διότι αν γινόταν κάτι διαφορετικό, τότε μιλούσαμε για συνέχεια. Για ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα.
16: Εντάξει, κοίταξε τώρα, με 7 μήνες να είναι μια ομάδα αίτητη, είναι και ικανότητα, δεν είναι μόνο τύχη.
20: Όχι, όλοι είχαν. Το διατάφτα λέω. Το διατάφτα. Η ΑΕΚ ήταν τυχερή, πίστευε, το ήθελε και το πήρε. Απέναντι στις άλλες τρεις ομάδες που τελικά ο
16: Πάου. Που ήταν άτυχες και δεν το πήρανε δηλαδή.
20: Όχι, δεν άφησαν. Απλά τρία λεπτά του έξτρα χρόνου. Ήταν 1-1.
16: Α, για εκεί για το τέλος λες, εντάξει.
20: Μα στο τέλος κρίνει το γαμπρό.
16: Εντάξει, υπάρχουν και οι λεπτομέρειες, Γιώργο μου, τι να κάνουμε.
20: Μα έτσι είναι η μπάλα. Η μπάλα τιμωρεί. Και η μπάλα κάνει μάγκες αυτούς που το θέλουν περισσότερο.
16: Και ο Πάκο χθες δεν ήταν τυχερός με μια επίθεση γκολ.
20: Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Ειλικρινά, από μέσα από την καρδιά μου, η ΑΕΚ το άξιζε, το πίστεψε. Και μάλιστα είναι μια συνολική δουλειά των ανθρώπων της ΑΕΚ, όχι μόνο του Νίκολιτς, αλλά και του ιατρικού team, του φροντιστές και όλους αυτούς, διότι η ΑΕΚ φέτος δεν είχε τραυματισμούς. Σημαντικό αυτό σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Τόσους πολλούς.
16: Ναι, πολύ καλή λοιπόν διαχείριση έγινε και ειδικά στη τελική ευθεία είχε όλο το group διαθέσιμο με τα ζητηματάκια του, έτσι, γιατί το είπε ο Ρώτα. Δεν ξέρετε, λέει, πόσοι παίζουν με τραυματίες και με ενοχλήσεις κτλ. Αλλά έδειξαν ένα πείσμα.
20: Πήρε ένα ιατρικό team που έκανε παπάδες. Θα το ζήλευαν πάρα πολύ. Αυτό λέει πολλά.
16: Όπως το είχε ζητήσει ο Νίκολιτς για τις αποκαταστάσεις, βέβαια.
20: Όποιοι είναι την ΑΕΚ.
16: Μ' αρέσει να σε ακούω να μιλάς για ΑΕΚ. Σήμερα θα σε ευχαριστηθώ.
20: Όχι, απλά ο ΠΑΟΚ τελικά δεν μπόρεσε να κερδίσει για να είναι και εδώ στα παιχνίδια.
16: Για πες για τον ΠΑΟΚ τώρα που θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση.
20: Εντάξει, υπερτερεί. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι αυτόχειρας για να μην μπορέσει να πάρει την δεύτερη θέση. Από το Λότελα καλή και η Παναγιώτητα που λέμε. Οπότε η ΑΕΚ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, νομίζω σε σχέση με τη δεύτερη θέση με τον Ολυμπιακό, έχει τον πρώτο λόγο, αλλά στα λόγια. Στην πράξη θα αποδειχθεί στην Τούμπα την Τετάρτη και στη Λεωφόρο την Κυριακή. Κανένα παιχνίδι δεν δορίζεται, αλλά κερδίζεται και κατακτιέται.
16: Πώς το είδες το χθεσινό παιχνίδι?
20: Είδατε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος Ολυμπιακός θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίζει το πρώτο ημίχρονο, αλλά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται. Θα μπορούσε κάλλιστα να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε κάποιες στιγμές του αγώνα. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σκοράρει μετά το 1-1 και με τον Ζίφκοβιτς και ακόμη μια φάση. Και νομίζω ότι αυτά τα μάτια στη λεπτομέρεια είναι. Δεν είδα τον Ορτέγκα τελικά, αλλά πάλι από την αριστερή πλευρά ο ΠΑΟΚ χτύπησε. Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν εκεί από την αριστερή πλευρά? Έπρεπε να το δει. Είδα ότι τα πλάγια μπακ του Ολυμπιακού είναι άστα να πάνε. Και νομίζω για αυτό το πλήρωσε. Όπως και με την ΑΕΚ, τον γκολ που σημείωσε η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, όπως είπες και εσύ, έδωσε κίνδυνο στην ΑΕΚ και το πίστευε περισσότερο. Έτσι και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει την νίκη, αλλά στο αλλά μείναμε στο αλλά.
16: Μαγικό γκολ Κωνσταντέλια, έτσι.
20: Εντάξει, 14 γκολ έχει το παιδί.
16: Ναι, μαγικό όμως είναι και ο τρόπος που εκτελεί. Μπορείς να κάνεις ένα πλασέ με το αριστερό. Πάει με ανάποδο πόδι, με τα κουνάκι και τη στέλνει μέσα. Καταπληκτικό γκολ.
20: Εδώ αν δεις σε μια φάση που περνάει 5 παίκτες και δίνει την μπάλα προς τα έξω. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλος θα περίμενε να θαυμάσει κάτι που έκανε στον Ζίφκοβιτς και στον Γερεμέγεφ. Μια εκπληκτική φάση, άμα τη δείτε, περνάει, μπαίνει μέσα στην περιοχή από αριστερά. Περνάει τρεις παίκτες και άλλους 2-5 συγκλίνουν, αλλά τελικά έδωσε την μπάλα έξω. Αλλά ο λιγότερος ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τελικά χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Όλα είναι ανοιχτά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά. Έδειξε ότι ο Ζαφίρης δεν θα παίξει γιατί έχει τρεις κίνδυνες κάρτες. Αλλά νομίζω ότι ο Σντόεφ θα είναι παρόν. Ο Γιακουμάκης θα είναι παρόν. Ο Χατζίδης είναι παρόν. Ο Καμαρά θα είναι παρόν και νομίζω ότι θα λυθούν τα προβλήματα, δηλαδή όσο μπορεί με αυτούς τους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ να τον διαχειριστεί για να πάρει τη δεύτερη θέση.
16: Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
20: Πάντως η γιορτή της μητέρας εχθές έδωσε ανάσα στην ΑΕΚ και το φιλί της ζωής για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Η γιορτή της μητέρας ήταν η μητέρα που βοήθησε για την ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα.
16: Τι μεγάλη προσφυγωμάνα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλημέρα.
20: Να είστε καλά.

0: Ευχαριστούμε εδώ τους φίλους μας και τους αδερφούς που έχουμε βγάλει όλη τη χρονιά. Νίκο Ψωμιάδη, Νίκο Τζιμπλάκη, τον Τελικανή και εντάξει. Με Μεντιλίμπαρ τη νέα χρονιά θέλεις. Με Μεντιλίμπαρ, έτσι. Απλά να αλλάξει το γύρω-γύρω. Λοιπόν, ο Άρης άρχισε να κερδίζει, αλλά έχω την εντύπωση ότι άρχισε να κερδίζει με χρονοκαθυστέρηση, όταν πια έχουν κριθεί όλα. Δεν πάβει όμως να θέλει να κάνει ένα καλό φινάλε για να δει και εκείνο την επόμενη μέρα. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.

0: δύο γκολ που έβαλε, μετά από 4,5 χρόνια έβαλε δύο γκολ στον ίδιο αγώνα. Όταν το έκανε τελευταία φορά ήταν παίκτης της Άντερλεκ. Έδειξε ότι έχει τουλάχιστον τη διάθεση να προσπαθήσει. Εντάξει, ο Γκαρέ είναι ένας παίκτης που επίσης έχει δείξει ότι έχει την ποιότητα για να μπορέσει να σταθεί στο επίπεδο στο οποίο θέλει να φτάσει ο Άρης. Από την άλλη, μπορούμε να πούμε και ένα σώρο παίκτες οι οποίοι δεν παίρνουν καθόλου χρόνο συμμετοχής από τον Μιχάλη Γρηγορίου και γενικώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει η πρόθεση, ακόμα και αν έχουν συμβόλαιο, να παραμείνουν στην ομάδα. Αλλά αυτή η αξιολόγηση θα γίνει μετά το τέλος πρωταθλήματος και αναλόγως των αποφάσεων που θα ληφθούν και οι οποίες αφορούν και τον προπονητή και τον προϋπολογισμό τον αγωνιστικό και γενικώς αποφάσεις οι οποίες θα δείξουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Άρη.
1: Ναι, είναι αποφάσεις πάρα πολύ σημαντικές γιατί ο Άρης πρέπει να αφήσει αυτή τη χρονιά πίσω και πρέπει να δει πώς μπορεί να αλλάξει τον προσανατολισμό του, δηλαδή να χτυπάει τετράδα και να το κάνει αυτό με σταθερότητα.
0: Πρόσεξε να δεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι το διεκτησιακό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε στα χέρια μας καμία απολύτως ένδειξη ότι υπάρχει πρόταση για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει πρόταση, είναι δεδομένο ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης θα πρέπει να δουλέψει για την επόμενη χρονιά. Αυτό ήδη έχει αρχίσει να κάνει, ξεκινώντας από το ποιος θα είναι στην τεχνική ηγεσία. Το έχω ξαναπεί ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το θέμα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος ήταν ο βασικός υποψήφιος. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Εγώ δεν αποκλείω ακόμα και το ενδεχόμενο παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του προπονητή και το θέμα του προϋπολογισμού του αγωνιστικού για την επόμενη χρονιά είναι αυτά τα οποία θα κρίνουν, εφόσον παραμείνει ο Θόδωρος Καρυπίδης, το που μπορεί να τοποθετήσει ο Άρης τον πύχη. Γιατί είναι τουλάχιστον μη ρεαλιστικό να καθόμαστε να συζητάμε για τετράδα, όταν οι άλλες ομάδες, όπως η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός φτιάχνουν μπάτζετ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και έχοντας πίσω τους και τις υποδομές που έχουν, εντάξει, και ο Άρης με το NPM ή το ενέκτο του μπάτζετ να μπορεί να κοιτάξει τον ίδιο στόχο με αυτές τις ομάδες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, πριν οριοθετηθεί ο προϋπολογισμός ο οικονομικός, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε στον Άρη για στόχους.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Είσαι καλά, καλημέρα, ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Για πρωτόγνωρες καταστάσεις και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου, έκανε λόγο ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ Παντελής Νικολάου, μιλώντας στην Era Sport, και τόνισε ότι η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των ποδοσφαιριστών, αλλά και η μαεστρική διαχείριση της ομάδας από τον Μάρκο Νίκολιτς, ήταν τα στοιχεία που έφεραν την επιτυχία. Χθες η Ένωση στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της, μετά την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Στις 17 Μαΐου, μετά το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στην All Green Arena, η απονομή του πρωταθλήματος και η φιέστα των πρωταθλητών. Στο νοσοκομείο με ελαφριά διάση μεταφέρθηκε μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Ποντένσε και η συμμετοχή του στο ντέρμπι της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό είναι αμφίβολη. Για τα πλεϊόφ των θέσεων 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Την επιστροφή του στη Super League 2 εξασφάλισε ο Πανθρακικός μετά το 5-1 επί της Ελασσόνας, ενώ μια ανάσα από την άνοδο βρίσκεται και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, που κέρδισε με 3-2 τον Εθνικό Κεραμιδίου. Στο δεύτερο όμιλο, Άρης Πετρούπολης επικράτησε με 1-0 του Εθνικού, ενώ το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο διακόπηκε λόγω τραυματισμού από ρήψη αντικειμένων του Μπαστακού των φιλοξενούμενων. Σοβαρή καταγγελία της Ζάκυνθου κατά του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου του Πύργου, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε σε εισαγωγή του Μπαστακού. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γιέζεκ ήταν ο θριαμβευτής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας, που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στο Σύνταγμα. Για τα ημιτελικά της Α1 του Πόλο, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 18-15, ενώ για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός 8-11. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 πεταλούδα με χρόνο 1:56.13 κατέριψε ο Απόστολος Σίσκος. ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία σήμερα στις 4:30 στον τρίτο ημιτελικό της Α1 χάντμπολ των γυναικών. Με τη σειρά στο 1-1 τον νικητή να περνάει στον τελικό που περιμένει ο Ολυμπιακός και μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ. Την κατάκτηση της Λα Λίγκα πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα, που επικράτησε με 2-0 στο κλασικό της Ρεάλ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 35ης αγωνιστικής, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1, Οβιέδο Χετάφε 0-0 και Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1. Για την 36η αγωνιστική της Premier, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Newcastle 1-1 και West Ham Arsenal 0-1. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Freiburg 3-2, Κολονία Heidenheim 1-3 και Mainz Union επίσης 1-3. Για την 36η αγωνιστική του καμπιονάτου, Μίλαν Αταλάντα 2-3, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Βέρονα Κόμο 0-1, Κρεμονέζε Πίζα 3-0 και Πάρμα Ρώμα 2-3. Για την 33η αγωνιστική της Λίγκα, Ανζέ Στρασβούργο 1-1, ο Σέρνις 2-1, Χαύρι Μαρσέιγ 0-1, Μέτς Λοριάν 0-4, Μονακό Λίλ 0-1, Παρί Σεν Ζερμέν Μπρέστ 1-0, με τους Παριζιάνους να είναι αγκαλιά με τον τίτλο, Ρεν Παρί FC 2-1 και Τουλούζ Λιόν επίσης 2-1. Για το NBA, Μινεσότα Τίμπεργουλς, Σαν Αντώνιο Σπέρς 114-109, Λος Άντζελες Λέικερς, Οκλαχώμα Σίτι Θάντερ 108-131 και Φιλαδέλφια 76ers, New York Knicks 114-144. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Πέτρο Μαυρογιαννίδη και Βασίλη Παπα-Νικολάου.
0: Era Sport 101,8.
2: Τσέριν, το σουτ, δοκάρι. Τετέι και φαγιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ ο Τετέι στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με το γκολ του Τετέι. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζήνη. Ο Ζήνη. Ο Ζηνίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Ευκαιρία Μάριο. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος. 14ο πρωτάθλημα, η αεκάνα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
3: Γκολ Ολυμπιακός! Από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ρόντι Νέι είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας. Στο 69.
4: Στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Γκαρέ έκανε το 1-0 για τον Άρη στο 19ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Άρη από τον Κουαμέ στο 42ο λεπτό. 3-0 με τον Κουαμέ στο 79ο λεπτό. 3-1 με μια κολάρα του Νέιρα.
5: Η μπάλα είναι στα δίχτυα με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει ο Πεντρόσο στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λεβαδιακός προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο κάνει το 0-2 στο 56 λεπτό. 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
12: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
15: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
16: Ακούτε Eraspor.

0: πάντα. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα αναρχά. Λοιπόν, φιλέ. Ναι. Ξέρω ότι είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα.
1: Όχι, κανείς δεν ξέρει
0: τι να λέει όλα η σιωπή. Καλά, μια χαρά, φίλε, γιατί υπάρχει πρόσημο τέτοιο. Ναι, μπράβο, δικαιοσύνη. Πόσο κρατάει το πένθος όπως τώρα.
1: Τώρα...
0: Πόσο θα αντέξετε πρέπει να βλέπεις κίτρινα μαύρα μπλουζάκια.
1: Όχι ρε, όχι, όχι, καθόλου, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Υπάρχει άνεση.
1: Η χαρά των άλλων είναι χαρά. Δεν...
0: Σιγάρι, ανατρίχεσαι.
1: Όχι, όχι, μπορεί να υπάρχει ρε παιδί μου και να σέβεσαι, respect,
0: ναι, ναι,
1: χαρά
0: ναι,
1: των άλλων
0: ναι,
1: που έτσι πρέπει να είναι
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα εσύ να περνάς τα δικά σου τα...
0: τα ζόρια σου.
1: Τα down.
0: Ναι, ναι, ναι, τα ζόρια σου.
1: Ναι. Μπορεί, ναι, γίνονται και οι δύο. Και όπως σου έλεγα, φίλε, τα νταουνιάρικα τώρα τα περνάνε. Έχουμε, έτσι το βλέπω εγώ τέλος πάντων. Έχουμε μία ομάδα η οποία πανηγυρίζει και έχουμε τρεις τεθλιμένους συγγενείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις τεθλιμένους συγγενείς.
0: Αυτούς θα διαχωρίσουμε, λες. Ο ένας, εντάξει, ο ένας είναι τεθλιμένος εδώ και καιρό.
1: Αλλά τώρα το πόσο τεθλιμένοι είναι ο καθένας, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι, δεν μπορεί να είναι.
1: Τεθλιμενόμετρο.
0: Ναι. Οι άλλοι δύο.
1: Ποιος είναι ο ένας και ποιοι είναι δύο.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι σε mood θλίψεως πολύ καιρό, έτσι, δεν είναι, έτσι. Αλλά οι άλλοι δύο έχουμε ένα περιθώριο αύξησης.
1: Τι αύξησης?
0: Της θλίψης ή μείωσης. Αναλόγως ποιος θα βγει δεύτερος. Λίγο θα το
1: περιμένουμε. Αγόρι μου, να σου πω, είναι απλό το θέμα. Αυτή τη στιγμή σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει. Δηλαδή η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ο ΠΑΟΚ μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα είναι δεύτερος.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Ναι, όχι, ρε. Τι κάτσε, τι περίμενε. Εδώ μπροστά σου είναι, σου λέει, ο δρόμος είναι ευθεία.
0: Ναι.
1: Είναι μονόδρομος.
0: Ναι.
1: Τι θα πεις, περιμένω πως έρθει άλλο αμάξι από την άλλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, περίμενω. Αφού είναι μονόδρομος, εντάξει. Μπορεί, μια φορά να.
0: Τεθλιμένος και κάνει ζημιά.
1: Αλλά.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια άξια πρωταθλήτρια που πανηγυρίζει οι φίλοι της κτλ. Και όλα. Και τελικά δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Δείτε από χθες το βράδυ όλα αυτά λέμε. Και τρεις τεθλιμένους. Πόδι και να γίνει στο τέλος, πάλι τεθλιμένοι θα είναι.
0: Ναι, είτε, ό,τι και να γίνει.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί δεν μπορεί κανένας να πει ότι έσωσε τη χρονιά με τη δεύτερη θέση. Είτε είναι ο ΠΑΟΚ είτε είναι ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, με τη δεύτερη θέση, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν τη σώζεις. Δηλαδή δεν τη σώζεις. Θα πας εκεί. Θα πας από τα προκριματικά, από το δε των μη πρωταθλητών, το έτσι, το αλλιώς κλπ. Δεν έχεις πάλι τίτλο.
0: Η φετινή χρονιά, η κακή για έναν από τους δύο, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μιλάω τώρα, θα διορθωθεί ενδεχομένως στο ξεκίνημα της επόμενης, μήπως και γίνει κανένα τέτοιο και μπουν
1: τσουλού. Ζήσε μάε φάση.
0: Ναι, ναι, μήπως γίνει κανένα τέτοιο και μπουν τσουλού.
1: Εντάξει.
0: Αλλά γενικώς ο ΧΙΑΚ παίρνει ένα πανάξιο πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή ομάδα. Η ομάδα η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ να παίζει. Έφτασε να παίζει μέχρι και πάρα πολύ αργά στην Ευρώπη ή σχετικά αργά, εν πάση περιπτώσει. Και το πήρε, μπορούμε να πούμε και εύκολα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν τελειώνει δύο αγωνιστικές.
1: Τρεις αγωνιστικές το πήρε. Την τρίτη αγωνιστική πριν από το τέλος. Οι υπόλοιπες δύο δεν μετράνε τώρα. Ναι. Το πήρε τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, δύο αγωνιστικές ανολοκλήρωτες, ολόκληρες, πώς να σε πω. Εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Έχει... Όταν το παίρνεις έτσι και με αυτή τη διαφορά, έτσι, θα μου πεις δεν μπορούσε να είναι άλλη διαφορά, αλλά όταν έχεις διαφορά τώρα, τέτοια διαφορά, τι να λέμε τώρα.
0: Καλά, ρε, άλλοι πέρα το φέρανε χειγή στο Καρασκάκι εκεί πέρα να πούμε. Άλλοι λίγο εξουδετερώθηκαν που λένε οι δημοσιογράφοι.
1: Είδες.
0: Ήθελαν και οι δυο αυτό και τα λοιπά και τελικά. Δηλαδή χ. Ρε φίλε. Ρε φίλε.
1: Όλοι δουλεύουν για τον Μάριο.
0: Ναι, και δεν μαζεύτηκαν αυτό. Πανηγυρίσαμε και γκολ του Πανάθα στο Καρασκάκι. Είναι δυνατόν να πανηγυρίζουμε τέτοια πράγματα?
1: Ναι.
0: Λες και εντωμεταξύ άμα έμενε το 0-1.
1: Όχι, γιατί ήταν και ένα 0 τότε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ήταν και ένα 0.
0: Ναι, μετά μεσολαβήσανε διάφορα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό το πανηγύρισαν λίγο χωρίς να το σκεφτούν. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, λίγο.
1: Στην πραγματικότητα, γιατί άμα το σκεφτείς και δεύτερη φορά, λες, όπα, όπα, παιδιά, ναι, ναι, δεν το πανηγύρισαν.
0: Ηρεμά, ηρεμά.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι το αυθόρμητο του πράγματος, παιδί μου, που βγήκε εκείνη την ώρα.
1: Πάντως, εντάξει, μην τα ξαναπούμε κι εμείς. Ή να τα ξαναπούμε τέλος πάντων, γιατί
0: εντάξει,
1: οι αεξίδες δεν χορταίνουν να τα ακούνε. Ήταν χθες ένα τόσο δραματικό φινάλε που αν γινόταν τελευταία αγωνιστική αυτό το πράγμα, θα είχαμε να το λέμε έτσι.
0: Θα είχαμε φράγματα τώρα, δεν είμαστε για τέτοια πράγματα.
1: Θα είχαμε να το λέμε. Αν γινόταν τελευταία αγωνιστική.
0: Και όταν γίνεται έτσι και στο φινάλε και τα λοιπά, με το άλλο, όχι, ναι, να τελειώνει, δεν τελείωσε. Άντε λίγο ακόμα αυτό, σφύριξε εκεί, έλα να σφύριξε και εδώ. Το κάνει ακόμα πιο ωραίο, το κάνει πιο νόστιμο δηλαδή. Πιο γλυκό που λέμε. Λοιπόν, οι ερωτήσεις που έχω να κάνω είναι οι εξής. Ποιος είναι ο MVP της ΑΕΚ για φέτος? Γιατί είναι δύσκολη ερώτηση. Έχω πολλά πράγματα να πω τώρα, αλλά άλλα έχω πει χθες, αλλά πάλι εδώ να τα αναφέρει.
1: Δύσκολο ρε φίλε, αλλά για μένα.
0: Έλα, έλα. Ξεχώρισε κάποιον.
1: Εγώ τον Μάριν, φίλε.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο, ρε Βασίλη. Και εγώ αυτόν.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτός τι κάνει εδώ. Γιάννη! Πήρε ο Πάκ πρωτάθλημα και το πήραμε χαμπάρι και ήρθες για. Όχι, ε. Α, όχι, εντάξει. Νόμιζα.
1: Βοητσίδησε,
0: ναι. Έχει κάτι κάτω από μια λάμπα εκεί πέρα. Και αυτό. Για να τον ανακρίνει η Βιβί, για ποιο λόγο δεν πήρε ο Πάκ πρωτάθλημα.
1: Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα το ρεπορτάζ του Πάκ. Θα παίρνετε αεροπλάνο, θα έρχεστε να μπαίνετε στούντιο.
0: Για να τα λέτε, τα κατάκα. Λοιπόν, α το πούμε μετά με τον Γιάννη. Λοιπόν, θα πω συμφωνήσω με τον Μάρι, ναι. Και για τον τρόπο.
1: Εντάξει. Οκ, okay, αλλά είναι ρε φίλε, είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι.
0: Είναι, βέβαια, δεν μπορεί να μην είναι ο Πινέδα, να μην είναι ο Στρακώσια, να μην είναι ο Ρέλβας, να μην είναι ο Ρώτα. Ο Ρώτα, ναι. Φίλε, γιατί ακούω έξι. Πόσο έχουμε Ρώτα και Πίλιο, δεν πάμε πουθενά. Ο Ρώτα έβγαλε μια ολόκληρη σεζόν χωρίς αντικαταστάτη δεξιών μπακάλων. Κανένας. Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Ρώτα? Ο Σάκης ο Δάλλας. Κανένας δηλαδή. Να μην πεις Γιώβιτς, δεν γίνεται. Να μην πεις Βάρκα που ήρθε, μπήκε αμέσως κτλ. Είναι πολύ εμπασχετικό. Κοϊτά που έκανε φινάλε Γκράντε κτλ. Αλλά με το ζόρι.
1: Εάν πήγαινε όμως διαφορετικά, εάν δηλαδή το απλώναμε λιγάκι και έλεγες MVP, θα έλεγες τον Νίκολης.
0: Α, εντάξει, ρε παιδί.
1: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, ναι. Αν πας δηλαδή σε ποδοσφαιριστή, ο καθένας έχει, μπορεί να πει το Πινέδα. Μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ποιο.
0: Το Γιώβιτς, ό,τι θες.
1: Άλλος μπορεί να πει το Μάνταλο, ξέρω.
0: The God. Ναι, έλα.
1: Ναι, ό,τι θέλει μπορεί να πει κάποιος. Όταν πανηγυρίζεις, σηκώνεις την πίστα να χορέψει όποιον θέλεις.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τι.
0: Να πει ο άλλος, για μένα MVP είναι ο Πενράις.
1: Ο Πενράις.
0: Επειδή ξεκούρασε τον Πίλιο σε κρίσιμα παιχνίδια.
1: Ναι, πολύ σωστό.
0: Να σου πω, μικρή παρένθεση εδώ να κάνω και να πω, φίλε, το εξής. Η δε πάσα και όχι το πλασία που έλεγε ο Μαγκαρίτης του Γιώβιτς στον κόλ του Ζωά Μάριο, φίλε, είναι εντάξει. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Μπράβο, ρε φίλε, πώς να σου πω. Είναι.
1: Είναι μπαλαδόφατσα.
0: Ναι, ρε φίλε, σε εντερφοράρα, πώς να σου πω. Δηλαδή, τι κάνει. Και του γίνεται και πέναλτι, μάλλον, να σου πω. Αλλά. Μπράβο.
1: Είναι μερικοί άνθρωποι, ρε φίλε, νομίζω, που την μπάλα την έχουν μέσα τους. Και άλλοι που προσπαθούν να τη μάθουν. Δηλαδή, υπάρχουν δύο λογιών ποδοσφαιριστές. Άλλοι την έχουν μέσα τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είναι. Να δουλέψουν μετά είναι άλλα πράγματα. Ναι. Το σώμα τους, την μπάλα την έχουν μέσα τους. Έτσι. Και άλλοι προσπαθούν να μάθουν καλή μπάλα.
0: Ορτέκα, δηλαδή ξέρουν. Ορτέκα, προσπαθούν να μάθουν καλή μπάλα. παλεύουμε χρόνια. Και δεν βγάλει μια σέντρα, ξέρω εγώ.
1: Αυτή είναι η διαφορά δηλαδή του Γιώβιτς με κάποιον άλλον. Δηλαδή ο ένας, ο Γιώβιτς την έχει μέσα του την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάσαι, από όταν είχε έρθει το παλικάρι, τι λέγαμε, ξέρω
0: την κοιλιά και τα λοιπά. Ναι, ναι.
1: Όχι, ρε, δεν λέγαμε και την κοιλιά.
0: Όχι εμείς, αλλά με αυτή την κοιλιά σου λέει κάνω αυτό.
1: Πόσο παιχτούρα είναι. Πόσο παιχτούρα είναι. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή την μπάλα την έχει. Δηλαδή γεννήθηκε και είχε αυτό.
0: Και λες, αυτός θα γίνει ποδοσφαιριστής.
1: Αυτός ναι, το έχει μέσα του. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή τι να του μάθει ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο άλλος απλώς θα τον εκπαιδεύσει, θα του κάνει προπόνηση. Ναι, ναι. Εδώ το άλλο το μάθηκε 2-3 συστήματα τα οποία τα γράφει ο Γιώβιτς.
0: Εντελώς. Εντελώς.
1: Και δεν πάει. Γιατί όταν το έχει μέσα σου, τι συστήματα τώρα. Ξέρει τι να κάνει ανά πάσα στιγμή.
0: Όπως το έκανε.
1: Το σύστημα το γεννάς εσύ. Δεν περιμένεις το μάθεις το σύστημα.
0: Εντάξει, πάσα του είναι, φίλε, αδιανόητη. Και το βάζει τον κόλλο Ζωάο Μάριο.
1: Δεν ξέρω πώς οι άλλοι
0: ποδοσφαιριστές. Άσε πάλι Ζωάο Μάριο που βάζει και τον κόλλο του κρίσιμο.
1: Δεν ξέρω πώς οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι, υπάρχουν τέτοιοι. Δηλαδή, επίσης ο Κωνσταντέλιας είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής, αλλά όχι τέτοιας κλάσης ακόμη.
0: Όχι, ακόμη, ναι.
1: Μακάρι να. Έτσι, το οποίο την μπάλα την έχει μέσα του επίσης. Έτσι. Την έχει μέσα του. Προσπαθούν μετά, ξέρεις. Το ένα, το άλλο να βελτιώσουν.
0: Είναι, παιδί μου, σαν να λέμε ο Μέση που γεννήθηκε γι' αυτό και ο Ρονάλντο που δούλεψε και έγινε αυτό που δούλεψε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, κάπως έτσι. Ναι, ναι.
1: Σε και, δεν, και δεν ξέρω γιατί και το Μέση τον δούλεψαν πάρα πολύ με τις αυξητικές ορμόνες.
0: Για άλλους λόγους. Όχι, ναι, ναι. Ποδοσφαιρικά όμως.
1: Όχι ποδοσφαιρικά, αλλά τον δούλεψε. Με το okay. Εντάξει.
0: Όχι ποδοσφαιρικά, ναι, εντάξει. Mm. Είναι αλυτομπαλιά.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς θα σου το πω, τι ήταν ο Ριβάλντο, ας πούμε. Mm. Ένα τέτοιο πράγμα. Όταν ο άνθρωπος το έχει από μέσα του, ξέρει ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνει. Τι να κάτσει να του πει τώρα στον πίνακα
0: τι
1: ο προπονητής,
0: πού
1: να δώσει την μπάλα. Ρε, ξέρω πριν να έρθει η μπάλα σε μένα, που αν μου έρθει, πού θα τη δώσω.
0: Ρονάλντο, Ριβάλντο, πράγμα το θέμα τη Εθνική Βραζιλία, του πει ο προπονητής τώρα παίξτε μπάλα. Mm. Πώς θα παίξετε, κάνετε αυτά τα play. Άσε μας από εκεί πέρα, ήσυχο, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, για Νίκολη, θα σου πω τώρα γιατί, φίλε. Γιατί και εδώ σηκώνει λίγο πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί όντως αυτός είναι ο στάρ, ας πούμε, της ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου.
1: Και μην ξεχάσουμε και τον Ριμπάλτα, έτσι.
0: Ναι, ναι, θα πήγαινε. Πρώτα απ' όλα ο Ριμπάλτα που τον έφερε. Και τον βρήκε και διαπραγματεύτηκε και τον έφερε.
1: Γιατί ήταν μεγάλη μεταγραφή του Ριμπάλτα.
0: Ναι, ναι, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Γιατί βλέπεις ότι η μεταγραφή σε ΑΕΚ, παιδί μου, δεν μπορείς να πεις ότι υπήρχε κάποια που τον βρήκε αυτόν και τον έφερε. Δηλαδή παλτό.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι κάποιο παλτό στην ΑΕΚ φέτος. Από τις μεταγραφές του Ριμπάλτα.
1: Όχι.
0: Θα έχει κάνει και
1: αστοχίες
0: προφανώς.
1: Δεν τους θυμάμαι όλους γιατί έφερε αρκετούς.
0: Αλλά Ο Νίκολης ξεκίνησε την ΑΕΚ, θυμίζουμε, πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, την έβαλε γρήγορα Ευρώπη με τρεις προγραμματικούς γύρους. Ήταν δηλαδή διαδικασία την ανασία. Κάποια στιγμή κέρδιζε μόνο ένα 0, το αγαπημένο της 2-0 της ΑΕΚ, λέγανε διάφορα τέτοια. Πήγαινε ο κόσμος στο Κουβάι γιατί την έπαιζε όβαρα σε κάτι παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφια κλπ. Αλλά αυτός ήξερε, φίλε. Σου λέει, περιμένετε λίγο, μισό λεπτό, μη βιάζεστε. Και μετά ήρθε για αυτό το 22 μάτσα ΑΕΚ στην Ελλάδα, πόσο είναι, 21-22, κάτι τέτοιο. Και έφτασε εκεί που έφτασε, απόλυτα δίκαια. Είναι η πιο σταθερή ομάδα συνολικά και βέβαια.
1: Okay, γιατί όμως είναι η πιο σταθερή ομάδα, εδώ πάμε. Δηλαδή αυτό είναι το διαβάζω. Αυτό το γράφει, ξέρω εγώ, η βιτρίνα.
0: Ένα ακόμα στοιχείο. Είναι πιο σταθερή ομάδα γιατί.
1: Γιατί πώς το έκανε, αυτό εννοώ. Όχι γιατί αν είναι, είναι. Αλλά πώς το έκανε ο Νίκολιτς.
0: Η προσθήκη του Βάρκα καταρχάς εκείνη την ώρα που έγινε ήταν πρώτον πάρα πολύ κρίσιμη για να βοηθήσει να τραβήξει το κάρο. Αν πήγαινε να κολλήσει, δεν ξέρω αν θα κολλούσε. Πάντως ήταν σημαντική
1: προσθήκη. Δεν θα μπορούσε να παίξει Ζήνη και Γιώβιτς, ας πούμε.
0: Επειδή ήταν και τραυματίας ο Πιτσιρικάς, ναι. Γι' αυτό. Το άλλο όμως που είναι πολύ σημαντικό για μένα και δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά, γιατί τώρα είμαστε λίγο στα πανηγύρια κτλ., είναι ότι η ΑΕΚ, φίλε, βοηθήθηκε στο να έχει αυτή τη σταθερότητα επειδή δεν είχε τραυματισμούς κατά διάρκεια τη σεζόν. Σημαντικούς, βραβάτους δηλαδή, πώς είχαν άλλοι. Που είναι ο Ποντένσε, που είναι ο ένας ο άλλος, που κάνει το Παναθηναϊκό, το συζητάμε και για ΠΑΟΚ επίσης το συζητάμε, εντάξει. Που είναι όλοι αυτοί. Η ΑΕΚ ήταν εκεί, φίλε. Κάτι μικρό χτυπηματάκια, καμιά εβδομάδα έξω, κάνω αυτό, δεν είχε ούτε μακροχρόνιο ούτε τίποτα. Συν, γιατί τον εμπιπιδέατρο
1: αναφέρει. Δεν με πείθει αυτό, θέλω κάτι άλλο. Δεν με πείθει αυτό. Εγώ δηλαδή αυτό που έβλεπα για την ΑΕΚ είναι. Ότι ρε παιδί μου, ο ένας ήταν σαν να είχαν βγει, πώς το πω, στο μέτωπο, και ο ένας στρατιώτης ήταν δίπλα στον άλλον, δηλαδή στο οτιδήποτε. Ήταν δηλαδή τόσο κοντά ο ένας στον άλλον, δεν ξέρω τι γινόταν στα αποδυτήρια.
0: Ομοιογένεια δηλαδή, να λέμε.
1: Όχι απλώς ομοιογένεια. Δηλαδή σου συμπαραστέκομαι τόσο πολύ, υπάρχει τόσο μεγάλη ποδοσφαιρική αλληλεγγύη, δηλαδή που φαίνεται στα μάτια σου. Δηλαδή την έχασε την μπάλα. Θα είμαι εγώ, θα σε καλύψω. Δηλαδή ήταν όλο το πράγμα μια γροθιά.
0: Αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά να πω την αλήθεια.
1: Δεν μπορώ να το αποδείξω. Λέω ότι μου βγαζε εμένα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κέρδιζε, έχανε η ΑΕΚ. Δεν έχει σημασία.
0: Σωστό. Θέλω να πω ότι σε αυτό, γι' αυτό λέω δεν μπορώ να το αποδείξω, ίσως να βοήθησε λίγο και ο Σούπερ Μάριο σε αυτή την ιστορία.
1: Σε τι να βοηθήσει.
0: Στο δέσιμο λίγο στα βοητήρια και στον τρόπο που μιλήσαμε με του παίκτε κτλ. Έτσι νομίζω δεν μπορώ να το αποδείξω. Αυτή η αίσθηση.
1: Εκτό αν ξέρει κάτι.
0: Όχι, αυτή την αίσθηση μου βγάζει γενικότερα.
1: Γιατί ο Σούπερ Μάριο ήταν. Δεν ήταν κοντά στα αποδυτήρια, δεν ήταν τόσο μέσα. Δεν χρειάστηκε ποτέ να επέμβει.
0: Όχι να επέμβει.
1: Να επέμβει, σε κάτι.
0: Να πάει να του τρίξει τα δόντια και τέτοια.
1: Μα δεν έδωσε το παρόν ποτέ.
0: Όπως έκανε ο Βαγγέλης, όπως έκανε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ποτέ έδωσε το παρόν.
0: Στα αποδυτήρια προπονήσει. Εντάξει, παντού είναι στην ομάδα, παντού πήγε.
1: Όχι να πάει να πει σαν μπράβο.
0: Όχι, ακολουθούσε την ομάδα παντού, παιδί μου.
1: Εσύ τον έχει δηλαδή τον Ηλιόπουλο σαν κάποιον που μπαινοβγαίνει στα αποδυτήρια.
0: Όχι όμω με την έννοια να πάει να πει τελικό
1: σι.
0: Θα πάει να δώσει ένα συγχαρητήριο μετά το μάτς. Δεν πειράζει, ξέρω εγώ, άμα στραβώσει κάτι. Δηλαδή τον είχε το Βαγγέλη να πήγε στο Πανσεραϊκό Ολυμπιακό να παρακολουθεί το μάτς. Ο Μάριος πήγαινε, ξέρω εγώ.
1: Καλό, ο Βαγγέλης είχε κεντρινότητα. Όσο καλά, δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν πήγε ο Βαγγέλη, δεν έχει τρία άβα και θέλω να πάρω Βαγγέλη, δεν προλαβαίνουμε.
1: Όταν πάρει και ο Μάριο, όταν θα έχει τρεις ομάδες, δεν θα προλαβαίνει και αυτό να πηγαίνει. Σε όλα τα μάτς.
0: Καλά, έχω κι άλλες ερωτήσεις. Πολύ αστειευόμαστε. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι μου φαίνεται ότι ήταν.
1: Όχι, εμένα και αυτό, Πέτρο, δηλαδή το βάζω στα συν. Δηλαδή ότι είχε και έναν πρόεδρο ο οποίος ένιωθε ότι είναι κοντά, ότι ανασένει, αλλά στον κλειό που κάνουν οι παίκτες και δίνουν το όρκο νίκης, αυτός είναι από πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει.
0: Ναι, ήταν. Πώς να σου πω, αυτό το
1: όλα
0: γενικό που λένε.
1: Ήταν τόσο δηλαδή ιδανικά σχεδόν.
0: Ναι. Και τράβηξε η σεζόν και ευρωπαϊκά για την ΑΕΚ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είδαμε την κοιλιά που συνήθως βλέπουμε όλο σε αυτό το διάστημα, δηλαδή εκεί Μάρτιο, Φεβρουάριο.
1: Επίσης να πούμε και το εξής, γιατί πρέπει να τα αναγνωρίζουμε όλα. Έτσι. Αυτό το πασίγιο τέλος πάντων πρέπει να γίνεται από όλους τους φιλάθλους, όποιος και να παίρνει το πρωτάθλημα, γιατί υπήρχαν λόγοι που πήρε το πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή κάποια τύχη, η θεά τύχη. Που είπε, ξέρω εγώ, σήμερα ξέρω εγώ, επιλέγω αυτόν.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει ο Αλαντίνο.
0: Τώρα τελευταία αγωνιστική να κάνει ο Ολυμπιακός Πασίγιο στην ΑΕΚ.
1: Πρόσεξε να δεις. Εγώ εννοώ το εξής. Ότι γιατί εφέτος και οι άλλοι ήταν δυνατοί. Ήταν δυνατοί, δηλαδή ξεκίνησαν ως δυνατοί. Ξεκίνησαν ο Ολυμπιακός με την ομάδα που είχε ο πρωταθλητής Νταμπλούχος και έτσι. Ο ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές και του Ζαφίρι και το έτσι. Όποιες έκανε. Δυνατός ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός. Πώς ξεκίνησε, λέμε τώρα, έτσι. Άσε τι τέτοιο.
0: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός. Μεταγραφές. Άρα η ΑΕΚ είχε απέναντι τις τρεις ομάδες οι οποίες και έσκασαν λεφτά και είχαν, ήταν δυνατοί αντίπαλοι. Δεν ήταν δηλαδή ότι οι δύο ήταν ψιλοψόφοι και άρα είπα κερδίσω έναν. Ανεξαρτήτως τα όνομα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ξεκίνησαν όλοι και είχαν δυνατότητες όλοι.
0: Ξεκίνησαν όλοι και η ΑΕΚ νωρίτερα.
1: Και το παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Και η ΑΕΚ νωρίτερα από όλους, φίλε. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Ομάδες έχουν καεί Φλεβάρι-Μάρτι επειδή ξεκίνησαν να παίζουν πάρα πολύ νωρίς προκριματικά.
1: Σωστό αυτό.
0: Και με το μαχαίρι στο λαιμό για να περάσουν.
1: Το conference δεν σου. Δεν σε απομιζά και τόσο.
0: Όχι, αλλά σου χαλάει το πρόγραμμα. Τώρα η ΑΕΚ θα παίξει, φίλε, μπάλα μέσα Αυγούστου. Ξέρεις τι διακοπές είναι αυτό, διακοπάρες. Άλλοι παίζουν μπάλα
1: Ιούλιο. Καλό ή κακό.
0: Καλό είναι.
1: Καλό είναι.
0: Βέβαια. Άλλοι παίζουν μπάλα Ιούλιο και άρα αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία ξεκινά Ιούνιο. Ούτε διακοπές, τίποτα. Τάκα, τελειώσαμε. Πάμε να παίξουμε ένα μετρήσι.
1: Επίσης, εδώ έχουμε κάτι άλλο. Ή να το πούμε μετά τις 10.30. Έχουμε κάτι άλλο. Απλώς τροφή για σκέψη.
0: Ναι.
1: Έρχεται και στείνει μια καινούργια ομάδα η ΑΕΚ και την πρώτη χρονιά που στείνει μια καινούργια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν. Περί υπομονής, περί έτσι.
0: Όχι, θες να πεις ότι γίνεται. Ότι γίνεται. Ναι, ναι. Άρα
1: ότι
0: γίνεται. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν κάνεις σωστά πράγματα, γίνεται. Δεν χρειάζεται να περιμένεις 5 χρόνια.
0: Με πάρα πολλούς παίχτες όμως που είναι χρόνια στην ΑΕΚ.
1: Δεν έχει τώρα σημασία. Γίνεται, ήταν καινούργια ομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχε μία προσθήκη στην άμυνα, μία προσθήκη στο κέντρο.
1: Και μία προσθήκη. Μία προσθήκη και μόνο. Δύο στην επίθεση.
0: Για τον Έλβας, λέω, για τον Μάριν και για τον. Παίζονται για τον Γιώβιτς.
1: Τώρα έλβασα.
0: Αυτό λέω. Τρεις παίχτες, παιδί μου. Τέλος πάντων, θα πούμε κι άλλα μετά. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίες, Κατεχάκη και Αττική Οδό. Νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό της Ξάνθης, συνελήφθη η μητέρα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου, υπενθυμίζοντας ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άλμα τιμών του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ανησυχία για παραταταμένα κλειστά στενά του Ορμούζ. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 28 βαθμούς στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: δεν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες εδώ πέρα που στέλνει ο κόσμος.
1: Ποιες?
0: Ότι πήλθε κρά από το Μήνο σε ποιον καταρχάς, ποιον έκραξε.
1: Ο Μήνος.
0: Ναι. Κάτι μηνύματα διάβαζες εδώ πέρα περίεργα.
1: Όχι, δεν δες. Λέει, κάπου διαβάζω από την προηγούμενη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Καλά, γιατί τα λέει αυτά ο Μήνος. Άλλος λέει, σας τα έχω σε ο Μήνος.
0: Α, δεν ζωήσε εμάς, γιατί θα κηρύξω τον πόλεμο κατά του Γιώργου Μήνου.
1: Γιάννη, ο Γιώργος έλεγε κάτι για 40%.
0: 50. 50 έλεγε πιθανότητες.
1: Ο Μήνος σε μένα, όχι σε μένα και εδώ.
0: 50-30-20 δεν είναι.
1: 50-30-20.
0: Πάω κάτω Ολυμπιακός. Αυτή ήταν η σειρά κατά
1: τάξεως. Αυτό το έκανε από ευγένεια προς τους άλλους.
0: Α, ναι, υπάρχει αυτή η προφορία, παιδιά. Σας την πούμε εμείς αποκλειστικά. Από ευγένεια προς τον Σαντορνέο, όχι προς τους άλλους.
1: Ναι, προς τους φιλάθλους των άλλων ομάδων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τέλος πάντων.
1: Έδινε 50% θα το πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Τώρα μιλάμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή εβδομάδα που μας πέρασε. 50% λέει ΠΑΟΚ, 30% ΑΚ και 20% Ολυμπιακός.
0: Αλλά λέει στους δικούς
1: του. Δεν έδωσε τον Παναθηναϊκό τίποτα για
0: αυτό. Στους δικούς του δικούς του έλεγε 100% ΠΑΟΚ.
1: Λέει, δεν θέλω να του στενοχωρήσω.
0: Αλλά λέει 50. Να το καλμάρω λίγο. Να το φέρω ίσα. Τέλος πάντων, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 11 Μαΐου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Είναι η εκπομπή ή φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Ο οποίος Κομπότης, κύριε Βασίλη, σε ενημερώνω.
1: Τι έκανε.
0: Πόσα τεμάχια έχει φτάσει συνολικά στη σεζόν?
1: Πολλά.
0: 60. Είναι πρώτος.
1: Θα του φύγουν τώρα.
0: Έχει 56 ο ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα γίνει. Τι.
1: Θα του φύγουν πέφτες.
0: Παπαδόπουλος χθες λέει θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλω να αφήσω στη μέση κάτι κλπ.
1: Τι να αφήσει στη μέση.
0: Ένα πλάνο που έχει φτιάξει ο Γιάννης Κομπότης τριετίας.
1: Τι έκανε,
0: τον πήρε και του λέει να δω 3 χρόνια μαζί.
1: Ποια είναι, για
0: να φτιάξουμε έτσι, να δείξουμε παίχτες.
1: Πες μου τώρα, θέλω να
0: δείξει παίχτες. Τι.
1: Κάτσε ρε φίλε, το πλάνο τι λέει. Την πρώτη χρονιά τους πιέζουμε λίγο, βγάζουμε πρώτη επίθεση, τους δείχνουμε ότι μπορούμε. Τη δεύτερη χρονιά τι λέει το πλάνο.
0: Περίμενε φίλε, πρώτη χρονιά δεν είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Η δεύτερη χρονιά.
1: Πες
0: είναι...
1: ότι η πρώτη ήταν η φετινή, ρε.
0: Όχι, αφού το πλάνο είναι τριετίας, πώς θα το κάνουμε έτσι εμείς.
1: Εντάξει, πρώτη χρονιά
0: η δεύτερη είναι να χτυπήσουμε την πόρτα της Ευρώπης. Χτυπήσαμε.
1: Άλλο, αν μας ακούσει κανείς, δεν μας ακούσει.
0: Μας άκουσε όφυρε, φίλε, πήρε το κήπεδο. Και επήλθε καταστρόφα. Και η τρίτη χρονιά είναι να βγάλουμε έξω έναν από τους τέσσερις.
1: Πού έξω θα το βγάλουμε? Στο κρύο.
0: Στο πλέον ένα τέσσερα, φίλε.
1: Να το βγάλουμε έξω, να μπούμε εμείς.
0: Να μπούμε για να παίξουμε και Ευρώπη. Και ποιος χτυπάει καμπάνα. Λογικά την τάμπα.
1: Ας τα βρούμε φίλοι.
0: Ας ναι, μεταξύ τους θα τα βρούμε αυτά ζητήματα. Λοιπόν, Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Γιατί, συγγνώμη δηλαδή, έτσι για να το κλείσουμε το προηγούμενο. Εδώ τώρα.
0: Μην το παρατραβήξεις.
1: Βλέπουμε.
0: Μην το παρατραβήξεις.
1: Όχι, δεν το παρατραβήξει.
0: Σε βλέπω έτοιμο. Έχεις φορτώσει πρόγραμμα.
1: Δεν προλάβει να το ολοκληρώσει το πλάνο. Εντάξει, τέλος πάντων. Κάνω 2, 3, 4, 5.
0: Άμα είναι να το πεις, θα το πεις.
1: Όχι, τι να πω.
0: Δεν είναι προλάβει να ολοκληρώσει το πλάνο ποιος.
1: Του λέω, είναι 4-5 άτομα. Που είναι στο Λεβαδιακό. Ναι. Καλά, τέλος πάντων, θα πούμε μετά.
0: Μεταγραφέ. Να φύγει κανένας παίχτης.
1: Να φύγει, να έρθει.
0: Θα πάρουμε άλλους. Ποιος θα φύγει τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Λες άμα φύγουν 4-5 παίχτες από το Λεβαδιακό, ωραία, πες ότι έφυγαν, γιατί καλή παίχτη είναι από
1: το Λεβαδιακό.
0: Ποιος θα φύγει από το Λεβαδιακό, τον πάρουμε. Θα τον πάρουμε να τον κάνουμε παίχτη.
1: Θα βγάλει ο Παναθηναϊκός τώρα.
0: Δεν μπορεί να μην βγάλει, 400 παίχτες έχει. Να μην αναφέρω τώρα για το καλύτερο ρόστερ ποιος το έχει και τα λοιπά, τέλος πάντων άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, αυτά. Επικοινωνία ξέρετε, Instagram, Viber, Eraspor, mail, αυτά πράγματα, θάματα, με SMS. Λοιπόν, ερώτηση τώρα άλλη.
1: Θα πεις, κόλλησες, είπες μόνο Μάιρα.
0: Είπα και Βιβί.
1: Είπες και Βιβί.
0: Βεβαίως. Άμα δεν έλεγα τη Βιβί δεν κάνουμε τίποτα, φίλε. Λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά και στις μαμάδες εκεί. Βιβί, χρόνια πολλά. Πού είναι η Βιβί?
0: Εκεί.
1: Εκεί. Χρόνια πολλά, Βιβί.
0: Ευχαριστώ, λέει, ευχαριστώ.
1: Δεν ακούω όμως.
0: Ευχαριστώ.
1: Χωρίς τα ακουστικά δεν ακούω.
0: Λογικό.
1: Οκ. Για πες. Τι ερώτηση.
0: Τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είναι Δευτέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, με την Λίμπαρ. Και την προηγούμενη αγωνιστική τώρα, είπε άσε τελειώσει χρονιά και βλέπουμε τι θα γίνει κτλ. Έχω αρχίσει λίγο και σκέφτομαι.
1: Σε τι ερώτηση.
0: Δεν, έκανε, δεν έγινε ερώτηση.
1: Α, δεν έγινε.
0: Και καλά θα γίνει του χρόνου.
1: Όχι, γιατί κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Σκέφτομαι ποια ήταν η ερώτηση και είπε κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
0: Να μιλήσουμε, είπε για τώρα, για αυτό. Κατάλαβε. Σου λέει, μην με ρωτήσετε τώρα αν θα μείνω του χρόνου και τέτοια.
1: Α, για την παραμονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν το ρώτησα ποια ήταν η ερώτηση.
0: Λοιπόν, άκου φίλε. Έχω αρχίσει και αμφιταλαντεύομαι.
1: Αμφιταλαντεύεσαι.
0: Λέω ρε παιδί μου, αν έχει κλείσει ο κύκλος Μέντια, αν λίγο βαρέθηκαμε, λίγο κουραστήκαμε, λίγο θέλουμε αλλαγή παραστάσεων και εμείς ο Ολυμπιακός και εμείς ο Μεντλίπερ, εντάξει. Τα βάλω μετά κάτω όμως. Και λέω, ήρθε αυτός εδώ πρώτη χρονιά, σκοτωμένη χρονιά, χάλια μαύρα ήμασταν, σερνόμασταν, δεν βλεπόμασταν, τσιμπήσαμε το conference. Έτσι. Δεύτερη χρονιά πήραμε το double.
1: Ναι.
0: Τρίτη χρονιά φέτος δηλαδή, Ας πούμε ότι παίξαμε Champions League μετά από 5-6 χρόνια πόσα ήταν και μπορεί να βγούμε και δεύτερη, δύσκολα μπορεί να βγούμε και δεύτερη. Μήπως κάθε χρόνο έχουμε κάνει κάτι καλό, άρα να μείνουμε και για τον χρόνο. Δηλαδή θα τα συνυπολογίσουμε αυτά εμείς η διοίκηση, αν βέβαια υπάρχει διάθεση και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Εδώ είναι μια... Για να πούμε, γιατί αυτό είναι ένα θέμα, ανοίγει τώρα.
0: Από την άλλη, όμως, ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε ντέρμπι φέτος. Αυτά μην τα λέμε τα ίδια, έτσι. Τα
1: έχουμε ένα ντέρμπι κέρδισε με την ΑΕΚ.
0: Και ένα με τον Παναθηναϊκό.
1: Και ένα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μία περίπτωση όπου δεν κάθεται ο ένας, δηλαδή ο Μεντιλίπαν, και περιμένει τι απόφαση θα πάρει ο άλλος. Δηλαδή η διοίκηση. Δηλαδή έχουμε ένα προπονητή ο οποίος έχει απαιτήσεις, δηλαδή και αυτές. Δηλαδή μπορεί να σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω μερικά πράγματα. Δεν ξέρουμε. Λέμε τώρα τι μπορεί να θέλει, δεν ξέρουμε. Αλλά θέλω μερικά πράγματα. Αν δεν μου τα πάρεις αυτά τα πράγματα, καλό είναι να χωρίσουμε. Καλό είναι να το διαλύσουμε. Σε τι.
0: Θα τα βάλουμε κάτω, θα τα μελετήσουμε.
1: Υπάρχει όμως το εξής, όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως εδώ και από τον κόσμο και από τα social και από το μικρό κόσμο, καθένας το δικό του. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο του Ολυμπιακού υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα μούδιασμα. Υπάρχει δηλαδή, ναι, μεν θέλουμε με τη Λίμπαρ, αγαπάμε με τη Λίμπαρ, όμως αυτό που βλέπουμε δεν μας αρκεί.
0: Γι' αυτό και εγώ παρέθεσα τα στοιχεία τα συγκεκριμένα.
1: Okay. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε, πρόσεξε, όχι τι πετύχαμε. Μπορεί να αντέξει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, μια χρονιά χωρίς να πάρει ένα τίτλο. Μπορεί. Δεν είναι ομάδα. Είναι και οι άλλοι είναι δυνατοί και όλα γίνονται, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό όμως που βλέπουμε δεν μας αρέσει.
0: Πώς το λένε από θέμα, ε.
1: Την πρώτη χρονιά μπορεί να μην μας άρεσε,
0: δεν
1: αλλά δίναμε, έφερε conference.
0: Και δεν δίναμε σημασία.
1: Και δεν δίναμε σημασία, και δεν δίναμε σημασία γιατί το γνωρίσαμε. Τη δεύτερη χρονιά πάλι λέγαμε, ρε παιδιά, μήπως αλλιώς έχουμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό, τέλος πάντων κτλ.
0: Αλλά
1: πήραμε double. Την τρίτη χρονιά, όταν πάλι δεν σου αρέσει αυτό που λες και δεν παίρνεις τίποτα, αρχίζουν πια μετά οι αμφιβολίες. Και λες, κάτσε ρε φίλε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, και να μην είμαι ενθουσιασμένος ή χαρούμενος με αυτό το οποίο βλέπω και να μην παίρνω και τίποτα.
0: Δεν ξεχνάμε όμως το ότι παίξαμε Τσουλού.
1: Δεν ξεχνάμε, δεν πρέπει
0: να ξεχνάμε. Το ότι ήμασταν καλοί μες στην Arsenal, μες στην Barcelona.
1: Όχι, εκεί μόνο έτσι μπορούσε να παίξει. Μπορούσε να παίξει διαφορετικά.
0: Το ότι κάναμε σερί στο τέλος και προκριθήκαμε έστω και στην επόμενη
1: το
0: φάση.
1: Το θέμα είναι το ερωτηματικό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να παίξει αλλιώς, άλλου είδους ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό? Όχι. Αυτό το θεαματικό που θέλει ο κόσμος στον Ολυμπιακό, αυτό που έχει μάθει, αυτό που είναι στο DNA του Ολυμπιακού. Πού το ξέρεις?
0: Δεν μπορεί.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Μα τρία χρόνια να κάνει το ίδιο πράγμα ξαφνικά, να πει πάμε να βάλουμε 4 και 5 και να τρώμε 2, δεν πειράζει. Να τελειώνει τα μάτια μας 5-2.
1: Εγώ ρωτάω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχει δοκιμάσει.
0: Υλικά πρέπει να αλλάξει.
1: Κάθε χρονιά, Πέτρο, είχε τις ιδιαίτερες συνθήκες του. Δηλαδή, κάτσε, ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή, τι είναι, γεννήθηκε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε μια πόλη, σε μια ισπανική εκεί πέρα επαρχία,
0: ναι.
1: Η οποία παίζει μόνο έτσι μπάλα.
0: Όχι,
1: δεν έχει δει στη ζωή του άλλα πράγματα.
0: Είναι στυλ προπονητή και δεν μπορεί να τα αλλάξει τώρα στα γεράματα. Τόσα χρόνια προπονητή και να πει τώρα ξαφνικά θα παίξω, ξέρω εγώ, 3-5-2.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Α, το 3-5-2. Εγώ σου λέω για 4-2-3. Ένα για κλασικά πράγματα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν μπορεί να το παίξει.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω ότι δεν μπορεί να το παίξει. Όταν άρχισε και ένιωσε τη δυσφορία του κόσμου απέναντι στο Ελκαμπή Ταρέμι, το άλλαξε. Το άλλαξε και το έκανε 4-2-3-1.
0: Δεν ήταν μόνο το έκανε με τσιγκίνιο. Ήταν και δυσφορία και δική του. Ας πούμε που σου λέει τώρα, όχι, δεν τραβάει τώρα.
1: Όχι, αυτό δεν τράβαγε από πριν. Αλλά όλοι το βλέπανε, αυτός εκεί επέμενε.
0: Σε σημείο που χθες έβγαλε την Ελκαμπή για να βάλει τον
1: Ταρέμι. Ναι.
0: Τόσο πολύ. Ναι. Βέβαια, τσιγκίνιο δεν ήταν για να βγαίνει κιόλας ούτως ή άλλως, δεν το συζητάμε. Να σου πω.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής. Χρειάζεται, ξέρω εγώ, μια ειλικρινή κουβέντα. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν Μαρινάκης, παιδί μου, δεν μου άρεσε αυτό που βλέπω. Δεν μου άρεσε. Okay, πήραμε αυτό, αλλά δεν μου άρεσε. Μπορούμε να τα αλλάξουμε.
0: Πάλι μια κουβέντα κάνουμε.
1: Τι υλικά θέλεις να τα αλλάξουμε. Εάν μου πει ο προπονητής ότι εγώ σε αυτό το μοντέλο πιστεύω ότι θα μας δώσει επιτυχίες, τότε πια το συζητάς. Τι κάνεις. Εάν σου πει ότι εγώ αυτό ξέρω, έτσι πιστεύω ότι πρέπει
0: σωστό,
1: να παίζουμε.
0: Αυτά φαντάζομαι.
1: Τότε λοιπόν είσαι Μαρινάκης, είσαι διοίκηση, αποφασίζεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τα συζητήσανε πριν δύο μήνες που τον ανέσαι το συμβόλαιο αυτά. Ότι ήταν
1: δεν μπορούσε, Πέτρο, στη μέση τη χρονιά, τώρα δεν έκανε.
0: Τι έκανε. Θα πήγαινε να τελειώσει τη χρονιά και τα βάζαμε κάτω. Το ναι, σου ανανεώνω πριν, ανεξάρτητα από το αν θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν έχει δείχνει... σημασία οι ανανεώσεις, είναι για ένα χρόνο μόνο.
0: Ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, αλλά δείχνει μια στήριξη ότι ξέρω τι παίζει, τι κάνει αυτό.
1: Είναι δυνατόν. Υπάρχει κανένα δεν αγαπάει με τη Λίμπαρ τώρα. Δεν αγαπάει με τη τώρα, είναι δυνατόν.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και βεβαίως αυτό δεν πρέπει να κάνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και το έκανε.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Το θέμα είναι να κάτσουν να κουβεντιάσουν. Να του πει ο ένας, δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω, ρε παιδί μου, είναι τόσο απλό. Και πώς το πω, τόσο ειλικρινές. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Θέλω να βλέπω κάτι καλύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Απλώς εγώ γι' αυτό σου είπα, τα βάλα λίγο κάτω. Με βάση το παλμαρέ στην τριετία του Μέντι. Για να δούμε, μήπως και αλλάξει και η γνώμη, παιδί μου, των ανθρώπων. Κατάλαβες. Γιατί και τα παιχνίδια που είχε να δώσει για τους Champions League ήταν δύσκολα. Στο κάτω-κάτω μπήκε και στην διάμεση φάση. Δεν το λες και. Πολύ, αλλά δεν το λες και τίποτα.
1: Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είπα εγώ πριν, ότι όλες οι ομάδες εκτός από την ΑΕ, η οποία είναι στα
0: έχουν σε ζητήματα,
1: και αυτοί, έχουν ζητήματα έχουν και ζητήματα. Ειδικά έχουν όλοι να κουβεντιάσουν για τους προπονητές τους.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σου λέω ότι μπορεί κανένας να μην αλλάξει, κανένας από τους τρεις. Ούτε ο Ράφα, ούτε ο Λουτσέσκου, ούτε ο Μεντιλίμπαρ. Κάτι που είναι φαβορή να γίνει. Ότι δεν θα αλλάξει κανένας από τους τρεις. Αλλά όλοι έχουν να κάνουν κουβέντα.
0: Φαβορή είναι και ο Μέντι να μείνει, λες.
1: Ναι, βεβαίως είναι φαβορή να μείνει.
0: Και εγώ έτσι λέω. Εντάξει, αν βεβαίως με ρωτήσει, ας πούμε, το Ζόρια, και εγώ το ίδιο λέω. Να απαντήσω δηλαδή με το Ζόρια.
1: Άλλος μπορεί να πει 60-40, άλλος 80-20, άλλος... αλλά είναι φαβορή να μείνει ο Μέντι.
0: Θα παίξει ρόλο η δεύτερη-τρίτη θέση. Τι θα βγει.
1: Δεν θα παίξει. Θα παίξει κάποιον.
0: Θα παίξει λίγο.
1: Εντάξει, αλλά όχι και τόσο καθοριστή. Μπορεί να αντέξει ο Ολυμπιακός. Τώρα ο Μαρινάκης δεν έχει. Πώς το πούμε τώρα. Τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι ο Μαρινάκης τώρα ένας παράγοντας ο οποίος έχει τόση μεγάλη ανάγκη τα λεφτά του Champions League. Δηλαδή. Να πεις ότι έμεινα.
0: Τι. Υπάρχει κανένας που δεν τα έχει ανάγκη και δεν τα θέλει.
1: Θέλω να σου πω όμως ότι δεν είναι. Οι μεταγραφές. Πιο ακριβές μεταγραφές ο Μαρινάκης έκανε όταν ο Ολυμπιακός δεν έβγαινε.
0: Είναι λογικό, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Τις έκανε γιατί... για να βγει.
1: Γιατί είναι.
0: Για να βγει.
1: Τις έκανε. Για να βγει.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή δεν τι
0: θέλει. Μην μου λες τώρα κιόλας ότι παράγοντες δεν θέλουν τα λεφτά και δισεκατομμύρια να έχουν θέλουν κι άλλα.
1: Δεν είπα ότι δεν θέλουν. Λέω ότι δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα του Champions League. Δηλαδή να πας και δεν του πεις ρε μεγάλε, εγώ έχασα ξέρω εγώ φέτος από αυτά που παρουσιάσατε όλοι μαζί η ομάδα, έχασα 30 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, αλλά για να το πει πρέπει να γίνει και να ισχύσει. Ότι έχασε τόσο.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν. Ναι.
0: Τέλος πάντων, για Μπενίτεθ, παιδιά, μη στέλνετε. Εξέλιξη δεν υπάρχει. Εντάξει.
1: Εξέλιξη, ναι, ναι.
0: Αν έφυγε, αν θα μείνει, αν είχαμε τίποτα καινούργιο κτλ. Ούτε χθες ρωτήθηκε συνέντευξη τύπου κάτι σχετικό. Επειδή τα είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς οι δύο φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει ο Βασίλης άποψη. Δεν είμαστε του άιντε να φύγει και αυτός να πάμε σε κανέναν άλλον κτλ. Εφόσον ήρθε και του παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα να ακολουθηθούν, επειδή έτσι τα είπανε, έτσι τα συμφωνήσανε και μας τα παρουσιάσανε και μας. Εντάξει. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ τελειώνει μια σεζόν φέτος που μπορεί να μακιγιαριστεί λίγο η απόλυτη του πρωταθλήματος από την δεύτερη θέση, γιατί λόγω και τη ισοβαθμία είναι το φαβόρι θεωρητικά, και επειδή δεν έχει κι άλλο μεταξύ του παιχνίδι για να σκοτωθούν, ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δηλαδή. Τελειώνει μια σεζόν φέτος, η οποία θα μας μείνει ως. Η σεζόν που ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα λόγω τραυματιών. Λόγω των αποσιών που έχει.
1: Δεν ξέρω, Πέτρο, τώρα τα πιστεύει ναι, τώρα αυτά. Τώρα.
0: Και εγώ αυτό εντάξει, όχι. Λέω ότι εκεί έχει πάει.
1: Άμα είχε θέλουμε τώρα, α πούμε, και πολύ... καλά, βρούμε δικαιολογίες για τον καθένα τώρα. Εντάξει, εύκολο. Και για τον ΠΑΟΚ μπορεί να βρει δικαιολογίες. Για τον Ολυμπιακό μπορεί να βρει δικαιολογίες. Έπεσε τη Champions League και τα λοιπά. Ετοιμάστε και έτσι. Άμα θες να βρει δικαιολογίες. Και για τον Παναθηναϊκό μπορεί να βρει δικαιολογίες.
0: Γιατί και χθες δεν μ' άφησαν να ολοκληρώσω, να το πω και τουλάχιστον σήμερα. Δηλαδή είναι όμως. Δηλαδή. Το γεγονός ότι έχει τραυματισμό μια ομάδα, καμιά φορά οφείλεται και στην ίδια την ομάδα. Κάτι κάνει λάθος ενδεχομένως. Έτσι δεν είναι. Επίσης, όταν είχε τραυματισμούς πολλούς, ο Παοκ Λουτσέσκου έπαιρνε αποτελέσματα. Δεν αποθεώναμε και καλά κάναμε. Ο Ρουμάνος, ο ταχυδακτηλουργός, ο ένας που βγάζει λαγούς από το καπέλο του και βάζει το Σάντσες να παίξει δεκάρι, τον βάζει να παίξει μπακ, δεν ξέρω τι, ένα σωρό πράγματα και περνάμε περνημενίκες και σιγά σιγά επιστρέφουν και τραυματίες. Επίσης.
1: Άμα θέλουμε να βρούμε δικαιολογίες, σου λέω ακριβώς. Βρίσκουμε ακόμη και για τον Νίκολιτς, γιατί δεν το παίρνει νωρίτερα.
0: Λες, να φύγει. να απολυθεί τώρα.
1: Δηλαδή, και αυτός έχει δικαιολογίες, γιατί δεν το παίρνει νωρίτερα.
0: Να απολυθεί παρά τα αυτά. Βέβαια. Ρε τι γίνεται. Να το πεις και στον Χρήστο αυτό, Βασίλη, που είπε στο ΠΑΟΚ δεύτερος Ολυμπιακός τρίτος και ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Γιατί να το πει, το ξέρει.
1: Σε ποιον να το πω?
0: Στο Χρήστο.
1: Γιατί να το πω στο Χρήστο.
0: Ο οποίος πάλι καλεσμένος σε πάρτι ήταν χθες.
1: Τι πάρτι.
0: Πήγε ο Φουκαράς.
1: Τι έπαθω κάτι. Εκεί που του πες κάποια στιγμή είναι δίπλα σου ποιος ήταν ο Πιλιο.
0: Ο Ρώτα
1: και τα λοιπά. Πήγε δίπλα, αλλά ο Ρώτα ήταν σαν να μην το γνωρίζει. Και όταν του κάνει την ερώτηση.
0: Είναι
1: το γνωρίζει. Δεν κοιτάει για το κοιτάξει, κοιτάει και στου άλλου. Οπότε αναγκάστηκε κοντό στο Θεοδοσίου του.
0: Ή το πήρε ο Θεοδοσίου. Δεν ξέρω. Κοντό στο Θεοδοσίου. Όχι, λέει, θα είπε ρώτα αυτό τώρα είναι του γαμπρού τη νύχτα. Ποιο είναι αυτό ο κύριο. Ποιο είναι αυτό ο κύριο. Τέλο πάντων, ερώτηση ωραία όμω. Εντάξει, μια χαρά.
1: Τι ρώτησε.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά μ' άρεσε.
1: Σ' άρεσε αυτό,
0: δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, αλλά μ' άρεσε. Εντάξει, εκείνη την ώρα η Βασιλάρα είναι και λίγο δύσκολο. Είχε εκεί με τη φωνή στον καρά του Βασίλη, Μακαρίτη, να πει δύο. Να κάνει την τοποθέτησή του. Ωραίο, εντάξει, μια χαρά. Πάλι καλεσμένο σε πάρτι πάνω κοντά. Τι πράγμα είναι αυτό. Ο ίδιος το διοργανώσει κανένα πάρτι σε μια δόση, τι θα γίνει.
1: Κοίταξε, καλό είναι να πηγαίνει σε πάρτι. Τώρα τι είναι
0: το πάρτι. Για να πάρει το know-how, για να μάθει. Να δει πώς γίνεται. Τέλος πάντων, έλα. Ηρεμήστε, όλα καλά θα πάνε. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε από την αγωνιστική. Είπαμε Κομποτάρα και τα λοιπά. Εκεί 60 γκολάκια. Στην ουρά.
1: Ρε φίλε, τι έμαθα που είχα πάει εκεί. Τι έμαθα. Τέλος πάντων, τι λέγανε εκεί στη Λιβάδια. Ότι ο Παλάσιος παίρνει 250 χιλιάρια.
0: Ότι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος.
1: Πέρα, ότι φυσικά είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος. Φυσικά και είναι ο Παλάσιος.
0: Λίγα σου.
1: Αλλά 2,50.
0: Πώς θα δώσουμε, εμείς ο Κομποτζέ δεν είναι πολλά λεφτά, φίλε.
1: Όχι, λίγα είναι να δώσει ο Λεβαδιακός 250 χιλιάρια.
0: Ναι, αλλά είναι 250.
1: Υπάρχει άλλη επαρχιακή ομάδα να μπορεί να δώσει 250 χιλιάρια σε παίκτη.
0: Ποια επαρχιακή ομάδα έχει τον Παλάσιο, φίλε.
1: Αυτή είναι η απάντηση. Αντιστρέφουμε την ερώτηση.
0: Θα σου πω. Τα 250 που παίρνει ο Παλάσιος όντως είναι μια τρελή υπέρβαση για τον Λεβαδιακό.
1: Δεν είναι αυτό,
0: λέω. Ο οποίος όμως είναι πάντα έσοδα. Πάντα, όταν τελειώνει μια σεζόν κτλ. Πάντα είναι στο συν.
1: Και χωρίς να κάνει πωλήσεις μεγάλες.
0: Πώς δεν κάνει. Ιωαννίδη δεν πήραμε το ποσοστό.
1: Καλά, το Ιωαννίδη έχει 5 χρόνια. 4-5 χρόνια που πουλήσε.
0: Νίκα.
1: Πέρυσι, ξέρω.
0: Νίκα.
1: Τι Νίκα, πώς
0: τον Νίκα.
1: Α, ναι, τον πουλήσαμε τον Νίκα.
0: Δεν τον κάναμε.
1: Αφού εκεί τον είδα.
0: Τον ξαναπήραμε πίσω εμείς, φίλε. Υπάρχει σχέδιο. Κατάλαβες. Και ένα σωρό άλλο τώρα σοβαρά μιλάς εσύ. Απλά υπάρχει 250, ο Μάγκνουσον εκεί κτλ. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι.
1: Και ο Μάγκνουσον 250.
0: Όχι, 250. Λίγο πιο κάτω. Εντάξει, ο Μάγκνουσον και τραυματίας. Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις στο παιδί, ας πούμε. Αλλά τώρα δεν τα μετράω, δεν τα έχω βάλει και κάτω, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά μου φάνηκαν πολλά. Δηλαδή, εντάξει, εγώ υπολόγιζα ότι είναι 150-170 χιλιάρια. Έτσι νόμιζα. Okay. Μπράβο ναι, να μπορούν ναι. Να δουν αυτοί, από αυτή
0: τα την. Τα βάλανε κιόλας οι άνθρωποι, δεν τα βάλανε. Τα βάλανε, μια χαρά. Να, Πεντρόζο 12. Όσμπολτ 11. Τι θες να κάνουμε άλλο, δηλαδή, κύριε Παπα-Νικολάου. Τέτοιο. Επειδή τον ανέφερες, δηλαδή.
1: Ποιον.
0: Και φυσικά, ρε. Λεβαδιακό λέμε. Να το. Τάκ, Λεβαδιακό. Λοιπόν. Και λοιπά. Παλάσιος 6 γκολ, 8 ασίστ. Και λίγα είναι.
1: Εξτρέμ, φίλε. Αυτή είναι η αριθμή εξτρέμ.
0: Ακριβώς. Και λίγα είναι να του δώσει αύξηση τώρα, μπρος.
1: Και λίγα. Ένα από τα λίγα εξτρέμ που έχουν μείνει πια στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι
1: εξτρέμ, πια έχουμε.
0: Λίγο αυτός, λίγο Κοϊτά.
1: Και ο Κοϊτά δεν είναι εκείνο το εξτρέμ, ρε παιδί μου, που θυμόμαστε. Είναι δηλαδή επιθετικός εσωτερικός. Πώς το πω.
0: Ναι.
1: Forward. Όπως και να είναι. Εκεί όμως ο Παλάσιος είναι γραμμή, ρε φίλε. Είναι, ναι, ξέρω, ναι. Παίρνει τη γραμμή.
0: Ασβέστης.
1: Μετά την μπάλα μπροστά. Είναι το παλιό εξτρέμ. Οπότε και τα γκολ το έχει βάλει και τις ασίστ του. Μια χαρά.
0: Ναι. Σωστά. Κάτι θέλω να έλεγα άλλο τώρα. Με ρωτάει ένας φίλος τι θα τραγουδήσει. Λέω δεν θα τραγουδήσει ο Μάριος χθες. Είναι δυνατόν. Δεν θα τραγουδήσει. Ολόκληρο δίσκο έπαιρνε να πει κανονικά. Που είπε κανένα 2-3 τραγουδάκια. Ναι. Ολόκληρο δίσκο έπαιρνε να πει. Είναι και φίλοι με τον Απέργη από ό,τι έχω ενημερωθεί.
1: Τώρα τι θα κάνει ο Μάριο, λες.
0: Πού θα τραγουδάει. Θα δούμε πού θα το λέει.
1: Μια στιγμή. Τώρα αξίζει να μείνουμε λίγο παραπάνω στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα το έχει. Αρχίζει στην πραγματικότητα ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν. Συν ότι έχει να δώσει δύο παιχνίδια. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια πιστεύει ότι θα κατέβει χαλαρά.
0: Στην ερώτηση του Κοντού, νομίζω ήταν που είπε ο Ρώτα ότι έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για να τα δούμε σοβαρά, αλλά μετά. Εντάξει, έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Λάζαρε, άσε μας από εκεί πέρα. Και μετά άρχισε να λέει τα
1: άλλα. Δηλαδή είναι άσος, ας πούμε, το πάω ΚΑΕΚ και είναι διπλό το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ρε φίλε, εγώ πιστεύω στο άδειασμα όταν πετυχαίνεις κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Όπως για παράδειγμα.
1: Σαν και τον Όφη.
0: Όπως για παράδειγμα, Όφη. Ναι. Αν πετύχεις κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, θεωρώ ότι όντως μπορεί και να σου κάτσει να κάτσεις. Να σου τύχει να κάτσεις, πώς να σου πω, ας πούμε. Συμβαίνει. Από την άλλη, τι έκανε, να μην το διεκδικήσει.
1: Ποιο.
0: Τα δύο παιχνίδια να πάρει τριμποντάκι.
1: Δεν με ρωτάς εμένα.
0: Ό,τι μπορεί θα κάνει. Στο κάτω-κάτω σου λέει, θα πάει το πράγμα να πάρουμε το πρωτάθλημα με μεγαλύτερη διαφορά και από τους δύο.
1: Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός δεν τα παρατάει. Όμως δεν πάει και αυτός για τίποτα.
0: Όχι,
1: δεν
0: είναι, αλλά αυτό έλειπε και όλα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
1: γιατί αυτό
0: έλειπε. Να παίξει 6 αγωνιστικές δηλαδή και να είναι αδιάφορος.
1: Ξέρω εγώ. Άμα δεν έχει και κανένα στόχο μπροστά σου, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παίζεις, ρε φίλε, γιατί.
1: Να πεις ο μόνος στόχος που έπρεπε να πάω στον Παναθηναϊκό δηλαδή, και μπράβο για τη χθεσινή εμφάνιση που έκανε και τις προηγούμενες εμφανίσεις, καλά πήγε. Θέλω να σου πω το εξής. Δηλαδή, ο μόνος στόχος για τους παίκτες είναι να ψήσω το Ράφα ότι αξίζει να μείνω εδώ. Μην δω ξαφνικά, ξέρω εγώ, το όνομά μου πει ο μάνατζέρ μου, ότι ναι. Ξέρει κάτι, μας είπαν, μήπως ψάξουμε να βρούμε κάτι άλλο.
0: Να ψήσω το Ράφα,
1: ναι. Τι άλλο, γιατί τι άλλο.
0: Ναι, το Ράφα.
1: Το Ράφα, ποιον.
0: Ή τους κορώνα.
1: Ή
0: τους κορώνα.
1: Κορώνα, και τον Ράφα και τον Κορώνα και τον άλλο, πώς το λένε. Γιατί είναι και πολλοί εκεί μαζεύτηκαν. να ψήσω όποιον μπορώ. Ναι, να παίξω μπάλα, να ψήσω όποιον μπορώ.
0: Ναι, έτσι πρέπει να κάνει γενικότερα. Τώρα δεν το συζητάμε και οι παίχτε
1: δεν. Είναι δηλαδή ατομικό το κίνητρο περισσότερο στο Παναθηναϊκό.
0: Και πάλι εσύ, Βασίλη, πόσε ήττε να αντέξει και η γκρίνια. Και αυτή από. Πόσε ήττε να αντέξει και η γκρίνια. Δηλαδή δεν είναι ατομικό, συμφωνώ, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι και λίγο, ρε παιδί μου, και προσωπικό εγωισμό ότι είμαστε μια ομάδα λίγο μεγάλη. Έχουμε καιρό να κάνουμε κάτι. Μην γίνουμε τώρα και κομπάρση που είμαστε τώρα μεταξύ μα. Αλλά μην γίνουμε και τέλο κομπάρση στη διαδικασία. Και μέχρι στιγμή Παναγιώ έχει δύο ισοπαλίε. Έβαλε ένα γκολ που ήταν το πρώτο Ιάκ που έφαγε χθε. Και προχωράμε.
1: Ο Παναθηναϊκός τελικά ως ρυθμιστής τι κατάφερε να κάνει εδώ στα play-off. Νίκη δεν πήρε.
0: Όχι, δύο ισοπαλίες έχει.
1: Δύο ισοπαλίες, όποιον τις πήρε. Από τα μία...
0: Τη μία την πήρε από τον ΠΑΟΚ και την άλλη την πήρε από την ΑΕΚ. Τον ΠΑΟΚ του κόψε δύο βαθμουλάκια. Γιατί ήταν και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με την δηλαδή. Τώρα, άμα ήταν 70-64, θα ήμασταν ξανά ανοιχτοί. Με ΠΑΟΚ ΑΕΚ να έρχεται.
1: Ναι.
0: Τα είχαμε ιστοριούλα. Δεν είναι ούτε ρυθμίσει ούτε τέτοια του Παναθηναϊκού. Η φάση και η ιδιοσυγκρασία είναι αυτή. Να ρυθμίζει, να κάνει ένα ραν. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ελπίζω να το ψάξουν, να το βρούνε. Εδώ διαβάζουμε ότι έχει ήδη βρει προπονητή.
1: Τι?
0: Ότι έχει ήδη βρει άλλο προπονητή. Κάτι τέτοια. Έχω ακούσει δεξιά-αριστερά ένα σωρό πράγματα.
1: Για το, στη θέση του Ράφα, για τον Παναθηναϊκό λέμε τώρα.
0: Είναι πιανού.
1: Επειδή κουβεντιάζουμε για τον Λεβαδιακό.
0: Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να μείνει. Τώρα να μείνει όχι επειδή είναι ο συγκεκριμένος, αλλά επειδή στο συγκεκριμένο είπαμε αυτά τα δύο πράγματα που είπαμε, μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα και τα λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια και κουράζουμε και κάνουμε. Λοιπόν, ουρά, πες μου λίγο ουρά.
1: Τι να σου πω ουρά, χαμός γίνεται, δεν να σου πω, ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα έχει λίγο ζωρίς το πράγμα για την άλλη νομίζω.
1: Έχει
0: ζωήσει. Δηλαδή έχει τώρα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, άπαξ και το κάνει, νομίζω τελειώνει μετά. Και έχει Πανετολικό ΑΕΛ. Εδώ πιθανότητες υπάρχουν για τη Λάρισα να κάνει ένα διπλό στο Αγρίνιο που πήρε βαθμολογική ανάσα μεγάλη που είχε πει.
1: Δηλαδή ποιοι θα είναι οι δύο που θα πέσουν, παιδί μου. Άστε, πέσε.
0: Νομίζω δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει.
1: ΑΕΛ Πανσεραϊκός.
0: Δεν θα αλλάξει. Έκανε δηλαδή αυτοί οι τέσσερις βαθμοί. Είχε μεσολαβεί και μια και τη νίκη απέναντι στον Πανετολικό που είχε κάνει Αστέρας το 7 βαθμό αυτό. Τούδωσε. Το είσαι και επίση, κοίταξε να δει το πιο πάνω του χθε. Είναι αυτέ τι τρεις ομάδες οι οποίες παλεύουν. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει, ας πούμε, το εξή. Προνόμιο το λες, παιδί μου. Νιώθει ότι

0: ξέρω, γιατί αυτό το πράγμα που ακούστηκε για
1: δεν
0: τους...
1: μπορούμε να το πούμε τώρα εδώ.
0: Όχι, όχι. Μέσα, αλλά... αυτό που ακούστηκε για τους μπακοκαϊμενάκηδες, ότι πήραν τον Άρη και αυτό και μέχρι και λεφτά είχαν βγάλει και δεν ξέρω μετά τον Άρη ποια άλλη ομάδα ακούστηκε κτλ. Δεν προκύπτει από πουθενά. Τουλάχιστον για την ώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έλα, μωρέ, θα τον ρίξουν. Υπάρχει. Καταρχάς, άμα θες να πουλήσει μια ομάδα ή να την αφήσει σε ψηλοσίγουρα χέρια, δεν θες να την αφήσει υποβιβασμένη, νομίζω.
1: Δεν έχει, μωρέ, τώρα τι να πουλήσει τώρα από τον Άστερα Τρίπολης. Τι να πουλήσει, γιατί ξέρω εγώ, αυτοί φτιάξαν μια ομάδα μπάκο και καημενάκι εκεί πέρα για να την πουλήσουν μετά, να τη μεγαλώσουν για να την πουλήσουν.
0: Συμβαίνει, ρε Βασίλη, κάποιο. Εντάξει, είναι και τόσα χρόνια. Ξέρεις,
1: γιατί
0: να πει
1: γιατί ο Αστέρας δεν είναι καν η ομάδα τη πόλη. Είναι πως είχαμε εμείς κάποτε εκεί πέρα τον Καραϊσκάκη, ας πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί ήταν ο τέτοιος ο πρόεδρος εκεί πέρα, ο Δράκος, ο οποίος ήθελε να κάνει μια ομάδα η οποία την πάει ψηλά κτλ. Ξέρω εγώ, έκανε
0: και
1: μια ομάδα.
0: Γιατί δεν πήρε την αναγκή έρτα.
1: Γιατί δεν την έδινε ο άλλος, ήθελε περισσότερα λεφτά από όσα. Όχι, δεν την έδινε.
0: Ποιος ήταν ο άλλος, φίλε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που δεν έδινε την ομάδα, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν την έδινε. Ήθελε, ρε παιδί μου, περισσότερα. Σου λέει αυτός έχει λεφτά, κάτσε να του ζητήσω περισσότερα.
0: Ότι φάμε ότι πιούμε τώρα.
1: Ο άλλος σου λέει, εμένα θα πιάσει κορόιδο.
0: Θα φτιάξω
1: το Καρασκάκι και καινούριο γήπεδο. Τα φτιάξε και τα δύο και μετά εξαφανίστηκε.
0: Πάει και ένα, χάλια και ο άλλος.
1: Εξαφανίστηκε.
0: Ο άλλος είναι
1: αλλά θέλω να σου πω ότι τέτοιες ομάδες, πώς το πω, ρε παιδί μου, ο Αστέρας αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει μεταπολιτική αξία. Έχει, πώς το κάνουμε δηλαδή.
0: Διαφωνώ, ξέρεις γιατί.
1: Διαφώνησε.
0: Ο Λεβαδιακός έχει μεταπολιτική αξία.
1: Ο Λεβαδιακός.
0: Ναι. Βλέπεις. Γιατί όμως διαφωνώ, θα σου πω.
1: Έχει και δεν έχει.
0: Το έχω πει
1: ο Λεβαδιακός έχει μεγαλύτερη ίσως. Γιατί είναι η ομάδα της πόλης.
0: Η Κηφισιά έχει.
1: Ο Αστέρας. Δεν ξέρω αν άλλαξαν, ξέρω κάποια στιγμή να μας τα πει ο Βασίλης ο Κουβάλης, αλλά να μας τα πει ειλικρινά. Αν κατάφερε στη συνείδηση των φιλάθλων.
0: Να καθιερωθεί.
1: Να καθιερωθεί και να είναι η ομάδα της πόλης.
0: Αντί του Πανεργατικού, ξέρω.
1: Αντί του Πανεργατικού, ναι.
0: Οκ. Ναι. Okay. Άκου όμως γιατί έχει μεταπολιτική αξία οποιαδήποτε ομάδα τέτοια. Προφανώς τώρα αυτές τις ομάδες που λέμε, γιατί εγώ είπα και την Κηφισιά, δεν είναι Παρατολικός, δεν είναι Λάρισα, δεν είναι Γιάννα, δεν είναι. Ομάδες δηλαδή που έχουν και πολύ κόσμο πίσω και την υποστηρίζουν, εντάξει. Μεταπολιτική αξία έχουν όλες οι ομάδες που παίζουν Super League, φίλε, διότι. Αν είσαι λίγο μερακλής πρόεδρας και έχεις κατάλληλους ανθρώπους σε κατάλληλες θέσεις, ναι. Μέχρι και λεφτά μπορείς να βγάλεις από αυτές τις ομάδες στο φινάλε μια σεζόν.
1: Και γιατί να πας να δώσεις, να σκάσεις λεφτά, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα.
0: Γιατί αύριο μεθαύριο
1: να πάρεις τέσσερα. Και να μην πάρεις μια ομάδα από τη Β' Εθνική σχεδόν τσάμπα, να σκάσεις λεφτά, να καταφέρεις να ανέβεις. Αν έχεις λεφτά και σε μερακλής που λες. Και μετά να είναι όλα δικά σου.
0: Γιατί...
1: Και να μην έχεις να κάνεις απόσβεση στα λεφτά που έδωσες και πλήρωσες πριν.
0: Γιατί αλλιώς θα το πάρεις έτοιμο, ρε φίλε, για να το κρατήσεις την κατηγορία και αλλιώς να παιδευτείς να ανέβεις από τη Β' Εθνική που γίνεται του κουτρούλου γάμος κάθε χρόνο. Οι ομάδες, φίλε, αυτές οι λεγόμενες μικρομεσαίες έχουν 1,5 εκατομμύριο τηλεοπτικό. Κάνα εκατομμύριο έσοδα από τη φορολόγηση του στοιχήματος αυτών.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Σου λέει κάποιος ότι με τα ίδια λεφτά έπαιρνες ή Αστέρα Τρίπολης, αυτή τη στιγμή που είναι Α κατηγορία, πες ότι θα μείνει, ή Αστέρα Τρίπολης ή Πανιόνιο. Με τα ίδια λεφτά.
0: Κάτσε τώρα, μην μπλέκουμε τα ιερά με τα όσια.
1: Όχι,
0: συγκρίνουμε τώρα τον Πανιόνιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Τον Πανιόνιο αναφανθών.
1: Αυτό σου λέω. Ο ένας έχει μεταπολιτική αξία.
0: Δηλαδή σε ό,τι κατηγορία για να παίζει το καταλάβει.
1: Σε ό,τι κατηγορία για να παίζει. Και ο άλλος υπάρχουν ομάδες. Πώς το κάνουμε. Δηλαδή με κάθε σεβασμό, με κάθε αγάπη στον Αστέρα.
0: Και ίδιοι το
1: έχουμε πάει στην Τρίπολη, έχουμε πέρασει καλά, συμπαθούμε.
0: Εγώ δεν το είπα για τον Αστέρα Τρίπολη ότι μπορεί να απολυθεί και να το την πάρει κάποιος συγκριτικά με κάποια άλλη. Σε σύγκριση με κάποια άλλη. Δεν είναι. Μπορεί όντως να πει κάποιος τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο. Τι γίνεται εκεί. Αυτοί έχουν έσοδα γύρω στα 3-4 εκατομμύρια μαζί με εισιτήρια, κανένα πώληση, μεταγραφή κτλ. Το χρόνο πάω να την πάρω. Ομάδες στο όνομα και μη χωριού είχαν 5 εκατομμύρια έσοδα, φίλε, μια χρονιά. Ανεβαίνοντας από τη Β' Εθνική, μαζί με μεταγραφές, τηλεοπτικά, φορολόγηση, τόνα τ' άλλο κτλ. Και είχαν τον μπάτζετ 2,5.
1: Πάμε τώρα.
0: Πού να πάμε.
1: Πάμε.
0: Άντε, πάμε. Άντε, πάμε, ναι.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Στη ρυθμιστή των ήχων η Μαϊρά Ξύδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Για πρωτόγνωρες καταστάσεις και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου, έκανε λόγο ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ Παντελής Νικολάου, μιλώντας στην Era Sport, και τόνισε ότι η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των ποδοσφαιριστών αλλά και η μαεστρική διαχείριση της ομάδας από τον Μάρκο Νίκολιτς είναι τα στοιχεία που έφεραν επιτυχία. Χθες η Ένωση στέφτηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της μετά την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Την Κυριακή, μετά το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στην All Win Arena, η απονομή του πρωταθλήματος και η φιέστα των πρωταθλητών. Στο νοσοκομείο με ελαφριά διάση μεταφέρθηκε μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Ποντένσε και η συμμετοχή του στο ντέρμπι της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Για τα play-off των θέσεων 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Την επιστροφή του Super League 2 εξασφάλισε ο Πανθρακικός μετά το 5-1 επί της Ελασσόνας, ενώ μια ανάσα από την άνοδο βρίσκεται και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, που κέρδισε με 3-2 τον Εθνικό Κεραμιδίου. Στο δεύτερο όμιλο, ο Άρης Πετρούπολης επικράτησε με 1-0 του Εθνικού, ενώ το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο διακόπηκε λόγω τραυματισμού από ρήψη αντικειμένων του Μπαστακού των φιλοξενούμενων. Σοβαρή καταγγελία της Ζακύνθου κατά του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου του Πύργου, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησαν σε εισαγωγή του Μπαστακού. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γιέζεκ ήταν ο νικητής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στο Σύνταγμα. Για τα ημιτελικά της Α1 του Πόλου, ο Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 18-15, ενώ για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός 8-11. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 πεταλούδα με χρόνο 1.56.13 κατέριψε ο Απόστολος Σίσκος. ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία σήμερα στις 4.30 στον τρίτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών, με τη σειρά στο 1-1 τον νικητή να περνάει στον τελικό, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός και μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Την κατάκτηση της La Liga πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα, που επικράτησε με 2-0 στο κλασικό της Ρεάλ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 35ης αγωνιστικής, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1, Οβιέδο Χετάφε 0-0 και Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1. Για την 36η αγωνιστική της Premier, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa επίσης 2-2, Nottingham Newcastle 1-1 και West Ham Arsenal 0-1. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Freiburg 3-2, Κολονία Heidenheim 1-3 και Mainz Union επίσης 1-3. Για την 36η αγωνιστική του καμπιονάτου, Μίλαν Αταλάντα 2-3, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Βερόνα Κόμο 0-1, Κρεμονέζε Πίζα 3-0 και Πάρμα Ρώμα 2-3. Για την 33η αγωνιστική της Ligue 1, σε Στρασβούργο 1-1, ο Σερνής 2-1, Χαύρι Μαρσέιγ 0-1, Μέτς Λοριάν 0-4, Μονακό Λίλ 0-1, Παρίς Σεζερμέν Μπρέστ 1-0, με τους Παριζιάνους να είναι αγκαλιά με τον τίτλο, Ρεν Παρί FC 2-1 και Τουλούς Λιόν επίσης 2-1. Για το NBA, Μινεσότα Τίμπεργουλ, Σαν Αντώνιο Σπέρς 114-109, Λος Άντζελες Λέικερς, Οκλαχώμα Σίτι Θάντερ 108-131 και Φιλαδέλφια 76ers, New York Knicks 114-144. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Τσέριν, το σούτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκόλο Τετέι στο 63, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. με τον γκολ του Τετέι. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζίνι. Ο Ζίνι. Ο Ζινίσιος της Σάικ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Ευκαιρία Μάριο. Γκολ! Γκολ για τη ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος. 14ο πρωτάθλημα. Η αεκάνα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
3: Γκολ Ολυμπιακός. Από τη σέντρα από τα αριστερά ο Ρόντι Νέι είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας. Στο 69.
4: Στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Γκαρέ έκανε το 1-0 για τον Άρη στο 19ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Άρη από τον Κουαμέ στο 42ο λεπτό. 3-0 με τον Κουαμέ στο 79ο λεπτό. 3-1 με μια κολάρα του Νέιρα.
5: Η μπάλα είναι στα δίχτυα με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει ο Πεντρόσο στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λεβαδιακός προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο κάνει το 0-2 στο 56 λεπτό. 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
10: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
17: Δεν ξέρω.
16: Γιατί τραγουδάς?
17: Δεν το ελέγχω.
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
19: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
20: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
21: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
22: Ακούτε Ερασπορ.
23: Πάμε φίλε, γιατί και 13.
22: Σιγά.
23: Όχι σιγά, πολύ...
22: Όχι, σιγά.
23: Τι?
22: Να το σπάσουμε λιγάκι. Να το σπάσουμε λιγάκι και μετά ξανά στο...
23: Εντάξει.
22: Διάβασα ένα θέμα, το οποίο δηλαδή, το ξεχώρισα λιγάκι από τα υπόλοιπα θέματα. Και το οποίο έχει σχέση με τα δικά μας εδώ, τουρισμούς και όλα αυτά. Ήταν ένας Γερμανός, ο οποίος πήγε διακοπές στην ΚΟ.
23: Ναι.
22: Μέσω ενός τουριστικού, μεγάλου τουριστικού πρακτορείου,
23: ναι,
22: και τα λοιπά, η οποία το έλεγε, ρε παιδί μου, και μάλιστα πήγανε 3-4 άτομα, πόσο ήταν, και πήγαν γύρω στις 6.500-7.000 όλοι μαζί. Έτσι, δεν ξέρω για πόσες μέρες διακοπές θα. Και ο οποίος έκανε το εξής. Του είπαν εκεί, θα έχεις αυτά, ωραίο δωμάτιο, αυτό, η θάλασσα είναι εκεί, μεγάλη πισίνα, οι ξαπλώστες και τα λοιπά. Όλα καλά. Εκτός από ένα πράγμα. Από τις ξαπλώστες.
23: Τι?
22: Δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστα. Ούτε αυτός, ούτε η γυναίκα του. Από τη γυναίκα ξεκινάνε όλα βεβαίως.
23: Ναι, δεν μπορούσε να βρει
22: τα παράπονα.
23: Δεν μπορούσε να βρει
22: ξαπλώστα στο ξενοδοχείο. Ούτε αυτός, ούτε τα παιδιά του. Κανένας.
23: Δεν είχαμε πολλές εμείς στο ξενοδοχείο.
22: Περίμενε, είχε, μια χαρά είχε. Πολλές είχε. 400 ξαπλώστες είχε το ξενοδοχείο.
23: Άρα τι.
22: 400. Όμως γινόταν το εξής. Ήταν όλες κατηλημένες. Πήγαιναν όλοι και έβαζαν πετσέτα.
23: Ναι, ρεζερβέ. Αχ, αυτή είσαι
22: πετσέτα. Όχι, δεν το έκανε το ξενοδοχείο.
23: Ναι, ρε, βάζει μια πετσέτα και του λέει η δικιά μου είναι αυτή εδώ.
22: Δεν το έκανε η πετσέτα. Δεν το έκανε το ξενοδοχείο.
23: Πετσέτα σίγουρα το έκανε.
22: Δεν το έκανε το ξενοδοχείο. Πήγαιναν οι άλλοι πελάτες και βάζανε την πετσέτα πάνω στην ξαπλώστρα. Οπότε έμοιαζε κατηλημένη. Πήγαινε, λέει, 6 ώρα το πρωί πουθενά ξαπλώστρα.
23: Πουθενά.
22: Δεν μπορούσε να κάτσει πουθενά. Μα έκανε παράπονα εδώ, έκανε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τι κάνει, πάει στο δικαστήριο.
23: Ω, λέγε ρε.
22: Πήγε το τουριστικό πρακτορείο στο δικαστήριο για εξαπάτηση. Ότι εμένα μου είπε ότι θα έχουν ξαπλώστρες και δεν υπήρχαν ξαπλώστρες.
23: Το Γερμαναρά, για πες.
22: Και το ξενοδοχείο του επιδίκασε. Ενώ προηγουμένως λέει το τουριστικό πρακτορείο, να σου δώσουμε 300 ευρώ πίσω, ξέρω,
23: ναι,
22: 400, το επιδίκασε 986 ευρώ, ξέρω κάτι τέτοιο. Πρόσεξε. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Το θέμα είναι ότι άνοιξε, λέει, ο ασκός του αιώλου.
23: Έτσι.
22: Γιατί βγήκανε πάρα πολλοί και λένε το ίδιο έπαθα εγώ στην.
23: Στη Σαλαμίνα.
22: Ναι. Το ίδιο έπαθα στην Κύπρο.
23: Ναι.
22: Βγαίνει ο άλλος, το ίδιο έπαθα στην Τουρκία. Δηλαδή. Τώρα με αυτό το δεδικασμένο, όποιος δεν βρίσκει ξαπλώστρα.
23: Θα κάνουμε μια μήνυση.
22: Θα κάνουμε μια μήνυση. Και έχουν πάθει λίγο κλακά στα ταξιδιωτικά πρακτορία. Και γίνεται το εξής. Μέχρι που λέει εφέτος, ή το έκανε και την περσινή σεζόν, όλοι σκέφτονται να ακολουθήσουν το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου στην Πάφο, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο τι κάνει. Βαράει κουδούνα δύο φορές τη μέρα.
23: Γιατί τρεχάτε.
22: Βαράει κουδούνα και λέει. Όποιος δεν είναι σε 5 λεπτά στην ξαπλώστρα που έχει εκεί, τότε του παίρνουμε τα αντικείμενα και τα πάμε στα απολεσθέντα.
23: Έτσι.
22: Πολύ ωραίος. Υπάρχει βεβαίως και το άλλο, λέει, που κάνουν. Αυτό το διάβαζα τώρα στο πρωί στο BBC. Δεν είναι. Δηλαδή έχει πάρει έκταση το θέμα.
23: Ναι.
22: Το έχει και εδώ και ελληνικό site.
23: Ναι.
22: Αλλά βασικά δημοσιεύτηκε εκεί. Γερμανός ήταν εκεί. Όπου λέει υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βάζουν τα παιδιά. Τα ξυπνάνε τέλος πάντων.
23: Ναι,
22: παιδιά.
23: Καθίστε εδώ πέρα.
22: Ναι, τα παιδιά τους. Και πάνε και πετάνε τις πετσέτες στην πισίνα. Οπότε αυτοί που έβλεπαν την πετσέτα τους πεταμένη στην πισίνα μέσα.
23: Το παιδί την πέταξε, τι να κάνουμε.
22: Ναι, μετά.
23: Τι να κάνω, να το δίνω. Παιδιά είναι.
22: Μετά λέει, δεν ξαναπήγα να βάλω ξανά τέτοια πετσέτα.
23: Καλά, και εγώ τι θα έκανα. Θα την έπαιρνα και θα σκουπιζόμουν κιόλας. Έτσι είναι το σωστό.
22: Θα σκουπιζόσουν με την ξένη την πετσέτα. Πού ξέρει ο άλλο που σκουπίστηκε.
23: Υποτίθεται είναι, ρε φίλε, πώς το λένε.
22: Πλάκα χαρίς.
23: Ναι, φέρε. Έχουμε ήδη. Βάλε.
22: Τι.
23: Θέλει να βγει ο Άρης. Άρης Γάτας.
22: Όπα.
23: Καλώς τον, καλημέρα.
22: Δεν πιστεύω για τις ξαπλώσεις.
23: Καλημέρα, καλημέρα.
22: Να ξέρει τίποτα για την ΚΟ εκεί.
23: Καλά εσύ.
22: Έλα, Άρη. Καλημέρα.
24: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, πήρα απλά να σας ενημερώσω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν από λίγα λεπτά στην Ουκρανία από έναν έκδοτο Ουκρανό δημοσιογράφο.
23: Ρεμπρόφ, μην μου πεις.
24: Αναφέρει ότι ο Ρεμπρόφ έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και ότι έχει έρθει, ήρθε ο Ρεμπρόφ πράγματι πριν από λίγες μέρες στην Ελλάδα, ήταν εδώ, και ότι σε αυτό το ραντεβού το οποίο έκανε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού συμφώνησε και ότι περιμένει την ενεργοποίηση της συμφωνίας από τον Παναθηναϊκό. Αφήνουμε στην άκρη αυτό το δημοσίευμα. Εγώ έχω πει εδώ και μερικές μέρες ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει ήδη προπονητή και ότι είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει ο προγραμματισμός και ότι κάτι τέτοιο θα ανακοινωθεί μετά το τέλος, όχι πάρα πολύ αργά, δεν θα τρέξει δηλαδή μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, το play-off.
23: Ναι, 6 μέρες.
24: Το καταγράφουμε, το κρατάμε και περιμένουμε μέσα την ημέρα να δούμε αντιδράσεις.
0: Ήταν δηλαδή, αν θα υπάρξει διάψευση από τον Παναθηναϊκό.
24: Διάψευση δεν ξέρω αν θα υπάρξει από τον Παναθηναϊκό, αλλά θα καταλάβουμε αργότερα αν κυλήσει αυτή η διαδικασία το πόσο μπορεί να ισχύει ότι το όνομα αυτό είναι του Ρεμπρόφ ή είναι κάποιο άλλο όνομα. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να σας πω από δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα έχει μια διαφορετική όψη, παύλα, φιλοσοφία, παύλα.
0: Το πρώτο που κρατάμε, Άρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, το πρώτο που κρατάμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή. Διώχνει τον προπονητή.
24: Ο Παναθηναϊκός αλλάζει σίγουρα προπονητή, αυτό είναι δεδομένο. Α. Αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό. Συγνωρίζουν, ας πούμε, πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η υπόθεση Μπενίδες για τον Παναθηναϊκό έχει τελειώσει από τέλος Γενάρη. Υπάρχει μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν προκύψει και έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος. Πάμε δηλαδή στην επόμενη πίστα αυτή τη στιγμή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα πάει μια φιλοσοφία ενός προπονητή που θα είναι πιο νέος, ο οποίος θα συνδυάσει τις φιλοδοξίες του μαζί με την ομάδα για να μπορέσει να πετύχει και αυτός και να χτίσει κατά μία έννοια την προπονητική του έτσι, καριέρα παράλληλα με τις επιτυχίες που μπορεί να έχει η ομάδα.
23: Είχε ξανακουστεί, αλλά τότε ήταν στην Εθνική Ουκρανία και δεν βόλευε.
24: Είχε ξανακουστεί. Είχαν γίνει επαφές προχωρημένες μάλιστα. Και επειδή αυτό το πράγμα είχε γίνει το Σεπτέμβρη μήνα, και επειδή έτρεχαν οι διαδικασίες των παρά της Ουκρανίας για το παγκόσμιο κύπελο, τότε υπήρξε μεγάλη διαπραγμάτευση.
23: Πότε ήταν πριν το Βιτόρια, ήταν μετά τον Αλόνσο. Μετά τον Αλόνσο και πριν το Βιτόρια.
24: Ήταν μετά τον Αλόνσο. Όχι πριν τον Βιτόρια.
23: Μετά τον Αλόνσο, Βιτόρια δεν ήταν.
24: Ήταν μετά τον Αλόνσο, όπως θυμάμαι, το καλοκαίρι.
23: Μετά τον Αλόνσο, Βιτόρια δεν ήρθε στο Παναθηναϊκό, ή κάνω λάθος, δεν ξέρω. Είναι και κάπως.
24: Ναι, ήταν. Όχι, νομίζω ήταν αυτό το Σεπτέμβριο ήταν.
23: Α, τώρα.
24: Πριν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει, ναι, στην περίπτωση του Χρήστο του Κόντι.
23: Μετά τον Κόντι, οκ.
24: Ήταν αυτό το Σεπτέμβριο, ναι. Και αυτό είναι το προφίλ το οποίο θα έχει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το όνομα αυτό. Και έχουν γίνει ήδη επαφές, δηλαδή στο επίπεδο αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Αν δούμε αν θα επιβεβαιωθούν, γιατί ξέρετε, το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρονιά, πιο πολλές ειδήσεις και είναι λογικό βγαίνουν πρώτα από τις χώρες που καθόλου.
23: Από την πατρίδα του ενδιαφερόμενου, ακριβώς.
24: Ναι, τώρα εντάξει, γιατί και αυτό έχει τις επαφές, το ξέρει. Οπότε πριν από λίγο υπήρξε αυτό το δημοσίευμα στην Ουκρανία.
23: Ναι.
24: Θα δούμε.
23: Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Έχει
24: μεγάλο ενδιαφέρον πάντως.
23: Εννοείται.
24: Τεράστιο ενδιαφέρον.
23: Ευχαριστούμε, Άρη.
0: Ευχαριστούμε, Άρη.
24: Έγινε, παιδιά. Άντε, καλημέρα.
23: Αυτά λοιπόν από την Αργάτα.
0: Για πες μας για Ρεμπρόφ.
23: Λέει για το Ρεμπρόφ ένα ουκρανικό δημοσίευμα. Ο Ρεμπρόφ, εντάξει, δεν έχει κάνει κανένα τρελή καριέρα, ας πούμε. Έτσι.
0: Τι έχει κάνει.
23: Είναι στα 52 τον Ιούνιο, θα γίνει 52. Δυναμό Κιέβου ήταν 3 χρόνια το πρώτο του. Αλαχλή ένα χρόνο, Φερεντσβάρος 3, εκεί τα έχει πάει ψηλό Καλούτσικα. Άλλα είναι άλλα 2 χρόνια και στην Εθνική Ουκρανίας 3. Τώρα, εντάξει, από τη Φερέμπατση έχει πάει και προπονητής γιατί είχε παίξει και ένα διάστημα εκεί. Τέλος πάντων, για να δούμε.
0: Και λοιπόν. Ναι. Είναι αυτό που ένα όνομα που ξέρω, εντάξει, δεν βγάζει τον κόσμο στους δρόμους.
23: Όχι βέβαια. Ίσα. Τι είναι αυτός που τον βρήκατε και τέτοια.
0: Δεν αυτό ξέρω, όχι μέχρι εκεί. Δηλαδή, ως παίχτη κυρίως τον ξέρουν όλοι το Ρεμπρόφ.
23: Πλάκα κάνεις, ναι.
0: Ως παίχτη τον ξέρουν όλοι. Αλλά τώρα ως προπονητή πρέπει να τον ψάξει.
23: Ξεχνιέται δηλαδή. Το Ρεμπρόφ Τσετσέγκο.
0: Όχι.
23: Επιθετικό δίδυμο στην Αμοκέβου.
0: Όχι.
23: Παπαπαπα. Τι ήταν εκεί. Φοβερό. Λοιπόν, τι θες να επανέλθουμε στις απλώστες. Θέλω να πω εγώ ότι το καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο κρατάει 3 μήνες και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί με λίγα λόγια. Να μας πεις. Με λίγα λόγια.
22: Καλό, καλό.
23: Όχι, φίλε, καλά έκανε. Γιατί εντάξει, ώρες, ώρες, παιδί μου, το έχουμε παρακάνει. Το έχουμε ξεφτυλίσει. Ο καθένας βάζει μια ξαπλώστα και την έχει εκεί όλο το διάστημα που έχει πέσει. Και σου λέω εδώ πέρα μπροστά, καλά είναι. Μετά του λέει πήγαινε λίγο πιο εκεί, γιατί εδώ πιάνει ο ήλιος το μεσημέρι να το διορθώσουμε. Άσε τώρα, ρε φίλε. Εκεί είναι μια. Πέρα σε βάσει δύο πράγματα.
22: Ποιο είναι αυτό.
23: Έφτιαξε ο Γερμανό τώρα, δηλαδή πέρα ξυπνάει 6 ώρα το πρωί, αφού καρά στι διακοπέ του.
22: Μα ξύπναγε 6 ώρα το πρωί και δεν έβρισκε
23: και
22: ούτε.
23: Και παρόλα αυτά δεν έκανε και δουλειά. Εντάξει τώρα. Βλακείς.
22: Και δεν φταίει το ξενοδοχείο.
23: Όχι, δεν φταίει το ξενοδοχείο. Τι είναι αυτή.
22: Τι να κάνει.
23: Και θα μπορούσε να πει ρε παιδί μου ότι μην αφήνεται ξαπλώσει.
22: Ωραία, και λοιπόν, και άμα το πει. Και άμα το πει.
23: Θα έχει έναν πισινά, ο οποίο θα πηγαίνει να μαζεύει όλε τι τέτοιε.
22: Ποιε.
23: Τι πετσέτε. Άμα δεν είναι κανένα εκεί.
22: Και τι θα τι κάνει τι πετσέτε. Θα πήγαινε. Οι άλλοι με κλέψανε.
23: Τι σε κλέψανε. Ορίστε, ορίστε η πετσέτα, κύριε. Ποια είναι η πετσέτα σα αυτή. Ορίστε. Πάρε.
22: Α πηγαίνει εκεί σε 100 πετσέτε. Ξέρω εγώ με τέτοιο. Τι μαγεύει την πετσέτα σου.
23: Και αυτό όμω 400 πετσέτε. 400 ξαπλώστε λε. Τίνκα. Και μερικοί που δεν έβρισκαν δηλαδή. Μπράβο.
22: Τι μερικοί που δεν έβρισκαν. Αρκετοί δεν έβρισκαν.
23: Ναι. Γεμάτο το ξενοδοχείο δηλαδή.
22: Ναι, ρε φίλε, αυτά τα έχουν πολλέ κλίνε τώρα. Τι λε τώρα, μιλάμε για 800 κλίνε, έχουν άλλα ξενοδοχεία. 600, τι λε τώρα.
23: Θα ρωτήσω τον Νότι. Στην ΚΟ δεν είπε ότι είναι.
22: Στην ΚΟ είπα ότι είναι. Έτσι λέω και το δημοσίευμα.
23: Μάλιστα. Ωραία. Good to know, good to know. Λοιπόν, αναδιάρθρωση, παιδιά, μην ονειρεύεστε. Άπαξ και κάνουμε για αναδιάρθρωση εδώ πέρα.
22: Τι
23: για...
22: αναδιάρθρωση.
23: Ναι, να αυξήσουμε λίγο τι ομάδε, να μείνει η Λάρισα Παναζερακό Αστέρα Βόλη κτλ. Και να ανέβουν και δύο ομάδε ακόμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα γιατί όποιε αναδιαρθρώσει και αυτό ήταν μέγα φάουλ. Τη διοίκηση τη Λάρισα που έστειλε ανακοίνωση λέει
22: φίλε,
23: στην περιφέρεια, σκάλα στου αρμόδιου προφανώ, κάτι στην εκκλησία, κάτι.
22: Φίλε,
23: κάτι,
22: να, σου λέει, ότι
23: να σου πω. Η αδερφή είναι από την επόμενη σεζόν.
22: Να σου πω.
23: Και μπράβο στου φίλου τη Λάρισα, συγγνώμη, Βασίλη, που είπαν τι είναι αυτά τα έσχη που πάνε να κάνετε.
22: Αν ήσουν εσύ τώρα βουλευτή οποιοδήποτε κόμματο, δεν σου λέω. Yeah. Και ερχόταν, ξέρω εγώ, και σου λέει, θα κάνει τίποτα, κάνει τηλεφώνημα τώρα, μείνει ομάδα και τέτοιο. Θα κάνεις, τι θα κάνεις εδώ.
23: Όχι, ρε φίλε.
22: Όχι.
23: Μα δεν γίνεται αυτό.
22: Έρχονται εκλογές.
23: Ναι.
22: Όχι.
23: Θα του έλεγα δεν γίνεται.
22: Όχι, είπες.
23: Δεν γίνεται.
22: Είπες, όχι.
23: Ναι, έγινε, έγινε. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο να μην ανησυχείς. Θα δεν πάρω τα αγγελί.
22: Ότι οι αναδιαρθρώσεις γινόταν πάντα όταν υπήρχαν εκλογές.
23: Ναι, αλλά ισχύουν από τη μέθη επόμενη χρονιά, ρε φίλε. Δεν ισχύουν από την επόμενη.
22: Από την επόμενη είναι τώρα, εδώ και τώρα.
23: Να υπάρξει νέο αθλητικό νόμο είναι τρομερή διαδικασία, α πούμε. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Σούπερ Λίγκα θα το δεχτεί από την κυβέρνηση.
22: Τι, μισή ώρα υπόθεση. Α πούμε τα χέρια
23: γι' αυτό. Θα το έλεγα εντάξει, ψηλά έγινε, θα πάρω εγώ τηλέφωνο, μη την αγουργέσαι. Θα έλεγα μετά θα παίρνω πρόεδρο Super League. Ποιο είναι, μα εντάξει, έλα, Βαγγελί.
22: Και πρόσεξε τώρα, μιλάμε για μεγάλους νομούς. Για μεγάλους νομούς.
23: Λάρισα, αγρότες, πράγματα, θάματα.
22: Λάρισα, Σέρες. Νομοί μεγάλοι δεν είναι, βγάζουν πολλούς βουλευτές εκεί.
23: Ναι.
22: Έλεγα... Τα τηλέφωνα, στα τηλέφωνα έλεγα, για αναδιάρθρωση εδώ και τώρα.
23: Έλεγα, ήρθε εδώ ήρθε η διευθυντή τη Λάρισα και μου είπε να κάνουμε αναδιάρθρωση. Ξέρω ότι γίνεται, πε εσύ όμω να σε ρωτήσω, τι σε πήρα. Και έτσι έγινε η δουλειά και είσαι ένα πάρα πολύ ωραίο πολιτικό.
22: Εγώ πραγματικά δηλαδή, εμεί που είμαστε λίγο boomers, που είμαστε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν γίνεται. Άμα δεν γίνεται τώρα, δηλαδή εν ώψη εκλογών, πότε να γίνει.
23: Δεν γίνεται, ρε, νομικά.
22: Δεν γίνεται, ρε, του σπανού τα γένια.
23: Μόνο σπανού τα γένια, δεν ξέρω, το ξέρω, ναι.
22: Δεν γίνεται, λέει.
23: Λέει εδώ ένα φίλο Λεβέντη, είναι δυνατόν ρεπόρτερ ομάδα να βγαίνει στον αέρα και να λέει ότι ο Ράφαλ είναι δεδομένο ότι φεύγει. Ναι, άμα αυτή είναι η πληροφορία που έχει, προφανώ. Προφανώ. Εμεί που λέμε ότι να μείνει ο Μπενίτε, δεν το λέμε σαν πληροφορία ότι θα μείνει. Λέμε ότι η γνώμη μα είναι ότι καλό είναι να μην αλλάξει πάλι προπονητή Παναγιώτη με αυτή την έννοια. Ο Άρης που είναι ρεπόρτερ έχει την πληροφορία, τι να μην το πει δηλαδή. Τι θέλετε, δηλαδή, να τα μαθαίνουμε και να μην τα λέμε. Καλά έκανε και είπε λοιπόν και το ρεπρόφ. Ένα φίλο λέει εδώ, ΑΕΛ σώζεται με δύο νίκε. Ενδεχομένω και να σώζεται. Αλλά η ΑΕΛ παίζει στο Αγρίνιο, υποδέχεται Ατρόμητο και κλείνει και Φυσιά. Εύκολα ματσάκα πες.
22: Εύκολα.
23: Όχι, θέλω να πω, δεν παίζει με ούτε με Πανσεραϊκό ούτε με Άστερα Τρίπολη, ρε παιδί μου. Πάει στον Πανατολικό που είναι ψηλά διάφορο, παίρνει ένα χινάρι. Παίζει την έδρα με τον Ατρόμητο, του ορντάει ορμάτε Μακεδόνε, ορμάτε Θεσσαλή, το κάνουμε το τρίποδο. Τελευταία αγωνιστή και Φυσιά ΑΕΛ να σωθούμε, το καθαρίσαμε το παιχνίδι. Σωστά. Σωστά. Ο Αστέρα Τρίπολη όμω, τον οποίο κυνηγάμε και εμεί η Λάρισα και εμεί ο Πανσεραϊκό, υποδέχεται Πανσεραϊκό. Υποδέχεται και Φυσιά, έχει δύο παιχνίδια μέσα δηλαδή, και Φυσιά σωμένη θυμίζω, και τελευταία αγωνιστική πάει Αγρίνιο. Δηλαδή είναι και το πρόγραμμα του Αστέρα τέτοιο.
22: Τηλεφώνημα.
23: Ναι.
22: Τηλεφώνημα.
23: Το σου τηλεφώνημα, τι.
22: Όχι, τηλεφώνημα βουλευτή.
23: Α, και εκεί. Και εκεί.
22: Τι και εκεί. Για εκεί λέμε, ρε Πέτρο, τι και εκεί.
23: Νόμιζα και στην Τρίπολη, φίλε.
22: Όχι, ρε, παντού τηλεφωνήματα.
23: Μα, παντού τηλεφωνήματα.
22: Τι θα κάνω τώρα.
23: Μέσα.
22: Πού να τρέχει τώρα. Α, πει παιδιά όμω.
23: Μέσα. Ένα mail Βασίλη που λέει άνοιξε οι εγγραφές για το third Galaxy Night Run. Να πάει να τρέξεις. Εντάξει.
22: Για ποιο?
23: Third Galaxy Night Run. Έχουν γίνει άλλα δύο και δεν πήγες. Γι' αυτό σιγά σιγά
22: τώρα. Να τρέχω τη μέρα, να μένω και βράδυ.
23: Χαλάρι, ρε παιδί, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, Σταύρος. Για Γιώβιτς, κύριε Βασίλη, συμφωνώ. Πανηγυρίζω για Εκλέη. Το έχει, αλλά λίγο τη διατροφή. Φαίνεται με γυμνό μάτι. Σκεφτείτε τι θα έκανε με λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα όταν μπήκε ο Ζήνη, φάνηκε ταχύτητα. Ναι, γιατί του Ζήνη το χαρακτηριστικό είναι αυτό.
22: Παιδιά, του Γιώβιτς δεν ήταν ποτέ η ταχύτητα.
23: Ποτέ δεν ήταν η ταχύτητα.
22: Το όπλο του.
23: Ποτέ.
22: Και εξάλλου, όταν το έχει, ρε παιδί μου, στα κόκαλά σου, δηλαδή την μπάλα την έχει στα κόκαλά σου, το DNA σου, πώς να το πούμε, ας τους άλλους να τρέχουν, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, ποτέ τα παλιά, οι μπαλαδόροι, τα δεκάρια, τούτο το άλλο, δεν ήταν τα τερχαντήρια.
23: Ναι.
22: Ήταν παράδειγμα, αν πω για τον Ολυμπιακό, αν πω για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν ήταν ο μπαλαδόρος, ας πούμε, ο Δωμάζος, το τρεχαντήρι ήταν ο Λιβαθινός, ας πούμε. Ήταν, δεν έλεγε τρεχαντήρι.
23: Κάποιοι κάνουν συγκεκριμένα πράγματα.
22: Κάποιοι κάνουν, ναι, ναι. Ο Καραπιάλης ήταν ο Καραπιάλης. Αν βάλει τώρα, ξέρω εγώ, τρέχανε Καραπιάλη. Ναι. Και γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει με τον Κωστάκη το Φορτούνι τώρα, ο οποίος.
23: Επιστρέφει.
22: Επιστρέφει. Mm.
23: Δευτέρης Κέρκυρα. Κύριε, καλημέρα. Είμαι 30 χρονών και έχω ζήσει τα πάντα με την ομάδα. Χαρές, λίπες, γάμα, β' εθνική, πρωταθλήματα, Ευρώπη, κακές χρονιές σε τριάμβους. Ωστόσο, χθες βλέποντας τον πατέρα μου κοντά 60 χρονών άνθρωπο να κλαίει για την ομάδα μας, συνειδητοποίησα το πόσο όμορφο είναι να είσαι ΑΕΚ. Στα δύσκολα είμαστε μαθημένοι, άλλωστε το λέει η ιστορία μας και το μαύρο χρώμα μας.
22: Και κοίταξε να δεις τώρα τι έχει γίνει με την ΑΕΚ. Έχει φάει την πίκρα το προηγούμενο βράδυ με τον μπάσκετ.
23: Ναι, ρε φίλ, τι ήταν και αυτό.
22: Έχει φάει δηλαδή εκείνη την πίκρα. Και έρχεται την άλλη μέρα για να εκτιναχθεί.
23: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ρε, εσύ αυτό πολύ σκληρό που έγινε στο μπάσκετ.
22: Πολύ σκληρό.
23: Έλεος δηλαδή. Πώς το χάσαμε αυτό μέσα από τα χέρια μας.
22: 20 πόντους. 20 πόντους.
23: Ένα μήνυμα μεγαλωμένο από γύρω στο Γενάρη. Κάπου κατά εκεί.
22: Από το χρόνου, Γενάρη.
23: Ναι, ναι. Περίπου
22: τώρα, από εκεί. Τώρα ήρθε.
23: Όχι, αλλά μάλλον το έκανε, ξέρεις, recent. Του χρόνου και του παραχρόνου ο Παναθηναϊκός με αλλαγή στην ΠΑΕ να φύγει Γιάννης Αναφούζος και να μπει η Μαρία Γελικούση. Γνωστή ιστορία. Το έχει διαψεύσει και τα λοιπά. Δεν τίθεται ζήτημα, τα περιβάλλοντα και τα λοιπά. Αλλά σου λέει όχι. Τα πει. Αλλά για να ξέρει ο Βασίλης, τι λέει. Άρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1, πάω Παναθηναϊκός 2-1 λόγω λεωφόρου.
22: Τι?
23: Ότι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα ρίξει 0-1 και Παναθηναϊκός πάω 2-1 λόγω λεωφόρου που για τελευταία φορά κάτι κόβεται το μήνυμα.
22: Τι σχέση έχει λεωφόρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι.
23: Ναι.
22: Τότε τι είναι λεωφόρο.
23: Μέσα έπεσε ο φίλος. Μέσα έπεσε.
22: Το τελευταίο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έγινε και τελείωσε 0-2. Α, τελείωσε. Ναι. Δεν ξαναπαίζω στο λεωφόρο.
23: Το λουχούμι στον κύριο. Ρε τι γίνεται. Έχουμε δελτιάκι. Άντε, πάμε δελτιάκι και μετά τα υπόλοιπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Κλονίζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $104 το βαρέλι. Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σοβαρή κατάσταση της 28χρονης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
13: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρώμα το πολυό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Ακούτε Ερασπορ.
16: Πάμε.
17: Γιατί ξεφυσάς, δηλαδή.
16: Γιατί είναι πολλά. Και έχουμε και πολλές διαφημίσεις.
17: Πέτρο, δεν τα έχεις τακτοποιημένα σήμερα.
16: Όχι. Θα τακτοποιήσω όμως παρά δύο, παρά ένα.
17: Βάλε τα αθλητικά σου και τρέχα, γιατί εδώ τώρα πρέπει να προλάβεις. 80 είναι από εδώ.
16: Και έχω και εδώ και εκεί. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, εντάξει, ο Γιάννης ο Μαρκετάκης γελάει με το Ζηνήσιος που λέει σαν τώρα. Εμένα μου αρέσει το Ζηνήσιος. Μπράβο στην ΑΕΚ, αν και ο Ολυμπιακός. Τι λες για την προφητική, για τη δήλωση Μέντι, λέει προφητική. Αυτό που είπα και εγώ, να τελειώσει η σεζόν και θα μιλήσουμε του χρόνου, φίλε. Πάπας. Καλύτερο παίχτη τη ΑΕΚ Σαντορίνο, εντάξει, φίλε Φαρφούρη. Καλημέρα, Πετράν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θυμήστε λίγο πόσες εκπομπές ακόμα Αθλητική Κυριακή και τι παίζει. Αθλητική Κυριακή έχουμε Τετάρτη, Αθλητική Τετάρτη δηλαδή και Κυριακή. Και τι παίζει με δεύτερη και τρίτη θέση στην ΟΕΜΑ Ευρώπη. Όποιο γίνει δεύτερο θα παίξει προκριματικά Champions League, όποιο γίνει τρίτο θα παίξει προκριματικά Europa League. Τα καλά εισιτήρια τα παίρνουν η ΑΕΚ που θα παίξει playoff Champions League, άρα είναι σίγουρα League Phase Europa. Και ο Όφη, ο οποίο θα παίξει playoff Europa και είναι σίγουρα League Phase Conference League. Αυτά είναι, Σπυράκο, τα ζητήματα. Πότε θα λάβει η χώρα τραγουδιστικά η εποπτεία Λουκά Κυλιόπουλου. Ανέλαβα προσφάτως να απαλλάξω, λέει, κάτι αποθήκες από ποντικούς και τα χρυσό του συμβολίτου, λέει ο Αντωνής. Για τον Αστέρα έχετε τα δίκια σας, λέει, και οι δύο. Όντως δεν είναι η ομάδα της πόλης, τουλάχιστον για όσους είμαστε 30+. Ανέβηκε το 8. Εγώ τότε Ολυμπιακός ήμουν. Όμως ένας 16χρονος τον γνώρισε στη Super League και δεν ξέρει καν τη λέξη πανεργατικός. Και είναι μια ομάδα τακτοποιημένη με γήπεδο εγκαταστάσεις, γενικείο τμήμα, ακαδημίες κλπ. Εγώ θα την αγόραζα, λέει ο Γιώργος. Σωστό. Καλημέρα, Πέτρο και Βασίλη. Πέτρο συμφωνεί με τη δήλωση του κυρίου Βαρούχα ότι ήταν αποτυχημένη η διαιτησία στο Καραϊσκάκης. Δεν είπε αποτυχημένη. Είπε ότι δύο φάσεις γίνανε και πήγε έδωσε πέναλτι από το χέρι του Ρέτσου. Το κολλημένο. Τον μπέρδεψε το άλλο χέρι, το δεξί στην πραγματικότητα. Αυτός ο Σπανός, ο Μαρτίνεθ.
17: Ο
16: Χαρλίδικος αυτός. Και Βασίλη, αν έρχεται ο Ερνέστο, σε ρωτάει.
17: Δεν ξέρω.
16: Δεν νομίζω, Μανώλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ποιες ξαπλώστε.
17: Έχασε ο Ερνέστο χθες από τη Βαλένθια.
16: Έχασε 0-1, ναι. Με τις σκηνές να δεις τι τραβάμε, που πάνε κάποιοι πονηροί σαν τον διπλανό σου, εσένα δηλαδή, που στείλουν μια σκηνή για 4 μήνες και πάνε 3 φορές από 5 μέρες το πολύ, λέει ο Γιώργος. Έχει τέτοιους. Είσαι και εσύ τέτοιος, Βασιλάρα μου.
17: Εγώ δεν στείνω σκηνή, βάζω τους άλλους να τις στήσουν πρώτα.
16: Άρα το κάνουν.
17: Και κατά δεύτερον πάω τώρα σε έτοιμες σκηνές, σε κάμπινγκ,
16: ναι.
17: Γιατί δεν μπορώ πια το ελεύθερο κάμπινγκ. Αυτά, ό,τι κάναμε, κάναμε ελεύθερο
16: ό,τι
17: κάμπινγκ.
16: Είναι,
17: τώρα οργανωμένο κάμπινγκ μόνο και σε μόνο σε στημένες σκηνές. Και μη σου πω, θέλω και κρεβάτι μέσα στη σκηνή.
16: Ναι.
17: Έτσι. Οπότε τώρα έχει ο φίλος πετάει έτσι άδεια. Κατηγορίες, ανυπόστατες.
16: Φαντάζομαι σκέφτεται. Ο Στέφανος λέει ότι πρώτη είναι αδιάθεση, δεν θυμάμαι καλά, έγινε επί Χούντας. Δεν θυμάμαι τώρα αν έγινε και αν ήταν η άλλη τότε και λοιπά, πότε έγινε. Οπότε προχωράμε. Δεν το θυμάμαι. Δεν θα γίνει, παιδιά, δεν γίνεται να γίνει. Δεν γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Κάποια τα εξηγήσει.
17: Α, γίνει. Έλα.
16: Συγχαρητήρια στην Άγια το πρωτάθλημα. Εγώ έχω πείσει στον πρόεδρο Αλαφούζο. Χθες στον Παρτσελόνα Ρεάλ είδε το τσιφύρι και τη λήξη πριν συμπληρωθούν 90
17: Όχι,
16: λεπτά.
17: Δεν έγινε έτσι όπως
16: 90 και 2 δευτερόλεπτα.
17: 90 και 3 δευτερόλεπτα. Γιατί το σχολιάζαμε μέσα. Δηλαδή, 90 και 3 δευτερόλεπτα.
16: Και τι θα έκανε, ρε παιδιά, καθυστερεί, θα βάζει Ρεάλ 6 γκολ και μετά θα είχαν όλα τα παιχνίδια Παρτσελόνα και έπαιρνε πρωτάθλημα. Καλημέρα από Βόλο, Πύλιο Μαγνησία, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην πόλη του Βόλου και σε περιοχές παραλίγων έχουμε τροχαίο οδούς Καρτάλη και Δημητριάδος. Μας ενημερώνει ο φίλος για κάποιο λόγο. Λοιπόν,
17: καλά,
16: Πέτρο, βάλε τον. Α, εσύ είσαι ο Μπακαλιαρού.
17: Μπακαλιαρούγαυρος.
16: Ναι, πάμε. Γεια σου, Χρήστο. Πάμε, Χάρης. Το στήσανε στο Καραϊσκάκη για να το πάρει ΑΕΚ. Doink. Λέγεται ότι ο Μήνος είπε το πρωί σε εκπομπή ότι ο Πάκο έχει 10% πιθανότητα για να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Λέω, Χάρης, το γέννημα. Τώρα πήγε στο 10. Σου λέει, κάτσε, μην γίνει τίποτα να μου έχω μια ένσταση. Δεν ξέρει. Ο Γιώργος λέει, ευτυχώς που είδαμε Μετάλλικα από κοντά το Σάββατο και δεν επήρεξε η απώλεια του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός και Μετάλλικα. Πάλι γάτα. Φέρ τον πάλι τον Άρη. Έλα, Άρη. Έκλεισε ο Ρεμπρόφ.
4: Όχι, όχι. Δημοσίευμα το ουκρανικό. Απλά να πω ότι υπήρξε άμεση αντίδραση από τον Παναθηναϊκό επίσημα. Ο οποίος Παναθηναϊκός αναφέρει ότι δεν υπάρχει ένα ζήτημα τέτοιο. Και ότι δεν έχει καμιά βάση αυτό το άρθρο που αναφέρει η μεγάλη ουκρανική ιστοσελίδα ότι έκλεισε ο Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό. Σας είπα και πριν ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ημέρα. Έχει κεράσει την ενδιαφέρον που πάνε. Έμεισα αντίδραση σε πρώτο χρόνο.
16: Μπαμπαμε.
4: Ναι, δεν το κάνει συχνά σε αυτό.
16: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή έγινε μετά από λίγα λεπτά. Από όταν δηλαδή βγήκαμε στον αέρα και μεταφέραμε το δημοσίευμα των Ουκρανών, οι οποίοι κάνουν λόγο και με συγκεκριμένα στοιχεία, ότι αναφέρουν ότι υπήρξε επαφή και ότι θα υπάρχει ένα συμβόλαιο, θα γράφουν οι Ουκρανοί 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
16: Α, ήταν τόσο αναλυτικό,
4: ναι. Ο Παναθηναϊκός μετά από λίγα λεπτά άμεσα έσπευσε να διαψεύσει αυτή την πληροφορία που οι Ουκρανοί διαρρέουν.
16: Α, και τώρα το βλέπω, Άρη, ναι, και λέει δεν έχει καθόλου βάση τίποτα από όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο.
17: Ωραία. Εντάξει.
16: Τέλεια.
4: Δεν μπορεί να σχολιάσουμε κάτι.
16: Όχι.
17: Γιατί όταν βγαίνει η ομάδα τώρα τι να σχολιάσουμε.
4: Και τη διάψευση. Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό.
16: Βγήκε ένα δημοσίευμα για ένα προπονητή που είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός και στο παρελθόν.
4: Δεν μπορώ να πω για τη διάψευση κάτι. Κλείνει αυτό το θέμα προς ώρας.
16: Ναι, ναι.
4: Θα σας θυμίσω ότι είμαστε στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.
16: Ναι, σωστά. Ναι.
4: Εντάξει, και θα πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα για να τελειώσει και η όποια. Αφού ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει μέχρι τώρα θέση για το θέμα Ράφα Μπενίτεθ. Και να τελειώσει οποιαδήποτε ας πούμε συνεργασία. Άρα δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Και όποιος καεί λέει στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράφουμε όλες τις αντιδράσεις και τις εξελίξεις. Εγώ δεν λέω ότι θα είναι ο Ρεμπρός προπονητής, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κλείνει και το παράθυρο για τη διάθεση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή.
16: Όχι, εσύ κρατάμε αυτό που είπες. Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει προπονητή, θα δούμε τώρα ποιος θα είναι.
4: Γιατί κάποια φορά, για να λέμε και τα πράγματα έτσι, να αποκαταστήσουμε λίγο την ιστορική αλήθεια, στις 8 η ώρα ο Παναθηναϊκός διέψευσε ότι θα πάρει τον Μπελίστη και στις 11 τον ανακοίνωνε. Επίσημα τότε.
16: Ναι, εντάξει, βέβαια, παίχτες είναι άλλη περίπτωση, δεν είναι τόσο.
4: Καθόλου άλλη περίπτωση.
16: Εντάξει, οι προπονητές είναι πιο σημαντικό πράγμα.
4: Παναθηναϊκός διέψευσε ότι θα λύσει την εργασία του με τον Αλόνσο. Εμείς λέγαμε ότι δεν θα πάει στο Βόλο και την Παρασκευή τον απέλησε. Από κι άλλα.
16: Όχι, ρε παιδί,
4: υπάρχουν. Δηλαδή τα λέω όλα αυτά γιατί πάντα συμβαίνει όλη αυτή η ιστορία στο ρεπορτάζ. Δηλαδή με την έννοια ότι είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράφουμε κάθε αντίδραση. Και επειδή το γράφει μια μεγάλη ουκρανική εφημερίδα και μέσα σε λίγα λεπτά έγινε πρώτο θέμα παντού. Η Ουκρανία ανέφερα να σου πω αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην είναι ο Ρεμπρόφ αυτό που προγραμματίζανε κάποιο άλλο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Ρεμπρόφ ήρθε στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες. Ήταν εδώ. Αυτό δεν διαψεύδεται. Ήταν εδώ για να μιλήσει για τη συνέχεια της καριέρας του.
16: Ναι.
4: Η αλήθεια είναι, και θα σας δώσω την είδηση, ότι δεν μίλησε μόνο με τον Παναθηναϊκό ο Ρεμπρόφ στην Ελλάδα. Μίλησε και με άλλη ομάδα. Και δεν αποκλείεται να το δούμε το Ρεμπρόφ.
17: Κάτσε, εδώ μοιάζει τώρα σαν το Ρεμπρόφ να κάνει τη γύρα του μπάσκετ βρει ομάδα στην Ελλάδα.
4: Όχι, το, δεν το κάνει αυτό. Κάτσε.
17: Δε, όταν μιλάς και με τη μία και με την άλλη ομάδα.
4: Δεν ξέρω αν ήρθε να μιλήσει και τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά. Γιατί εγώ η πληροφόρηση που έχω δεν ήρθε να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά.
17: Α.
4: Ενώ είχε ήδη μιλήσει με τον Παναθηναϊκό πέρσι το Σεπτέμβριο. Και ενώ υπήρχε μια ένα διάβλο επικοινωνία. Αυτή τη φορά μπορεί να έρθει να μιλήσει με άλλη ομάδα. Εγώ έτσι έχω πληροφορηθεί.
17: Μάλιστα.
4: Ο Ρεμπρόφ στην Ελλάδα. Αλλά αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε μια επαφή μπορεί να μην την έχει ενεργοποιήσει. Αν οι Ουκρανοί μπορεί να έχουν μείνει και 5-6 μήνες πίσω από την ιστορία αυτή.
17: Ωραία. Εντάξει, θα δούμε τι θα
4: σου πει. Είναι λίγο
17: σύνθετο. Ευχαριστούμε πολύ.
16: Αναμενόμενο βέβαια. Ευχαριστούμε. Διάψευση λίγο τον Παναθηναϊκό. Ζωζεφίνα. MVP μακράν Πινέδα, διότι τράβηξε όταν η ομάδα δεν είχε ρολάρι με κρίσιμα γκολ και την ασύλλητη παρουσία του Σιμεώνη. Εκεί που λέγαμε για του MVP. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει αλλαγές στο ρόστερ για να επιστρέψει δυναμικά. Αυτά τα λέμε, αυτά τα λίγα. Πάμε τώρα στα σημαντικότερα. Μαυρογατίδη Κίτα. Τι στενή.
17: 2-3 γκολ Σάντερλαντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
16: Εντάξει, δεν σου και πολύ κοντά. 0-0 ήρθε.
17: Κάτσε, έχασε 2-5, ρε φίλε.
16: Ναι.
17: 2-5 έχασε. Όχι 2-5. 1-5.
16: Όχι, αυτό είναι άλλο τώρα κουπόνι.
17: Α, άλλο κουπόνι.
16: Έπαιξε τη City χ και over 1,5 με την Brentford. Εντάξει, ναι. Και Μπαρτσέλονα Ρεάλ.
17: Έχασα 1-6. Καλό δελτίο χθε από τη United.
16: Ναι, ναι. Και δεν είναι και καλή. Είναι ψηλό διάφορο.
17: Χθε το Σάββατο.
16: Όχι, ο Αθανάσιος.
17: Όχι, ο Αθανάσιος.
16: Παρακολουθώ την ΑΕΚ από το πρωτάθλημα του Καραγκιόπουλου το 89. Ό,τι πρωτάθλημα έχει πάρει αυτή η ομάδα ξεκινήσει όσον αφορά το μπάτζετ από την Τρίτη ακόμα και από την Τέταρτη θέση όσον αφορά το μέγεθο.
17: Διάβασε την κατάληξη τώρα, είναι μισό Α4.
16: Ότι δεν νομίζω ότι το έχει πετύχει άλλη ομάδα κτλ. Okay.
17: Okay.
16: Εγώ να πω μπράβο στην ΑΕΚ, άξια το πήρε και πολλά μπράβο στον πρόεδρο τη σε δεύτερη θητεία. Το πήρε ένα άσχετο από το άθλημα, βρήκε του κατάλληλου ανθρώπου και το σήκωσε. Ο δικό μα λέει 16 χρόνια ακόμα να το μυρίσει το άθλημα. Καλημέρα σε όλους. Και έχει στείλει και ένα στοιχηματάκι. Ο Βασίλης λέει αυτό που λέει ο Βασίλης με την ομάδα, ότι είναι ο ένας για τον άλλον. Αντικατοπτρίζεται στη φάση που κυνηγάει ο Ρέλβα στο λάθος του Ρότα μετά από κόρνερ τη ΣΑΕΚ. Το κυνηγάει. Με τι, για να του πει μπράβο, δεν πειράζει.
17: Γίνονται τέτοιε φάσει και γίνονται συνεχώ τέτοιε φάσει.
16: Μην ξεχνάτε, λέει, ότι ο Σούπερ Μάριο έριξε πρόστιμο μετά τον αποκλεισμό από τον Όφινε, το οποίο νομίζω μετά το πήρε πίσω γιατί έκανε νίκη η ΑΕΚ. Σωστά. Ό,τι πιο όμορφο για μένα λέει να λαμβάνει χώρα η εναλλαγή του πρωταθλητή κάθε χρόνο. Το μόνο άσχημο είναι ότι δεν παίρνει το πρωτάθλημα ο αγαπημένος παχουλοκομψός σας και εμάς. Χρήστος Κοντός, να είμαστε όλοι καλά και να δούμε την καινούργια χρονιά που έχει ενδιαφέρον κτλ. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα, παιδες. Από τότε που ο Λικαμπή πήγε στο Κόπα Αφρικά και στο τέλος έχασε το κύπελο, εξελίχθηκε σε μεγάλο χασογόλι. Στον Ολυμπιακό, αλλά τον αγαπάμε γιατί μας έδωσε το conference, λέει Γιάννης, τελείωσε δίψος. Μόνο το conference έδωσε.
17: Πάντως, εδώ που τα λέμε τώρα, αυτό που σου έλεγα και πριν, να το πω, μην το ξεχάσω. Φέτος, αυτός που στερεί το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό είναι ο ΠΑΟΚ.
16: Ναι.
17: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος διεκδικητής που να πει ότι από μια ομάδα έχασα τόσους πολλούς βαθμούς. Από όσους ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ.
16: Ναι, δεν κέρδισε καμία φορά. Από το 60 χρόνια έχει να γίνει κάτι τέτοιο, ναι.
17: Δεν έχει σημασία.
16: Ναι.
17: Λέμε τώρα για
16: ναι, με τον ΠΑΟΚ, ναι. Oh. Είχε 60 χρόνια να παίξει τόσες φορές ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και να μην κερδίσει Ολυμπιακός.
17: Εντάξει, έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος για τον Ελκαμπή. Δηλαδή τα γκολ που χάνει τελευταίο Ελκαμπή.
16: Πώς δεν έδωσε πα στο Τζικίνι και πήγε να κάνει τρίπλα στον τερματοφύλακα.
17: Δεν ξέρω τώρα και αυτό σου λέει και ο άλλος. Δηλαδή έχω φτάσει σε σημείο τα γκολ να τα βάζει το δεξί μπακ, ας πούμε.
16: Που έπαιζε εξτρέμ.
17: Δηλαδή ο Ροντινέη, ας πούμε, έχει γίνει σκόρερ του Ολυμπιακού τελευταία. Δεν γίνονται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και δεν γίνεται να χάνεις τόσες πολλές ευκαιρίες. Τι να κάνουμε όμως, τις χάνεις και δεν μπορείς να έχεις παράπονα.
16: Καλημέρα, παιδιά. Άλλαξε το σύστημα και το πήρε ο Μέντι. Επέμενε σε γιώμες, λέει ο Σπυρίδωνας. Ο Θανάσης λέει κάθε χρόνο και χειρότερα. Από ευρωπαϊκό την πρώτη χρονιά, σε double τη δεύτερη και φέτος σχεδόν τίποτα. Ευχαριστούμε και αντίο. Σκληρό. Γιώργος, στο Ολυμπιακό γίνεται όταν τέθει το. Φέρνουν παίχτες στο Μεντιλίμπαρ χωρίς να τους θέλει. Σημειώνει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά σας. Σήμερα 15 του 3 η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
18: Ποιο είναι αυτό? Ο Ευθυμιάδης είναι.
17: Ο
18: Ευθυμιάδης είναι.
17: Μάλλον. Ναι. Δεν ξέρω.
16: Δημήτρης. Πέρα από τα γνωστικά ζητήματα που εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, ο Ολυμπιακός λειτουργήσε στον αυτόματο πιλότο. Ο πρόεδρος του ήταν απόν αφοσιωμένο στις άλλες δύο ομάδες του και τα επιχειρηματικά του με συνέπεια το έλλειμμα
17: παραγωγικότητα
16: και
17: δεν πάει.
16: Όχι, παιδιά, δεν πήγε. Δεν πήγε, πήγε, πήγε. Εντάξει, ο Βαγγέλης πήγε. Δεν ξέρω αν έχει κουραστεί κάτι τέτοιο, αλλά πήγε. Τι πασίγιορε από μιμήσεις, σε λίγο θα φορά τη γιάση πρικάλτσα με πέδιλο. Είμαι υπέρ να φύγει ο Μεντιλίμπαρ με όλες τις τιμές και δάφνες, αλλά φοβάμαι στο τι θα μας φέρουν στη θέση του. Με αυτό πάντα είναι το κρίσιμο. Ποιος θα αντικαταστήσει. Βασίλη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ευχαριστούμε το Μέντι και θα τον αγαπάμε πάντα. Αλλά welcome back, Ernesto. Είπες εσύ τέτοιο πράγμα.
17: Δεν είναι τίποτα.
16: Καλημέρα και στο διόγο. Την αίσθηση πως χρειάζεται ένας φρέσκος αέρας στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια ασφυξία, το βλέπεις και στις κερκίδες, μια μιζέρια. Και με προσθήκες επιτέλους να βγουν κάπως, αν όχι όλες, γιατί δύο χρόνια τώρα δεν βγαίνει καμία. Όντως, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει βοήθεια από μεταγραφή καμία. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, σαν Ολυμπιακός, για τρία πράγματα ζηλεύω την ΑΕΚ. Για τα ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο, για τα πρωταθλήματα Γ και Β Εθνικής. Έλα, εντάξει τώρα, πάμε. Όσο δεν φτάνει αλεπού, Γιώργο, τα κάνει κρεμαστάρια. Έτσι λέει μια παροιμία. Εγώ πιστεύω ότι η αναγκαστική αλλαγή του Ποντένσε άλλαξε η εικόνα του Ολυμπιακού. Ναι, okay.
17: Ναι, άλλαξε ποιος θα χάνει τα γκολ. Προηγουμένως θα χάνει ο Ποντένσε.
16: Καλά, δεν είναι καλά, λέει. Μπορεί να παίξει τον
17: Ποντένσε. Καλός ήταν ο Ποντένσε για να κατοσύρει και όσα επιχείρησε και αυτός. Εντάξει, ρε παιδί. Δεν έχει τελειώματα, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πηγαίνει μπάλα μέσα. Εντάξει. Αλλά.
16: Καλημέρα. Αν περιμένει ο προπονητής τη δυσαρέσκεια του κόσμου για να διορθώσει τις καταστάσεις, άστο. Μόνο και μόνο με αυτό που λέτε δεν δίνει περιθώριο για αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, δεν θα περιμένει αυτό, πράγματι. Είναι ένα από τα κομμάτια, τέλος πάντων. Σήμερα ο Βασίλης μιλάει και ακούγεται πληγωμένος. Ο Ολυμπιακός έπαιξε τη Champions League και πίεζε τις ομάδες αντί να τον πιέζουν. Οπότε είναι λογικό η κατάσταση του Ολυμπιακού. Άδειασαν από δυνάμεις και δεν πρέπει να ξεχνάνε τι έχει κάνει με τη Λίμπαρ. Εμείς είμαστε χαρούμενοι με το πρωτάθλημα. ΑΕΚ, απαντάει ο Λευτερής. Ναι, yeah. Τα είπε η Λία. Βγήκε πριν από λίγο ο Άρης και μας είπε για τον Ρεμπρόφ που διαψεύστηκε από τον Παναθηναϊκό. Κρατάμε αυτό που είχε πει ο Άρης, ότι ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει προπονητή και ότι η απόφαση έχει πάρθει από το Γενάρη. Το είπε ο Άρης για τον Μπενίτεθ, ότι θα φύγει. Καλημέρα. Από τις λίγες φορές να πανηγυρίζουν γκολ οι φίλοι του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Ναι, τελικά είναι κρυφο Παναθηναϊκή, λέει. Χαχαχα, λέει ο Χρήστος. Δυστυχώς ο Μέντι έκανε το Λουτσέσκου να μοιάζει με Γουαρδιόλα και το Ζίβκοβιτς της άξιο του Μέση. Να παίζει ο Ντάνι 90 λεπτά και ο Ροντινέη επίσης προκαλεί κατάγματα λογικής. Το να είσαι Μουζακίτς και να είσαι μόνιμο στον πάγκο για να παίζει ο Ντάνι χρήζει ιατρική γνωμάτευση, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, εγώ με τον Μούζα και εγώ έχω μερικές ενστάσεις, να πω την αλήθεια. Εντάξει, όντως, αλλά.
17: Εντάξει, προφανώς έχει καταλήξει το συμπέρασμα ο Μεντιλίμπαρ ότι ο Μουζακίδης δεν μπορεί μαζί με τον Έσε. Ότι δεν βγαίνει δηλαδή, το φαΐ έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή με αυτό το δίδυμο. Ναι. Θέλει έναν πιο πολύ κόφτη σαν τον Ντάνι και ένα λίγο πιο πολύ οχτάρι που είναι ο Έσε. Όταν παίζει με δύο οχτάρια, κάτι βλέπει ότι δεν του αρέσει.
16: Okay. Περίμενε. Ρευστότητα, μπέρδεμα και έξοδα. Όχι ρίσκο πουθενά, λέει ο τοξότης.
17: Ορίστε.
16: Τι σημαίνει αυτό, ρευστότητα, μπέρδεμα και έξοδα. Τι θα πει αυτό, ρε φίλε. Ότι θα έρθουν λεφτά, αλλά θα τα ξοδέψω. Θα μπερδευτώ και θα τα ξοδέψω.
17: Ρευστότητα δεν είναι αυτό το πράγμα, ρε.
16: Τι είναι?
17: Οικονομική ρευστότητα. Ρευστότητα είναι ότι γενικά τα πράγματα είναι λίγο χαλαρά.
16: Δεν είναι
17: όλα τακτοποιημένα.
16: Και με συμβουλεύει να μην πάρω ρίσκο σε τίποτα.
17: Όχι ρίσκο. Πού είχε σκοπό να πάρει, Πέτρο?
16: Πουθενά.
17: Δεν μπορεί. Κάτι.
16: Ρευστότητα. Μπέρδεμα και έξοδα λέει. Ότι θα μου έρθουν λεφτά.
17: Πώς τη λένε?
16: Παγετάκι δεν είναι. Τι μπερδεύω και λίγο αυτή. Βγήκε παγετάκι.
17: Δεν ξέρω.
16: Θα μου έρθουν λεφτά, θα μπερδευτώ και θα τα ξοδέψω. Ρευστότητα, μπέρδεμα και έξοδα. Αυτό μάλλον. Α, τα δώσω εσά, παιδιά, να τα ξέρω. Και τα φυλάτε όμω. Για λέγε να μαθαίνουμε. Στα τελευταία 10 χρόνια που άλλαξε η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα πρωταθλήματα μοιράζονται. 5-3-2. Ολυμπιακό ΑΕΚ Πάο.
17: Δηλαδή, ένα στα δύο Ολυμπιακό. Πρόσεξε
16: με λίγα λόγια.
17: Περίμενε. Ένα στα δύο Ολυμπιακό που δεν είχε τέτοιο ποσοστό πριν.
16: Όχι.
17: Δεν είχε ποτέ τέτοιο ποσοστό.
16: Όχι, όχι. Είχε. Διαλεμένο. Ο Γιώργο. Δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Το κατάλαβα χθες. Μου το είπε κατάμουτρα. Κοιτάξτε κάτω τι χάρη δεν μου κάνει. Ένα γκολάκι. Με 2 ευρώ θα παίρνει 2.800. Πάτα να δω το Γιώργο. Πάτα να δω.
17: Αξίζει.
16: Αξίζει. Α, και εκεί πιάσει και λοιπά και τέτοια. Όχι, ρε φίλε, έχει over 3,5 το Βόλος Πανσεραϊκό. Το Βόλος Λεβαδιακός. Όχι, ρε φίλε. Με 2 ευρώ 2.800.
17: Ναι, όμως μπράβο και υπόκληση, γιατί παίζει κάτι ομάδες που λέγεται Τσογουάν. Άλλη που λέγεται
16: μπάσκετ κιόλας.
17: Σαγκάινερς. Οκ. Εντάξει, το έχει το παιδί.
16: Μπράβο, Γιώργαρα. Και είναι και λίγο μπασκετικός. Όχι, να του δώσει ο Αχιλλέας με τον Κομπότη από μισά τα 2.800 γόλια. Που δεν βάλανε ένα γκολ. Κάτσε, ρε παιδιά, τώρα.
17: Περίμενε εκεί στο φανάρι μετά τη μαλακάσα.
16: Ναι, ανάμεσα κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Γεια σου, Φάνη. Ο Θήλος έπαιξε καλά, άτυχος κτλ. Σαλιγκάρια από τον κήπο, ε. Μπράβο.
17: Κάτσε, σαλιγκάρια τέτοια εποχή. Τα σαλιγκάρια είναι τα πρωτοβρόχια, ρε παιδιά. Τέτοια είναι τα
16: άφησε, όταν έβρεξε, βγήκανε και τα άφησε λίγο να μεγαλώσουν και τα μαζεύει τώρα.
17: Τα βάλε σε σαλιγκάρια τέτοια εποχή. Μπορεί και ορθή να σου πω, όλα αλλάζουν.
16: Πάμε, εντάξει,
17: Δημήτρη. Πάμε, είναι γνωστό πια αυτό το αστείο, παιδιά, εντάξει.
16: Η μόνη ομάδα που αξίζει να πέσει είμαστε εμείς, δυστυχώς, Ελλάδα παντού, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα, παιδιά. Τέτοια μάτσα από το χθεσινό είναι που το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Πανηγυρίζει γκολ ανατροπή και στο καπάκι πανηγυρίζει γκολ ακύρωση στο Καραϊσκάκη. Μόνο ΑΕΚ, Γιάννης Κόρινθος. Ναι, όντως. Εντάξει, βέβαια, τον γκολ του Ταρέμ ήταν μπαμ ότι έκανε offside.
17: Ναι, ρε παιδιά, ήταν εντάξει. Έτσι, έτσι τελείωσε η φάση.
16: Μπαμ, δηλαδή. Διάβασε λίγο γιατί θέλω να δω πόσο πουλήθηκε το Σκρούτζ.
17: Πουλήθηκε.
16: Έτσι λέει.
17: Πετράν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Τον γκολ του Βάργα ήταν offside 20 χρόνια χωρίς γήπεδο η ΑΕΚ.
16: Τι?
17: Του Βάργα, αφού το δόθηκε.
16: Ο Φσάιτ ήταν μέσω αυτόματο ρετ.
17: Ναι.
16: Αλλά το είδε και ο Ετομάτη. 20 χρόνια χωρίς γήπεδο Ιάκ, τι θα πει αυτό.
17: Δεν ξέρω.
16: Ελάτε να πάρετε τον Μπάζ Γιάννη που έχει και πολύ κόσμο και πολύ τρελά, λέει ο
17: Δημήτρης. Ναι, εντάξει, χρέη έχει. Γιατί δεν είναι μόνο πέρσι.
16: Έχει.
17: Άμα έχει και χρέη, τα βάζει όλα μέσα.
16: Εντάξει, από την άλλη θα το αγοράσει με 0 ευρώ και θα αγοράσει τα χρέη. Κατάλαβε αυτό είναι. Δεν θυμάσαι ο Μπρομπασχέτσο ότι μα έλεγε ότι ξεφύτρωναν ένα μετά τον άλλον κάποια στιγμή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν έχει πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό, θα έπαιζε ύμνο ποτέ. Εμείς δεν βάζουμε ύμνους ποτέ. Κώστα, άστα αυτά.
17: Όχι, όχι, όταν παίρνει κάποιος το πρωτάθλημα, έβαζε ο Κοντός, έβαζε ύμνο, ξέρω
16: εγώ. Εντάξει, πάει μια φορά. Στην Ευρώπη δεν έγινε αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
17: Είναι και ο πρώτος τίτλος που απονέμουμε εμείς.
16: Έχει παλιά, έχουμε απονέμει κι άλλους. Όλο αυτό γίνεται λέει, για να κάνουν τζάμπα διακοπές, λέει ο Χρήστος. Αυτό που έλεγες με τις ξαπλώστερες.
17: Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που το κάνουν έτσι, γιατί δηλαδή να μην σε δυσφημίσω, κάνε μου αυτό,
16: ναι, ναι, ναι,
17: το άλλο,
16: ναι, εκμεταλλευτούμε και καλά και τα λοιπά.
17: Αυτά, ναι. Ας πούμε. Καλημέρα, αυτό με τις ξαπλώστες συμβαίνει πάντα. Λέει, τις καμαρώνουν από το βράδυ με πετσέτες. Τις καπαρώνουν. Εντάξει, παιδιά, δεν
16: ξέρω. Πέτρο, καλύτερη επιλογή είναι Λέτο, Βαζέχα και Ρότσα. Λέτο, Βαζέχα και Ρότσα, σοβαρά τώρα. Καλά, δεν πρόκειται. Λεβέντες λέει πριν Αλέκτορ λαλήσει, ο ρεπόρτερ τα γύρισε Πετράνο. Όχι, δεν τα γύρισε. Δεν τα γύρισε.
17: Καλημέρα.
16: Ο Άρης μετέφερε πληροφορία από την Ουκρανία, την οποία διέψευσε ο Παναθηναϊκός. Αυτό. Λέγε.
17: Καλημέρα, για να πήρε η ΑΕΚ του πρωτάθλημα, ο Βασίλης για ξαπλώστε στα πλέον.
16: Όχι, ήταν ένα εξτραδάκι. Καλό τύπο, καλό τύπο όμως. Το Κυψιά Ελ σε περιγραφή του Βασίλη Παπα-Νικολάου από τηλεοφόρο, φαντάσου λέει, αλλά θα γίνει.
17: Τι?
16: Πα στο Κυψιά Ελ.
17: Τι πα?
16: Κυψιά Ελ τηλεοφόρο.
17: Εγώ.
16: Που έτσι λέει ένα φίλο. Να φροντίζει να έχει αντιστοιχεία ξαπλώστρα με δωμάτιο. Κάποιοι το κάνουν τη Χαλκιδική που βέβαια σου πιάνουν λέει τον πισινό έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, αυτό είναι καλό point. Αλλά λέει ο Βασίλης ότι είχε 800 δωμάτια το ξενοδοχείο και είχε 400
17: ξαπλώστρα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα. Τι να σου πω τώρα. Δεν είναι όλα. Δεν έχουν όλα τα ξενοδοχεία τόσο μεγάλη πισίνα. Και υπάρχει και το εξής και το παράδοξο. Μόλις τους τουρίστες είναι ότι μπορεί να είναι η θάλασσα στα 20 μέτρα και αυτοί πάνε εκεί στην πισίνα. Δεν πάνε θάλασσα.
16: Δεν θέλουν την άμμο στα ποδαράκια τους. Να μπλέκεται.
17: Γιατί δεν κάνω, δεν έχει πισίνες στη Γερμανία, στη Σουηδία.
16: Στη Γερμανία πισίνες, τι λες μωρέ. Κάτι σάουνες έχει.
17: Δεν έχει πισίνες.
16: Δεν έχει τίποτα. Θέλω τη γνώμη σας λέει. Παίρνω 560 και μου δίνει 260, τι κάνουμε. Για cash out με λέει ο φίλος. Σημερινό είναι.
17: Τι έχει σήμερα.
16: Έχει τότε να μιλήνει, την έχει παίξει άσο. Εγώ θα τα άφηνα. Πόσα έβαλες, δεν μας λες και πόσα έβαλες. Άμα έβαλες κανένα κατοστάρικο, βγάλτα.
17: Όχι, άμα μόνο, γιατί πέρασε bed builder, πέρασε δύο bed builder, πόσα bed builder πέρασε, άρα δεν είναι, έβαλε λιγότερα.
16: Ναι, εντάξει, άσχομα τώρα, έλα, σιγά τώρα. Α, πάρεις, κερδίσεις τότε.
17: Αν έχεις πληρωμένους λογαριασμούς, άστα.
16: Καλά, άμα και έγινε, φίλε, προφανώς.
17: Αν δεν έχεις πληρωμένους λογαριασμούς, πάρτα.
16: Καλημέρα, παιδιά, είμαι στην Go. Τα ίδια και χειρότερα μετά τον Ιούνιο. Η Άγγλοι είναι χειρότερη, λέει ο Χρήστος. Το περιμέναμε. Κάτσε φετσάκι και μοντιάλα, τα βλέπουν εκεί. Αληθινή ιστορία λέει: έχει βάλει ένα στην ομπρέλα του με καρέκλες και ιστορίες στην παραλία για να ξαπλώνει κάθε μέρα. Ένα πρωί λέει: πάει ένας άσχετος, ανοίγει την ομπρέλα του και κάθεται. Την ομπρέλα του λέει και κάθεται. Πάει ο άλλος και του λέει: φίλε, φύγε, είναι η δικιά μου η ομπρέλα. Και του λέει ο άλλος: ωραία, πάρε την ομπρέλα σου και δρόμο. Πιάστηκαν στα χέρια, ποιος έχει δίκιο. Ποιος έχει δίκιο.
17: Όταν πιάνονται στα χέρια τώρα, ποιος έχει δίκιο.
16: Κάνα, χαζί και δύο. Λέει πλέον σε μεγάλη ξενοδοχή υπάρχει υπάλληλος που περνάει από τις ξαπλώστερες και άμα δει άδειες πετσέτες.
17: Άδειες πετσέτες. Τι σημαίνει άδεια πετσέτα.
16: Άδειες ξαπλώστερες να πήρε. Γυρίζει τη γωνία της. Άδειες πετσέτες. Δεν είναι κανένας πάνω, καλά λέει.
17: Έτσι δεν μπορεί ο άλλος να κάνει μπάνιο μέσα. Τι πάνε βέβαια, άμα δω άδεια.
16: Τέλος πάντων, άκου τι σου λέει. Ναι. Γυρίζει λέει τη γωνία της πετσέτας, περνάει ξανά μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα και άμα η γωνία της πετσέτας είναι τσακισμένη, τη παίρνει και τη πάει στα πολεστέντα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Λέει ακόμα και οι ίδιοι Γερμανοί το πιστεύουν για εθνικό σπορ το πιάσιμο της ξαπλώστερας. Κορυδεύονται και μεταξύ τους λέει ο Νικολάς.
17: Ξέρει πολλά.
16: Φαίνεται ενημερωμένο.
17: Ξέρει πολλά. Ωραίο αυτό με το δίπλωμα στην άκρη.
16: Για να δω, σου λέει. Μισή ώρα πώς θα κάτσει μέσα, θα μουλιάσει. Καλημέρα, Πολάρη. Επίσης, Πέτρο, εκτός από το ότι θέλει μεγάλη διαδικασία και θέλει ένα χρόνο να γίνει, πέφτουν οι ομάδες που είναι να πέσουν και απλά. Ναι, θα ανέβουν τέσσερις. Σωστά, φίλους. Καλημέρα στο τρίφωνο που πανηγυρίζει. Ανακαλώ ότι υπάρχει και το Ριμπάρτα, λέει Φόρτσα Εκάρα κτλ. Έχουμε ανακλήσεις ένα σωρό. Να πάρει την Bio DPG, ένα μήνυμα βγαλμένο από πολλά χρόνια πίσω.

0: και ο Μπέρκαμπ στην Arsenal. Ναι, ρε παιδιά, τώρα εδώ πέρα, άμα δεν έβαζε γκολ ο Γιώβιτς, παιδιά, τα ίδια θα λέγαμε. Ή αν δεν έδινε την assist, τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, άστο.
0: Όχι, ρε παιδιά, πληροφορίες είναι πληροφορίες. Όταν ο Ρονάλντο, ο κανονικός, πήγε στη Μίλαν, ο κόουτς Αντζελότη του ζήτησε να χάσει κιλά για να τρέχει και να μαρκάρει. Το φαινόμενο του απάντησε ότι αν τον πήρε στην ομάδα του για να τρέχει, ας τον αφήσει στον πάγκο. Αν τον πήρε για να βάζει γκολ, να τον έχει βασικό. Στο πρώτο παιχνίδι παίξει βασικό και έβαλε δύο γκολ. Όντως, κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία, την έχω ακούσει κι εγώ. Το μήνυμα έλεγε Ολυμπιακός πάω 0-1 και πάω ΠΑΟΚ 2-1. Λέει ο φίλος. Έτσι έλεγε.
1: Και Ολυμπιακός.
0: Αυτό που έστειλε εδώ πριν. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1 έλεγε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1.
1: Ναι, ναι. Τι πράγμα, για ποιο πράγμα είναι αυτό.
0: Δε, να σου πω, ρε φίλε, Μιλτιάδη, ούτως ή άλλως δεν το σκέφτηκε πολύ καλά. Ναι, ναι, δεν το σκέφτηκε πολύ καλά ούτως ή
1: άλλως. Θα αφήσουμε πάλι πολλούς απαγαπωμένους.
0: Πάμε στο φίλο με το ωραίο όνομα, Γιακουμής. Ακόμα περιμένουμε το σχόλιο του κύριου Βασίλη για Καζναφέρη, Μάκης από Λίβερπουλ.
1: Τι εννοεί ο ποιητής.
0: Κάτι είπε ο Καζναφέρης, αλλά και εγώ δεν τα
1: μιλήσα.
0: Για σένα, ναι. Τι έκανε ο τελευταίος παίχτης του Παναθηναϊκού στο 2-1, δεν ήξερε τι λέγεται, τι είναι offside. Δεν είστε σε πολύ φόρμα σήμερα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Ο Ολυμπιακός είναι παρατημένη ομάδα γνώμη μου. Θέλω τη δική σας. Ευχαριστώ. Παρατημένη, όχι, δεν είναι, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος από Άρτα, μπορεί να μου εξηγήσει ένας που γνωρίζει από διετσία γιατί η κίνηση του ΜΕΙΤΕ δεν είναι κόκκινη κάρτα. Μα είναι κόκκινη κάρτα. Απλά δεν την έδωσε. Προφανώς και είναι κόκκινη κάρτα. Και τα λοιπά. Εντάξει, Στέφανε. Κι εγώ αυτό διαπιστώνω, αν θέλει τη γνώμη μου, αλλά πληροφορίες είναι πληροφορίες, παραλαμβάνω. Μήπως ήρθε η ώρα ο Κωνσταντίνος να κάνει το επόμενο βήμα σε κάποια ομάδα του εξωτερικού. Βασίλη, αυτό θα έχουμε καλοκαίρι να το συζητήσουμε μπροστά μας, νομίζω. Για τον Κωνσταντίνα πάντα είναι πώς να το πω, η ώρα για να φύγει για το εξωτερικό να κάνει το επόμενο βήμα και πάντα είναι η ώρα και να μείνει και εδώ και να γίνει ακόμα καλύτερο στην αποχή στον πάγκο.
1: Αν δεν βρέξει, θα κρατήσει.
0: Σωστά. Ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο δεν έχει πρόβλημα με τους προπονητές που άλλαξε 10 σε 3 χρόνια. Το πρόβλημα είναι η διοίκηση, λέει ο Αντώνης. Ωραίο, Γιάννης. Σωστά. Mm-hmm. Αποκλειστικό ρευρό ήρθε και μίλησε και με τον Πανετολικό, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στην Πάρια. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί δεν δόθηκε κόρνερ στη φάση του πέναλι του ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Το πέναλτι του ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω. Πάμε. Να μην το φέρναν χ. Πήρε άκρη το πράγμα. Διπλό στην Τούμπα χ στο Καρισκάκη Δετάρτη. Ωραία. Ο Ριμπρόφ ήταν πολύ κοντά στην ΑΕΚ πριν πάρει την Αλμέιδα. Όχι απλά κοντά, αλλά ήταν πρώτη επιλογή. Ναι, το θυμάμαι και εγώ, Γιάννη, όντως. Ωραία. Α, η Ριζούπολη. Δεν είναι
1: σχέση. Έχει.
0: Δεν ξέρω. 15 ήταν η Ριζούπολη σαν σήμερα, 23 χρόνια πριν. Έχετε κάνει τόσο καλή δουλειά το τελευταίο διάστημα που πήρατε διαφήμιση χάλιβα για πρώτη φορά. Καλωρίζει, καλό Γιάννη Σαββαρή.
1: Φτιάχνουμε σπίτια.
0: Και όχι μόνο.
1: Φτιάχνουμε σπίτια, κύριε Γιάννη. Κάπως πρέπει να τα τελειώσουμε. Ναι. Λοιπόν, κάτσε. Τελικά είναι χοντρός ο Λούκα.
0: Αν την αποδείτε, την κάνει πρόεδρος της ΕΠΟ ή ο πρόεδρος του Σουπελίγου, ούτε ένας ούτε άλλος. Θα την κάνει η κυρία Κοξενόλου, λογικά. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Λοιπόν. Έχει 22.
0: Ακού, ακού. Δεν θέλουν το λέει, γιατί φοβούνται ότι θα πετύχει τον Παναθηναϊκό. Αλέξανδρε, πολύ μπροστά αυτό. Σας έχω κι εγώ ένα άλλο ποσοστό. Τροφή για σκέψη. ΑΕΚ από όταν επιτέλους μπήκε στο γήπεδο της έχει 1-2 πρωταθλήματα. Όχι 1-2. Ναι, 1-2, 1-2 καλά λέει. Το στέλνω μέσα στο κουμπότι. Μπάσκετ μπίσου με κάτι, λέει ο Γιωργάρα. Στείλ το όντως. Κάθε χρονιά που δεν παίρνουν τίτλο Ολυμπιακός και πάω και είναι νίκη για τον αθλητισμό. Μάλιστα. Εντάξει, ναι,
1: φύγαμε.
0: Αύριο πάλι. Αύριο ίδιο ρόστερ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων είμαι Αεραξίδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Για πρωτόγνωρες καταστάσεις και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου έκανε λόγο ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της

0: Εκπαντελής Νικολάου μιλώντας στην Ερασπορ και τόνισε ότι η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των ποδοσφαιριστών αλλά και η μαεστρική διαχείριση της ομάδας από τον Μάρκο Νίκολιτς ήταν τα στοιχεία που έφεραν επιτυχία. Χθες η Ένωση στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της μετά την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες και τους Θεσσαλονικείς να ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Την Κυριακή μετά το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στην All Win Arena, η απονομή του πρωταθλήματος και η φιέστα των πρωταθλητών. Στο νοσοκομείο με ελαφρά διάση μεταφέρθηκε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ Ποντένσε και η συμμετοχή του στο ντέρμπι της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Για τα play-off των θέσεων 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Την επιστροφή του Super League 2 εξασφάλισε ο Πανθρακικός μετά το 5-1 επί της Ελασσόνας, ενώ μια ανάσα από την άνοδο βρίσκεται και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς που κέρδισε με 3-2 τον Εθνικό Κεραμιδίου. Στο δεύτερο όμιλο, ο Άρης Πετρούπολης επικράτησε με 1-0 του Εθνικού, ενώ το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο διακόπηκε λόγω τραυματισμού από ρήψη αντικειμένων του Μπαστακού των φιλοξενούμενων. Για τα ημιτελικά της Α1 του Πόλου, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 18-15, ενώ για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλιμος Εθνικός 8-11. ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία σήμερα στις 4:30 στον τρίτο ημιτελικό της Α1 Χάντμπολ των γυναικών, με τη σειρά στο 1-1 τον νικητή να περνάει στον τελικό που περιμένει ο Ολυμπιακός και μετάδοση από την ΕΡΤΙΟ Σπορ. Την κατάκτηση της Λα Λίγκα πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα που επικράτησε με 2-0 στο κλασικό της Ρεάλ. Για το NBA, η Μινεσότα Τίμπεργουλς, Σαν Αντώνιο Σπέρς 114-109, Λος Άντζελες Λέικερς, Οκλαχώμα Σίτι Θάντερ 108-131 και Φιλαδέλφια 76ers, New York Knicks 114-144. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Μπάλα και Άλλα με Κατερίνα Αναστασοπούλου και Φώτη Παρόλα.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Τσέριν, το σουτ, δοκάρι, Τετέι και Φαγιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκόλ ο Τετέι στο 63, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με το γκόλ του Τετέι, είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1, ποιος, ο Ζίνησιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73, ευκαιρία Μάριο, γκόλ, γκόλ για την ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος, 14ο πρωτάθλημα, η ΑΕΚάρα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
3: Γκολ Ολυμπιακός από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ρόντι Νέι είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας στο 69.
4: Στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Γκαρέ έκανε το 1-0 για τον Άρη στο 19ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Άρη από τον Κουαμέ στο 42ο λεπτό. 3-0 με τον Κουαμέ στο 71ο λεπτό. 3-1 με μια γκολάρα του Νέιρα.
5: Η μπαλά είναι στα δίχτυα με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει ο Πεντρόσο στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λεβαδιακός προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο κάνει το 0-2 στο 56 λεπτό. 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
1: Ακούτε Ερασπορ.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
14: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Eraspor.

0: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Έχουμε ή δεν έχουμε το καλύτερο σήμα σε όλη την Ερασπόρ?
0: Δεν ξέρω. Ό,τι πει ο λαός.
1: Δεν παίζεται.
0: Αλλά αφού ψηφίζει η Κατερίνα Αναστασοπούλου όσον αφορά το σήμα, νομίζω ότι προς τα εκεί κατευθυνόμεθα.
1: Μαζί με το Φώτη Παρόλα σήμερα, για μπάλα κι άλλα, ξεκινάμε δυναμικά.
0: Και
1: έχουμε και πρωταθλητή στη Super League.
0: Βγήκε πρωταθλητής.
1: Βγήκε.
0: Δεν μου τα λέτε, ρε παιδιά, ένα-ένα.
1: Δεν το είδες?
0: Τα περιμένετε, έκπληξη με τα κρατάτε. Δεν το είδα, το είδα. Το παραείδα. Το βίωσα. Δραματική και αυτή η εμπειρία. Όχι, συγχαρητήρια για την ΑΕΚ.
1: Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
0: Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και δικαιώθηκε.
1: Αξιοποίησε δύο στροφές πριν από το τέλος. Και την ισοπαλία που ήρθε στο φαλερικό ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι.
1: Και με νίκη 2-1 επί του Παναθηναϊκού πήρε τον τίτλο.
0: Ξέφρενε
1: οι πανηγυρισμοί, έγινε χαμός. Χορί, ιστορίες, φωτοβολίδες, τα πάντα.
0: Τίποτα. Το βράδυ στα μπουζούκια, τα γνωστά, τα ξέρετε τώρα, τα εθήματα που λέει και ο λαός.
1: Τα εθήματα.
0: Λοιπόν, αλλά είχε φανεί το πράγμα, διότι από τη συναυλία των Μετάλλικα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, που όλοι παρακολουθήσατε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. 80-80 χιλιάδες μέσα.
1: Πηγές.
0: Όχι, δεν πάω σε τέτοια. Δεν με αφήνει ο γιατρός.
1: Κατάλαβες. Όταν λες τέτοια, τι εννοείς?
0: Τέτοιες συναθρήσεις, συγκεντρώσεις κτλ. Κυκλοφορεί και χανταϊός τώρα, δεν είναι. Πρέπει να τα αποφεύγουμε. Θα κρατάμε από
1: τα ξύλο, Χριστιανέ μου.
0: Λοιπόν,
1: ξύλο.
0: Από το Σάββατο.
1: Αυτό μας έλειπε, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το εσύ, ούτε πήγες εσύ.
1: Όχι.
0: Ναι, άμα πήγαινες.
1: Όχι, δεν, εντάξει, δεν ναι. Είναι σέβομαι τους Μετάλλικα και όλα αυτά, αλλά
0: αυτό,
1: εντάξει,
0: έχει. Μαζί μου, ναι. Μαζί θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, αλλά σε κάποια στιγμή στο event, στο show, όπως να το πω, δεν ξέρω, βγήκαν κάτι κυτρινόμαυρες μπάλες. Το είδες αυτό?
1: Τι και, πρόσεξες.
0: Ναι, φουσκωτές, και τις πετάγανε στον αέρα και λέω, μήνυμα,
1: εδώ,
0: μήνυμα είναι αυτό, μήνυμα.
1: Ναι. Ο κιθαρίστας μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Μάλιστα έχουν και την Ελλάδα.
0: Α, νόμιζα για σένα τι είπε.
1: Γνώρισαν.
0: Ναι. Για πες.
1: Γνωρίζουν και αρχαία ελληνικά.
0: Έλα τώρα.
1: Τι, καλά,
0: ναι,
1: και γι' αυτό
0: το
1: ήθελα να αρχίσει παγκόσμια
0: να...
1: περιοδία από την Ελλάδα. Mm-hmm. Έπαιξαν το Ζορμπά και το δεν χωράς πουθενά.
0: Ναι,
1: μόνο
0: σε
1: αυτή
0: τώρα...
1: την εκπομπή.
0: Πρόσεξε. Τώρα εδώ πέρα θα καταθέσω, έχεις δίκιο. Αυτό
1: το έχουμε.
0: Ενθουσιάστηκε
1: το
0: ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος ενθουσιάστηκε με τα δίκια του Νέλη μου.
1: Ναι.
0: Που κάνει την παραγωγή Νέλη Ζαφυροπούλου για μία ακόμα φορά. Εδώ με σκούπισε πριν, μου έδωσε το χάπι μου, μπήκα μέσα και ήρθα. Έχω μία ένσταση.
1: Για πες.
0: Τραγουδάς, ας πούμε, το που δεν χωράς πουθενά.
1: Ναι.
0: Παίζεις το Ζορμπά γιατί είναι instrumental, είναι μουσικό τραγούδι. Έπρεπε να παίξει.
1: Έτσι. Ο Ζορμπάς είναι instrumental. Τέλος πάντων, ναι. Και πάμε.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, το instrumental έχω άλλο στο,
0: ναι, στο μυαλό,
1: στο μυαλό
0: ναι.
1: μου. Ναι, τέλος πάντων. Για πες.
0: Δεν έχει λόγια, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι θα τσακωθούμε. Έπρεπε να παίξουν και το φέρτο. Τώρα τι.
1: Εντάξει, θα παίξω τώρα η μετάλλη και το φέρτο.
0: Το φέρτο, γιατί. Σε εκδοχή heavy metal, thrash, heavy. Thrash, ναι. Thrash το λέω εγώ λόγω ότι ελληνική. Βάζω ελληνική προφορά. Παιδά.
1: Τι εννοείς?
0: Φέρτο. Δεν θα ήταν ωραίο να τα ακούγαμε το φέρτο, μια και είναι εβδομάδα γύρω. Πώς το λένε,
1: γύρω. Θα κάτσουν εκεί πέρα, θα κάτσουν οι μετάλλικα να πούν το φέρτο.
0: Γιατί εδώ είπανε το δεν χωράς πουθενά, ας πούμε.
1: Είναι ροκ.
0: Θα το κάνουν ροκ, ρε παιδάκι.
1: Ροκ ελληνική σκηνή.
0: Ναι. Κοίτα να δεις αμέσως. Αντί να πει έχεις δίκιο Φώτη μου. Αυτά, εγώ ήταν τεστ αυτό τώρα, κατάλαβες. Διότι όταν βλέπεις το συνοδοιπόρο σου, το στήριγμά σου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι κατάλαβες.
1: Εντάξει και... τώρα σε αυτό.
0: Έχεις ενθάσεις δηλαδή.
1: Τώρα είναι δυνατόν οι Μετάλλικα να κάτσουν να πούν το φέρτο?
0: Εντάξει.
1: Καταρχάς δεν συνάδει με τη μουσική και το στυλ τους. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εντάξει. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Πώς να το πω ευγενικά.
0: Ευγένεια μας έχει φάει. Πάντως, εγώ τα χιλιάδες κόσμος απόλαυσαν τη μεγάλη συναυλία.
1: Και έτσι. Σίγουρα δεν πήγαν για να ακούσουν το φέρτο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ούτε το Ζορμπά. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη.
1: Α, τι συγκρίνεις. Τώρα. Εντάξει, είναι η ώρα να φύγω.
0: Γιατί,
1: τι συγκρίνεις τώρα.
0: Σαν μέγεθος λες.
1: Γιατί τι είναι ο Μίκης Θεοδωράκης?
0: Ναι, αλλά πριν μου σύγκρινες μουσική που είναι το φέρτο με ροκ μουσική που είναι η Μετάλλικα. Τώρα δεν είναι ροκ το.
1: Συγγνώμη, μιλάμε τώρα για ένα τραγούδι από την Ελλάδα που πάει να διαγωνιστεί στη Eurovision και μου το φέρνεις σε. Μου το αντιπαραθέτεις, τέλος πάντων.
0: Δεν το συγκρίνω, δεν το συγκρίνω.
1: Δεν είπα εγώ. Δεν είπα τη λέξη σύγκριση. Γιατί είναι βλασφημία. Θα μας κόψει το μικρόφωνο τώρα.
0: Δηλαδή
1: με το πιο διάσημο ελληνικό άκουσμα σε όλο τον κόσμο που είναι Ζορμπάς. που παρεμπιπτόντως με αυτή τη μουσική μπήκε και ο Ακύλας στο Τυρκουάς Χαλί στην Eurovision. Δεν μπήκε με το Φέρτο.
0: Τα βλέπεις.
1: Εσύ να το βλέπεις. Το Θοδωράκι, το Ζορμπά παίξανε. Δεν παίξανε άλλο.
0: Άρα αυτό όταν. Δεν μου συγγνώμη. Όταν. Που δεν ξέρω πώς τα λένε στα φιλολογία, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν δια της ατόπου ξεκινάς, ας πούμε, με Μετάλλικα, πας Ζορμπά. Έτσι. Το Ζορμπάς, ο οποίος είναι κοινό στοιχείο, το έχει παίξει και ο Ακύλας.
1: Δεν το έχει παίξει ο Ακύλας. Ήταν η μουσική υπόκρουση.
0: Ναι, για να
1: την
0: μπει.
1: Ώρα που ο Ζορμπάς ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει γίνει πασίγνωστο άκουσμα. Γιατί παίζεται παντού. Αυτό τι σημαίνει.
0: Σημαίνει
1: ότι θα προτιμήσει ένας καλλιτέχνης του βελινοκού στον Μετάλλικα να παίξει τον Ακύλα αντί για τον Ζορμπά.
0: Όχι, ρε, δεν λέω αυτό. Όταν έρχεσαι σε μια χώρα και θες να φιλοξενήσει και θες να δείξεις οικείος, αγαπητός και ότι ο Πυθαγόρα να φέρεις, όχι το...
1: Τώρα θα σου το πω διαφορετικά και δεν θέλω τώρα, ναι, πραγματικά.
0: Ναι, σ' αγαπάω,
1: σε εκτιμάω. Σκέψου πόσο θα ξενέρωναν όλοι οι ροκάδες από κάτω, ναι, ναι, αν ακούγαν Eurovision εκείνη την ώρα.
0: Βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Τώρα συγγνώμη δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή πας να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο.
0: Απέτυχε. Και εγώ όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα.
1: Γι' αυτό διάλεξαν και το
0: «Δεν
1: χωράς πουθενά».
0: Ναι, «Δεν χωράς».
1: Το έχουμε.
0: Ναι, βάλ το λίγο, μην τρέπεσαι.
1: Πάμε λοιπόν, γιατί εκτός από τους Μετάλλικα παίζουμε και εμείς. «Δεν χωράς πουθενά».

0: Λοιπόν,
1: εντάξει. Ωραία. Πάω πάσο γιατί δεν έχω. Σήμερα είναι Δευτέρα και είμαι και συγκινημένος και έχω και δύσκολη εβδομάδα, καταλαβαίνετε. Ορίστε, Κώστας από τη Ρόδο λέει: το άστο να πάει έπρεπε να παίξουν, κύριε Παρόλα.
2: Το άστο να πάει.
1: Ναι.
2: Άστο να πάει, άστο.
1: Άστο να πάει, άστο.
2: Έχω να παίζω ένα και τη Μαργαρίτα η Μαργαρό.
1: Εφόσον θες να δείξεις ότι ασπάζεσαι οικείως με το χώρο που τραγουδάς και...
2: Συγγνώμη, δείξεις, τι είναι πιο οικείο στο ελληνικό αυτή, ο Ζορμπάς και ο Μίκης Θεοδωράκης ή ο Ακύλας και το Φέρτο?
1: Δεν συγκρίνω,
2: τώρα σήμερα.
1: Δεν συγκρίνω.
2: Μα πώς, λέει, πώς το συγκρίνεις, αφού λες ότι δεν έπρεπε συγκρίνω. Να παίξουν αυτό, έπρεπε να παίξουν κάτι άλλο, θα με τρελάνει σήμερα.
1: Έγινε δηλαδή θες να πεις,
2: έχει,
1: σήμερα είναι σοβαρή.
2: Έχει γίνει ανακατάταξη στον εγκέφαλό σου με όλα αυτά που έχεις δει.
1: Δηλαδή οι επιλογές των Μετάλλικα στα ελληνικά τραγούδια που έπαιξαν έγιναν σύμφωνα, ας πούμε, με την εμπορικότητα, με την ποιότητα.
2: Όχι, με αυτά που
1: ήξερα.
2: Με αυτά που ήξεραν.
1: Με αυτά που ακούνε συχνά, λες.
2: Μα, όχι, με αυτά που ήξεραν.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, οι Μετάλλικα τι θα ξέραν από την Ελλάδα?
1: Χατζηδάκι. Το Ζορμπά.
2: Ναι, και Χατζηδάκι. Αλλά το, ανάμεσα στα δύο τώρα είμαστε τώρα. Ναι. Ζορμπά ή το Φέρτο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εγώ το λέω χάρη, ας πούμε, επειδή είναι εβδομάδα της Eurovision.
2: Και τι έγινε.
1: Και θα έπρεπε, ας πούμε, να δείξουν ότι στηρίζουν την ελληνική συμμετοχή.
2: Ήταν η εβδομάδα της Eurovision. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα Μετάλλικα.
1: Έρχεται η εβδομάδα. Σάββατο. Τελειώνει το Σαββατοκύριακο, έρχεται η εβδομάδα.
2: Δηλαδή, εσύ, άμα τώρα παντρευόσουν σήμερα, θα παίζεις το Φέρτο στη.
1: Σήμερα.
2: Στη δεξίωση. Έλα, πάμε. 3-2-1, πάμε. Τώρα πρέπει να απαντήσουμε.
1: Δεν θα το παίζω αυτή.
2: Α, δεν θα. Γιατί, αφού είναι εβδομάδα Eurovision.
1: Τι να μου φέρει τώρα, δηλαδή. Πες ότι.
2: Στο Φέρτο, σου φέρε. Σου φέρε τη γυναίκα. Σου φέρε το στεφάνι πάνω στο κεφαλάκι σου. Πάει το στεφανάκι πάνω στο κεφαλάκι σου.
1: Φέρτο και άστο θα έπαιζα. Τώρα πας σε άλλα μονοπάτια.
2: Όχι, ποια μονοπάτια, γιατί στα αυτά τα ίδια μονοπάτια είμαστε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν σε παρεξηγώ, γιατί πραγματικά έγιναν πολλές ανακατατάξεις στο μυαλό σου, τη συνείδησή σου, στο είναι σου. Οπότε είναι λογικό. Και προετοιμάσαι και για την Τετάρτη. Και γιατί να μην έπαιζε, εσύ λοιπόν, μας πεις ότι θα παίξει και τον ύμνο του Παναθηναϊκού, επειδή είναι εβδομάδα Ευρωλίγκα.
1: Α, τη ΣΑΕΚ θα έπρεπε να παίξει, γιατί θα παίρνει το πρωτάθλημα την ημέρα.
2: Ναι, δεν το ήξερε. Έπρεπε να βάλουν κάτω, έπρεπε να τα βάλουν όλα κάτω και να μην μπουν κανένα τραγούδι και να κάτσουν να λένε: θα πούμε για την Eurovision αυτό, θα πούμε για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό και για να κρατήσουμε ισορροπίες. Ας πούμε και κάτι για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Αυτά. Και ωραία. Κάτι τραγουδάκια μου, κάτι σαχλαμαρούλες που έχουν γράψει.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, γιατί είναι.
1: Ύμνη.
2: Όχι, είναι μέγεθος.
1: Ναι, είναι.
2: Είναι μέγεθος.
1: Είναι στο είδος τους, στο είδος τους.
2: Λοιπόν, έτσι. Πάμε. Πάμε λοιπόν να μας στείλετε και τα μηνύματα, γιατί έχει βάλει και έχει δώσει πολύ τροφή για σκέψη ο κύριος Παρόλα σήμερα. Μας είπε φορτσάτος. Μπήκε εβδομάδα. Στο όπο που έχουν αρχίσει, στο Viber, Erasπορ, χωρίς το τι. Και μπείτε μέσα, γιατί θέλει λίγο κράξιμο, το θέλει, το ζητάει ο οργανισμός του. Για πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος.
1: Έπρεπε να παίξουν, λέει, Βασίλη Καρά, το νύχτα ξελογιάστρα.
2: Αυτό είναι.
1: Ο λαός και είναι η Αλεξάνδρα, είναι η γυναίκα αυτή. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, που ασπάζεσαι, ας πούμε. Εγώ δεν είπα αποκλειστικά το Φέρτο.
2: Αλεξάνδρα, ξαναστείλε μήνυμα που είπε αυτά πριν, ναι, για τους γάμους.
1: Ναι. Έπρεπε, δηλαδή, οι άνθρωποι, ας πούμε, εφόσον το έχουν ρίξει στο ελληνικό ρεπερτόριο, να περάσουν και σε πιο
2: ευρεία
1: αποδοχή.
2: Δεν το έχουν ρίξει.
1: Ναι. Εντάξει, ρε παιδί. Το είπα λόγω της βραδιάς. Δεν είπα ότι θα το ξανακάνουν. Εξάλλου, άμα πάνε τώρα δίπλα στην Πολωνία, τι νομίζεις, θα παίξουν Ζορμπά?
2: Όχι, θα παίξουν το πολωνικό τραγούδι.
1: Μπαλαλάικα θα παίξουν.
2: Να σου πω, κάτι έχεις πάθει σήμερα. Τελείως. Σου είπα εγώ ότι πρέπει να παίξουν σε όλες τις χώρες το Ζορμπά. Ούτως ή άλλως ακούγει το Ζορμπά σε όλες τις χώρες.
1: Λοιπόν.
2: Γι' αυτό έχει γίνει.
1: Έχεις δίκιο, Φωτάρα, και όταν έχεις άδικο. Με το δίκιο σου το έχεις το άδικο.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει ο Φώτης, ο συνονόματος. Ο Χρήστος λέει: Φώτη μου. Φυρί το πας να έχεις και εσύ την αντιμετώπιση της Αντιγόνης. Μπράβο για την αξιοπρεπή εμφάνιση εχθές. Μόνο ΑΕΚ. Αξιοπρεπή που πάει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Καλή ήταν, δεν είναι κακή. Ο Παναγιώτης λέει: Φώτη, την πάτησες, τι το ήθελες στον Ακύλα. Να το συγκρίνεις με τα μεγαθύρια.
2: Ναι.
1: Η Ρούλα λέει: Ποιο Φέρτο, βρε Φώτη. Οι πολλές αποτυχίες της ομάδας έχουν επηρεάσει.
2: Ακριβώς, συμφωνώ.
1: Δεν χωράει βόλτα. Πουθενά αυτό. Έχει δίκιο η Κατερίνα, ορίστε, είδες.
2: Καλά.
1: Πώς φρόντισα να αποδειχθείς ότι έχεις δίκιο.
2: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστούμε.
1: Γι' αυτό το έκανα. Ήταν δια της τεθλασμένης.
2: Έχεις δίκιο. Εμάς βρήκες τώρα.
1: Γιώργος, τώρα πρέπει να κάνουμε live οι τρύπες και να παίξουμε Μετάλλικα. Αυτό ναι.
2: Ναι.
1: Αυτό αποδεκτό. Ο Αντώνης.
2: Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα το έχουν κάνει.
1: ναι.
2: στις συναυλίες τους.
1: Μου είναι πολύ ευχάριστη η αναλλαγή πρωταθλητή. Λέει, το θέμα είναι ότι στους 3/4 δεν χωράει. If you know what I mean, Φώτη μου. Παλεύτε τώρα για να βγείτε δεύτερη και θα δούμε τι θα γίνει. Ο Λουκάς λέει, με όλη την αγάπη κάνω χαβαλέ. Καλημέρα Σπορ.
2: Λέει.
1: Τι είχα πει Πύρος πρωί πρωί, λέει. Έκανα λάθος, παιδιά, πήρα το κίτρινο αντί το πράσινο. Τιούντορ, καλημέρα Μαδάρα. Γεια σου Αεκάρα. Λέει για το μεγάλο πρωτάθλημα που πήρε, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Πραγματικά είναι δικαιωματικά η ΑΕΚ πρωταθλήτρια της Ελλάδος και παρουσίασε και ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Νόμιζα ότι θα βγάζεις άλλο πρωταθλητή. Με αυτά τα μυαλά που έχει έρθει σήμερα.
1: Όχι, όχι. Κάποια στιγμή έλεγα μήπως βγει άλλος, αλλά τώρα μανία. Τον τελευταίο δίμηνο ΑΕΚ.
2: Μάλιστα.
1: Από Δεσκάτη Γρεβενών. Δεν ακούμε το σήμα της Ερασπόρ εδώ και μερικές ημέρες.
2: Γιατί?
1: Θα έχει πρόβλημα και ο αναμεταδότης, φαίνεται. Υποθέτω έτσι. Θα το μεταφέρουμε, Νίκο. Γιώργος, καλημέρα Κατερίνα Φώτη. Καλή εβδομάδα. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Ο Γιάννης λέει. Τι λέει εδώ, από το Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ έκανε 33 χρόνια να πάρει το τρίτο του πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έκανε 10, η ΑΕΚ που τη ζηλεύουν οι Παναθηναϊκοί έκανε 24 χρόνια να πάρει τίτλο, έπεσε τρίτη εθνική, αλλά πήρε μαζεμένα τώρα διστόσα πρωταθλήματα στο τέλος και μάλιστα και με διαφορετική, πώς να το πούμε, διοίκηση.
2: Πολύ καλό, όπως αποδείχθηκε κιόλας, προπονητή, συγγνώμη.
1: Ναι, με πολύ καλό προπονητή.
2: Τι είναι λέει, και δικαίωση για τον ίδιο.
1: Ναι, βέβαια. Μα ήταν και η πορεία τέτοια και τα αποτελέσματα που πήρε και οι εμφανίσεις και το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Νομίζω ήταν έκπληξη που αποκλείστηκε από τον Όφη στο κύπελο, στον ημιτελικό. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δικαιώθηκε στο τέλος και οι φίλοι της ΑΕΚ είναι στον 7ο ουρανό και θα ήταν ακόμα περισσότερο πιο ψηλά αν το Σάββατο στο μπάσκετ.
2: Α, ναι.
1: Μέχρι το 30 λεπτό η ΑΕΚ το είχε σίγουρο. Έτσι ήταν έτοιμοι, ας πούμε, ακονίζανε εκεί το τρίβανε, γράφανε ΑΕΚ επάνω στην κατάκτηση στο κύπελλο.
2: Ναι, τη χάραξη.
1: Τη χάραξη, ναι. Αλλά τελικά πώς έγινε αυτό, ρώτησα και τον Βασίλη τώρα που είχε την περιγραφή.
2: Είναι κλασική περίπτωση, σας πω.
1: Ναι.
2: Είναι κλασική περίπτωση αγώνα μπάσκετ που προηγήσε πάρα πολύ νωρίς με πολλούς πόντους, έφτασε τους 18, κάτι τέτοιο.
1: Χάζει, θες να πεις.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, έχω δει εκατοντάδες τέτοια μάτς.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι κακό.
1: Κρίμα, κρίμα.
2: Είναι κακό. Δηλαδή, θυμάμαι δηλαδή, που το σχολιάζαμε και το συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Λέω, είναι κακό που προηγείται τόσο πολύ.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
2: Που προηγείται τόσο πολύ, τόσο νωρίς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το σκηνικό έχει γίνει άπειρες φορές. Τώρα,
1: 17 πόντους ήταν στο ημίχρονο, 42-25.
2: Ήταν πάρα, ναι, ναι.
1: Και μπήκε και στο δεύτερο. Εντάξει. Έδειξε την ανώτερότητά της. Πίστευαν ίσως οι παίχτες, ίσως και ο προπονητής και ο Σάκο, λίγο να σου λέει εντάξει. Δεν χτύπησαν τα κούδουνια, τα καμπανάκια, ίσως.
2: Εντάξει, πώς γίνεται να μην χτυπήσουν τα καμπανάκια. Είσαι με 18-17 πόντους μπροστά και αρχίζουν και έρχονται.
1: Το ροκανίζουν τη διαφορά.
2: Ροκανίζουν τη διαφορά και έρχονται κοντά. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν κρίθηκαν όλα σε ένα καλάθι. Δηλαδή υπάρχουν επιθέσεις. Κοντοζυγώνει, έρχεται.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Είναι κλασικό μοτίβο, αυτό το έχω δει πολλές φορές στο μπάσκετ.
1: Και βέβαια ήταν και πολύ εύστοχη η της Ρήτας. Στο τέλος έβλεπα κάτι τρίποντα που έμπαιναν μαρκαρισμένα και μπόρεσαν, ας πούμε, έτσι, έπεσε η ψυχολογία της ΑΕΚ. Ανέβηκε η δική τους και έγινε πολύ μεγάλη ανατροπή. Ένα άθλημα όπως είναι το μπάσκετ, έτσι, που κρύβεται τις ανατροπές. Απέναντι στο ποδόσφαιρο, θα μου πεις και το ποδόσφαιρο έχει ανατροπές, αλλά νομίζω η ένταση που υπάρχει μέσα σε ένα αγώνα μπάσκετ είναι μεγαλύτερη και οι διακυμάνσεις, η αγωνία,
2: αυτό
1: οι
2: είναι
1: φάσεις.
2: Το κακό, ότι όταν παίρνεις διαφορά τόσο νωρίς, κόβεις από την ένταση. Και κάπως έτσι λίγο σαν να υπνοτίζει λίγο αυτή η κατάσταση στην ομάδα. Και λες, εντάξει, μωρέ, οκ, έβαλαν ένα, ναι. Άντε, εντάξει, όχι, okay, καμία σχέση τώρα. Θα κάνουμε
1: πήγαμε
2: κάτι
1: στους 15,
2: θα πάμε.
1: Πήγαμε στους 12.
2: Και πέφτει η ένταση συνολικά της ομάδας.
1: Και βέβαια αυτό εξηγεί την συμπεριφορά της ΑΕΚ. Αλλά οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο στην Λιάτουβας, η οποία, ας πούμε, παρότι ήταν τόση διαφορά, έτσι, μπόρεσε, ας πούμε, να βρει τη δύναμη, το σθένος, να κάνει την ανατροπή και να πλησιάσει.
2: Εγώ
1: και
2: δεν
1: το
2: δίνω μπράβο.
1: Όχι, λες, γιατί.
2: Όχι.
1: Δεν τα παράτησα και να πει έληξε ο τελικός, το χάσα. Από αυτή την άποψη.
2: Αχ, τι συγκινητικό.
1: Ναι, τι να κάνω.
2: Τι να
1: σκέφτομαι
2: κάνω.
1: Και τον απέναντι.
2: Το σκέφτεσαι τον απέναντι, πραγματικά. Σκέφτηκες και την Βαλένθια, είδες.
1: Την Βαλένθια τη σκέφτηκα.
2: Σπουδαίες εμφανίσεις. Δύο διπλά.
1: Πιο πολύ σκέφτηκα τώρα,
2: όμως
1: τον
2: Τετάρτη,
1: πρόεδρο.
2: Τι σκέφτεσαι.
1: Πιο πολύ σκέφτηκα τον πρόεδρο, ο οποίος θα είναι παρόν.
2: Ναι. Είναι Τετάρτη και το είπες. Να πω πως δεν το είπες. Το στόμα σου.
1: Αφού είμαι σαββατογεννημένος.
2: Ναι. Αλήθεια.
1: Το νου σου.
2: Αμάν.
1: Απομακρύνεται. Λοιπόν, άστα, θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά, γιατί πάμε τώρα στο δίπλα στούντιο.
2: Ο Earth News Radio. Mm-hmm. Να δούμε και εκεί πέρα τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται, είναι και χειρία, σταμάτησαν, άρχισαν. Για να δούμε.

0: States and Grapes.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για τη χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μία σειρά βασικών απαιτήσεων σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνί. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα. Χαρακτήρισε τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε στα 104 δολάρια το βαρέλι. Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογεί το 30χρονος που φέρεται να παρέσει ρεμεγιό ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Γιατί έπαψες αγάπη.
1: Τώρα συνήλθα.
0: Συνήλθες.
1: Ναι, ναι. Τι διαβάζεις εκεί, παιδί μου?
0: Διαβάζω για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που τραυματίστηκε και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια. Έχει αγωνία στην ΓΕΝΚ και την εθνική ομάδα φυσικά, ενώπιση των εξετάσεων που θα κάνει. Ήταν σε αγώνα που κέρδισε κιόλας η ΓΕΝΚ κόντρα στη Βέστερλο, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, με 3-0. Ο Καρέτσας έπαιξε και βασικό στην αναμέτρηση, αλλά χτύπησε στο δεξί γόνατο και βγήκε από το παιχνίδι. Εντάξει, περπατώντας βγήκε.
1: Υπάρχει αγωνία τώρα,
0: ναι,
1: από πλευρά ΓΕΝΚ, γιατί εντάξει, εκτός του ότι χάνει ένα μεγάλο στήριγμα η ομάδα, είναι και ένα prospect και ένα asset που λένε και για την ομάδα.
0: Ένα 18χρονο υπερταλαντούχο παιδί.
1: Έτσι. Και οι προσφορές έχουν αρχίσει και έρχονται σοριδών στην ομάδα, καταλαβαίνετε.
0: Θα γίνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Και αν έχει το παιδί, γιατί εντάξει, στο πλάνο φαίνεται λίγο άτσαλο.
1: Ναι,
0: μόνος του ήταν, δεν έγινε σε σύγκρουση με κάποιο άλλο παίκτη.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε μία από αυτές τις προσποιήσεις που κάνει, αυτά τα καλά, τα ωραία
1: τα
0: που κάνει, τα σπασίματα,
1: ναι, ναι,
0: ο Κωνσταντίνος. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές, μακάρι να μην είναι τίποτα. Πολύτως και να...
1: Θα μάθουμε ίσως, ναι, μέσα στη μέρα, αύριο το αργότερο θα ξέρουμε τι... πώς πάει, γιατί όπως βλέπετε για μία ακόμα φορά, αυτό πιστοποιούμε μέσα από αυτή την είδηση, η υγεία είναι πάνω απ' όλα, έτσι, και είναι απαραίτητη ικανή και αναγκαία συνθήκη για να συμβούν όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας.
0: Ο Καρέτσας που έχει κόψει και τα μαλάκια του.
1: Α.
0: Έχει μοιάσει λίγο στο μπουζακίτι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν το φουντατό το μαλλί.
0: Του πήγαινε πολύ όμως αυτό το μαλάκι που είχε. Σε κάθε περίπτωση να είναι γερός και δυνατός.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει όλο το μέλλον μπροστά του και με την εθνική ομάδα, αλλά και προσωπικά σε μια καριέρα που προδιαγράφεται υπέρλαμπρη.
1: Έτσι. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα εδώ. Με καλά λόγια, βλέπω. Για την, από τους φαν εδώ της εκπομπής και όχι μόνο, και της Κατερίνας. Έρχονται και μηνύματα στο Viber, είναι αρκετά. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα αυτή. Θέλησα να συνδυάσω την εβδομάδα της Eurovision με χιουμοριστικά με όλα αυτά. Φαίνεται δεν πέτυχε, δεν πέρασε στο κοινό. Οπότε θα στραφούν τα φώτα τώρα, αφού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από πλευρά ΑΕΚ, στους υπόλοιπους αγώνες. Κυρίως το ενδιαφέρον τώρα πάει στη δεύτερη θέση. Ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση? Έχουμε την Τετάρτη, την προτελευταία αγωνιστική, που θα κρίνει και εκεί ίσως αρκετά. Και βέβαια το βράδυ της Τετάρτης έχουμε τον κρίσιμο τελευταίο αγώνα. Όλοι οι άλλοι έχουν ξεκαθαρίσει, έχουν φτάσει στο Μαρούσι και περιμένουν
0: στο Final Four.
1: Ναι.
0: Και με περιμένουν... Ολυμπιακό, Ρεάλ και Φενέρ κατά σειρά που σφράγισαν το εισιτήριο. Πέμπτο παιχνίδι και θα είναι η πρώτη φορά άμα καταφέρει ο Παναθηναϊκός και πάρει την πρόκριση στο Final Four, που θα έχει κριθεί η πρόκριση σε Final Four με 5 break, με 5 εκτός έδρας νίκες.
1: Σωστό, σωστό, γιατί 2 ο Παναθηναϊκός εκτός, 2 εντός, και τώρα αν συμβεί αυτό και αν το επιτρέψει ο καιρός και άλλα φυσικά φαινόμενα, θα μπορέσει...
0: Ζυγισμένα τα πράγματα. Ναι. Κέρδισε 2 φορές, γιατί να μην κερδίσει και τρίτη.
1: Ναι. Κλειστά, όπως λένε τα μάτς, όλα ήταν έτσι.
0: Όλα.
1: Στους 3-4 πόντους, όλα κρίθηκαν.
0: Ούτε και. Ναι.
1: Ένα, δύο.
0: Τέλος πάντων, στο τέλος.
1: Ναι,
0: με δραματικό φινάλε. Ναι. Πώς θα βλέπεις το παιχνίδι?
1: Θα έχει αγωνία, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Καλά. Εντάξει, ευχαριστώ. Από θα έχει αγωνία
1: άποψη...
0: και θα έχει ενδιαφέρον.
1: Έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Α.
1: Ναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσιπλάκη? Γιατί δεν δείχνει ο Παναθηναϊκός ικανός να διαχειριστεί κάποια πράγματα μέσα στον αγώνα. Να παίξει την άμενα που πρέπει να παίξει. Η Βαλένθια είναι πολύ γρήγορη ομάδα και πολύ εύστοχη. Αν συμβούν κάποιες συνθήκες να είναι άστοχη η Βαλένθια, να είναι εύστοχος ο Παναθηναϊκός.
0: Στα πρώτα δύο παιχνίδια τι έγινε?
1: Στο πρώτο έπαιξε καταπληκτική άμυνα ο Παναθηναϊκός και μπόρεσε και την περιόριση στις 66.
0: Ανωτελεία.
1: Ναι.
0: Η άμυνα δεν είναι θέμα μέρας.
1: Είναι θέμα απόφασης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε. Ναι. Άρα αυτό θεωρητικά μπορεί να το έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορεί να το έχει.
0: Πάμε. Δεύτερο.
1: Στο δεύτερο μάτς που πήγε πολύ ψηλά Ήταν πολύ εύστοχος ο Παναθηναϊκός, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, νομίζω είχε 54-55% στο 53%, τέλος πάντων, στα τρίποντα. Και μπόρεσε και αντιπεξήλθε στους ευνηδιασμούς και στον βομβαρδισμό από πλευράς Βαλένθια.
0: Πράγμα το οποίο... Έχει όμως και παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό.
1: Ναι. Απ' την άλλη, αφού είπες για τους παίκτες, πάμε ατομικά, γιατί ο Παναθηναϊκός ατομικά υπερτερεί. Έτσι, ατομικά υπερτερεί. Αυτό ένα όμως από τα όπλα του, το οποίο του έδωσε την νίκη εκτός, και αναφέρομαι στον Ντέιβις, έτσι, σύγησε τελείως στον κρίσιμο αγώνα, τον τέταρτο.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί το έριξε στον τουρισμό ο Ντέιβις.
1: Ανάμεσα σε αυτά από αυτές τις κρίσιμες συναντήσεις.
0: Είναι δυνατόν να κάνεις τόσο μεγάλα ταξιδιά? Αυτό έλεγα με ένα φίλο μου χθες, ότι εδώ πας, ξεκινάς Κυριακή και πας για μπάνιο μέχρι, ξέρω εγώ, την ξέρω πού, στο Σούνιο και γυρίζεις πτώμα.
1: Ναι.
0: Όχι να κάνεις, δηλαδή έκανε τρία ταξίδια.
1: Ενδιάμεσα.
0: Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Και
0: για τον ίδιο, δηλαδή, ταξίδια. Πέρα από όλα τα. Βέβαια.
1: Δεν είναι ότι πήγε στη Σόφια, έτσι. Ή στο Μιλάνο. Τέλος πάντων.
0: Εγώ είδες πώς μπορεί να βλέπει κάποιος το ποτήρι μισοάδιο και μισογεμάτο. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ζυγισμένα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Κέρδισε δύο φορές ο Παναθηναϊκός εκεί. Κέρδισε δύο φορές η Βαλένθια εδώ. Γιατί να μην το βλέπεις 50-50. Ίσα-ίσα, που εκεί που κέρδισε θα ξανακερδίσει.
1: Δεν το βλέπω. Θα το βλέπα 50-50 αν ήμουν κάποιος με διαβεβαίωνε.
0: Δεν το βλέπεις γιατί μεσολάβησαν τα δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι, και ένας τρίτος λόγος.
0: Πριν αρχίσει η σειρά, το περίμενες ότι θα κερδίσει δύο φορές εκεί?
1: Όχι.
0: Άρα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Γίνεται πάντοτε αυτό που δεν πιστεύεις.
1: Ναι, σωστό. Αλλά ο τρίτος παράγοντας και κέριος είναι η συμπεριφορά των διαιτητών.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Κέριος παράγοντας. Αυτό δεν αφορά τις ομάδες και την απόδοσή τους. Έτσι. Μην μπούμε σε αυτά που έχετε διαβάσει τώρα 2-3 μέρες τελευταία από τα site, εφημερίδες, και έχετε ακούσει και έχετε μεταξύ σας και σαν παρέας κουβεντιάσει. Σε όλα τα αθλήματα η διαιτησία παίζει ρόλο. Πολύ περισσότερο όμως στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να είναι και αφανής η παρέμβαση που κάνει η διαιτησία σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα σε ένα αγώνα. Υπέρ ή κατά της ομάδας.
0: Ξέφυγαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω. Φαινόντουσαν και δια γυμνού οφθαλμού. Δηλαδή κάτι βήματα εκεί. Κακομοίρα γινόταν.
1: Και βέβαια αυτό που μετράει, δεν κάτι γίνεται ο MVP, ο περσινός, ο διεισδυτικός, ο εύστοχος, ο αθλητικός, ο εντυπωσιακός. Να μην κερδίζει, να έχει 2,5 παιχνίδια σχεδόν να κερδίσει φάουλ. Δηλαδή, όταν παίζουν πάνω το αμυντικοί και δίνουν τον υπερπάντο αγώνα για να τον κόψουν και δεν μπορούν. Να μην δίνεται φάουλ, κάποια επαφή, τίποτα. Κάποιο μαρκάζαν, κάποιο πρόξιμο.
0: Μου έστελαν μηνύματα και στο Instagram, αλλά και άλλες στιγμές εδώ, στην Era Sport και όλα αυτά, που έλεγαν ότι συνωμοσίες, ότι δεν θέλουν δύο ομάδες στον τελικό για να μην υπάρχει θέμα με την ασφάλεια. Όχι στον τελικό, στο Final Four γενικώς.
1: Ναι, γενικότερα. Παρουσία φιλάθλων. Των φιλάθλων των συγκεκριμένων ομάδων. Γιατί είναι γνωστή, ας πούμε, γιατί παράθεση, να το πω έτσι καλλιτεχνικά. Ανάμεσα στους οπαδούς και όχι μόνο έτσι. Εντάξει.
0: Πες ό,τι θες σήμερα, έχεις το καταλόγιστο.
1: Φάνηκε από την αρχή.
0: Είναι
1: η κρισιμότητα της εβδομάδας και η απογοήτευση της προηγούμενης. Έρχονται σε συνδυασμό λοιπόν.
0: Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει το suspense.
1: Ναι. Και το ενδιαφέρον αμύωτο. Και να δούμε τι θα γίνει Τετάρτη. Θα τα πούμε και Τετάρτη όμως.
0: Την Τετάρτη, όχι την επόμενη μέρα.
1: Θα έχουμε πει αυτά. Έχουμε αλλάξει τη συνταγή. Τα δοκιμάσαμε όλα. Εγώ μέχρι και ακουστικά άλλαζα. Να τώρα είδες, ξανάφερα πάλι τα άλλα. Δεν έπιασε το κόλπο.
0: Είσαι.
1: Τι είμαι, Ιωαννίδης?
0: Είσαι πολύ απογοητευμένος, όχι?
1: Α, ναι.
0: Κέρδισε δύο φορές εκεί. Αν κερδίσει άλλη μια φορά, δεν θα τα θυμάσαι τα προηγούμενα.
1: Δεν θα τα θυμάμαι, το θέμα είναι εντάξει.
0: Εδώ, μετά τη Βαλένθια, μετά τα εκτός έδρας παιχνίδια, τις νίκες, θυμόσουν ότι είχε γίνει πριν?
1: Όχι, παιδί μου, εδώ πηγαίναμε και ψάχναμε μία νίκη κι αν. Εκτός έδρας εννοώ. Ναι. Και ήρθανε δύο απίστευτες εμφανίσεις και δύο νίκες με τον τρόπο που ήρθανε. Και ίσως η απογοήτευση παίζει ρόλο και αυτό. Ότι εκεί που είσαι απογειωμένος και λες, εντάξει, παίζω δύο στην έδρα μου, δεν θα πάρω ένα.
0: Πρέπει να μπεις και να δεν θα σου δώσει.
1: Αυτό που έλεγες πριν για την ΑΕΚ. Μπορεί να έπαιξε και εδώ.
0: Εντάξει, γιατί για να τα λέμε και όλα, δηλαδή πόσα rebound επιθετικά και μη μπορεί να χάσει μια ομάδα σε ένα παιχνίδι. Και μιλάω για το τελευταίο.
1: Δίνεις δεύτερες ευκαιρίες πολλές.
0: Τι δεύτερες.
1: Και τρίτες. Ναι.
0: Και τέταρτες μπορώ να σου πω. Υπήρχαν επιθέσεις, ας πούμε, που ήταν στην τέταρτη ευκαιρία.
1: Ναι. Εντάξει, απ' την άλλη σου είπα, αν συνέβαιναν και άλλοι παράγοντες, θα μπορούσε ένα κλειστό ματς. Το είπα και την άλλη μέρα, το Σάββατο που είχα έρθει εδώ το πρωί με την Αντιγόνη.
0: Ναι.
1: Σε ένα κλειστό ματς, η όποια απογοητευτική εμφάνιση της ομάδος, όταν έχει τέτοια διαχείριση, συμπεριφορά από τη διαιτησία, θα μπορούσε αυτή η απέσια ομάδα, σαν εμφάνιση το λέω, να το είχε πάρει το ματς με δύο σφυρίγματα. Με δύο σφυρίγματα, αν ήθελε παραπάνω. Όχι υπέρ της, να μην είναι κατά της.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι θεωρίες. Πάμε στην πράξη και στην ουσία. Εάν η Βαλένθια προκριθεί, δεν θα είναι αδικία. Αντικειμενικά να το πω, ναι. Σύμφωνα με την εμφάνιση όλη τη χρονιά. Έτσι. Παίζει καταπληκτικό μπάσκετ. Και θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη ο 7ος να πετάξει ένα έξω το δεύτερο. Αλλά ο 7ος έχει μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ. Έτσι. Είναι μεγάλη ομάδα. Έχει, όπως είπαμε, και συμφώνησες μονάδες πολύ καλές. Σύνολο δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί τι συμβαίνει.
0: Να μιλήσει ο αθλητικός εγωισμός πρώτα.
1: Αυτό.
0: Και να μην αφήσει κανένα περιθώριο για τίποτα. Ούτε για σφυρίγματα, ούτε αυτό. Αυτό πρέπει να έχει στόχο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό το ακούω συνέχεια.
0: Ποιο?
1: Ότι πρέπει να παίξουν οι παίχτες, αλλά είναι άνθρωποι οι παίχτες. Όταν μπαίνουν μέσα και δεν σου δίνουν την ώρα που σου χουπανάνε το χέρι, το φάουλ, θα κάνεις υπομονή, θα το ξεπεράσεις. Θα σε σπρώξουν, είσαι στον αέρα και θα σου κάνουν αυτό το ωραίο το κόλπο από κάτω που δεν φαίνεται για να σε βγάλουν εκτός ισορροπίας.
0: Υπήρχαν άδικα σφυρίγματα, δεν το συζητάω. Στο είπα εξ αρχής.
1: Ναι.
0: Εξ αρχής. Καταρχάς φαινόταν, δηλαδή σου λέω σε κάτι βήματα γιατί μου αλλάζαν σταθερά εκεί.
1: Ναι, στην τρίπλα επάνω. Τη σταματάνε την τρίπλα, την ξαναρχίζουν την τρίπλα. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Θέλω
1: να
0: πω, δεν ήταν ανεπαίσθητα.
1: Ναι. Γεια σας, καλή εκπομπή. Ποια εβδομάδα Eurovision, εβδομάδα πανάθαση είναι στο μπάσκετ. Να, μέσα στο πνεύμα είναι ο Τάσος. Έχω πάρει τα χάπια μου. Μα γιατί με αυτόν τον Παναθηναϊκό δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Δεν ξέρεις. Μακάρι να μην ξέρω τι. Και να διαψευστώ. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Φώτη, συμφωνώ. Ξενέρα να ακούω μετάλλικα, ζορμπά και τρύπες. Στα ποδοσφαιρικά, σαν Παναθηναϊκός, είχα την πιο γλυκιά ήττα χθες. Μπράβο στην ΑΕΚ, τη χάρηκα. Μόνο που δεν πανηγύρισαν μαζί όλοι οι παίχτες. Αλλά λυπήθηκα με τον μπάσκετ το Σάββατο. Βέβαια, το είπαμε, παιδιά.
0: Συγγνώμη, θεωρεί ξενέρωμα να ακούει ζορμπά και τρύπες. Δηλαδή, αν άκουγε το φέρνο.
1: Από τους μετάλλικα.
0: Αυτό λέω. Αν άκουγε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πώς το λένε το φίλο μας.
1: Κοίταξε.
0: Αν άκουγε το φέρνο, λέει.
1: Ίσως δεν έγινα κατανοητό. Πάνω στο πνεύμα, παίρνω το θέμα του καθηγητή, το έχω πάρει. Έτσι, όταν είπα, ας πούμε, υπερβάλλω για να γίνω κατανοητός. Άλλο σέβομαι τη χώρα και τη μουσική της και τις ρίζες της και την προσφορά της.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνω ένα φόρο τιμής, παίζω ένα κομμάτι. Και άλλο, ας πούμε. Τι, διαφωνείς?
0: Όχι, με πήρε
1: ύπνος. Πάνω σε αυτό το πλέμμα, λέω, παίξε και το φέρτο. Και τι έγινε?
0: Με πήρε ύπνος απλώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να σε ξεματιάσω,
1: γιατί έτσι που είσαι σήμερα είσαι ματιασμένη, σαν βλέπω.
0: Μια χαρά είμαι. Γιατί...
1: Σε έχουν ματιάσει και οι ακροατές, έρχονται μηνύματα. Δεν ξέρω που την είδατε. Δεν ξέρω που την είδατε. Στην είσοδο ήσασταν. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Έτσι, παιδιά, το ανώτερο, την ανωτερότητα πρέπει να την αναγνωρίζεις. Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Στην Dream Team, Φώτη, sorry. Αλλά η Κατερίνα έχει δίκιο. Μάλλον σκεφτόσουν το Βαλένθια Παναθηναϊκός και το Final Four Παύλα Φέρτο.
0: Ξέρεις τι είναι, επειδή φοράνε με πορτοκαλί και οι δύο.
1: Ναι.
0: Μάλλον γι' αυτό. Είσαι κρυφού Βαλένθια, πιστεύω.
1: Λες, φαντάζεσαι. Είμαι Οράνια.
0: Γουστάρι, Οράνια. Μοντάρε.
1: Είναι εθνική Ολλανδία, σημαίνει αυτό.
0: Μοντάρε. Ό,τι θέλω να λέω.
1: Τώρα χρωστάμε μια ρεβάν στον Όφη με την κατάκτηση Super Cup. Καλημέρα, φιλιά. Φίλος της ΑΕΚ, έτσι, ο Γιώργος από την Πάρο, ναι, κατάλαβα. Που πάει ο Δημήτρης, λέει, 16ο πρωτάθλημα και δεύτερης εθνικής μαζί και τρίτης μαζί με τα. Συνυπολογίζει και τα άλλα, γιατί είπαμε νωρίτερα στις ειδήσεις, 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ και συνυπολογίζει πρωτάθλημα τρίτης, πρωτάθλημα δεύτερης. Εντάξει. Ο Φώτης Στάμος. Ποιο είναι το όνομα από τα δύο, δεν ξέρω. Καλημέρα, παιδιά από Χαλκιδική. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Αν και ο Ολυμπιακός το πήρε δίκαιο το πρωτάθλημα. Βλέπεις, υπάρχει αναγνώριση καθολική. Όσο για εμάς, πρόεδρε, στήριξε το Μεντιλίμπαρ. Γιατί έχουν αρχίσει διάφορα τώρα και λέγονται για το Μέντι.
0: Από το, από
1: εκεί, που, εκεί που ήταν πάνω στον Όλυμπο. Πάνω στον Όλυμπο έχει κατέβει. Πολλά τα μηνύματα. Στον Πασχετικό Παναθηναϊκό επίτηδες το κάνουν για να είναι και ο Δημήτρης στο Final Four. Ναι. Να είναι και στον ημιτελικό τώρα. Α, πέστονται. Και είχα κι εγώ αγωνία, ρε Βαγγελή. Αυτά τα στέλνουν προσωπικά μηνύματα από προχτές. Μην περιμένεις, χάλασα το Σαββατοκύριακό μου. Άκου, άκου, άκου. E senza cielo.
0: La Casa di Rene, ναι. Το οποίο το αφιερώνω στη μητέρα μου για τη γιορτή της μητέρας. Ήταν ένα από τα τραγούδια που μου έβαζε από όταν ήμουν μικρούλα. Και το είχα μάθει απ' έξω χωρίς να γνωρίζω λέξη ιταλικά.
1: Βλέπεις πόση βουλαμένο γράμμα διαβάζω. Έλα, πάμε λίγο τότε.

0: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con te.
1: A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente.
2: Κομματάρα.
3: Εντάξει, για ούτε τη μητέρα είναι αυτή. Έπρεπε να ακουστεί κάτι. Έστω και την επόμενη.
2: Δηλαδή με το που το άκουσα πηγαίνει κατευθείαν. Παιδική ανάμνηση, είδες. Μητέρα. Της πήγα λουλούδια χθες, γλυκά. Φάγαμε, γιορτάσαμε. Χρόνια πολλά, μανούλα μου. Με πολύ μεγάλη αγάπη.
3: Και σε όλες τις μητέρες, έτσι ξεπακούγεται.
2: Εννοείται, εννοείται.
3: Το θέμα
2: αλλά
3: ότι...
2: μάνα είναι μόνο μία για τον καθένα.
3: Έτσι. Και βέβαια λόγω τραγουδιού. Είδες συνδυασμό τώρα με το τραγούδι, με τη γιορτή, με την εικόνα. Ταξίδεψες, έφτασες πίσω.
2: Ναι, βέβαια, αυτό. Ναι, κατευθείαν.
3: Αυτός είναι ο ρόλος και ο λόγος της μουσικής.

0: Λοιπόν, τα λόγια, τα, εκτός το να τα τραγουδάς, τα έμαθες τι, τι λένε για το σπίτι της Ειρήνης.
1: Για το σπίτι της Ειρήνης, ναι. Κάποια στιγμή είχα κοιτάξει τους στίχους, ναι. Αλλά τότε, δηλαδή όπως και τώρα το διαπίστωσα, αλλά εντάξει, το τραγούδι δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Ξέρω όλο το τραγούδι, ήξερα όλο το δίσκο απ' έξω, για να δεις πώς είναι σφουγγάρι,
0: ναι,
1: το μυαλό ενός παιδιού. Βέβαια. Χωρίς να ξέρω γρή ιταλικά.
0: Και ασυναίσθητα.
1: Και ακόμα και τώρα μου έρχονται, είδες που το τραγούδισα.
0: Και ασυναίσθητα και υποσυνείδητα. Το παιδί μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά το αποτυπώνονται. Μπορεί να το έρθουν κάποια στιγμή μετά από χρόνια. Στιγμές και πράγματα που έχουν γίνει, έτσι δεν είναι? Έπρεπε να παίξουν και ψαραντώνι, λέει ο Νίκος, αφού είναι και εμφανισιακά γνήσιος ροκάς ο ψαραντώνης. Ο Χρήστος ο Καζάκος στέλνει εδώ τη γραμμή.
1: Τη γραμμή που έχει
0: πει. Την έχω ξαναδεί αυτή τη γραμμή. Αυτή τη γραμμή την έχω ξαναδεί. Έχει ξαναχρησιμοποιηθεί με το γκολ του Κατσουράνη. Ο Αντώνης στέλνει προσωπικά, από σώσμα ενδιαφέρει ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη. Τις ομάδες όμως τις ενδιαφέρει, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Έτσι τις ενδιαφέρει, γιατί είναι θέμα, όχι αν ήρθε δεύτερος, είναι θέμα ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή πορεία για του χρόνου. Και τα χρήματα.
1: Ναι, και το οικονομικό.
0: Δημήτρης, καλή εβδομάδα. Όμως μπορούμε να ακούσουμε το τελευταίο τρίποντο της Ρίτα Σακελαρίου.
1: Ποιο?
0: Το τελευταίο τρίποντο της Ρίτα Σακελαρίου. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία από το ζευγάρι Παναθηναϊκού Βαλένθια. Όποιος περάσει θα κατακτήσει το τρόπαιο, λέει ο Γιώργος.
1: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Και αυτό συμβαίνει συχνά.
0: Σαν άλλο κάλχα. Σαν άλλη πυθία. Σαν άλλο AI.
1: Όχι, συμβαίνει αυτό συχνά. Ναι. Δηλαδή, οι ομάδες που περνούν έτσι από δραματικά σενάρια,
0: ναι,
1: συνεχίζουν γιατί αποκτούν μέταλλο μετά. Βλέπω και τον Μπουγέλο που κάνανε στον Νικολίτ στη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Μπήκαν ναι, όλοι οι παίκτες στη συνέντευξη τύπου. Ναι, ήταν. Ναι.
0: Εντάξει, κανονικά. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Και ξέρεις, όταν και ο πρόεδρος είναι πρώτος και τρέχει πρώτος το Μάριο, αυτό επειδή κάποιοι φίλοι τον γνωρίζουν από κοντά και μου έχουν πει ακριβώς τι γίνεται. Είναι έξω καρδιά, είναι τύπος, δεν είναι, κάνει κάτι δηλαδή αυτό το. Το αισθάνεται, το κάνει, το αγαπάει.
1: Εντάξει, φαίνεται.
0: Είναι ο χαρακτήρας του. Είναι ο χαρακτήρας του αυτός, έτσι. Είναι έξω καρδιά. Παρασύριο και όλους τους υπόλοιπους. Και έγινε τώρα το κουτρούλι. Φανταστείτε τι έγινε το βράδυ στο νυχτερινό Ευαγές Ίδρυμα που μαζεύτηκαν εκεί. Καλή εβδομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι λέει εδώ ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία. Αν δεν περάσει η ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα. Κρατήστε το αυτό.
1: Συγγνώμη,
0: αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός, ναι, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα. Δηλαδή, αν περάσει, μπορεί και να μην γίνει. Είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Γιατί έχει βάλει.
0: Ναι, το μήνυμα. Ο Κυριάκος στέλνει εδώ αεκάρα το 26.
1: Μάλλον θέλει να πει ότι αν δεν είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four, δεν θα γίνει. Και το Final Four, αυτό μα φαντάζομαι ότι λέει.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Σιγά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουν προγραμματιστεί. Υπάρχουν

0: Άλλων, που πρέπει να δείξουμε έτσι καλό πρόσωπο. Εγώ θα ήθελα να δω τις δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό, προσωπικά.
1: Ναι.
0: Θα είναι πραγματικά η αποκορύφωση του ελληνικού μπάσκετ. Ναι. Σε συλλογικό επίπεδο.
1: Είμαι σε καταστολή, όπως καταλαβαίνεις, όλη την εβδομάδα. Καλημέρα, λέει ο Γεράσιμος. Σου χαδεύει τα αυτιά φωτάρα. Είναι από το Μεσολόγγι. Εμείς χάσαμε πρωτάθλημα, αλλά ας προσέκαμε. Δεν θέλουμε παρηγοριά, λέει. Ξέρουμε τα λάθη μας. Ναι, ναι, σιγά σιγά. Παίρνα και στο τραγουδάκι το από κάτω, να πέσουν και οι τίτλοι. Λοιπόν, για μας που ξέρουμε από μουσική, είναι ό,τι καλύτερο, λέει. Είμαστε ροκάδες. Δεν ξενερώνουμε, λέει, με τίποτα. Ό,τι και αν παίξουν μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πέρασαν 40 χρόνια, παιδιά. Έτσι μετάλλικα. Πώς περνάνε τα χρόνια. Και τώρα την άλλο μήνα βγάζουν Rolling Stones καινούριο άλμπουμ.
0: Αλήθεια.
1: 10 Ιουλίου. Έχει να γίνει.
0: Όντως.
1: Το Camp to See.
0: Ναι.
1: Θα σε πάρω να πάμε στην αυλή.
0: Το
1: Camp to See θα γίνει.
0: Θέλω να δεις, δηλαδή.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Έλλη Σαφυρόπουλου που πάσχισε τα μάλα. Τον Νίκο Τζιπλάκη που χειρούργησε πάνω στην κονσόλα όπως πάντα. Την Κατερίνα Αναστασοπούλου που λίγο έτσι με ταρακούνησε.
0: Τον Φώτη Παρόλα που είναι υπό την επίρρεια ουσιών εν ώψη τη Τετάρτη.
1: Τετάρτη,
0: όχι
1: λοιπόν,
0: ουσιών,
1: έτσι. Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, ελαφριά παίρνεις. Αλλά απλώς δεν ξέρω αν έχουν λήξει μόνο.
1: Αυτό ναι, ελέγχεται.
0: Δεν ξέρω αν είδες το κουτί.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά.
0: Ναι,
1: ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Κλείνουμε με λίγο έτσι μια σανς καλοκαιρινή, γιατί σήμερα λέει 28 και αύριο 30 και θα δω πώς θα αντέξω.
0: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, μόνο να είσαι εδώ την Τετάρτη να τα πούμε από κοντά.
1: Θα είμαι.
0: Για μπάλα κι άλλα στην Ερασπορ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Για πρωτόγνωρες καταστάσεις και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου έκανε λόγο ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ Παντελής Νικολάου, μιλώντας στην Era Sport, και τόνισε ότι η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των ποδοσφαιριστών αλλά και η

0: Μαεστρική διαχείριση της ομάδας από τον Μάρκο Νίκολιτς είναι τα στοιχεία που έφεραν επιτυχία. Χθες η Ένωση στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της, μετά την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες και τους Θεσσαλονικείς να ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Την Κυριακή, μετά το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό Συνόλογο, είναι αρένα η απονομή του πρωταθλήματος και η φιέστα των πρωταθλητών. Άνω κάτω, δεύτερος όμιλος των play-off της Τρίτης Εθνικής, μετά τη διακοπή του παιχνιδιού του Πύργου με τη Ζάκυνθο, λόγω τραυματισμού απορρίψη αντικειμένων του Μπαστακού των φιλοξενούμενων. Σοβαρή καταγγελία της Ζάκυνθου κατά του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου του Πύργου, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε σε εισαγωγή του Μπαστακού, για σκηνοθετημένο περιστατικό κάνουν λόγο οι Πυριώτες. ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία σήμερα στις 4:30 στον τρίτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών, με τη σειρά στο 1-1 τον νικητή να περνάει στον τελικό που περιμένει ο Ολυμπιακός και μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Την κατάκτηση της La Liga πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα που επικράτησε με 2-0 στο κλασικό της Ρεάλ. Για το NBA, η Μινεσότα Τίμπεργουλ, Σαν Αντώνιο Σπέρς 114-109, Λος Άντζελες Λέικερς, Οκλαχώμα Σίτι Θάντερ 108-131 και Φιλαδέλφια σε με τη Σίξερς, Νιου Ιόρκ Νίκς 114-144. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με το Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Τσέριν το σουτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκόλ ο Τετέι στο 63, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με το γκόλ του Τετέι είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Ποιος? Ο Ζίνι, ο Ζίνι, ο Ζινίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73, ευκαιρία Μάριο, γκόλ, γκόλ για την ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος, 14ο πρωτάθλημα, η ΑΕΚάρα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
3: Γκολ Ολυμπιακός! Από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ρόντι Νέι είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας. Στο 69.
4: Στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Γκαρέ έκανε το 1-0 για τον Άρη στο 19ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Άρη από τον Κουαμέ στο 42ο λεπτό. 3-0 με τον Κουαμέ στο 79ο λεπτό. 3-1 με μια κολάρα του Νέιρα.
5: Η μπαλά είναι στα δίχτυα με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει ο Πεντρόσο στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λεβαδιακός προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο κάνει το 0-2 στο 56 λεπτό. 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
1: Ακούτε Ερασπορ.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν επιστήμη!
7: Τρελανέ μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Έπειτα από ένα συγκλονιστικό φινάλε στα δύο χθεσινά ντέρμπι, με το γκολ του Ζωάου Μάριο, στις καθυστερήσεις του αγώνα κλείδωσε το πρωτάθλημα για την Ένωση, που έτσι κι αλλιώς δικό της ήταν. Απλά δεν πήρε παράταση για Τετάρτη ή Κυριακή. Πάμε γρήγορα για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι 13 και 9 πρώτα λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Όπως κάθε Δευτέρα μετά από δράση στην Σούπερ Λίγκα, Βασίλης Μπακόπουλος και Παναγιώτης Βαρούχας, καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Και πρώτα στο Βασίλη για το σχόλιο του.
1: Πάντα ο Βασίλης.
0: Για το σχόλιο του τώρα που κρίθηκε το πρωτάθλημα στα play-off, Βασίλη, που δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικά όσο τα περιμέναμε. Λέγαμε θα ήταν τα πιο ανταγωνιστικά play-off όλων των εποχών. Δεν αποδείχθηκαν τέτοια, επειδή η ΑΕΚ το καθάρισε σχετικά νωρίς και σχετικά εύκολα. Μιλάω για τα play-off.
2: Σωστά το λέει, Βαγγέλη. Το κουβεντιάζαμε ότι το πρωτάθλημα εν πωλής έχει τελειώσει, αλλά αυτό συνέβη και οριστικά τώρα πλέον με την νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή κοντρά στον Παναθηναϊκό. Εγώ θα σταθώ λίγο στο ποιο ήταν η πολυτιμότερη για την ΑΕΚ στη φετινή σεζόν. Και δεν αναφέρομαι αγωνιστικά, Βαγγέλη, μόνο, αλλά αναφέρομαι και διοικητικά. Πρώτα απ' όλα, βάζω Ηλιόπουλο που έκανε άκρη εκεί που έπρεπε για να αναλάβουν αυτοί που ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Θέλει πολύ μεγάλη ωριμότητα από έναν ιδιοκτήτη μόλις τη δεύτερη του χρονιά να κάνει εντελώς κανονικά πράγματα και να εμπιστευτεί ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Δεύτερος, Ριμπάλτα. Ριμπάλτα, ο οποίος επιλέγει μεταγραφές, επιλέγει προπονητή πάνω απ' όλα και πιστώνεται αυτή την επιτυχία, ξεκινώντας η ΑΕΚ, θυμίζουμε, Βαγγέλη, από τη χειρότερη αφετηρία από όλες τις ανταγωνιστικές ομάδες για το πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
2: Μιλάμε για την ομάδα που ξεκίνησε με 0 στα 6 στα play-off τα προηγούμενα και με μια πολύ κακή ψυχολογία αλλά και ένα φορτίο πολύ βαρύ να περάσει υποχρεωτικά τρεις γύρους ευρωπαϊκούς το καλοκαίρι. Τρίτος, Νίκολιτς. Νομίζω όλοι συμφωνούν εδώ ότι είναι ένας άνθρωπος που συστήθηκε, ναι, με τον ξέραμε από πρωταθλήματα που έχει πάρει σε κάποιες χώρες και ερχόμενος στην Ελλάδα πιστεύαμε ότι μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Όχι όμως ότι θα αλλάξει τόσο πολύ την ΑΕΚ. Όταν υπήρξαν τριγμοί ή, εν πάση περιπτώσει, ένα κακό φεγγάρι για την ΑΕΚ, 26 Οκτώβρη, θυμίζω, η τελευταία ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό, ανέλαβε, έβγαλε λαγούς από το καπέλο. Έβαλε παίκτες που δεν περιμέναμε ίσως να μπουν στην εξίσωση. Πήρε τα πάντα από ένα ρόστερ το οποίο ήταν έτσι κι αλλιώς αρκετά καλό, αλλά το έκανε ακόμα καλύτερο να φαντάζει απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και τελικά την έχρισε πρωταθλήτρια. Τρίτο, βάζω εννοείται και παίκτες. Ποιοι είναι πολυτιμότεροι. Στα δικά μου μάτια, ο Πινέδα είναι ο πολυτιμότερος παίκτης για την ΑΕΚ. Στο φετινό πρωτάθλημα θα βάλουμε 300 σίγουρα. Θα βάλουμε Ρώτα, δεν είχε κανένα δικαίωμα να αντικατασταθεί και να τραυματιστεί. Θα βάλουμε τον Γιώβιτς που είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ και χθες δίνει την εκπληκτική ασίστ στο κεφάλι. Θα βάλουμε πολλούς. Αλλά ξαναλέω, οι κορυφαίοι για μένα είναι αυτοί οι τέσσερις που ανέφερα. Τρεις, μάλλον δύο σε διοικητικό επίπεδο. Ένας όσον αφορά το προπονητικό team και μιλάμε για τον Νίκολιτς και ένας όσον αφορά τους παίκτες, ο Πινέδα. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση, το κουβεντιάζουμε κιόλα και είναι και τους άλλους που προκρίνεις.
0: Καμία αντίρρηση. Η ΑΕΚ το πήρε δίκαια. Εγώ είχα μπερδευτεί, δεν ήξερα πότε ήταν η τελευταία ήττα της σε ντέρμπι μεγάλο. Λες από τον Ολυμπιακό 26 Οκτωβρίου.
2: Έξω το κυπελό με τον Όφη και την ήττα την Τζέλη που δεν κόστησε καθόλου. Μιλάμε για ήττα όσον αφορά το εγχώριο πρωτάθλημα.
0: Γιατί δεν θυμόμουν πότε ήταν η ήττα της από τον ΠΑΟΚ. Η ήττα της από τον ΠΑΟΚ, δεν θυμόμουν. Προφανώς είναι σε άλλο σημείο της σεζόν.
2: Αλλά 0-2 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, λες. Ναι, σωστά.
0: Βέβαια.
2: Ήταν πιο πριν,
0: ναι. Γιατί εκεί φαινόταν ότι πελαγοδρομή. Κι όμως, έπειτα από όλα αυτά, έστρωσε, και όχι μόνο έστρωσε, έπαιξε την καλύτερη μπάλα και από τους άλλους διεκδικητές. Δεν το συζητάμε σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, έμεινε πολύ πίσω ο Παναθηναϊκός, αλλά με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που συγκρινόταν διαρκώς μέσα στη σεζόν, έπαιξε την καλύτερη μπάλα και ήταν η πιο σταθερή ομάδα όταν βγήκαν οι πολλοί τραυματισμοί του ΠΑΟΚ από το Φεβρουάριο και μετά. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα και δικαίως πήρε το πρωτάθλημα.
2: Περίμενε κάτι άλλο, Βαγγελία. Αν έχετε ένα λεπτάκι να το ολοκληρώσω αυτό, για τις άλλες ομάδες, μια και ανέφερε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τους κόστησε πάρα πολύ η Ευρώπη γιατί έβγαλαν αδυναμίες με βάση το ρόστερ τους, που φαντάζομαι ότι αν δεν είχαν αυτά τα πολύ δυνατά ευρωπαϊκά μάτια θα τα έβγαλαν. Και τι εννοώ, ο Ολυμπιακός έπαιζε σε μια league phase. Ήταν άλλος Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ήταν άλλος Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Και φάνηκε πολύ αυτό όσον αφορά τις εντάσεις. Το ΠΑΟΚ απ' την άλλη, όταν είχε τους τραυματισμούς, για συγκεκριμένους παίκτες αναφέρομαι, δηλαδή τον ΜΕΙΤΕ, τον Ζήφκοβιτς, τον Κωνσταντέλια για μία περίοδο, δεν είχε ικανούς αντικαταστάτες. Και ενώ λέγαμε για ένα υπερπλήρες ρόστερ, τελικά φάνηκε ότι είχε και αυτός θέματα όσον αφορά.
0: Βέβαια. Και επίσης να πω για τον ΠΑΟΚ και να το κλείσουμε, γιατί θα συνεχίσουμε την κουβέντα για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά το χθεσινό μεταξύ τους παιχνίδι, έπειτα από τα σχόλια του Παναγιώτη για τις αφισβητούμενες φάσεις. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε και άλλα ζητήματα. Με το που μπήκε η επαιτειακή χρονιά, με το που μπήκε στη χρονιά των 100 χρόνων, ο ΠΑΟΚ είχε το δυστύχημα. Είχε τις εσωτερικές αναταράξεις. Είχε...
2: Ένα διαρκές μαύρο είναι Ευαγγέλη, για να μην τα λέμε όλα.
0: Ναι, είχε το θάνατο του πατέρα του Λουτσέσκου. Είχε κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς, μυϊκούς. Μετά είχε τραυματισμούς από εκεί που δεν το περίμενες, όπως του Ζήφκοβιτς, σε μια ανύποπτη στιγμή, σε μια ανύποπτη μέρα, σε μια ανύποπτη προπόνηση. Είχε θέματα ο ΠΑΟΚ, τα οποία δεν μπόρεσε να λύσει για να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά βεβαίως ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει δεύτερη θέση σε λίγο όμως αυτή η συζήτηση. Παναγιώτη Βαρούχα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα λέτε εσείς. Καλημέρα,
0: ναι,
1: λέω.
0: Τα πάμε αυτά. Ναι.
1: Ο Βασίλης
0: και τώρα,
1: σε 10 λεπτά
0: τα είπε όλα.
1: Έκανε όλη την ανασκόπηση του πρωτάθληματος και είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το βασικότερο απ' όλα, εγώ είδα μια ΑΕΚ με πάρα πολλά τρεξίματα. Ναι. Ειλικρινά, με ένα τερματοφύλακα που στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά, στην πορεία όμως ήταν στη Λοβάτης και αυτός, και όλα τα άλλα τα οποία είπε ο Βασίλης. Από εκεί και πέρα, να πούμε τα διαιτητικά, όπως είπες, Ευαγγέλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθαν οι δύο ξένοι, αυτός που έξω τον Ολυμπιακό καταρχάς, δηλαδή ειλικρινά, αν γινόταν τέτοια περίπτωση με Έλληνα διαιτή, θα γκρίνιαζαν ακόμα για την παρουσία του. Ο άλλος της ΑΕΚ δεν ήταν κακός, ήταν και τυχερός, γιατί στον γκολ που βάζει η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, φυσικά υπάρχει αμεσότητα, μπήκε το γκολ. Αν δεν έμπαινε, θα έπρεπε να παρέμει το ΒΑΡ, γιατί υπάρχει παράβαση για μπέναλτι εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν είχε τίποτα άλλο στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό όμως είχε προβλήματα αυτός. Καταρχάς, δεν αποβάλλει το ΜΕΙΤΕ. Γιατί δεν έχει σημασία που δεν βρήκε το κεφάλι με κεφάλι.
0: Ναι.
1: Εκεί τη γλίτωσε, γιατί ο παίκτης του Ολυμπιακού τραβήχτηκε. Όμως η κίνηση μετράει. Και ναι, πόσο κάνει κίνηση για να τον χτυπήσουν το κεφάλι, είναι κόκκινη κάρτα. Δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση. Πάμε στον γκολ της σοφάρης του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: να δούμε αν εκεί υπάρχει offside. Επειδή ο κόσμος, βλέποντας και αυτοί που είναι στο γήπεδο.
0: Σε πήρα εγώ τηλέφωνο που ήμουν στο γήπεδο. Σε πήρα εγώ.
1: Έτσι ακριβώς. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: φαίνεται στην αρχή ότι είναι εκτεθειμένος.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν η μπάλα φεύγει από τον αμυντικό του Ολυμπιακού, πάει στο πόδι του παίκτη του ΠΑΟΚ και τότε γίνεται η μεταβίβαση, τότε είχε καλυφθεί.
0: Στη μικρή φυσικά, πασούλα λες. Στη μικρή
1: ακριβώς,
0: πασούλα έχει καλυφθεί.
1: Ακριβώς. Έτσι. Όμως, Βαγγέλη, αυτό είναι μια φάση η οποία
0: απαιτεί γραμμή, απαιτεί γραμμή,
1: γιατί ήταν τόσο ωριακό,
0: ναι,
1: και μπορεί με το ημιαυτόματο έχουμε δει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά το πέναλτι που δίνει, ειλικρινά ένας τέτοιος διαιτής δεν μπορεί να δίνει σε τέτοιο πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και έχει οπτική επαφή με τη φάση, δηλαδή ειλικρινά αν αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρχε βάλτ, θα δίνει τέτοιο πέναλτι.
0: Πάντως δηλαδή, όσοι με είδανε, όσους συνάντησα, όσοι μου μίλησαν πριν από τον αγώνα, μου λέγανε ότι είναι φοβερός αυτός ο διαιτητής.
1: Τον είδα ότι φοβερός είναι.
0: Βλέπεις έτσι, ότι όλοι όμως κάνουν λάθη. Όλοι όμως κάνουν λάθη.
1: Αυτό είναι βασικό. Εδώ δεν ξέρω, χθες το βράδυ ο Ιωσήφ Νικολάου έβαλε μια φάση από το πρωτάθλημα της Γερμανίας με την Bayern. Έγινε ένα πέναλτι.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγε ο παίκτης αντιπάλου ομάδος την ώρα που έκανε έλεγχο το ΒΑΡ, ήταν ο διαιτητής εκεί, ήταν το ΒΑΡ, το ΑΒΑΡ, πήγε εκεί που είναι η βουλά και με τα πόδια έκανε σαλα κούβα.
0: Mm-hmm.
1: Το πέναλτι χάθηκε και δεν έγινε τίποτα. Μα ο βοηθός που ήταν δίπλα εκεί δεν έπρεπε να δει, να το πει στο διαιτητή, για το διαιτητή και πάει στο ΒΑΡ. Δηλαδή δεν έπρεπε. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα τα, ναι, οποία τα λέμε μόνο για τους Έλληνες. Έτσι. Αυτό είναι μια σοβαρή παράβαση, την οποία καλό θα κάνει η UEFA να κάνει παρέμβαση.
0: Λοιπόν, από κάτω, στα άλλα παιχνίδια και βασικά στην ουρά, έγιναν πράγματα ή όλα κύλησαν ομαλώς?
1: Ένα πέναλτι το οποίο έδωσε ο διευθύς στον αγώνα της Λάρισας με τον Αστέρα Τρίπολης, το διευθύς το δώσε, με τον ΒΑΡ το πήρε πίσω, σωστά το πήρε πίσω, γιατί ο παίκτης της Λάρισας είχε ακουμπήσει το πόδι κάτω και ο παίκτης του Αστέρα όταν πήγε να φύγει τον βρήκε.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε μια την προηγούμενη Δευτέρα μια κουβέντα με τον Βασίλη και με σένα,
0: ναι,
1: σχετικά οι ορισμοί θέλουν λίγο προσοχή. Δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή δεν το κάνει να προστατεύει και τους διαιτητές. Δηλαδή έβαλε ένα πολύ καλό διαιτητή, για μένα βεργέτησε πολύ καλός διαιτητής, και είναι ο διαιτητής ο οποίος ούτε ΒΑΡ περιμένει ούτε τίποτα. Άμα το δει θα τη δώσει την παράβαση. Τον έβαλε, ήταν το Σάββατο στο Βόλο Θέατρο στον Κύπρο, την Κυριακή στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Μα ο Βεργέτης είναι από την Τρίπολη. Δεν πάει να το βάλει.
0: Ναι, το θυμάμαι το σχόλιο σας για την εντοπιότητα.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Το καινούριο τώρα. Ο Παπαδόπουλος ήταν αυτός που φώναξε το διαιτητή στο πέναλτι της προηγούμενης αγωνιστικής να πάει, γιατί είχε αντίθετη άποψη σχετικά με τον πέναλτι που έδωσε εναντίον της Λάρισας. Και χτες τον έβαλε διαιτητή στον Πασεραϊκό. Αυτά θέλουν προσοχή,
0: ναι,
1: γιατί ο υποβιβασμός δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, mm-hmm. Το πρωτάθλημα μπορεί να τελειώσει, μπορεί να υπάρχουν άλλα πράγματα, η μείωση των βαθμών που γίνεται για τους 5 με 8, δηλαδή τέτοια τα οποία ο τελικός του κυπέλου να γίνεται πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, γιατί είδες τώρα η αδιαφορία που υπάρχει για τις ομάδες 5 με 8, έτσι. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά πρέπει και αυτός ο άνθρωπος να μάθει γεωγραφία, να ξέρει ότι...
3: Δεν χρειάζεται, το Παναγιώτη, μου θα φύγει τώρα, ξεκουραστεί ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται, φαίνεται κουρασμένος. Φρεντάκι και σπίτι. Να σου πω κάτι, τώρα επί το πιεστηρίου βγήκαν οι διαιτητές, οι ορισμοί για τους αγώνες. Γενικά ασχολούμαι με τα play-out μόνο, μιας και αναφέρεσαι. Στον αγώνα του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό, το μάτς το πολύ σημαντικό, είναι ο Παπαπέτρου, κανονικό, είναι κανονικός αυτός ο γητής, θα δείτε, και είναι καλός.
1: Όπως επίσης
3: στο Βάρινο Ευαγγέλου, εγώ διαφωνώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι παρότι πατάει κάτω, φυσικά τον βρίσκει με το πόδι που έρχεται από πίσω το δεξί. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Αυτό το ντουέτο,
3: όχι, να τελειώσω λίγο, περίμενε,
1: περίμενε. Θέλω να σου πω για αυτόν τον ορισμό. Αυτόν τον ορισμό που έκανε τώρα, έπρεπε να ήταν ο ίδιος όπως είναι εκεί, θα έπρεπε να ήταν και ο τελικός του κυπέλου. Γιατί ο Παπαπέτρου είναι πρώτη κατηγορία διεθνής, ο Ευαγγέλου ήταν έτοιμος για το να πάει στο Μούντιαλ σαν βαρίστας. Και στο τελικό του κυπέλου τους έβαλε ανάποδα. Όταν ο Φιφώνας,
3: το θυμάμαι, έτσι, το θυμάμαι. Σωστά,
1: ωραία,
3: σωστά.
1: Για παίζουν τους άλλους.
3: Συμπληρώνω ότι στο Πανετολικό ΑΕΛ, που και αυτό έχει σημασία πολύ μεγάλη, είναι ο Τσακαλίδης πρώτος διετής. Ο Τσακαλίδης είναι.
1: Καλός διετής είναι αυτός. Καλή παρουσία έχει μέχρι τώρα, Βασίλη.
3: Και βαρίστας είναι ο Παπαδόπουλος. Δεν θα μιλήσω. Προχωράμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, και στα άλλα δύο παιχνίδια, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Τετάρτη είναι ο Μπρένοβιτς, βοηθή Γκάμπροβετς και Κορτές, και τέταρτος ο Πολυχρόνης στο Βάρο, ναι, Γιούγκ, Βάρο Πέριτς. Και στο...
1: Τι κράτη είναι, Ευαγγέλη?
0: Σερβοκρόατες. Και,
1: ναι,
0: και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Γιαμπλόνσκι, Πολωνός, ναι, έτσι.
1: Είχε ξανάρθει πριν 10-1 εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, βοηθεί Μπέιτιγκερ και Μίλλερ, τέταρτος, ναι, ο Βεργέτης, Βάρο Στόρξ, ναι, και Βάρο Βίλεμπορκ.
1: Ναι, κοίταξε, βλέπεις, οι τέσσερις γίνανε 5 τώρα, έτσι, πολύ καιρό. Λοιπόν, αλλά ο Γιαμπλόνσκι είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, μακάρι να πάνε καλά, γιατί δεν παίζει ρόλο που δεν έχει πάρει βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό και πάω και έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, δεν πάβει, οι ομάδες αυτές παίζουν για την ιστορία τους, για τον κόσμο τους, για τα πάντα.
0: Ναι,
1: βέβαια. Θα δούμε. Λοιπόν, η νεκροψία θα δείξει.
0: Πάντως δεν είχε κάτι μεγάλο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν είχε κάτι μεγάλο δεν είχε, Ευαγγέλη μου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και πάμε τώρα, yeah. Βασίλη.
3: Τι να έχει κάθε εβδομάδα, Βαγγέλη, αυτό που έγινε στις Σέρες προχθές. Είπα
0: Σερβοκροάτης για τον Ομπρένοβιτς, ακούς. Έπεσα ανάμεσα. Σλοβαίνος είναι, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Πρώην Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Πώς κάνετε έτσι, ρε. Πώς κάνετε έτσι. Σλοβαίνος. Εντάξει, οκ. Λοιπόν. Πάμε.
3: Πατριώτης του Τσέφεριν, ναι, προχωράμε. Ναι,
0: πάμε τώρα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πρόλαβες να δεις ή έβλεπες τη Φιλαδελφία?
3: Το είδα.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, ρε φίλε, μερικά πράγματα όντως μου δείχνουν πολύ περίεργα. Δεν ξέρω, με το Μεντιλίπα πρέπει να γίνει μια πολύ καλή κουβέντα. Δεν είναι ένα τυχαίο προπονητή. Είναι ένα προπονητή που έχει φέρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο στον Ολυμπιακό και αυτό νομίζω πως πρέπει.
0: Γιατί το λες?
3: Δεν το λέω εγώ. Το ξέρουν όλοι, πρέπει να προσμετρηθεί. Το λέω γιατί μην κρίνουμε μόνο από αυτό που βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Να θυμηθούμε και αυτό που έγινε στην Ευρώπη φέτος, πολύ πρόσφατο δηλαδή, αλλά και αυτό που συνέβαινε πέρσι με το Double. Αλλά από ό,τι φαίνεται, Βαγγέλη, αυτοί οι παίκτες, αυτό το ρόστερ έχει πιάσει ένα ταβάνι.
0: Ναι.
3: Έχει μικρύνει και πάρα πολύ όσον αφορά τους παίκτες που υπολογίζει ο ίδιος ο προπονητής.
0: Τι είναι αυτό που σου κάνει αρνητική εντύπωση στο ρόστερ του Ολυμπιακού, πριν σε ρωτήσω αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση για το κοουτσάρισμα του Λουτσέσκου και για τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Τι σου κάνει αρνητική εντύπωση στο ρόστερ του Ολυμπιακού και στην ομάδα που παρατάσσει, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος?
3: Νομίζω πως θέλει να μπουν κάποιες φινελιές όσον αφορά το σχεδιασμό. Για παράδειγμα, δεν γίνεται να έχει από τα 4 ακραία μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, οι 3 να είναι ξένοι. Άρα δεσμευτικό αυτό για την πεντάδα που λέμε. Έτσι, ναι. Την πεντάδα των ξένων πρέπει να έχει. Έχει και τον Ορτέγκα, έχει και τον Ενιαμά έτσι αριστερά, έχει και τον Ροντινέη και μαζί ο Κωστίνια. Εγώ θα πω ότι εκεί θα πρέπει να αλλάξει κάτι, να έρθουν κάποιοι παίκτες καλοί, ποιοτικοί και Έλληνες αν γίνεται. Ο Αθανασίου είναι ένας του Ολυμπιακού, στον του ανήκει, μπορεί να τον πάρει όποτε θέλει. Τώρα, όσον αφορά τα στόπερ, πόσο να αντέξουν Ρέτσος και Πιρόλα για του χρόνου? Ο Μάντσα θα γυρίσει, μπορεί να προσφέρει. Ο Μπιανκό στα δικά μου μάτια δεν μπορεί να προσφέρει άλλο στον Ολυμπιακό. Άρα εκεί ήδη αμέσως δύο θέσεις που θέλει ο Ολυμπιακός να καλύψει. Με τον Τζολάκη τι θα γίνει? Θα έχει προτάσεις, θα τον διώξει? Ποιος είναι πίσω από τον Τζολάκη? Αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάποιος. Πάμε στα χαφ. Ο Γκαρσία δεν γίνεται να παίζει ό,τι και να γίνεται. Ναι. Ο Ολυμπιακός εκεί χρειάζεται κάτι. Ο Έσαι είναι μια καλή περίπτωση. Θέλει κάποιους παίκτες πιο δημιουργικούς, πιο μπαλάτους. Και λέω, σύγκρινε, Ευαγγέλη μου, αυτό που συμβαίνει φέτος στην ΑΕΚ με δύο παίκτες. Δεν λέω ότι έχει παραπάνω που μπορεί να αντικαταστήσουν τον Μαρίν και τον Πινέδα, αλλά αυτοί οι δύο έτυχε, δεν τραυματίστηκαν. Είναι και σκαριά τέτοια. Και έχουν και τα προσόντα για να κρατήσουν ένα ολόκληρο κέντρο μιας πρωταθλήτριας ομάδας. Και φάνηκε αυτό. Και αν θες να πάμε και στη μεγάλη πληγή του Ολυμπιακού, είναι η ακραία μέση, τα εξτρέμ που λέμε. Εκεί τον Λουίς δεν τον έβαλε ούτε χθες. Ο Ολυμπιακός πίεζε, ήθελε τη νίκη και δεν τον χρησιμοποίησε, παρότι τραυματίστηκε ο Ποντένσε. Μπήκε ο Ζέλσον νωρίς, θυμίζω, και πάλι ο Ροντινέη ήταν δεξιά για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξτρέμ. Υπάρχουν ζητήματα, Βαγγέλη.
0: Εγώ τα είδα, επειδή έχουμε 4 λεπτά ακόμα. Εγώ είδα, βλέπω πολλά από αυτά που λες. Με το δικό μου το μάτι, έτσι, χωρίς να είμαι 24 ώρες το 24ωρο πάνω από την προπόνηση, την προετοιμασία και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αυτό που είδα στο χθεσινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ξεκινάει, είναι καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο μισάωρο.
3: Ναι, για πρώτη φορά, Βαγγέλη, συγγνώμη, το λέω αμέσως, μπήκε πολύ καλά. Συνήθως δεχόταν γκολ νωρίς.
0: Μα έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ στα καρέ του. Και ο Ελκαμπή δεν μπορεί να τη βάλει.
3: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά εχθές πήρε στο λαιμό του τον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος. Διότι δεν είναι μόνο οι ολιγορίες του από το ύψος του πέναλτι που δεν εκτελεί σε πρώτο χρόνο, το σκέφτεται, δεν ξέρει να πασάρει, να σουτάρει κάποιες στιγμές, ούτε το κεφάλι του έβαλε καλά. Είναι το πλασέ που κάνει στον Παυλένκα. Δεν σου λέω, Παυλένκα τεράστιος. Έχει κάνει μεγάλες επεμβάσεις. Πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Αλλά δεν θες πάσε την μπάλα στο πλάι, αν δεν είσαι σίγουρος ότι θα τον κρεμάσεις. Και, και του πιάνει το σκαυτό, υψώνοντας τα δύο χέρια, άμυνα wall up που λέμε στο μπάσκετ, και του πιάνει, συγγνώμη, αλλά εκεί δεν μπορείς. Και προπονητής και φίλαθλος και παράγοντας, όποιος κι αν είσαι, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Ένα, συμφωνώ για ότι θέλει 4 σπουδαίες πρωτοκλασσάτες μεταγραφές Ολυμπιακός. Μη στεκόμαστε τώρα στο ποιους, στα ονόματα, τις θέσεις τις περιέγραψες. Και τώρα πάω εγώ, για να προλάβουμε το χρόνο, στο θέμα ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με εντολή Λουτσέσκου προφανώς ήταν πίσω στο πρώτο ημίχρονο, κλεισμένος. Όταν έβαλε τον γκολ ο Ολυμπιακός, έκανε ένα νόημα ο Λουτσέσκου και άλλαξε το story μαζί με τις δύο αλλαγές. Τάισον, Οσντόεφ. Και ξαφνικά τους είδες να τρέχουν σαν διάβολοι. Ισοφαρίσανε, μπορούσαν να βάλουν και δεύτερο και τρίτο γκολ. και τρέχανε μετά το 60, λέω τώρα, έτσι. Σε αντίθεση ό,τι έβλεπες, με ό,τι έβλεπες και ό,τι παρακολουθούσες για τα πρώτα 60 λεπτά του παιχνιδιού, τρέχανε σαν διάβολοι και ο Ολυμπιακός χαμήλωνε, έπεφτε σε απόδοση. Έπεφτε και σε ενεργειακά αποθέματα. Αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση.
3: Και όταν μια μεγάλη χαίρεται του Ολυμπιακού πάντως θες και λόγω του ότι μπήκε όπως έλεγες και εσύ όπως περιέγραφες πολύ καλά να πάρει το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν
0: και
3: καλός,
0: να έχει πλεονέκτημα δεύτερης θέσης. Αυτός ήταν ο ρεαλιστικός στόχος. Τώρα το έχει το πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ. Χωρίς να έχει κρυφτεί κάτι. Ναι.
3: Σωστά, γιατί αν ο ΠΑΟΚ νικήσει κόντρα στην ΑΕΚ που μοιάζει πιθανό από την άποψη ότι η ΑΕΚ τώρα πλέον είναι.
0: Ναι,
3: είναι
0: και ζαλισμένη από το μεθύσι του πρωταθλήματος, της κατάκτησης.
3: Στον πρώτο λόγο πάω. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Και τελευταία αγωνιστική πηγαίνει για τη Φιέστα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα, αν έχει ένα πλεονέκτημα κάποιο και λόγω ισοβαθμίας, Βαγγέλη, είναι ο ΠΑΟΚ που δίνει πολύ καλύτερο εισιτήριο εννοείται για την επόμενη σεζόν σε σχέση με την τρίτη θέση, την τέταρτη ουσιαστικά, γιατί το τρίτο καλό εισιτήριο, θυμίζω, το έχει πάρει όφη.
0: Σωστό.
3: Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Άρα, νομίζω πως είναι όπως το περιγράφει τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός φέτος γενικά, υπέφερε, αλλά εγώ θα πω ότι ο Λουτσέσκου ξέρει πώς να ζυγίσει ένα ρόστερ και να διαφοροποιήσει πράγματα σε ένα παιχνίδι, όπως το πες.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για τη χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει για το μη επανδρομένο σκάφος στη Λευκάδα. Πολύ σοβαρή εξέλιξη χαρακτήρισε τον εντοπισμό του. Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσει ρεμεγιό ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
1: Ακούτε Ερασπορ.
7: Και συνεχίζουμε, Νίκο Τσιπλάκη. Πάμε στην Έλενα Μπουζαλά για να φωτίσει ένα ξεχωριστό θέμα όπως κάθε φορά στην εκπομπή. Έλενα.
8: Βαγγελή, καλή εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Νομίζω σήμερα πρέπει να παραμείνω στο κλίμα, να φωτίσω και εγώ την νέα πρωταθλήτρια Ελλάδα στην ΑΕΚ. Να ρίξουν τον αθλητικό μας προβολέα εκεί, δηλαδή, καθώς έχουμε νέα πρωταθλήτρια Ελλάδα στην ΑΕΚ, η οποία το πανηγυρίζει από χθες και καλά θα κάνει να συνεχίσει να το πανηγυρίζει. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής όσον αφορά στον τίτλο. Θεωρώ ότι game changer στην πορεία, για να μιλήσω τη γλώσσα σου, της ΑΕΚ.
7: Έχουμε νέα πρεμιέρα σήμερα στις 7.
8: Βεβαίως,
7: στο Earth News.
8: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
7: Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά.
8: Έχουμε και μουντιάλ μπροστά μας, έχουμε τελικούς. Νομίζω υπάρχει αρκετό υλικό για την εκπομπή.
7: Έτσι.
8: Game changer θεωρώ τον Μάρκο Νίκολιτς. Ό,τι είπε το έκανε, άκουσε διάφορα, αλλά τελικά διεκπεραίωσε. Όπως και είχε, πήρε την ΑΕΚ, η οποία δεν ήταν στα καλά της, θυμάσαι, και την έφτασε πρωταθλήτρια. Δυσκολευόμουν να διαλέξω MVP.
7: Ναι.
8: Νομίζω ότι μόνο και μόνο από τα πολλά γκολ που έβαλε θα πω τον Γιώβιτς.
7: Εγώ έχω μια συμπάθεια στον Όρμπελιν Πινέδα.
8: Ναι, δύσκολο μου να διαλέξει με την έννοια ότι ήταν αρκετά ομαδική δουλειά.
7: Φυσικά,
8: στην, δηλαδή,
7: συμφωνώ.
8: Άλλοι λένε ο Πέτρος Μάνταλος γιατί ξέρεις με το βάρος του αρχηγού.
7: Ένας από τους δύο, ή αυτός που διάλεξα εγώ ή αυτός που διάλεξες εσύ, ένας από τους δύο είναι ο MVP αγωνιστικά. Αλλά ο game changer αναμφίβολα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και γι' αυτό την πίστοση την παίρνει. Την πίστοση, όπως λέμε στις τράπεζες, την παίρνει η διοίκηση ΣΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης, ο Μάριος Ηλιοπούλος.
8: Μ' αρέσει πώς τοποθετείτε, Βέβαια, εννοείται πάντα οι ιδιοκτήτες, πρόεδροι κτλ. Αλλά να σου πω κάτι, μ' αρέσει ο Μάρκο Νικόλης και για ένα παραπάνω λόγο. Πάντα στις νίκες, στις ήττες, επιτυχίες, αποτυχίες, τοποθετείται σωστά. Δηλαδή, αν του βγαίνει αβίαστα να πει πώς η χρονιά πήγε καλά. Η ομάδα, ο κόσμος, πότε στήριξαν. Δεν ξεχνάει κανένα, δηλαδή είναι τόσο focus σε αυτό που κάνει. Πραγματικά σεμινάριο από τον Μάρκο Νίκολες και στις δηλώσεις μετά και στα συνεντεύξεις και social.
7: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Ένα τραγουδάκι, Νίκο. Και μετά θα πάμε και στα μπασκετικά, διότι είχε και ραντεβού η διοικητική ηγεσία του ΕΣΑΚΕ με την Ευρωλίγκα. Στο περιθώριο του τελικού της, του Σαββατιακού τελικού της ΑΕΚ θα τα συζητήσουμε αυτά για τον τελικό, το χαμένο της ΑΕΚ στον BCL με τον Φώτη Τακιανό μετά το τραγούδι. Και ασφαλώς υπάρχουν πάρα πολλά για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψη Βαλένθια την Τετάρτη στις 10, το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς. Και εννοείται ότι κάνει το γύρο της Ευρώπης το όνομα του Γιάν Μοντέρο. Το παρατσούκλι του πλέον το καθιερώνουμε. Είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για κάθε αντίπαλη άμυνα, για κάθε αντίπαλο προπονητή. Και τώρα έρχονται πληροφορίες από το Ισραήλ ότι θα δώσει όσα χρήματα χρειάζονται ο ιδιοκτήτης της Χάπολ Τελαβίβ, που έμεινε εκτός Final Four, αλλά είχε καλή πορεία στην πρώτη της χρονιά στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή της και την κατάκτηση, εννοείται πέρυσι του EuroCup, ο Φέρ Γιαννάη ο ιδιοκτήτης, κρατάει η Τούδη, διατηρείται δηλαδή ολόκληρη η ελληνική παροικία εκεί, η Τούδης, Δέδας, Χίνας και ούτω καθεξής, και θέλει να πάρει από την Βαλένθια, πληρώνοντας όσο θέλει να πάρει τον συγκεκριμένο παίκτη. Ακόμα και αν χρειαστεί να δώσει ένα τεράστιο buyout, 1,5 εκατομμύριο λένε οι πληροφορίες ότι είναι το buyout, και ταυτόχρονα να δώσει στον ίδιο 2,5 και 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, πολυετές συμβόλαιο. Και λέει ο ίδιος, σύμφωνα με τα μέσα του Ισραήλ, είμαι πολύ περίεργος να δω μια πεντάδα, λέει ο Φέρ Γιαννάη, ιδιοκτήτης Χάπολ, Γιάν Μοντέρο, Βασίλη Μίτσιτς και Ελάιτζα Μπράιαντ. Για να δούμε, μπορεί να το κάνει, αλλά μπορεί να το κάνει και οποιοδήποτε άλλος κρίσος επίσης ιδιοκτήτης μεγάλης ομάδας της Ευρωλίγκας. Όταν βλέπουμε πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για τον Αν, για τον Χέις Ντέιβις, για τον Μίτσιτς, για τον Μίροτιτς, για τον Βεζένκοφ, για πολλούς ακόμη παίκτες, Μάικ Τζέιμς και σταματημό δεν έχει, γιατί όχι μια ομάδα που θέλει να παίρνει συνεχόμενα ευρωπαϊκά να μην δώσει συνολικά 5 εκατομμύρια να πάρει αυτό το μικρό μάγο. Το πρόβλημα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με Φώτη Τακιανό από τη Θεσσαλονίκη για την ανάλυση του τελικού του Σαββάτου της ΑΕΚ και τι έφτεξε προκειμένου να χαθεί διαφορά 20 πόντων και μαζί το τρόπαιο, αλλά να προαναγγείλουμε και τον αγώνα του Παναθηναϊκού της Τετάρτης.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Άφησα το τραγουδάκι σχεδόν ολόκληρο, διότι υπάρχουν εξελίξεις στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Υπάρχει παρέτηση του Αντιπροέδρου Βασίλη Οικονομίδη και παρακαλώ την Έλλη Ζαφυροπούλου να επικοινωνήσει με κάποιους από τους μπασκετικούς μας συντάκτες στη Θεσσαλονίκη, με τον Θοδωρή Φελάνη ή όποιον άλλον, για να μας δώσουν παρακαλώ τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις όσο θα συζητάω με τον Φώτη Τακιανό για το τι έγινε το Σάββατο το βράδυ στην Πανταλώνα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρήτας, αλλά και το τι περιμένουμε να γίνει την Τετάρτη στο Βαλένθια Παναθηναϊκό, στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε κράτησα λίγο παραπάνω στην αναμονή γιατί πήρα την πληροφορία ότι έχει εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με παρέτηση ενός διοικητικού παράγοντα, του Βασίλη Οικονομίδη, από τη θέση του Αντιπροέδρου. Και τα λέω όλα αυτά διότι είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Διότι χθες το βράδυ προέκυψε και από τη Σερβία το ζήτημα της συμμετοχής από τώρα στην Ευρωλίγκα της νέας χρονιάς, εάν δεν παίξει είτε η Μονακό είτε η Μπούργκο, ότι έχει προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ για να πάρει τη wild card, καταβάλλοντας βεβαίως ένα μεγάλο τίμημα και δεσμευόμενος ο ΠΑΟΚ ότι θα έχει έναν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό για το αγωνιστικό, μιλάμε πάντα, να παίξει την Ευρωλίγκα, όπως έκανε η Χάποελ Τελ Αβίβ όταν μπήκε πέρυσι από το EuroCup, αλλά νωρίτερα, χωρίς να ξέρει ότι θα κατακτήσει το EuroCup, είχε δεχθεί να καταβάλει 10 εκατομμύρια ευρώ για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πάμε για το Σάββατο τώρα. Πώς εξηγείται από το μείον 20 ισοπαλία στην κανονική διάρκεια με αυτό το επιμέρους στην τέταρτη περίοδο, γιατί έληξε συν 18 η τρίτη περίοδος, νωρίτερα ήταν το σύγκρουν 20, 35-17 της Ρήτας, 80-80 ο κανονικός αγώνας και η παντελής, η ολοκληρωτική κατάρρευση της ΑΕΚ στην παράταση. Σ' ακούω, coach.
1: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα μας στεναχώρησε με τη λογική ότι μια ελληνική ομάδα έφτασε τόσο κοντά, όχι στον τελικό, στην κατάκτηση, και το κλείσιμο του παιχνιδιού ήταν, θα έλεγα, μη αναμενόμενο και για αυτό που παρουσίασε η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της πορείας της στο BCL, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Ρήτας. Μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα όσον αφορά το ότι η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν η ομάδα η οποία επέβαλε το ρυθμό προσωπικότητα στο παιχνίδι, με παίχτες να εμφανίζονται και να δείχνουν ότι η πλάστηκα γίνει προς την ΑΕΚ. Με ποια λογική? Με τη λογική ότι η ποιότητα των παικτών της ΑΕΚ συγκρινόμενη με την ποιότητα των παικτών της Ρήτας ήταν εντελώς διαφορετική και σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό δημιούργησε μία, θα έλεγα, γιατί θα προχωρήσουμε παρακάτω να μπούμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, δημιούργησε μία αισιοδοξία και μία αυτοπεποίθηση η οποία όταν τα πράγματα αρχίσαν να μην πηγαίνουν καλά για την ΑΕΚ και ήταν ορατό, όχι σε σχέση με τη διαφορά που είχε δημιουργήσει, τη διαφορά πόντων λέω, ήταν ορατό με το ότι άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού η ΑΕΚ, έδωσε την ευκαιρία στην Ρήτας να κάνει το εξής, να τραβήξει το τελευταίο χαρτί που είχε. Δεν είναι θέμα ότι άλλαξε την ποιότητά της ή ότι άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Απλά μπήκε σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες τις βγήκανε. Μπορούμε να πούμε ότι χάθηκε η συγκέντρωση για την ομάδα της ΑΕΚ. Υποσυνείδητα ίσως, σε τελικό βέβαια είναι λίγο ρυψοκίνδυνο να το αναφέρουμε αυτό, σε τελικό δεν υπάρχει χαλάρωση μέχρι να χτυπήσει η κόρνα της λήξης, αλλά υποσυνείδητα οι παίκτες θεώρησαν ότι από αυτό που βλέπανε για 30 λεπτά μέσα στο παιχνίδι, ότι δεν θα δουν κάτι διαφορετικό. Ήταν απλά θέμα χρόνου, πώς θα κυλήσει ο χρόνος για να σηκώσουν το τρόπαιο. Έγινε κάτι το οποίο το βλέπουμε να γίνεται στα γήπεδα, αλλά όχι πολύ συχνά, δηλαδή κάποιος παίκτης από μέσο όρο πόντων 3,5 και σε κάθε παιχνίδι maximum 5 να μπαίνει και να βάζει 7 στα 10 τρίποντα, το τρίποντο που στέλνει την ομάδα στην παράταση ή πολύ κρίσιμα σουτ. Άρα εμφανίστηκε ένας παράγοντας ο οποίος ήταν απρόβλεπτος και νομίζω όλο αυτό το σκηνικό δημιούργησε μια κατάσταση θα έλεγα πανικού στην
0: άκρη. Άρα και τη λάθος άμυνα στο τέλος, στην τελευταία επαναφορά των Λιθουανών για το 80-80 με το τρίποντο, στις λάθος αλλαγές, γιατί δεν άλλαξαν όλοι. Ο Ράικουαν Γκρέι μπερδεύεται στην τελευταία αλλαγή με τον Άναλι, ο οποίος μένει πίσω, παίζει ουσιαστικά άντερ δηλαδή, αλλά μένει πίσω, μπερδεύεται. Γιατί αν αλλάζανε όλοι, ο παίκτης ο τελευταίος που έπρεπε να αλλάξει είναι ο Ράικουαν Γκρέι και να πάει να μαρκάρει τον Λουκόσιους. Το Σίμας Λουκόσιους που ήταν άποντος στον ημιτελικό και έβαλε τους 20 με τα 7 στα 10 τρίποντα στον τελικό και το κρίσιμο για το 80-80. Άρα έγινε εκεί η ζημιά. Και εκεί η ζημιά.
1: Η διαδικασία λοιπόν της τελευταίας άμυνας, εφόσον μιλάμε για την ΑΕΚ,
0: βέβαια, γιατί εκεί εγώ να καταλάβω ότι δεν κάνεις φάουλ. Αν ρωτήσεις 10 προπονητές, 11 θα πούν δεν κάνουμε φάουλ, ειδικά αυτοί που προέρχονται από τη Γιουγκοσλαβική σχολή. Αλλά παίξα καλή άμυνα στο τρίποντο, όπως έλεγε ο Αργύρης Πεδουλάκης και λέει ακόμα, άμυνα handball. Και δίποντο να φας δεν χάνεις. Έχεις πάλι την κατάσταση στα χέρια σου. Αφού δεν κάνεις φάουλ, οκ, να το δεχτώ. Είναι 22,6 δευτερόλεπτα που δεν το δέχομαι εγώ, αλλά λέμε τώρα. Παίξε άμυνα, κόλλα πάνω του, ακολούθησε τόνα. Κέρδισε 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι να αποφασίσεις τι θα κάνεις, να δούμε αν θα σε περάσει. Και ούτω καθεξής. Ακούω, coach.
1: Ναι, η διαδικασία είναι η εξής. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Γιατί η άλλη λέει ότι όταν μπαίνει μέσα η ρήτας, αυτό που έχει σχεδιάσει είναι να παίξει εναντίον άμυνας με αλλαγές. Και θέλει να στείλει, έτσι θεωρώ, έτσι φάνηκε, έτσι υποπτεύομαι, ναι, ότι θέλησε να στείλει στην τελευταία αλλαγή στο σουτέρ τον πιο αργό παίκτη. Ναι. Που σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Γκρέι. Άρα δημιουργεί ένα flare screen μεταξύ του γκάρ που μαρκάρει τον Λουκόσιους και του παίκτη που μαρκάρεται από τον Γκρέι, για να έχει δυσκολία ο Γκρέι να ακολουθήσει τον σουτέρ στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Υπάρχει δισταγμός από τον Γκρέι να αλλάξει, ενώ θα έπρεπε να είναι πιο αποφασιστικός και πιο επιθετικός, αν και εφόσον συμφωνούμε όλοι ότι αποφασίστηκε άμυνα με αλλαγές από
0: την άλλη. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι αποφασίστηκε. Ναι.
1: Και η λογική λοιπόν λέει ότι όλοι ξέρουμε ότι δεν πρέπει να σουτάρει ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν πρέπει να κάνουμε φάουλ όταν θα μπει στη διαδικασία του σουτ, να μην το στείλουμε στις τρεις βολές.
0: Σωστό.
1: Και πρέπει να δεχτούμε, το περισσότερο που πρέπει να δεχτούμε είναι
0: ένα δίποντο.
1: Δίποντο. Ναι. Δίποντο και όχι φάουλ γκολ. Δηλαδή αν βάλει την μπάλα κάτω,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: πάει προς το καλάθι, να μην γίνει φάουλ. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση εκεί πέρα και η σύγχυση είναι απόρρια της αλλαγής των δεδομένων του τεχνιδιού.
0: Το κατάλαβα. Απολύτως κατανοητό, coach. Άνω τελεία. Θα πούμε σε λίγο για τα του Παναθηναϊκού της Τετάρτης στη Βαλένθια. Πάμε Θεσσαλονίκη, δηλαδή παραμένουμε, και εσύ Θεσσαλονίκη είσαι. Πάμε λίγο, ναι, πιο δίπλα. Θοδωρής Φελάνης για τις διοικητικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, την ώρα που όλοι στην Ευρώπη λένε ότι αν δεν παίξει μία ή δύο ομάδες, πολύ περισσότερο αν δεν παίξουν δύο, Μονακό και Μπουρκ τη νέα χρονιά, ο ΠΑΟΚ θα μπει απευθείας στην Ευρωλίγκα. Θοδωρή, μας ακούς?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και τα σέβομαι και στον coach, Βαγγέλη, τι κάνετε?
0: Τι έγινε, γιατί παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ?
2: Έστειλε στάλη μια επιστολή και στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Αναμένουμε, Βαγγέλη, το επόμενο χρονικό διάστημα και την επίσημη αντίδραση ενδεχομένως από την ΚΑΕ για αυτήν την επιστολή παρέτησης. Αναφέρεται σε μη καλή λειτουργία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι καλές συνεννοήσεις, επαφές. Αρκετά παράπονα από τον Βασίλη Οικονομίδη, ο οποίος είχε την θέση του αντιπροέδρου στην ΚΑΕ.
0: Είναι μαζί και πρώην πρόεδρος του ΕΣΑ και παλιός διοικητικός του ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς. Ο ίδιος δεν έχει ακόμη έτσι, αναλύσει όλα όσα τον οδήγησαν σε αυτήν την παρέτηση, την οποία όπως ο ίδιος είμαστε θες να ξέρουμε σκεφτόταν αρκετό και αρκετό καιρό. Και δόθηκαν και αρκετές αφορμές, όμως νομίζω ότι αυτά, Βαγγέλη, θα πρέπει ο ίδιος να τα καταθέσει.
0: Πιστεύεις ότι με βάση το ρεπορτάζ ότι θα έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις και εξελίξεις, δηλαδή μπορεί να υπάρξει ντόμινο παρετήσεων και αλλαγή της διοίκησης?
2: Αναφέρεσαι σε πληθυντικό παρετήσεων. Υπάρχει μια φήμη, μια πληροφορία η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει δυσαρέσκεια και από τον πρόεδρο της ομάδος της ΚΑΕ, του Νίκου του Βεζιρτζή. Ακόμη όμως είναι αυτά ζητήματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει, ούτε μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για ένα ντόμινο, καθώς η χρονιά είναι σε εξέλιξη, τα παιχνίδια κρεμούν ακόμη μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Υπάρχουν τα play-off. Οπότε εκτιμώ ότι ό,τι είναι να γίνει αλλαγές σε άλλης μορφής μελλοντικά, έστω να δούμε να συμβαίνουν μετά το τέλος της αγωνιστικής σεζόν. Mm. Αν υπάρχουν όλα αυτά.
0: Ναι, διότι προκαλεί εντύπωση η αντίδραση αυτή και η παρέτηση την ώρα που, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν το άκουσες νωρίτερα, κορυφώνεται το ενδιαφέρον. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από την πλευρά της Ευρωλίγκας και των άλλων που παίζουν ρόλο στα πράγματα τα διοικητικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική μπασκετική διοργάνωση, για το αν θα παίξει ο ΠΑΟΚ απευθείας στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν. Και ενώ έχουν προηγηθεί σημαντικές εξαγγελίες, όπως είχαμε αποκαλύψει το προπονητήριο και ενδεχομένως νέο κλειστό. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς συνδέονται, σχέσεις καέρα στη τέχνη, σχέσεις των μελών της διοίκησης πάρχουσας, σκέψεις του Τέλη Μιστακίδη για τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Θα τα δούμε όλα αυτά
2: πώς συνδέονται. Η εισήγηση του Τρινκέρι σε πρώτη φάση για τη διοργάνωση στην οποία θα παίζει ο ΠΑΟΚ αρχικά ήταν το EuroCup, αλλά όμως καταλαβαίνεις είναι μια κατάσταση δυναμική όταν υπάρχουν τέτοιου εξελίξει όπως ήδη ανέφερες με την Μπουρκ παραδείγματος χάρη, ενδεχομένως θα πρέπει να αναθεωρήσουν και σε κάποια ζητήματα αν αυτό κρυφεί απαραίτητο και χρειαστεί.
0: Αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει ήδη, όπως έχουμε πει, 4-5 παίκτες. Άλλο το EuroCup και άλλο οι παίκτες που κλείνεις για το EuroCup. Και εντελώς διαφορετικό πράγμα, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί πρέπει να δώσω τα επόμενα 4 λεπτά στο Φώτη Τακιανό. Και εντελώς διαφορετικό πράγμα να κλείσεις παίκτες για την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Μήτρου Λόγκ, τον ΑΖ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Μπαζίνα. Να μην τα λέω τώρα όλα τα ονόματα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να πάρει, αν βγει ένα όρο συγκεκριμένο ή μπει ένα όρο συγκεκριμένο στο συμβόλαιο, τον Γκαλάθι. Είναι άλλο πράγμα να παίρνει τον Γκαλάθι και εντελώς διαφορετικό να παίρνει το Μοντέρο της Βαλένθια. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω, έτσι?
2: 100%.
0: Ναι. Άρα, άλλο να παίρνει τον Παπαγιάννη και άλλο να παίρνει τον Καραγιανίδη. Τυχαία τα ονόματα, μην παρεξηγηθώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι άλλη μία συζήτηση και άλλη. Και όταν έχει πάρει παίκτες, τι μετά θα τους βγάζεις στην αγορά, να τους πουλάς
2: και να παίρνεις άλλους? Ότι πρέπει να πάει βήμα-βήμα ο ΠΑΟΚ και να ξεκινήσει από το EuroCup.
0: Αν ρωτάς και τη δική μου, συμφωνώ και εγώ. Αλλά αν σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις στην Ευρωλίγκα, πρέπει να το ξέρεις για να κάνεις και το σεστές κινήσεις. Λοιπόν, ωραία. Περιμένουμε και επίσημες τοποθετήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή, για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι και πάμε στο Φώτη Τακιανό λίγο πιο δίπλα. Πάντα στη Θεσσαλονίκη μένουμε. Για τα του Παναθηναϊκού τώρα, Φώτη. Λοιπόν, 2-2. Η σειρά αυτή δεν αγαπάει τους γηπεδούχους. Άρα, να μια καλή θετική σκέψη για τον Παναθηναϊκό που πάει να παίξει έναν do or die αγώνα την Τετάρτη στις 10 ώρα Ελλάδος στη Ρόιτς Αρένα με τη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four. Τα υπόλοιπα θέλω να τα ακούσω από σένα, τα αγωνιστικά. Τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει για να φύγει νικητής και με την πρόκριση στις αποσκευές του για το Final Four της Αθήνας, εκεί που περιμένουν Ολυμπιακός Φενέρ στο ένα ημιτελικό ζευγάρι και η Ρεάλ για να μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει. Θα έχουμε ισπανικό εμφύλιο, Ρεάλ Βαλένθια, ή θα έχουμε ένα από τα πιο σπουδαία κλασικά ευρωπαϊκά ντέρμπι, Ρεάλ με 11 ευρωλίγκες, Παναθηναϊκός με 7 ευρωλίγκες. Ακούω.
1: Λοιπόν, μετά τα τέσσερα παιχνίδια που είδαμε, που παίξαν οι δύο ομάδες, νομίζω ότι είναι πλέον πολύ ευδιάκριτο, είναι ευδιάκριτο, ότι τι πρέπει να κάνει, εφόσον να αναφερόμαστε στον Παναθηναϊκό, για να μπορέσει να έχει να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης. Το πρώτο είναι ο έλεγχος του ρυθμού. Απαγορεύεται η ομάδα της Βαλένθια να επιβάλλει ρυθμό up-tempo.

0: τα γρήγορα πικερόλ που λέμε, mm-hmm. τα οποία τάστησε η Βαλένθια ψηλά στο κέντρο και άνοιξε διεισδύσεις η σουτ. Δεύτερον, μεγάλος πυλώνας, η πικερόλ άμυνα του Παναθηναϊκού. Τι είδαμε μέχρι τώρα? Είδαμε ένα high flat, το οποίο δεν περιορίζει την εκτέλεση του handler, αλλά δεν περιορίζει την δημιουργία. Αργά rotation, ο user μπορεί να βρει οποιαδήποτε πάσα. Τρίτον, αντίδραση στο δεύτερο παίχτη που στέλνει η Βαλένθια στον Αν, στις απομονώσεις του των τελευταίων δευτερολέπτων ή στα pick and roll. Αυτά πρέπει να τιμωρηθούν άμεσα με καλάθι. Να μην υπάρχει λάθος πάσα και να βρεθεί ο ελεύθερος παίχτης. Τέταρτο, μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα που δημιουργείται όταν η Βαλένθια με τον παίχτη που μαρκάρει το shorts κάνει overhead και κλείνει ο παίχτης τη ρακέτα και δημιουργεί πρόβλημα στην δημιουργία και εκτέλεση του Παναθηναϊκού. Οι δύο παράγοντες που λέγονται Μοντέρο, και εκεί θα βάλω εγώ ως X-Factor της ομάδας της Βαλένθια, το πώς θα περιοριστούν. Ο Μοντέρο είναι ξεκάθαρο ότι από το, όταν περάσανε το 50% των πόντων που έβαλε η Βαλένθια πέρασαν από τα χέρια, πρέπει να γίνει ο στόχος ώστε αυτός ο παίκτης να μην αντέχει, εφόσον παίζει 30 πλάς λεπτά μέσα στο παιχνίδι, να υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο και επιθετική άμυνα, θα έλεγα, και στα pick and roll, ώστε να μην δημιουργήσει και να εκτελέσει. Και ο Κι, ο οποίος είναι ο παίκτης...
1: Κάτσε να δούμε αν θα παίξει αυτός, γιατί έχει κάταγμα στη μύτη από το τελευταίο παιχνίδι, παράσημο, με την Μπασκόνια, mm-hmm. και δηλώνεται αμφίβολος. Πάμε, όμως πες το εσύ, και να ολοκληρώνουμε, για γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμη. Ναι.
0: Για τον Κι, λοιπόν, που είναι εξφάκτο του παιχνιδιού, το τρίκ το οποίο κάνει η Βαλένθια είναι να τον βάζει να παίζει ως, θα πει και ως ρόλερ. Αναφέρουμε ότι στα 4 μάτς με τον Παναθηναϊκό ο συγκεκριμένος παίχτης έχει 1-9 τρίποντα και στη σεζόν έχει 23% τρίποντο. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζεται, μολονότι έρχεται από θέση 4, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ρόλερ. Κλείνω λέγοντας ότι απαιτητό, κατά την εκτίμησή μου, το small ball και άμυνα με αλλαγές πάνω σε όλα αυτά που αναφέραμε της Βαλένθια.
1: Χίλια ευχαριστώ, coach. Θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο και μεθαύριο να τα αναλύσουμε διεξοδικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
1: Ο Φώτης Τακιανός με την ανάλυση του, την ξεχωριστή στην Ερασπορ και το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ο Νίκος Τσιπλάκης ήταν στους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ο Βασίλης Μότσης, αν κατάλαβα καλά. Ο Βασίλης Μότσης έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες, σωστά, με τη ραδιοεφημερίδα. Όσα δεν προλάβαμε εμείς, θα τα συζητήσει αυτός με τους διαπιστευμένους ρεπόρτερ. Σας ευχαριστούμε. Τα ξαναλέμε με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και πάντα μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και στις 7 επανερχόμαστε, επιστρέφουμε με Game Changers, με Άρη Γάτα, στο Earth News, στην Earth News. Γεια και χαρά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο

0: Δύο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση όλων των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Ο Νίκος Τζιμπλάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Θα ασχοληθούμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Πανάξια πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 25-26 η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η κυτρινόμαυρη ομάδα που κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Το προηγούμενο ήταν τη σεζόν 22-23. Η ΑΕΚ μπήκε με ένα προβάδισμα, το πούμε έτσι, στην αφετηρία των play-off και έδειξε με την παρουσία της και σε αυτήν την διαδικασία ότι ήταν ένα σκαλί πάνω από τους ανταγωνιστές της. Αναφέρομαι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, και σε ταχύτητα και σε όλους τους τομείς. Και χθες, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 με τον γκολ του Τετέι, δεν σταμάτησε να το πιστεύει. Μάλιστα, σχεδόν την ίδια ώρα είχε σκοράρει και ο Ολυμπιακός με τον LKB, και εκείνη την ώρα, αν τα αποτελέσματα έμεναν ως είχαν σε εκείνο το χρονικό διάστημα, η διαφορά θα μειωνόταν στους 3. Και θα μιλήσουμε διαφορετικά για τις 2 τελευταίες αγωνιστικές, αλλά ισοφάρισε αρχικά η ΑΕΚ, ισοφάρισε και ο ΠΑΟΚ με το γκολ του Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν θα κάνω λάθος λίγο σε αυτήν την χρονική σειρά. Όπως και να έχει όμως, το 1-1 παρέμεινε στο Γιώργος Καρεσκάκης και ο Ζωάο Μάριο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε από χθες το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, με όλους τους ανθρώπους των κιτρινόμαυρων να ξεσπούν σε ξέφερνους πανηγυρισμούς. Η πρώτη ώρα της εκπομπής λοιπόν θα είναι αφιερωμένη στην ΑΕΚ και στα όσα πέτυχε την εφετινή σεζόν, με τον τίτλο που κατέκτησε, επαναλαμβάνω, το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Και σε αυτό το σημείο ας θυμηθούμε εμείς πως περιέγραψε τα γκολ του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Αντωνίος, για να το βάλουμε στη συνέχεια στην παρέα μας.
1: Τσέριν, το σουτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ ο Τετέι στο 63, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το γκολ του Τετέι. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Ποιος? Ο Ζίνι, ο Ζινίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73, ευκαιρία Μάριο, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! Με τον Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος, 14ο πρωτάθλημα, η ΑΕΚάρα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League. I want it all.
0: Με αυτόν τον τρόπο πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, με έναν τρόπο που ταιριάζει πάρα πολύ και στην ιδιοσυγκρασία αυτής της ομάδας, υπό την έννοια ότι πολλές φορές οι καταστάσεις γίνονται θρίλερ. Ο θρίλερ ξεκίνησε, είχε αυτό το happy ending για την ΑΕΚ με αυτό το γκολ του Ζωάου Μάριου στις καθυστερήσεις από την απίθανη assist με το κεφάλι, έτσι, του Γιώβιτς, και ήρθε αυτή η επιτυχία του πρωταθλήματος, για να βάλω μέσα και τον τίτλο που χάθηκε στο μπάσκετ, σε ένα διήμερο στο οποίο θα μπορούσαν στην ΑΕΚ να είναι χαρούμενοι και στα δύο αθλήματα, αλλά η ΑΕΚ έχασε ένα τίτλο από το μείον 18, από το συν 18 μάλλον, στο FIBA Champions League, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν είχε διαθέσεις να επιτρέψει στους αντιπάλους της να ελπίζουν και κλείδωσε από χθες πανάξια το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Βάζουμε στην παρέα μας λοιπόν τον Γιάννη Σαντορινέο να μιλήσουμε αρχικά για την χθεσινή βραδιά. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να δώσει το στίγμα εσύ των όσων έζησαν χθες οι φίλοι της ΑΕΚ που ήταν στο γήπεδο και όσοι δεν ήταν βεβαίως, έτσι, γιατί την απόλαυσαν τη βραδιά, ειδικά με την εξέλιξη που είχε.
2: Βασικά, επειδή ξενυχτήσαμε και μας βγήκε το ξημέρωμα, υπάρχουν συγκρίσεις, για παράδειγμα, με τον γκολ του Τάκη του Καραγκιουδόπουλου το 89, όπως το βάλε ο Ζωάο Μάριο, και οι δύο ήρθαν από τον πάγκο. Και οι δύο τότε δεν ήταν βασικοί και βάλανε γκολ τα οποία τα έγραψε ιστορία, και το ρόλο και τον γκολ του Ζωάου Μάριο θα έχει σε βάθος χρόνου το ίδιο αντίκτυπο, το ίδιο αποτύπωμα θα έχει αφήσει με τον γκολ του μεγάλου του Τάκη του Καραγκιουδόπουλου.
0: Θα μνημονεύεται όντως αυτό το γκολ.
2: Δεδομένα τον έχει γράψει η ιστορία τον Ζωάου Μάριο. Μπορούμε να πούμε πολλά. Καταρχήν για την εικόνα του αγώνα, όπως κύλησε το παιχνίδι με μια φοβερή διακύμανση thriller για πολύ πολύ γερά νεύρα, με την ΑΕΚ να χάνει τον γκολ του Ιτέη και με τον Ολυμπιακό να προηγείται με τον γκολ του Ροντινέη. Σε εκείνο το σημείο η ΑΕΚ μας έδειξε για ποιο λόγο ήταν 6-7 μήνες αίτητη, για ποιο λόγο αφομοίωσε πλήρως τη φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς με εκείνο το σύνθημα που είχε δώσει στα αποδυτήρια της All Win Arena πριν ξεκινήσει το match με την Anderlecht, fight, believe and never give up. Επλέον αυτό ακριβώς έκαναν όταν χρειάστηκε να γυρίσουν τα πράγματα ανάποδα. Πάλεψαν, πίστεψαν και δικαιώθηκαν γιατί δεν τα παράτησαν. Μπράβο. Με τον γκολ στο 90 στην
0: Είναι αυτό το σύνθημα που είχε αναφέρει με σούσεις της χρονιάς, νομίζω, έτσι, ο Μάρκο Νίκολης, ποδοσφαιριστές του, ότι περίμενε από εκείνους, δηλαδή, το οποίο το έκαναν πράξη και χθες.
2: Ναι, αυτό το είχε πει στα αποδυτήρια, σου λέω, πριν την Anderlecht, όταν μπήκε στο League Pay.
0: Άρα το συγκίνημα, σωστό.
2: Έτσι, και έγινε ένα σύνθημα το οποίο... Υπάρχουν οπαδιά εδώ που βρίσκομαι και είναι πολύ.
0: Και
2: πολύ
0: σε χαιρετούν, φαντάζομαι. Σου δίνουν τα εύσημα.
2: Λοιπόν, και έδειξε τέλος πάντων η ΑΕΚ όλο αυτό το χαρακτήρα, γιατί ήταν μια ομάδα που εξελίχθηκε μέσα στη χρονιά. Ήταν μια ομάδα που, όπως ξεκίνησε το καλοκαίρι, αν θυμηθούμε και τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, είχε μιλήσει στην χώρα του για θέση στη τριάδα, για την κατάκτηση του κυπέλου, για ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η ομάδα στην Ευρώπη. Ήθελε βέβαια το πρωτάθλημα, αλλά εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να γίνει και κουβέντα για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι αλήθεια ότι δεν επικοινώνησε ποτέ ότι πάει για πρωτάθλημα. Αλλά το έδειξε με την αγωνιστική της συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο. 22 ματς αίτητη στην Stoiximan Super League, με 16 νίκες και 6 ισοπαλίες, 8 ντέρμπι αίτητη. Ένα γκολ δέχτηκε το χθεσινό του Τετέ στα play-off, 10 βαθμούς πήρε και γενικά έκανε ένα ονειρικό φινάλε. Εκτός από όλο τον κόσμο που δίνει τα εύσημα στον Λούκα Γιώβιτς, γιατί δεν είναι μόνο το γκολ, είναι και η εξυπνάδα και η ικανότητα και η ποιότητα να δώσεις αυτή την πάστα με το κεφάλι και να στρώσεις ένα έτοιμο γκολ στο συμπαίκτη του Ζωάο Μάριο, το ίδιο έγραψε και η σύζυγος του Λούκα Γιώβιτς, ότι δεν κέρδισε απλώς έναν τίτλο, απάντησε σε κάθε αμφιβολία. Η πάστα στο 93 δεν ήταν τύχη, ήταν 6 χρόνια αγώνα.
0: 6 χρόνια αγώνα και αμφισβήτησης και, για τον Γιώβιτς. Δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλο το χρονικό διάστημα της αμφισβήτησης, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιώβιτς με την παρουσία του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι, έδειξε την ποιότητά του. 20 γκολ έβαλε και δεν είναι μόνο αυτά, όπως είπες και εσύ. Γενικώς η προσφορά ήταν σπουδαία για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι και ο MVP όχι της χρονιάς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι, και ο Μάριν και ο Πινέδα. Εγώ θα βάζα και τον Ρώτα στην κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας. Η έννοια της ομάδας, δηλαδή, που έδειξε ο Γιονίκολης.
2: MVP ήταν η ενότητα. Ο καθένας, και αυτό δείχνει και γιατί η ΑΕΚ ξεχώρισε. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να χαρακτηριστούν MVP, γιατί αυτοί αναδείχθηκαν μέσα από την ομάδα και μέσα από την κοιμία που έβγαλε η ομάδα. Τι να πεις για τον Ορέλβα, που είναι μεταγραφή αποκάλυψη του Ριμπάλτα.
0: Σωστό.
2: Τι να πεις για τον Ρώτα που δεν είχε καν κάλυψη στη θέση και ήταν βιονικός. Ακόμα και για τον Πίο και την αμφισβήτηση που δεχόταν και ήρθε βασικός με τον Πενράι στο φινάλε να δίνει λύσεις. Τι να πεις για τον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι κάθε χρόνο MVP. Είτε παίρνει πρωτάθλημα, είτε διακρίνεται, είτε όχι. Ο Πινέδα παίζει 4 χρόνια σταμάτητα, έχει φοβερές αντοχές. Ο Μαρίν που ήρθε και κούμπωσε με τον Πινέδα, σαν να βρήκε το άλλο του ποδοσφαιρικό μισό. Ο Γιώβιτς και ο Βάργα που ήρθε το Γενάρη. Κολλήσανε σαν να είχαν παίξει σε κάποια άλλη ομάδα παρέα. Ο Γιώβιτς έγινε ο ηγέτης που έλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς, έβαλε τα 20 γκολ. Ο Κοϊτά έχει παίξει τα 50 από τα 51 μάτς. Ο Περέιρα στο φινάλε. Και θυμάσαι που συζητούσαμε και μαζί ότι η ΑΕΚ μπορεί να είχε εναλλακτικές επιλογές που δεν ήταν aggressive, δεν είχαν εντάσεις, δεν είχαν τρεξίματα, αλλά είχε παίκτες έμπειρους και με προσωπικότητα. Και λέγαμε τότε ότι τη δύσκολη στιγμή θα μετρήσουν οι εμπειρίες και ο χαρακτήρας τους. Αυτό έγινε με τον Ζωάο Μάριο. Αυτό έγινε με τον Περέιρα. Αυτό έγινε με τον Μάνταλο. Αυτό έγινε και με τον Βίντα, που μπορεί να μην αγωνίστηκε μέσα στα play-off, αλλά ήταν σαν να αγωνίστηκε. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι δεν έπαιζαν μόνο οι 11 που ήταν στο γήπεδο. Έπαιζε και ο Πάγκος, έπαιζε και η Εξέδρα. Δηλαδή αυτή την ομάδα την κουβάλισε και ο κόσμος σε όλα τα γήπεδα της χώρας. Πήγαινε και έκανε sold out. 22.000
0: στο Βόλο. Το είπε και ο Νίκολης, ναι.
2: Στην προπόνηση. Αλλά. Υπάρχει ένας που στέκεται πάνω από όλους, που έδωσε το ρυθμό, που έδωσε το σφιγμό και πήρε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις. Και αυτός είναι ο Μάριος Τουλιόπουλος. Ένας νέος άνθρωπος στον χώρο του ποδοσφαίρου, που πέρασε πολύ δύσκολα την πρώτη χρονιά γνωριμίας από μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, που επέμεινε τη δεύτερη χρονιά στο εφαγωνίζεσθε, σε ένα ποδόσφαιρο μακριά από τα κέντρα εξουσίας, μακριά από το παρασκήνιο. Το πολέμησε όλο αυτό το σύστημα, το είπε και χθες ότι
0: το
2: περιζώσαμε, ναι. Και δείξαμε ότι πλέον μπορείς να διακριθείς, μπορείς να περιμένεις δεξιά και αριστερά πράγματα, και ότι αυτό είναι και το μήνυμα που δίνεις και στην νεολαία. Ο Μάριος Τουλιόπουλος λοιπόν πήρε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις όταν η ΑΕΚ αγωνιστικά διασύρθηκε στα play-off. Πρώτα απ' όλα εμπιστεύτηκε τον Χαβιέρ Ριμπάλτα στην επιλογή προπονητή. Και εμπιστεύτηκε και ο ίδιος το ένστικτό του στη συνάντηση που έκανε στο Βελιγράδι με τον Μάρκο Νίκολιτς. Το δεύτερο είναι ότι άφησε τον Ριμπάλτα μαζί με τον Νίκολιτς να σχεδιάσουν την ομάδα όπως ακριβώς ήθελαν, και εκείνος έπαιρνε την κατάλληλη απόφαση σε σχέση με τις ανάγκες της ομάδας, σε σχέση με τις οικονομικές ισορροπίες, σε σχέση και με το δικό του ένστικτο. Και όπου χρειάστηκε, παρενέβη. Όπου χρειάστηκε, πήγαινε στα αποθητήρια και συζητούσε με τους παίκτες. Δεν τους χάιδεψε μόνο. Θυμίζω ότι μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από το κύπελο και την ήττα του ΟΠΣ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τους έβαλε βαρύ πρόστιμο.
0: Ναι, το οποίο αναιρέθηκε, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη, στην πορεία.
2: 400.000 πρόστιμο μετά τον bonus bonus. Και τους είχε ζητήσει τρεις νίκες. Και η ΑΕΚ έκανε εκείνο το σερί με 4-0 με τον Παναθηναϊκό, το 1-0 στη Τρίπολη με το πολύ ωραίο γκολ του Γιώβης, δηλαδή 5 γκολ ο Λούκα, και το 1-1 που εκεί λόγω της κακής διαιτησίας του Μάκελ τους χάρισε το πρόστιμο. Τους μίλησε και μετά τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ήταν μια ομιλία που βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να επανέλθει και να εστιάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και να κερδίσει τον ΠΑΟΚ με 3-0. Ήταν δηλαδή πολύ έντονο στην καθημερινότητα της ομάδας, χωρίς να παρεμβαίνει όμως στις αρμοδιότητες που είχαν οι ειδικοί που είχαν αναλάβει να τρέξουν την ομάδα. Χαβιέρι Μπάλτα και Μάρκο Νίκολη.
0: Έχοντας βάλει και πάλι το χέρι στην τσέπη, όπως το είχε κάνει και στην πρώτη του χρονιά, χωρίς τα αναμενόμενα μάλλον για εκείνον δηλαδή αναμενόμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, δικαιώθηκε φέτος στον απόλυτο βαθμό, γιατί υπήρχε σχέδιο αυτό που είπε με τον Ριμπάλτα. Γιατί και ο Ριμπάλτα δεν βιάστηκε όταν είχε αναλάβει να κάνει μεταγραφές, έτσι όπως το θυμάμαι ακόμα στο μυαλό μου. Έκανε πολύ προσεκτικές κινήσεις.
2: Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, μην ξεχνάμε ότι έχει πει ότι το project ολοκληρώνεται στην τρίτη μεταγραφική περίοδο, που είναι αυτή που θα διανύσουμε, η καλοκαιρινή. Άρα, κατάφεραν να φέρουν την ΑΕΚ στην κορυφή σε μια διαδικασία υποκατασκευή. Έχουν να γίνουν πολλά πράγματα αυτό το καλοκαίρι, και με την προοπτική και με την πρόκληση τη συμμετοχή στα play-off του Champions League, με την προσδοκία της παρουσίας στην League Phase του Champions League. Θα έχει πάρα πολύ δουλειά ο Ριμπάλτα, αλλά πλέον έχει κερδίσει και αυτό την εμπιστοσύνη του αφεντικού. Έτσι. Και θεωρώ ότι εκτός του προπονητή, η μεγάλη κίνηση του Ριμπάλτα είναι η ανακάλυψη του Φελίπε Ρέλβας. Ένας παίκτης που ήταν άγνωστος, ένας παίκτης που ενώ ήταν άγνωστος για τον χρησοπλήρωση το καλοκαίρι με 3.200.000 ευρώ, επειδή επέμενε ο Ριμπάλτα ότι θα έχει πολύ μεγάλη μεταπολιτική αξία, η αλήθεια είναι ότι ο Ρέλβας μέσα από την εξέλιξη που έχει αυτή τη χρονιά είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ που ξέρει ποδόσφαιρο, που είναι γρήγορος, που μαζί με τον Μουκουντή έκαναν το καλύτερο δίδυμο κεντρικών αμυντικών στο φετινό πρωτάθλημα, και είναι ένας αμυντικός που, όπως το λέει και το εκτιμάει και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, 20+ εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Έτσι. Και ο άλλος είναι ο Μάρκο Νίκολη. Ο προπονητής είναι το Α και το Ω στα αποδυτήρια. Πήρε μια ομάδα που είχε διαλυθεί αγωνιστικά με το φινάλε στα play-off, που είχε ξεχάσει πώς να κερδίζει ντέρμπι, που έπρεπε να της δώσει πίσω την αυτοπεποίθησή της, που έπρεπε να της δείξει πρώτα ένα ασφαλές μονοπάτι επιβίωσης, και επιβίωση ήταν οι τρεις καλοκαιρινοί προκριματικοί γύροι για την Ευρώπη. Ήταν μεγάλη ευθύνη, γιατί όλος ο οργανισμός ήθελε την ΑΕΚ να μπει στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η πρώτη μάχη που κερδίθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς, και στη συνέχεια αυτό που χρειαζόταν ήταν χρόνος για να βγάλει η ομάδα χημεία. Και εκεί θεωρώ ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η Ευρώπη. Αυτά τα 16 μάτς που έδωσε η ΑΕΚ στο Conference την βοήθησαν να βρει αυτοπεποίθηση, να βρει ρυθμό, και εκεί που η ΑΕΚ πια ανεβαίνει και καταλαβαίνουμε ότι πλέον υπάρχουν υψηλά περιθώρια εξέλιξης, είναι όταν μέσα στον Νοέμβρη-Δεκέμβρη κάνει 10 σερί νίκες, και είναι νίκες όπως τη Φλωρεντία, όπως με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όπως τη Σαμσούντα. Είναι μεγάλα αποτελέσματα που έδωσαν αυτοπεποίθηση, που έκαναν και τους παίκτες της ΑΕΚ να πιστέψουν σε όλο αυτό που δούλευαν στην καθημερινότητα των σπάτων. Και βεβαίως στη συνέχεια αυτό το είδαμε με το γεγονός ότι η ΑΕΚ μετά την ήταν τον Ολυμπιακό 26 Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά, δεν ξανά χάσει άλλο μάτς στο πρωτάθλημα.
0: Και είχε προηγηθεί λοιπόν αυτό το ένα διάστημα, θυμάμαι, στο οποίο η ΑΕΚ δεν νικούσε τέλος πάντων. Και υπήρχε και μια μορφή αμφισβήτησης και απέναντι στον Νίκολιτς, έτσι. Σε μικρό.
2: Αυτό το διάστημα ήταν του Οκτωβρίου που έκανε μια αγωνιστική κοιλιά η ΑΕΚ, γιατί έπρεπε να τη φορμάρει την ομάδα μέσα στο καλοκαίρι για τις προκρίσεις. Εκεί κράτησε ο Μάριος Ηλιόπουλος την ψυχραιμία του. Απέναντι στο πώς ακριβώς τα πράγματα δεν κύλωσαν όπως τα περίμενε κάποιος. Ήταν είτε από την Τσέγια με 3-1, είτε με κάτω τα χέρια από τον Πάκ στο Φιλαδέλφια με 0-2, ή έστω ύστερα από ένα καλό ημίχρονο που η ΑΕΚ είχε δοκάρει με τον Μπρούγκη, δεν είχε βρει τον γκολ, αλλά στη συνέχεια μετά το δεύτερο γκολ δεν είχε αντιδράσει στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου. Και ήταν με κάτω τα χέρια στο Καρεσκάκη από τον Ολυμπιακό. Ακόμη και η ανθρωπική νίκη για το κύπελο στην Ηλιούπολη, έτσι με 1-0. Αλλά και ο Νίκολης ο Πειραιός. Ο Νίκολιτς είδε κάπως διαφορετικά τα πράγματα και ο οργανισμός έμεινε ψύχρεμος και τον εμπιστεύτηκε και είναι πολύ λογικό πια να πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν θα πω το μυστικό, ούτε θα πω η συνταγή, αλλά η όθηση της ΑΕΚ σε όλη αυτή τη διαδικασία εξέλιξη ήταν η ενότητα και η ενότητα σε όλα τα επίπεδα. Και μην ξεχνάμε και μια άλλη σημαντική μεταγραφή που μπορεί να μην φαίνεται, γιατί δεν είναι ο ποδοσφαιρικός διευθυντής, δεν είναι ο προπονητής, δεν είναι ο διοικητικός ηγέτης. Είναι μεταγραφή του CEO. Ο Μινάς Λισάνδρου επέστρεψε στην ΑΕΚ. Ως παράγοντας έγινε πάλι πρωταθλητής. Βοήθησε πάρα πολύ στην καθημερινότητα της ΠΑΕ. Βοήθησε πάρα πολύ με τις μεγάλες γνώσεις που έχει γύρω από το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητα του Μάριου Ηλιόπουλου. Έδωσε την ευκαιρία στο διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ να ασχολείται με τη μεγάλη εικόνα και όχι με τις μικρές λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ βγήκε πολλαπλά ωφελημένη από όλη αυτή την ιστορία. Οπότε δικαιολογημένα γιορτάζουν όλοι οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, γιατί είχαμε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού.
0: Μέχρι τι ώρα κράτησαν, Γιάννη?
2: Ώρα,
0: και έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια, που φαντάζομαι και εσύ θα πήγες μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς σου, χθες στην Αγία Σοφιά, στην Όλγον Αρίνα. Μέχρι τι ώρα κράτησε το πάρτι?
2: Σπίτι πήγα για να αλλάξω ρούχα και να έρθω μετά στη δουλειά να κάνω εκπομπή και συνεχίζεται.
0: Κατάλαβα. Και είσαι πάλι η Φιλαδέλφεια τώρα.
2: Διαδικασία, ναι. Να πούμε ότι η ομάδα Κυρεπό σήμερα, αύριο θα κάνει μια προπόνηση το πρωί και στη συνέχεια να αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα για σύνθεση για ενδεκάδα και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν έχει νόημα.
2: Ο Μάρκο Νίκολης θα κοιτάξει να φτιάξει μια ενδεκάδα με αυτούς που θα μπορούν να έχουν έναν αυτοέλεγχο στα συναισθήματά τους, γιατί όλοι ξέσπασαν εχθές. Mm-hmm. Κάνανε πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή, ο Κουτέσα πήρε μια μεγάλη σημαία λάβαρο των οργανωμένων οπαδών και έτρεχε σαν τον Χάρι Πότερ μέσα στο γήπεδο. Ήταν οι παλιοί που το είχαν ξαναζήσει. Ο Μάνταλος που παίρνει το τρίτο του πρωτάθλημα.
0: Και είπε στις δηλώσεις του στο ΑΕΚ TV ότι έκανε όλα τα όνειρά του που είχε ως μικρό παιδί πραγματικότητα με τη φανέλα της ΑΕΚ.
2: Εννοείται. Έτσι. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να πούμε εδώ τι σημαίνει για την ΑΕΚ το γήπεδό του. Η ΑΕΚ γύρισε στην Αγία Σοφιά, γύρισε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει πανηγυρίσει τη δύο πρωταθλήματα και έχει χάσει άλλο ένα το 24. Το τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα, επειδή έχασε μια κεφαλή ο Ανσαριφάρ. Είναι μια ομάδα που σε αυτή τη τετραετία έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Ο Ολυμπιακός ένα ντάμπλ. Ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός και όφη από ένα κύπελο. Είναι μια ομάδα που τα συνδύασε όλα αυτά και με ευρωπαϊκή πορεία. Μπορεί να μένει ένα αναστεναγμό βλέποντας τη Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό, γιατί έφτασε πολύ κοντά η ΑΕΚ και έδειξε την ανωτερότητά της απέναντι στους Ισπανούς. Αλλά παίρνει και τα πράγματα στη ζωή όπως έρχονται.
0: Σωστό. Και το πολύ σημαντικό νομίζω για την ΑΕΚ, επειδή αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πορεία και τις νίκες και όλες που έκανε, ήταν και οι νίκες της και οι ισοπαλίες, τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Αν θυμάμαι καλά, στο αποτελέσμα στα προκριματικά. Γιατί και δεν υπήρχε μαξιλαράκι. Και ενώ ας πούμε δεν είχε πετύχει ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε η ΑΕΚ με μια νέα ομάδα, τότε νέο προπονητή υπό αυτή την έννοια και κάποιους νέους παίκτες, να μπορέσει να περάσει και δυνατός αντιπάλους για να φτάσει μέχρι και τη League Phase του Conference. Ήταν σημαντικό το ξεκίνημα.
2: Και δηλαδή, συνολικά μέσα στη διαδικασία χρειάστηκε να ξεπεράσει δυνατές ομάδες. Κοίταξε τώρα, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει παιδί και ευρωπαϊκή αναβάθμιση. Mm-hmm. Στη χειρότερη περίπτωση θα παίξει το League Phase του Europa League.
0: Ναι.
2: Στη χειρότερη περίπτωση έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Είναι περίπου 4,5 εκατομμύρια, 4,3 από την παρουσία της play-off του Champions League. Και αν αποκλειστεί και πάει στο Europa League, είναι άλλα 4,5 από τη συμμετοχή στη League Phase του Europa. Υπάρχει με σοβαρό ενδεχόμενο να είναι στο group των ισχυρών Ήδη, για παράδειγμα, η Άρκους έκανε τη μεγάλη έκπληξη, πήρε το πρωτάθλημα στη Δανία. Αυτή την ώρα που μιλάμε, προηγείται η Γιόρ στην Ουγγαρία, μπροστά από τη Φερεντσβάρος. Παραμένει η Λάσκ στην Αυστρία, μπροστά από την Στουρμ Γκρατς και νίκησε μάλιστα την Σάλτσμπουργκ σε αυτή την αγωνιστική. Και παραμένει πρώτη χάρτη στη Σκωτία, μπροστά από τη Σέλτικ. Αν μείνουν σε αυτά τα πρωταθλήματα οι ομάδες που προηγούνται, η ΑΕΚ θα είναι δεδομένα στους ισχυρούς για τα play-off του Champions League, γιατί εκεί θα μπορέσει να αποφύγει ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας ή η Δυναμό Ζάγκρεμπ. Οπότε να αυξήσει και τις πιθανότητες να μπει μέσα στο Champions League. Και γενικά είναι ένα καλοκαίρι με πολύ μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για να ολοκληρωθεί το project, αλλά κυρίως με την προοπτική της παρουσίας
0: στην League Face του Champions League.
2: Που εκεί δεν φορούν αστεία, πρέπει να φτιάξει ομάδα που θα αντέχει σε κάθε περίσταση και όλους τους κραδασμούς. Ναι. Δικαιολογημένα αποθεώνεται ο Νίκολης στη Σερβία. Μάλιστα η Μότσα Σπορ γράφει ότι μάλλον είναι ο καλύτερος, οδήγησε την ΑΕΚ στον ποδοσφαιρικό Όλυμπο.
0: Ο καλύτερος Σέρβος προπονητής, έτσι λέει, σε αυτή την περίοδο τουλάχιστον.
2: Το πρωτάθλημα που παίρνει ο Νίκολης είναι το μεγαλύτερο στην καριέρα του, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ανώτερο και από το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας που το είχε πάρει με τη Βιντεότον και από το πρωτάθλημα της Σερβίας που το είχε πάρει με την Παρτιζάν. Γιατί η Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA είναι ψηλότερα και από τα αντίστοιχα αυτά πρωταθλήματα. Στη Ρωσία είχε πάρει 2 κύπελλα, άρα είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Και δίνεται και στον Νίκολης μετά την παρουσία της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference να διαφημίσει ακόμη περισσότερο το όνομά του μέσα από τη δουλειά του με την ΑΕΚ, με συμμετοχή μέσα στο League Face του Champions League. Ναι. Είναι ένας προπονητής καριέρας. Μακάρι να μείνει και παραπάνω από τα 2 χρόνια που λέει το συμβόλαιό του. Αυτά θα τα δούμε το καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα είναι, αν πρέπει να διαλέξουμε MVP μέσα από το ποδοσφαιρικό τμήμα, το ξαναείπαμε. Ναι, θα μοιράσουμε τον ρόλο στον Νίκολη και στον Χαβιέρ Ιμπάλτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε και λίγα πράγματα ο Σέρβος τεχνικός.
0: Εννοείται.
2: Πώς πήρε την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, το καλοκαίρι και πώς κατάφερε όχι μόνο να αξιοποιήσει μεταγραφές ποδοσφαιριστών ή να δώσει κίνητρο σε έμπειρους παίκτες, αλλά κατάφερε να ανεβάσει την αγωνιστική συμμετοχή και παρουσία, όπως τον Περέιρα για παράδειγμα, που ήταν πάρα πολύ κομβικός, να επαναφέρει τον Γιώβιτς στην κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή με τα 20 γκολ, πάνω από 20 γκολ είχε να βάλει από τότε που αγωνίστηκε στην Άντρα Φραγκφούρτης, που είχε βάλει 27 σε όλες τις διοργανώσεις και είχε πάρει μεταγραφή 63 εκατομμυρίων για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Και να δημιουργήσει μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ, Γιάννη.
2: Ο Ρέλβας να γίνει top class topper. Ο Μαρίν να ξαναβρει κίνητρο για το ποδόσφαιρο, γιατί και ο ίδιος έλεγε. Είναι διαφορετικό να παίζει στην Ιταλία, αλλά με ομάδες που θα κάνουν 6-7 νίκες τη χρονιά. Και είναι διαφορετικό να παίζει με μια ομάδα που θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Και τα καταφέρει αυτά ο Νίκολης γιατί έχει ένα ποσοστό νικών πάνω από 65%. Ειδικά εχθές το έχει ξεπεράσει και πάει πάνω από 67%. Και μέσω όρο βαθμών κοντά στο 2,25. Είναι θεόρατα νούμερα.
0: Και με τις επιδόσεις στην Ευρώπη επίσης έχει γράψει ιστορία ως προπονητής ΑΕΚ, έτσι, ο Νίκολης.
2: Ναι, γιατί στην κατάληξη, πέρα από τα επιμέρους ρεκόρ που έχουν γίνει με τις 9 νίκες, με το ιστορικό διπλό στη Φλωρεντία, με τις 3 καλοκαιρινές προκρίσεις, η ΑΕΚ έγινε και η μοναδική ελληνική ομάδα που έπαιξε στα προημιτελικά και των 4 ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αλλά μπροστά της υπάρχει αυτό το πολύ όμορφο παρόν και το πολύ πολύ ευίωνο μέλλον. Η ΑΕΚ της Όλγουιν Αρένα, η ΑΕΚ της Αγίας Σοφιάς, είναι ένας γίγαντας. Το βλέπουμε, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη όθηση που παίρνει από τον κόσμο της. Ακόμα και χθες, Βασίλη, φίλες και φίλοι, το να βλέπω εγώ ένα γήπεδο με τόσες οικογένειες, με τόσα μικρά παιδιά, με τόσες γυναίκες, με τόσα ζευγάρια, είναι η ομορφιά του
0: αθλητισμού. Σωστό, έχεις δίκιο.
2: Και να το βλέπεις αυτό με πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, συνολικά μιλάω, έτσι, σε συνθήκες πρωταθλητισμού, είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση.
0: Βέβαια, μια μεγάλη επιτυχία και αυτό που έγινε και με τις ανοιχτές προπονήσεις. Έτσι, με την παρουσία τόσων χιλιάδων φιλάθλων για να δουν 10 λεπτά προπόνησης. Ή 15.
2: Τώρα, μιλάμε για 12.000 οπαδούς σε προπόνηση, τι παραπάνω να πούμε. Σκεφτείτε μόνο την ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου 16 Μαΐου. Που αν ανοίξει και το πάνω διάζωμα, μπορεί να υπάρχουν 30.000 μέσα Σάββατο και 30.000 μέσα την Κυριακή.
0: Και αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Θα γίνει κάποια φιέστα, φαντάζομαι, την Κυριακή. Μετά το... Γιατί έγινε η φιέστα ουσιαστικά χθες. Αλλά θα γίνει και θα υπάρξει και.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις που το είπες. Ναι. Πολλοί κόσμοι συζητάει ότι ουσιαστικά χθες ήταν η φιέστα, γιατί ήταν η μεγάλη χαρά.
0: Ναι.
2: Με τον τρόπο που κρίθηκε αυτό το πρωτάθλημα, με τον τρόπο που το κέρδισε η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις και μέσα από τις διακυμάνσεις της ψυχολογίας κιόλας από τις επιπτώσεις που προκαλούσε η διακύμανση του σκορ. Αλλά την Κυριακή θα είναι η απονομή, θα είναι η κούπα που θα υψωθεί στον αέρα και όλα όσα θα ετοιμάσει ο ρούκι πρωταθλητής Μάριος Ηλιόπουλος, έτσι.
0: Άρα ετοιμάζονται πολλά πράγματα.
2: Με τη διοικητική ομάδα του, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση, εντάξει, ήδη έχει γραφτεί ένα όνομα, δεν θα ρωτήσω αν ισχύει το. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στον Σάβη Μπαμπίκα που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, τέλος πάντων. Αλλά ήδη ξεκίνησαν και τα μεταγραφικά σενάρια, έτσι.
2: Έχει να καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα κινείται κάτω από τα ραντάρ, αλλά αυτό που θα πω, αυτό δηλαδή που γνωρίζω, είναι ότι θα γίνουν κινήσεις άλλου επίπεδου. Η ΑΕΚ το καλοκαίρι, δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, επειδή εκφράζουν και έναν ενθουσιασμό οι άνθρωποι της, γιατί βλέπουν τη δυναμική της, αλλά περιμένουμε κινήσεις οι οποίες πραγματικά θα ενισχύσουν περισσότερο και πολύ πιο έντονα το αγωνιστικό σχέδιο της ΑΕΚ. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, με ποιους θα υπάρξει ανανέωση συνεργασία. Υπάρχουν πολλά πράγματα πέρα από τις μεταγραφές, αλλά και αυτοί που θα έρθουν μέσα από ένα φίλτρο, να ταιριάξουν μέσα στην οτροπία των αποδυτηρίων της ΑΕΚ. Και το κύριο μέλημα και του Χαβιέρ Μπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτς είναι να μην διαταραχθεί η χημεία, γιατί αυτή τη χημεία προστάτευσαν με κάθε τρόπο μέσα στη σεζόν. Και αυτή η χημεία των αποδυτηρίων βοήθησε και την αγωνιστική τακτική και την ομάδα και την οτροπία και το χαρακτήρα της για να πετύχει η ΑΕΚ.
0: Είναι νόμος στον αθλητισμό όταν υπάρχουν καλά αποδυτήρια και ποιότητα έτσι αγωνιστική, αυτά τα δύο συστατικά συνήθως φέρνουν μεγάλες επιτυχίες και αυτό συνέβη δηλαδή και φέτος στην ΑΕΚ προφανώς. Επομένως, μένουν δύο παιχνίδια τώρα για να ολοκληρωθεί η σεζόν. Θα έχουμε ούτως ή άλλως πολλά να λέμε και για τα μεταγραφικά. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σου για να πάμε μετά. Θα ακούσουμε όλα τα ηχογραφημένα που υπήρξαν από χθες. Για τις δηλώσεις του Ρότα, θα σου πω. Και γενικά αυτό το παιδί, όταν μιλά, βγάζει πολύ μεγάλη ωριμότητα. Είναι νεαρός ηλικία, αγωνιστικά. Έδωσε απάντηση και στην αμφισβήτηση που είχε βιώσει πέρυσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και παρόλα αυτά και εκείνος δεν στάθηκε ούτε με καμία πικρή. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και αποθέσω και τη γυναίκα του, έτσι που στέκεται στο πλευρό του. Και του κάνει τη ζωή πιο εύκολη ποδοσφαιρικά.
2: Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, ο ποδοσφαιριστής έχει επί της ουσίας μόνο την οικογένειά του και τους κοντινούς του ανθρώπους για να στηριχθεί. Ο Ρότα είναι ένα παιδί που σε ένα κομμάτι της περσινής σεζόν κακοποιήθηκε η ψυχή του βάναυσα. Το καλοκαίρι είχε ζητήσει να φύγει, μιλούσε στους δικούς του ανθρώπους αν θα μπορούσε να αλλάξει περιβάλλον. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ τον έψαν να μείνει εδώ. Έκανε ανανέωση συνεργασίας. Είναι ένα παιδί που μπαίνει στους MVP, κατέθεσε ψυχή. Τι να πούμε, ότι είναι ένα παιδί που παίζει όλη τη σεζόν χωρίς κάλυψη στη θέση, με ενοχλήσεις, με προβλήματα, με πόνους και δεν έβγαλε kick. Ένα παιδί που νιώθει πάρα πολύ την ΑΕΚ μέσα του. Γι' αυτό άλλωστε στις δηλώσεις του χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας. Και αναγνωρίστηκε πια και από τους οπαδούς και με το standing ovation που είχε μετά το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 4-0 που είχε ακούσει το όνομά του από την Κερκίδα, γιατί είναι ένα παιδί που δεν τα παράτησε, που δούλεψε πάρα πολύ, που πείσμωσε και μέσα από αυτή την πραγματικότητα κατάφερε να ξεχωρίσει και να γίνει από τους πρωταγωνιστές για αυτό το δεύτερο πρωτάθλημα που κερδίζει και ο ίδιος. Έτσι, γιατί είναι από τις παλιοσυρές του W του 23 ο Λάζαρος Ρότα.
0: Σωστά. Και μπράβο του, μπράβο για την αντίδρασή του και το χαρακτήρα του, θα πω. Γιάννη Σαντορινέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Θα σε ακούσουμε και αργότερα, έτσι, στη διάρκεια της μέρας.
2: Ναι, βέβαια. Άμα δεν με πάρει ο ύπνος όρθιος, ναι.
0: Καλή δύναμη, λοιπόν.
2: Κάνουμε εδώ είναι οι καλύτερες στιγμές της δουλειάς μας αυτές.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα και έχεις δίκιο. Καλή συνέχεια, Γιάννη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε και τα ηχογραφημένα που σας είπα. Η σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα θα είναι αφιερωμένη στην πρώτη της ώρα στο πρωτάθλημα, το 14ο στην ιστορία της που κατέκτησε η ΑΚ. Θα το κάναμε το ίδιο και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα να έπαιρνε τον τίτλο. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος να σημειώσω εδώ ότι βλέποντας, ακούγοντας θόρυβο την ώρα της συνέντευξης τύπου, λέει μάλλον κάπου εδώ η συνέντευξη τύπου θα τελειώσει. Και έρχονται πόσοι παίκτες της ΑΚ, τον Μπουγελόν και αρχίζουν να πανηγυρίζουν μαζί του, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη δήλωση χθες στη συνέντευξη τύπου ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας προπονητικά, ο Μάρκο Νίκολιτς.
3: Μια της παρουσίας μου εδώ βεβαίως. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλο το staff, σε όλο το τεχνικό προσωπικό. Με κίνδυνο να ξεχάσω κάποιους από τους 50-60 ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά εργάζονται στα σπάτα προκειμένου να μην λείψει τίποτα από αυτή την ομάδα, ξεκινώντας από τους βοηθούς του coach, τους φροντιστές, τον οδηγό του λεωφορείου, το σεφ, τους πάντες, τους αναλυτές μας. Όλη αυτή την ομάδα η οποία βοηθά καθημερινά τους παίκτες να αποδίδουν. Επίσης πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο να ευχαριστώ στον Χαβιέ και στον Κώστα και τους αφιερώνω την σημερινή μας επιτυχία και βεβαίως στον κύριο Ηλιόπουλο, στον κύριο Μάριο, ο οποίος γι' αυτό ενδεχόμενα μετρά πάρα πολύ αυτή η νίκη, περισσότερο από ό,τι μετρά για μένα αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μας στήριξε απόλυτα καθ' όλη την χρονιά. Είναι ένας νέος ιδιοκτήτης και πραγματικά το άξιζε να γιορτάζει σήμερα αυτόν τον τίτλο. Τέλος, αλλά βεβαίως εξίσου σημαντικό, να πω ότι αφιερώνω αυτή τη νίκη και ευχαριστώ το πρωτάθλημα και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, εντός έδρας, εκτός έδρας, μας συνόδευαν παντού, τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα, ήταν κάτι μοναδικό.
4: In a first year of Ella. Now will be end of.
0: Αυτό ήταν το τέλος της συνέντευξης του Μάρκο Νίκολιτς. Το κατάλαβε, λέει, θα είναι το τέλος εδώ της συνέντευξης τύπου, διότι είπαμε, ήρθανε οι παίκτες του, τον μπουγέλωσαν και φώναζαν στη συνέχεια ρυθμικά το όνομά του. Η απόλυτη αναγνώριση, νομίζω, για έναν προπονητή έρχεται από τους αθλητές του σε οποιοδήποτε άθλημα. Και αυτό βίωσε χθες και ο Μάρκο Νίκολιτς απολύτως δικαιολογημένα. Τους πέρασε αυτό το. Την αποφασιστικότητα και το ποτέ δεν τα παρατάμε, όπως τους είχε πει από το καλοκαίρι. Το έκανα και αυτή η πράξη στο γήπεδο και η ΑΕΚ, παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο, κατέκτησε τον τίτλο, το πρωτάθλημα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο πρόεδρος της ομάδας, ο μεγαλομέτοχος, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος και εκείνος βρέθηκε συνέντευξη τύπου για να πει δύο λόγια στους δημοσιογράφους.
5: Σύμπαν ήταν μαζί μας. Σήμερα μοιράσαμε ένα κασκόλ το οποίο ήταν για ενθύμιο και πραγματικά ενθύμιο και απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά που οι τέσσερις λέξεις αυτές μας είναι οι λέξεις που κυριαρχούν όλη τη χρονιά φέτος: επιμονή, υπομονή, πρώτα υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Όταν ξεκίνησα πριν από δύο χρόνια είπαν αρρητό, δέστε ζώνες. Τώρα ήρθε η ώρα για κάποιους που δεν πίστεψαν να τις δέσουνε, γιατί θα έχουν πολλές αναταράξεις, και για κάποιους που το απολαύσανε μέχρι τώρα να τις λύσουνε. Κάποιοι λοιπόν να λύσουνε τις ζώνες και κάποιοι ας δέσουν τις ζώνες. Έχουν να δούνε πολλά πράγματα ακόμα. Ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, αυτό το παρασκήνιο, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στα νέα παιδιά ότι μπορούν να προσπαθήσουν με το δικό τους νοητό σπαθί να προχωρήσουν τη ζωή τους, να διεκδικούν μέσω του αθλητισμού, να οραματίζονται όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα αλλά με πρωταθλήματα επάξια όπως αυτό που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών, γιατί όλοι, είτε θέλουν να το λένε είτε δεν θέλουν να το λένε, ξέρουν ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο τη σημαία της Ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε συστήματα και κυκλώματα. Θα είναι πάντα περήφανη και αυτός ο αετός θα πετάει ψηλά, θα πηγαίνει πολύ ψηλά και θα γυρίζει νικητής. Και πάντα θα είναι η ΑΕΚ πρωταγωνίστρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ψηλά τη σημαία της και ψηλά τα φτερά του δικέφαλου αετού. Ζήτω η ΑΕΚ!
0: Ήταν η τοποθέτηση του Μάριου Λιόπουλου στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Στο δεύτερο του χρόνο ως διοικητικός παράγοντας της ΑΕΚ, ο Μάριος Λιόπουλος βλέπει την ομάδα του να κατακτά το πρωτάθλημα και σαφώς μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία. Δαπάνησε και εκείνος χρήματα, εμπιστεύτηκε, όπως μας είπε και ο Γιάννης Αντερνέος, τους κατάλληλους ανθρώπους που έφεραν την ΑΕΚ σε αυτή τη θέση. Εκ των πρωταγωνιστών σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, το είπαμε και νωρίτερα, ήταν ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος Πραγματικά μίλησε με πολύ ωραίο τρόπο χθες και τα λόγια τα οποία είπε για τη γυναίκα του, έτοιμος να συγκινηθεί. Γιατί όταν έχεις μια δουλειά να κάνεις, είναι σημαντικό όταν πηγαίνεις σπίτι. Αυτό ισχύει νομίζω για όλους τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για άντρες είτε για γυναίκες, να έχεις ηρεμία. Και όπως είπε, αυτή την ηρεμία του την προσέφερε η γυναίκα του, που έκανε και εκείνη θυσίες, γιατί είναι και οικογενειάρχης. Ο Λάζαρος Ρώτα εννοώ και παιδιά. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε χθες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.
6: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Πραγματικά, κάθε μέρα επαγγελματίες στην προπόνηση, στις δύσκολες στιγμές, στην προσπάθεια. Αλλά είδατε ότι δεν μας το χάρισε κανείς, το αξίζαμε. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για όλους τους. Συγχαρητήρια και στον προπονητή, στον πρόεδρο. Γενικά, όλη η ομάδα έχει υγεία και φαίνεται. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε, έχουμε δύο αγώνες ακόμα. Αλλά είμαι ευτυχισμένος πραγματικά.
7: Ένα πρωτάθλημα, Λάζαρε.
6: Και χίλια συγγνώμη, θα ήθελα να εκφράσω δημόσια για τη γυναίκα μου, η οποία μου κάνει όλο το έργο πολύ πιο εύκολο. Τώρα θα συγκινηθώ. Θέλω απλά να ξέρω ότι εκτιμά όλη τη δουλειά της και για μένα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, μαζί με τα παιδιά μου. Αλλά πραγματικά την ευχαριστώ για όλα.
7: Η γιορτή της μητέρας σήμερα.
6: Είναι και η γιορτή της, είναι η καλύτερη μητέρα στον κόσμο, μαζί με τη δικιά μου βέβαια. Αλλά πραγματικά ήθελα να το εκφράσω, γιατί πίσω από όλη αυτή την πίεση, το άγχος, τη δουλειά και όλα αυτά, όταν έχεις έναν άνθρωπο να σε ηρεμεί, να προσπαθεί να σου κάνει τη δικιά σου δουλειά και να επιβαρύνεται η ίδια, είναι για μένα ανεκτίμητο.
7: Μίλησες για άγχος και ηρεμία. Σας άγχωσε το γεγονός του Παναθηναϊκού παρά τις απουσίες του και την έλλειψη κινήτρου? Προηγήθηκε, ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Πώς βρήκατε το καθαρό μυαλό για να γυρίσετε ένα παιχνίδι που μοιάζε πάρα πολύ δύσκολο?
6: Κοιτάξτε, γενικά η φιλοσοφία που μας έχει περάσει ο προπονητής και που έχουμε όλοι οι παίχτες είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν τα παρατάμε ποτέ. Νομίζω ότι φέτος όλη τη σεζόν το είδατε αυτό. Οπότε ποτέ δεν αγχωθήκαμε ότι θα χάσουμε ή ότι δεν θα κερδίσουμε ή οτιδήποτε. Μέχρι το 90 τα δίνουμε όλα και φάνηκε στο γήπεδο και μας έδωσε και την νίκη.
8: Πώς έζησες τον γκολ του Ζώα Μάρη στο τέλος?
6: Είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν 3-4 εβδομάδες με τον Ζώο, γιατί ήταν στεναχωρημένος για κάτι που είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν θα μπω σε περαιτέρω. Και τον είπα ότι για εμάς και για όλους και για το ελληνικό το πρωτάθλημα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καριέρα που πολλοί θα την ονειρευόντουσαν. Είναι πολύ σημαντικός, όπως όλοι οι παίκτες. Απλά τους θέλουμε όλους και του το είχα πει ότι εσύ θα μας βοηθήσεις να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και ευτυχώς τα λόγια μου και του το είπα μετά το μάτς. Αλλά είναι και εκπληκτική assist που βγάζει ο Γιώβης, παιδιά. Είναι ποιότητα αυτή η assist, πραγματικά. Όλοι οι παίχτες, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Μπορώ να ονομάσω έναν-έναν. Έναν-έναν. Που παίζουν με τραυματισμούς, που δεν τους ξέρετε. Είναι εκεί πέρα, τα δίνουν όλα. Το staff που είναι από πίσω, όλοι με φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, όλοι. Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Είναι επαγγελματίες όλοι. Πραγματικά, τι να πω.
9: Να πάμε και λίγο στην επόμενη χρονιά, με δεδομένο ότι το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει πλέον στο Champions League και η ΑΕΚ play-off και σίγουρα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο.
6: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από τη σημερινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά έχεις απόλυτο δίκιο. Η ομάδα μεγαλώνει. Όταν παίζεις Champions League, ξέρεις τι σημαίνει και ξέρουμε όλοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να είμαστε ακόμα πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας. Σήμερα χαιρόμαστε, ναι, ok. Θα κάνουμε και λίγες διακοπές παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω σε ολονών το μυαλό. Είναι το Champions League.
10: Είναι ένα πρωτάθλημα που, όπως είπες, έρχεται με πάρα πολλή δουλειά. Με προσήλωση στον στόχο από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Νίκολιτς, αλλά και με πολλούς παίκτες να κουβαλάτε μια έντονη αμφισβήτηση από την προηγούμενη χρονιά. Και νομίζω ότι το κάνει πιο ιδιαίτερο αυτό το πρωτάθλημα το φετινό για εσάς.
6: Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω με εσάς. Η αμφισβήτηση στα πρόσωπα των παιχτών δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην ΑΕΚ, οποιοδήποτε παίζει, παίζει για την νίκη, παίζει για τη φανέλα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας. Κακά παιχνίδια υπάρχουν και θα υπάρχουν. Για εμένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να τιμάς τη φανέλα που παίζεις. Εγώ προσωπικά έχω περάσει δύσκολες στιγμές εδώ πέρα, οι οποίες με κάναν πιο δυνατό. Για εμένα και στα μάτια μου υποβαθμίζουν οι οποιοσδήποτε δηλώσεις είχαν γίνει τους ίδιους και όχι εμένα και το σύλλογο. Εγώ για την ΑΕΚ θέλω το καλύτερο και πάντα θα παλεύω για το καλύτερο. Γιατί φέραμε την ΑΕΚ εκεί που αξίζει, πάλι στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά, σε έναν αθλητισμό οι δυσκολίες, μια κακή χρονιά όπως το είπατε. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να όλοι οι παίχτες είναι κακοί ή οτιδήποτε. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Γυρίσαμε φέτος ακόμα πιο δυνατοί και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Θέλω να μείνω στην προσπάθεια και στο ότι εδώ πέρα όλοι οι παίχτες ξέρουν που βρίσκονται και βρίσκομαστε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας.
0: Αυτά είπε ο Λαζάρος Ρώτα. Εντάξει, ρωτήθηκε για την αμφισβήτηση που είχε βιώσει και ο ίδιος και όπως είχε πει και νωρίτερα και ο Γιάννης Αντωνίνος, είπε μάλλον, ότι ήταν και ψυχολογικό ράκος και φτάσει στο σημείο μέχρι να ζητήσει να αποχωρήσει. Τελικώς πίστηκε για τους ανθρώπους να μείνει, τα έδωσε όλα, όπως και οι συμπαίκτες του. Και εντάξει, ήταν ωραία η τοποθέτηση ότι δεν μίλησε έτσι με πικρία για την αμφισβήτηση που είχε βιώσει ο ίδιος. Εξήρε και τον Ζωάο Μάριο, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Απλά να πω ότι έχει στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος ακροατής, ο Νίκος, που λέει ότι ξεχάστηκε το Σάββατο το βράδυ σε ένα ταξί, το οποίο πήγε δύο άτομα στη Βουλιαγμένη, στο μετρό του Αλίμου, ένα κινητό τηλέφωνο. Και προφανώς θα έχει κλείσει μάλλον αυτό το κινητό. Και παρακαλά τον οδηγό, αν ακούει αερασπορ, τέλος πάντων, να το πάει το κινητό στο Γιάλλο Μουσικό Θέατρο, στο Λεωφόρο Συγκρού 143. Αυτό λοιπόν, αν έχει ξεχαστεί ένα τηλέφωνο σε ταξί, και αν ο οδηγός ταξί μας ακούει αυτή την ώρα, ας το πάει στο Γιάλλο Μουσικό Θέατρο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τη σάκη του διεθνού ντέρμπι του Παναθηναϊκού, που έδωσε και στην ΑΕΚ τον τίτλο του πρωταθλήματος. Ο Ζωάο Μάριο είχε πετύχει ένα γκολ ολοκιολό μέχρι τον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Πανετολικό στο πρωτάθλημα. Χθες βράδυ πέτυχε το δεύτερό του, το οποίο θα μείνει στην ιστορία, γιατί ήταν εκείνο που σφράγισε το πρωτάθλημα το 14ο για την ΑΕΚ. Ακούμε τι δήλωσε ο Πορτογάλος.
11: Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, έχει κερδίσει μεγάλους τίτλους. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος που κέρδισε και με τον τρόπο που το κέρδισε απόψε για την ΑΕΚ?
12: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και φυσικά είναι πάρα πολύ ξεχωριστός ο τίτλος αυτός. Και είναι πολύ ξεχωριστός γιατί είναι η πρώτη φορά που με δικό μου γκολ η ομάδα κερδίζει κάποιο τίτλο. Είμαστε ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ, ένα πάρα πολύ δυνατό και ενωμένο γκρουπ. Οπότε είδα στο πώς το πανηγύρισαν όλοι, το πώς, όχι μόνο οι παίκτες μου, όλη η ομάδα, όλος ο κόσμος, τι χαρά υπήρχε. Οπότε φυσικά θα το διασκεδάσουμε, θα το απολαύσουμε και είναι πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω φυσικά και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα.
11: Όταν έβαλε τον γκολ, που είναι τον γκολ τίτλου, κατάλαβε ότι εκείνη την ώρα έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή που έφερε το 14ο τίτλο για τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ?
12: Είναι αλήθεια, όταν είστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για το τελευταίο λεπτό ή στο δευτερόλεπτο, δεν το σκέφτεστε ακριβώς ότι μπορεί να είναι. Ήξερα ότι χρειαζόμαστε ένα γκολ για να μπορέσουμε να πάρουμε μια νίκη και να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Δεν ήμουν 100% σίγουρος πόσο ήταν το άλλο παιχνίδι. Οπότε ήξερα ότι είναι πολύ σημαντικό για να κερδίσουμε. Όταν φυσικά έμαθα ότι ήταν το γκολ τίτλου, ακόμη περισσότερο χαρούμενος για αυτό που είπα και προηγουμένως. Όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα, για το σύνολο του κόσμου, αυτή τη μεγάλη ομάδα και φυσικά πάρα πολύ χαρούμενος σε προσωπικό επίπεδο που μπόρεσα να ζήσω αυτή την ξεχωριστή βραδιά.
11: Όπου πήγαιναν, έβλεπαν τον κόσμο. Πώς ένιωσε όλη αυτή την αγκαλιά του κόσμου, των οπαδών της ΑΕΚ?
12: I can only say thank you because it was a big, το μόνο που έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο είναι τεράστιο ευχαριστώ για την παρουσία σου. Δίνει όθηση στην ομάδα, δεν είναι μόνο στην προπόνηση, δεν είναι μόνο σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Βόλο. Όπου και να παίζαμε, νιώθαμε την αγάπη και την όθηση αυτού του κόσμου που μας έδινε. Θυμάμαι το παιχνίδι χαρακτηριστικά εκτός έδρας με τον Πανσεραϊκό. Είπα για την παρουσία του κόσμου και το πόσο πολύ μας βοήθησαν. Στήριξε αυτός ο κόσμος στην ομάδα ακόμη και όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν καλύτερα, δεν ήμασταν στις καλύτερες μας μέρες. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο γιατί είναι κάτι το μοναδικό να το ζήσει.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Ζωάο Μάριο για τον γκολ το οποίο πέτυχε, έτσι και θα μείνει στην ιστορία. Ρωτήθηκε σχετικά για τον Γιάννη Σαντορινέο. Ένας επίσης παίκτης Έλληνας που έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος ήταν ο Σταύρος Πήλιος και αυτός μίλησε χθες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους εκπροσώπους του τύπου. Ακούμε τις δηλώσεις του.
13: Η ομάδα το άξιζε, το έδειξε κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε Ελλάδα και Ευρώπη, εντάξει, και στο κύπελλο εννοείται, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κρατάμε το σημερινό, είμαστε πρωταθλητές, γιορτάζουμε, εννοείται γιορτάζει η ΑΕΚ. Και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους, από τον τελευταίο φιλάθλο μέχρι τον τελευταίο παράγοντα της ομάδας και κάθε staff, γιατί και αυτοί δεν φαίνονται πραγματικά, αλλά είναι όλοι που κάνουν μεγάλη δουλειά για να είναι η ΑΕΚ εδώ σήμερα.
9: Το πιστεύατε ότι μπορεί να γίνει από σήμερα σε συνδυασμό αποτελέσματος με το στοφάλιρο? Γιατί είδαμε ότι στην τελική προσπάθεια πάλι βγάζετε έναν εκνευρισμό, μια ανυπομονησία. Τελικά τον γκολ του Παναθηναϊκού μάλλον σας ξύπνησε, έτσι?
13: Ένα άγχος πάντα υπάρχει, εννοείται, όταν είσαι μπροστά στο γήπεδο σου. Εντάξει, σου δίνει όθηση ο κόσμος, αλλά ένα άγχος υπάρχει, αλλά δεν σταματήσαμε να το πιστεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο αντίπαλος, τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια, γιατί κοιτάμε μόνο το δικό μας. Άμα κερδίζουμε εμείς είμαστε πάλι πρώτοι, μένουμε ψηλά. Οπότε είναι αυτό το ότι μπήκε το γκολ του Παναθηναϊκού, ναι, λίγο μας ταρακούνησε πραγματικά. Και είδατε ότι το πιστέψαμε και δεν σταματήσαμε μέχρι το τέλος για να πάρουμε την νίκη.
9: Μάρκο Νίκολης, τι μερίδιο επιτυχίας το αναλογεί στη φετινή ΑΕΚ στο πρωτάθλημα?
13: Πολύ μεγάλο. Ένας προπονητής που ήρθε τον Ιούνιο, μια καινούργια ομάδα. Παιδιά που ήμασταν από πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ όλους, και εμένα εννοείται. Και είδατε ότι και με την Ευρώπη πώς τα καταφέραμε, κάναμε τρεις προκρίσεις. Σήμερα καταφέραμε το πρωτάθλημα. Το αξίζω συγχαρητήρια. Αξίζω συγχαρητήρια σε όλους.
14: Σταύρο, νομίζω ότι η σεζόν ήταν η καλύτερη για σένα του χρόνου. Πολύ πιθανό να κάνεις και ντεμπούτο στο Champions League. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
13: Κατάφερα ένα, προσωπικά για μένα, ένα μεγάλο στόχο. Όταν είχα έρθει στην ΑΕΚ εκείνο το καλοκαίρι μετά το Double, έλεγα ότι θέλω κι εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Το λέω από παιδί, το ονειρεύομαι. Οι φίλοι μου ξέρουν πολύ καλά και πραγματικά νιώθω ευλογημένος. Πραγματικά ευχαριστώ όλους τους δικούς μου, ανθρώπους που είναι δίπλα μου κάθε μέρα. Γιατί δεν περνάς εύκολα κάθε μέρα. Οπότε πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δεν σταμάτησα να πιστεύω λεπτό, δευτερόλεπτο. Και με σκληρή δουλειά έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει και πραγματικά ευχαριστώ και την ομάδα πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν θα είχα καταφέρει τίποτα εγώ.
14: Πού το αφιερώνεις?
13: Πρωτάθλημα. Τι να σου ξεκινήσω. Οι γονείς μου εννοείται. Η μαμά και τον μπαμπά και τον αδερφό μου, νούμερο ένα οικογένεια για μένα. Και τους δικούς μου ανθρώπους που είπαμε με στηρίζανε από το ξεκίνημά μου στην ΑΕΚ και πιο πριν από τα Γιάννενα ακόμα μέχρι εδώ πέρα. Δηλαδή τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
0: Αυτός ήταν ο Σταύρος Πύλιος για την χθεσινή επιτυχία της ΑΕΚ. Συνολικά φετινή επιτυχία της ΑΕΚ, δηλαδή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ακούμε τη δήλωσε και ο τερματοφύλακας των Κιτρινών Μαυρών, ο Φώτης 300.
15: Πέραμε συνήθως από μεγάλες λύπες σε μεγάλες χαρές, οπότε είχαμε ένα αίσιο τέλος, όπως είπα. Πιστεύω το αξίζαμε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και ο κόσμος μαζί και εμείς και λίγο ο Θεός έβαλε το χεράκι του, οπότε πήραμε αυτό που μας αξίζει.
0: Πλήτος ήταν ο Φώτης 300, αλλά εντάξει, είπε κι άλλα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που μένει στο τέλος. Πήραμε αυτό που μας αξίζει. Έκαναν την προσπάθειά τους οι παίκτες της ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς. Είπαμε ότι και ο σερβικός αλλά και ο ρωσικός τύπος τον αποθεώνουν για την φετινή του επιτυχία με την ΑΕΚ. Αυτό που γράφεται στην Σερβία είναι ότι κατάφερε να περάσει πρώτο στη γραμμή του τερματισμού, η ομάδα του δηλαδή, σε ένα θρίλερ έντασης που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να σκηνοθετήσει. Και πρωταγωνιστής ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς, γράφει το σερβικό μέσο. Όταν επέστρεψε στην Παρτιζάν, κέρδισε αμέσως στο Double. Την πρώτη χρονιά στον πάγκο της Βιντεόντων έγινε πρωταθλητής Ουγγαρίας. Όταν ανέλαβε τη Λοκομοτίβ, κατέκτησε το κύπελλο Ρωσίας. Το ίδιο έκανε σε μια ξέχαστη σεζόν με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Και ανάμεσα, λέει, στις δύο θητείες του στη Ρωσία, κέρδισε και το Super Cup των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με την Σαμπάμπ Αλ Αχλή. Όλα από την πρώτη χρονιά, όπως ακριβώς και τώρα, σε μια διοργάνωση στην οποία γράφει το σερβικό μέσο ότι κυριάρχησε από την αρχή. Στην ΑΕΚ, πάντως, υπάρχει πλάνο, ώστε να επιδιώξουν και την ώρα πριν να πρωταγωνιστήσουν και τη νέα σεζόν και να διεκδικήσουν βέβαια το καλοκαίρι μέσω των play-off του Champions League την είσοδό τους στην League Phase της διοργάνωσης. Ο δεύτερος επίσης του ελληνικού πρωταθλήματος θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο των μη πρωταθλητών. Είτε αυτός είναι ο ΠΑΟΚ είτε αυτός είναι ο Ολυμπιακός, και εκεί πλέον εστιάζεται το ενδιαφέρον σε σχέση με την συνέχεια των play-off για τις θέσεις 9-4. Ποια ομάδα θα πάρει δηλαδή το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και ποια θα πάει στην League Phase του Europa League. Αντιστοίχως, ο δεύτερος και ο τρίτος θα πάνε, όπως είπα, σε αυτήν τη διαδικασία των ευρωπαϊκών κυπέλων. Για την ώρα είναι ισόβαθμοι σε δύο ομάδες, στους 62 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει το προβάδισμα στην ισοβαθμία, δεν έχει χάσει από τον Ολυμπιακό φέτος. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια με 70 βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-off. Έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις προσπάθειές του από τα προκριματικά του Conference Cup. Να δούμε με ποιον προπονητή. Εντάξει, προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο για τον Παναθηναϊκό. Με όλα αυτά τα θέματα θα ασχοληθούμε εμείς μετά τις 3, όταν θα ξεκινήσουμε και την περιήγησή μας και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Θα ασχοληθούμε και με τα play-out της Super League, με την αγωνιστική δραστηριότητα, την 8η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για αύριο, με κοινή ώρα έναρξης όλων των αγώνων στις 7. Να πούμε ότι βγήκαν και οι διαιτητές. Ο 36χρονος Γερμανός ο Σβέν Γιαμπλόνσκι ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι των δικεφάλων μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ την Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας στις 7.30, εννοείται μετάδοση όλων των αναμετρήσεων από την Era Sport. Και εκείνο των αιωνίων στο Γιώργης Καρασκάκης, στο Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού δηλαδή, θα σφυρίξει ο 35χρονος Σλοβένος ο Ράντε Ομπρένοβιτς. Και οι δύο διαιτητές έχουν και πρώτερη παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γιαμπλόνσκι έρχεται μάλιστα για δεύτερη φορά στην Ελλάδα.

Καλίδης. Και στα διάφορα παιχνίδια τώρα, τελείως αδιάφορα για τις θέσεις 5-8 του Βόλου, με τον Άρη διαιτητής είναι ο Σιδηρόπουλος και στο Λεβαδιακός Όφι ο Κουκούλας, ενώ αναφερθήκαμε στα δύο ντέρμπι. Εγώ να θυμίσω απλά το πρόγραμμα. Τρίτη αύριο Αστέρας Πανσεραϊκός και Φυσιά Τρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ στις 7 η ώρα το απόγευμα. Την Τετάρτη τα play-off για τις θέσεις 1-4 και τις θέσεις 5-8. Στις 5 ξεκινούν τα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφι, και στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στην βαθμολογία των play-out, ο Τρόμητος είναι στους 40, πάρα πολύ άνετος, στους 37 και η Φυσιά, 34 ο Πανετολικός 11ος. Και από εκεί πέρα οι άλλες τρεις ομάδες που θα παλέψουν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Ο Πανετολικός φαίνεται να ξεμπλέκει, αλλά υπάρχει βέβαια ακόμα δράση. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 29, 28 έχει ο Πανσεραϊκός και 26 η Ουραγός ΑΕΛ. Και θυμίζω ότι οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στην Super League 2. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Μετά τις διαφημίσεις των 3 και το τραγουδάκι που θα ακούσουμε, θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ακολούθηση του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκό. Θα έχουμε και μια γεύση Άρη. Προτού μπούμε στα ρεπορτάζ για τις θέσεις των play-out, αλλά και για το μπάσκετ, γιατί υπάρχει μεθαύριο ο 5ος αγώνας της σειράς μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στην Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
7: Εγώ!
10: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Η πρώτη ώρα, όπως καταλάβατε, είναι αφιερωμένη στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Πάμε τώρα να ξεδελίξουμε το κουβάρι των υπόλοιπων ρεπορτάζ. Στη δήμηση των ήχων πρέων είναι ο Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη μουσιογραφική επιμέλεια η Νέλη Ζαφυροπούλου και ο Άγγελο Ζαραϊδόνη και στο μικρόφωνο ο Βασίλη Μότση. Και στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργο Μίνο. Ο ΠΑΟΚ φέτο κράτησε το αίτητο απέναντι στον Ολυμπιακό. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 4 διαδοχικά μάτς χωρίς ήττα απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Πλέον αυτά γίναν 5 στη φετινή σεζόν. Σίγουρα αυτός ο βαθμός οπαλίας που πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν σημαντικός, γιατί του δίνει τον πρώτο λόγο, ας το πούμε έτσι, για την δεύτερη θέση. Οι δύο μάτες είναι ισόβαθμοι στους 62, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Στην παρέα μας ο Γιώργος Μίνος. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Θα το έδινε αυτός ο βαθμός που πήρε, θα το έδινε για 3 λεπτά. Το δικαίωμα να ελπίζει το όνειρο. Τελικά το όνειρο έμεινε παπατηλό. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και σε 3 λεπτά έβαλε το γκολ και πήρε το παιχνίδι. Το σύμπαν ήταν με την ΑΕΚ. Και επειδή ήταν με την ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα. Αν το πιστεύεις και έχεις τύχη, διάβαινε. Και ριζικό περπάτα που λέει ο λαός. Τώρα γέγονε. Το πρωτάθλημα είναι της ΑΕΚ. Δίκαια λοιπόν, άξια πρωταθλήτρια. Και ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στην ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό. Τα δύο παιχνίδια που απομένουν θέλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο. Να συγκεντρώσει τους ίδιους ή περισσότερους βαθμούς για να πάρει τη δεύτερη θέση και να παίξει στα προκριματικά του Champions League. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Ο ΠΑΟΚ τελικά δεν τα παρατά, έδειξε ότι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι χθες δεν ήταν καλός, έτσι. Δέχεται και το. Μέχρι να δεχτεί τον γκολ από τον Ροντινέι.
1: Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, αλλά η ιστορία είναι ότι πήρε το παιχνίδι.
0: Εντάξει, Γιώργο, έκανε ανατροπία. Εγώ σου λέω για τον ΠΑΟΚ τώρα. Εσύ τον είδε. Να σου πω, Γιώργο, γιατί δεν έχει νόημα να κάνω αυτή την κουβέντα. Εσύ τον είδε καλό τον ΠΑΟΚ, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που έβαλε τον γκολ ο Κωνσταντέλια.
1: Όχι, αλλά η ουσία μετράει.
0: Η ουσία μετράει ότι πέτυχε τον γκολ. Γιατί είπε και ο Λουτζέσκο μετά στη συνέντευξη τύπου, εμεί δεν είμαστε λίγο στο 50% των δυνατοτήτων. Μας και όσων έχουμε δείξει από το ξεκίνημα της σεζόν.
1: Έτσι, αυτό,
0: ακόμα λέει και σε αυτή την κατάσταση, καταφέρουμε να πάρουμε μια νίκη, μια ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Από το Λότελα, καλή και Παναγιώτηνα. Όταν δεν μπορείς να πάρεις την κύπελο, όταν δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα, τουλάχιστον να μην χάσεις το πλεονέκτημα που έχεις για να πάρεις να παίξεις τα προκριματικά του Champions League. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Σε συνάρτηση ότι ο ΠΑΟΚ είχε αρκετούς τραυματίες, η ΑΕΚ πέρυσι τους είχε αυτούς. Πέρασε για ένα καλό ιατρικό team, καλούς φροντιστές και ιατρικό team παραλαμβάνω, που φέτος δεν είχε αυτά τα προβλήματα ιατρικά που είχε η ΑΕΚ πέρυσι με τον Αρμέιδα. Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ
1: είχε 13 τραυματισμούς και άλλους 4 τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει κάποιος προβληματισμός γι' αυτό σε σχέση με αυτό που ανέφερες.
1: Όλοι οι τραυματισμοί, όλα αυτά συνεπικουρούν ότι κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν έγινε καλά. Γενικά στο τέλος κάνεις ταμείο για να δεις. Και εμείς λέμε από έξω ότι η ΑΕΚ πέρυσι είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών. Φέτος είδαμε ότι δεν υπήρχε τόσο πολλά προβλήματα. Άρα έγινε καλή δουλειά στο τομέα αυτό και αυτό πιστώνται στον Μάριο Ηλιόπουλο και τους συνεργάτες.
0: Ναι.
1: Θέλω να το ομολογήσω εδώ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα να ελπίζει στη δεύτερη θέση. Έχει το περτερεί το πλεονέκτημα, περτερεί αυτό που θέλει να πετύχει. Και έτοιμος είναι ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Ένωση. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ με τον αέρα του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ με την πίεση ότι πρέπει να κερδίσει.
0: Και μεθυσμένη η ΑΕΚ, θα πω σε εισαγωγικά η λέξη από το πρωτάθλημα. Έτσι, να δούμε δηλαδή, ξέρεις, με τι σύνθεση θα παραταχθεί. Για τον ΠΑΟΚ, τι προβλήματα υπάρχουν. Γιατί διαβάζω ότι θα λείψει και ο Ζαφίρης. Έτσι, πάρει να συμπληρώσει κάρτες.
1: Έχει κάρτες, θα επιστρέφει ο Χατζίδης. Θα γυρίσει ο Γιακουμάκης, θα γυρίσουν κάποιοι παίκτες που ήταν δραματίες, αλλά τελικά αναστήθηκαν ως διαμαγείας και θα είναι στην διάθεση της ομάδας, όπως ο Λόβρεν, όπως ο Καμαρά. Θα δούμε λοιπόν ποιοι θα μπορέσουν να παίξουν στα δύο παιχνίδια που απομένουν για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει το όνειρο πραγματικότητα και να τουλάχιστον να σώσει ό,τι σώζεται για τη δεύτερη θέση, που είναι και αυτή μια αξιόλογη θέση.
0: Ναι, εντάξει, το βασικότερο τη δεύτερη θέση είναι ότι σε οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτό
1: και,
0: είναι το βασικό.
1: Να έχει μαξιλαράκι για να τουλάχιστον άμα δεν περάσει το ένα στο άλλο, δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, εντάξει, η τρίτη οδηγεί στα play-off του Europa, αλλά νομίζω ότι όλες οι ελληνικές ομάδες αυτό που ονειρεύονται, αυτό το επίπεδο έτσι, είναι το Champions League.
1: Έχει γίνει αιμονή ο ΠΑΟΚ που να περάσει στο Champions League 8-9 φορές προσπάθησε, αλλά νερό δεν ήπιε. Η τελευταία φορά ήταν που κέρδισε την Μπεσίκτας, κέρδισε την Μπεφίκα και έχασε από την Γκλάσγκο στον ίδιο δρόμο. Δηλαδή, όταν ο Μπέρκ από το πουθενά έστειλε τους Ρώσους στο Σάμπεδιτ. Μια μεγάλη απογοήτευση τότε, διότι ο Πάουκ πέρασε υπερεμπόδια και τελικά έχασε στον ίδιο δρόμο από την Κράλντα, αν θυμάσαι καλά.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι τώρα, έχεις δίκιο, εντάξει, και αυτό είναι που θέλουν όλοι στον ΠΑΟΚ να ζήσουν, έτσι, τη League Face ή τους ομίλους παλιότερα, τη League Face του Champions League. Επομένως, εντάξει, φαντάζομαι όντως ότι η κουβέντα αυτή θα γίνει μετά το τέλος, μετά την Κυριακή, όταν θα ξέρουμε πλέον τι γίνεται.
1: Θα γίνει σούμα, θα βάλουν κάτω, ο Ρασβάνο Τσέσκου και ο μεγαλομέτρος Ιβάν Σαββίδης και όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ, το οποίο είναι καθημερινά και συζητάνε μεταξύ τους, και νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα βρει τον ΠΑΟΚ όπως τώρα ακόμη πιο δυνατότερο, φυσικά να δούμε σε ποια διοργάνωση θα παίξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Μίνο, να σε καλά.
1: Άξια πρωταθλήτρια η ΑΚ, άξια πρωταθλήτρια, δικαιολογημένοι πανηγυρισμοί. Το πίστευε και το ήθελε και τελικά έγινε πράγμα.
0: Και δεν το παράτησε ποτέ, όπως είπε και ο Νίκολιτς.
1: Οι παίκτες του, δηλαδή. Οι άλλοι δεν πεζόταν. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ βγήκανε εκτός.
0: Ήταν φανέρα καλύτερη, και ειδικά στο τελείωμα, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Μίνο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας και το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μου συγχωρείτε, τον Μπάμπη Παπαζόγλου. Γεια σου, Μπάμπη.
2: Ναι, Βασίλη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
2: Και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εδώ έχω στείλει κάποια μηνύματα, κάνει και ρεπορτάζ ΑΕΚ, λέει ο Γιώργος ο Μίνος. Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Ολυμπιακού.
0: Και, σωστά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε εμείς τώρα για τον Ολυμπιακό.
2: Το πρωτάθλημα τελείωσε τώρα. Πάμε στα άλλα.
0: Έδωσε συγχαρητήρια. Η αλήθεια είναι συγχαρητήρια.
2: Αυτό είναι. Συγχαρητήρια. Γιατί το πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όντως και το πήρε δίκαια.
2: Και τελικά εύκολα.
0: Και τελικά εύκολα, όντως. Αλλά φάνηκε ότι είχε περισσότερες δυνάμεις και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ και ήταν σε καλύτερη κατάσταση, ξεκάθαρα δηλαδή, στη διαδικασία των play-off.
2: Για μένα άλλο είναι το μήνυμα, αν θέλουν να το λάβουν όλοι υπόψη τους. Ότι για να μην κρυβόμαστε και να μην γελιόμαστε και μεταξύ μας, ελάχιστο περίμεναν και το πίστευαν και μέσα στην ΑΕΚ. Δεν εξαιρώνει οι Νικόλιτς παίχτες, Ριμπάλτα, εννοώ τον κόσμο, κατάλαβες. Γιατί αυτοί έχουν το πλάνο τους. Έτσι δεν είναι, μην γελιόμαστε. Και οι διαεξήδες λέγανε, σιγά μην βγούμε, πάρουμε το ποτάμι. Τρίτη θα βγούμε. Δεύτερον, ότι η ΑΕΚ σταμάτησε, όταν σταμάτησε να ασχολείται με τη διαιτησία, πήγε στο πλάνο της μια χαρά και της βγήκε. Και τρίτον, ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο μεν Ολυμπιακός πίστευε ότι θα τελειώνει το Champions League, τώρα θα παίξει πάλι αυτό και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ ότι θα γυρίσουν οι τραυματίες. Κανείς δεν ασχολούνταν ότι ήταν δύο μήνες τραυματίες. Λες και θα γύριζαν ξαφνικά σε καλή κατάσταση. Και το πήρε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η ομάδα που ασχολείται και περισσότερο, παραλαμβάνω, άφησε διαιτησίες όλα τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, εντάξει, και να σου πω κάτι, ήταν και πιο σταθερή όλη η έργεια της χρονιάς. Με ένα διάστημα στο οποίο δεν ήταν καλή, κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό.
2: Και αυτό σημαντικό. Ότι στη δύσκολη στιγμή στον Οκτώβριο δεν είχε. Πήγε ήρεμα. Εντάξει, έγινε. Έχασε τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, θα πάει παρακάτω. Πήγε παρακάτω. Πήγε μια ψυχραιμία σε όλους τους τομείς. Ήταν πιο συνεπείς, ψυχραιμοι και γι' αυτό θα δικαιώσει τον πόδο σου. Αυτό είναι το πλάνο. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω πολλαπλά μηνύματα. Ναι. Και να μην θεωρούμε και τίποτα δεδομένο. Και ότι είναι κανονισμένα και θα το δώσει ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό το ΜΑΤ.
0: Α, καλά,
2: και ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στον ΑΕΚ.
0: Και χθες είδαμε και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν και γκολ του Παναθηναϊκού.
2: Εκείνη τη στιγμή ο Ολυμπιακός έμπαινε στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός έπειθε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Έπειθε, ήταν ο Ολυμπιακός ο περσινός. Όχι ακριβώς, αλλά ήταν κοντά σε αυτό που βλέπαμε πριν.
0: Η αλήθεια είναι μέχρι να προηγηθεί, μέχρι και όταν έκανε δηλαδή το 1-0, ο Ολυμπιακός ήταν εμφανώς καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Μετά δέχεται τον γκολ από τον Κωνσταντέλια, την ισοφάρισε 1-1. Και στη συνέχεια βλέπουμε αυτό που έχουμε δει από τον Ολυμπιακό και σε προηγούμενα ντέρμπι. Δηλαδή, ενώ μέχρι να πετύχει τον γκολ προσπαθούσε και με κινήσεις από τον άξονα και με ωραίους συνδυασμούς, ωραίο ποδόσφαιρο συνδυαστικά να βρει τον γκολ, μετά εντάξει, πίεζε ο χρόνος, πάλι σέντρες δηλαδή κυρίως από πλευράς Ερυθρολεύκων. Έμεινε τελικά αυτό το 1-1 που τον φέρει τον Ολυμπιακό σε δυσχερή θέση σχέση με την δεύτερη, έτσι, την κατάκτηση της δεύτερης στα play-off, αν και μένουν διαγωνιστικές. Αλλά ο κόσμος χειροκρότησε στο φινάλε, Μπάμπη. Έτσι, αναγνώριζε την προσπάθεια και το με τη Λίμπερα.
2: Μα το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού, Βασίλη, που ουσιαστικά δεν είναι πρόβλημα, θα πω μια σαμηχανία από ένα σημείο και μετά, είναι το εξής. Όταν έχασα από τον Παναϊκό στο Καρισκά και από την ΑΕΚ στο Καρισκά και από τον ΠΑΟΚ στο Κύπρο στο Καρισκά και έμενε στο 0-0, είχε κάκιστη παρουσία. Είχε 2-3 ευκαιρίες και αυτές προς το τέλος. Τώρα τι να πεις για αυτήν την ομάδα που έχει παίξει τόσο καλά και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ και τελικά παίρνει μόνο ένα βαθμό. Ναι. Εκεί δηλαδή τι να πεις, ότι δεν παίζει, ότι δεν είναι καλό το ποδόσφαιρο με τη Λίμπα, ότι μας μάθανε οι αντίπαλοι. Γιατί αυτό, εγώ το έλεγα από και μήνες. Ναι, είναι, έχει μια βάση που τον έμαθαν τον Ολυμπιακό αντίπαλο, αλλά δεν ήταν το βασικό πρόβλημα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά. Χθες λοιπόν που ο ΠΑΟΚ αμήνθηκε στο 1/3 του γηπέδου, δηλαδή τον έμαθε ο Λουτσέσκο τον Ολυμπιακό και δεν του πάρτε χώρο, πάρτε την μπάλα και κλείστηκε. Τι κάνει ο Ολυμπιακός 22 τελικές. Δηλαδή, αν είχε άλλο προπονητή ο Ολυμπιακός, δεν είχε τον κακό το με τη Λίπα, κακό εισαγωγικά εννοώ για κάποιος, ότι παίζει αναγωνιστικό ποδόσφαιρο, και αν δεν τον είχαν μάθει οι αντίπαλοι του, πόσες από τις 22 τελικές θα έκανε, 32 ή 42.
0: Σωστό.
2: Θέλω να πω ότι.
0: Και να σου πω είναι και συγκυριακό σε κάποιες περιπτώσεις το ζήτημα, υπό την έννοια ότι μπορεί ο Λκαμπή, αν ήταν και σε λίγο καλύτερη κατάσταση, να είχε βάλει νωρίτερα γκολ για τον Ολυμπιακό.
2: Και δυστυχώς δεν τη πάει και στο Τζικίνιο στο 1-0. Πάνω απ' τον Παυλέγκα, δεν τη πάει στην Τζικίνιο που είναι μόνο στο να κάνει το 2-0, είναι τελειώσει το μάτι. Α πω εγώ μετά και ψυχολογία ποιο παίρνει και πώ παίζει καλά και θα γίνει ένα τέλο στο Καραϊσκάκι. Έτσι είναι, Βασίλη μου, αυτή είναι η μπάλα, αυτή είναι το ποδόσφαιρο. Είπε κάτι σωστό ο Γκαρσία στο τέλο του αγώνα. Πέρσι με λιγότερε ευκαιρίε βάζαμε εύκολα γκολ. Είναι αλήθεια. Α δει κάτι πιο στα highlight του Ολυμπιακού, θα πέρσει ένα ντέρμπι, όχι όλα τα παιχνίδια. Λέω ότι ο Ολυμπιακό έχει πολλά προβλήματα να λύσει, δεν το συζητάμε. Λέω ότι υπήρξε μια μεγάλη περίοδο που δεν έπαιζε μπάλα. Εκεί προβληματίζει. Τώρα όμω. Φταίει κάτι άλλο. Ούτε μια χαρά έπαιζε, εννοώ για το τέλος σεζόν. Και την ένταση του έβγαλε, και την πίεση στον αντίπαλο έβγαλε, και φάσεις χωρίς σέντρες έβγαλε. Γιατί λέμε τώρα, έχουμε μάθει σέντρες να κάνει αρκετές σέντρες, και στην Ευρώπη κάνουν σέντρες. Δεν απαγορεύονται οι σέντρες στην Ευρώπη, τις απαγορεύουν οι προπονητές. Και κάθετα έβγαλε, δεν στη φάση του 23 πώς έχει βγει κάθετο ποδόσφαιρο, πώς έχει βγει του Ερκαμπή ευκαιρία, όλα κάθετες πάσες είναι. Δεν παίζει μόνο μέσα στους Ολυμπιακούς. Γι' αυτό λέω. Αν πάμε σε μια εύκολη, να λέμε ας πούμε το ανάθεμα, δεν κέρδισε, όλα είναι στραβά, δεν πάει έτσι. Ναι. Επαναλαμβάνω, στα προηγούμενα ντέρμπι ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν ομάδα δηλαδή που σου δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει. Στα δύο τελευταία ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι καλός. Είναι πρόβλημα ότι παίρνει ένα βαθμό, προφανώς είναι πρόβλημα. Και επίσης, επειδή το σημείωσες, έχεις απόλυτο δίκιο, ο Ολυμπιακός δεν έχει την καλύτερη άμυνα σε κρίσιμα σημεία του γκολ. Δεν το πρόβλημα. Με μια φάση ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο, μα στην πρώτη του φάση βάζει γκολ. Στην πρώτη του φάση στην Τούμπα έβαλε γκολ. Εντάξει, αν πεις ο Μπάμπα ότι η κουβέντα ήταν offside κτλ. Αλλά η φάση είναι φάση. Ο Γερεμέκη βγαίνει μόνο στην μπάλα. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, που ο Ολυμπιακός πάλι μπαίνει δυνατά, σε δύο φάσεις βάζει δύο γκολ. Είναι πρόβλημα. Εάν βάλει και τα γκολ που χάνει, και τα χάνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε την εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά άλλο το ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλό στο προηγούμενο διάστημα που πράγματι δεν ήταν και δεν έπαιζε και ποδόσφαιρο και. Και άλλο ο Ολυμπιακός των δύο τελευταίων αγώνων που ήταν καλύτερο στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Η εικόνα είναι εικόνα. Η αποτελεσματικότητα είναι αποτελεσματικότητα. Αν τη συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, και τώρα μένουν δύο αγωνιστικές. Γιατί θα πρέπει να βάλουμε και σε λίγο στην παρέα μας τον Άρη κάτω που θα έχει τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Γι' αυτό θέλω να τρέξουμε λιγάκι εμείς. Απομένουν δύο αγωνιστικές, στις οποίες ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Και την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Εκτός ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ σε παιχνίδι που θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θα είναι και ρυθμιστής υπό την έννοια ότι να δούμε, ξέρεις, μετά τη μεθυστική χθεσινή βραδιά πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ συνολικά ως ομάδα. Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει ως στόχο το 2-2, φαντάζομαι. Υπάρχουν προβλήματα ή όχι, είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεση του Μεντιλίπαρ και πώς θεωρείς ότι θα προσεγγίσει, θέλω σε 1,5 λεπτό την απάντηση.
2: Σε κάθε αποβάσμα ο ΠΑΟΚ υπερπέσει στην ισοβαθμία και θα βρει, όπως είπες, και την ΑΕΚ και λίγο πανηγυρικό. Ανθρώπινο είναι, δεν είναι κάτι περίεργο. Ξέρεις, μήπως την πει λίγο πιο χαλαρή. Και πέρα ο Ολυμπιακός, τώρα το ερωτηματικό είναι πώς θα παρουσιαστεί με τον Παναθηναϊκό μετά την απογοήτευση που είχε. Αν παρουσιαστεί όπως τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, έχει τύχει να κερδίσει και από εκεί πέρα θα περιμένει τελευταία αγωνιστική να δούμε τι θα γίνει. Ποτέ είχε μια ελαφριά διάσηση, όχι κάτι σοβαρό, αμφίβολος εξαιρετικά για Τετάρτη και πήγε καλά ο Πορτογάλος. Τώρα πιθανόν να δούμε και κάποιες αλλαγές. Καταρχάς είναι 3 μάτς σε 8 μέρες. Όλοι οι προπονητές θα κοιτάξουν να κάνουν και κάποιες αλλαγές. Είναι τα τελευταία μάτς σεζόν, είναι επιβαρημένοι οι παίχτες. Λογικά θα σκεφτεί πλέον ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω ότι των πραγμάτων είναι πως πρέπει να βάλει και τον Τζαρέμι για την Τζελκάβη. Κάνουμε αυτή την πραγματικότητα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν και πριν τον Τζαρέμι με τον ΠΑΟΚ, μήπως ήταν καλό να τον βάλει. Κάποια στιγμή και τον Τζαρέμι. Να παίξει με έναν επιθετικό, να παίξει με τον Τζαρέμι. Δύναμη, δεν το συζητάμε, έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τα βάζει μάλλον. Και μιλάμε για έναν παίκτη τον οποίο ο Ολυμπιακός πήρε από την Ίντερ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Όπως και πέρσι, να σημειώσω στο ξεκίνημα των play-off, είχε ξεκινήσει ο Γιάρεμτσο και είχε βάλει δύο γκολ με τον ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, στο 4-2. Μια χαρά είχε πάει. Και ο απλωματικός τότε. Αν βλέπει ότι δεν είσαι καλά, η κατάσταση που ήταν και τώρα είχε και πρόβλημα τραυματισμού, κάτι. Εγώ είμαι πρόβλημα τραυματισμού. Αν δεν βλέπει ότι δεν είναι καλά, ένα παίξι θα βάλει τον άλλο.
0: Θα το δούμε. Σε δύο μέρες είναι το ντέρμπι. Να δούμε αν μάθουμε γιατί κάτι περισσότερο έτσι και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαπαζόπουλο. Να σε καλά. Καλό σου μεσημέρι. Να σε καλά. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είπαμε έχει αργότερα τηλεοπτικές υποχρεώσεις και ο Άρης Γάτας και πριν από τις 4:07 με την εκπομπή Game Changers. Και πάμε να μιλήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός χθες είχε καλή παρουσία στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Προηγήθηκε, έχασε ωστόσο. Θα έχει απουσίες ενώπιον του Ολυμπιακού, αλλά σίγουρα αυτό που παίζει όλη η σκέψη του Παναθηναϊκού είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Γράφηκε και από τους Ούγκρους και το όνομα του Ρεμπρόφ. Καλησπέρα, Άρη Γάτα, για τον πάγκο, έτσι, του Ρεμπρόφ.
3: Γεια σου, Άρη. Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους τους ακροατές. Σωστά το θέτεις το πλαίσιο, γιατί αυτό που έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα είναι ότι πρόκειται να συμβεί από εδώ και στο εξής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε μια καλή παρουσία σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα χθες απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά απ' την άλλη ήταν παιχνίδι χωρίς πίεση για τον Παναθηναϊκό. Όταν την ίδια ώρα τα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ ήταν φορτωμένα με 200 τόνους το καθένα, γιατί πηγαίναν να πάρουν το πρωτάθλημα. Οπότε ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται πολλές φορές έτσι αξιόπιστη αξιολόγηση από πλευράς και προπονητών, αλλά και από πλευράς της εικόνας που πήραν κάποιοι παίκτες χρόνο συμμετοχής. Αλλά νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τέλος της εβδομάδας για τον Παναθηναϊκό και αρχή της επόμενης. Και αυτό γιατί, όπως έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, στον Παναθηναϊκό υπάρχει, όπως φαίνεται, η κατάσταση διαμορφωμένη πια για να αλλάξει την τεχνική ηγεσία το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ. Και στο πλαίσιο αυτό σήμερα, πρωί οι Ουκρανοί, το κορυφαίο ουκρανικό ειδησιογραφικό αθλητικό site, ανέφερε ότι έχει κλείσει ο Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό, γιατί θα είναι ο επόμενος προπονητής, αναφέροντας μάλιστα και λεπτομέρειες. Κάτι τέτοιο όμως διαψεύστηκε σε πρώτο χρόνο από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και αυτό έχει το ενδιαφέρον του και έχει τη σημασία του.
0: Γιατί το λες?
3: Θα σου πω γιατί. Έχει το ενδιαφέρον του, γιατί μέχρι τώρα είδες ότι όσα δημοσιεύματα έπαιζαν για προπονητές και έγραφαν ονόματα ακόμα και ελληνικά μέσα ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός δεν ασχολούνταν. Ή ας πούμε τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται στο ότι φεύγει ο προπονητής, δεν έχει απαντήσει ο Παναθηναϊκός ποτέ. Και ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό.
0: Όταν ισχύει. Γιατί, γιατί πλάκα κάνω, έλα τέλος πάντων.
3: Έχει συμβεί και αυτό που λες. Έχει συμβεί πάντως και αυτό που λες. Γιατί θα σου θυμίσω ότι είχα προαναγγείλει κάποτε Δευτέρα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει χωρίς τον Αλόνσο στο Βόλο προπονητή. Την Τετάρτη υπήρξε επίσημη διάπευση για την Παρασκευή απολύθηκε ο Αλόνσο.
0: Ναι.
3: Ή θα σου θυμίσω την ιστορία την περίφημη τότε με τον Μπελίστρη, γιατί είναι. Είναι πολλές φορές και η δουλειά μας περίεργη. Όταν ο Παναθηναϊκός 6 ώρα ανακοίνωνε τότε ότι δεν θα πάρει τον Μπελίστρη και επίσημα, έστειλε ας πούμε ενημερωτικό και στις 10 μετά τον ανακοίνωνε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί τα έχουμε δει από όλες τις ομάδες.
3: Εδώ όμως δεν είναι, μια τέτοια περίπτωση. Εδώ είναι μια διαφορετική. Όχι, είναι μια διαφορετική περίπτωση. Θα σου πω και θα πω και με λεπτομέρειες στους Game Changers στις 7 αρκετά πράγματα ότι ο Παναθηναϊκός η τελευταία επαφή που έχει κάνει με τον Ρεμπρόφ ήταν τον Οκτώβριο μήνα. Πριν καθίσει ο Χρήστος ο Κόντης στον πάγκο και μετά τη Βιτόρια εποχή.
0: Και τότε δεν προχώρησε η περίπτωση. Ναι.
3: Δεν έχει καμία επαφή με τον Ρεμπρόφ ο Παναθηναϊκός. Και είναι λίγο μπαγιάτικο όλο αυτό το ρεπορτάζ το οποίο γράφουν σήμερα οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω ορμόμενοι από τι ή τι έχουν στο μυαλό τους, ας πούμε, ο συντάκτης που το έγραψε ή τι πληροφορίες έχει. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο αυτή τη στιγμή, σήμερα, τώρα που μιλάμε, τώρα αυτή την ώρα. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει επαφή με τον Ρεμπρόφ τώρα.
0: Ναι.
3: Αύριο, τώρα τι θα συμβεί και μεθαύριο, κανείς δεν ξέρει.
0: Καλά, καλύτερα το τοποθετείς έτσι. Με τον Ρεμπρόφ, να θυμηθώ εγώ, να μας θυμίσεις και εσύ δηλαδή, που το ξέρεις το ρεπορτάζ, είχε καθίσει στο τραπέζι, είχε μιλήσει και δεν είχε προχωρήσει επειδή δεν μπορούσε να αφήσει την Εθνική Ουκρανία στον πάγκο της Εθνικής Ουκρανίας.
3: Σωστά το λες, το θυμάσαι. Ήταν όταν η Ουκρανία έπαιζε τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου, τελικά δεν κατάφερε να προκριθεί. Και τότε είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στη μετά Βιτόρια εποχή να πιστεί ο Ρεμπρόφ. Για να έρθει στην Αθήνα και για να καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα έγιναν διαπραγματεύσεις σε εκείνο το χρονικό διάστημα και έγιναν διαπραγματεύσεις στο επίπεδο ότι αντάλλαξαν και προτάσεις, η μία πλευρά και η άλλη. Είχαν έρθει μάλιστα πάρα πολύ κοντά, σύμφωνα με πληροφορίες τότε, αλλά υπήρχε αυτό το πρόβλημα του Ρεμπρόφ με την Ουκρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία δεν του έδινε άδεια σε εκείνο το χρονικό σημείο. Και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάει παρακάτω να κάνει την επιλογή κάποιου προπονητή. Έκατσε ο Χρήστος ο Κόντης υπηρεσιακός τότε για ένα μήνα και λιγότερο, δεν θυμάμαι, ένα και μήνα και κάτι ήταν. Και μετά ο Παναθηναϊκός προχώρησε στις 24 Οκτωβρίου στην πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ. Mm-hmm. Οπότε έτσι έτρεξε τότε η διαδικασία. Τώρα όμως δεν ισχύει αυτό. Εγώ θα κάνω μια αποκάλυψη το απόγευμα για το Ρεμπρό στους Game Changers. Και θα κάνω μια αποκάλυψη. Γιατί υπάρχει θέμα Ρεμπρό στην Ελλάδα και έχει προκύψει μάλιστα πριν από λίγες μέρες.
0: Για άλλη ομάδα,
3: οπότε εννοείς. Θα έχει. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει θέμα Ρεμπρό στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει θέμα Ρεμπρό και Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει θέμα Ρεμπρό και Παναθηναϊκό.
0: Ναι. ΑΕΚ φαντάζομαι με τίποτα. Οπότε ξέρω εγώ. Φαντάζομαι και σε υψηλό επίπεδο θα θέλει να κινηθεί ο Ρεμπρόφ. Δεν ξέρω. Ναι. Επομένως περιμένουμε με αγωνία την αποκάλυψη, Άρη. Γιατί τα κουκιά είναι μετρημένα έτσι πλέον. Έτσι, ναι.
3: Έτσι έχουν τα θέματα του Ρεμπρόφ στην Ελλάδα και έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή σχετικά αναφορικά με τον Παναθηναϊκό. Και προφανώς επειδή ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να μπει σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, αυτό είναι τώρα που θέλω να σου πω από την αρχή ότι. Για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός αμέσως διέψευσε αυτή την ιστορία. Δεν θέλει να μπει σε μια ιστορία εντυπώσεων. Δεν θέλει να χρησιμοποιηθεί το ενδιαφέρον που είχε ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο, επαναλαμβάνω, για το Ρεμπρόφ. Έτσι.
0: Και εφόσον κατάληξε να φανεί ότι τον έχασε.
3: Και δεν θέλει, έτσι, μπράβο. Ναι. Και δεν θέλει να μπει ο Παναθηναϊκός σε μια ιστορία στην οποία μπορεί ο Ρεμπρόφ να υπογράψει σε άλλη ομάδα και να φανεί επικοινωνιακά ότι κοίταξε να δει ο Παναθηναϊκός πάλευε να πάρει τον Ρεμπρόφ προπονητή και τελικά τον πήρε κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι όλη η ιστορία η οποία έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες με βάση το δικό μου το ρεπορτάζ πάντα. Έτσι.
0: Άρα 7 η ώρα Game Changer, συντονιστείτε παιδιά.
3: 7 η ώρα θα τα πούμε.
0: Στην Air News, έτσι.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
3: Έχουμε μετά τη δίμενη απουσία. Μείναμε περίπου 2 μήνες γιατί λόγω ανωτέρας βίας, ο πόλεμος, ξέρεις, πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας είναι η ίδια η αξία της ζωής και έρχονται σε δεύτερη μοίρα για τα αθλητικά όλα. Η ΕΡΤ, η οποία κάλυψε με ένα εξαιρετικό τρόπο. Έτσι, όλη αυτή την ιστορία του πολέμου με ανταποκριτές παντού, σε όλο τον πλανήτη και με παγκόσμιες αποκλειστικότητες, είχε Air News. Οπότε ήρθε η ώρα τώρα σιγά σιγά να επανέλθουμε πάλι σε μια σχετική κανονικότητα. Και από το βράδυ θα είμαστε κάθε βράδυ στις 7 στους Game Changers.
0: 7 με 8, πάρα πολύ ωραία. Και
3: Άρη, με το Βαγγέλη τον Ιωάννη.
0: Εννοείται, το δίδυμο, το δικό σας, Άρης Γάτας Βαγγέλης Ιωάννου. Και Άρη, θέλω μια απάντηση μισού λεπτού. Επί της ουσίας, επειδή θέτει ένας ακροατής το ερώτημα, για τον Λέτο λέει, γιατί όχι να μην παίξει το όνομα του Λέτο για προπονητή στο Παναθηναϊκό, τέλος πάντων. Αυτό θέτει ως.
3: Τώρα τι να απαντήσω, εγώ δεν αποφάσισα.
0: Σωστό.
3: Αν αποφάσισα εγώ, έχω γνώμη και άποψη για ποιο προπονητή πρέπει να πάρει, αλλά. Και ο Λέτο είναι ένα θέμα που είχε παίξει τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή. Και εν δυνάμει ο Λέτο αυτή τη χρονιά, γιατί πήγε καλά και με την Κηφισιά, ανέδειξε και παίκτες, έσωσε και την Κηφισιά. Από εδώ και στο εξής θα είναι πάντα υποψήφιος αν δεν ευοδοθεί μια διαδικασία. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω αυτό ποιος θα είναι αυτός ο προπονητής.
0: Αύριο θα πεις περισσότερο για το αγωνιστικό, έτσι, εν όψη του τέρμι τον Ολυμπιακό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
3: Αργάτα.
0: Να σε καλά. Καλό σου μεσημέρι, λοιπόν. Αυτό ήταν και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει τους πράσινους είναι η επόμενη μέρα. Και ενδιαφέρει και απασχολεί και όλους τους φίλους της ομάδας. Μετά την Κυριακή, ίσως. Λέω ίσως γιατί δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει οποιαδήποτε κατάσταση ή αν πάρθει απόφαση να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό είναι τώρα το βασικό θέμα για τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι είναι το αν ήταν καλός ή όχι στο χθεσινό ντέρμπι με την ΑΕΚ, που ήταν καλός σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιτήθηκε ωστόσο με ανατροπή από την ΑΕΚ με 2-1. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Έτσι, εντάχει να βάλουμε στην παρέα μας και τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έχει τις δικές του ραδιοφωνικές υποχρεώσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά κάνει διάλειμμα και μας λέει το ρεπορτάζ του Άρη. Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εντάξει, σε λάθος timing είναι αλήθεια ότι ο Άρης παίζει ποδόσφαιρο, γιατί η αλήθεια είναι με τον Όφη ότι έπαιξε ποδόσφαιρο. Ήταν καλός, ήταν παραγωγικός. Πήρε γκολ από έναν παίχτη ο οποίος δεν του είχε δώσει δύο γκολ, δεν του είχε δώσει γκολ βασικά στη διάρκεια της χρονιάς. Και αναφέρομαι στον Κριστιαν Κουάμε, ο οποίος μάλιστα πέτυχε δύο γκολ σε ένα παιχνίδι μετά από 4,5 χρόνια. Και αυτό έχει την αξία του. Δύο γκολ και μία ασίστ το ίδιο παιχνίδι δεν είχε καταφέρει ποτέ στην καριέρα του Κουάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τον Άρη, okay, αντιλαμβάνομαι ότι για τον Μιχάλη Γρηγορίου και προφανώς για κάποιους παίκτες οι οποίοι νιώθουν πολύ ψηλό κίνητρο, σαν τον Ράτσιτ, σαν τον Κουάμε, παίκτες που διακρίνονται δηλαδή, γίνεται, αξίζει κουβέντα για την όχι απλά πλειοψηφία, ούτε απλά για συντριπτική πλειοψηφία. Μιλάμε για την απόλυτη πλειοψηφία των φίλων του Άρη, με βάση και την εικόνα που παρουσιάζουν εικόνες του Κλειάνης Βικελίδης. Έχει πολύ μικρή σημασία αυτό. Τους ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, αν υπάρχει ζήτημα ιδιοκτησιακής αλλαγής και αν δεν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει ζήτημα ιδιοκτησιακής αλλαγής.
0: Ποιες είναι οι προθέσεις του Καρυπίδη.
4: Ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Και ο Άρης έχει στη διάθεσή του μια εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν έχει παραπάνω, γιατί την ερχόμενη Κυριακή τελειώνουν τα play-off, τελειώνει το αγωνιστικό και θα πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής και αν δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής, ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη χρονιά.
0: Σωστό. Βέβαια δεν έχει Ευρώπη ο Άρης, δεν θα έχει Ευρώπη του χρόνου, ναι. Άρα θα έχει μόνο το λίγο πρωτάθλημα.
4: Ναι. Και θα πρέπει η ίδια η ιδιοκτησία να βγει και να το πει αυτό το πράγμα, εννοώ άμεσα, όχι έμεσα, μέσω διαρροών, άμεσα, ναι. Ότι αυτό σκοπεύει να κάνει την επόμενη σεζόν.
0: Με μια μορφή ανακοίνωση ή δήλωση. Άρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις προς αυτό, γιατί πολλά ακούγονται για τον Άρη, έτσι και για το...
4: Ναι, πολλά ακούγονται, όμως αυτά τα οποία ακούστηκαν τα περισσότερα ήταν όνειρα θερινής νυχτός. Διαψεύστηκαν μάλιστα από τους επιχειρηματίες τους οποίους ενέπλεξαν στην επόμενη ιδιοκτησιακά ημέρα του Άρη. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμή που μιλάμε, εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει πρόταση για την αγορά του πακέτου μετοχών της εταιρείας.
0: Σημαντικό αυτό που λες. Να δούμε λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασίλη Βλαχόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ μας έδωσε. Γιατί
4: καλά,
0: έχουμε και τις διαφημίσεις, ξέρω ότι έχεις και εσύ υποχρεώσεις. Καλή εκπομπή λοιπόν και σε σένα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Άρη, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
13: Τα master χρώματα. Πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
19: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, ακούτε Ερασπορ. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Πάμε να ασχοληθούμε με τα play out. Με το φινάλε το οποίο αναμένεται να είναι συγκλονιστικό στη διαδικασία. Έχουμε αύριο την 8η αγωνιστική των play out. Τρίτη, έτσι στις 7 η ώρα, την ίδια ώρα τα όλα τα παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Ξεκινάμε από αυτό το ζευγάρι και βάζουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη να μας δώσει το ρεπορτάζ του Αστέρα. Γεια σου, Βασίλη.
20: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, για τους ακροατές μας. Ο Αστέρας κατάφερε και έφερε την κατάσταση στα χέρια του. Τι εννοώ? Στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβι Μπεντέν ιτήθηκε και βάσει και τη σίτα του Πανθεραϊκού από την Κηφισιά, ο Αστέρας Άκτορ είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με ένα βαθμό και συγκεκριμένα από τον Πανσεραϊκό που έχει 28-29 ο Στέρας Άκτορ. Έφερε την κατάσταση στα χέρια του γιατί παίζει δύο εντός έδρας παιχνίδια αρχής γενομένης από αύριο 7 η ώρα με τον Πανσεραϊκό όπως είπες, που αν τα κερδίσει και τα δύο και μαθηματικά θα βρίσκεται στη Super League 1 και την επόμενη σεζόν ο Αστέρας Άκτορ. Ξεκάθαρο χωρίς καμία αμφιβολία. Άρα εξαρτώνται όλα από την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Αύριο είναι ένας τελικός 20ετίας, έτσι χαρακτηρίζεται εδώ στην Τρίπολη, γιατί αν κερδίσει το Πανσεραϊκό γίνονται λίγο πιο εύκολα τα πράγματα ώστε να κάνει το 2-2. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αστέρας μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο στην έδρα του. Μην ξεχνάμε όμως ότι και ο Πανσεραϊκός έχει το απόλυτο εκτός έδρας.
0: Εννοείς τα διαδικασία για το play out, ε?
20: Ναι, για τα play out μιλάμε πάντα. Όλα τα παιχνίδια τα έχει κερδίσει εντός έδρας ο Αστέρας Άκτορ στα play out. Όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας τα έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός μέχρι στιγμής. Άρα παίζει η ομάδα που έχει κερδίσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια με την ομάδα που έχει κερδίσει όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Έχει και μια αρνητική παράδοση τα τελευταία 7 παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει ιτηθεί από τον Αστέρα Άκτορ στα τελευταία 7 παιχνίδια είτε εντός είτε εκτός έδρας. Μόνο μια ισοπαλία έχει πάρει ο Αστέρας Άκτορ στο πρώτο μάτς για τα play out στις Έρες. Άρα πρέπει να σπάσει όλη αυτή την αρνητική παράδοση. Πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του αύριο και αυτό θα γίνει με παρουσία όλου του κόσμου που θα μπορέσει να βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αύριο, αφού πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αρκαδίας έβγαλε ανακοίνωση ότι αύριο θα είναι κλειστά τα καταστήματα.
0: Α, για αυτόν τον λόγο.
20: Γι' αυτό το λόγο, για να έρθει όλος ο κόσμος της Τρίπολης και όχι μόνο στο Θεόδωρος
0: Κολοκοτρώνης. Και η κίνηση της ΠΑΕ, σημαντική αυτή η κίνηση. Η ΠΑΕ έχει βάλει ένα ποσό χαμηλό για τα εισιτήρια.
20: ΠΑΕ σχεδόν είναι δωρεάν τα εισιτήρια, Βασίλη. Όπως την προηγούμενη φορά. Δηλαδή και σε σχολεία και σε ακαδημίες και συνοδοί δεν πληρώνουν αντίτιμο για να έρθουν στο γήπεδο. Και όπως είπα, είναι πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου αυτό, του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης. Να είναι κλειστά τα καταστήματα αύριο Τρίτη που είναι κανονικά ανοιχτά άλλες ημέρες για να έρθουν όλοι στο γήπεδο να στηρίξουν την προσπάθεια.
0: Και τελευταία ερώτηση, αγωνιστικά υπάρχουν προβλήματα ή όχι?
20: Δεν υπάρχουν αγωνιστικά. Ο Σιλά που είχε τον τραυματισμό και έλειψε από το παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, περιμένουμε να δούμε αν θα είναι εντάξει. Εξάλλου σήμερα θα γίνει μια χαλαρή προπόνηση για να προετοιμαστεί η ομάδα, δεν έχει βγει αποστολή ακόμα, για να είναι αύριο σε πάλξεις, αλλά και να λείψει και ο Σιλά. Νομίζω ότι το ρόστερ του Αστέρα καλύπτει οποιαδήποτε απουσία αυτή την περίοδο, γιατί είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι και πανέτοιμοι να δώσουν το 100% για να καταφέρουν κάτι που στην αρχή φάνταζε πάρα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τώρα πλέον είναι σε
0: είναι στα πόδια των παιχτών του Αστέρα
20: Τρίπολης. Είναι ακριβώς στα χέρια των παιχτών και στα πόδια του Σεζόν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη Κούβαλη. Να είσαι καλά, θα σε ακούσουμε για αύριο στη μετάδοση. Με τον σπουδαίο αγώνα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Αναστασιάδη να μας δώσει το ρεπορτάζ του Πανσεραϊκού που σωστά είπε και ο Βασίλης Κούβαλης. Ο Αστέρας έχει το απόλυτο εντός έδρας. Ο Πανσεραϊκός θα πηγαίνει σαφώς καλύτερα εκτός στα play out. Τον πληγώνει η έδρα του, τον Πανσεραϊκό. Τον έχουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Αναστασιάδη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Ακριβώς, ο Βασίλη έχει μια έδρα που δεν είναι αυτή που το δίνει ελπίδες παραμονής, σε αντίθεση με τα εκτός έδρας παιχνίδια του που το δίνουν ελπίδες παραμονής. Έχει βγει στο Πανσεραϊκό εντός έδρας, δεν τα έχει καταφέρει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχει φέρει καλά αποτελέσματα, δεν έχει ακόμα χάρη την νίκη, βέβαια και την αγνοή μάλιστα, εντός έδρας εδώ και αρκετές αγωνιστικές, σε αντίθεση με τα εκτός έδρας που ξέρουμε ότι μέχρι στιγμής έχει 3-3, δηλαδή κέρδισε και με την Κηφισιά και στο Αγρίνιο και στη Λάρισα. Βέβαια η ομάδα προσπαθεί να ξεπεράσει την ψυχρολουσία με την εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά, μια ήττα που πόνεσε πάρα πολύ, τουλάχιστον όπως λένε, αν ένα παιχνίδι δεν μπορούσε να το κερδίσει, καλύτερα να το χάσει. Τελικά το έχασε και μάλιστα ο πρωταγωνιστής Κηφισιάς, θα πούμε Βασίλη, το έχουμε πει, είναι ένα παιδί που πέρασε από τον Πανσεραϊκό, ήταν στον Πανσεραϊκό Δημήτρης Θεοδωρίδης, που έτυχε τον γκολ και είχε και την ασίστ. Και μάλιστα ήταν και στη Γάμα Εθνική, αλλά και στη χρονιά που ήταν ο Ζεράρ Σαραγώσα. Και μάλιστα τότε δεν είχε πάρει ευκαιρίες, είχε φύγει από την ομάδα και έτσι βέβαια επέστρεψε και έμελε να είναι και ο δήμιος της πρώην ομάδας του. Από εκεί και πέρα. Ο Σαραγός αυτό που είπε είναι ότι εμείς το παλεύουμε. Τον Ιανουάριο κανένας δεν μας πίστευε. Είχαμε 5 βαθμούς, είμαστε τελευταίοι, μακριά από τις υπόλοιπες ομάδες. Καταφέραμε και το γυρίσαμε. Εντάξει, ήρθε αυτή η ήττα, δεν σημαίνει κάτι. Εμείς θα πάμε εκεί να παλέψουμε. Μάλιστα, επισκέφθηκε μαζί με τον συνεργάτη του Γιάννη Γκιώκα και τα γραφεία των οργανωμένων φιλάθλων του Πανσεραϊκού. Συζήτησαν εκεί. ή υποσχέθηκε ότι θα τα δώσουν όλα οι παίκτες στο αυριανό παιχνίδι για να πάρουν τη νίκη, γιατί καταλαβαίνεις μια νίκη θα είναι σωτηρία για τον Παστρακό. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Τεχέιρα. Ο Τεχέιρα, ο οποίος δεν έπαιξε το παιχνίδι με την Κηφισιά, άλλωστε και στο παιχνίδι με τη Λάρισα αγωνιζόταν τραυματίας ο 36χρονος Βραζιλιάνος με την μεγάλη θητεία και στο Champions League. Από εκεί και πέρα.
0: Ναι, θα είναι σημαντική απώλειά του. Έτσι, αν λείψει, θα είναι πολύ σημαντική
1: απώλειά. Ο άνθρωπος τώρα ήρθε, είχε να παίξει καιρό γιατί στη Βάσκο ντε Γκάμα δεν έπαιζε και έπαιζε συνεχόμενα 90 λεπτά. Το κακό αυτό είναι ότι ο Σαραγώσα έχει ένα ρόστερ, πιστεύει, το δείχνει τουλάχιστον αυτό, σε 12-13 παίκτες, όχι περισσότερους. Αλλά βέβαια για να μείνει στην κατηγορία και να πάρεις έτσι αποτελέσματα σε ένα μίνι πρωτάθλημα που είναι ανά 2-3 μέρες παιχνίδια, πρέπει να έχει ένα βαθύ ρόστερ όπως είχε η Κηφισιά και ήρθε και ο Σετικά με τις αλλαγές. Γύρισε το παιχνίδι ο Λέτο. Ο Παστρακός τουλάχιστον ο Σαραγώσα δείχνει ότι πιστεύει σε 12-13 άντε 14 παίκτες. Έτσι καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι δύσκολο. Θα δούμε ότι ο Τεχέιρα θα αγωνιστεί. Θα δούμε αν ο Γκελαζίλ επιστρέψει στην καρδιά της άμυνας, γιατί στους τρεις τόπερους ο Γκελαζίλ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο διεθνής Γεωργιανός δεν έπαιξε με την Κηφισιά, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Νομίζω ότι τώρα είναι εντάξει και θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Και βέβαια ο μόνος απόντες θα είναι ο Σαραγώσα, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο, γιατί δέχτηκε κίτρη κάρτα για διαμαρτυρία στο παιχνίδι με την Κηφισιά στο ημίχρονο από τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Συμπλήρωσε τρεις κίτρες κάρτες και έτσι δεν μπορεί να καθίσει στον πάγκο για να κουτσάρει το παιχνίδι της χρονιάς. Γιατί να λέμε την αλήθεια, είναι ο μεγάλος τελικός αυτό. Μόνο με νίκη ο Παστρακός πιστεύω θα έχει ελπίδες. Βέβαια είναι συνδυασμός αποτελεσμάτων, αλλά ουσιαστικά Βασίλη ξεκάθαρα τρεις ομάδες διεκδικούν τη μία θέση παραμονής. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο Παστρακός και η Λάρισα. Άρα ένα παιχνίδι πραγματικά που θα κρίνει πάρα πολλά αύριο στην Τρίπολη. Το καλό για τον Παστρακό είναι ότι έχει πάρει τον αέρα του Αστέρα Τρίπολη στην έδρα του. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχει φέρει νικηφόρα αποτελέσματα από εκεί. Και βέβαια το ότι αν συνεχίσει αυτό το βιολί του στα εκτός έδρας παιχνίδια, δηλαδή το 3-3 θα το κάνει 4-4. Αλλά βέβαια και ο Αστέρα Τρίπολη, όπως άκουγε και τον Βασίλη Κούβαλη νωρίτερα, θα παίζει όλα για όλα, έστω και αυτό θα έχει την παραμονή στην κατηγορία. Μεγάλο παιχνίδι αύριο, περιμένουμε να δούμε ποιο στο τέλος θα χαμογελάσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη Αναστασιάδη. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα στον Βαγγέλη Μητρούσια. Είπαμε, αυτές οι τρεις ομάδες είναι που παλεύουν επί της ουσίας για μία θέση που θα προσφέρει τη σωτηρία. Ο Αστέρας, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τα λέω με τη σειρά τη βαθμολογική. Η ΑΕΛ είναι ουραγός. Στην παρέα μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλό απόγευμα σε εσένα, Βασίλη, και στο κρατέσσερα σπόρα. Έτσι είναι, όπως το περιέγραψες και εσύ, αλλά και άκουσα και τον Βασίλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με την ΑΕΛ να βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση από όλες τις ομάδες, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση. Και το αυριανό παιχνίδι με τον Πανετολικό είναι μια, αν θέλεις, τελευταία ευκαιρία. Μόνο με νίκη μπορεί να ελπίζει, όχι ότι είναι σίγουρη ότι θα εξασφαλίσει την παραμονή. Απλώς αλλάζει, όπως λέμε, την ψυχολογία, αλλάζει και ενδεχομένως τη βαθμολογική θέση και από το αποτέλεσμα που θα έρθει στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό. Θα λέγω ότι το αποτέλεσμα που βολεύει την ΑΕΛ σε αυτό το παιχνίδι θα είναι μια ισοπαλία, με δεδομένο βέβαια ότι θα κερδίσει. Αυτή την ώρα η αποστολή της ΑΕΛ βρίσκεται καθοδόν προς το Αγρίνιο. 23 ποδοσφαιριστές έχει πάρει μαζί του. Είναι αυτή που απουσιάζει και στο προηγούμενο παιχνίδι, με τη μόνη διαφορά ότι επέστρεψε, είναι στην αποστολή ο Μασόν, ο οποίος εξέτησε την ποινή του. Και αυτό τον βοηθάει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον παίκτη που θα χρησιμοποιήσει στην δεξιά πλευρά της άμυνας. Να πούμε ότι είχαμε και τη συνάντηση σήμερα στην ΕΠΟ. Την ΠΑΕΑ εκπροσώπησε ο Θωμάς Κυπαρίσης. Εξήγησε αυτά που έγιναν στο παιχνίδι με τις ΣΕΡΕΣ. Και από την άλλη πλευρά υπόθηκε από την πλευρά της ΕΠΟ ότι η συνομιλία μεταξύ του διαιτητή, δηλαδή του κ. Φωτιά και του Βαρίστα, του κ. Παπαδόπουλου, αυτό που ζήτησε ο κ. Παπαδόπουλος από τον κ. Φωτιά στη φάση είναι να δει αν προηγήθηκε φάουλ να εξετάσει. Όμως σε 5 δευτερόλεπτα, όπως είπαν από την πλευρά της ΕΛ, ο διαιτητής είχε αποφασίσει. Υπόθηκε όμως και για τα φάουλ ότι ήταν 17 τα φάουλ που δόθηκαν στην ΕΛ και 4 μόνο στον Πανσεραϊκό. Και σε αυτά δηλαδή που λέγανε. Ας περιπτώσει, σημασία έχει ότι δεν βγαίνει κάτι από αυτό. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα.
0: Τον άκουσε τον διάλογο, έτσι ο Θωμάς Κυπαρίσης.
2: Τον άκουσε τον διάλογο ακριβώς. Όχι, έτσι το υπόθηκε. Δεν τον άκουσε τον διάλογο. Αυτό υπόθηκε. Ότι αυτό υπόθηκε από την πλευρά του Βαρίστα μαζί με τον διαιτητή εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα, νομίζω υπόθηκε και για το θέμα του Champions League, δηλαδή έγινε στο παιχνίδι της Bayern και ήταν μια διαφορετική φάση και ότι ήταν σε αφύσικη θέση, δηλαδή τα χέρια του Ιλιάδη. Αυτό υποστηρίχθηκε από την πλευρά δηλαδή του αρχιδιαιτητή και την πλευρά της ΕΠΟ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Μητρούσια, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ η οποία παίζει εκτός έδρας με τον Πανετολικό στις 7 η ώρα. Αύριο την ένατη αγωνιστική υποδέχεται τον Ατρόμητο και την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά στη Νεάπολη. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την ΑΕΛ. Ο Πανσεραϊκός θα το πάρω αντίστροφα. Την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Ατρόμητο. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική, ένατη των play-out, υποδέχεται τον Πανετολικό και αύριο, όπως ακούσαμε όλοι νωρίτερα και από το ρεπορτάζ, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας έχει τα δύο μάτς εντός συνεχόμενα με Πανσεραϊκό και Ατρόμητο και την τελευταία αγωνιστική παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια για τις τρεις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στη δυσερή θέση να μάχονται για την αποφυγή του επιβιβασμού. Προφανώς πολύ καλύτερη μοίρα είναι ο Πανετολικός μετά το διπλό που έκανε στο Περιστέρι. Έχει 34 βαθμούς ο Πανετολικός, είναι στο συν 6 από τον πρώτο τελευταίο Πανσεραϊκό. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Μπάμπη Πλάκο. Εντάχει θα τα πούμε με τον Μπάμπη και τα θέματα του Πανετολικού. Θα πούμε και περισσότερα και για το Πύργο Ζάκυνθος. Γεια σου Μπάμπη.
3: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, για τον Πανετολικό να πούμε ότι η ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι φίλοι του Πανετολικού ουσιαστικά συνοψίζει και το τι πρόκειται να γίνει και αύριο. Ζητάνε δηλαδή από τους παίκτες με ανακοίνωσή τους οι φίλοι του Πανετολικού να δείξουν την ίδια σοβαρότητα και στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΛ, έτσι ώστε να τελειώσει ανέμακτα, όπως γράφουν χαρακτηριστικά, να τελειώσει ανέμακτα αυτή η απογοητευτική για αυτούς χρονιά. Και εννοούν ότι στα 100 χρόνια της ομάδας θα περίμεναν η ομάδα τους να βρίσκεται πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα από ότι βρίσκεται τώρα και μάλιστα να κινδυνεύει και στα play-out, να κινδυνεύει και με υποβιβασμό. Βέβαια τα δεδομένα άλλαξαν μετά την νίκη επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι. 10, 8 και 6 ευρώ είναι οι τιμές των εισιτηρίων για το αυριανό παιχνίδι, με στόχο βέβαια η ομάδα του Αγρινίου να πάρει την νίκη, να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.
0: Και τώρα πάμε να ζητήσουμε σε 1-1,5 λεπτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και τα όσα συνέβησαν χθες στο Πύργο Ζάκυνθος, το οποίο παρακολούθησε. Ναι. Τα μπαράζ ανόδου.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω εγώ το χρονικό καταρχάς πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Με το που πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης με πέναλτι η ομάδα της Ζακύνθου, οι παίκτες της Ζακύνθου πήγαν να πανηγυρίσουν αυτό το γκολ μπροστά από την εξέδρα των φανατικών φίλων του Πύργου. Κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό είναι πρόκληση, κάποιοι μιλάνε και για χειρονομίες οι οποίες έγιναν. Εγώ από τη θέση που είμαι, από την ακριβώς απέναντι πλευρά, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και να διαψεύσω. Με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής έγραψε ότι έχουν πέσει 15 με 20 μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε πεσμένος ο Μπαστακός. Επίσης, εδώ οι απόψεις διήθανται γιατί υπάρχει ανακοίνωση από τη Ζάκυνθου που λέει ότι ο παίκτης δέχτηκε μπουκάλι και ένιωθε ζαλάδα.
0: Στο κεφάλι, δηλαδή. Ναι,
3: στο κεφάλι. Και δέχτηκε και είχε ζαλάδα και δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα. Από την άλλη πλευρά, ο Πύργος υποστηρίζει ότι ο παίκτης απόκρουσε ένα μπουκάλι με νερό το οποίο πήγε προς τα πάνω του. Ότι χτύπησε δηλαδή το μπουκάλι στο χέρι του. Ότι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αμέσως πήγε και η γιατρός του αγώνα. Ο παίκτης σηκώθηκε και ότι δήλωσε ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να συνεχίσει. Και ο Πύργος υποστηρίζει ότι στη συνέχεια ένας συμπαίκτης του Μπαστακού, ο Γιφτομήτρος, του μετέφερε μία εντολή από την διοίκηση που παρακολουθούσε το παιχνίδι από τα δημοσιογραφικά θεωρία, ότι θα πρέπει να πέσει στον αγωνιστικό χώρο και πάλι. Λοιπόν, αυτό είναι, επαναλαμβάνω.
0: Το ρεπορτάζ, τι λέει μία πλευρά και τι λέει η άλλη. Πάντως ο αγώνας διεκόπη. Έτσι οριστικά.
3: Αγώνας, λοιπόν, από τη στιγμή που έπεσε και πάλι ο Μπαστακός στον αγωνιστικό χώρο. Δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει, δήλωσε τραυματισμό και δήλωσε ότι ζαλίζεται. Διεκόπη ο αγώνας από τον διαιτητή και η συνέχεια τώρα θα είναι στις δικαστικές αίθουσες. Πάντως έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις στον παίκτη, στο νοσοκομείο του Πύργου. όπου διακομίστη. Όλες οι εξετάσεις λένε οι γιατροί ότι είναι καθαρές. Από την πλευρά της, η ομάδα της Ακίνθου ζήτησε να νοσηλευτεί ο ποδοσφαιριστής, να γίνει εισαγωγή δηλαδή. Οι γιατροί του νοσοκομείου Πύργου αρνήθηκαν, διότι οι εξετάσεις, όπως λένε, ήταν σωστές και δεν υπήρχε κανένας λόγος νοσηλείας του ποδοσφαιριστή. Ο παίκτης παρέμεινε στα επίγοντα μέχρι τη μία ώρα τα ξημερώματα και από εκεί και πέρα, τώρα, όπως είπα, θα αποφασίσει η διοργανώτρια αρχή για τις τύχες αυτού του αγώνα και την τιμωρία που μπορεί να. Και αν θα επιβληθεί τιμωρία ή όχι στον πύργο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη Πλάγο, να σε καλά.
3: Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι το ρεπορτάζ είναι τι λέει η μία πλευρά
0: και τι λέει η άλλη. Εσύ μας έδωσε και τις δύο πλευρές.
3: Ναι, ναι, δεν είναι δικό μου το. Δεν είναι το
0: τι λέει. Δεν εστερνίζεσαι εσύ κάτι από όλα αυτά.
3: Καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Σωτηρίου. Για δύο λεπτά θα κλείσουμε με μπάσκετ. Σήμερα η εκπομπή, είπαμε, είχε μορφή αφιερώματος στην πρώτη ώρα για την ΑΕΚ. Πάμε να κλείσουμε το τι πρέπει να περιμένουμε ενώπιση του μεθαυριανού αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα περιγράψει από τη Βαλένθια ο Κώστας Σωτηρίου. Γεια σου, Κώστα.
4: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εγώ προσωπικά περιμένω έναν αθλητικό πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι δύο ισοδύναμες ομάδες, είναι 2-2 η σειρά. Και ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ στην Ευρωλίγκα. Να έχουμε δηλαδή στην ίδια σειρά 5 διπλά. Μέχρι τώρα έχουμε 4 διπλά. Στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και στη σειρά της Ρεάλ με την Παρτίζαν. Θυμάσαι τότε που οι Σέρβοι είχαν προηγηθεί 0-2. Το είχαν κάνει γης Μαδιάμ. Οι Ισπανοί και τσίμπησαν οι Σέρβοι, είχαμε τιμωρίες και τα λοιπά. Δύο νίκες της Ρεάλ μέσα στο Βελιγράδι, 2-2 η σειρά. Και τότε είχε κάνει το 3-2 η Ρεάλ στην έδρα της. Άρα αν το κάνει ο Παναθηναϊκός μεθαύριο το βράδυ θα είναι πέμπτο διπλό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Άρα αυτό είναι και το κίνητρο για τον Παναθηναϊκό. Όπως βέβαια πολύ ισχυρό κίνητρο έχει και η Βαλένθια, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και επειδή δεν μπορούμε να συγκριθούμε κατά τα ψέματα με την Ισπανική Λίγκα. Οι Ισπανοί έπαιξαν χθες, να τα λέμε όλα. Ιτήθηκαν από την Μπασκόνια στην έδρα τους και αν δεις το rotation που έκανε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, οι καλοί παίκτες, οι πρωτοκλασσάτοι έχουν παίξει 5-6 λεπτά ο καθένας. Mm-hmm. Δηλαδή έχει παίξει ο Μοντέρο 6, έχει παίξει ο Μπαντιό καθόλου, το ξεκούρασε ο προπονητής. Το πιο πολύ το έχει παίξει ο Μάρι Μουρ 16 και πήγε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη ο Μπράξτον Κι, που ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός
4: στα παιχνίδια.
0: Ναι.
4: Κοίτα, το κάταγμα στη μύτη δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά με μια, μάσκα μπορεί να
0: αντιμετωπιστεί. Ναι,
4: ναι, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα παιδί το οποίο βασίζεται στην αθλητικότητα και στην έκρηξη και δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο για τον Αμερικανό. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη δουλειά του, συνεχίζει έτσι να προετοιμάζεται για αυτό το πέμπτο μάτς. Δεν είχε πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα play-off της GBL συνεχίζονται από μεθαύριο, δηλαδή είναι το μάτς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, 13 του μηνός μεθαύριο Τετάρτη. Το δεύτερο μάτς είναι στη Ρόδο στις 16 του μηνός. Έχουμε επίσης το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, που είναι πέμπτη, 14 του μηνός, 6 και 4. Άρα λοιπόν συνεχίζουν τα play-off για την GBL. Και βέβαια όλοι θυμόμαστε αυτά που έζησες εσύ στην Μπαρτσελόνα, τα φοβερά αυτά με την ΑΕΚ, που από 20 πόντους και ειδικά 18 στο 30 έχασε αυτή
0: την ευκαιρία να πάρει τον τίτλο πραγματικά.
4: Τεράστια στενοχώρια. Εγώ δεν στενίζω με την γνώμη που λένε κάποιοι στα social media ότι παίζουν και οι αντίπαλοι και ότι δεν πρέπει να λέμε κρίμα. Κρίμα θα πούμε.
0: Ναι, κρίμα, σωστά.
4: Κρίμα θα πούμε για την ΑΕΚ, διότι δεν σου συμβαίνει κάθε χρόνο να διεκδικείς μια ευρωπαϊκή κούπα. Κάτι άλλο συνταρακτικό.
0: Αυτά. Νομίζω, Κώστα, ότι σε άλλες πρέπει να ακούσουμε και το κλαμπ.
4: Για αρχή όχι. Ναι. Κρατάμε όλα αυτά. Θέλει το Μοντέρο η Χάπουελ και ετοιμάζεται να πληρώσει και την ρήτρα που είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη Βαλένθια. Οπότε η Χάπουελ θέλει πολύ δυνατά να μπει.
0: Το θέμα είναι αν θέλει ο Μοντέρο. Να το δούμε. Πού
4: θα έχει σίγουρα προτάσεις. Είναι ένας φοβερός παίκτης ο Μοντέρο. Η συνέχεια τις επόμενες μέρες, αύριο αναχωρεί η αποστολή του Παναθηναϊκού 4 η ώρα με προορισμό τη Βαλένθια. με πτήση τσάρτερ εννοείται, θα είναι και Ερασπορ σε αυτό το μάτι.
0: Θα είσαι εσύ εκεί για να το μεταδώσεις. Οπότε... και με την ευχή όλα να φέρεις το διπλό για να είναι και οι δύο ομάδες ελληνικές και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Final Four της EuroLeague. Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα
4: πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Για την ΑΕΚ τα είπαμε, δεν χρειάζεται να ξαναπούμε, δεν είπα και χρόνος. Κλείνουμε την εκπομπή. Ήταν η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Στην ύμνη στον ήχο ο Γαβρίλη Ρεμόνδος, νωρίτερα ο Νίκος Ζιμπλάκης, στη δημοσιογραφική Μέλη Ενέλη Ζαφεροπούλου και Άγγελο Ζαραϊδόν. Στο μικρόφωνο Βασίλη Μότση ακούμε Auto Club. Γεια σας από εμάς.
5: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
21: Η Volkswagen ενισχύει περαιτέρω την εμπορική πρόταση του Tiguan στην ελληνική αγορά, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τον εξοπλισμό του και τοποθετώντας το ακόμα πιο δυναμικά στην κατηγορία του. Η νέα γκάμα ξεκινά πλέον από 33.900 ευρώ για την έκδοση Trend 1.5 ETSI με τους 130 ύπους και το TSG. Στο επίκεντρο της νέας πρότασης βρίσκονται οι εκδόσεις More και R-Line More, οι οποίες εξοπλίζονται ακόμα πιο πλούσια και προσφέρουν περισσότερα από όσα ζητά σήμερα ο οδηγός από ένα σύγχρονο SUV. Δηλαδή, προηγμένη τεχνολογία, μεγαλύτερη άνεση και αυξημένη αίσθηση ασφάλειας σε κάθε διαδρομή. Διαθέτουν Travel Assist με Emergency Assist, Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης και κάμερα 360 μοίρες. Υπάρχει ακόμα και το Head-Up Display που ενισχύει ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Έτσι, το Tiguan λειτουργεί σαν ένας πραγματικός συνοδηγός, κάνοντας κάθε μετακίνηση πιο εύκολη, πιο ξεκούραστη και πιο ασφαλή. Παράλληλα, συστήματα όπως το Pre-Crash και το Keyless Access είναι διαθέσιμα ήδη από τη βασική έκδοση Life, προσθέτοντας από την αρχή ακόμη περισσότερη σιγουριά και ευκολία στην καθημερινή χρήση. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του Tiguan είναι η πληρότητα των διαθέσιμων επιλογών του, με εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και Diesel. Ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών από την καθημερινή οικογενειακή χρήση έως την εταιρική μετακίνηση και τα πολλά χιλιόμετρα. Παράλληλα, σε όλες τις εκδόσεις, το αυτόματο κυβότιο DSG περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, ενισχύοντας την άνεση, την ευχρηστία στην καθημερινή οδήγηση. Η γκάμα περιλαμβάνει 1.5 ETSI Mild Hybrid εκδόσεις και 2 λίτρο TDI Diesel επιλογές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι Plug-in Hybrid εκδόσεις με ισχύ 204 PS και 272 PS, οι οποίες πέρα από τον αποδοτικό και σύγχρονο χαρακτήρα τους συνοδεύονται και από σημαντικό όφελος για τους εταιρικούς χρήστες, καθώς οι εκπομπές διοξιδίου παραμένουν κάτω από 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και έτσι δεν προκύπτει φόρος χρήσης. Η έκδοση More 1.5 ETSI 150 PS DSG διατίθεται από 38.990 ευρώ και η R-Line More 1.5e TSI 150 PS DSG από 45.590 ευρώ. Στη Diesel Gamma η έκδοση 2 λίτρο TDI 150 PS DSG Life ξεκινά από 43.990 ευρώ, ενώ οι Plug-in Hybrid εκδόσεις 1.5e Hybrid 204 PS DSG R-Line και 1.5 e-Hybrid 272 PS DSG R-Line διατίθεται στα 48.780 ευρώ και 49.500 ευρώ αντίστοιχα. Με ακόμα πιο πλούσιο και τεχνολογικά προηγμένο

0: Με SUV που συνδυάζει ευρυχωρία, πρακτικότητα και μια εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας. Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, το Frontera Electric αποτελεί ένα πολυδιάστατο σύμμαχο τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια. Το Frontera Electric εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα απόδοση 113 ύπων και διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 44 κιλοβατόρες με αυτονομία έως 306 χιλιόμετρα και 54 κιλοβατόρες με αυτονομία που περνά τα 400 χιλιόμετρα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη μετακίνησης. Το μήκος του αγγίζει τα 4,385 μέτρα και η τιμή εκκίνησης από μόλις 20.900 ευρώ. Το Frontera Electric φέρνει την εμπειρία ενός μεγάλου ηλεκτρικού SUV πιο κοντά από ποτέ στο ευρύ κοινό, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα. Ξεχωρίζει για την κορυφαία ευρυχωρία και πρακτικότητά του, με χώρα αποσκευών που φτάνει έως και τα 1.600 λίτρα, καθώς και για τις έξυπνες λύσεις αποθήκευσης που ενισχύουν την άνεση και την ευελιξία. Αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή, χάρη στο χαμηλό κόστος χρήσης και συντήρησης που χαρακτηρίζει την ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, οι μηδενικές εκπομπές ρήπων ενισχύουν το βιώσιμο χαρακτήρα του, συμβάλλοντας σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον καθημερινότητα. Πολλοί ανταγωνιστές αυτή τη δύσκολη κατηγορία των crossover SUVs. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
1: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια.
8: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ακούτε Era Sport.

σιγά 4 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένες στην Ερασπορ. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ξεκίνησε η εβδομάδα και έτσι θα πάει, παιδιά. Είναι το τρίτο μάτι μαζί παρέιτσα μέχρι τις 5. Γαβρίλ Ρεμούνδος στην κονσόλα του ήχου, Ελένη Φώτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαζί με την Ευγενία Δουλγεράκη, θα την ακούσουμε την Ευγενία και λίγο μετά τις 4.30 να μας δώσει έτσι τα ντεσού από τον τίτλο που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο παλατάκι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Από χθες έχουμε πρωταθλήτρια, η ΑΕΚ με την νίκη της επί του Παναθηναϊκού στο 93, τον Ζωάο Μάριο, το χρυσό γκολ. Εκμεταλλευόμενοι φυσικά και το ισόπαλο 1-1 στο Καραϊσκάκι και μαθηματικά δύο στροφές πριν από το φινάλε των play-offs, κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Ευαγγέλιο, όπως καταλαβαίνετε, με την λήξη της αναμέτρησης, ένας χαμός στην Ολγουίν Αρένα, στην Αγιά Σοφιά, και φυσικά το γλέντι συνεχίστηκε στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας και σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν φίλοι της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο, τον ακούσαμε και χθες το βράδυ, θα τον ξανακούσουμε και το μεσημέρι, έτσι.

0: Λοιπόν, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος για την σεζόν 2025-2026. Πρώτος τίτλος για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να σηκώσει την κούπα.
1: Είμαστε αλάνια, διάλεκτα παιδιά μέσα στη
0: διάξα. Ο δεύτερος πρόεδρος που το καταφέρνει τα τελευταία 30-40 χρόνια περίπου. Στην πρώτη του χρονιά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ως πρόεδρος ο Μαρινάκης ήταν αυτός που κατέκτησε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Δεύτερη χρονιά ο Ηλιόπουλος κατακτά το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Πάρε ρε Γιάννη Αλαφούζε, πάρε να σου μάθει λίγο μπαλίτσα ο Μάριος. Ένα χρόνο έκανε να μάθει, τον δεύτερο ήρθαν τα αποτελέσματα.

Γιάννης Αλαφούζος, εσύ ως συμπλήρωσε 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Δεν έχει κατακτήσει ούτε ένα από τη μέρα που ανέλαβε την ηγεσία, την διοικητική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί. Και θεωρητικά θα χρειάζεται αρκετά μαθήματα εντατικά από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Μήπως και μπορέσει και αλλάξει το ρου της ιστορίας.

Στέλνετε τα μηνύματά σας Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή. Erasport@papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας, όπως και στο Viber αλλά και στο Messenger. Όσοι είστε φίλοι μου στο Facebook, περιμένουμε έτσι μηνυματάκια, περιμένουμε ερωτήσεις, επισημάνσεις. Αρκεί να μην είναι υβριστικά τα μηνύματα, τσάμπα που τα γράφετε, το έχω ξαναπεί.

Έλα ρε Κρίς, έλα ρε Χριστάρα από τον Εύος μου. Το πρωτάθλημα λέει κρίθηκε σε ένα, λέει ότι αυτοκτόνησαν οι άλλοι δύο. Συν από δύο φάσεις το 93 τον γκολ της ΑΕΚ και ένα χέρι λίγο πιο απλωμένο να ήταν στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που ούτε κόρνερ έδειξε. Και συνεχίζω Χρήστο στο 23, το πήρε ο καλύτερο. Το 24 το ίδιο, το 25 το ίδιο. Φέτος δεν το παίρνει ο καλύτερος. Η καλύτερη ομάδα το παίρνει Χρήστο μου και κόντρα σε πολλούς και πολλά η ΑΕΚ. Ενώ συνεχίζει άσε τον Μάριο Ηλιόπουλο και κοίτα τα του οίκου σου του Παναθηναϊκού. Από δεύτερος πέρσι πήγες τέταρτος.

Και συνεχίζει ο Χρυσταράς. Και εφόσον Γιάννη δεν το πήρε φέτος ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός, και του χρόνου χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, πια μια που δεν το κόψατε από την ΑΕΚ. Τι εννοείς δηλαδή, αν το είχε κόψει από την ΑΕΚ θα ανταμοιβόταν του χρόνου? Ενώ ο Θοδωρής η ΑΕΚ 2014 έχει 14 πρωταθλήματα, περίεργο. Καλησπέρα. Ρε παιδιά, η ΑΕΚ είναι μία. Μη θέλετε να αλλάξετε την ιστορία. Διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Επειδή έχει αλλάξει αφημί, δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχει ιστορία. Η ΑΕΚ ξεκινάει την ιστορία της από την ημέρα, από την ημέρα της ίδρυσής της, Να και ο Φάνης από την Κοζάνη, Μέγα Γιάννη, μπράβο στην ΑΕΚ, το ήθελε και το πήρε και γέμισε χαρά τους φίλους και τον πρόεδρο. Παναγιώτης 14 χρόνια ο Λαφούζος, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, εύχομαι να τα κατοστήσει.

Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη λέει: ο Σαρελάκος με το Μαλεσιάβα θα κάνουν την απονομή την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα πάρουν μαζί και το Πετερουλάκι τον αναλυτή του πρωταθλήματος. Ποιος θα το πάρει? Καλησπέρα, γεια σου Μιχάλη μου. Άγιο Μανώλης από την Άξο. Γιάννο, το μυστικό είναι το γήπεδο, το δικό σου σύγχρονο γήπεδο σε λίγο θα είναι έτοιμο. Από του χρόνου λοιπόν ξεκινάει η πράσινη δυναστεία. Λίγο υπομονή. Ο Στέφανος λέει: Γιάννη, καλησπέρα. Γιατί ο Γάτας έχει φαγωθεί να διώξει τον Πενίτε από τον Παναθηναϊκό? Έχει φαγωθεί ο Γάτας να διώξει τον Πενίτε?

Ανδρέας λέει καλησπέρα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ από δύο φάσεις το 93, από 7 μήνες ITT ΑΕΚ, από διπλό σε Καραϊσκάκη, στριάρα σε ΠΑΟΚ κτλ. Και μάλιστα με δύο μάτς να απομένουν ακόμα στα play-offs, τα οποία είναι μαθηματικά διάφοροι. Μην ξεχνιέσαι, φίλε ΠΑΟΚΖΙ, περαστικά. Κρατάμε και αυτό, έτσι. Το είπαμε και χθες το βράδυ. Έκανε ITT από τα τέλη του Οκτώβρη, από την ήττα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Δεν έχει ήττα από τότε. Και αν βάλουμε και την Ευρώπη, έχει μία ήττα από τότε. Αυτή είναι από την Ράγιο Βαγεκάνο στο πρώτο μάτς, την Ισπανία. Κάτι λέει, ρε παιδιά, και αυτό. Για τη δουλειά που έχει κάνει ο Νίκολιτς, που πολλοί από εσάς, τους φίλους της ΑΕΚ, εκεί γύρω στον Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, είχατε πέσει να τον φάτε. Το πιο μάγικο, λέει ο Θοδωρής, αφιερωμένο σε αυτούς που έλειπαν χθες, αλλά μας έμαθαν να αγαπάμε την ΑΕΚ. Στα δύσκολα, στον Δημήτρη Χατζηχρήστο. Ο Νίκος λέει, γιατί τόσα επιχειρήματα εναντίον του Μπενίτε, θη ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, δεν έχει ξανασυμβεί με προπονητή των Πράσινων, ένα καλό δεν βρίσκουν, λέει ο φίλος μας. Άγιε οι ωραίες οι μπριζολίτσες σε φωτογραφία από τον Γιάννη τον Χατζόπουλο. Καλησπέρα Γιάννα, ρε, από την ταβέρνα το λιμανάκι Ρίων Αργολίδας. Κερνάω το Μαχόκ. Ορίστε το Μαχόκ. Ο Μάκης λέει, ο Μιχάλης θα κάνει ακόμα 14 χρόνια για να σηκώσει την κούπα. Ο Παναγιώτης λέει, για να δούμε η άδεια του Σαρελάκου θα ξεπεράσει το Μαλεσιώβα. Το βράδυ, ρε, θα είναι εδώ ο Σαρελάκος μαζί με το Μαλεσιώβα. Φαγωθήκατε. Τα έλεγε, λέει, ο Μιτζάρας ο ΑΕΚΖΙΣ στο Σεπτέμβρη. Συν 20 από Ολυμπιακό έλεγε. Γεια σου, ρε Τσέλγα, γιατί να χειμένος μωρέ ο γάτος με τον Μπενίτε. Καλησπέρα και καλή συνέχεια, λέω Λέω. ΑΕΚΑΡΑ από Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη. Όλοι θα είμαστε κάτω την Κυριακή. Θα γίνει χαμός. Καλή συνέχεια, μόνο ΑΕΚ. Ο Κώστας λέει, καλησπέρα. Κώστας Αλίαρτος. Όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό Αλαφούζος, δεν είχε ιδέα από ποδόσφαιρο και έχουν περάσει 15 χρόνια. Όταν ανέλαβε, και έχουν περάσει 15 χρόνια. Όταν ανέλαβε την ΑΕΚ ο Ηλιόπουλος, δεν είχε ιδέα κι αυτός. Άραγε, έβαλε άτομα εκεί που έπρεπε και τα κατάφερε, μπράβο του. Ναι, ρε παιδιά, το μυστικό είναι να βάλεις τα κατάλληλα πρόσωπα στις κατάλληλες θέσεις.

Ο Παναγιώτης λέει: Γιάννη, εσύ θα πάρεις άδεια όταν πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Είδες, εγώ είμαι πάντα εδώ. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Να το κρατάτε αυτό. Ο Γιώργος λέει την καλησπέρα μου, που είναι ο φίλος από το ΤΑΕΓΕ. Το λέγε με 30 βαθμούς θα το πάρει. Και ακόμα και εμείς οι εξήδες λέγαμε: Αν βγούμε δεύτεροι θα είμαστε καλά. Κοντά έπεσε, με διψήφια διαφορά θα το πάρει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Στέλνετε μηνυματάκια, θα τα διαβάσουμε έτσι, δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Πάμε να δούμε τι περιμένουμε μες την εβδομάδα, γιατί υπάρχει πλούσια αγωνιστική δράση. Έχουμε την προτελευταία αγωνιστική στα play-off του πρωταθλήματος, με δύο ωραίες αναμετρήσεις χωρίς πλέον για βαθμολογικό ενδιαφέρον. Παιχνίδια γόητρου για τις ομάδες πλέον. Την Τετάρτη λοιπόν 13 Μαΐου, ώρα μεθαύριο, 7:30, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, πάω ΚΑΕΚ στην Τουμπά. Αύριο Τρίτη, εκεί είναι τα σπουδαία, εδώ είναι το μοναδικό μινι πρωτάθλημα που έχει πλέον ενδιαφέρον. Μιλάμε για τα play-outs, έχουμε την 8η αγωνιστική. Αύριο η αναμετρήση, στις 7 και οι 3. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, ματσάρα, εδώ κρίνονται πάρα πολλά. Ο Αστέρας είναι στους 29, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα στους 26. Η Λάρισα που θα πάει στο Αγρίνιο να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Ενώ θα έχουμε και το αδιάφορο παιχνίδι και φυσικά Ατρόμητος, οι δύο ομάδες. Εδώ λογικά παίζουν, θα παιχτεί ένα παιχνίδι για την τιμητική πρώτη θέση στα play-out, στην ένατη δηλαδή. Ο Ατρόμητος έχει 40 και φυσικά 37. Την Τετάρτη επίσης 13 Μαΐου νωρίς στις 5 και οι δύο αναμετρήσεις, Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Όφη, και αυτά τα παιχνίδια χωρίς ενδιαφέρον, χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η πέμπτη θέση δεν κρίνει τίποτα. Όφη με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έχει πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Και φυσικά έχουμε και μπάσκετ. Το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε για την Ευρωλίγκα είναι αυτό που θα γίνει την Τετάρτη στην Ισπανία, στην Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός, η ομάδα που θα κερδίσει θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Telecom Center, το Final Four της Αθήνας. Η Eraspor θα είναι παντού, όπως καταλαβαίνετε, με ζωντανές ραδιοφωνικές μεταδόσεις από που παίζεται ποδόσφαιρο, από που παίζεται μπάσκετ, από που υπάρχει αθλητικό στίγμα.

0: Ο Λεσάκη Μαλεσκιόβας να πάρουν ένα ρολόι, λέει ο φίλος, 629.
1: Έχει τα μάτια σου ανοιχτά.
0: Ο Δημήτρης ο Κομνηνός από την Χαλκίδα, από τα τρελά νερά. Γιάννη, τι έχει πάθει σήμερα ο Γαβρίλ? Δεν πήγε στους Μετάλλικα το Σάββατο και έχει πάθει μετάλλαξη, ρε παιδιά, τι να έχει πάθει.

69 στα ξαναστέλνει και λέει δεν πάει να πει ότι δεν το πήρε δίκαια. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ποιος είπε ότι δεν το πήρε δίκαια, ρε παιδιά, η ΑΕΚ. Δικαιότατα και πανάξια είναι πρωταθλήτρια. Καλησπέρα Γιαννάρα, με Αλαφούζο πρόεδρο. Πιο πιθανό είναι τα επόμενα χρόνια να μας περάσει η ΑΕΚ στα πρωταθλήματα. Ευτυχώς έχουμε το μπάσκετ και τον ερασιτέχνη. Η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα. Εσείς λέτε για τον Παναθηναϊκό. Ειλικρινά, ό,τι χειρότερο υπάρχει στον αθλητισμό. Είστε εσείς δημοσιογράφοι, Γιώργος Χίος. Γιώργο, γιατί την ΑΕΚ ξεκινήσαμε όλη την εκπομπή. Εσύ ενοχλείσαι από αυτό. Είπαμε να πάρει ο Αλαφούζος τον Ηλιόπουλο να μάθει. Για πάμε σιγά σιγά έτσι μουσικά να συνδεθούμε με το News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε λίγα δευτερόλεπτα και να επιστρέψουμε μετά από ένα τραγούδι και πάλι εδώ. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο και την Ευγενία Δουλγερά και να μας δώσει έτσι τα ντεσού από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Παλατάκι, στο PAOK Sports Arena, πέναντι στον PAOK, εκεί που πήρε την νίκη και έκανε το 3-1 στην σειρά των τελικών, κατακτώντας back to back το πρωτάθλημα και μάλιστα φέτος μετά από αρκετά χρόνια έφτασε και στο double, έτσι. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένες στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Εκτός μέθου, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Αύριο ανακοινώνονται νέες καταβολές πληρωμών προς τους αγρότες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζονται 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό νοσοκομείο, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτη. Θετικό στον ιό, ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίστηκαν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση γεραπετρίτης τους εταίρους για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Κάθειρξη 12 ετών σε ογκολόγο του Θεαγένειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης που υποσχόταν ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό σε καρκινοπαθείς. Ο ίδιος παραδέχθηκε τη δράση του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Και Χριστάκης, κυρίες και κύριοι, με το ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σας, κυρία Βουγγεράκη, πώς είστε?
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Πώς πάτε, πώς είστε, πώς εξαιρετικά περάσατε το Σαββατοκύριακο, πώς είδατε την ΑΕΚ, να μας πείτε, στο ποδόσφαιρο?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήταν ένα, κατ' εμέ, από τότε που παρακολουθώ γενικά ποδόσφαιρο και αυτά, ένα από τα πιο ωραία πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Και αντικειμενικά χάρηκα κιόλας. Και επειδή μένουμε και κοντά, έχω να σας πω ότι οι κόρνες δεν σταμάτησαν μέχρι τις 12 μία ώρα το βράδυ.
0: Είσαι κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια?
1: Είμαι κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μια χαρά.
1: Εκεί γύρω-γύρω. Και ναι, επικρατούσε χαμός όλο το βράδυ. Αλλά πολύ ωραία. Το χάρηκα.
0: Λογικό είναι. Οι φίλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένα πανάξιο πρωτάθλημα για την Ένωση, έτσι. Για πάμε να μιλήσουμε τώρα για τον τίτλο που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο Βόλεϊ.
1: Το 22ο πρωτάθλημά του
0: και
1: το
0: 28ο.
1: Α, ναι, γιατί εντάξει, είναι και όλα αυτά που μετράμε, ναι.
0: Όχι, δεν υπάρχουν πρωταθλήματα τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί.
1: Ναι, κάποιοι τα μετράνε, κάποιοι δεν τα μετράνε.
0: Έχει okay καταθέσει το φάκελο ο Παναθηναϊκός, θα μετρήσουν κανονικά και είναι το 28ο πρωτάθλημα.
1: Το 28ο λοιπόν και πρωτάθλημα back to back και ενταμπλούχος. Έκανε το 3-1. Στο Παλατάκι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκλεκτικό. Και με τον Κοβάσεβιτ να μπαίνει.
1: Και ο
0: Κοβάσεβιτ
1: που δυσκόλεψε, αντικειμενικά δυσκόλεψε, ναι, πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, βέβαια φάνηκε. Πρέπει να είναι η απουσία πάνω από ένα μήνα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Ναι, δεν ήταν ίδιος έτσι όπως ήταν, ναι, πριν τον τραυματισμό του, αλλά ήταν εξαιρετικός, δυσκόλεψε. Όμως ο Παναθηναϊκός πήγε στην αντεπίθεση. Το δεύτερο σετ έφυγε η ψυχή όλων, πιστεύω, πάνω από 30 πόντους, ναι, ήταν. Και το τρίτο πέρασε τους 25 πόντους. Στη θέση του Γκάσμαν μπήκε ο Παπαλεξίου και απέδειξε στον κότσο Ανδρεόπουλο ότι και το ρόστερ που έχει στον πάγκο είναι αξιόλογο και μπορεί να κάνει step up όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και έπαιξε εξαιρετικά. Γιάντσουκ και Νίλσεν ήταν οι πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού. Έκαναν αυτοί το καλύτερο παιχνίδι στη σεζόν, πιστεύω. Και υπάρχει και η Φιέστα τώρα, την Πέμπτη στις 7 και 8, όχι 7 ακριβώς, 7
0: δηλαδή,
1: και 8,
0: 1908,
1: έτσι, στον τάφο του Ινδού, ανοιχτή προς όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να γιορτάσουν ένα τόσο ιδιαίτερο πρωτάθλημα.
0: Το κρατάμε και αυτό, έτσι, ότι η Φιέστα δεν θα γίνει στο Μέτς, όπου ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια. Χρησιμοποιεί το γήπεδο του Παγκράτη.
1: Θα γίνει στο σπίτι του Παναθηναϊκού.
0: Θα γίνει στο ιστορικό γήπεδο, ναι, στο ιστορικό κλειστό, στον τάφο του Ινδού, στον Παύλος Γιαννακόπουλος. Τις 7 και 8 θα γίνει η απονομή. Έτσι.
1: Όχι 7 ακριβώς, 7 και 8. 7 να το θυμόμαστε 8. Το 7 και 8.
0: Ναι, γιατί
1: έτσι
0: συνδυάζει το 1908.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Είχαμε τίποτα άλλο?
1: Όλα ήσυχα τα υπόλοιπα. Όλα καλά.
0: Μια χαρά αυτό. Να είναι καλά όλα. Ευχαριστούμε, Ευγενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με Γαβρέλα μου εδώ πάντα στην κονσόλα του ήχου, με την Ευγενία Δουλγεράκη και την Έλενα Φώτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Τα πονηρά τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο.
0: Συνεχίζετε εσείς, στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να δούμε και το Messenger που το έχουμε αφήσει πίσω αρκετά. Φυσικά και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχετε στείλει και στα SMS και στο Viber και στο mail. Γιάννη, χαιρετίσματα στο Μιχάλη και την Τετάρτη στη Βαλένθια νίκη και κούπα στο ΆΚΑ. Το Σκόκο τα στενέχει στείλει πολύ. Σκόκο, καλημέρα από κίτρινο μαύρο Σικάγο. Γιάννη, ακόμα κάνουν υπολογισμέους στον Πειραιά για το πρωτάθλημα. Ας έρθουν την Κυριακή στο δικό μας το σπίτι να μας πούνε χαιρετίσματα σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον πλανήτη και σε σένα, σαν σημαδέψεις αετό του Αδαμαντίδη. Ορίστε και παραγγελιές. Η Δέσποινα, πες του τα μωρέ Ιωάννη, δεν μπορώ να το...

0: βραδιά.
1: Ενώ γελάει με το τραγούδι του, του Χριστάκη, χαχα, τι τραγούδι λέει, σε τρέμουν μαούνες. Ο Νίκος, καλησπέρα στο φίλο το Γιαννάρα. Ο καλύτερος τρόπος να περάσω το ρεπό μου. Καλή εκπομπή, να σε καλά ρε Νικόλα. Καλησπέρα Γιαννάρα, μπράβο στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Αυτή η Τσελσάρα, αν κατακτήσει το κύπελο, βγαίνει η Ευρώπη. Έχει σφαγωθεί εκεί με τον καημό σου τη Τσέλσι. Ο Λεωνίδας λέει, βγάλτε Πετρουλάκι να σας πει για τα σενάρια.

και ο Μπάμπης ο γιατρός από την Πάρο, ο φίλος μας Γιαννάκη, λέει, θυμάσαι τι σου είχα πει? Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει στο γήπεδό του για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Και σου είχα πει ότι θα το πάρει και η ΑΕΚ. Γεια σου ρε Μπάμπη.

0: κάνει πολύ.
1: Παπαγεωργίου, λέει ο Δημήτρης Αμπελοφιλοσοφίες πάλι. Κοίτα την ομάδα σου, είπαμε. Την ΑΕΚ κοιτάς μόνο. Άλλαξες. Έχει 30 χρόνια μέχρι να πάρει το... Είχε 30 χρόνια μέχρι να το πάρει το 2018. Κλέβεις πρωταθλήματα, λέει, από Νιρούλη Δημήτρης. Δεν κλέβω, ρε παιδιά. 28 πρωταθλήματα έχει ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ. Ο Παναγιώτης Γιάννη, όλα τραγούδια για την ΑΕΚ θα τα βάλετε το μεσημέρι. Αφήστε να βάλει και ο Σαρελάκος τίποτα το βράδυ. Έχεις δίκιο, δεν βάζω άλλο. Φίλο για τον Σαρελάκο. Ο Κώστας, καλησπέρα. Γιάννη, είσαι πολύ ωραίος και σε γουστάρουμε. Μόνο ΑΕΚ. Αν και δεν έχουμε συντηρώ την Κυριακή, θα κατέβουμε από Βέρεια, λογικά πρέπει να γράφει, για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Γεια σου Κωστή. Καλό απόγευμα και στον Νικόλα από τον Άλεμο.

0: Είδες, λέει ο Πάνος Μουζουράκης, μαζί με την οικογένεια της γυναίκας του βάφτισαν το γιο του στην Αμφίκλεια. Κοντά στη Σουβάλα, τον Πολύδροσο, που είναι το χωριό του Νικόλα. Και εμένα εκεί κοντά είναι το δικό μου τα Καστέλια. Στο ίδιο χτες. Ο Χρήστος Γιάνναρε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ακούγεται ότι ο Σαρελάκος, ο Παπάς, ο Γλωμαλισιώβας και ο Μήνος είχαν υποθερμία χθες. Αληθεύει? Χρήστος από Βαμβακούα, έκανα. Δεν έχω πάρει θερμόμετρο. Δεν έχω πάρει. Ο Νίκος, καλησπέρα Μερακλή Γιάννη από το όμορφο Ρέθυμνο στην παρέα της ΣΕΡΑ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Εμείς ελπίζουμε την Τετάρτη να κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ωραία τραγούδια για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Νικόλας. Ο Τάσος, καλησπέρα σε όλους. Ο ιστορικός Απόλλωνας Καλαμαριάς επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Βάμος Απολλωνάρα, όχι ακόμα. Όχι ακόμα μαθηματικά, αλλά σχεδόν βέβαια επιστρέφει. Χαιρετισμού στο Μίτσο από το Γαλάτσι, τον πρωταθλητή. Χαιρετισμού στο Λεωνίδα από το Μέριλαντ και τον Σκόκο από το Σικάγο. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, το πήρε μάγκικα. Από έναν Παναθηναϊκό τα συγχαρητήρια, Μιχάλης από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Αεκάρα, όπως υπογράφει, στείλτε κανένα παυσίπονο εκεί στον Εβοσμό. Ο πόνος είναι, θα περάσει, λέει.
1: Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά.
0: Ενώ ο Αριστοτέλης λέει καλησπέρα και τώρα τι θα κάνουμε. Κλάματα και γέλια, Ολυμπιακέ. Μας απογοήτευσε και έκανε μάγκες τους κρουασανάκηδες. Καλή όρεξη, λέει. Γιατί είναι κρουασανάκηδες? Ο Κωνσταντίνος Γιάνναρα μου, καλησπέρα. Είναι αυτοί που θέλουν και παλεύουν να πάρουν το πρωτάθλημα και αυτοί που απλά δεν θέλουν. Ο Αλαφούζος είναι ένας από αυτούς. Ένας από αυτούς που δεν θέλουν, αυτό λες? Γιατί να μην θέλει, γιατί το λες αυτό? Στείλε μου έτσι ένα μήνυμα να μου το τεκμηριώσει.
1: Μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι. Μπαίνω στα μαξί.
0: Ποιο πίπης από το Αθαμάνιο στέλνει το μήνυμα? Τι πιο γλυκιά ήταν του Παναθηναϊκού ήταν η χθεσινή? Παναθηναϊκός ο Σπύρος, γεια σου Σπύρο.
1: Κολλημένος με τη ζωή.
0: Ο Πλούταρχος Γιάννη, καλησπέρα. Λέγομαι Πλούταρχος Κόρδας από Παπάγου. Έχουν φαγωθεί στον Παναθηναϊκό να διώξει τον Μπενίτεθ οι δημοσιογράφοι και στον μπάσκετ τον Αταμάν. Έλος πια, σταματήσουν αυτές οι γελιότητες. Ούτε ο Μπενίτεθ δεν θα φύγει, ούτε ο Αταμάν. Έστω ότι φεύγει ο Μπενίτεθ, λέει, με τον επόμενο προπονητή. Πώς είναι σίγουρο στον Παναθηναϊκό ότι θα πάει καλά με τις μεταγραφές που θα γίνουν? Εσείς που τα ξέρετε όλα, για απαντήστε να δω τα IQ σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου ρε Πλούταρχε.

Νίκο Σόκιν, έχουμε μια πορεία. Λέει, τι έκανε ο τελευταίο παίκτη του Παναθηναϊκού στο 2-1. Δεν ήξερε ότι τι λένε offside, τη λέξη offside μάλλον πρέπει να πει. Ήθελε να γράψει. Ένα βήμα να έκανε μπροστά. Ο ΠΑΟ δεν θα έχανε. Ναι, Νικόλα μου, και να μην έχανε, τι θα γινόταν. Πάει λιγάκι καβάλα στα λόγω. Ένα βαθμό θα ήθελε σε δύο αναμετρήσεις. Ο Δωρής, ναι, σωστά. Το ντέρμπι της Τετάρτης φυσικά και δεν είναι γόητρου. Και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το ΠΑΟΚΑΚ, γιατί κρίνεται η δεύτερη θέση που βγάζει στα προκριματικά του Champions League, έτσι. Συγγνώμη, εκ παραδρομής το είπα στο ξεκίνημα. Φυσικά και δεν είναι παιχνίδια γοήτρου μόνο. Κρίνονται πολλά. Ο Παναθηναϊκός είναι μοναδιάφορος και η ΑΕΚ πλέον. Ο Γιάννης λέει να πηγαίνει συχνότερα στους Μετάλλικα ο Ρεμούνδος, γιατί όταν γυρνάει κάνει προγραμματάρες για άλλη μια φορά. Γιάννη, συνέχισε ό,τι κάνεις όπως το κάνεις. Γιάννης Κρήτη, μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Δεν πήγε ο Γαβρίλος, γι' αυτό έχει πάθει μετάλλαξη, γιατί δεν βρήκε εισιτήρια, ρε παιδιά. Έπαιξαν και τρύπες οι Μετάλλικα, ε! Έπαιξαν και Ζόρμπα!

Μεγάλο στράτος Διονυσίου σαν σήμερα πριν από 36 χρόνια στις 11 Μαΐου του 1990 έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο.

Να και ο Γιώργος, σε ποιο καφενείο λέει συχνάζει ο φίλος στον Εύωσμο? Να περάσω την Τετάρτη να κεράσω τρία τσιπουράκια, λέει μάγικα. Μετά εγώ θα πάω τούμπα να δω τους πρωταθλητές. Σε σηκώνει στον κόσμο, ρε Χρήστο. Εκεί στον Εύωσμο δεν τα χορταίνουν, λέει, τα τρύπαλα. Μάλλον νομίζουν παίζουν με τον Παρσεραϊκό. Ο Χρήστος το στέλνει. Εγώ δεν ήμουν αλήτης. Ο Σάκης, συγχαρητήρια στην ομάδα μου την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι ως προς το πρωτάθλημα τουλάχιστον τα play-off είναι περιττά. Δύο ακόμα ομάδες στην πρώτη εθνική και να μην έχει play-off. Είπαμε, αυτά τα κανονίζουν τα συνδρομητικά, τα κανάλια αν θέλετε, που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, προσδοκώντας περισσότερα έσοδα, έτσι. Ο φίλος ο Κανέλος λέει καλησπέρα, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Να δούμε εμείς πότε, Πανάθα. Να το στέλνει και ο Πέτρος. 36 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από το θάνατο του Στράτου Διονυσίου.

0: Ο Κομνηνός ο Δημήτρης Χαλκίδα, ρε σου λέω η Μετάλλικα, έκαναν μετάλλαξη το Γαβρίλ, χαχα. Η μετάλλαξη, τα βλέπεις Γαβρίλ, το στέλνει ο κόσμος, έχει μεταλλαχθεί ο Γαβρίλ ρε μου, δώσ.
1: Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κανένα.
0: Είναι αλήθεια ότι πριν από αρκετά χρόνια που τον γνώρισα εδώ, δεν λέμε πόσα τον Γαβρίλο, ήταν με το κλασικό το μαλλί το μακρύ που το έχει ακόμα. Να αλλάξε καθόλου για κάτι μπλούζες, κάτι μετάλλικα, κάτι Black Sabbath, κάτι τέτοια φόραγε. Και το λέω αυτό γιατί εκεί τη δεκαετία του 90 και λίγο πιο πίσω, όσοι φόραγαν τέτοιες μπλούζες και όσοι άκουγαν αυτή τη μουσική ήταν δακτυλοδεικτούμενοι.

κάθε τάξη. Έψαξαν, βρήκαν και έδωσαν το παρόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Γεια σου πατριώτη, λέει Γιάννη. Το τρεφίλι κατακρεουργείται και ασελγούν και στο πτώμα του ακόμα. Τι να πούμε τόσα χρόνια για τον κολοσσό Παναθηναϊκό μας να είναι στο καναβάτσο, ούτε μία δικαιολογία υπάρχει. Μόνο οι οπαδοί μας στεναχωριούνται πολύ, ούτε οι παίκτες, ούτε η διοίκηση, ούτε οι προπονητές. Δεν νομίζω με το γήπεδο μας το καινούριο να ανακάμψουμε. Μακάρι να διαψεύτω, αλλά δεν το βλέπω. Γιατί έγινε τόση άσχημη προετοιμασία στην αρχή της περίοδου? Ο Μπενίτεθ να φύγει, επιβάλλεται. Θοδωρής Πανάθα, Άνφισα, Φωκίδα. Τους χαιρετισμούς στον Μιχάλη από τη Σπάρτη. Γεια σου ρε πατριώτη, ότι πρωτεύουσα.

0: Ο Ευθύμης λέει καλησπέρα Μαραγκός. Γεια σου ρε Ευθύμη. Ο Μπάμπης λέει καλησπέρα Γιάννη. Ας πάνε την Τετάρτη στην Τούμπα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να δουν από κοντά τους πρωταθλητές. Πρόεδρε Μάριε, ζήτα εισιτήρια για Τούμπα. Ενώ Μανώλης από την Άξο κλείσε με κόκοτα με ένα όνειρο τρελό. Πού το αφιερώνεις αυτό ρε Μανώλη?
1: Ρωτάς γιατί να αναζητάς.
0: Θα σου ρε Μιχάλη από τη Σπάρτη με τα μηνύματά σου.
1: Και θέλεις να μοιράζεσαι.
0: Καρδιά μου αλέτησα Διονυσίου, να τον θυμηθούμε, λέει η Δέσποινα.

0: που αγάπησε.
1: Α, στέλνει ο Μανώλης από την Άξο που αφιερώνει με ένα όνειρο τρελό στο Χρήστο από τον Εύωσμο και στον Τέταρη από την Αστυπάλαια. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Να είστε καλά που μείνατε για άλλο ένα μεσημέρι εδώ στις συχνότητες του πρωταθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Ερασπόρ, Γαβρίλη Ρεμούνδος στην κονσόλα του ήχου, Ελένη Φώτη, Ευγενία Δουλγεράκη, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 12 το βράδυ με Δημήτρη Μαλεσιώβα μετά, έτσι. Θα έχουν ολοκληρωθεί τα play outs, οι αναμετρήσεις, νωρίς θα γίνουν. Να είστε καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στην συνέχεια η μπασκετική μας να μας βάλουν σε κλίμα. Έτσι. Τετάρτη έχουμε μεγάλο παιχνίδι. Είχαμε και την ήττα της ΑΕΚ, αυτοκτονία της ΑΕΚ ουσιαστικά, στο Final Four της Μπανταλώνα. Να περνάτε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 5. Στη ρυθμίση των ήχων ο Γαβρίλης Ραμούνδος, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των ποδοσφαιριστών αλλά και η μαεστρική διαχείριση της ομάδας από τον Μάρκο Νίκολιτς είναι τα στοιχεία που έφεραν την επιτυχία στην ΑΕΚ, δήλωσε στην Era Sport ο επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της Ένωσης, Λάκης Νικολάου, και έκανε λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Το 14ο τίτλο στην ιστορία της πανηγυρίζει από χθες η ΑΕΚ που εξασφάλισε τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Γαραϊσκάκι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Την Κυριακή μετά το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρίνα, η απονομή του πρωταθλήματος και ευχές των πρωταθλητών. Διέψευσε ο Παναθηναϊκός στο ουκρανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Πάνω κάτω δεύτερος όμιλος των play-off της τρίτης εθνικής μετά τη διακοπή του παιχνιδιού του Πύργου με τη Ζάκυνθο λόγω τραυματισμού του Μιχάλη Μπαστακού απορρίψει αντικειμένων στο γήπεδο. Σοβαρή καταγγελία της Ζάκυνθου κατά του Ιατρικού Επιτελείου του Νοσοκομείου του Πύργου, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε σε εισαγωγή του Μπαστακού για σκηνοθετημένο περιστατικό κάνουν λόγο οι πυριώτες. Διοικητικές αλλαγές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς παραιτήθηκε ο πρόεδρος Νίκος Βεζιρζής, ο αντιπρόεδρος Βασίλης Οικονομίδης και ο general manager Νίκος Μπουντούρης. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Νέα Ιωνία στον τρίτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών με τη σειρά στο 1-1. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους τελικούς στον Ολυμπιακό. Παραμένει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Χάντσι Φλίκ, καθώς συμφώνησε με τη διοίκηση των Μπλαουγκράνα σε ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2028 με οψιόν για ακόμη ένα χρόνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerasport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ.

0: γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
0: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά μετά τις 5 κουτέρα σπορ. Ακούτε 24 συν 24 δευτερόλεπτα. Γεμάτα μπάσκετ, πολύ μπάσκετ. Άλλωστε, έχει όντως πάρα πολύ μπάσκετ. Γιάννη μου, τι έγινε εδώ, τι έχεις κάνει?
1: Προσπαθώ να ρυθμίσω, δεν ακούω τη φωνούλα σου. Τέλος πάντων.
0: Α, για τη φωνούλα μου.
1: Ναι.
0: Νοιάζεσαι. Ναι, ναι, σωστό. Γαβρίλος, Γαβρίλα Ρεμούνδος μαζί μας στην ρυθμίση του ήχου μέχρι τις 7. Μαζί με την Ελένη Φώτη και την Ευγενία Δουλγεράκη και ο Βαγγέλης Ζουμπάρης Γιάννης Δεντόπουλος. Είπαμε και πάλι μέχρι τις 7, 2 ώρες σήμερα, το απαιτούν και οι μέρες, οι συνθήκες. Και στεναχωρήθηκα πραγματικά το πρωί του Σαββάτου. Πραγματικά, Γιάννη, δηλαδή τρελάθηκα.
1: Είναι από τις ήττες.
0: Δεν μπορώ ακόμα να συνειδητοποιήσω πώς έχασα αυτή την κούπα ο ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Ναι. Αν και στο μπάσκετ, ο μπάσκετ επιδέχεται εξηγήσεων.
1: Όχι, μα υπάρχουν πλήστα όσα παραδείγματα που έχει συμβεί αυτό.
0: Όχι, αυτή
1: την υπερελληνικό ρομάδο.
0: Γιάννη μου, δεν είναι ότι είχε πάρει τη διαφορά των 20 πόντων 19 η ΑΕΚ. Ήταν το κυριαρχικό μπάσκετ που έπαιζε. No. Ήταν εν γέννη εμφάνιση της ΑΕΚ εκείνη που δεν προειδέαζε για αυτό που έμελε να συμβεί τελικά, που συνέβη τελικά. Αυτό ήταν δηλαδή που με τρέλανε, αλήθεια σου. Δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Να ροκανίζεται αργά, συστηματικά, σαδιστικά, βασανιστικά η διαφορά, να περνάει μπροστά, να πηγαίνει στην παράταση και εκεί μετά δεν υπήρχε επιστροφή. Είναι κρίμα, μεγάλο κρίμα για την ομάδα της ΑΕΚ που ήταν η δεύτερη ήττα της, νομίζω.
1: Τρίτη.
0: Τρίτη ήττα της, ναι.
1: Και ήταν στο τελικό, ήταν στην παράταση, ήταν μετά από το με δεδομένο, δεν ξέρω αν χρειάζεται πιο πολύ να λέμε ότι είχε ξεφύγει 20 πόντους ή ήταν 18 πόντους μπροστά στην τρίτη περίοδο. Μάλλον το 18, γιατί πολλοί παρομοιάζουν αυτή την ανατροπή με την ανατροπή του 12 του Ολυμπιακού που έχανε 19 πόντους στο 30 και πήρε την Ευρωλίγκα με το πεταχτάρι του Πρίντεζη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ η ΑΕΚ,
0: στην πόλη, ε.
1: Ναι, ναι. Και εδώ η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία και της παράτασης. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που ισοφαρίστηκε όπως ισοφαρίστηκε με ένα παίκτη ο οποίος βγήκε ξαφνικά και μιλάμε για τον Λουκόσιους, ναι, ο οποίος έβαλε 7 τρίποντα στα 10 με αποκορύφωμα το τελευταίο στα 19 δευτερόλεπτα αμέσως μετά από out.
0: Αυτός και ο Γκουντάιτης έκαναν τη διαφορά.
1: Ο Γκουντάιτης στην παράταση.
0: Στην παράταση. Ναι.
1: Γιατί εκεί έδειξε στοιχεία η ομάδα της Ρήτας, διότι τον σημάδεψε. Δηλαδή έστειλε την μπάλα μέσα, έπαιξε δύο φορές με μισμάτς με τον Κατσίβελη, δύο φορές με τον Χαραλαμπόπουλο και μία
0: με τον Κατσίβελη.
1: Με τον Κατσίβελη.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο έβαλε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Δεν μπορώ να.
0: Υπάρχει ευθύνη αναμφισβήτητα και στον Σάκοτα. Εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Σάκοτα.
1: Ναι.
0: Και σαν εκπομπή, δηλαδή και με σένα και με τον Κωστή που μιλάμε, και εγώ προσωπικά του έχω μεγάλη δυναμία. Αλλά είναι... υπάρχει αναμφίβολα ευθύνη, αλλά και στους παίκτες.
1: Κοίταξε, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπε ισχύει, ότι χάλασε το μυαλό. Με ποια έννοια? Ότι ίσως ευνηδιάστηκαν και οι παίκτες της ΑΕΚ, γιατί τίποτα δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να ξυπνήσει η Ζάλγκυρης. Η Ρήτα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και πήγε. Και επίσης ίσως παρασύρθηκε από το γεγονός ότι κάποια στιγμή που έβαλαν τα πρώτα τους τρίποντα τα συνεχόμενα, απάντησε και η ΑΕΚ με τρίποντα. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η ΑΕΚ πήγε να απαντήσει ο καθένας μόνος του. Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Δηλαδή. Παίρνει ο Μπάρτλεϊ, σου λέει: όχι, θα το βάλω εγώ τώρα. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές το κρίσιμο είναι οι 12 πόντοι, ας πούμε, η διαφορά των 12 πόντων. Αν φας τρίποντα και γίνεται 9, γίνεται ένα match derby. Αν οι 12 πόντοι γίνουν 15, ξέρεις, απογοητεύεται ο άλλος. Σου λέει: μα εγώ πλησιάζω και δεν μπορώ. Λοιπόν, εκεί είδαμε αυτό το. Ας πούμε, τη διάθεση παικτών να γίνουν ήρωες. Κάποιων παικτών, οι οποίοι έχουν βέβαια τα χαρακτηριστικά, αλλά δεν τους βγήκε. Δηλαδή και ο Μπάρτλεϊ προσπάθησε και ο...
0: Και αυτό το χαμένο το χουκ που έκανε ο Λεκάβιτσιους.
1: Καλά, αυτή είναι επίθεση στο τέλος.
0: Εκεί, επίθεση στο τέλος. Αυτό θα μπορούσε να μπει. Δηλαδή είδε το διάδρομο που είχε μπροστά. Εντάξει, του.
1: Καλά το έκανε, αλλά δεν το βάλε.
0: Καλά το έκανε, αλλά δεν το βάλε. Αυτό. Τέλος πάντων, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω δηλαδή. Δεν το πίστευα.
1: Ναι, γιατί ισχύει πάντα αυτό που έχουμε πει, ότι παρολίγο νίκη, πόσο μάλλον η παρολίγο κατάκτηση μιας κούπας, η οποία θα ήταν πολύ σημαντική, γιατί είναι και εκτός.
0: Τρίτος χαμένος τελικός φέτος, έτσι, για το ελληνικό μπάσκετ γενικά.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ, καταρχήν χρονικά Αθηναϊκός.
1: Αθηναϊκός, ΠΑΟΚ.
0: Με τη Μερσίν, ΠΑΟΚ και τώρα η ΑΕΚ. Ελπίζω να μην. Εδώ στο Final Four να μην τεταρτώσει. Αδόκιμη έκφραση, έτσι. Για τέταρτη φορά να μην υπάρξει τέτοια εξέλιξη.
1: Η ΑΕΚ, η οποία είχε τον MVP της χρονιάς τον Μπάρτλι, τον προπονητή της χρονιάς τον Σάκοτα.
0: Σάκοτα.
1: Τον Γκρέι στην καλύτερη πεντάδα μαζί με τον Μπάρτλι. Αλλά και η Ζαλγκύρης. Πάτε πάλι. Η Ρήτας.
0: Έχει κολλήσει με τη Ζαλγκύρης.
1: Ναι, ναι. Η Ρήτας κατάφερε να επιβάλλει. Και είναι αυτό που είχε πει ο Γιώργος Οδέδας στη συζήτηση που είχαν πριν.
0: Άλλο και αυτό που το είδες. Πήγε σπίτι του και είδε μια οικογένεια μέσα.
1: Όχι αυτός ο Δέδας, ο Γιώργος.
0: Άλλος είναι αυτός.
1: Ο Γιώργος. Εσύ λες για το Δέδα του Στέφανο που, ήταν που είναι βοηθός του Ιτούδη.
0: Του Ιτούδη, ναι, αυτόν λέω. Εντάξει, άλλο. Εντάξει,
1: ο Γιώργος Δέδας, ο οποίος είχε δουλέψει χρόνια στη Ρήτας, είχε πει ότι αυτή η ομάδα έχει ένα χαρακτηριστικό. Ότι είτε κερδίζει 20 πόντους είτε χάνει 20 πόντους, πρώτον δεν τα παρατάει και δεύτερον παίζει με τον ίδιο ρυθμό. Αυτοί λοιπόν αυτό κάνανε.
0: Ναι.
1: Συνέχισαν να παίζουν. Απλά άρχισαν να βάζουν τα τρίποντα. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε κάποια στιγμή να απαντήσει. Και το κακό είναι ότι στο διάστημα αυτό το παιχνίδι είχε πάρει το ρυθμό που βόλευε τη Ρήτας. Με αποτέλεσμα, είπαμε να έρθει. Πολλά μπορείς να πεις.
0: 8,5-9 λεπτά στην τρίτη, τέταρτη περίοδο και η παράταση. Και άλλαξε εντελώς το σκηνικό ενός τελικού. Είναι φοβερό πάντως τι μπορεί να γίνει στο μπάσκετ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το μπάσκετ.
1: Έτσι.
0: Στο τέλος, αυτό είναι το μπάσκετ. Γι' αυτό δεν έχει καμία σχέση από πλευράς εξέλιξης και απρόσμενου εξέλιξης με κανένα άλλο άθλημα. Τέλος πάντων, εντάξει, μια χαμένη ακόμα ευκαιρία για την ΑΕΚ, την εξαιρετική φέτος ΑΕΚ, έτσι.
1: No.
0: Και είναι κρίμα που γκρεμίστηκε, ρε παιδί μου, το ευρωπαϊκό όνειρο με δεδομένη διαφορά που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ. Εντάξει, όπως και να έχει το θέμα, δεν φτάνει Ολυμπιακό, δεν μπορούσε φέτος να φτάσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά το ευρωπαϊκό όνειρο το άγγιξε. Το ψηλάφισε, το ακούμπησε.
1: Εγώ πιστεύω ότι τις
0: το αγκάλιασε και
1: το είχε στα χέρια του και την κλείστησε μέσα από τα χέρια.
0: Ακριβώς, της ξέφυγε μέσα με την αγκαλιά της. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Είναι από τις ήττες πάντως που δεν τις ξεχνάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλοί έρχονται και λένε ότι ξέρεις, καλύτερα να χάναμε 20 πόντους. Θα λέγαμε παίξαν καλύτερα, δεν παίξαμε εμείς καλά κλπ. Έτσι όπως ήρθε είναι που πείραξε περισσότερο.
0: Τώρα, κοίταξε. Μπορεί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή να είναι το θέμα που και θα τα πούμε σε λίγο αυτά όλα. Ένας κακός χαμός γίνεται στον ΠΑΟΚ ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Τέλος Οικονομίδης. Τέλος Βεζιρτζής. Τέλος Μπουντούρης.
1: Και νομίζω ότι πρώτα είχαμε.
0: Ενώ όλα δείχνουν ότι υπάρχει περίπτωση για wildcard, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει σοβαρό το ενδεχόμενο για wildcard στην Ευρωλίγκα. Τα πούμε όλα σε λίγο με τον Νίκο τον Καραγιώργη. Λίγο μετά τις 6, αλλά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, πρώτα.
0: Τι μπορεί να συνέβη, ρε παιδί μου, μέσα σε.
1: Πρώτα βγήκε στον.
0: Οικονομίδη.
1: Η παρέτηση του Οικονομίδη.
0: Του Αντιπροέδρου.
1: Του Αντιπροέδρου και μετά.
0: Που όλες είναι πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες για τον ΠΑΟΚ. Και ο Βεζιρτζής και ο Οικονομίδης, αλλά και ο Μπουντούρης. Δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό. Ελπίζω τουλάχιστον να μας διαφωτίσει λίγο. Ο Νίκος ο Καραγιώργης λίγο αργότερα, γιατί φοβερά πράγματα γίνονται, εσύ. Όταν υπάρχουν στα σκαριά πολύ μεγάλες μεταγραφές, το μόνο που διώξαν ήταν ο Τρινκέρι, δηλαδή, που ακόμα δεν έχει προλάβει να αναλάβει, εντάξει. Πριν ακόμα αναλάβει τα ενία του ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, γιατί, εντάξει, θα δούμε τώρα, γιατί είναι και ραύνος εν θρία.
0: Ναι, τώρα είναι δυνατόν. Αυτοί δεν ανέλαβαν για να.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Για να φύγουν, ανέλαβαν για να μείνουν.
1: Πάντως, ό,τι και να είναι, κάποιος λόγος υπάρχει.
0: Εκτός αν ο ένας, οι δύο μάλλον, βάδισαν στον δρόμο του πρώτου, ας πούμε. Έδιωξαν τον ένα και είπαν και οι άλλοι δύο φεύγουμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα τα πούμε αργότερα.
1: Το μόνο που μπορώ να εικάσω.
0: Τρελό, είναι τρελό όμως, αν εξέλιξε.
1: Είναι ότι γενικά ο ΠΑΕΚ έχει αποφασίσει να ακολουθήσει άλλη στρατηγική πολιτική.
0: Ναι.
1: Και μιλάω σε γενικά σε θέματα που αφορούν στο μπάσκετ και εντός Ελλάδος και γενικά. Ένα αυτό. Δεν ξέρω αν υπήρξε αντίρρηση ή οτιδήποτε. Δηλαδή ότι δεν συμφώνησαν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι. Λες για συμμετοχή σε κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εγώ εικάζω ότι κυρίως έχει επειδή, σχέση με αυτό δηλαδή.
1: Και κυρίως επειδή υπάρχουν στρατόπεδα. Ξέρεις, στο ελληνικό μπάσκετ υπάρχουν στρατόπεδα.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε ποια σφαίρα επιρροής, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί μπορεί να. Γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρεί το μέχρι τώρα ότι ήταν στο στρατόπεδο επιρροής του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και κόντρα στο Λιόλιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και τώρα.
1: Πρόσεχε τώρα τι συμβαίνει.
0: Υπάρχει την ίδια... μια σειρά μεταγραφών που μπορεί να δείχνουν ότι κάτι γίνεται.
1: Δεν είναι σειρά. Εγώ ξέρω ότι σήμερα, αύριο, θα τελειώσει τον Μπαζίνα. Δηλαδή ο Μπαζίνας θα πάρει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Μπαζίνα.
0: Ναι.
1: Τον
0: και ότι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας γενικότερης συμφωνίας συμπαράταξης Λιόλιου με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι, αλλαγή στρατοπέδου.
1: Δεν μπορώ να το. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ναι. Αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε μια σειρά από γεγονότα.
0: Κάπου εκεί μπορεί να είναι το μυστικό.
1: Έτσι.
0: Και η επιλογή της διοργάνωσης αυτά τα δύο. Ή εδώ ή εκεί.
1: Του Μπαζίνα είναι το μυστικό. Πάντως πρέπει να θεωρείται δεδομένη για 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Για 4 χρόνια.
0: Και με πολλά λεφτά.
1: 850 για 4 χρόνια.
0: Μιλάμε για πολλά λεφτά, Γιάννη, τώρα, έτσι.
1: Σύν ότι έχει και buyout. Έχει 650.000 buyout.
0: Τι δηλαδή θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ 650 συν 800.
1: Ναι, ναι, συν 850.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Μιλάμε τρελά αυτά.
1: Με μόνιο. Νομίζω ότι το συμβόλαιο του Νάσου Μπαζίνα θα έχει Euroleague. Δεν βάζω NBA τώρα, δεν κλπ. Euroleague option out. Ναι. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ παίξει στην Ευρωλίγκα, τι να. Αφού αν το καταφέρει δηλαδή. Έτσι και μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, ακούγεται και για Καραγιαννίδη, θα τον δώσει ο Ολυμπιακός στον.
1: Κοίταξε, δηλαδή, ο Καραγιαννίδης υπάρχει... δεν είναι έτοιμος να παίξει στο Ολυμπιακό και νομίζω δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
0: Το γιατί τον πήρε πέρσι. Και έδωσε ένα σκάσμα λεφτά στον Προμηθέα.
1: Τι ας πω.
0: 500 δείχνουμε. 500 δεν απαντώμε.
1: Εγώ σου λέω ότι δεν.
0: Ναι, δεν κάνει μωρέ Γιάννη. Τώρα έχεις δίκιο τώρα. Ναι. Ακόμα δεν είναι το παιδί.
1: Όπως φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος και ο Τανούλης.
0: Ναι. Αλλά Προμηθέας Ολυμπιακό. Απόχη. Ναι, Προμηθέα Ολυμπιακό μετά Άρη. Έτσι. Ναι.
1: Στον Άρη ήταν δανεικός, αλλά νομίζω ότι θα μείνει.
0: Άρα στον Άρη. Υπάρχει ένα παρασκήνιο αυτή τη στιγμή ενδεχομένως όσο αφορά τα στρατόπεδα, την συμπαράταξη, με ποιον, με τι και πώς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτά.
1: Βέβαια δεν μπορούμε να μεταφράσουμε μόνο αυτά και να μεταφράσουμε τη μεταγραφή του Ματζούκα από τον Προμηθέα στο Παναθηναϊκό.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, έγινε και αυτή η Γιάννη. Αλλά έδωσε λεφτά και φράγκα και τον χρησιμοποιεί στο Ματζούκα. Έπαιξε ο Ματζούκα. Του Καραγιαννίδη έδωσε λεφτά και δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό. Εκεί είναι το θέμα. Δεν πήγε ποτέ μάλλον στον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε.
0: Αν τελικά βέβαια πάει έγινε, στο ΠΑΟΚ.
1: Από τότε που έγινε μεταγραφή, η συμφωνήθηκε μεταγραφή, άλλαξε και ο Ολυμπιακό τα οικονομικά δεδομένα. Γιατί άλλα οικονομικά δεδομένα ήταν αυτά που, στα οποία κινείται ο Ολυμπιακό πρόπερση και άλλα τα τελευταία δύο χρόνια με αποκοφήμα το φετινό.
0: Ναι.
1: Άρα. Καταλάβεις, εδώ μένουν έξω ο Νετζίπογλου, μένει ο... ποιος άλλος... Μένουν όλοι οι Έλληνες στην ουσία έξω στην... ο Λαρετζάκης. Μένουν όλοι οι Έλληνες έξω.
0: Έτσι, από τώρα. Ο Παπα-Νικολάου έχει περιορίσει ο χρόνος συμμετοχής του.
1: Ναι.
0: Έτσι που...
1: Εντάξει, τώρα ξανα...
0: Όχι, είναι σαν οδική τροχιά πάλι.
1: Εκμεταλλεύτηκε... Όχι,
0: και
1: εκμεταλλεύτηκε.
0: Να σου πω και κάτι, εδώ βγάζω το καπέλο στον Μπαρτζόκα. Δεν το μπορείς, είσαι σε μια κοιλιά. Κάτσε στον πάγκο, ρε, και εσύ αρχηγός και εμβληματική μορφή. Εγώ θα λέγα του ελληνικού μπάσκετ γενικά. Ο Παπα-Νικολάου είναι από τις εμβληματικές μορφές πλέον. Ναι. Αρχηγός της εθνικής. Το παλικάρι έχει πανεβάσει παντού. Έχει την άποψή του. Δεν μου κάνεις, δεν μπορεί η ομάδα να πάει. Κάτσε λίγο πάγκο. Ανεβαίνεις, έλα εδώ αγόρι μου. Στάρτερ. Παίξε την άμυνά σου, βάλε τα τριποντάκια σου όταν μπορείς. Ενέργεια εδώ στην ομάδα. Ναι, γιατί... Αυτό είναι ρε Γιάννη, είναι απλά πράγματα.
1: Θεωρητικά...
0: Δεν υπάρχει αιμονή, δεν είναι δογματικός. Αυτή είναι η ιστορία. Ντόρση. Δηλαδή ευέλικτη πολιτική παρά την αυστηρή. Την αυστηρότητα μάλλον την προπονητική που επιδεικνύει. Απλά πράγματα είναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο το μπάσκετ τελικά. Ξεροκεφαλιά. Γιατί να υπάρχει ξεροκεφαλιά και αιμονές.
1: Εγώ νομίζω, λοιπόν, ότι αυτά, χέρια... νομίζω ότι τα χέρια του Μπαρτζόκα. Μιας και το ανέφερες, σε αυτό το κομμάτι της διαχείρισης, το ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν, το έλυσε ο Φουρνιέ.
0: Όταν ο Φουρνιέ. Σε αυτό έχεις δίκιο, ξαναπέστο.
1: Όταν ο Φουρνιέ επιδεικνύει αυτή την οτροπία.
0: Άμα ήταν στην κρίνια και στην μιζέρια και στο.
1: Και δέχεται.
0: Γκρεμίζω καρέκλες και το ένα και το άλλο. Εντάξει.
1: Αποδέχεται το ρόλο του να έρχεται πίσω από τον Ντόρσε, γιατί μαζί άρχισαν να παίζουν και, παίζουν και λίγο μαζί, αλλά συνήθως η αλλαγή.
0: Ένας ο άλλος. Ένας
1: ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει ο παίκτης Εβάν Φουρνιέ. ο οποίος είναι με το χαμόγελο, πανηγυρίζει στις νίκες, κάνει πλάκα, συμμετέχει και δεν έχει μια προβοσκίδα μέχρι το πάτωμα, έτσι, δεν μπορεί να έχει, δεν μπορεί να έχει προβοσκίδα και μούτρα κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι αυτό που λέμε, ότι όταν βλέπω αυτόν και κάνει το Διαμαντίδη, δεν έλεγα στον Παναθηναϊκό, πολλοί λέγανε ότι άμα βλέπουν το Διαμαντίδη που είναι από τις 7 ώρα, εγώ τώρα ντρέπομαι να μην πάω στην προπόνηση, να μην τα δώσω όλα, να μην το κάνω. Όπως ήταν και επί εποχής Παναγιώτη Γιαννάκη, που ο Γκάλης και ο Γιαννάκης έδιναν το παράδειγμα στην προπόνηση.
0: Μισή ώρα πριν ο καθένας, μία ώρα πριν την προπόνηση λέει, και άλλη μία ώρα μετά με σουτ. Ναι,
1: δεν μπορούσε ο Λιμπερίδης, ας πούμε, ο Δοξάκης ή οτιδήποτε να μην πάνε να κάνουν προπόνηση. Λοιπόν, γι' αυτό θεωρώ ότι το κλειδί σε όλη αυτή την κατάσταση είναι η στάση του Φουρνιέ. Και είπαμε ότι κάποιοι παίκτες και η ποιότητά τους και η συμβολή τους στο ομαδικό πνεύμα δεν φαίνεται όταν παίζουν, αλλά όταν δεν παίζουν. Γιατί όταν δεν παίζουν μπορεί να σου κάνει την ομάδα ανώ κάτω. Και έχουμε δει στο παρελθόν μεγάλο ονόματα που δεν το άντεχαν αυτό και κατέβαζαν τα μούτρα κάτω, γκρίνιαζαν κλπ.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή υπονοείς, αλλά ο Φουρνιέ ήρθε στον Ολυμπιακό. Η άλλη ήταν και καιρό πριν. Έτσι.
1: Ναι, μα δεν έχει σημασία.
0: Απλά ο χρόνος.
1: Όταν μια ομάδα παίζει με έναν τρόπο που αποδίδει, γιατί μπορεί, θα μου πει κανείς, έχει τέσσερις.
0: Όχι, δεν μπορεί να αποτύχει ο Ολυμπιακός. Ο τρόπος που παίζει και πορεύεται. Η πορεία του, η τροχιά του που διαγράφει και φέτος. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Ό,τι και να γίνει.
0: Το ταξίδι πολλές φορές έχει σημασία. Όχι ο προορισμός μόνο. Ναι. Και ο προορισμός. Αλλά και το ταξίδι.
1: Για παράδειγμα. Α, ο Ολυμπιακός παρεμπιπτόντως παίζει. Αφού είμαστε στο Ολυμπιακό, το πούμε. Ο Ολυμπιακός παίζει
0: Τετάρτη.
1: Με τον Κολοσσό. Και μετά
0: και στις 16, την Παρασκευή παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο.
1: Ναι. Και το Σάββατο.
0: Σάββατο Ολυμπιακός και Κυριακή, νομίζω, ο Παναθηναϊκός. Ναι. Είναι οι αγώνες εκτός.
1: Δύο νίκες χρειάζονται. Πληροφορίες μου λένε ότι θα εμφανιστεί ο Τάισον.
0: Και 28, αν χρειαστεί, που δεν θα χρειαστεί προφανώς, έτσι. Mm. Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε να αποτιμήσουμε Κολοσσό και Μύκονο, αλλά. Στην αλήθεια λέμε.
1: Θα σου πω κάτι εδώ.
0: 28 μετά το Final Four, σκέψου, θα αν χρειαστεί, τι τόσο αγώνα.
1: Σκέψου του παίκτες του Κολοσσού, οι οποίοι πρώτον σώθηκαν. Ναι. Που ήταν το βασικό.
0: Play-off.
1: Δεύτερο μπήκα στα play-off.
0: Play-off.
1: Και σκέψου τώρα ότι τι να κάνουν τρεις εβδομάδες στη Ρόδο.
0: Κάθονται.
1: Που εμφανίζονται οι τουρίστες, ο τουρισμός. Ξέρεις, και
0: ενώ
1: γίνεται...
0: να το πω αυτό σε αντιδιαστολή με αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Έπαιξε κανονικά η Βαλένθια. Ναι. Ήθελα να αναβληθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια. Έπαιξε κανονικά και με τον νόμο όμως. Η ΑΣΕΜΠΕ δεν έκανε πίσω. Που δεν είναι και αυτό σωστό μεταξύ μας. Δώσεις μια.
1: Στην ΑΣΕΜΠΕ υπάρχει ο εξής κανονισμός. Πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο.
0: Έτσι.
1: Για να γίνει αναβολή πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο.
0: Οπότε έγινε κανονικά ο αγώνας χθες. Και έχασε κιόλας η Βαλένθια.
1: Έχασε,
0: και είχε και τραυματισμό του Κι. Ναι. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο, γιατί έρχεται ο αγώνας.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο Κολοσσός πώς μπορεί να μείνει μαζεμένος. Πέρα από. Σου λέει θα παίζω με τον Ολυμπιακό. Η διαφορά δυναμικότητας είναι δεδομένη.
0: Ναι, η Μύκονος.
1: Ναι, και η Μύκονος.
0: Και επεκτείνεται να σου πω για το Αντοπόλ για μια άλλη πλευρά, γιατί πάμε όχι. Δεν προλαβαίνουμε. Πληρώνει ο πρόεδρος. Την ξέρεις, παράταση παραμονής. Έτσι. Μην νομίζουμε όλοι ότι έχουν την δυνατότητα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Όλες οι ομάδες.
1: Μετά, αφορά...
0: μετά όμως, γιατί θα μας δει ο Γαβρίλος. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘΟ, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στη γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στη γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από Τετάρτη 13 Μαΐου έως και Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
1: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Είναι 10 και 38 πρώτα λεπτά της ώρας. Ακούτε πάντα Ερασπορ 24 συν 24 δευτερόλεπτα σήμερα. Η εκπομπή μας, μιλήσαμε για πολλά πράγματα στην αρχή της εκπομπής. Είναι μαζί μας όμως ο καλός ο φίλος ο Θοδωρής ο Φελάνης.
1: Για να μας εξηγήσει όλα αυτά.
0: Ναι, όσο μπορεί και ο Θοδωρής να τα εξηγήσει.
1: Κάτι,
0: για το τι γίνεται. Κάτι παραπάνω από μας ξέρει. Α, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου πια στον ήχο. Την καλή μας φίλη, την Ολυμπίσσα. Λοιπόν, πάμε. Θοδωρή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πολύ καλό το όσο μπορεί που είπε ο Γιάννης.
0: Ναι, ναι, ρε Θοδωρή. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όλα πραγματικά δεν μπορούν να εξηγηθούν αυτή τη στιγμή. Γιατί ένας λόγος είναι. Γιατί δεν έχουμε αυτού.
0: Ήταν κεραυνό συνεδρία ή όχι όμως. Δεν ξέρω.
1: Εσείς είχατε ιδέα ή κάτι που προειδέαζε.
0: Υπήρχε.
2: Υπήρχαν αριθμίες. Το κομμάτι το διοικητικό, ήρθε ένας μεγαλοεπενδυτής, ο οποίος χρειάστηκε να συνεργαστεί με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν την έψη σαν καλή μαρτυρία, δηλαδή είχαν ένα παρελθόν με τον ΠΑΟΚ, και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους έβαλε ο ίδιος ο κ. Μιστακίδης στη διοίκηση της ΚΑΕ. Αυτοί έπρεπε να όλοι να λειτουργήσουν σαν να είναι αυτό που λέμε στην ίδια σελίδα. Πολλές φορές υπήρξαν διαφωνίες και διάφορα θέματα. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε όλη την εικόνα 100%. Γιατί δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή να έχει βγει και να έχει τοποθετηθεί, είτε αυτός είναι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, είτε αφορά την άλλη πλευρά, δηλαδή της ιδιοκτησίας. Δηλαδή από την πλευρά της ιδιοκτησίας αυτό το οποίο είχαμε ήταν μια ανακοίνωση πόσων λέξεων, δεν τις μέτρησα, να είναι 35, ναι, το κομμάτι που τις βλέπω. Για μένα, αν το δούμε βέβαια και ξέρω, αυτό μπορεί να το εξετάσει από πολλές πλευρές. Συνεργάστηκες με κάποιους ανθρώπους, επέλεξες εσύ να συνεργαστείς μαζί τους. Το ότι τους ακυρώνεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μάλιστα πότε, σε ένα χρονικό σημείο πριν το τέλος της χρονιάς.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο θέλει μια εξήγηση, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Θέλω μια μεγαλύτερη ανάλυση και εξήγηση γι' αυτό. Επίσης, αν σταθούμε μόνο στην... ή μάλλον όχι, δεν μπορώ να μιλήσω μόνο με τον Βεζίδη, γιατί όλοι έχουν προσφέρει και οι τρεις.
0: Μα είναι ιστορικά στελέχη του ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι, ναι. Βεζιρτζής, Οικονομίδης και Μπουντούρης. Τώρα δεν είναι μικρό πράγμα αυτό.
1: Και
0: που
1: είναι το μία παράμετρος που θέλει και εξήγηση είναι και οι τρεις μαζί. Δηλαδή, σαν να ήταν και οι τρεις μαζί πακέτο.
2: Σωστό. Πολύ σωστά. Και με τους τρεις, και οι τρεις ήταν δυσαρεστημένοι με αρκετά πράγματα. Και οι τρεις το είχαν εκφράσει αυτό στο κοντινό τους περιβάλλον. Η πληροφορία που είχα εγώ ήταν ότι με το τέλος της χρονιάς όλα αυτά θα άλλαζαν. Δεν ξέρω τι μεσολάβησε και έπρεπε τόσο άμεσα να συμβεί. Αυτό να σας πω επίσης ότι υπάρχει η ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕΠΑΟΚ. Εκ των έσω βρέθηκαν λύσεις. Δηλαδή, Ιωάννης Πετμεζάς είναι πλέον άνθρωπος του περιβάλλοντος Μιστακίδη, νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Νικόλαος Παπαδόπουλος αντιπρόεδρος, προέρχεται από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο πατέρας του είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη, ήταν και στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Παναγιώτης Ζαμπέτας μέλος, Δημήτρης Πατρίδας μέλος, Ευάγγελος Τσακμακάς μέλος. Είναι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕΠΑΟΚ, όπως την ανακοινώνει η ΚΑΕΠΑΟΚ τώρα πριν από λίγη ώρα.
0: Πάντως, Θοδωρή μου, η ανακοίνωση, μάλλον η δήλωση που έκανε ο Οικονομίδης, στρέφεται εναντίον του Τσακμακά και του Πετμεζά, έτσι. Ουσιαστικά.
2: Ναι,
0: τον διευθύνοντα σύμβουλο, δηλαδή τον Πετμεζά και τον Τσακμάγα, το μέρος του ΔΣ.
2: Πολύ σωστά. Και ανάλογα παράπονα υπάρχουν. Γι' αυτό πριν μίλησα για μια σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έπρεπε με ομόνοια και με καλές προθέσεις να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Αυτό είδαμε ότι δεν συνέβη. Δεν ήταν εφικτό. Υπήρχαν πολλές διαφωνίες για διάφορα ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να έχουμε, για να έχουμε, για να βάλουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και από τις δύο πλευρές την ξεκάθαρη τοποθέτηση. Επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και δεν είναι τόσο ευχάριστα, αν θέλετε, δεν έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό ο οποίος υπάρχει, ο οποίος προχωράει.
0: Όχι, αυτό θα υλοποιηθεί. Τα πολλά λεφτά θα μπουν, έτσι, δεν είναι ούτως ή άλλως.
2: Εκεί υπάρχει
0: αυτό.
2: Το δίδυμο. Με πολύ καλή επαφή
0: Τρικέρι
2: Μιστακίδη.
0: Ναι.
2: Ακολουθεί η διοίκηση τις οδηγίες του Τρικέρι για πολλά ζητήματα και πολλές λεπτομέρειες. αυτό είναι ο. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ανατεθεί στον Τρικέρι και υποχρεώσεις που είναι και πέρα από το προπονητικό. Για διάφορα πράγματα.
1: Εντάξει, αφού δεν κάνει προπόνηση, τώρα έχει χρόνο.
2: Δηλαδή, ακούν τον Τρικέρι για διάφορα. Ακόμα για το ποια, σε ποια διοργάνωση θα πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ, πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι ακαδημίες. Ποιος θα είναι ο ρόλος γύρω-γύρω όλων των ανθρώπων. Α, να σας πω επίσης ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε, γιατί τώρα γίνεται μια προσπάθεια για να τελειώσουν κάποιες επαφές, προκειμένου να έχουμε ένα ακόμη στέλεχος στην ΚΑΕ. Πλέον υπάρχει ο Τσιάρας, δεν υπάρχει ο GM Μπουντούρης. Θα αποκτηθεί θα ανακοινωθεί μια συνεργασία με ένα ακόμη στέλεχος. Πολλοί λένε ότι είναι ο Κολντεμπέλα. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι αυτό τόσο δυνατό. Το έχει διαψεύσει ο ίδιος ο Κλαόντι, ο οποίος αυτή τη στιγμή πριν από λίγες μέρες ήταν μάλιστα στο Τελαβίβ και έχει συνεργασία με την Μακάμπη. Δεν μας προκύπτει ακόμη ότι ο Κλαόντιο υπάρχει το ενδεχόμενο να αφήσει την συνεργασία του εκεί. Ακούγονται και άλλα ονόματα όπως του Σάβιτς, αλλά και άλλα. Όπως και ενός Ιταλού, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και ο Τρινκέρι. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με όλα αυτά, τα μεταγραφικά τα οποία προχωράνε. Όμως σήμερα έτσι υπάρχει αυτή η αναστάτωση για όλο αυτό το οποίο
0: μεγάλη, όχι,
2: είχαμε.
0: Δεν το περίμενε κανείς.
1: Ήταν
0: δηλαδή
1: έκπληξη καταρχάς.
0: Έκπληξη, ναι. Και είναι και οι τρεις με τεράστια προσφορά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι απλά στελέχη που τα βρήκε τώρα, ξέρω εγώ, ο Μιστακίδης και τα έβαλε εκεί.
2: Έτσι, γι' αυτό και εγώ.
0: Τι να πούμε για Βεζιρτζή, δηλαδή. Ιστορικός πρόεδρος.
2: Δηλαδή, αν μπορούσα να εκφράσω μία άποψη, ήταν ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο η ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει, με πέντε λέξεις αναφέρεται στο. Γιατί και οι τρεις, όσο ήταν, προσπάθησαν για το καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το οποίο, τους ανατέθηκε να κάνουν από την ιδιωτική της ΠΑΟΚ. Μακάρι τα πράγματα να είχαν αλλιώς.
0: Θοδωρή μου, είπες πριν από λίγο ότι ακόμα και η επιλογή της διοργάνωσης ευρωπαϊκής που στην οποία θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ του χρόνου εξαρτάται εμπολής και από τον Τρινκέρι. Έχουμε κάτι για αυτό το θέμα?
2: Ναι, η άποψή του.
0: Γιατί
2: είναι,
0: εδώ υπάρχει και θέμα wildcard, έτσι. Από την ίδια την Ευρωλίγκα.
2: Και
0: με πολύ ισχυρό ενδεχόμενο θεωρητικά για wildcard, υπό συνθήκες.
2: Η άποψη του Ιταλού ήταν από την αρχή ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει βήμα-βήμα και ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσει από το EuroCup. Αυτή ήταν η άποψή του. Την τεκμηρίωσε έτσι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Βεβαίως. Επειδή η εξελίξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ βλέπετε ότι διαρκώς υπάρχουν μεταβολές.
1: Ζυμώσεις, ναι.
2: Βλέπουμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει και με την Μπουρκ. Αν τελικά θελήσει να πάρει το
0: εισιτήριο που το έχει στα χέρια της, αν θα το αξιοποιήσει. Ναι, ναι.
2: Μία εισήγηση προς τον κύριο Μιστακίδη είναι ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά χωρίς να υπάρχει εξασφαλισμένο κάτι για το μέλλον, δηλαδή είναι ένας χρόνος και τέλος, και χωρίς ενδεχομένως το ίδιο το σωματείο να είναι 100% έτοιμο ακόμη για κάτι τέτοιο. Αυτά όμως μπορεί σε 10 μέρες από τώρα που μιλάμε να έχουν αλλάξει. Αυτά ισχύουν ή ίσχυαν τουλάχιστον μέχρι πριν από 24 ώρες, από όσο ήμουν σε θέση να γνωρίζω εγώ. Δηλαδή ότι η εισήγηση που έγινε προς τον κύριο Μουσακή ήταν να δοκιμάσουμε πρώτα την πρώτη χρονιά να πάμε βήμα-βήμα για το EuroCup. Αν όμως μπουν άλλα πράγματα στη μέση, και νομίζω και αυτή ήταν και η τελευταία κουβέντα που είχαν κάνει και με τον Ματέο, τον Τζους Ματέο, ο οποίος βεβαίως ακόμη δεν γνώριζε τι ακριβώς θα γίνει με τις wildcard και αν θα χειρέψει κάποια θέση και αν θα χρειαστεί να την καλύψει κάποιο άλλο σωματείο. Γι' αυτό σας είπα ότι κάθε πέντε μέρες ενδεχομένως οι εξελίξεις διαφοροποιούνται.
0: Γιατί ξέρεις, οι πληροφορίες λένε, αναφέρουν ότι σε περίπτωση που η Μπουργκ δεν συμμετάσχει το χρόνο στην Ευρωλίγκα, ούτως ή άλλως θα ήταν από τα ισχυρότερα φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί και κόσμο έχει, μπασκετικό κοινό έχει δηλαδή, εννοώ, και κόσμο πολύ, εγκαταστάσεις έχει, χρηματοδότη, ο οποίος μπορεί να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη, έχει. Έχει τα πάντα, συγκεντρώνει τώρα, κάνει και το.
1: Εκπροσωπεί μια πόλη που την.
0: Μπράβο,
1: θα την ήθελε.
0: Θετική πόλη.
1: Ας πούμε στο χάρτη.
0: Για να καταλάβουμε ότι υπάρχει ισχυρό και το ενδεχόμενο της Μπεσίκτας. Και όμως φαίνεται να αποκρίνεται το ΠΑΟΚ. Αυτά φαίνονται.
1: Αν ήταν ομάδα της Αθήνας, δεν θα είχε τόσο τύχιο, τόσο περισσότερες πιθανότητες ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Το ότι εκπροσωπεί όμως Θεσσαλονίκη. είναι
0: ένα
1: υπέρ
0: ακόμα
1: υπέρ
0: ισχυρό ατού. Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: υπέρ του.
0: Και θα γίνουν
2: η
0: ακόμα.
2: Η είναι στο παιχνίδι, όντως.
0: Η Μπεσίκτας, και... ναι, και αν τελικά υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη για τη Μονακό, αυξάνονται οι πιθανότητες. Και ή με τη Βιλερμπάν, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι.
0: Αυξάνονται δραματικά οι πιθανότητες να πάρει wild card ο ΠΑΟΚ, αρκεί να το θέλει.
2: Αρκεί να το θέλει, πρέπει να ζυγίσει τα δεδομένα, γιατί ξέρεις, ένας σχεδιασμός ο οποίος ήδη είχε ξεκινήσει από τον Τρικέρι, γιατί πρέπει, οι κινήσεις που γίνονται ξεκίνησαν να γίνονται κυρίως γνωρίζοντας ότι κατά 90% η ομάδα θα πάει να παίξει στο EuroCup. Είναι διαφορετικό όταν κάνεις ομάδα για Ευρωλίγκα, το καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές, άλλες είναι οι απαιτήσεις. Όχι ότι δεν έχει δηλώσει ο κ. Μητσακίδης την διάθεση να ανοίξει την τσέπη και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, αλλά μέχρι πρότινος αυτό το οποίο ίσχυε ήταν για EuroCup. Αν αλλάξει αυτό, αλλάζουν γενικά, θα αλλάξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, να ξέρετε.
1: Μα από άλλο ράφι πρέπει να ψωνίσεις. Άρα σε άλλα ποσά θα κινηθείς για να πας να φτιάξεις μια ομάδα που να μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγκα και άλλη στο EuroCup, ούτως ή άλλως.
0: Και πλευράς τώρα μεταγραφών ακούγονται πολλά πράγματα, Θοδωρή, ναι, αλλά ναι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
1: Εγώ θεωρώ, δεν ξέρω τώρα
0: Μπαζίνα,
1: τι λες εσύ, ναι, θεωρώ τελειωμένη του Νάσο Μπαζίνα τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
2: Είναι του Μπαζίνα, μια υπόθεση η οποία τρέχει εδώ και καιρό.
0: Και με πολλά λεφτά.
2: Έχουν συζητήσει και για ποσά, έχουν συζητήσει και για buyout, έχουν συζητήσει και για χρονική διάρκεια. Είναι μια άλλη περίπτωση που αρέσει πολύ ο Καλάθης, αλλά πρέπει να περιμένουμε.
1: Γιατί θέλει να μείνει.
0: Θέλει να μείνει στην Παρτίζαν ο Καλάθης. Αυτό ακούγεται.
2: Και η Παρτίζαν καταθέτει μια πολύ τιμητική πρόταση από ό,τι γνωρίζουμε. Ήταν όμως μια επιλογή την οποία κοιτούσε ο Τρινκέρι. Ο Νάς Μήτρου Λόγκ έχει γίνει κουβέντα μαζί του. Απασχόλησε λίγο τον ΠΑΟΚ ένα μικρό θέμα τραυματισμού που είχε στον καρπό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαλάσει την. Είναι ένα Έλληνα, εννοώ με διαβατήριο. Οπότε σίγουρα είναι μια περίπτωση η οποία αρέσει και την κοιτάζει ο ΠΑΟΚ. Η περίπτωση του Παπαγιάννη.
0: Για Καραγιαννίδη ακούγεται και για Παπαγιάννη, έτσι δεν είναι?
2: Όλα αυτά, ναι, κυρίως ξεκινάμε από τον... να σας πω επίσης ότι είναι σε πολύ καλό κλίμα οι πρώτες συζητήσεις που έγιναν με τον Μπεν Μουρ για να παραμείνει στην ομάδα, σαν δεύτερος ξένος, αλλά... Και πάλι βλέπετε τώρα, αν μιλάμε για ομάδα Ευρωλίγκα.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το
2: άλλο. Είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι,
2: με τον Μουρ έγιναν λοιπόν επαφές. Με τον Περσίδη έγιναν ως προκειμένου, αρκεί και ο ίδιος βεβαίως να δεχτεί το ρόλο που θα έχει την επόμενη χρονιά σε μια ομάδα η οποία θα έχει άλλους στυλ παίκτες και πιο λαμπερούς, να το πω έτσι. Οπότε.
0: Για τα Ιρή.
2: Ο Ταϊρή και αυτός παραμένει μια περίπτωση την οποία την κοιτάζει ο ΠΑΟΚ. Γνωρίζοντας βέβαια την ίδια στιγμή ότι υπάρχουν στη συγκεκριμένη θέση πάρα πολλές επιλογές οι οποίες φτάνουν ως προτάσεις στην ομάδα και δεν μπορούμε να πούμε 100% για τον Ταϊρή ότι θα είναι και την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα κάτι άσχετο, γιατί με τον ΠΑΟΚ είπαμε ότι είναι λίγο ακόμα δεν έχει φωτιστεί. Δεν έχουν φωτιστεί οι λόγοι και τι οδήγησε στην απόφαση, την απομάκρυνση. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξήγηση, εάν θα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί είπες και εσύ ότι υπάρχει ένα όνομα. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο, αφήγουμε τον ΠΑΟΚ τώρα. Είναι αλήθεια, γιατί πήρε το αυτί μου ότι ο Τσιακμάς αποχαιρετάει τον Ηρακλή και οδεύει προς τη Ρόδο. Έχεις κάποια αίσθηση, πληροφόρηση ή οτιδήποτε?
2: Δυστυχώς δεν έχω ρεπορτάζ γι' αυτό. Το έχω ακούσει κι εγώ ως φήμη ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την ομάδα του Κολοσσού. Όμως δεν έχω την επιβεβαίωση.
1: Βεβαίως,
2: έτσι, ναι. Οπότε δεν θα μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Θοδωρή μου, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Άντε, να είσαι καλά.

0: Κοίτα, να διαβάσω λίγο την ανακοίνωση, την δήλωση του. Είναι πολύ αιχμηρή, του Οικονομίδη. Δεν είναι τυχαίος ο Βασίλης Οικονομίδης, έτσι.
1: Ναι, και πρόσθεσε σάκι για
0: προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σήμερα, 11 Μαΐου, υποβάλλω την 2020, υποβάλλω την παρέτησή μου, τη διοίκηση της ΚΑΕ και τη θέση του Αντιπροέδρου. Το φθινόπωρο του 25 κλήθηκα να συμμετάσχω στη διοίκηση και θα προέκυπτε από την αλλαγή διοικητικού καθεστώτος. Όλα αυτά ήταν μια τιμητική πρόταση. Δέχτηκα, εκτιμώντας ότι η εμπειρία και η γνώση μου στον μπάσκετ θα βοηθούσε στην υλοποίηση των στόχων, η δημιουργία ενός μεγάλου ΠΑΟΚ άξιο ή και ανώτερο από αυτόν που είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν στη μακρόνουνη διαδρομή μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα φθηνά αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι αυτά επιτεύχθηκαν με μπάτζετ παρόμοιο με ομάδων που είτε υποβιβάστηκαν είτε κινδύνευσαν με βιβασμό. Έχει δίκιο σε αυτό. Βλέπει Πανιόνιο ή Μαρούσι, ας πούμε. Παρά την πολύ καλή πορεία της ομάδας μας, δεν εισπράξαμε ποτέ την ηθική ικανοποίηση ούτε την αναγνώριση από τον περίγυρο. Περίγυρο, προφανώς Μιστακίδη, έτσι.
1: Ναι, γιατί...
0: Αντιθέτως, ήταν φανερή η εσκεμμένη έλλειψη ενδιαφέροντος για το τώρα και φανερή η συνεχής προβολή και διαφήμιση στα ΜΜΕ για το μέλλον. Δηλαδή, δεν σκεφτόντουσαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι τόσο πολύ τις υπάρχουσες, τις τρέχουσες αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ και πήγαιναν την επόμενη μέρα. Αυτό το νοσηρό κλίμα και οι φήμες που κυκλοφορούσαν με ευθύνη του περίγυρου μου δημιουργούσαν επιθυμία της αποχώρησής μου στο τέλος του περίοδου. Μια ασεβής και προσβλητική διατύπωση από τους κύριους Πετμεζά και Τσακμακά με αστεία αιτιολογία επιτάχυνε την αποφασή μου για την αποδέσμευση από το περιβάλλον. Θεωρώ υποχρέωσή μου φεύγοντας να ευχαριστώ το προγραμματικό team και για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε, τους παίκτες που υλοποίησαν τους στόχους με υπέρβαση αυτών και έκαναν περίφωση όλα αυτά. Έτσι το επιμύθιο. Είναι αιχμηρή.
1: Ακριβώς. Είναι και ότι οι αιχμές δεν είναι ότι εν πάση περιπτώσει είναι μια απόφαση η οποία περνάει έτσι. Κλείνει και με αιχμές. Δηλαδή εσωτερική, ας το πούμε, έρηδα βάζει λίγο στο μενού.
0: Και σίγουρα προϊόντος του χρόνου θα μάθουμε και το ντεσού. Το τι έγινε ακριβώς γίνεται, είναι πολύ φρέσκο. Από ό,τι είπε ο Θοδωρής όμως, υπέβοσκε αυτή η κοντρίτσα, θα έλεγα, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ξέρω εγώ, Μιστακίδης και συν αυτό, συν κόντρα στους υπόλοιπους, στους τρεις. Όπως και να έχει, δεν το περίμενε κανείς αυτό.
1: Όχι, εκτός από εκείνους
0: που γνώριζα.
1: Που είναι γύρω-γύρω.
0: Εντάξει, ναι. Μην ξεχνάμε την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε στον τελικό ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή πρόσφατη κάτι, ένα σοβαρό, ένα σημαντικό ευρωπαϊκό γεγονός στο οποίο συμμετείχε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά, ο τελικός. Γιάννη μου, θα έχουμε τώρα να ξεκινήσουμε άλλα κεφάλαια σιγά-σιγά. Να ανοίξουμε και το κεφάλαιο Παναθηναϊκού, λίγο μετά τις 6 βέβαια αυτό.
1: Ναι, για να έχουμε όλο το χρόνο, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο.
0: Αυτή είναι και βέβαια το θέμα που και...
1: έρχεται.
0: Ναι.
1: Με τον Ολυμπιακό είπαμε να έχει
0: εξασφαλίσει
1: και να περιμένει.
0: Τις διαμαρτυρίες, έχουμε πάρα πολλά ήδη μηνύματα. Καταρχήν, να αφαιρθούμε λίγο στο αυτό του Νίκου που λέει για την ΑΕΚ, ναι. Αν ήταν ελληνική ομάδα, λέει, αντί της Ρήτας, τώρα θα λέγαμε διθυράμβους. Δόξα τω Θεώ για την πορεία της, καλή επιτυχία της ΑΕΚ, λέει, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν,
1: θα λέγαμε, γιατί η ψυχή του Ολυμπιακού, δεν λέγαμε το 12.
0: Ό,τι κάνουν Λιθουάνοι τώρα, για διθυράμβου, σε διθυράμβου. Με διθυράμβους αναφέρονται στην ιστορία αυτή, στην κατάκτηση της.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο. Κοιμήθηκε, λέγαμε το 12, κοιμήθηκε ο Κασλάουσκας. Υπνάουσκας και λοιπά.
0: Ναι, ναι. Αυτό το λέγαμε γι' αυτό. Ναι.
1: Εδώ μεταξύ μου κάνει εντύπωση η δήλωση του Σάκοτα που είπε ότι εγώ στεναχωρέθηκα για τον κόσμο, φυσιολογικό, για την ομάδα και για τους παίκτες. Εμένα δεν μου λείπει τίποτα.
0: Είναι λίγο περίεργη, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι περίεργη. Εμένα λίγο μου. Να σου πω την αλήθεια, μου κακοφάνηκε.
0: Ναι.
1: Ο Σάκοτα, ο οποίος δεν αμφισβητούμε ούτε την ποιότητά του, ούτε τη δουλειά του. Αλλά λίγο εκεί με ξένησε που χώρισε λίγο τον εαυτό του από τους υπόλοιπους. Ο οποίος Σάκοτα παρεμπιπτόντως έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Νίκολιτς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Και όλη η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να έχει ένα διήμερο.
0: Θα ήταν διήμερο ονειρικό. Ονειρικό το διήμερο αυτό ήταν της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και έχασε τη μια ευκαιρία τη μεγάλη το βράδυ του Σαββάτου.
1: Και πήγαν, πολλοί κόσμος πήγε από εκεί στο ξενοδοχείο, τους χειροκρότησε. και εδώ ήταν μια υποδοχή έτσι που δείχναν ότι μπράβο και πολύ καλή προσπάθεια και εντάξει, συμβαίνουν αυτά, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, δεν συμβαίνουν συχνά, αλλά συνέβη. Δυστυχώς συνέβη.
1: Αυτό λέμε ότι μα η συζήτηση δεν γίνεται ότι έχασε η ΑΕΚ το τρόπαιο. Πώς το έχασε η συζήτηση.
0: Να το πώς το έχασε είναι. Πώς και. Εν τω μεταξύ, όλα τα προηγούμενα δεκάλεπτα συμπεριλαμβάνουν και των τεσσάρων με τη Μάλαγα. Ήταν καταπληκτική. Κυρίως στην άμυνα, δηλαδή τη Μάλαγα. Την τζάκισε, κυριολεκτικά.
1: Έπαιξε.
0: Της έκοψε τα φτερά με το καλημέρα.
1: 6 δεκάλεπτα, 7 δεκάλεπτα φοβερά.
0: 7 δεκάλεπτα φοβερά, αυτό ναι.
1: Και ένα ήταν.
0: Καταδικαστικό. Αυτό δεν μπορώ εγώ να τα καταλάβω. Αλήθεια σου λέω. Εξηγείται, είπαμε, μπασχετικά. Αλλά εντάξει. Μου κακόπισε να σου πω την αλήθεια, γιατί το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Και η ΑΕΚ. Η ίδια η ΑΕΚ.
1: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι. Τέτοιες ήττες που να ως ελληνικό μπάσκετ έτσι, που να σε πονάνε θυμάμαι δηλαδή είναι συγκεκριμένες ήττες, για παράδειγμα του Άρη από την Τρέισερ που είχε πάρει διαφορά 31 και έχασε με 34.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή η ρεβάνση εκείνη δεν μπορούσα να κοιμηθώ εγώ από τη... γιατί τότε ήταν και ο Άρης η ομάδα που βλέπαμε όλοι, ξέρεις.
0: Του Παναθηναϊκού που είχε πάρει τη μεγάλη διαφορά και έχασε στο Τρεβίζο, που ήταν, με ποιον έπαιζε. Επί Σούμποντιτς. Με Τζεντίλε που κάνε το παιχνίδι της ζωής του.
1: Στο Μιλάνο, λες.
0: Στο Μιλάνο, μπράβο, στο Μιλάνο. Που είχε πάρει 20 τόσους διαφορά πόντους.
1: Εκεί να σου πω την αλήθεια, ήμουν στο Τρεβίζο. Γιατί.
0: Μαζί ήμασταν. Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι στο Τρεβίζο.
1: Δεν λες εσύ. Εσύ λες στο Μιλάνο για να πάει στο τελικό του Σαπόρτα, ας πούμε, του Κυπελούχων.
0: Ναι.
1: Που έπεσε στη αντίπαλος και ο Σιγάλας.
0: Τότε που έγινε ιστορία με το Ράτο στο αεροδρόμιο. Στην επιστροφή.
1: Αυτό είναι το μάτς με τη Φορτιτού των Μπολόνια. Όταν αποκλείστηκε.
0: Τα έχω μπλέξει,

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 6. Στη ρύθμιση του ήχου Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των ποδοσφαιριστών αλλά και η μαεστρική διαχείριση της ομάδας από τον Μάρκο Νίκολιτς είναι τα στοιχεία που έφεραν την επιτυχία στην ΑΕΚ, δήλωσε στην Era Sport ο επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της Ένωσης, Λάκης Νικολάου, και έκανε λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της πανηγυρίζει από χθες η ΑΕΚ, που εξασφάλισε τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Την Κυριακή, μετά το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρίνα, η απονομή του πρωταθλήματος και η φιέστα των πρωταθλητών. Διέψευσε ο Παναθηναϊκός το ουκρανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Άνω κάτω, ο δεύτερος όμιλος των play-off της Τρίτης Εθνικής μετά τη διακοπή του παιχνιδιού του πύργου με τη Ζάκυνθο λόγω τραυματισμού του Μιχάλη Μπαστακού απορρίψει αντικειμένων στο γήπεδο. Σοβαρή καταγγελία της Ζάκυνθου κατά του Ιατρικού Επιτελείου του Νοσοκομείου του Πύργου, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε σε εισαγωγή του Μπαστακού για σκηνοθετημένο περιστατικό, κάνουν λόγο οι υπηρεώτες. Διοικητικές αλλαγές στην ΚΑΕΠΑΟ, καθώς παραιτήθηκε ο πρόεδρος Νίκος Βεζερτζής, ο αντιπρόεδρος Βασίλης Οικονομίδης και ο general manager Νίκος Μπουντούρης. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς και αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος. Στους τελικούς του πρωταθλήματος Α1 Handball γυναικών πέρασε ο ΠΑΟΚ που νίκησε τη Νέα Ιωνία με 28-24 και έκανε το 2-1 στη σειρά των αγώνων. Στους τελικούς ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Παραμένει στον πάγκο της Μπαρσελόνα Χάνσι Φλικ, καθώς συμφώνησε με τη διοίκηση των Μπλαουγκράνα σε ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2028 με οψιόν για ακόμη ένα χρόνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται

0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω!
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω!
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όροι.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, και πριν από λίγο, καταρχήν πάντα όλοι μαζί και με την Ολυμπία την Γιαννικοπούλου, πάντα μαζί μας, μέχρι τις 7, πάντα με την Ελένη Φώτη και την Ευγενίτη Δουλγεράκη στην παραγωγή, Βαγγέλης Ρομπάς, Γιάννης Δεντόπουλος, και βλέπω εδώ του Βεζιτζή, επίσης οξία ανακοίνωση, δήλωση μάλλον.
1: Ναι, για να την ακούσουμε. Γιατί την έχει μπροστά σου, γι' αυτό το
0: ναι, ναι. Όραμά μου και πρωταρχικό στόχο, με την πρώτη μέρα που ανέλαβα ενεργό ρόλο, ήταν να τεθεί ο πύχη ψηλά και να επανέλθει η ομάδα μας εκεί που της αξίζει, στο υψηλότερο επίπεδο. Με τον ίδιο ζήλο, ναι, και στην κοινή προσπάθεια, εντάξει. Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, αυτή που αναλογεί στην ιστορία του ΠΑΟΚ εστίασε σε κοινή άμεση ενίσχυση του δυναμικού της ομάδας. Έχοντας την πεποίθηση, κάτι, ναι, okay, από εδώ και πέρα αρχίζει. Ταυτόχρονα επιδίωξαν επαφή με οργανώσεις που αποτελούν πυρήνα συγκέντρωσης κορυφαίων, επιτυχημένη πορεία στην Ευρώπη και πίσω της ομάδας για μια ακόμα φορά σε ευρωπαϊκό τουρνουά. Και διαβάζω για πρώτη φορά, γι' αυτό να επικεντρωθούμε, να επικεντρώσουμε όλη την προσοχή μας στα συγκεκριμένα. Στο κωβικό αυτό χρονικό σημείο λοιπόν, και έχοντας εκπληρώσει, λέει ο Βεζιτζής, όλα όσα υποσχέθηκα για αυτή τη σεζόν στον κόσμο του ΠΑΟΚ, νιώθω ότι και αυτή η διαδρομή έφτασε στο τέλος της. Είναι μια απόφαση που είχα ήδη πάρει και ανακοινώσει ο CEO της ομάδας, καθώς φαινόταν δεν έχω το τελευταίο διάστημα το πλαίσιο συνεργασίας που θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητες για μένα προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα. Να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ σε βάθος τριετίας στη μεγάλη εποχή που τον είχα φτάσει, με κόπο, πάθος, αλλά και τεράστιες για μένα προσωπικά, οικονομικές και ψυχικές απώλειες. Όταν είχα την τιμή για μια δεκαετία να είμαι πρόεδρος της ομάδας της καρδιάς μου, της ομάδας που αγαπώ, μικρό παιδί. Υποβάλλοντας σήμερα την παρέτησή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κόσμο του ΠΑΟΚ που με τίμησε. Και αυτό συνέστημα δεν εξαγοράζεται, δεν αγοράζεται ούτε αποτιμάται σε χρήμα. Αποχαιρετώντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ, το μήνυμα είναι ένα, ενότητα. Δυστυχώς, όσο και αν προσπάθησα στο διάστημα της θητείας μου, δεν κατάφερα να πείσω ότι τα επόμενα 100 χρόνια πρέπει να μας βρουν ενωμένους. Ο ΠΑΟΚ είναι όμως πάνω από ανθρώπους και συμφέροντα, είναι ιδέα, ιστορία και τα υπόλοιπα. Σε βάθος τριετίας, αυτή είναι νομίζω η λέξη κλειδί. Και κάπου εκεί κινήθηκε και η δήλωση του Βασίλη του Οικονομίδη, ότι κάποιοι κοιτούσαν το τώρα. Δεν κοιτούσαν το τώρα, κοιτούσαν το την επόμενη μέρα, ας πούμε, την επόμενη χρονιά. Άρα, να πούμε ότι η εισήγηση και η θέση του Βεζιρζή ήταν ότι όχι άμεσα, δεν μπορείς εδώ και τώρα να κτίσεις ομάδα για την επόμενη μέρα που να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, σε βάθος τριετίας. Και κάποιοι ήθελαν του χρόνου να γίνει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Με τη μία, να μπει στα βαθιά ο ΠΑΟΚ. Είναι εύκολο?
1: Όχι, αν το δούμε.
0: Έχει άδικο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η φράση κλειδί όσο αφορά του μεγάλου Βεζιρζή. Δεν είναι τυχαίος παράγοντας του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πλέον το μυαλό μας επικεντρώνεται.
0: Πάει αλλού τώρα, πια μεθαύριο.
1: Στην αναμέτρηση της Βαλένθια, εκεί όπου η Βαλένθια μετά από δύο σερή νίκες μέσα στο ΆΚΑ επέστρεψε τη σειρά στην έδρα της. Εδώ υπάρχει, ξέρεις, όπως το συζητάει ο καθένας και λέει μια άποψη. Έτσι. Σου λέει ένας, είναι δύσκολο η Βαλένθια να κερδίσει τρεις φορές τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, θα σου πει και κάποιος άλλος, είναι δύσκολο ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τρεις φορές τη Βαλένθια, μέσα στη Βαλένθια, σε τόσο μικρό διάστημα.
0: Στατιστικά λες τώρα ή αγωνιστικά?
1: Όχι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το ένα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα, έχει τους παίκτες, έχει την εμπειρία κλπ. Είναι δύσκολο να κερδίσει η Βαλένθια τρεις φορές τον Παναθηναϊκό σερί.
0: Ναι, η Βαλένθια έχει το timing,
1: ναι, απ' την άλλη,
0: και το αγωνιστικό προφίλ, έτσι, για να πετύχει να κάνει κάτι τέτοιο, τις αγωνιστικές περγαμηνές.
1: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό που λέμε, το να πεις ότι δεν μπορεί να κερδίσει, είναι δύσκολο να κερδίσει τρεις σερί φορές η Βαλένθια τον Παναθηναϊκό, το κρατάμε γιατί είναι περισσότερο στατιστική.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης, η άλλη στατιστική λέει ότι είναι απίθανο η Βαλένθια να χάσει τρίτη φορά μέσα
0: στην
1: έδρα της από τον Παναθηναϊκό. Αυτά, τι γίνεται τώρα? Ο καθένας τα κόβει και τα ράβει όπως το βολεύουν. Γιατί από τη μία θα σου πει κανείς ότι η Βαλένθια πιστώνεται, όχι, ότι έχει μια σταθερή παρουσία όλο τον χρόνο,
0: ναι,
1: και μια εικόνα ότι έχει κερδίσει τρεις φορές μέσα στο ΆΚΑ όλη τη χρονιά. ο Παναθηναϊκός είχε κάνει δύο παιχνίδια. Δηλαδή είχε μια σταθή εικόνα όλη τη χρονιά, με πολλά πάνω και πολλά κάτω.
0: Και έκανε τα δύο πρώτα καλά παιχνίδια εκεί, που και με δόση τύχης κατάφερε να πάρει, αλλά πήρε την νίκη.
1: Ναι, κρίθηκε στο καλάθι. Στο καλάθι θέλει και τύχη.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Δηλαδή, όταν ένα μάτς κρίνεται στο καλάθι, αν αρχίσει και πηγαίνει την εικόνα του μάτς πίσω, μια φάση να πήγαινε διαφορετικά, θα είχαμε και άλλο αποτέλεσμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς και για τους δύο, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή και για τη Βαλένθια, η οποία επέστρεψε από τον άλλο κόσμο, γιατί δεν είναι εύκολο να έχεις χάσει δύο φορές την έδρα σου και να άρχισε να πας στην Αθήνα, στην πιο δύσκολη έδρα, που βραβεύτηκε άλλωστε η πιο θορυβώδης έδρα της Ευρωλίγκας, και να κάνεις δύο νίκες. Και ήταν διαφορετικές οι νίκες, παρότι στο τέλος φάνηκε να κρίνονται στο ένα σουτ ή σε μικρές διαφορές. Η Βαλένθια έχει σχηματίσει μεγάλες διαφορές. Μεγάλες διαφορές. Διψήφιες στην ώρα του μάτς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία. Ο μόνος που δεν θα παίξει, όπως ξέρουμε, είναι ο Λούκας. Απ' την άλλη, η Βαλένθια στην ουσία δεν μπορώ να πω ότι το παράτησε, αλλά δεν έδωσε και μεγάλη σημασία στο μάτς.
0: Γι' αυτό και έχασε την Πασκόνια.
1: Έχασε.
0: Χτύπησε εκεί και μάλλον δεν θα παίξει κατά τα φαινόμενα.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Οι Ισπανοί λένε ότι.
1: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί χτύπησε στο πρόσωπο και έπαθε κάταγμα στη μύτη. Το κάταγμα, ξέρεις, είναι εμφανιστεί με μάσκα, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, εκτός δεκάδας έμεινε ο Παντιό. Έπαιξε ελάχιστα.
0: Ο Μοντέρο. Ναι.
1: Έτσι. Και έχασε και τον Γκί στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, όλα αυτά προφανώς για να ετοιμαστεί, για να προετοιμαστεί για το παιχνίδι της Τετάρτης. Ήδη υπάρχει sold out, ήδη έμεινε το video wall που είχε μπει στο αμφιθέατρο του γηπέδου, δηλαδή δεν είμαι στη σάλα, είναι ένα αμφιθέατρο που υπάρχει. Να πούμε ότι... Λοιπόν, ο Μοντέρο έπαιξε 10 λεπτά και έμεινε άποντος, γιατί είχε 0 στα 5 σούτ. Το νικητήριο καλάθι το έβαλε ο Τρεντ Φόρεστ, 6,2 6 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα πριν το τέλος. Και ο Μάρι Μουρ αστόχησε σε ένα δίποντο που θα έστελνε το μάτς στην παράταση. Από τη Βαλένθια σκόραραν, για να δούμε. Ναι.
0: Ο Τέιλορ ήταν πάλι από
1: τον Τέιλορ. Ο Σέρχιο Ντελαρέα έβαλε 15 πόντους και 7 assist. Ναι. Ο Νέιτ Ρίβερς 15 πόντους. Ο Μάρι Μουρ 12. Ο Σακό 10 πόντους και 5 rebound. Ο Κάμερον Τέιλορ 10 πόντους. Και ο Χάιμ Πραντίγια είχε 10 πόντους.
0: Εδώ έχει γίνει ένας μικρός χαμός για τον Μοντέρο, βέβαια, έτσι. Ήδη. Δίνει και τον buyout. Υπάρχει τον buyout 1,5 εκατομμυρίων. Για να τον πάρει κάποια άλλη ομάδα και να του δώσει. Ενώ η ομάδα της Βαλένθια του δίνει 2,5 για να μείνει. Και χαρακτηριστικό, βέβαια, του γεγονότος ότι τον θέλει η μισή Ευρώπη ήδη τον Μοντέρο, είναι ότι απάντησε ότι εγώ έχω ήδη πολλές και καλές προτάσεις. Θα δούμε. Τη Βαλένθια την άφησε.
1: Είπε και ο ιδιοκτήτης της Χάπου Ελτελαβή, είπε ότι ονειρεύομαι την τριπλέτα.
0: Καλά, εντάξει, ο Γιαννάη τώρα, εδώ μας είπε ο Γιαννάη, θα τρελαθούμε εντελώς. Θα πάει, λέει, το μπάτζετ της επόμενης περίοδου 76 εκατομμύρια. Αυτή είναι αυτές είναι οι διαθέσεις. Δηλαδή, να έχει 40 φέτος. Έχει. 38-40 πρέπει να είναι της Χάπουελ. Θα το διπλασιάσει. Θα τρελαθούμε με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Και το Final Fair Play.
0: Δηλαδή, ποιον θα πάρει, να ξέρω κι εγώ δηλαδή.
1: Είπαμε και το Final Fair Play.
0: Θα φάει 10-12 εκατομμύρια επιπλέον πρέπει να πληρώσει. Έτσι, αν το κάνει αυτό. Έτσι είναι. Ένα δεκάρικο δεν είναι το Final Fair Play. Απλά πράγματα. Θα δούμε το Μοντέρο.
1: Κοίταξε τώρα. Ο Παναθηναϊκός έστειλε το βίντεο επικεντρώνοντας περισσότερο στην αντιμετώπιση του Ναν.
0: Του Ναν, βήματα του Μοντέρο, το πέλμα όλο έξω από τη γραμμή, στους 7 πόντους διαφορά, έτσι. Και επειδή, κοίταξε, διαβάζω.
1: Το έστειλε σίγουρα, γιατί κάποιο διάβαζα ότι δεν το έστειλε.
0: Όχι, το έχει στείλει, το έχει επιβεβαίωσει και ο Γιαννακόπουλος σήμερα. Και μάλιστα έχει και απαντήσει σήμερα σε κάτι που υφέρπει. Σε φήμες που υφέρπουν. Λοιπόν, Μάνος, ερώτηση. Θα το απαντήσω όχι εγώ. Παιδιά, λέει, ισχύει το δημοσίευμα. Τα δημοσίευματα δεν υπάρχουν, ε. Υπάρχουν φήμες, φίλε Μάνο. Για τον glass floor, ότι υπάρχει πρόβλημα ή είναι ένας τύπου εκβιασμός του Παναθηναϊκού. Τι λέτε? Δεν λέω εγώ, λέει Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν από λίγο σε απάντηση που έδωσε. Επίσημη ανακοίνωσή του. Ακούω διάφορες φήμες περί ακαταλληλότητος του γηπέδου μας λόγω τεχνικών ζητημάτων. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Έχουν επενδυθεί δεκάδες εκατομμυρίων ιδιωτικών κεφαλαίων και όχι κρατικού χρήματος για να συντηρηθεί, ανακαινιστεί και καταστεί πρότυπο μια εγκατάσταση 30 ετών. Δεν γνωρίζω οι φήμες που κυκλοφορούν τι στόχο έχουν, αλλά εφιστώ την προσοχή όλων τις πονηρές αυτές οι μέρες, ώστε να μην αποπροσανατολιζόμαστε από το πιθανό τρολάρισμα κάποιων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως συμμετέχουσών ομάδων. Τελείωσε η ιστορία. Απάντησε μια και καλή ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Ούτε θέμα glass floor υπάρχει, ούτε τίποτα. Πριν από ελάχιστα λεπτά η ανάρτησή του.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και ένας ολόκληρος μηχανισμός που τα.
0: Όταν θέλει ο ιδιοκτήτης και έχει αυτή τη θέση, δεν υπάρχει μηχανισμός, ναι, για να μην υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, από πίσω. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές, ξέρεις, τα χρεώνεται τον Παναθηναϊκό.
0: Και θα ξεχάσουν. Για να μην τα χρεωθεί, έκανε την ανακοίνωση ο Γιαννακόπουλος για να τελειώσει.
1: Τα χρεώνεται, γιατί παρουσιάστηκε και ο αντίλογος ότι, ξέρεις, εκβιάζει ο Παναθηναϊκός για να έχει καλύτερη διαιτησία
0: λοιπόν,
1: στο πέμπτο παιχνίδι κλπ.
0: Να τη λοιπόν η απάντηση.
1: Δηλαδή δεν είναι αυτό ότι πέρα είναι δικό μου το τόπι και φεύγω και δεν παίζει κανείς.
0: Εξάλλου, αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Ευρωλίγκα και τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε πει από την αρχή. Δεν είναι του Παναθηναϊκού το Final Four. Είναι της Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα έχει υπογράψει συμβάσεις με το Δήμο και με την Περιφέρεια. Και υπάρχουν πολύ μεγάλες ρήτρες για τη μη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα τώρα, ειδικά 10 μέρες πριν την έναρξη. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση ποτέ. Δηλαδή τι θα γινόταν, πώς θα γινόταν κάτι τέτοιο. Και καλώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έσπευσε να ξεκαθαρίσει την ιστορία μια και καλή. Απ' την άλλη, ναι.
1: Ναι. Πες, συνέχεια.
0: Όχι, έχει και συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, λέει, από την Ευρωλίγκα μέχρι τώρα. Όπως όλοι γνωρίζουν, ανακοίνωση η ίδια, συνέχεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όπως όλοι γνωρίζουν, η ΚΑΕ νομίμως έστειλε πλήρες υλικό με τις κατά αυτήν προβληματικές φάσεις των αγώνων με τη Βαλένθια στην Ευρωλίγκα του αρμοδίου αυτή. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση στο αίτημα του Παναθηναϊκού για διερεύνηση. Σε μια σειρά τόσο κρίσιμων αγώνων, η ανάγκη πλήρους διαφάνειας και εξάλληψη ερωτηματικών είναι βασική προτεραιότητα και θέλω να ελπίζω ότι άμεσα θα απαντηθούν όσα έχουν τεθεί. Αυτά. Ναι. Όσο αφορά το βίντεο που έστειλε ο.
1: Ναι, σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πώς σου φάνηκε η. Πώς να το πω. Η επιθυμία του Γιαννακόπουλου. Η μάλλον.
0: Τρολάρισμα είναι, έλα, θα σε προλάβω.
1: Ποιο?
0: Τρολάρισμα είναι. Να πει στη Βαλένθια.
1: Να τον καλέσει κιόλας.
0: Έλα τώρα. Πλάκα κάνει τώρα.
1: Ποιο το κάνει την πλάκα?
0: Ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος. Τρολάρει. Θα ζητούσε ποτέ από τη Βαλένθια να μου επιτρέψεις να είμαι εκεί? Καταρχήν δεν τον έχει τιμωρήσει η Βαλένθια. Δεν είναι στο χέρι της Βαλένθια. Η Ευρωλίγκα τον τιμώρησε.
1: Χρειάζεται αυτό.
0: Ναι, τρολάρισμα είναι αυτό, καθαρό.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Επειδή όπως ο ίδιος τώρα εδώ είπε, γιατί και εγώ μπερδεύτηκα, λέω ότι είναι παράτολμο να το ζητάς αυτό όταν έχουν προηγηθεί όσοι έχουν προηγηθεί στο μάτς της Βαλένθια, στο δεύτερο. Δεν είναι παράτολμο να ζητάς τη Βαλένθια να σε καλέσει κιόλας?
0: Μα δεν. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι τρολάρισμα.
1: Ναι, αλλά τώρα.
0: Πλάκα κάνει.
1: Μήπως είναι τρολάρισμα και αυτό? Γι' αυτό σου λέω τώρα. Ποιο είναι τρολάρισμα, για να ξέρουμε.
0: Ποιο να είναι τρολάρισμα?
1: Ρε παιδί μου. Επειδή, όπως είπε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, οι πονηρές αυτές τις στιγμές. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς ποιο είναι τρολάρισμα και ποιο είναι σοβαρό στο τέλος.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδί μου, εδώ ο ίδιος δεν είπε μέσα στη φράση για το γήπεδο, για τον glass floor.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τι βγαίνει εκεί.
0: Μπορεί να είναι προβοκάτσια αυτό. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι προβοκάτσια.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος.
0: Από
1: ίδιος...
0: την άλλη πλευρά.
1: Ναι, αλλά
0: ποια είναι η άλλη πλευρά, δεν ξέρει ο ίδιος.
1: Ο ίδιος τρολάρει. Δηλαδή την ώρα που όλα περνάνε από το μικροσκόπιο. Τρολάρει και ζητάει από τη Βαλένθια να τον καλέσει.
0: Ναι. Ειρωνικό δεν είναι? Ειρωνικό είναι. Δεν μπορεί η Βαλένθια. Δεν γίνεται η Βαλένθια.
1: Μα δεν τιμώρησε η Βαλένθια καταρχάς.
0: Μα αυτό το είπα εγώ πρώτος από όλους.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι Πολλές φορές ξεκινάμε σε ένα επικοινωνιακό κυκαιώνα και δεν ξέρουμε στο τέλος. Ξέρεις, ό,τι μας συμφέρει θα το βγάλουμε τρολ, ό,τι δεν μας συμφέρει θα το βγάλουμε αληθινό.
0: Εγώ σου είπα ότι πιστεύω ότι είναι τρολ. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Γιατί
0: η δική μου άποψη είναι ότι τρολάρει.
1: Αν είναι τρολ.
0: Κάνει πλάκα.
1: Εντάξει, θα αρχίσουμε να προσέχουμε τώρα, όμως και αυτό είναι τρολ. Το τελευταίο. Ένατο. Δεύτερο.
0: Τι
1: αν δεν είναι τρολ.
0: Ισχύει πραγματικά αυτό που γράφει ο φίλος ότι εκβιάζει ο Παναθηναϊκός. Έλεος, Γιάννη. Εντάξει.
1: Πάμε παρακάτω. Κάτσε
0: να είμαστε σοβαροί τώρα.
1: Δεύτερο, εγώ το μόνο που σκέφτηκα όταν το διάβασα αυτό ήταν το εξής. Και σου σε ρωτάω, αν είσαι στο Βαλένθια, ναι. Κοίτα στο χέρι σου. Μετά πώς έχουν γίνει.
0: Εγώ αν ήμουν Βαλένθια θα έλεγα, θα κατέθετα αίτηση στην Ευρωλίγκα να έρθει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εδώ.
1: Πώς να έρθει,
0: δηλαδή. Εγώ σου λέω, θα κατέθετα έτοιμα.
1: Πώς, δηλαδή, με αυτό που έγινε.
0: Άμα πραγματικά η Βαλένθια νιώθει ότι έχει το πάνω χέρι και θα την πείραζε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκεί. Θα το έκανα εγώ αυτό.
1: Μα δεν νιώθει αυτό το πράγμα.
0: Τότε θα το κάνει. Απλό είναι. Τι?
1: Όχι, σε ρώτησα εσύ θα το κάνει.
0: Είναι πλάκα του κάνει, τους κάνει. Είναι τρολάρισμα, καθαρό τρολάρισμα. Μα καθαρότατο. Δηλαδή, όποιος πει ότι παρακάλεσε τη Βαλένθια, εντάξει τώρα.
1: Ξέρω, okay. Εγώ διαβάζω τα δικά του γραπτά και
0: ξαφνιάζομαι. Να διαβάζουμε και λίγο του καθενός τα γραπτά πίσω, να τερμινεύουμε και όπως πραγματικά, τις διαστάσεις πραγματικά έχουν. Μου λέει εδώ ένας ο φίλος ο Πέτρος ότι κάποιο site λέει είναι αυτό που ανακοίνησε το θέμα, οπότε είναι η επίσημη γραμμή του Παναθηναϊκού. Όχι, φίλε Πέτρο. Η επίσημη γραμμή δεν υπάρχει του Παναθηναϊκού για αυτό. Είναι επίσημη, τη δίνει μόνο ένας, ο ιδιοκτήτης. Την ανέφερα λοιπόν. Να τη, αυτή είναι η ανακοίνωση. Ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του Final Four. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει οποιοδήποτε. Εγώ μιλάω εδώ και ο Γιάννης. Εγώ ο Κωστής. Ο Γιάννης και ο Κωστής. Εμάς θα ακούτε. Το τι λέει ο καθένας και ποια είναι η επίσημη γραμμή δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν πιστεύετε ότι αυτή είναι η επίσημη γραμμή, είναι από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ή από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Αυτοί οι δύο πηγές είναι οι επίσημες.
1: Θα μπορούσε λοιπόν και ο ιδιοκτήτης να πει ότι αυτό που. Γιατί ένα μέσο το ανεπαρήγαγε αυτό.
0: Δεν ξέρω ποιος το ανεπαρήγαγε.
1: Να το ονομάσει.
0: Ένα μέσο, όχι, δεν είναι ένα μέσο μόνο.
1: Από ένα ξεκίνησε.
0: Δεν υπάρχει. Παντού. Αυτά υπάρχουν από πολύ κόσμο. Δεν είναι από ένα μέσο τώρα, εντάξει. Υπάρχουν από. Διαφωτέσπο, εντάξει. Δεν είναι από ένα μέσο. Ο ένας μιμείται τον άλλο. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εμείς το είπαμε πρώτη στιγμή ότι η υπογεγραμμένη σύμβαση είναι ανάμεσα στην Ευρωλίγκα, το Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια. Δεν ανάμεσα στην Ευρωλίγκα και τον Παναθηναϊκό, όπου ενδεχομένως κάποιος πονηρά σκεπτόμενος να πει ότι σε περίπτωση αποκλεισμού του Παναθηναϊκού θα υπήρχε ένα ενδεχόμενο να κάνει κάτι τέτοιο. Απλά πράγματα είναι. Οπότε, όσα και τα μέσα αυτά λοιπόν που τα αναπαρήγαγαν ή τα podcast. Έτσι, γιατί δεν είναι ένα μέσο, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ένα το ξεκίνησε όμως.
0: Δεν ξέρω ποιος το ξεκίνησε, αυτό δεν το ξέρω. Οπότε, άπαντες οφείλουν να συμμορφωθούν στις.
1: Όχι, η τοποθέτηση.
0: Στο Γιαννακόπουλου την τοποθέτηση.
1: Η τοποθέτηση του Γιαννακόπουλου η σημερινή ήταν πολύ σωστή και.
0: Ναι.
1: Και 100% μέσα στο πνεύμα που πρέπει να διέπει μια διοργάνωση.
0: Ακριβώς.
1: Τι λέμε και ξελέμε, δηλαδή το κάνουμε για να το πάρουμε ή το κάνουμε για να. Ή οτιδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση που δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλοιωθεί ή να παρερμηνευθεί. Mm-hmm. Γι' αυτό σου ερώτησα για την άλλη τοποθέτηση. Και μου λέει ότι
0: δεν είναι το.
1: Όχι.
0: Την επίσημη θέση του Παναθηναϊκού την εκφράζουν δύο μόνο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως η ΚΑΕ Ολυμπιακός αντίστοιχα, και ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, ο Γιαννακόπουλος, ή οι πρόεδροι και ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, οι Αγγελόπουλοι. Έτσι δεν είναι. Αυτές είναι οι επίσημες. Αυτή ήταν η πλέον επίσημη και πολύ σωστή για μένα τοποθέτηση του Γιαννακόπουλου για να.
1: Εννοείται ότι ήταν σωστή.
0: Να τελειώσουν, να φύγουν τα σύννεφα και οποιοδήποτε πονηρά σκεπτόμενος να βάλει φερμοάρ. Απλά πράγματα είναι.
1: Όχι, γιατί ξέρεις, αν κάποιος το ξεκίνησε με σκοπό να θεωρηθεί εκβιασμός, όπως λέει ο φίλος, έτσι, περισσότερο κακό κάνει, έτσι, παρά καλό.
0: Ναι, και εντάξει, υπάρχει και άλλη εκδοχή βέβαια. Από αντίπαλο δέος να έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι τώρα πόσες φορές.
1: Συμπαλαμβάνω το συγκεκριμένο μέσο. Ναι. Δεν μπορεί να είναι στο αντίπαλο δέος.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είναι
1: που
0: το
1: βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Μπαρτζόκα, βρίζει τον.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω για μέσο. Εγώ ξέρω ότι γενικά υπήρχε αυτή η υφέρπουσα η φήμη την οποία τη διέλυσε μια και καλά ο Γιαννακόπουλος. Και πολύ καλά έκανε.
1: Ναι, εννοείται. Ότι
0: έτσι δεν είναι. Καλά. Απλά πράγματα. Ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων, είπε ο άνθρωπος. Mm. Τι άλλο να πει πιο καθαρά. Είτε προκριθεί, είτε δεν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, θα γίνουν. Γι' αυτό να σταματήσουν να κοπούν μαχαίρι οι μαγκές τώρα και τα. Και οι φήμες.
1: Αν είναι λοιπόν τότε να μαζευόμαστε, γιατί πλέον με τα podcast και το ένα και το άλλο, κάθε βράδυ έχει 20. Μετά από ένα αγώνα, πριν από ένα αγώνα, το μεσημέρι, το βράδυ. Αν ο καθένας μαζεύεται και λέει τι λέει, τότε τι νόημα έχει. Απλά παράγουμε, πώς το λένε, χασομέρι, πασατέμπο παράγουμε.
0: Ναι. Εδώ τώρα δεν θα παράγουμε.
1: Γιατί?
0: Και θα παραχθεί μάλλον να δεν πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Και θα πω που μας κοιτάει.
1: Όχι, μια χαρά μας κοιτάει. Γλυκά, πολύ γλυκά.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στην γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στην γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών βαριά συντήρησης. Στην Τουρκία, με αιχμηρή υπερασπιστική γραμμή και βαριές καταγγελίες για το κατηγορητήριο, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στη δίκη του για πολιτική κατασκοπία στην Σιλιβρία, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πολιτικά υποκινούμενη και στερούμενη αποδείξεων. Γενικά αίθλιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν,
1: να διευκρινίσω μια στιγμή, ναι, γιατί με τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων λίγο τα play-off έχουν αρχίσει
0: σε τρίτη, δέκατη,
1: ναι, δέκατη πειρά,
0: ναι, ναι,
1: απλά ξαναθυμίζω ότι με τη σειρά των αγώνων που έχουν οριστεί μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Κολοσσό στις 13 Τετάρτη στις 6 ώρα,
0: ναι,
1: έτσι. Την Πέμπτη, 14 του μήνα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Και την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Μύκονο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δύο μέρες μετά το Game 5 με τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός θα παίξει και 16 του μήνα στον Κολοσσό.
0: Κολοσσός, και 16 παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Μύκονος Παναθηναϊκός και είναι και το ΑΕΚ Άρης. Και το Άρης ΑΕΚ μετά.
1: Δεν μπορεί να παίζει. Αφού παίζει 15.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός Μύκονος 15 του μήνα. Πώς θα παίξει 16.
0: 16. Όχι 16. 10. Κάθε ρε παιδί μου.
1: 18.
0: Παίζει...
1: 15.
0: 15. 16. Και 18. Κοιτάξω τώρα. Δεν έχω μπροστά μου. Εντάξει. Θα τα βρω τώρα αμέσως για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Παίζει δύο μέρες μετά την επιστροφή του από την, ναι, Βαλένθια, ναι. Παρασκευή δηλαδή. Παρασκευή, ναι, και Κυριακή ο Παναθηναϊκός, ναι. Πέμπτη και Σάββατο ο Ολυμπιακός. Και το ο Άρης ΑΕΚ είναι και αυτό Σάββατο Κυριακή, δεν θυμάμαι, ο δεύτερος αγώνας.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη.
0: Τετάρτη, ναι. Πέμπτη είπα.
1: 13.
0: Τρελάνουμε όλους μας ακούμε τώρα. Έχουμε τρελαθεί εμείς. Τρελάνουμε και τον κόσμο. Ναι.
1: Πάντως,
0: θα βρούμε το πρόγραμμα, τον Ισάκη. Εντάξει,
1: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έχουμε αγώνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και άφησε τα υπόλοιπα, μην τους μπλέκουμε. Τη μία Ολυμπιακός την Τετάρτη, την Πέμπτη παίζει ΑΕΚ με τον Άρη και την Παρασκευή
0: Παναθηναϊκός με τη Μύκονο. Σε πρώτη φάση αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Μανώλης, λέει, δεν ακούμε τίποτα για Ολυμπιακό. Τι να ακούς για Ολυμπιακό, φίλε. Ολυμπιακός,
1: είπαμε,
0: έχει αράξει, περιμένει.
1: Όχι, είπαμε. Είπαμε
0: και
1: ότι...
0: τελείωσε ιστορία τώρα. Τι...
1: ότι επέστρεψε στους προπονήσεις ο Tyson Ward.
0: Σε διέκοψα.
1: Ήθελα να πω. Όχι, ήταν η διαδελτίο. Και επιστρέφει ο Tyson Ward, θα παίξει με τον Κολοσσό γιατί είχε χάσει τα δύο μάτς. Δηλαδή έπαιξε 4 λεπτά μόνο στο πρώτο μάτς με τη Μονακό και έχασε τα άλλα δύο. Λόγω ενός προβλήματος με τη μέση, το έχει ξεπεράσει, μπήκε και στο ομαδικό. Άρα θα παίξει με τον Κολοσσό. Θυμάσαι που είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο αλλαγές ακόμα. Οι δύο αλλαγές τελικά, όπως διευκρινίστηκε, θα είναι πριν τα ημιτελικά η μία και η μία πριν τα τελικά. Άρα ισχύει αυτό που λέμε ότι να δούμε μάλλον αν θα υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός που λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπει ο Τζόζεφ στην ελληνική ομάδα, γιατί ο Ζόζεφ στην ουσία είναι ο δεύτερος playmaker του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή,
0: ναι, ναι,
1: έτσι όπως παίζει στην Ευρωλίγκα, και είναι και ζεστός. Ο Μόρις δεν έπαιξε 8 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, σε ένα μάτς στο μάτς του Μοντεκάρλο.
0: Εγώ το Μόρις περίμενε να βγει πιο μπροστά από τον Ζόζεφ, θα λέγαω ο Ζόζεφ.
1: Αυτή τη στιγμή
0: έχει κάνει το step up δηλαδή ο Ζόζεφ.
1: Είναι το νούμερο 2 πίσω από το Γόκα.
0: Και δείχνει να τον εμπιστεύεται ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνει.
1: Αυτό το κέρδισε ο Τζόζεφ. Δεν είναι
0: ακριβώς.
1: Για να μην λέμε.

0: ότι ο προπονητής έχει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, συμπάθειες έχει.
0: Όχι, όχι. Ο παίκτης κατάφερε να κερδίσει αυτή τη θέση με την απόδοσή του. Και το δεύτερο που εγώ έχω την αίσθηση είναι ότι πριν τους τελικούς θα επιστρέψει και ο Μακίσικ στην οκτάδα των ξένων. Βέβαια, οκτάδα δεν σημαίνει ότι θα παίξουν, γιατί μένουν έξι παίζουν σε κάθε παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι αυτό θα γίνει. Και ο υποψήφιος να πληρώσει αυτή την αλλαγή είναι ο Νιλικίνα. Δηλαδή, τη μία ο Μόρις και την άλλη ο Νιλικίνα. Λοιπόν.
2: Γράφει εδώ ο φίλος ο Πέτρος, απαράδειχτη λέει στάση Παναθηναϊκού να ασχολείται με τη διαιτησία μετά από κάθε μάτς. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχασε. Πέτρο, έχει κι άλλα βέβαια μετά, είναι ολόκληρο σεντόνι. Αν εσύ πιστεύεις προσωπικά ή οποιοδήποτε το πιστεύει αυτό, ότι πρέπει οποιαδήποτε ομάδα και εν προκειμένου ο Παναθηναϊκός στην κρίσιμη αυτή φάση της Ευρωλίγκα να αρκείται στο σφάξε με πασά μου να γιάσω, έκανες λάθος. Εκτός αν επίσης πιστεύεις ότι παρά την κάκιστη αγωνιστική παρουσία του Παναθηναϊκού, αυτό δεν αφισβητείται από κανένα, έτσι. Ούτε από τους ίδιους οπαδούς του Παναθηναϊκού δεν αφισβητείται. Εμείς θα το αφισβητήσουμε αυτό. Αν παρά το γεγονός αυτό, η διαιτησία πρέπει να του αφαιρεί τη δυνατότητα, έστω και κακός ο Παναθηναϊκός, να κερδίσει κάποιους αγώνες. Άλλο παπά Ευαγγέλιο. Είναι λάθος η σκέψη όμως.
0: Ξέρεις τι όμως, είναι αυτό που έχει συμβεί από την αρχή και κυρίως γι' αυτό φταίει.
2: Στην Ευρώπη φέτος δεν είχε άλλες διαμαρτυρίες ο Παναθηναϊκός. Εδώ τώρα.
0: Κάτσε. Έχει αρκετές φορές.
2: Στο σεφ.
0: Και κυρίως ο Αταμάν.
2: Ναι, καλά, ο Αταμάν τώρα εντάξει, το είχε κάνει επάγγελμα.
0: Ναι, αυτό να... Μα αυτό θέλω να σου πω. Ότι κάποια
2: αυτή
0: στιγμή.
2: Είναι, του.
0: Είναι αυτό που είπαμε με τον Βοσκό. Ότι κάποια στιγμή θα σε αδικήσουν.
2: Ναι, ξαναπέστε αυτό.
0: Και δεν σε πιστεύουν.
2: Ναι.
0: Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει ένα μάτσο ο Αταμάν να το έχει χάσει. Ναι. Ή έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός ή.
2: Καλά,
0: η
2: ο Αταμάν πρώτα να μάθει άμυνα παίζει η ομάδα του και να μην αποφασίζει λίγες ώρες πριν τον αγώνα, όπως μαθαίνω. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Άλλη ώρα αυτά δεν χρειάζεται.
0: Κοίτασε, όλα αυτά,
2: του παρόντος.
0: Όλα αυτά
2: λοιπόν,
0: που λέμε
2: και, μετά,
0: και επειδή είναι διαπιστωμένα.
2: Μπορεί να κάνει και την τακτική του.
0: Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
2: Αλλά τον έχουν πάρει χαμπάρι και διαιτητές τον Αταμάν τώρα πια. Και είναι το θέμα.
0: Μα άλλαξε κανονισμός πέρσι γιατί έμπαιναμε στο γήπεδο και διέκοπε συνδυασμούς.
2: Μα είναι. Δηλαδή. Δεν καλύπτεις αγωνιστικές αδυναμίες με τον τρόπο αυτό πάντα.
0: Με κουτοπονηριές.
2: Μία φορά, δύο φορές. Να το καταλάβω. Παραπάνω δεν γίνεται. Και ο Παναθηναϊκός δικαίως διαμαρτύρεται για τη διαιτησία στον αγώνα και τον προχθεσινό. Ειδικά τον προχθεσινό αγώνα. Υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα, ειδικά το ξύλο που τρώει ο Ναν. Και αυτό δεν είναι επειδή το έγραψε ο Δήμητρος Κοντός, ο GM του Παναθηναϊκού. Το βλέπαμε όλη τη σεζόν φέτος. Ότι είχε 102 λεπτά να χρεωθεί, που είναι αλήθεια. Με φάουλο να χρεώσουν τους αντιπάλους του. Δεν έχει κερδίσει φάουλ με 102 λεπτά. Έχει εκτελέσει βολή, κάτι τέτοιο ήταν. Το βλέπουμε όλοι, το λέμε. Τον Κωστή τον ακούω τις μεταδόσεις που το λέει. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Αυτό.
0: Το μόνο που μπορεί κάποιος να πει για την περίπτωση του Παναθηναϊκού είναι ότι προς Θεού μην πιστέψει ότι για όλα αυτά η μόνο η διαιτησία και όχι και η δική του.
2: Όχι, είναι δυνατόν να το πει. Όποιος το πει αυτό είναι μακρά ανοιχτωμένο.
0: Έτσι. Γιατί αυτό λέμε.
2: Μακρύ ανοιχτωμένο είναι.
0: Αυτό λέμε. Τι να πιάσουμε. Αυτά τα παραδείγματα των τεσσάρων αγώνων
2: όποιος
0: που έπαιξε.
2: Όποιος το πει αυτό ή δεν ξέρει μπάσκετ ή βλέπει με πράσινα ή κόκκινα γυαλιά. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Γιατί αυτό.
2: Ο καθένας από την. Εδώ είναι, δεν παίζει μπάσκετ ο Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο. Ότι αν πιάσουμε τα τέσσερα μάτς με τη Βαλένθια θα πούμε δύο έπαιξε.
2: Όταν τους τέσσερις αγώνες με τη Βαλένθια, στους δύο ήταν πολύ καλύτερη ομάδα η Βαλένθια. Ήταν καλύτερη ομάδα στο παρκέ, στο glass floor.
0: Απλά γενικά.
2: Και έπαιξε στα ίσα και τους δύο πρώτους αγώνες. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Θα σου το πω γενικά.
2: Δεν ξεφούσκωσε και τις βγάζουμε το καπέλο όλοι.
0: Γενικά η Βαλένθια ήταν καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά.
2: Ναι.
0: Όλη τη χρονιά. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός. Γιατί ακόμα το μάτς δεν έχει τελειώσει. Δεν βγάζουμε εμείς το Final Four. Έτσι στο γήπεδο θα βγει.
2: Ναι, σωστό. Έτσι είναι. Έτσι.
0: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, επειδή από την αρχή λέμε ότι με το υλικό που έχει, με την εμπειρία που έχει, με τις προσωπικότητες που έχει, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και να φτάσει μέχρι το τέλος και να πάρει και το τρόπαιο.
2: Και εγώ πόσο μάλλον πολύ όταν παίξει, μεγάλη μάχη Τετάρτη.
0: Πόσο μάλλον στην έδρα του κιόλας. Στην έδρα του, στο γήπεδο του που παίζει και προπονείται κάθε μέρα. Αλλά όμως, απ' την άλλη, υπάρχει και αυτή ότι αυτό πότε θα γίνει, ας πούμε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει πείσει αγωνιστικά.
2: Όχι, δεν έχει πείσει. Αλήθεια είναι. Η μεγάλη αλήθεια είναι αυτή που λες.
0: Αυτό.
2: Δεν
0: τώρα,
2: έχει καθοδήγηση. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Άστε. Δεν είναι της παρούσης τώρα αυτά να τα αναλύσουμε. Τώρα έχει μπροστά του Παναθηναϊκός ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στο δρόμο προς το Final Four. Όπως και η Βαλένθια, ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο του Παναθηναϊκού στο δρόμο προς το Final Four. Έτσι.
0: Έτσι.
2: Απλά πράγματα. Είναι
0: πολύ δύσκολο μάτς και για τους δύο.
2: Η λοιπόν... Βαλένθια δεν ήταν τυχαία δεύτερη σε regular season πίσω από τον Ολυμπιακό. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν η Παρή της περσινής σεζόν. Δεν ήταν η Παρή. Και ο Μαρτίνεθ είναι σπουδαίος προπονητής. Βλέπουμε τι κάνει στο γήπεδο, πώς κοουτσάρει την ομάδα του.
0: Μα η ομάδα, κοίταξε. Άσε το χάνει, γιατί
2: έχει όταν έχασε δύο μάτς. Έχει ένα πλάνο και τελείω ιστορία.
0: Όταν έχασε δύο μάτς, πολλοί βγήκαν και είπαν ότι είναι. Όχι, είπανε ότι είναι μυρωδιάς και πώς βγήκε αυτός ο προπονητής.
2: Κανείς, όχι, δεν το είπε κανείς αυτό.
0: Όχι εμείς.
2: Ναι.
0: Όχι εμείς. Πολλοί. Μα μου πεις τώρα το τι έχουμε διαβάσει σε αυτή τη χώρα. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και αύριο, μεθαύριο, να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, που αυτό θέλουμε εμείς, έτσι. Να
2: έχουμε σαν Ελλάδα αυτό ομάδες. Θέλουμε, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, η ομάδα του έχει μια ταυτότητα. Έχει παίξει ένα μπάσκετ, το οποίο είναι για 8 μήνες, πόσο είναι, 6 μήνες, πόσο είναι, από το Οκτώβριο. Την έχει φέρει εκεί που την έχει φέρει. Πρώτον, δεύτερη θέση. Δεύτερον, από 0, με 0-2... που άλλος θα είχε πεθάνει, ας πούμε, από το, θα του είχαν κοπεί τα πόδια.
2: Ειδικά αυτό που λέγαμε, χωρίς το ειδικό βάρος της φανέλας του αντίπαλου.
0: Και έρχεται και παίζει,
2: και παίζει στα ίσια.
0: Και παίζει στα ίσια και παιχνίδια που είναι μπροστά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και τα δύο αυτά μάτς πήγε να τα κλέψει.
2: Ναι. Πάντα. Έτσι. Βρέθηκε πίσω να κυνηγάει.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί αυτός ο προπονητής.
2: Στον τέταρτο αγώνα δύο φορές προηγήθηκε.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, δεν μπορεί αυτός ο προπονητής.
2: Δεν έκανε λάθος. Ναι. Δύο φορές με έναν ή δύο πόντους.
0: Και δικαίως πήρε. Βέβαια, έχουμε πει ότι προπονητής χρονιάς, κυρίως τα τελευταία χρόνια από τότε που σταμάτησε να δίνεται συνήθως αυτόν που παίρνει την Ευρωλίγκα, στην κανονική. Να, και ο Σάκοτα. Βγήκε προπονητής χρονιάς, αλλά δεν πήρε το κύπελο. Λοιπόν, είναι με βάση όλη την εικόνα όλη τη χρονιά. Την εικόνα όλη τη χρονιά.
2: Σωστό. Λοιπόν, κάτι που ξεχάσαμε πριν ήταν ότι ο Δίπλαρος οδεύει για Προμηθέα.
0: Ναι.
2: Προφανώς θέση του Μπαζίνα, έτσι να καλύψει τη θέση.
0: Ο Πλώτας ακούγεται ότι μπορεί να πάει στον Άρη.
2: Και ο Πλώτας για Άρη ακούγεται, μπράβο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή καινούργια ομάδα.
0: Σου είπα για Ρόδο. Δηλαδή έχω μαζέψει 2-3 πράγματα που έχω ακούσει.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, θα υπάρξει.
2: Ξεχάσαμε πριν και με το Θοδωρή που μιλάγαμε για το Φώστερ. Είναι κοντά στον Μάρκους Φώστερ ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όσο αφορά επίπεδο ρεπορτάζ. Έτσι, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και γίνονται κινήσεις. Ελπίζω να μάθουμε τι συνέβη ακριβώς, τι συνέβαινε για να ακριβολογούμε τόσο καιρό και κορυφώθηκε τώρα πριν λίγες ώρες με την παρέτηση, η απομάκρυνση. Δεν ξέρω πώς να το πω, ρε Γιάννη. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Παρέτηση το παρουσιάζουν. Ότι κάθεσε δεν παρέτησε, μου λένε.
2: Παρετήθηκαν τρία ιστορικά, πραγματικά ιστορικά στελέχη του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, η Μονακό συνεχίζει να τραβάει το δικό της Κολοθά, με την έννοια ότι στο γαλλικό πρωτάθλημα υπέστη μια πολύ βαριά εντός έδρας ήττα με 123-95 συντριβή.
2: Καιρός δεν ήταν δηλαδή, γιατί
0: από την Παρή.
2: Δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο.
0: Έμειναν, ναι, από τη στιγμή που στην Ευρωλίγκα. Να ξέρεις κάτι. Και αυτό, επειδή ταξίδεψα με τον Ολυμπιακό στο Μοντεκάρλο, μας είπε κάτι ο Ντόντα Χολ, επειδή ήταν πρώην παίκτης Μονακό. Λέει, το ξέρετε ότι στη Μονακό πίστευαν ότι μπορούσαν να μας αποκλείσουν, επειδή μας είχαν κερδίσει δύο φορές. Δηλαδή,
2: προφανώς είχε μιλήσει ο άνθρωπος.
0: Ναι,
2: μιλήσει.
0: Λέει, παρά τα προβλήματα που είχαν, αυτοί πίστευαν ότι μπορούσαν να μας αποκλείσουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, η Μονακό προχθές έπαιξε χωρίς τον Έλιο Κόμπο, όπως έχει μια οικονομική διαφορά. Το Mike James, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Τον Αλφα Ντιαλό, που δεν είχε παίξει ούτε με τον Ολυμπιακό γιατί ήταν τραυματίας. Ούτε ο Μπεγκαρίν, ούτε ο Τάις, ούτε ο Μίροτιτς.
2: Με ποιον έπαιξε, ρε φίλε?
0: Παίξαν ο Πλόσον Γκέιμ, ο Χέις, ο Τάρπεϊ, ο Νέντοβιτς που αποβλήθηκε στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου, ενώ ήδη το σκορ ήταν βέβαια.
2: Γιατί αποβλήθηκε? Με τσαμπουκά, κάτι έγινε. Δεν μπορεί να έχει φάουλ στο 7ο λεπτό.
0: Ναι. Και ο Στραζέλ. Αυτοί έπαιξαν σύ κάποιοι από την εφηβική ομάδα.
2: Δηλαδή 5-6 παίκτες, μου πει τώρα.
0: Ναι. 5-6. Ο Στραζέλ, για παράδειγμα, έβαλε 34 πόντους. Ο Πιτσιρικάς ο Μουγκαλά έβαλε 15. Και ο Κιλάν Μισέ 13.
2: Εντάξει, το θέμα είναι τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα και κατά πόσο θα ανεχθεί η Ευρωλίγκα. αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τη Μονακό.
0: Για το μέλλον το λέω. Και δεν το λέω για τώρα.
2: Μπράβο. Και αυτό νομίζω έχει αλλάξει και τις συνθήκες όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Μήπως εκεί υπήρξε η αιστεία της διαφοράς ανάμεσα σε πλευρά την καθαρά την προεδρική του Μιστακίδου. Θέλουμε Ευρωλίγκα, οι άλλοι, οι υπόλοιποι, σιγά σιγά, αγάλι αγάλι γίνεται αγουρίδα μέλη. Αυτό.
0: Επίσης,
2: μπορεί και αυτό να είναι στην ιστορία. Έχει σχέση με τη wildcard που συζητούσαμε πριν από λίγο.
0: Και δεν είναι τώρα η Μονακό που αποκλείστηκε. Εδώ έχασε και η Ρεάλ, έχασε την Μπρέογκαν. Αναπάντηχητα. Αδιάφοροι στην ουσία, γιατί είναι πρώτη στην κανονική περίοδο. Έχασε 197, 30η αγωνιστική. Δεν μπορεί να χάσει την πρωτιά, βέβαια, η Ρεάλ. Είχε αυτό το περιθώριο και μάλιστα ο Σκαριόλο ξεκούρασε τον Ντεκ και τον Καρούμπα. Ο Καρούμπα που πέρασε και έναν τραυματισμό και από τη στιγμή που ο Ταβάρες.
2: Και παίρνει χρόνο.
0: Ναι, βοήθησε πάρα πολύ ο Καρούμπα στη σειρά.
2: Γιατί ο Λένε, εμένα δεν μου γεμίζει και πολύ καθόλου. Το μάτι. Μεταξύ μας, μεταξά.
0: Καθόλου.
2: Δηλαδή καθόλου. Δεν μπορεί να πει στα παπούτσια του Ταβάρες, έτσι.
0: Όχι, σε καμία.
2: Ο Καρούμπα παίρνει, εμένα μόλις από την πρώτη στιγμή αυτή μεταγραφή, αλλά δεν έπεσε πολύ. Τώρα παίζει. Εξ ανάγκης.
0: Ο Γιούλ έβαλε 20 πόντους. Ο Λένε, ο φίλος, έβαλε 17 πόντους με 9 rebound.
2: Διαμάντι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν είναι για την Ρεάλ αυτό ο παίκτη μου.
0: Η Μπαρτσελόνα κέρδισε την Μπούργος 91-76. Αυτά τώρα έτσι τα λέμε έτσι, για να έχετε μια ενημέρωση. Mm-hmm. Λοιπόν, θες να πάμε στο NBA. Τώρα έχουμε μηνύματα που δεν τα έχουμε διαβάσει. Και...
2: Πάρα πολλά είναι, ρε Σιγιάννη. Αισθάνομαι
0: άσχημα τώρα.
2: Αλλά είναι λίγο επιθετικά σήμερα. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν είναι άσχημα, δεν είναι υβριστικά, αλλά είναι λίγο επιθετικά. Υπέρ του ενός ή του άλλου, σου πει.
0: Λέει ο Δημήτρης, από 500 μέχρι 900 είναι τα κανονικά του Final Four και μεταπόληση είναι 1.000 συν.
2: Εδώ ο Κωστής μας είχε πει την άλλη φορά ότι έχει φτάσει στα 13.000, 13 με 15.000 στη μαύρη αγορά εισιτήρια του Final Four. Δηλαδή, ποιος θα πάει να δώσει 13.000, 15.000 για να πάει στο Final Four. Τι όμως, θα βρεθούν κάποιοι. Από πρακτορία, έτσι, που μαζεύουν.
0: Εγώ σκέφτηκα και αυτά. Τι μηνύσεις θα γίνονταν στην περίπτωση που δεν υπάρχει, έτσι το διευκρίνησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο διοκτήτης του Παναθηναϊκού, γινόταν καμιά αλλαγή. Δηλαδή, γιατί έχουν πληρώσει κάποιοι.
2: Γιάννη, εξ αρχής, εξ ορισμού δεν υπήρχε εντάξει. περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Ο καθένας τι λέει, δεν μας ενδιαφέρει. Κοιτάμε την αλήθεια, την πραγματικότητα, αυτό που θα γίνει.
0: Ο Πίτερ λέει: καλό απόγευμα, παιδιά. Πολλά χαιρετίσματα. Παναγιώτης από ο Μελβούρνη, σας ακούω κάθε μέρα και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό να είναι μαζί με τον Ολυμπιακό Φαναλφόρ.
2: Καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε από εκεί μακριά που μας ακούς.
0: Αν και αεξής, πάνω απ' όλα είμαι φίλαθλος και υποστηρικτής των ελληνικών ομάδων. Και καλά κάνεις εσύ.
2: Αυτό το σωστό, το υγιές, ρε φίλε.
0: Εσύ που είσαι μακριά.
2: Να είσαι καλά, το εκτιμάς ακόμα περισσότερο αυτό. Μακάρι και εμείς εδώ να περπατούσουμε στον δρόμο σου. Λοιπόν, να σκεπτόμαστε όπως εσύ.
0: Ο Κώστας ρωτάει, παιδιά, τι βλέπετε για μεθαύριο? Πιστεύω ότι έχει σοβαρές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να παίξει άμυνα στα όρια του φάουλ. Αυτό λέμε ότι δεν έκανε και στο 3 και στο 4 παιχνίδι. Αλλά θυμήθηκε να παίξει σκληρά.
2: Να βρει τρόπο να απελευθερώσει λίγο τον Άνω Αταμάν και άλλα πράγματα τέτοια. Να υπάρχει καθοδήγηση γενικά.
0: Επίσης πρέπει να κάνει φάουλ, να μην αφήσει τον εφηβικό.
2: Λίγο φάουλ. Όταν βλέπεις το transition συνέχεια φεύγει η Βαλένθια, μην του επιτρέψεις να ξέρει ότι θα πάει στο καλάθι να το βάλει ή θα σου τάρει το τρίποντο μόνος του.
0: Να αισθανθεί ότι θα φάει ξύλο για να
2: βάλει. Ακριβώς, ρε Γιάννη μου, απλά πράγματα.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
2: Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Με μικρό rotation θα φορτωθούν με foul και ο καθένας μετά θα αρχίσει να λέει: όχι, εγώ πρέπει να μείνω στο παιχνίδι. Να μην το κάνω το foul, αλλά το κάνει κάποιος άλλος. Και δεν θα το κάνει κανείς.
2: Δεν είναι καθοδήγηση από τον πάγκο, λοιπόν.
0: Όχι. Δηλαδή,
2: θα κάνετε foul μέχρι εκεί που θέλω εγώ.
0: Και να κάνει 4 foul. Βάζει τον. Δηλαδή. Αν θες να σταματάσεις ο ευνηδιασμός και λοιπά, δεν γίνεται να κάνεις οικονομία φάουλ για να μείνει το κλειστό rotation μέσα στο μάτι.
2: Ή δείχνει τσαμπουκά, ανεξαρτήτως κόστου, θα τα κάνει ο Νάν, ο οποίος αποβλήθηκε κιόλας, να θυμίσω.
0: Μα ο Νάν κάνει κιόλας.
2: Ακριβώς. Παίζει άμυνα ο Νάν, προσπαθεί να κάνει. Και αποβάλλει τον Νάν, και οι άλλοι φεύγουν χωρίς ένα φάουλ από τον αγώνα. Δεν είναι αυτό σκληρή άμυνα. Απλά πράγματα είναι.
0: Ο Ιωάννης, έτσι γρήγορα διαβάζω μόνο την εισαγωγή του, δεν νομίζω, λέει, ότι θα δούμε παιχνίδι που θα κρυθεί στο σούτ. Αυτή τη φορά ο νικητής, όποιος και αν είναι δηλαδή, αυτό εννοεί, θα επικρατήσει εύκολα. Και λέει και το σκεπτικό, το αλλά είναι πολύ μεγάλο για την ώρα που το είδα εγώ, φίλε μου. Συγγνώμη, εσύ το θες μια χαρά. Λοιπόν, στο NBA, γρήγορα να πούμε ότι έχουμε μια ομάδα που προκρίθηκε στα τελικά περιφέρειας. Είναι στην Ανατολή η New York Knicks. Θριάμβευσαν 144-114 μέσα στην έδρα των Sixers, με τον Μπράνσον να βάζει 22 πόντους. Απ' την άλλη, ο Embiid είχε 24. Έκαναν το 4-0. Με σκούπα λοιπόν οι Knicks στον τελικό της Ανατολής. Ενώ οι Timberwolves κέρδισαν τους Spurs σε ένα μάτσο που αποβλήθηκε ο Γουεμπανιάμα, γιατί έριξε μια. Έκανε ένα βίαιο χτύπημα και αποβλήθηκε νωρίς. 114-109 και οι Timberwolves ισοφάρισαν. Οι Timberwolves μέχρι στιγμής ήδη έχουν αποκλείσει ομάδα με μειονέκτημα έδρας και απειλούν και τους Spurs. Ο Edwards για τους νικητές είχε 36 πόντους, 24 είχε ο Harper για την ομάδα των Spurs. Τα ζευγάρια, για να μην έτσι, για να ξέρετε, είναι ότι έχουμε μέχρι στιγμής έχουμε τους Knicks που περιμένουν τον νικητή των Pistons Cavaliers, που είναι 2-1 υπέρ των Pistons όσον αφορά στην Ανατολή. Στη Δύση οι Thunder θέλουν άλλη μια νίκη, προηγούνται των Lakers με 3-0 για να πάνε στον τελικό, και το Spurs με του Timberwolves είναι 2-2. Άρα λοιπόν η σειρά ακολουθεί.
2: Εγώ θα πω μόνο αν γίνει αυτό το οποίο διαβάσαμε, και μάλιστα διαβάζουμε από αξιόπιστες αμερικάνικες πηγές.
0: Για τον Τούρκο, για τα εκατομμυρία.
2: Όχι, για τον Γιάννη στους Celtics. Θα βλέπω ανελιπώς του χρόνου την ομάδα μου με τον Μέγα Γιάννη. Δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη, αν θα μετουσιωθεί σε trade, δηλαδή σε... αν αποκτηθεί ο Γιάννης από τους Celtics, αλλά είναι η ομάδα μου, το ξέρουν όλοι οι Celtics, οπότε είναι και ο Γιάννης εκεί, θα βλέπω φίλε του χρόνου NBA, να το ξέρεις.
0: Όχι,
2: θα έρθω εδώ πλήρως ενημερωμένος και όχι βλέποντας αποσπασματικά.
0: Νομίζω θα μου έλεγες το προσφορά του Μπιβέρο σε 7 εκατομμύρια από το LSU.
2: Α, ναι. 7 εκατομμύρια, ρε παιδιά.
0: Έχουν χάσει το...
2: Έχουμε, και ο Μπιβέροβιτς είπε και όχι κιόλας. Και μαγιά του. Αλλά τώρα, αν το κολεγίο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια απαγορευόταν να δίνει χρήματα στους παίκτες, δίνει 7 εκατομμύρια, τι μέλλον να υπάρχει στην Ευρώπη για τους νεαρούς καλούς παίκτες δηλαδή.
0: Φαντάσου.
2: 7 εκατομμύρια.
0: Τώρα επιτρέπεται αυτό να γίνεται.
2: Αυτό,
0: φαντάσου
2: εδώ και λίγα
0: χρόνια. Τι χρήμα διακινείται, ή θα μπορούσε υπομορφή παραοικονομίας να διακινείται όταν απαγορευόταν να διακινηθεί νόμιμα.
2: Μα υπήρχε. Κάτω από το τραπέζι μου, Γιάννη, το ξέραμε. Απλά τώρα. Νομιμοποιήθηκε. 7 εκατομμύρια στον Μπιμπέροβιτς.
0: Κοίταξε, από το να έχεις την παραοικονομία, καλύτερα να το κάνεις, να το βάλεις πάνω στο τραπέζι.
2: Ναι, αλλά τώρα επαναλαμβάνω.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ό,τι καλό υπάρχει στην Ευρώπη δεν θα πηγαίνει μόνο προς το NBA.
0: Μα αυτό δυσκολεύει.
2: Θα πηγαίνει στο κολεγιακό πια.
0: Μα αυτό δυσκολεύει.
2: Γιατί θα μείνει στην Ευρώπη.
0: Δυσκολεύει και την αγορά.
2: Γι' αυτό έχει κατακλειστεί από εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, έτσι. Ευρωπαίους παίκτες πλέον το NBA και το NCAA. Λοιπόν, εδώ πάλι θα είμαστε μαζί αύριο, πάλι 5 η ώρα. Αλλά επειδή θα έχουμε μία ώρα αύριο, από νωρίς τα μηνύματά σας σχετικά με τις εξελίξεις.
0: Ναι, αλλά να τα απαντήσουμε, όχι όπως σήμερα που δεν προλάβαμε.
2: Δεν προλάβαμε, Γιάννη.
0: Ήταν
2: δύο
0: αυτό,
2: και ήταν, πάλι ήταν το θέμα του ΠΑΟ.
0: Καλά, πάντεχο, ναι.
2: Ήταν τη ΣΑΕΚ, η ιστορία, η πολύ μεγάλη αυτή έτσι, απογοήτευση που όλοι πήραμε. Παναθηναϊκός. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν έχει θέματα.
0: Εντάξει.
2: Έχει διασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four και κάνει πλάκα.
0: Όχι, περιμένει. Εντάξει, δεν κάνει πλάκα, περιμένει.
2: Γιατί ναι, περιμένει. Πλάκα
0: είναι και η πίεση του Ολυμπιακού πάρα πολύ μεγάλη.
2: Πολύ μεγάλη, θα το πούμε αυτό. Είναι γιατί... τεράστια η φετινή πίεση.
0: Ξέρεις, δεν λέει κανείς ότι...
2: Η πίεση θα γίνει ακόμα περισσότερη αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο Final Four. Γιατί εκεί θα έχει ένα άλοθη, άμα γίνει κάτι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά τα λέμε. Για χαρά.
2: Για χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 7. Στη ρυθμίση του Νεχονίου Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Με δήλωσή του, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας στο Telecom Center για το Final Four της EuroLeague. Διοικητικές αλλαγές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με νέο πρόεδρο τον Ιωάννη Πετμεζά στη θέση του Νίκου Βεζερτζή, νέο αντιπρόεδρο τον Νικόλαο Παπαδόπουλο στη θέση του Βασίλη Οικονομίδη, ενώ παραιτήθηκε και ο General Manager Νίκος Μπουντούρης. Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των ποδοσφαιριστών αλλά και η μαεστρική διαχείριση της ομάδας από τον Μάρκο Νίκολιτς είναι τα στοιχεία που έφεραν την επιτυχία στην ΑΕΚ, δήλωσε στην Era Sport ο επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της Ένωσης, Λάκης Νικολάου, και έκανε λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της πανηγυρίζει από χθες η ΑΕΚ που εξασφάλισε τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Την Κυριακή μετά το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρίνα η απονομή του πρωταθλήματος και ευχές των πρωταθλητών. Διέψευσε ο Παναθηναϊκός το ουκρανικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Άνω κάτω ο δεύτερος όμιλος των play-off της τρίτης εθνικής μετά τη διακοπή του παιχνιδιού του πύργου με τη Ζάγκριθο λόγω τραυματισμού του Μιχάλη Μπαστακού απορρίψει αντικειμένων στο γήπεδο. Στους τελικούς του πρωταθλήματος Αλφαένα Χάντμπολ γυναικών πέρασε ο ΠΑΟΚ που νίκησε την Νέα Ιωνία με 28-24 και έκανε το 2-1 στη σειρά των αγώνων. Στους τελικούς ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Παραμένει στον πάγκο της Μπαρσελόνα Χάνσι Φλικ καθώς συμφώνησε με τη διοίκηση των Μπλαουγκράνα σε ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2028 με οψιόν για ακόμη ένα χρόνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Χρήστο Σαράντο. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο erasport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη.

0: έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ακούτε Era Sport.

Η μεγαλύτερη απόφαση VAR στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος από τότε που υπάρχει ήταν στο μάτς της West Ham με την Arsenal. Ακυρώθηκε ένα γκολ των σφυριών και η αλήθεια είναι ότι δεν μας χάλασε καθόλου. Αυτό που έχει αρχίσει όχι τόσο να με χαλάει όσο να με κουράζει είναι το πόθεν έσχεση των πολιτικών. Μου λένε πόσα έχουν τα οποία οι ίδιοι έχουν τον τρόπο να δικαιολογήσουν. Και βέβαια έχουν, είναι εισοδηματίες οι περισσότεροι. Πώς μπορεί κάποιος να ξοδέψει 1 εκατομμύριο παράδειγμα ευρώ σε καμπάνια για να βγει βουλευτής? Κάποιος έχει κάνει μια δωρεά. Ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, κάποιος χορηγός, κάποιος τέλος πάντων. Προσωπικά να σας πω την αλήθεια, με ενδιαφέρει πόσα έχω ή μάλλον πόσα δεν έχω εγώ και πόσα δεν βγαίνω να πάρω. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα, φαντάζομαι, του καθενός. Πώς θα βγούμε, όμως πάντα μας ενδιαφέρει από την άλλη τσέπη του άλλου, διότι είμαστε κουτσομπόλεδες, φοβερά πράγματα. Φοβερή και η Μπαρτσελώνα, την έκανε τη Ρεάλ Μαδρίτς μια χαψιά, η οποία λέγεται ότι θα ψάξει παρηγοριά στο Μουρίνιο, ο καθένας με τα προβλήματά του. Εγώ να σας πω ότι όταν ο Χάνσι Φλικ πήγε στην Καταλωνία, η Ρεάλ είχε πάρει το πρωτάθλημα και το Champions League και στο δρόμο για τη Μαδρίτη ήταν ο Εμπαπέ. Και στα 2 χρόνια αυτά ο Γερμανός πήρε όλα τα εγχώρια κυπελάκια πλην ενός. Και τώρα έφτασε η ώρα να χαλάσω την πιάτσα. Να σας πω 3 τρόπους για να βελτιώσετε τη γονιμότητά σας. Γιατί από ό,τι ακούω έχετε πρόβλημα. Χρειάζεστε λοιπόν ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει επίσης φρούτα, ξηρούς καρπούς και δημητριακά. Να μην ξεκυλιαζόσαστε ώστε να διατηρείτε τα κιλά που πρέπει. Επίσης πρέπει να κάνετε άσκηση. Περπάτημα 30 λεπτών 3 ή 4 φορές την εβδομάδα είναι απαραίτητο. Αυτά τα λένε οι επιστήμονες και εγώ δεν μπορώ παρά να τα δεχθώ. Όμως δεν λένε κάτι σημαντικό, ότι για να έχεις γονιμότητα και να αποδειχθεί αυτό, δηλαδή να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να κάνει σεξ. Στο λέω δηλαδή είναι απαραίτητο. Δεν γίνονται αλλιώς τα παιδιά. Δεν τα αφαίνει πια ο πελαργός. Το σημειώνω διότι είχα κάτι φίλους παλιά που μου έλεγαν ότι φίλε, έχω πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα γονιμότητας, πρέπει να κοιτάξω να δω αν το σπέρμα μου είναι ισχυρό, της γυναίκας μου τα οάρια, αν είναι καλά, και τελικά αποδείχθηκε από ό,τι μου είπαν ότι έκαναν σεξ μια φορά κάθε 15 μέρες και ήθελα να συλλάβουν. Πώς να συλλάβεις ρε φίλε με μια φορά? Για παράδειγμα, ο Χάρι Κέιν έχασε για πρώτη φορά πέναλτι στην Bundesliga. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι σπεσιαλίστας επειδή έχασε ένα πέναλτι. Το παλικάρι είχε 24 στα 24 πριν να στοχίσει απέναντι στη Wolfsburg. Δεν ήταν επίσης καθόλου άστοχη, έχω να σου πω, η επιλογή του Κωνσταντίνου του Α, αυτόν που λένε μεγάλο, σαν σήμερα το 330 μετά Χριστόν που εγγενίασε τη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Την ονόμασε Νέα Ρώμη και βεβαίως ήταν η εμβληματική Κωνσταντινούπολη που έγινε η σημαντικότερη πόλη του κόσμου για περισσότερους από 11 αιώνες, όχι διότι ήταν το κέντρο του χριστιανισμού, αλλά κυρίως διότι σε μια εποχή σκοταδισμού για την ανθρωπότητα ανέπτυξε πολιτισμό και σπάνια ανεκτικότητα και πολυσυλλεκτικότητα. Δηλαδή πράγματα που δεν υπάρχουν ούτε σήμερα σε κάποια μέρη. Πολυσυλλεκτικότητα εχομένου και στο Ιταλικό πρωτάθλημα, όπου η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Ρώμα και η Κόμο θα παλέψουν μέχρι τέλους ενδεχομένως για 2 θέσεις στο Champions League της ερχόμενης χρονιάς. Μπορεί σήμερα η Νάπολη με νίκη απέναντι στην Μπολόνια να καθαρίσει, διότι σε περίπτωση ήττας θα γίνουν 5 διεκδικητές σε 3 θέσεις. Το γυρίζω και λέω, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Σαν σήμερα το 1926, με διάταγμα του Θεόδωρου Παγκαλού, απαγορεύτηκε οι γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Και ο αστικός μύθος λέει ότι η σύζυγός του είχε απαιτήσει να συμβεί αυτό επειδή είδε στο πρωθυπουργικό γραφείο μια νεαρή γραμματέα με μίνι να κυκλοφορεί και να σκανδαλίζει τους άνδρες. Οπότε του είπε, ή το απαγορεύεις ή θα σε σκίσω στην κρεβατομουρμούρα, έτσι σε ελεύθερη μετάφραση. Τι να κάνει ο άνθρωπος, το πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες, άλλωστε ο Πάγκαλος ή το δικτάτορ, έτσι το ξέρουμε αυτό. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δημοσιοποίησε το σκεπτικό του ως εξής, δώστε βάση. Τι είπε λοιπόν, τι έγραψε.
Επειδή η μόδα αυτή αντίκειται εις τας ελληνικάς παραδόσεις και δεν επιτρέπεται πυθικοειδώς μιμούμενη τας ξένας μόδας να καταστρέψουμεν τα ωραία ελληνικά έθιμα, στην Ελλάδα θεωρείται άσεμνον να εκτίθενται διαστέγνωμα τα εσώρουχα γυναικών, και όμως σήμερον εις δημόσια κέντρα κυρίε και δεσποινίδες

δεικνύουν όχι μόνο την καλτσοδέταντον, αλλά και τα εσώρουχα. Και συνέχισε ο Πάγκαλος στις δικαιολογίες του, ο παππούς του σύγχρονου μας, έτσι. «Δεν ρίπτουν ένα βλέμμα οι κυρίες μας εις τα ελληνικά ανάγλυφα, διά να ειδούν πώς μεγάλοι μας καλλιτέχνε άφηναν να υπονοείται το ωραίον υπό τα στιχάς του ελληνικού ενδύματος. Έφθασε καμία τέχνη ή καμία μόδα την ελληνική ομορφιάν, ασχημίζει τίποτε περισσότερο τη γυναίκα παρά το προπετές και άσεμνον». Φοβερά πράγματα, έτσι. Κοίτα, Θοδωρέ, καταλαβαίνουμε το ζόρι σου με την κυρία σου, αλλά μεταξύ μας το άσεμνον λίγο μερικές φορές μας σκανδαλίζει. Να πω βεβαίως ότι σαν σήμερα το 1771 γεννήθηκε η μέγιστη, είπα μέγιστη, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, αυτή η σπουδαία πατριώτισσα που αφιέρωσε τον εαυτό της στον απελευθερωτικό αγώνα και ό,τι είχε και δεν είχε το έβαλε σε αυτό, πρότυπο και σύμβολο της σημαντικής συμμετοχής των γυναικών στην απελευθέρωση, στην αναγέννηση του γένους. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1904 και αυτός ο ευφυής τρελάρας, ο Σαλβαδόρ Νταλί, εκεντρικός, επινοητικός, σουρεαλιστής, μια ομάδα μόνος του ήταν το παλικάρι. Και έχω και διάφορα άλλα να σας πω, αλλά τώρα τι να σας πω για τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος έδωσε τα 10 εκατομμύρια στο Met Gala, τα λέγαμε και τις προάλλες, και διάβαζα τώρα το τι του αποδίδουν οι εργαζόμενοι. Έλλειψη σεβασμού στα εργασιακά δικαιώματα, πίεση και εκφοβισμό. Ειδικά όταν οι εργαζόμενοι προσπαθούν να πάνε έτσι να δημιουργήσουν τα σωματεία τους. Επίσης υπάρχουν και αυτοί που παίρνουν μπόνους αν καρφώνουν εκείνους που κάθονται πολλή ώρα στην τουαλέτα ή στο κολατσιό τους. Φοβερά πράγματα. Επίσης έμαθα ότι ο μέγας, ας πούμε, αυτός μουσικός, ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ, συνθέτης, έτσι, που έχει συνθέσει, έτσι, έχει επιμεληθεί πάρα πολύ διάσημα music, αλλά αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία τα κρασιά που έχει στο κελάρι του, ώστε να χρηματοδοτήσει παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική σε μη προνομιούχες περιοχές. Έβγαλε από τη δημοπρασία 500 χιλιάρικα που βεβαίως θα μπορούσε να πληρώσει και ο ίδιος από την τσέπη του, γιατί τα έχει τα λεφτάκια του από τόσες επιτυχίες που έχει κάνει, χωρίς καν να πωλήσει τα κρασιά του. Όμως, αν το έκανε έτσι, δεν θα έπαιζε πολύ στα μέσα. Άρα, η πρόθεση λίγο μας χαλάει, όμως η πράξη μένει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στον κόσμο μας, που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 8, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Σαράντος. Θα είμαστε, όπως είπαμε, μαζί μέχρι τις 8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Μέσα μέσα γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Το email του σταθμού είναι το aerasport@papakier.gr. Το γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook είναι «Αναζητείτε στον κόσμο μας», 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και υπάρχει και το Viber, όπου συνδέεστε aerasport εκεί και γράφετε τα μηνύματα σας. Πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή της ημέρας, η οποία είναι επαιτειακή, γιατί σαν σήμερα το 1981 έφυγε από τη ζωή στο Μαϊάμι ο Bob Marley σε ηλικία μόλις 36 ετών, ο Τζαμαϊκανός μουσικός που υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που συντόνισε τις νότες με την πνευματικότητα και τις κοινωνικές αναζητήσεις, για να το θέσω έτσι κάπως εύσχημα. Ακούμε Bob Marley για αρχή και επιστρέφουμε.

0: One Love από τον Bob Marley και τους Wailers. Ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του παρά το γεγονός ότι έφυγε τόσο νέος από τη ζωή. Να χαιρετήσω το φίλο τον Κώστα, ο οποίος είναι πάντα εδώ, που λέει μας στέλνει τις ευχές του. Από το πολύ... είσαι Κώστα από το Ηράκλειο της Κρήτης, έχει πιάσει πάρα πολύ ζεστή ήδη. Και συμπληρώνει σε αυτό που έλεγα, με μεζούρα κυκλοφορούσαν οι αστυνομικοί και μετρούσαν τις χούσες των γυναικών. Όντως έχει ξεμείνει μια φωτογραφία που την είδα με αφορμή αυτό το θέμα, ψάχνοντας από εδώ και από εκεί, βρίσκοντας και όλη αυτή την εξήγηση του Παγκαλού, ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Απλώς δεν μπορούσα τώρα να διαβάσω περισσότερο. Την ίδια φωτογραφία με έναν αστυνομικό να μετράει πόσο πάνω από το γόνατο ήταν, ας πούμε, η φούστα της κυρίας που απεικονιζόταν. Καταπληκτικά πράγματα τα οποία συνέβαιναν στο παρελθόν, βέβαια γίνονται ακόμα χειρότερα τώρα με πολύ διαφορετικό τρόπο, θα πει κανείς. Λοιπόν, πάμε στο αγγλικό πρωτάθλημα που πάντα είναι το αγαπημένο μας και το πρώτο. Έχουμε αγώνα απόψε, μια μεγάλη ευκαιρία για την Tottenham να νικήσει τη Leeds, να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα για παραμονή και η West Ham να βρεθεί στη δεύτερη κατηγορία. Η West Ham, η οποία ιτήθηκε από την Arsenal χθες, και με το αποτέλεσμα αυτό αυτομάτως σώθηκαν και μαθηματικά και η Nottingham Forest και η Leeds που παίζει απόψε με την Tottenham. Η πιο κρίσιμη απόφαση του πρωταθλήματος πάρθηκε στο Ανατολικό Λονδίνο στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Callum Wilson σκόραρε, όμως ο Pablo είχε κατεβάσει τον Ράγια, τον τερματοφύλακα της Arsenal. Χρειάστηκαν 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για να ακυρωθεί το γκολ που έδωσε στην Arsenal μια μεγάλη όθηση για το πρώτο της πρωτάθλημα από το 2004 και συνέτεινε στο δράμα της West Ham. Νωρίτερα στο 0-0 είχε κάνει μια μεγάλη επέμβαση ο Ράγια και στο 83ο λεπτό ο Τροσάρ είχε βάλει τον γκολ που αποδείχθηκε στη συνέχεια νικητήριο. Και βέβαια, παρότι ήταν ξεκάθαρο το φάουλ στο Ράγια, προσωπικά δεν ήμουν καθόλου σίγουρος αν θα δοθεί, καθώς στην Αγγλία έχουν τους δικούς τους κανόνες ή τη δική τους εφαρμογή κανόνων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Δηλαδή μπορείς να δεις χαμός. Καταρχάς είναι πάγια τακτική των ομάδων να βάζουν πάρα πολύ κόσμο μπροστά του τερματοφύλακα στη μικρή περιοχή. Παλιότερα αυτό απαγορευόταν και το άγγιγμα. Βεβαίως έχει γίνει πιο ελαστικός ο νόμος στην Αγγλία. Από παλιά, εγώ θυμάμαι από τα μικρά τα μου, στη δεκαετία του 80, τα αγγίγματα στον τερματοφύλακα δεν δίνονταν φάουλ, έπρεπε να τον σπρώξει κανονικά. Αλλά εδώ τον έχει κατεβάσει κανονικότατα ο Πάμπλο το Ράγια. Βεβαίως υπήρξε εξέταση ακόμη και πριν, αν υπήρχε κάποιο άλλο φάουλ που προηγήθηκε. Τελικά αποφάσισαν ο διαιτής και ο βίντεο assistant referee να δώσουν το φάουλ και η West Ham έγινε έξαλλη. Ο Μίκελ Αρτέτα επένεσε στη συνέχεια τη γενναιότητα των διαιτητών για την απόφαση αυτή. Πιθανότατα, λέει, σήμερα συνειδητοποιήσαμε αρκετοί πόσο δύσκολη και σημαντική είναι η δουλειά του διαιτητή. Μια απόφαση μπορεί να αλλάξει την πορεία δύο ομάδων, ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός. Το δεύτερο σκέλος και το πρώτο. Είναι σωστό από όλες τις απόψεις αυτό που είπε. Βεβαίως, αν ήταν στην άλλη πάντα, στην άλλη πλευρά, φαντάζομαι ότι θα ήταν αρκετά εκνευρισμένος. Εδώ ισχύει. Αυτή η απόφαση αλλάζει την πορεία και των δύο ομάδων, γιατί για την Arsenal αυτό το match θεωρητικά και ενδεχομένως να αποδειχθεί πρακτικά ήταν το πιο δύσκολο που είχε από τα τρία, με την έννοια ότι έχει στη συνέχεια την Burnley εντός και εκτός έδρας έχει την Crystal Palace τελευταία αγωνιστική. Και από την άλλη, για την West Ham, αν νικήσει τότε να απόψε στους 4 βαθμούς με 2 αγώνες να απομένουν, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την ίδια. Ο Νούνο Εσπίρτο Σάντο ήταν απογοητευμένος. Κοιτάξτε, λέει, δεν το είδα πολύ καλά, θα πρέπει να το δώσω επανάληψη, όμως εμπιστεύομαι πολλά από αυτά που μου είπαν και ένιωσαν οι παίκτες μου. Το είδαν από μέσα και μου είπαν ότι δεν ήταν φάουλ. Είμαστε τόσο λυπημένοι και απογοητευμένοι. Η West Ham μετά από αυτό γνωστοποίησε ότι θα επικοινωνήσει με το Σώμα των Επαγγελματιών Διαιτητών, θα ζητήσει περαιτέρω εξηγήσει για την ακύρωση του γκολ του Callum Wilson. Επίσης θα ζητήσει το ηχητικό από την επικοινωνία του Chris Cavanagh που ήταν ο διαιτητής παιδιάς και του Darren England που ήταν ο βίντεο assistant referee. Και δεν αποκλείεται να καταφερθεί και εναντίον της επαγγελματικής διαιτησίας, γιατί εδώ παίζεται μια κατηγορία. Τα πράγματα είναι σοβαρά, αλλά νομίζω δεν θα βγάλει και τίποτα, γιατί πραγματικά υπήρχε φάουλ του Παύλου. Δηλαδή μπορεί να το ισχυριστεί στα σίγουρα η διαιτητική ομάδα ότι υπήρχε. Τώρα να δούμε τι ακριβώς ψάχνουν και με το ηχητικό, πώς έγινε η συνεννόηση για αυτό, τι μπορεί να βγάλει η West Ham, αλλά τη στιγμή που βρέθηκε σε τόσο δύσκολη θέση οφείλει να το ψάξει, να το παλέψει. Ήταν κάτι που θα γινόταν, ήταν αναμενόμενο. Η Νότιγχαμ Φόρεστ με το βαθμό που πήρε απέναντι στη Νιουκάσλ και μετά αργότερα με την ήττα της West Ham έφτασε στους 43 βαθμούς και σώθηκε. Η Leeds United ήταν εκεί στους 43 βαθμούς, έχει και ένα μάτς λιγότερο, σώθηκε και αυτή, οπότε της δίνεται η δυνατότητα απόψε να είναι πιο χαλαρή ενδεχομένως απέναντι στην Τότεναμ, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Αγγλία αυτά σε γενικές γραμμές δεν παίζουν. Αλλά έτσι κι αλλιώς η Αγγλία, η οποία θα βγάλει πάρα πολλές ομάδες του χρόνου στην Ευρώπη, αδιευκρίνιστος ακόμα ο αριθμός, γιατί έχει την Aston Villa στον τελικό του Europa League, την Crystal Palace στον τελικό του Conference League, εκτός από την Arsenal που είναι στο Champions League, και δεν αλλάζει κάτι εκεί, είτε το πάρει το όχι, όντας πρώτη ή στη χειρότερη περίπτωση για την ίδια δεύτερη θα βγει στο Champions League, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές σχεδόν όλες οι ομάδες διεκδικούν από κάτι. Σχεδόν όλες, εκτός από αυτές που είπαμε νωρίτερα ότι σώθηκαν, υπάρχουν 4-5 ομάδες που θα παρουσιαστούν βαθμολογικά αδιάφορες, γιατί αγωνιστικά αδιάφορες ομάδες στην Αγγλία είναι λίγο δύσκολο να υπάρχουν. Αφήστε που δίνουν και καλύτερα μπόνους ανάλογα με τη θέση που κρατάς, παίρνεις και καλύτερο χρηματικό έπαθλο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα, αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.

0: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
5: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι μαζί μας τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Σαρώντος πάντα στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ευγενία Δουλγεράκη, η Ελένη Φώτη μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής. Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχουν δύο διάβλοι. Η ιντερνετική, ο ένας είναι το airtsports.gr που διαβάζετε και όλες τις αθλητικές ειδήσεις, και το airteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της Ερασπόρ. Να χαιρετήσω το φίλο τον Νίκο. Έχεις γράψει ένα μακροσκελές, αγαπητέ Νίκο, από τη Στία για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κατάλληλη εκπομπή και δεν μπορώ, καταλαβαίνω την ανάλυσή σου. Αυτό μάλλον με τους ρεπόρτ του Ολυμπιακού ή τα πρωινά εκεί που κάνουν το Big Five. Θεωρεί πως λέγεται τώρα αυτό, δεν θυμάμαι. Ο Στέλιος μου λέει να βάλω το τραγούδι του Νταλάρα για την εποχή του Παγκάλου. Δεν μπορώ τώρα να το βγάλω. Σε ευχαριστώ, Στέλιο, για την πρόταση. Κάτι μου έχει στείλει ο Στέλιος, αλλά δεν μπορώ να πατήσω τα link εδώ. Ό,τι θέλετε να μας πείτε χωρίς link και παραπομπές. Ήμασταν στην Αγγλία απόψε στις 10. Είναι το παιχνίδι της Τότεναμ με τη Leeds. Να πω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία της Τότεναμ να βρεθεί στους 4 βαθμούς με νίκη από την West Ham. Η Τότεναμ έχει νικήσει τα 8 τελευταία από τα τελευταία 9 μάτς που έχει δώσει με τη Leeds στην Premier League, και μάλιστα τα 5 τελευταία. Η τελευταία ήττα της ήταν το Μάιο του 2021 με 3-1. Η Leeds έχει χάσει και τα 6 τελευταία μάτς που έχει δώσει εκτός έδρας με την Τότεναμ, αλλά σήμερα το 2026 μια πολύ διαφορετική ιστορία. Η Τότεναμ βέβαια πάει για τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα μετά από αυτές απέναντι στη Wolves και στη Villa, και για πρώτη φορά εδώ και 15 μήνες η Leeds κάνει πολύ σπουδαία πορεία μέσα στο 2026. Έχει πάρει 32 ολόκληρους βαθμούς. Μόνο η City, η Manchester United και η Bournemouth έχουν χάσει λιγότερα μάτς από τη Leeds από τα 4 που έχει χάσει σε αυτό το διάστημα, και είναι αίτητη στα τελευταία 6 παιχνίδια της με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες. Η Τότεναμ απ' την άλλη έχει πάρει τους λιγότερους εντός έδρας βαθμούς από οποιαδήποτε ομάδα στο πρωτάθλημα, μόλις 11, και έχει κάνει 10 εντός έδρας ήττες. Μόνο το 1991-92 έχει χάσει περισσότερα μάτς, 11 εντός έδρας παιχνίδια. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει εδώ. Πολύ σημαντικό το μάτς αυτό. Ακολουθούν στη συνέχεια τα παιχνίδια με την Chelsea εκτός έδρας στο Stamford Bridge και με την Everton εντός την τελευταία αγωνιστική, αλλά εδώ μπορεί να πάρει μια, και θέλει να πάρει μια σημαντική διαφορά στην υπόθεση σωτηρία. Στην Αγγλία η Arsenal, η Manchester City, η Manchester United, η Liverpool και η Aston Villa έχουν το Champions League. Έτσι, βεβαίως η Aston Villa και η Liverpool είναι 5 βαθμούς πάνω από την Bournemouth, που θεωρητικά έχει την ευκαιρία και αυτή να διεκδικήσει. Η Brighton είναι στους 53 βαθμούς, η Bradford έμεινε στους 51. Για την ώρα η Bournemouth είναι στο Europa League, η Brighton στο Conference League στα προκριματικά, αν τελείωνε έτσι το πρωτάθλημα. Υπάρχει και ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας μεταξύ της Manchester City και της Chelsea. Αν κερδίσει η Chelsea, παρότι αυτή την ώρα είναι στην ένατη θέση, θα πάει στο Europa League. Αν η Aston Villa νικήσει το τελικό του Europa League, το παιχνίδι της απέναντι στη Freiburg, θα δοθεί η έκτη θέση από το πρωτάθλημα στο Champions League, εκεί που βρίσκεται η Bournemouth. Άρα καταλαβαίνει κανείς τι χαμός γίνεται στην Αγγλία και πόσοι διεκδικούν θέση. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Στη Γερμανία να πούμε ότι η Στουτγκάρδη πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στη Leverkusen το Σάββατο, που την ξαναέβαλε σε θέση Champions League. Στην τελευταία αγωνιστική θέλει το ίδιο αποτέλεσμα ή καλύτερο από τη Hoffenheim, αρκεί να μην είναι ήττα, για να διατηρήσει την τέταρτη θέση που έχει τώρα και να βγει στο Champions League. Η Στουτγκάρδη παίζει εκτός με την Eintracht και η Hoffenheim επίσης εκτός με την Gladbach. Η Leverkusen, που μετά την ήττα της έμεινε στην τρίτη θέση, 3 βαθμούς πίσω από τη Στουτγκάρδη και τη Hoffenheim, είναι ισόβαθμες, αλλά η Στουτγκάρδη έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Η Leverkusen, για να πάρει θέση Champions League, θα πρέπει να χάσουν η Στουτγκάρδη και η Hoffenheim στα παιχνίδια που λέγαμε νωρίτερα, και

για να νικήσει το Αμβούργο. Θα έχει σίγουρα σε αυτή την περίπτωση την τέταρτη θέση με καλύτερη διαφορά τερμάτων και από την Στουτγκάρδη και από την Χόφενχάιμ, αλλά είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Να πούμε ότι έγινε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Βόλφσμπουργκ μεταξύ Βόλφσμπουργκ και Μπάγερν, 0-1 στο 36ο λεπτό. Έχασε πέναλτι ο Κέιν, το πρώτο πέναλτι που χάνει ο Χάρι Κέιν. Ο Καμίλ Γκάμπαρα, ο τερματοφύλακας της Βόλφσμπουργκ, έπεσε στη μία πλευρά, η μπάλα πήγε στην άλλη αλλά έφυγε έξω από τα δοκάρια. Ο Κέιν είχε μέχρι το Σάββατο 24 στις 24 σωστές εκτελέσεις στην Bundesliga. Μάλιστα στη Γερμανία ψάχναν το λόγο να δουν γιατί το έχασαν. Παρατήρησαν ότι στο βίντεο πριν την εκτέλεση έχει πάει στη βούλα του πέναλτι ο αμυντικός Βόλφσμπουργκ ο Ζανουέλ Μπελοσιάν και σκάβει το σημείο του πέναλτι για δημιουργήσει πρόβλημα προφανώς στο Γκέιν. Και ο Μπελοσιάν μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε και το παραδέχθηκε. Ο δε Πάτρικ Βίμερ είπε και αυτός, φυσικά υπάρχουν κάποια βρώμικα κόλπα που πρέπει να χρησιμοποιείς όταν είσαι στον πάτο της βαθμολογίας. Τελικά η Βόλφσμπουργκ δεν μπόρεσε να νικήσει, έχασε ένα 0 αλλά κράτησε σε χαμηλό επίπεδο το σκορ που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στη Γερμανία μετά τη νίκη της Χάιντενχάιμ εκτός έδρας επί της Κολονίας και την ήττα της Ζανκ Πάουλι στο δικό της παιχνίδι εκτός έδρας από τη Λειψία αναμενόμενη ήττα, έχουμε τρεις ομάδες στον πάτο με 26 βαθμούς με τη Βόλφσμπουργκ να έχει την τρίτη θέση από το τέλος που οδηγεί στα play-off, στα play-out, θα παίξει με την τρίτη από την Zweite Liga για τη σωτηρία, μια αγωνιστική όπως είπαμε απομένει στη Γερμανία. Έχει δηλαδή μείον 26 γκολ συντελεστή Βόλφσμπουργκ. Χάιντενχάιμ και Ζανκ Πάουλι έχουν μείον 29. Η Χάιντενχάιμ είναι από πάνω γιατί έχει καλύτερη επίθεση από τη Ζανκ Πάουλι και θα γίνει χαμός όπως καταλαβαίνετε στην τελευταία αγωνιστική. Και θα γίνει χαμός γιατί οι δύο ομάδες, η Ζανκ Πάουλι με τη Βόλφσμπουργκ, παίζουν και μεταξύ τους. Στο Αμβούργο η Ζανκ Πάουλι γηπεδούχος υποδέχεται τελευταία αυτή τη στιγμή με τη διαφορά τερμάτων. Υποδέχεται τη Βόλφσμπουργκ. Η Χάιντενχάιμ που φιλοξενεί την αδιάφορη Μάιντς φαίνεται να έχει, ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν συνεχώς τελευταία, θεωρητικά ένα προβάδισμα, είναι σε καλύτερη θέση, αλλά στην πραγματικότητα η Βόλφσμπουργκ αν νικήσει εκτός έδρας της Ζανκ Πάουλι δεν μπορεί να την προσεγγίσει Χάιντενχάιμ, εκτός και αν κάνει μια τεράστια νίκη με διαφορά τερμάτων απέναντι στην Μάιντς, δηλαδή πετύχει 4 γκολ περισσότερα από την νίκη της Βόλφσμπουργκ, ζόρικα πράγματα. Σε διαφορετική περίπτωση, με άλλα αποτελέσματα, η Χάιντενχάιμ θα πρέπει απλώς να κάνει καλύτερη νίκη από τη Ζανκ Πάουλι, αν κάνει καλύτερη νίκη για να φτάσει τρίτη από το τέλος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο ραδιοφωνικά μπόρεσα να σας τα εξηγήσω, αλλά καταλαβαίνει κανείς το χαμό που γίνεται. Η Μπάγερν Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Λειψία έχουν εξασφαλίσει το Champions League. Είπαμε Στουτγκάρδη, Χόφενχάιμ και Λεβερκούζεν διεκδικούν την τέταρτη θέση του Champions League. Μιλάμε για τη League Face πάντα σε αυτά τα πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή η πέμπτη Hoffenheim είναι σε θέση Europa League, όπως και η έκτη Bayer Leverkusen είναι σε θέση Europa League. Η Freiburg είναι σε θέση προκριματικών Conference League στην 7η θέση με 44 βαθμούς, μια θέση που διεκδικούν και η Eintracht Frankfurt και η Augsburg, είναι μια ανάσα με τους 43 βαθμούς από την Ευρώπη. Ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις, με την έννοια ότι είναι η Bayern Μονάχου και η Στουτγκάρδη που αυτή τη στιγμή είναι σε θέση Champions League, αλλά θα δούμε βέβαια τι θα συμβεί στην τελευταία αγωνιστική.

Στην Ιταλία είχαμε αρκετές συγκινήσεις. Η Ίντερ εντάξει συνεχίζει, έχει πάρει το πρωτάθλημα, έκανε άλλη μια νίκη 3-0 στο Ολύμπικο απέναντι στη Λάτσιο. Προηγήθηκε 2-0, μετά αποβλήθηκε και ο Ρωμανιόλη, οπότε τον γκολ του Μιχιταριάν απλώς επιβεβαίωσε τη νίκη της Ίντερ με 3-0. Η Γιούβε έκανε τη δουλειά της με γκολ από το πρώτο λεπτό που κράτησε μέχρι το τέλος, εκτός έδρας απέναντι στην Λέτσε, η οποία

οποία είναι σε κίνδυνο για τον υποβιβασμό, είναι ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη, αλλά το κίνητρο της Juve για Champions League είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χθες είχαμε συγκινήσει Πάρμα Ρώμα, ένα μάτς φοβερό 2-3, με τη Ρώμα να προηγείται με το Μάλεν, να δέχεται 2 γκολ και μάλιστα το δεύτερο στο 87ο λεπτό, και στη συνέχεια να βρίσκει 2 γκολ ισοφάριση με το Ρεν στο δεξιό μπακ και ένα πέναλτι με τον Μάλεν, που μάλιστα στήχησε και την αποβολή του Μπρίτκι, με το οποίο πήρε μια σημαντική νίκη και μένει πολύ κοντά στη διεκδίκηση του Champions League, και για το λόγο ότι η Μίλαν κατάφερε εντός έδρας να χάσει 3-2 από την Αταλάντα. Στο τέλος ξύπνησε, αλλά πολύ δύσκολο να το γυρίσει. Έχανε 3-0 με γκολ του Έντερσον, του Τζαμπακώστα και του Ρασπαντόρι μέχρι το 52ο λεπτό, και μείωσε για πρώτη φορά στο 88ο λεπτό με τον Παύλοβιτς και στο 94ο με πέναλτι του Ενκουνκού. Μια ήττα που βεβαίως βάζει σε περιπέτειες στη Μίλαν, ακόμα και για την έξοδό της στο Champions League. Η Γιουβέντους την ξεπέρασε και η Ρώμα είναι ισοβαθμή της. Απλώς κερδίζει στην ισοβαθμία τη Ρώμα. Η Γιούβε μετά από αυτή τη νίκη με τη Λέτσε έφτασε στους 68 βαθμούς και πέρασε τρίτη, ενώ Μίλαν και Ρώμα έχουν από 67 βαθμούς. Η Δε Κόμο που νίκησε και στη Βερόνα με γκολ του Δουβίκα, ο Δουβίκας κάνει σπουδαία πορεία και εκεί, είναι στους 65 βαθμούς. Καταλαβαίνει κανείς σε 3 βαθμούς ότι είναι από την τρίτη μέχρι την πέμπτη θέση. Στα δύο τελευταία μάτς να πούμε ότι η Γιουβέντους παίζει με τη Φιωρεντίνα εντός και την Τωρίνο εκτός, στο ντέρμπι βέβαια του Τωρίνο στην πόλη της. Η Μίλαν με την Τζένοα εκτός και την Κάλιαρη εντός, που μπορεί να παίζει για την επιβίωσή της. Η Ρώμα στην επόμενη αγωνιστική παίζει στο Ολύμπικο, τυπικά γηπεδούχο, στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λάτσιο, το ντέρμπι Ντελα Καπιτάλε, και στη Βερόνα που έχει υποβιβαστεί εκτός την τελευταία αγωνιστική. Η Κόμο έχει να αντιμετωπίσει την Πάρμα εντός και εκτός έδρας παίζει με την Κρεμονέζε, που σίγουρα θα διεκδικεί την παραμονή της στην τελευταία αγωνιστική, οπότε στην πραγματικότητα φαίνεται η Γιούβε να έχει την πιο εύκολη ιστορία. Η Νάπολη παίζει απόψε με την Μπολόνια 10:15. Να πούμε ότι η Νάπολη θέλει 4 βαθμούς σε 3 παιχνίδια για να εξασφαλίσει την έξοδό της στο Champions League. Μπορεί να μην χρειαστεί ούτε καν τόσους, αλλά σίγουρα αν νικήσει σήμερα και δημιουργήσει μια απόσταση 6 βαθμών από την τέταρτη και την πέμπτη θέση, την πέμπτη θέση κυρίως, γιατί εκείνη δεν δίνει έξοδο στο Champions League, τότε εντάξει, με 2 αγωνιστικές να απομένουν δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα η Νάπολη. Να πούμε ότι η Ίντερ έχει δημιουργήσει μια τεράστια διαφορά, 15 βαθμών, θα δούμε αν θα μείνει εκεί, θα πάει στους 12 με τους 85 βαθμούς πρωταθλήτρια. Η Νάπολη όπως είπαμε στους 70, Γιουβέντους, Μίλαν, Ρώμα, Κόμο, η Αταλάντα είναι αρκετά μακριά μέχρι την έκτη θέση, εκεί στους 58 βαθμούς, και η ίδια η Αταλάντα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε θέση Conference League, έχει μεγάλη απόσταση από την 8η Λάτσιο στους 7 βαθμούς διαφορά, πολύ σημαντική και για την ίδια αυτή η νίκη της, σε σχέση βέβαια με την ήττα που έκανε η Λάτσιο το Σάββατο από την Ίντερ. Και βέβαια χθες είχαμε το μεγάλο μάτς, το κλασικό, μια άνετη νίκη για την Μπαρτσελόνα με 2-0 και μια άνετη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, και μάλιστα σε κλασικό για πρώτη φορά τα τελευταία 100 χρόνια διάβαζα, αλλά εγώ δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ να κριθεί μαθηματικά πρωτάθλημα σε κλασικό. Νομίζω ότι δεν έχει συμβεί. Ήταν το δεύτερο πρωτάθλημα για το Hansi Flick στις 2 σεζόν που είναι εκεί. Έχει νικήσει η Μπάρτσα και τους 11 τελευταίους αγώνες της, οπότε έφτασε πολύ εύκολα στο στόχο της. Με τα γκολ από το ξεκίνημα του Ράσφορντ, ένα φανταστικό φάουλ, εκτέλεση φάουλ στο 1 λεπτό, και μια πολύ ωραία συνδυασμένη προσπάθεια με τον Όλμο να δίνει τα κουνάκια στον Φεραν Τόρες, ο οποίος έκανε το 2-0 στο 18ο λεπτό, και μετά πάρα πολύ άνετα κράτησε αυτή τη νίκη η Μπαρτσελόνα.
Η απογοήτευση της Μπάρτσα φέτος στην ουσία ήρθε μόνο στον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Champions League και στα ημιτελικά του Copa del Rey από την ίδια ομάδα, από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Μπάρτσα έχει νικήσει φέτος στα 42 από τα 53 παιχνίδια της, με ποσοστό δηλαδή νικών 79%, και από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα μόνο η Bayern Μονάχου έχει μεγαλύτερο ποσοστό νικών, 83%, και αντιστοίχως η Bayern έχει και περισσότερα γκολ από την Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις και στα εθνικά πρωταθλήματα. Καλά, η Bayern Μονάχου έχει φτάσει στα 117 γκολ στο πρωτάθλημα, ένα μεγαλειώδες ρεκόρ. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς ποτέ να φτάσει αυτό το ρεκόρ. Η ίδια η Bayern δεν ξέρω αν μπορεί να το ξαναπιάσει σε επόμενη χρονιά. Το προηγούμενο ρεκόρ πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, νομίζω 100 γκολ ή 101, και φτάσει στα 117 γκολ. Φοβερά πράγματα. Αλλά επειδή μιλάγαμε για την Μπαρτσελόνα, απλώς να πω και αυτό που ανέφερα στην εισαγωγή, να σας πω ότι, να θυμίσω ότι ο Φλίκ έφτασε στην ομάδα το 2024, όταν η Ρεάλ είχε πάρει το πρωτάθλημα του Champions League και ενέτασε στην ομάδα της τον Κιλιάν Εμπαπέ, οπότε τα πράγματα φαίνονταν σκούρα. Ωστόσο, σε δύο χρόνια έχει κατακτήσει τα 5 από τα 6 διαθέσιμα εγχώρια τρόπαια, ενώ η Ρεάλ βρίσκεται σε δεύτερη σεζόν χωρίς τίτλο. Ο Φλίκ αναμφισβήτητα αναμόρφωσε την ομάδα, έδωσε πρώτο ρόλο στο 18χρονο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πέτυχε 24 γκολ σε 45 παιχνίδια, είναι τραυματίας τον τελευταίο καιρό. Έχει εντάξει βασικότατο στον Μπαούκ Μπαρσί και τον Φερμίν Λόπεθ, που είναι επίσης σημαντικές προσθήκες από την Μασία. Αναγεννήθηκε ο Ραφίνια, παρότι τον τελευταίο καιρό είχε πολλούς τραυματισμούς. Ο Λεβαντόφσκι έκανε σχετικά καλές σεζόν πριν αποχωρήσει. Η Μπαρτσελόνα είναι χάρμα ιδέστε. Ο Φλίκ είναι ένας από τους καλούς προπονητές και ας ψάχνουν οι άλλοι το Μουρίνιο. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι ψάχνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αρμπελόα δεν πρόκειται να μείνει, δεν έχει το έρημισμα στα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης το είδαμε για ακόμη μια σεζόν πόσο δύσκολα είναι και τι έγινε μεταξύ του Τσουαμενί και του Βαλβέρδε. 500.000 πρόστιμο, αλλά εκτός από το μαμούθ πρόστιμο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Κάτι συνολικό δεν πάει καλά στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Απόψε στις 10 η Ράγιο Βαγιακάνο με την Τζιρόνα. Η Ράγιο που θα προσπαθήσει μετά τη μεγάλη της επιτυχία, την ιστορική επιτυχία, να βρεθεί στον τελικό του Conference League, να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, να πάρει τους βαθμούς εδώ απέναντι στην Τζιρόνα για να εξασφαλίσει και την παραμονή της στην κατηγορία. Δεν είναι πολύ πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, είναι 5 βαθμούς με ένα μάτς λιγότερο, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές ομάδες που μεσολαβούν ανάμεσα στην Ράγιο Βαγιεκάνο και στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Ράγιο είναι στην 11η θέση με τους 42 βαθμούς και αν πάρει νίκη σήμερα θα φτάσει μέχρι την 7η θέση. Το πιστεύετε πόσο κοντά είναι, δηλαδή σε θέση Ευρώπης? Είναι 5 βαθμούς από τον υποβιβασμό και 3 βαθμούς από την Ευρώπη. Φοβερά πράγματα. Στη Γαλλία είχαμε μια αγωνιστική όπου η Λανς έπαιξε από νωρίς την Παρασκευή και απλώς δεν επέτρεψε με την νίκη που έκανε απέναντι στην Αντ στην Παρί να πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα με την νίκη που έκανε χθες απέναντι στην Μπρέστ. Δύσκολη είναι η αλήθεια, με ένα γκολ του Ντουέ αργά στο 82ο λεπτό, και έτσι έμεινε η διαφορά στους 6 βαθμούς με 2 αγώνες να έχουν συγκεκριμένες ομάδες. Παίζουν το μεταξύ τους παιχνίδι Λανς Παρίς Σεν Ζερμέν μεθαύριο Τετάρτη, αλλά είναι τόσο μεγάλη η διαφορά τερμάτων της Paris Saint-Germain σε σχέση με τη Lens που δεν γίνεται η Lens να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Ακόμη κι αν η Lens κάνει νίκη επί της Paris Saint-Germain, κερδίσει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας στη Lyon που παίζει και η Paris χάσει εκτός από αυτό το μάτς την Τετάρτη απέναντι στη Lens, και το τελευταίο που είναι το ντέρμπι του Παρισιού, παίζει εκτός έδρας με την Paris FC, μπορεί να μην φτάσει, γιατί η Paris Saint-Germain έχει 44 γκολ συντελεστή και η Lens 29, δηλαδή τους χωρίζει ένα συντελεστής 15 τερμάτων. Θα πρέπει
η Λανς να κερδίσει 5-6-0 ας πούμε την Paris Saint-Germain και άλλα τόσα να είναι διαφορά 5 γκολ στη νίκη την τελευταία αγωνιστική της Λανς επί της Λιόν, την υποτιθέμενη και την ήττα της Paris Saint-Germain από την Paris FC. Επομένως περιμένουμε απλώς τυπικά. Βέβαια η Paris θα ήθελε να τελειώνει μια και καλή στο παιχνίδι με τη Λανς την Τετάρτη, να πανηγυρίσει το τρόπαιο και να πάει με ησυχία τη σκέψη της κατευθείαν στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Στην Κύπρο τα πράγματα έχουν τελειώσει εδώ και κάμποσο καιρό με την Ομόνια Λευκοσίας πρωταθλήτρια. Στο Conference League είναι η ΑΕΚ Λάρνακας και ο Απόλλων Λεμεσού. Η Πάφος είναι τέταρτη, αλλά με τη συμμετοχή της στον τελικό έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Παίζει με τον Απόλλωνα Λεμεσού και όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει στον τελικό του κυπέλου θα πάει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Όποια χάσει θα πάει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτές είναι οι εξελίξεις, ενώ προκριματικά δεύτερο νομίζω γύρο πηγαίνει και η Ομόνια Λευκοσίας, η οποία έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ο Γαβρίλ Λεμούνδος και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr/info/όροι.
5: Ακούτε Era Sport.

Καλή εβδομάδα, είναι ακόμη μια βραδινή ραδιοεφημερίδα που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 10. Με Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ηχών. Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχανάζης.

0: ΑΕΚ γιορτάζει από χθες την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Πριν περάσουμε όμως στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις που έχουν δει το φως δημοσιότητας αρκετά σοβαρές. Η τελευταία από αυτές που έχει βγει στη δημοσιότητα εδώ και λίγα λεπτά είναι ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναστολή της τιμωρίας της Λεωφόρου. Θυμίσουμε ότι η ΔΕΑΒ έχει τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ, το ιστορικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, σύμφωνα με τη ΔΕΑΒ θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, και λέω ιστορικό γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτό το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, καθώς από τη νέα περίοδο οι πράσινοι θα αγωνίζονται σε όλες τις διοργανώσεις. Πρωτάθλημα το οποίο πέρασε από χιλιά μερια κύματα και όπως εξελίχθηκε χθες υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία στο τέλος των αγώνων. Κάποια στιγμή τα δύο μάτς ήταν ισόπαλα. Η ΑΕΚ βρήκε τον γκολ της λύτρωσης στο 93 από τον Ζωάο Μάριο. Νίκησε τον Παναθηναϊκό 2-1. Έμεινε στο Καραϊσκάκι το 1-1 μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Η διαφορά πήγε στους 8 βαθμούς. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Μαζί μας ο Γιάννης Σαντορινέος, ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Νομίζω καλά ξεκίνησε η εβδομάδα και καλά τελείωσε και η προηγούμενη.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα. Θα μπορούσε να πάει και καλύτερα αν το
0: έπρεπε
1: στην Πανταλόνα.
0: Εκείνο θα ήταν το ιδανικό και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει ακόμη πώς χάθηκε εκείνος ο τίτλος. Έτσι. Με την ΑΕΚ να προηγείται με συν 18 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και τελικά να χάνει ένα μάτς δικό της.
1: Αντιθέτως, καταλάβαμε γιατί η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει στο ποδόσφαιρο αυτό το πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή, όπως είπες και εσύ, η βραδιά ήταν thriller, εξυπηρετούσε περισσότερο εκείνη την ώρα το momentum της φιλοδοξίας του Ολυμπιακού που μείωνε στους 3 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός κέρδισε σε εκείνο το σημείο με 1-0. Η ΑΕΚ έχανε με 1-0, αλλά η ΑΕΚ έδειξε τον χαρακτήρα της, έδειξε το μέταλλό της, έδειξε την αγωνιστική ταυτότητα και το πόσο σε βάθος ήταν δουλεμένη από τον Μάρκο Νίκολιτς. Όταν μια ομάδα είναι 6-7 μήνες αίτητη, το έχουμε ξαναπεί Δημήτρη μου, είναι για κάποιο λόγο. Έχει δηλαδή δουλευτεί, είναι πνευματικά ισχυρή, είναι συνειδητοποιημένη, έχει υπευθυνότητα, έχει σοβαρότητα, έχει συνέπεια. Εκεί λοιπόν κατέφυγε η ΑΕΚ, στις αρχές της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του Σέρβου τεχνικού. Έβαλε την μπάλα κάτω, έπαιξε με ψυχραιμία, έπαιξε με καθαρό μυαλό. Βοήθησαν βέβαια και οι αλλαγές. Είπαμε, όταν έχεις Γιώβιτς, Βάργα και Ζήνη, ήταν ζήτημα χρόνου να τους δούμε και τους τρεις μαζί.
0: Σωστό.
1: Τους είδαμε λοιπόν τώρα που πήρε τα ρίσκα τον Νίκολιτς και εγώ ήταν ο κόσμος για το πρωτάθλημα.

0: πρωτάθλημα. Και ο Ζήνη πράγματι ήταν game changer. Έβαλε τον γκολ, είχε το δοκάρι, παίρνει την πρώτη κεφαλιά προτού ο Λούκα Γιώβιτς κάνει μια τεράστια σκέψη και μετά εκτέλεση με την κεφαλιά πάσα στο Δωάο Μάριο, που εδώ έχουμε δύο πολύ έξυπνους ποδοσφαιριστές και πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν πιάνει την κεφαλιά ο Ζήνη, κανείς δεν ακολουθεί την πορεία της μπάλας. Τρέχει ο Γιώβιτς και ο μόνος που μπαίνει στην περιοχή είναι ο Ζωάο Μάριο και δίνει επιλογή στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τον έχει αντιληφθεί, έχει πάρει το στόπερ μαζί του και του στρώνει την μπάλα με το κεφάλι και τον βγάζει απέναντι από το λαφόν. Είναι ένα μεγάλο γκολ, ένα γκολ που έγραψε ιστορία από δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Βάλε μια ανωτελεία και άκου κάτι, σε παρακαλώ.

0: Ξέφτιαξα, έτσι. Δεν έβγες ποτέ από την Όλγουιν Αρένα.
1: Ναι, κοίταξε, και το αγάπαμε μπορούσες να βάλεις. που είναι το soundtrack του 2026, αλλά είναι και το Freed From Desire. Το τραγουδούσαν και στα αποδυτήρια οι παίκτες, το χόρεσαν και, στον αγωνιστικό χώρο. Το soundtrack του W του 23 παρέμεινε soundtrack και για το πρωτάθλημα του 26. Λέγαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει την πέμπτη ανατροπή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατάφερε να πάρει τη νίκη με πείσμα, την κυνήγησε. Δεν αρκέστηκε στην ισοπαλία, που πάλι θα της έδινε με την ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι να συνέξει, οπότε θα ήθελε ένα βαθμό στα επόμενα δύο μάτς. Λύσαξε για να βρει τη νίκη, είχε και νωρίτερα μεγάλες ευκαιρίες για να το πετύχει. Εκεί και με τον Ρώτα και με το τέτα-τέτ τσίμπημα του Γιώβιτσα, την κεφαλιά πάσα του Βάργκα που βγήκε γρήγορα λαφών. Αλλά βρήκε τον γκολ και τελικά τέτοιο φινάλε όντως δεν θυμάμαι ξανά, έτσι τις καθυστερήσεις, να βρίσκει η ΑΕΚ ένα γκολ τίτλου και να γίνεται όλο αυτό που ακολούθησε. Mm-hmm. Πολλοί κόσμοι το συγκρίνει και θα συμφωνήσω μαζί του με τον γκολ του Τάκη Καραγκιοζόπουλου το 89, γιατί και τότε η ΑΕΚ δεν ήταν φαβορή.
0: Σωστό.
1: Και τότε η ΑΕΚ είχε στην πρώτη της χρονιά ένα Σέρβο προπονητή, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Και τότε η ΑΕΚ το πήρε απέναντι σε έναν άμεσο διεκδικητή, έτσι με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με τον Καραγκιοζόπουλο στο τέλος. Εδώ κράτησε λίγο παραπάνω, αλλά έγινε για την ΑΕΚ με έναν πολύ πολύ ωραίο τρόπο, για τους άλλους όχι βέβαια, προφανώς. Και γι' αυτό τον χάρηκα και με τη ψυχή τους, και γι' αυτό όλος ο κόσμος θεωρεί ότι η φιέστα έχει γίνει.
0: Η φιέστα δεν έχει γίνει. Η φιέστα θα γίνει στο τέλος, 17 του μήνα. Είναι το τελευταίο μας με τον Ολυμπιακό. Ναι, η απονομή. Αλλά
1: το συνέστημα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος εκφράστηκε χθες. Δηλαδή, με όλο τον κόσμο
0: που μπήκε ο κόσμος μέσα στο γήπεδο. Ναι.
1: Με την ομάδα να κάνει το γύρο θριάμβου, με τους παίκτες, με τους οπαδούς να έχουν πάρει τα δίχτυα, σουβενίρ. Έτσι. Ναι, Κυριακή 17 Μαΐου, στο τέλος της σεζόν πια, στην τελευταία αγωνιστική των play-off με τον Ολυμπιακό, θα γίνει η απονομή του 14ου πρωταθλήματος και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή ο Μάριος Ηλιόπουλος και μεγάλη όρεξη έχει και μεγάλη διάθεση έχει και μεγάλη χαρά έχει και πολύ εφάνταστος είναι. Ανυπομονούμε πάρα πολύ για το τι ακριβώς θα σχεδιάσει για να γιορτάσει το πρώτο του παραγωγικά πρωτάθλημα στη δεύτερη χρονιά του στην ΑΕΚ. Έτσι. Δηλαδή τι θα ετοιμάσει για αυτόν τον κόσμο. Βλέπαμε και τις εικόνες πώς έκανε το γύρο θριάμβου και κόλλαγε με το κασκόλ πάνω στα πλέξιγκλας και χαιρετούσε τον κόσμο και έπαιρνε την αποθέωση. Εικόνες αποθέωσης για τον Νίκολιτς, τι να πεις για τον Μάρκο Νίκολιτς, που πήρε μια ομάδα βαριά τραυματισμένη από το πώς τελείωσε τα περσινά play-off. Μια ομάδα που ξεκινούσε πολύ πίσω στην αφετηρία από τα δύο βασικά φαβορί, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Κατάφερε να την εξελίξει, κατάφερε να κρατήσει γερά το τιμόνι μέσα από τις αναταράξεις που υπήρχαν, κατάφερε να την βελτιώσει μέσα από τη συνέπεια και τη σταθερότητα που είχε η ομάδα της ΑΕΚ, να πετύχει μεγάλες νίκες, να κάνει την Ευρώπη καύσιμο για τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ εκεί έχτισε ψυχολογία μέσα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά αποτελέσματα και μετέφερε όλη αυτή την ενέργεια και στο ελληνικό πρωτάθλημα, και τελικά να διαμορφώσει μια τέτοια συνθήκη. Που έφτιαξε μια ομάδα ήττη 7 μήνες στο πρωτάθλημα, 22 παιχνίδια πρωταθλήματος με 16 νίκες, 6 ισοπαλίες. Ήττη 8 ντέρμπι στο πρωτάθλημα με 5 νίκες, 3 ισοπαλίες. Και να πανηγυρίζει δύο αγωνιστικές πριν το τέλος αυτή την κατάκτηση.
0: Την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και γι' αυτό το λόγο πάλι θα ακούσεις κάτι.

0: Έλα Γιάννη, αφιερωμένος όλους τους αεξίδες.
1: Ναι, μου δώσες ιδέα να το βάλω ringtone στο κινητό. Το μεταξύ, να πούμε εδώ ότι ο Νίκολιτς έδωσε και μεγάλη συνέντευξη στον ουγγρικό τύπο, mm-hmm. που ήδη έχει αναφερθεί στην επόμενη μέρα, στο πόσο σημαντικό είναι η ΑΕΚ να μπει μέσα στην League Phase του Champions League. Σκέφτεται αμέσως την επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα, ο πρωταθλητής τεχνικός της ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα είπε ότι θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι δουλειά περιμένει το Ριμπάλτα και πόσα κουμπιά πρέπει να πατήσει και ο Μάριος Ηλιόπουλος για να διαμορφωθεί αυτό το ρόστερ, έτσι. Που μίλησε και για το Βάργκα και για το πόσο Βάργκα έδεσε με τον Γιώβιτς και τα... και τον χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές στον πρωταθλητισμό, πόσο δύσκολο είναι το πρωτάθλημα που έχει συνεχόμενα ντέρμπι το δικό μας και μάτς εξάποντα όπως θα χαρακτηρίσει ο Νίκολιτς. Mm-hmm. Είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικό και θεωρώ και με τον τρόπο που γίνεται και με τις διαιτησίες που είχαμε ειδικά στα play-off, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά από τους ξένους, γιατί οι Έλληνες διαιτητές κάνουν μικρά βήματα πρόοδου, αλλά είναι πολύ πολύ πίσω για να διαχειριστούν παιχνίδια τέτοιας πίεσης. Δεν μου άρεσαν το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς αυτά που έβλεπα από τους Έλληνες διαιτητές. Συζητήθηκαν πάρα πολύ, μπορούν και καλύτερα. Το έδειξαν στα μάτς του κυπέλου. Αλλά οι ξένοι διαιτητές που ήρθαν στο πρωτάθλημα και ειδικά τώρα μέσα στα play-off έχουν δώσει recital, είναι elite, είναι η αφρόκρεμα έτσι, των διεθνών διαιτητών και έτσι είδε σταμάτησαν οι γκρίνιες, σταμάτησαν οι διαμαρτυρίες, γιατί ήξεραν τι να κάνουν οι άνθρωποι και πώς να εφαρμόσουν τους κανονισμούς. Εδώ κλείνει μια παρένθεση σχέση με την ισονομία και το εφαγωνίζεστε, επειδή ήταν κάτι που ούτως ή άλλως αναφέρθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, γιατί είναι μια δική του προσωπική δικαίωση, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΚ σε σχέση με τη στρατηγική που χάραξε για το πώς θα μπορούσε να κινηθεί η ΑΕΚ αυτή τη δεύτερη χρονιά. Αυτός έθεσε το πλαίσιο, αυτός πήρε τις κρίσιμες αποφάσεις και όπως έχει ξαναπεί, άφησε τους ειδικούς να διαχειριστούν την κατάσταση. Mm-hmm. Και δεν ήταν τυχαίο ότι στον έναν γύρο θριάμβου ήταν μόνος του. Στον δεύτερο ήταν με τον Νίκολιτς, στον τρίτο ήταν με τον Ριμπάλτα. Δηλαδή είναι οι κολόνες, είναι οι πυλώνες του. Βάλε και στα γραφεία τον CEO τον Μινά Αλισάνδρου. Mm-hmm. Τις αποφάσεις που πήρε και με τον τρόπο που στελέχωσε την εταιρεία. Βάλε τις αλλαγές που έγιναν στο ιατρικό επιτελείο με τη συνεργασία με τον κορυφαίο τον Νίκο Τζουρούδη και το είδαμε αυτό ως αποτέλεσμα και στην αποκατάσταση, γιατί έβγαλε ένα φινάλε με ελάχιστους.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό, ναι.
1: Βάλε τα πολλά έργα που έγιναν στα Σπάτα, στο προπονητικό κέντρο και τη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων. Mm-hmm. Η ΑΕΚ δεν άφησε τίποτα στη τύχη. Η ΑΕΚ δούλεψε πάρα πολύ για να έρθει αυτό το βράδυ, το χθεσινό της 10ης Μαΐου και να πανηγυρίσει το 14ο πρωτάθλημα. Και όταν δουλεύεις, εμπιστεύεσαι τους ειδικούς, αυτούς που έχουν τη γνώση, στέκεσαι δίπλα τους, παρεμβαίνεις όποτε χρειάζεται και σέβεσαι το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο στο επιστρέφει.
0: Βέβαια, σε ανταμείβει, έτσι, σωστό.
1: Και μάλιστα είναι μια κατάσταση επειδή ακριβώς όλοι, όπως είπε και ο Ηλιόπουλος, ήταν ενωμένοι σαν μια γροθιά, από την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας μέχρι τη βάση της. Ακόμα και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις MVP. Έτσι, δηλαδή, κάποιος θα πει τον Πινέδα. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να μην βάλεις τον Ρέλβας, που ήταν μια αποκάλυψη για το φετινό πρωτάθλημα. Μπορείς να μην βάλεις τον Στρακόσκια, ο οποίος έκανε εμφανίσεις επίπεδου σερία. Μπορείς να μην βάλεις τον Ρότα που έπαιζε σε μια θέση γνωρίζοντας ότι επί της ουσίας δεν είχε κάλυψη.
0: Δεν είχε backup, βέβαια.
1: Έτσι, ήταν ο νεαρός Γκιοργκίφ που είναι περισσότερο στόπερ.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μην βάλεις τον Γιώβιτς που έχει βάλει 20 γκολ και είναι ο πρώτος σκόρερ. Μπορείς να μην βάλεις τον Περέιρα που στη τελική ευθεία και στα κρίσιμα μάτς που ο Αργεντινός έβγαλε όλη την εμπειρία. Τον Ρασβάν Μαρίν που κούμπωσε δίπλα με τον Πινέδα. Τον Κοϊτά που έπαιξε στα 50 από τα 51 παιχνίδια. Τον Βάργκα που ήρθε το Γενάρη και έφτιαξε ένα πολύ ισχυρό δίδυμο στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Τον Ζήνη που μπαίνει στη βραδιά της Ράγιο Βαγεκάνο, που έλειπε βέβαια από τους τραυματισμούς και είναι ο game changer, είναι ο παίκτης που έδωσε την έξτρα ενέργεια στα τελευταία μέτρα για την ΑΕΚ για να κόψει πρώτη τον νήμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί πρωταγωνιστές ναι. Μέσα στο
0: σωστό,
1: γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Και τους χρειάστηκε όλους η ΑΕΚ για να φτάσει σε αυτή την κατάκτηση του τίτλου.
0: Mm-hmm. Γιάννη, είπες για μεγάλο ρόστερ πλέον που είναι ανάγκη, καθώς και η...
1: Ο Νίκολης το είπε, δεν το
0: Εντάξει, ναι, okay. Οι υποχρεώσεις ΑΕΚ αυξάνονται, έτσι, ειδικά αν μπει στη League Phase του Champions League. Θα έχουμε βεβαίως πολύ περισσότερο χρόνο από εδώ και πέρα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Δεν υπάρχει
0: έτσι.
1: Τώρα να κουβεντιάσουμε κάτι για την επόμενη μέρα. Κοίταξε, είναι πολλές αποφάσεις.
0: Αλλά ξέρεις, τώρα μπροστά μας είναι ένα ντέρμπι την Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θα μου πεις τελείως αδιάφορο για την ΑΕΚ, αλλά έτσι όπως έχει πάει το πράγμα και κανείς δεν το υπολόγιζε, ότι η ΑΕΚ θα παίξει και ρόλο ρυθμιστή για το ποια ομάδα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Βέβαια, δεν την ενδιαφέρει την ΑΕΚ αν θα είναι ο ΠΑΟΚ ή αν θα είναι ο Ολυμπιακός, αλλά κοίτα τώρα πώς το έχει φέρει η μοίρα, έτσι.
1: Κοίτα, θα σου πω το εξής. Η ΑΕΚ δεν θέλει να χαλάσει την εικόνα που έχει, πόσο μάλλον τώρα που παίρνει και τον τίτλο της πρωταθλήτριας στα δύο τελευταία μάτς που απομένουν. Mm-hmm. Σίγουρα το μάτς με τον ΠΑΟΚ γίνεται πιο δύσκολο γιατί είναι πολύ κοντά χρονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σκέψω ότι σήμερα οι παίκτες έχουν ρεπό. Αύριο θα κάνουν μια πρωινή προπόνηση και μετά η ομάδα θα αναχωρήσει για να πάει να πετάξει και να είναι στη Θεσσαλονίκη για το μάτς της Τετάρτης.
0: Υποθέτω ότι θα έχουμε rotation και αρκετά μεγάλο από τον Νίκολης.
1: Δεν το ξέρω. Απλά θέλω να σου πω ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα προετοιμασίας και εκτιμώ, δεν είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ αλλά εκτίμησης, mm-hmm. ότι ο Νίκολης για να βρει την ενδεκάδα, επειδή μας το είχε πει κάποια στιγμή, κοιτάζει και ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Είδες, για τον αυτοέλεγχο που είχε μιλήσει κάποια στιγμή, του συναισθηματικού του κόσμου και για την πνευματική ετοιμότητα. Αυτό θα κοιτάξει, γιατί δεν είναι εύκολο να μαζέψεις τα μυαλά σου μετά από τον τρόπο που πανηγύρισες
0: ναι.
1: και τη γιορτή που έκανες μετά, mm-hmm. ξέρεις, χθες το βράδυ με την κατάκτηση του τίτλου, αλλά επιβάλλεται να γίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε πια η ΑΕΚ παίζει ως πρωταθλήτρια.
0: Σωστό.
1: Δεν μας έχει συνηθίσει σε μεγάλα και βαθιά rotation ο Νίκολιτς, γι' αυτό με άκουσες επιφυλακτικό,
0: mm-hmm.
1: αλλά ίσως λόγω των συνθήκων να το δούμε. Δεν
0: ναι.
1: μπορώ να το αποκλείσω.
0: Και να κρατήσει τα βαριά χαρτιά για τη φιέστα την Κυριακή.
1: Έρχεται αυτό το μάτς μέσα σε ένα διήμερο.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πρέπει και οι παίκτες να μείνουν συγκεντρωμένοι, παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί η κατάκτηση του τίτλου, και να μην χαλάσουν την εικόνα τους. Τώρα στο φινάλε δεν θα υπάρχει λόγος.
0: Mm-hmm.
1: Επερασπιστούν δηλαδή και το γεγονός ότι πανάξια κατέκτησαν αυτό το πρωτάθλημα, αλλά παράλληλα μπορούμε να δούμε και κάποια παιδιά
0: ναι.
1: που να παίξουν ρόλο με τη φρεσκάδα, με την ενέργεια, με τη διάθεση, γιατί πλέον και η ΑΕΚ δεν έχει κάποιο άγχος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Έχει τεράστια αυτοπεποίθηση, πολύ καλή ψυχολογία.
0: Μάλιστα. Γιάννη, για να το κλείσουμε, για να πάμε και σε δηλώσεις, έχω αρκετές δηλώσεις για να παίξουμε. Υπάρχει κάτι άλλο που να βγαίνει τώρα ρεπορταζιακά από πλευρά ΑΕΚ?
1: Αποθέωνε το Ριμπάλτα και στην Ιταλία. Για το δικό σου σχεδιασμό έφερε την ΑΕΚ στην πρώτη θέση. Γράφουν ότι είναι ο τέταρτος τίτλος του μετά από τους τρεις που κέρδισε με την Ζενίτ. Είναι και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα από τα πρόσωπα αυτής της χρονιάς, γιατί πήρε πάνω του το σχεδιασμό. Κάποιες επιλογές βοήθησαν περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες, αλλά έχουμε δει την στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΑΕΚ. Δηλαδή, χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, να χαμηλώσει κι άλλο ο μέσος όρος ηλικίας. Ποδοσφαιριστές που μπορούν να έχουν μεταπολιτική αξία, αλλά παράλληλα να έχουν και τον χαρακτήρα και την νοημοσύνη ώστε να σταθούν σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο στη διεκδίκηση τίτλων. Αυτό δηλαδή που είδαμε από το Ρέλβας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν μπορώ να πω για τον Γεωργίεφ και τον Σαχαμπό γιατί δεν τον έχουμε δει.
0: Σωστό.
1: Αλλά και παίκτες κάτω των 30 που μπορούν να ανταποκριθούν και ο Ρασβάν Μαρί. Έτσι, τον Κουτέστα τον είδαμε περισσότερο στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Ο Γκρούγης δεν βγήκε, που ήταν και επιλογή Νίκολιτς περισσότερο. Ο Ζωάο Μάριο, που ήταν επιλογή Ριμπάλτα, ήταν μια ευκαιρία. Και τώρα τι να πεις, ότι δεν βγήκε ο Ζωάο Μάριο όταν έχει βάλει τον γκολ του τίτλου. Γιατί ξέρεις τι, όλες αυτές οι εμπειρίες, όλες αυτές οι προσωπικότητες που κινούνται μέσα στα αποδυτήρια, διαμορφώνουν ένα κλίμα, διαμορφώνουν τη χημεία που μετά την βλέπουμε να περνάει και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ότι έχει leader, έχει ηγέτες μέσα στα αποδυτήρια. Είτε παίζουν είτε δεν παίζουν, όπως τον Μαγκόι Βίντα για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έχει παίκτες με παραστάσεις. Λέμε ότι ο Γκρούγιτς okay, δεν βγήκε, αλλά στη Λίβερπουλ έπαιζε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι κουβαλάκι αυτό στις συζητήσεις εντός των αποδυτηρίων. Και ήταν στον πάγκο, οπότε τον χρειαζόταν η ομάδα, αλλά Το Πινέδα Μαρίν δεν θα το αλλάζω, Νίκολη, σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση, ακριβώς. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και εμείς πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που έκανε καταρχήν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Σύμπαν ήταν μαζί μας. Σήμερα μοιράσαμε ένα κασκόλ το οποίο ήταν για ενθύμιο και πραγματικά ενθύμιο και απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά που οι τέσσερις λέξεις αυτές μας είναι οι λέξεις που κυριαρχούν όλη τη χρονιά φέτος. Επιμονή, υπομονή, πρώτα υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Όταν ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια, είπα να ρητώ, δέστε ζώνες. Τώρα ήρθε η ώρα για κάποιους που δεν πίστεψαν να τις δέσουν, γιατί θα έχουν πολλές αναταράξεις, και για κάποιους που το απολαύσανε μέχρι τώρα να τις λύσουν. Κάποιοι λοιπόν ας λύσουν τις ζώνες και κάποιοι ας δέσουν τις ζώνες. Έχουν να δούνε πολλά πράγματα ακόμα. Ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, αυτό το παρασκήνιο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στα νέα παιδιά ότι μπορούν να προσπαθήσουν με το δικό τους νοητό σπαθί να προχωρήσουν τη ζωή τους, να διεκδικούν μέσω του αθλητισμού, να οραματίζονται όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά με πρωταθλήματα επάξια όπως αυτό, που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων 10 ετιών, γιατί όλοι, είτε θέλουν να το λένε είτε δεν θέλουν να το λένε, ξέρουν ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο τη σημαία της Ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε συστήματα και κυκλώματα. Θα είναι πάντα περήφανη και αυτός ο αετός θα πετάει ψηλά, θα πηγαίνει πολύ ψηλά και θα γυρίζει νικητής. Και πάντα θα είναι η ΑΕΚ πρωταγωνίστρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ψηλά τη σημαία της και ψηλά τα φτερά του δικέφαλου αετού. Ζήτω η ΑΕΚ.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τον τεχνικό της ένωσης, τον Μάρκο Νικόλιτς.
3: Μια της παρουσίας μου εδώ βεβαίως. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλο το staff, σε όλο το τεχνικό προσωπικό. Με κίνδυνο να ξεχάσω κάποιους από τους 50-60 ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά εργάζονται στα σπάτα προκειμένου να μην λείψει τίποτα από αυτή την ομάδα, ξεκινώντας από τους βοηθούς του coach, τους φροντιστές, τον οδηγό του λεωφορείου, το σεφ, τους πάντες, τους αναλυτές μας. Όλη αυτή την ομάδα η οποία βοηθά καθημερινά τους παίχτες να αποδίδουν. Επίσης πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο να ευχαριστώ στον Χαβιέ και στον Κώστα και τους αφιερώνω την σημερινή μας επιτυχία και βεβαίως στον κύριο Ηλιόπουλο, στον κύριο Μάριο, ο οποίος γι' αυτό ενδεχόμενα μετρά πάρα πολύ αυτή είναι και περισσότερο από ό,τι μετρά για μένα αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μας στήριξε απόλυτα καθ' όλη την χρονιά. Είναι ένας νέος ιδιοκτήτης και πραγματικά το άξιζε να γιορτάζει σήμερα αυτόν τον τίτλο. Τέλος, αλλά βεβαίως εξίσου σημαντικό, να πω ότι αφιερώνω αυτή την νίκη και ευχαριστώ το πρωτάθλημα και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, εντός έδρας, εκτός έδρας, μας συνόδευαν παντού, τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα, ήταν κάτι μοναδικό.
4: In a first year of Ella. Now will be end of.
0: Ήταν από τη συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς μετά τον χθεσινό αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε να ακούσουμε και τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο έδρα της ΑΕΚ στο 93ο λεπτό του αγώνα.
5: Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, έχει κερδίσει μεγάλους τίτλους. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος που κέρδισε και με τον τρόπο που το κέρδισε απόψε για την ΑΕΚ?
6: A lot, because είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και φυσικά είναι πάρα πολύ ξεχωριστός ο τίτλος αυτός. Και είναι πολύ ξεχωριστός γιατί είναι η πρώτη φορά που με δικό μου γκολ η ομάδα κερδίζει κάποιο τίτλο. Είμαστε ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ, ένα πάρα πολύ δυνατό και ενωμένο γκρουπ. Οπότε είδα στο πώς το πανηγύρισαν όλοι, όχι μόνο οι παίκτες μου, όλη η ομάδα, όλος ο κόσμος, τι χαρά υπήρχε. Οπότε φυσικά θα το διασκεδάσουμε, θα το απολαύσουμε και είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω φυσικά και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα.
5: Όταν έβαλε τον γκολ που είναι το γκολ τίτλου, κατάλαβε ότι εκείνη την ώρα έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή που έφερε το 14ο τίτλο για τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ.
6: Είναι αλήθεια ότι όταν είσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για το τελευταίο λεπτό ή και το δευτερόλεπτο δεν το σκέφτεσαι ακριβώς ότι μπορεί να είναι. Ήξερα ότι χρειαζόμαστε ένα γκολ για να μπορέσουμε να πάρουμε μια νίκη και να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Δεν ήμουν 100% σίγουρος πόσο ήταν το άλλο παιχνίδι. Οπότε ήξερα ότι είναι πολύ σημαντικό για να κερδίσουμε. Όταν φυσικά έμαθα ότι ήταν το γκολ τίτλου, ακόμη περισσότερο χαρούμενος για αυτό που είπα και προηγουμένως. Όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα, για το σύνολο του κόσμου, αυτή τη μεγάλη ομάδα και φυσικά πάρα πολύ χαρούμενος σε προσωπικό επίπεδο που μπόρεσα να ζήσω αυτή την ξεχωριστή βραδιά.
5: Όπου πήγαιναν, έβλεπαν τον κόσμο. Πώς ένιωσε όλη αυτή την αγκαλιά του κόσμου, των οπαδών της ΑΕΚ.
6: I can only say thank you because it was a big. Το μόνο που έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο είναι τεράστιο ευχαριστώ για την παρουσία σου. Δίνει όθηση στην ομάδα, δεν είναι μόνο την προπόνηση, δεν είναι μόνο σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Βόλο. Όπου και να παίζαμε, νιώθαμε την αγάπη και την όθηση αυτού του κόσμου που μας έδινε. Θυμάμαι το παιχνίδι χαρακτηριστικά εκτός έδρας με τον Πανσεραϊκό. Είπατε την παρουσία του κόσμου και το πόσο πολύ μας βοήθησαν. Στήριξε αυτό ο κόσμο στην ομάδα ακόμη και όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν καλύτερα, δεν ήμασταν στις καλύτερες μας μέρες. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο γιατί είναι κάτι το μοναδικό να το ζήσει.
0: Αυτά και από τον Ζώο Μάρη. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Ακούτε Ερασπορ. Ερασπόρ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί στην Ερασπόρ και ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ, Κολάκης Νικολάου.
9: Για πείτε μας λίγο γιατρέ για τα συναισθήματα. Πρέπει να υπήρχε έτσι πολύ πηγενέλα συναισθημάτων χθες στο γήπεδο.
10: Κοιτάξτε, αυτά που ένιωσα εχθές, ειλικρινά είναι πρωτόγνωρα. Λέγανε ότι και παλιά πανηγυρίσαμε και εγώ έχω πανηγυρίσει πολλούς τίτλους με την ομάδα και πολλές χαρές. Αλλά αυτό που έγινε εχθές ήταν πρωτόγνωρο. Μία ώρα μετά τη λήξη του αγώνος να βγούμε έξω και να δούμε ότι το γήπεδο ήταν το ίδιο γεμάτο όπως και κατά τη διάρκεια του αγώνος είναι κάτι το πρωτόγνωρο.
11: Δεν έφευγε κανείς.
10: Και να πανηγυρίζει μία ώρα, δεν είχε φύγει κανένας.
11: Ναι.
10: Δηλαδή έβλεπα και ήθελα να δω ακόμα και στις σουίτες που υποτίθεται ότι εντάξει, δεν είναι και οι 100% φανατικοί να πεις ότι ακόμα και εκεί ο κόσμος πανηγύριζε μία ώρα μετά τον αγώνα. Δεν το έχω ξαναδεί. Στο ποδόσφαιρο γίνονται αυτά όπως και έγινε χθες. Δηλαδή βρισκόμασταν πίσω με ένα γκολ και να καταφέρουμε στον έξτρα χρόνο να κερδίσουμε.
11: Είχε μειωθεί διαφορά το συν 6.
10: Το κάνει αυτό.
11: Είχε μειωθεί διαφορά το συν 6 στο συν 3 για κάποιο διάστημα. Η ΑΕΚ δηλαδή ήταν ζορισμένη, πάρα πολύ ζορισμένη ήταν.
10: Εντάξει, νιώσαμε άσχημα, αλλά εγώ ειδικά λέω εντάξει και να πάει άσχημα το παιχνίδι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια
11: μπροστά.
10: Γιατί έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα.
11: Τι σας κάνει να έχετε εμπιστοσύνη στην ομάδα, νομίζω ότι είναι το κέριο ερώτημα πλέον. Επειδή έχετε τρομερή πείρα από τον αθλητισμό.
10: Το ρόστερ της ομάδος είναι τέτοιο που σου δίνει αυτή την εμπιστοσύνη. Πρόκειται για πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και όχι μόνο καλούς σε ό,τι αφορά το γήπεδο, αλλά και σωστούς επαγγελματίες, σωστούς ανθρώπους. Και επειδή εγώ ζω μέσα στα ποδητήρια και έχω τη χαρά αυτή το ότι επί 55 χρόνια να έχω την ίδια μυρωδιά των αποδητηρίων και να την χαίρομαι και να έχω αυτή τη δυνατότητα να κάνω την κρίση, αυτό το ρόστερ, η σημερινή δηλαδή κατάσταση των παικτών της ΑΕΚ είναι εντυπωσιακά καλή. Αυτό σου δίνει εμπιστοσύνη. Mm. Βλέπεις όριμους ανθρώπους, ξέρουν τι κάνουν. Και το κυριότερο, θα το πω, υπάρχει και ένας μαέστρος σωστός. μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται στον προπονητή.
11: Στον Μάρκο Νίκολης. Στον
12: Νίκολης.
11: Τον οποίο που γέλωσαν όλοι οι παίχτες.
10: Ο τρόπος που διαχειρίζεται την ομάδα. Ακόμα και οι χθεσινές του κινήσεις, παρότι άκουγα στην εξέδρα ότι φέραν αμφισβητήσεις γιατί αργεί να κάνει αλλαγές, αυτές οι αλλαγές που έκανε ήταν οι κατάλληλες για να φέρουν την ανατροπή του αποτελέσματος. Μην αμφισβητούμε τη μεγάλη αγάπη του Προέδρου του Ηλιόπουλου απέναντι στην ομάδα. Αυτό δίνει μια μεγάλη, και αν δείτε τον πανηγυρισμό μετά το τέλος του αγώνος και την έκφραση των παιχτών απέναντι στο πρόσωπό του, σου δίνει να καταλάβει ότι, ξέρεις, έχουμε έναν άνθρωπο που μας παραστέκεται.
12: Δικό μας.
10: Μ' αρέσει αυτό όλα αυτά τα χρόνια, το ότι ένας άνθρωπος μπαίνει στα αποδυτήρια, χαϊδεύει τους παίκτες. Είναι σημαντικό.
11: Είστε υπέρ αυτού του μοντέλου, δηλαδή ιδιοκτήτη και όχι του ψυχρού.
10: Κοιτάξτε, είμαστε μεσογειακή χώρα. Μπαίνει συνέστημα μέσα σε αυτά τα όλα. Θέλει όσο και ψυχρά επαγγελματικά να το δεις. Θέλεις έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι μπορείς κάποια στιγμή να του χτυπήσεις την πόρτα και να του πεις, ξέρεις, θέλω αυτό, έχω ανάγκη αυτό και θα σε ακούσει. Δεν θα πάει ψυχρά πλέον σαν επιχειρηματικός οργανισμός. Οι ομάδες πρέπει να έχουν αυτή την αίσθηση της συνύπαρξης.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε και ο κύριος Νικολάου, ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ, στον Ηλία Δρυμώνα και στον Μιχαλή Λαδόπουλο νωρίς το πρωί στην Ερασπορ. Ερασπορ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρυθμίση των ήχων, Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Περνάμε και στις υπόλοιπες ομάδες. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, όπου ήδη μας περιμένει ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
13: Καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και στο χθεσινό μάτς στο Καραϊσκάκη δεν ήταν αντάξιος των προσδοκιών, δεν έκανε μια ανάλογη εμφάνιση με αυτήν που πέτυχε κόντρα στον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή, όπου νίκησε, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να βρει τον γκολ της ισοπαλίας, ένα γκολ με το οποίο πήρε την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη και κρατάει την ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό για τη μάχη που δίνει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.
13: Μία παροιμία, δεν ξέρω αν την ξέρεις, το Λότερα κάνει και η Παναγιώτη.
0: Την ξέρω την παροιμία, ναι.
13: Αυτό
0: είναι ο τελευταίος στόχος τώρα που έχει μείνει για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
13: Τη στιγμή που χάνει το κύπελο, χάνει το πρωτάθλημα, γιατί με το οποιοδήποτε τρόπο το πήρε, είχε άντεξε και γενικά άξια πήρε το πρωτάθλημα.
0: Άξια πρωταθλήρια για ΑΕΚ.
13: Άξια. Κατάφερε περί καταστόματος να είναι αίτητη, να εκμεταλλευτεί τις άλλες τρεις ομάδες.
0: Έτσι.
13: Γενικά έδειξε τα στοιχεία αυτά που απαιτούνται για να πάρει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και άξια πήρε το πρωτάθλημα. Από εκεί και μετά, το πώς και τι και γιατί και τι φταίει και δεν φταίει, όλοι συνηγορούσαν. Η ΑΕΚ, μια ενωμένη ομάδα από το ιατρικό team, από τους συνοδευτές,
0: από τους πάντες,
13: τα πάντες.
0: Και το περίεργο είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα στα 100 χρόνια της ΑΕΚ, και η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
13: Ναι, ναι, και λέω για τους ιατρικό team, διότι πέρυσι η ΑΕΚ και είχε προβλήματα ιατρικά. Mm-hmm. Φέτος ήταν από το Φεβρουάριο, τους άλλαξε και δεν έγινε κάτι.
0: Ναι.
13: Ενώ οι άλλες ομάδες, καλός ή κακός, δεν βάζω ότι γιατί είχαμε τραυματισμούς, αλλά λέω και σε αυτό το τομέα έδειξε αμέσως τι πρέπει να κάνει.
0: Σωστό. Λοιπόν,
13: λειτουργήσε επαγγελματικά και αυτό πρέπει να το πούν όλοι, ότι όλο το team από τον Μινά Λισάνδρου και από τους άλλους που είναι την Αγγελική Αρκάδη και από όλους τους άλλους που ασχολούνται με την ΑΕΚ. Θα πούμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δύο παιχνίδια απομένουν, ένα στην Τούμπα, ένα στη
0: Λεωφόρο.
13: Από εκεί και μετά, δύο παιχνίδια θέλει να έχει περισσότερους βαθμούς να μας συγκεντρώσει από τον Ολυμπιακό και να καταστήσει τη δεύτερη θέση. Και σε ισοβαθμία ή υπερτερή, mm-hmm, για να πάρει τη δεύτερη θέση. Που σημαίνει ότι θα μπει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, κάτι που σημαίνει θα αρχίσει τέλη Ιουλίου. Και από εκεί και μετά, αν περάσει, νομίζω ότι θα πάει και θα μπορέσει να περάσει και στο link face, άμα δεν περάσει.
0: Να μπει στου ισχυρού, ναι.
13: Στου Europa League. Mm-hmm. Να μπει στου Europa League. Ναι. Αυτό είναι. Και είναι ευκαιρία φέτος, φυσικά και περισσότερο για τον Ολυμπιακό, γιατί αρκετές ομάδες που δεν είχαν πάρει ποτέ προαθήματα, κάτι αιώνες ορισμένες έχουν να πάρουν. Και αν πάρουν αυτές, δίνεται την ευκαιρία να πάει ακόμη περισσότερα. Δηλαδή να περάσει ένα γύρο, όπως είναι να περάσει, να πάρει η Άστον Βίλα να πάρει το τρόπο και να βγει στο
0: και να βγει, ναι, από την Premier League. Ερώτηση, μια και είναι κοντινά τα μας τώρα, τελείωσε χθες το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, κοντά μας είναι το μάτς της Τετάρτης με τον
13: με την ΑΕΚ.
0: Όχι, θέλω να πω ότι ο Λουτσέσκου προσανατολίζεται ώστε να κάνει rotation.
13: Τι rotation να κάνει, αυτοί που έμειναν αυτοί θα δώσουν όλα. Δεν έχει rotation. Mm-hmm. Τώρα άμα κάποιοι παίκτες αναστήθηκαν όπως είδα το Γιακουμάκι, Χατζίδη, Καμαρά και ο Λόβρεν, αυτό να δούμε. Γιατί δεν θα παίξει ο Ζαφίρης που έχει κίνδυνες κάρτες.
0: Ναι, τιμωρήθηκε χθες.
13: Αυτούς τους παίκτες που λέω προηγουμένως δεν υπολογιζόταν. Ξαφνικά όμως είδαμε ότι η θεραπεία ήταν ευεργέτημα και νομίζω ότι γρήγορα θα είναι στη διάρκεια όπως αναφέρεται. Τώρα άμα δεν μπορούν και δεν θα είναι, θέλει ακόμη πως σήμερα έχουμε Δευτέρα, έχουμε ακόμη 7 μέρες. Σε 7 μέρες ο Πάκ θα φανεί αν θα μπορέσει να πάρει βαθμούς τόσους περισσότερους από τον Ολυμπιακό για να πάρει τη δεύτερη θέση.
0: Για να πάρει τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Γιώργο Μίνο, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο παραπορτάς ΠΑΟΚ που να συμπληρώσουμε αυτή τη στιγμή. Ή μου πεις για τον μπάσκετ, θα έχω μαζί μου σε λίγο το Θοδωρή Φελάνη για να μου πει,
13: ναι, τα καθέκαστα στην Ελλάδα. Και, και να πει κιόλας για την επιστολή του Νίκου Βεζιτή. Έχει μεγάλη σημασία αυτός ο ηγέτης, ο Νίκος Βεζιτής. Έχει μεγάλη σημασία. Να τα πει όλα. Νομίζω ότι κατέχει το θέμα.
0: Ωραία. Γιώργο Μίνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας, Δημήτρη.
0: Καλύτερος ο Ολυμπιακός, αλλά πάλι δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στο Καραϊσκάκι, παρόλο που είχε πολλές ευκαιρίες και μάλιστα σε ένα σημείο το μάτς έγινε ροντέο κιόλας.
1: Ναι, και αυτή τη φορά ήταν ακόμη καλύτερος κάτι του παραδείγματος. Βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός, αν το δούμε χρονικά μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off, που ήταν κακός. Θυμάσαι, δηλαδή είχε την μπάλα στα πόδια του Ιάκη, έβαλε ένα γκολ στο 5ο λεπτό, δεν έχει φάσει καν στο παιχνίδι μέχρι το 90 και ο Ολυμπιακός δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Είχε δηλαδή ελάχιστες καλές στιγμές και τον γκολ που ακυρώθηκε του διαζήτηση στο τέλος. Δεν ήταν καλή παρουσία. Όμως στη συνέχεια ήταν καλύτερος. Βελτιώθηκε πολύ στον τέρμα με τον Παναθηναϊκό και κέρδισε λεωφόρο. Ήταν για μένα ακόμη καλύτερος στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο καλύτερος από ό,τι στο μάτι με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Mm-hmm. Και ήταν και ακόμη καλύτερος χθες.
0: Νομίζω αλλά, η χθεσινή του εμφάνιση εφάμιλη με τις περσινές, αν θέλεις.
1: Ναι, αλλά δεν το κάνεις. Το αποτέλεσμα.
0: Ναι, εντάξει, το αποτέλεσμα δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν το νικηφόρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και, εσείς,
0: και παρόλο που δημιούργησε ευκαιρίες, και νομίζω εδώ πρέπει να σταθούμε σε μια δήλωση που έκανε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρα μετά το παιχνίδι, ότι θα ήμουν θυμωμένος αν παίζαμε και δεν δημιουργούσαμε ευκαιρίες, δεν δημιουργούσαμε φάσεις. Αλλά δημιουργούμε και δεν μπορείς να είσαι θυμωμένος όταν δημιουργείς.
1: Το είπε και σήμερα, ξέρεις. Σηκώνεις λίγο τα χέρια ψηλά. Θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή αν δούμε την εικόνα του Ολυμπιακού, αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο, γιατί ακούω, έχω επιστροφή και ακούω τον εαυτό μου. Αν μπορούμε να το διορθώσουμε, εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής, ότι στα προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στα ντέρμπι, αλλά και στα μη ντέρμπι, στο Καραϊσκάκι που είχε πολλές απώλειες, και να κερδίσει πάρα πολύ καιρό στο Καραϊσκάκι, εντάξει, ο Ολυμπιακός, έβλεπε ότι δεν ήταν καλά ο Ολυμπιακός, δεν έπαιζε καλά. Τώρα το βλέπει να παίζει καλά. Και ξέρει, λε, δεν παίζει καλά. Δεν παίρνει το αποτέλεσμα.
0: Και έπαιξε πολύ καλά και ο Ποντένς. Θυμηθήκαμε πολύ καλό. Πολύ καλό Ποντένς.
1: Ήταν αυτό που είπε. Θύμισε τον περσινό Ολυμπιακό. Αλλά ο περσινός Ολυμπιακός, εγώ θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Γκαρθία χθες, να το μάθει. Ότι πέρσι με λιγότερες ευκαιρίες βάζαμε εύκολα γκολ. Ο Ολυμπιακός, αν δει κανείς μόνο τα highlight τα περσινά και τα φετινά, θα δει τη μεγάλη διαφορά. Από εκεί πέρα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για παίχτες, μεταγραφές, ό,τι θες. Αλλά η εικόνα δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός πέρσι, στην πρώτη ευκαιρία, σχεδόν πάντα έβαζε γκολ. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να βάζεις γκολ στην πρώτη ευκαιρία. Επίσης, υπήρχαν μάτς που κρατούσε εύκολα το 0. Φέτος, σε κάθε ευκαιρία, ειδικά στα ντέρμπι του αντιπάλου, να δείξει ο Πάκο στην πρώτη ευκαιρία πέρα στο δεύτερο μήχρο. Και είχε το momentum ο Ολυμπιακός. Είχε καθαρά. Και μάλιστα και ψυχολογία από τον κόσμο. Είχε βάλει και γκολ ο Παναθηναϊκός στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, πήγαινε όλα πρίμα.
1: Ναι, ναι, ναι, και κυρίαρχος, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν πάρα πολύ και στην πρώτη ευκαιρία τρώει γκολ. Αυτό είναι ο συνδυασμός, Δημήτρη, στα δικά μου μάτια. Παναλαμβάνω, προφανώς και υπάρχουν πολλά θέματα για συζήτηση, μεταγραφές και όλα αυτά. Πόσο βγήκαν ή δεν βγήκαν, σημαντικότερα δεν βγήκαν, αξιοποίηση παικτών. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Και αν τα συζητήσει κανείς. Αλλά η εικόνα δεν αλλάζει. Και η εικόνα είναι ισχυρή. Για μένα η μεγαλύτερη κριτική μου στον Ολυμπιακό ήταν εκείνο το διάστημα που δεν έπεσε και καλά. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός, όπως έλεγα, του Μεντιβίμπαρ. Αυτός ήταν ο Ολυμπιακός του Μεντιβίμπαρ. Και επίσης στα δικά μου μάτια, επειδή έχει τονιστεί κατ' επανάληψη και τώρα και χθες το βράδυ στην Αθηνική Κυριακή, και αυτό που μπορεί να το δει κανείς με στοιχεία κιόλας, όχι δηλαδή αν το λέω εγώ, εσύ και κάποιος άλλος, λέγαμε πολύ εύκολα ή τον μάθανε οι αντίπαλοι του. Εχθές λοιπόν που τον είχε μάθει ο ΠΑΟΚ και έπαιζε στο 1 τρίτο, τι έγινε. 22 τελικές ήταν δικά. Πώς 22 έχει τελικές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν δεν τον είχε μάθει ο ΠΑΟΚ, πόσες τελικές θα έβγαλε.
0: Πόσες τελικές θα έβγαλε ακριβώς.
1: Δηλαδή, μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Ήξερε, εγώ λέει, είναι μονοδιάστατος ο τρόπος παιχνιδιού του με τη Βίμπαρ και όλα αυτά. Ενώ πέρσι έπαιζε διαφορετικά. Απλά πέρσι, επαναλαμβάνω, είχε και κάποια κομμάτια. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι είχε αυτό το pressing σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, όπως και να το κάνουμε λόγω της παρουσίας κυρίως του Κοστούλα. Να το δεχτούμε. Είχε περισσότερες εναλλακτικές σχέσεις στα μετώπιση, ας πούμε, για παράδειγμα, στο κέντρο της αμυνάς δεν έπεφτε το βάρος μόνο σε δύο παίκτες, υπήρχε και ο Κάρμο, γιατί είχε γίνει γρήγορα βασικός ο Πιρόλα. Mm-hmm. Ναι, προφανώς. Κάποια παιδιά έχουν μεγαλώσει, δεν ήταν επίπεξε και η φθορά από το Champions League μέσα στη σεζόν, όλα αυτά. Αλλά ο χθεσινός Ολυμπιακός τα έχει κάνει σωστά, δηλαδή παικτικά εννοώ.
0: Όλα σωστά τα έκανε, ναι.
1: Ναι, όχι, τα έκανε όλα λάθος στο τέλος.
0: Του έλειψε τον γκολ στο τέλος.
1: Στην ουσία του πράγματος θα κάνει λάθος.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Γιατί πολλές ευκαιρίες χάνει. Γιατί και εκεί ο Ελκαμπή, ας πούμε, για παράδειγμα, το καταλαβαίνει στο Center Four, ψάχνει τον γκολ, έχει πίεση. Αλλά μπορείς να τη σπάσει την μπάλα στο Τζικίνιο να γίνει το 2-0 να τελειώσει το μάτς. Δεν θα ήταν δύσκολο να το γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά και στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου δεν γίνεται να τρώει συνέχεια γκολ. Πρώτη ευκαιρία στην Τούμπα. Εντάξει, okay, το ψάρι του Τούμπα.
0: Και απέναντι.
1: Αλλά μόνο στην Ομέρια για Μεγέφου.
0: Και απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ Μπάμπη, ο οποίο χθε δεν έπιασε και υψηλά στάνταρ απόδοση, έτσι.
1: Από το, μέχρι
0: το 60 δεν υπήρχε στο γήπεδο.
1: Η προσωπική μου άποψη δεν ήταν καλά. Δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Απλώ έχει καλού παίκτε και κάποιε στιγμέ μπορούν να του βγουν. Όπω ήταν τον Κωνσταντέλια, ή με τον Ζεκόβι στην Τούμπα, ή με τον Τάισον να μπήκε χθε αλλαγή στο Καρισκάκι. Είναι καλοί παίκτε. Είναι ποιοτικοί παίκτε. Αλλά όταν έχει τον goalkeeper σου καλύτερο στα δύο τελευταία παιχνίδια, κάτι δείχνει αυτό. Γιατί είναι η εικόνα του αγώνα. Όμως η ουσία μένει, Δημήτρη, και η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα και πλέον δεν έχει στα χέρια του και τη δεύτερη θέση. Και για μένα το πιο σημαντικό, γιατί οι ομάδες πάνε fast track, παίζουν Τετάρτη και Κυριακή, τέλος. Στο τέλος σεζόν συνεχόμενα μάτς, άλλο αυτό που το έχουμε συζητήσει, λάθος τώρα αυτός ο προγραμματισμός να περιμένουν δύο εβδομάδες να παίξουν από την πρώτη αγωνιστική συνέχεια, από την δεύτερη στην τρίτη και ούτω καθεξής. Και ξαφνικά στο τέλος σεζόν, κάποιες ομάδες. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν είχε παιχνίδι, αλλά κάποιες ομάδες που η ΑΕΚ παίζει προβληματικά από το καλοκαίρι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν έσπασε ότι το πήρε τώρα η ΑΕΚ, ότι είναι μια πραγματικότητα. Και ξαφνικά παίζει τρία μάτς σε 18 μέρες. Είναι μεγάλη η υπόθεση. Εντάξει, αλλά δεν έχει χρόνο να μείνει σε αυτό. Και επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλά. Δεν ξέρω πώς θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορεί να του εμπιστοσύνη τώρα δείχνει να είναι καλά.
0: Επειδή αναφέρθηκε στο μάτς τώρα με τον Παναθηναϊκό που έρχεται την Τετάρτη, ναι. Ο Ποντένς θα είναι στη διάθεση του με τη Λίμπαρ.
1: Θα σου πω και για τον Ποντένς. Για μένα σημαντικό αυτό που σημαίνει με τη Λίμπαρ. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό στο μυαλό μου. Γιατί επαναλαμβάνω, αγωνιστικά ο Ολυμπιακός δείχνει καλά. Δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά το δύσκολο όπως είπε κιόλας είναι το πνευματικό. Υπάρχει μια απογοήτευση. Αυτή η ομάδα έμαθε τα δύο τελευταία χρόνια να έχει επιτυχίες. Μετά το conference, πήρε τον W πέρσι, πήρε το Super Cup. Δεν είναι συνηθισμένη να αποτυχάνει.
0: Και τώρα πολεμάει να πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Αυτό δεν είναι εύκολο μέσα σε 48 ώρες να το βάλει στο μυαλό σου. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Ολυμπιακός. Και παραπάνω πρέπει να επενδύσει στο ότι παίζει καλά. Οπότε δεν είπε και ο Μεντιλίπορ ότι είναι 48 ώρες που παρακολούθησε. Μια αναφορά διάθεση είχε χθες, το είπαμε εγώ χθες. Αλλά δεν νομίζω, δεν προλαβαίνει. Για την Κυριακή, ναι. Αν είναι.
0: Για την Κυριακή στο τελευταίο μάτς.
1: Λογικά, ναι. Και ήταν και καλός ο Ποντένς.
0: Ήταν πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Θύμισε τον Ποντένς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι δύο κομμάτια. Το ένα, η αγωνιστική συμπεριφορά, μπορείς να επενδύσεις αυτό. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε καλά χθες. Θύμισε την ομάδα την περσινική. Γι' αυτό ο κόσμος. Παρότι στο τέλος έχασε το ποτάχμα ο Ολυμπιακός χθες. Μην το ξεχνάμε. Χειροκρότησε την ομάδα. Τη χειροκρότησε ο Ολυμπιακός ο κόσμος στην ομάδα. Ούτε από δοκιμασίες δεν είδαμε τίποτα.
0: Μα είδαν από τον Ολυμπιακό να παλεύει η Μπαμπή. Έτσι, είδαν και ποδόσφαιρο ακριβώς.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί μια ομάδα να μένει σε αυτό και να λέει δεν έγινε τίποτα. Όχι, έγινε. Έγινε όταν χάνει τόσες ευκαιρίες. Έγινε όταν στην πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο μήκο του αντιπάλου.
0: Δεν έχει τέρμα. Έτσι,
1: και αυτό, όπως είπε και ο Μεντιλίπαρ, θα δούμε στο τέλος τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το ζουμί. Απαντήσω να μην το ξεχάσω, επειδή από την Ουκρανία βγήκε για το Ρεμπρόφ, ναι. Και βγήκε το πρωί για τον Παναθηναϊκό, το διεύσε ο Παναθηναϊκός, μετά αρχίσαμε βάλαμε τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κατηγορηματική διεύση. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα.
0: Κάπου θέλουν οι Ουκρανοί να στείλουν το Ρεμπρόφ, εμένα μου κάνει.
1: Εντάξει, προφανώς τώρα έτσι πως βγήκε. Δηλαδή χρονικά, αν το δεις, βγήκε το πρωί για τον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό ήρθε διάψευση από πλευρά
1: Παναθηναϊκού. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι κατηγορηματικός. Μετά βγάλαν τον Ολυμπιακό, ότι έχει μιλήσει και με τον Ολυμπιακό κτλ. Λοιπόν,
0: θα δούμε και τρίτη ομάδα στη σειρά, περίμενε.
1: Κοιτάξτε μου, αυτό γίνεται. Εντάξει, μπορεί να κοιτάξει να δει. Οι μάντζε ποτίνουν κιόλα και τα λοιπά. Πάντα δουν, το γίνεται. Αλλά παραλαμβάνω ότι δεν υπάρχει για να έχουμε και μια εικόνα. Εντάξει, πολλοί επειδή λένε ο Μεντιλίμπαρ και αυτό και τα λοιπά, και μήπως έρθει το κλείσιμο, το τέλος, το κύκλος και όλα αυτά. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός αυτά θα αντιμετωπίζει ψύκρεμα. Και ο Μαρινάκης θα το έχει αποδείξει. Άμα πιστεύει ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν έχει δισταγμό να αλλάξει.
0: Να αλλάξει τα πάντα. Ναι.
1: Σε μια σεζόν. Ναι, και δεν μα προσβεί και τη λύση με το Μεντιλίμπαρ. Από την άλλη πλευρά όμως, αν βλέπει ότι κάτι πάει, κολλάει, ταιριάζει, προχωράει. Δεν στέκεται στο να έχει αποτύχει μια χρονιά, θυμίζω τον Μάρτιν.
0: Ναι, ακριβώς, δίνει ευκαιρίες.
1: Ο Μάρτιν είχε χάσει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και είχε αποκλειστεί από τη Λαμία στο κύπελο, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν τον άλλαξε. Ναι. Δεν τον άλλαξε. Γιατί έβλεπε πράγματα. Και με τον Μεντιλίμπαρ είχε ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή, ό,τι και αν γίνει κάποια στιγμή, θα πει και ο Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όλοι. Και κάποιο σημείο έχουν ένα τέλος η σχέση ομάδων προπονητών. Αυτό θα μείνει στην ιστορία ο Μεντιλίμπαρ και πάντα θα είναι αγαπητός. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και εγώ νομίζω και το σωστό θα είναι αυτό. Όταν τελειώσει η σεζόν, θα γίνει αποτίμηση, κουβέντα, συζήτηση, να δούμε τι κάνουμε, πώς προχωράμε κτλ. Και θα πάρουμε και αποφάσεις που πρέπει να πάρουν. Αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει, καλά που το ανέφερες και για την για την προπονητολογία και είπαμε για τον Ρεμπρόφ ότι δεν ισχύει. Ναι. Οπότε το πιο σημαντικό, Δημήτρη, από εδώ και πέρα είναι, για μένα το ερωτηματικό είναι πώς ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί πνευματικά, ψυχολογικά. Και είδες και τι είπε ο Δίμπαρ, ότι απλά είναι τα πράγματα. Αυτά που κάναμε εμείς πέρσι θα κάνει έξα play-off. Όπως μπήκαμε εμείς με μια μικρό αβαντάζ πέρσι, μπήκε η ΑΕΚ τώρα. Ο Ολυμπιακός είχε μπει και με λίγο μεγαλύτερο βέβαια και το τελείωσε. Έτσι μπήκε η ΑΕΚ και το τελείωσε στα play-off. Και αυτό είπε και ο Καρθία, ότι πέρσι. Ότι αργά λίγο μπήκαμε. Δηλαδή μπήκαμε στα play-off. Το πιστεύαμε ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά δεν μας βγήκαν τα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, καλή κουβέντα προφανώς και εγώ το συζητάω, δηλαδή το σκέφτομαι πολλές φορές. Προσπαθώ να αναλύσω πράγματα βάσει και τις πληροφόρησεις, ότι συμβαίνει στην ομάδα και όλα αυτά. Αλλά η εικόνα είναι πάντα πολύ ισχυρή. Και επαναλαμβάνω, προφανώς μπορεί να γίνει συζήτηση και για το ότι όταν έμαθαν οι αντίπαλοι, ας πούμε, αυτό έχει διαφορά στην ΑΕΚ, πώς την αντιμετώπιζε ο Αλμέιδα, η ΑΕΚ του Αλμέιδα, και πώς την αντιμετώπιζε φέτος ο Νίκολιτς, η ΑΕΚ του Νίκολιτς, ο Ολυμπιακό. Αλλά από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, η χθεσινή εικόνα είναι ότι παίξε τον τρίτο πλειστού χώρου ο ΠΑΟ και τα λοιπά. Τι είναι, έκανε 22 τελικές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτά που έκανε πέρσι, θα πω. Μόνο που πέρσι πρώτη ευκαιρία γκολ. Ανοιγόταν μετά ο αντίπαλος, γιατί κάποια στιγμή είπε ανοιχτή και ο αντίπαλος, έτσι δεν είναι. Και έβρισκε ο Ολυμπιακός και ο Σχόλ. Πάντα χάνει. Ο Ελκαμπή και ο Ξύμορο, ο Δημητρίε, ο Ελκαμπή είχε κάνει πέρσι ένα γκολ. Αλλά μας φαίνεται και όντως μια πραγματικότητα δεν είναι στα καλά του.
0: Μπάμπη, βάλε τελεία για να πω στον Αργάτα που μας περιμένει.
1: Και το κλείνω με αυτό, ίσως κάποια στιγμή και ίσως το δούμε τον Παναθηναϊκό, να έπρεπε να πάρει και μια απόφαση να βάλει και την Ταρέμια από την αρχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει και άλλους παίχτες να βάλει με την Δίμπαρ. Θα δούμε πάντως για αλλαγές από αύριο.
0: Ωραία.
1: Αύριο που είναι η τελευταία προπόνηση, είναι τελευταία που έχουν και αποστολές και τα λοιπά για τον Τέρμι με τον Παναθηναϊκό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Και εμείς περνάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μας περιμένει ήδη ο Άρης Γάτας. Άρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, το τελευταίο που βλέπω από πλευρά του Παναθηναϊκού είναι ότι ζήτησε αναστολή.
2: Να σου πω καταρχήν ότι είμαι πολύ τυχερό. Γιατί μετά από πολύ καιρό είμαι μια ξεχωριστή παρέα αυτή την ώρα. Έγινε ξαφνικά με κορυφαίους του είδους που έχουν περάσει ιστορικά για την ΕΡΤ, με κύριο Θοδωρή Κοτσόνη, κύριο Δημήτρη Θεοδωρίδη, Παναγιώτη Φιλίππου και Μίλτο Θεοδωσίου της νεότερης γενιάς.
0: Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Είσαι πάρα πολύ τυχερός, εγώ αυτό θα πω.
2: Είμαι πάρα πολύ τυχερός, άντρα. Για να ακούει και ο κόσμος. Και Καραλής. Περιμένουμε Μαμουζέλο και Γιάννη Καραλή.
0: Αυτά είναι λοιπόν. Κλείνω το μικρόφωνο, την εκπομπή και έρχομαι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
2: Λοιπόν, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Λέγαμε για το μεσημέρι την ιστορία του Ρεμπρόφ τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει μια κάτι τέτοιο στο κομμάτι αυτό. Απλά αυτό που θέλω να σου πω είναι μια τελευταία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα και την οποία μεταφέραμε και στην εκπομπή του Game Changer στην τηλεόραση νωρίτερα. Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στα απόφαση της ΔΕΑΒ σχετικά με τις ποινικές συνέπειες που πρόκειται να έχουν και με το ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τους δώσει εννοείται ποτέ ξανά τη δυνατότητα να μπουν στο γήπεδο να αγοράσουν το εισιτήριο διαρκείας. Και είναι μια ιστορία η οποία στον Παναθηναϊκό συμβαίνει για πρώτη φορά και σημειολογικά αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί υπήρξε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ, η οποία κατατέθηκε από τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε την απάντηση σε λίγες μέρες. Παναθηναϊκός κινδυνεύει να παίξει το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στην ιστορική λεωφόρο χωρίς κόσμο.
0: Χωρίς κόσμο, ναι.
2: Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να του συμβεί σε αυτό το χρονικό σημείο. Τα έχει όλα φέτος στη χρονιά. Αν του συμβεί και αυτό, θα είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά τώρα όμως παίρνει μια διαφορετική τροπή υπόθεση, γιατί ταυτοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες. Και από εκεί και πέρα είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει να μαλακώσει και η ΔΕΑΒ στο κομμάτι αυτό, γιατί και εκεί έχουν γίνει πολλά και διάφορα με τη ΔΕΑΒ. Δηλαδή, βλέπεις τη μία ώρα σε ένα γήπεδο, δεν μπορείς να ξεκινήσεις το παιχνίδι, καθυστερεί 15 λεπτά γιατί γίνεται χαμός από τα καπνογόνα, δεν υπάρχει καμία τιμωρία και στο άλλο γήπεδο ρίχνεις μια κροτίδα και τιμωρούν την έδρα για χαρηγούς. Ή ας πούμε πετάνε μπουκάλια. Επειδή έχουν βάλει τα δίχτυα μπροστά, δεν μπαίνουν μέσα τα μπουκάλια, δεν τιμωρείται η πρόθεση, αλλά πετάει ένα μπουκάλι μια άλλη ομάδα και από εκεί και πέρα υπόκειται την τιμωρία. Δηλαδή πρέπει λίγο να αλλάξει αυτό.
0: Σωστό.
2: Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία ταλανίζει τον Παναθηναϊκό καιρό τώρα και νομίζω ότι είναι προς την κατεύθυνση αυτή να δούμε πώς θα είναι η απόφαση.
0: Ελπίζω να έχουμε σύντομα την απόφαση, Άρη, και να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, γιατί ξέρεις, ελοχεύει πλέον ο κίνδυνος την Κυριακή να έχει κόσμο η λεωφόρος απ' έξω και να προσπαθήσουν να μπουν στο γήπεδο με ντου. Κατάλαβες τώρα.
2: Δεν νομίζω και αυτό τώρα είναι λίγο δύσκολο να συμβεί, αλλά είναι μια περίπτωση η οποία πλέον όπως τα πράγματα έχουν έρθει, πάντα έχει μια δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνεις ότι και αυτό δημιουργεί, ας πούμε, μια έξτρα ένταση, μια έξτρα πίεση.
0: Σωστά.
2: Στο κομμάτι.
0: Σωστά.
2: Τώρα, η εβδομάδα θα τελειώσει και αφού θα τελειώσει θα σημαίνει πολλά πράγματα για την επόμενη μέρα, για τον Παναθηναϊκό, για τον νέο προπονητή, για τη συνέχεια του και για όλα όσα πρόκειται να δούμε στο μέλλον. Από εδώ και στο εξής.
0: Πολλές αλλαγές θεωρώ σε πολλά επίπεδα, έτσι.
2: Δεν δεδομένη αποχώρηση του Μπενίτεθ. Ρεμπρόφ, θέμα σου είπα και το μεσημέρι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, όχι, ναι.
2: Όχι, okay, και εγώ στην τελευταία επαφή με τον Ρεμπρόφ την έκανε τον Οκτώβρη μήνα. Ο ναι. Ρεμπρόφ όμως ήρθε στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες. Ήρθε στην Αθήνα να μιλήσει με ελληνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το οποίο αποκαλύψαμε πριν από λίγη ώρα στο Game Changer. Στην Air Juice έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πρόσεξε τώρα γιατί ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό. Ενώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα ότι φεύγει ο Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν διέψευσε το παραμικρό, ενώ γνωρίζουν και οι ίδιοι τι θα συμβεί. Παρ' όλα αυτά, όταν οι Ουκρανοί έβγαλαν το ρεπορτάζ σήμερα από τον Παναθηναϊκό, έσκεψαν μετά από λίγα λεπτά να διαψεύσουν την είδηση γιατί. Γιατί φοβούνται ότι θα μπουν σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στο οποίο σε περίπτωση ο Ρεμπρόφ συμφωνήσει με άλλη ελληνική ομάδα, θα φανεί επικοινωνιακά ότι ο Παναθηναϊκός έχασε ένα προπονητή με τον οποίο διαπραγματεύονταν ο ίδιος για να τον πάρει. Ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύτηκε τον Οκτώβρη με τον Ρεμπρόφ πριν πάρει τον Μπενίτεθ, όταν ο Κόντις ήταν τότε στην ομάδα υπηρεσιακός προπονητής. Δεν του έδωσε άδεια η Ουκρανική Ομοσπονδία. Το Ρεμπρόφ ήρθε τώρα να μιλήσει με άλλη ελληνική ομάδα για να κλείσει και για να μπορέσει να συμφωνήσει. Όλα αυτά, ξέρεις, είναι μέσα στο πλαίσιο και της επικοινωνίας πολλές φορές. Ήδη συμβήκε από Ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, αλλά είναι λίγο τεροχρονισμένη. Είναι δηλαδή 7-8 μήνες πίσω.
0: Ναι.
2: Στον Παναθηναϊκό αντέδρασαν με καλά αντανακλαστικά. Εγώ έχω πει πριν από λίγες μέρες ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει ήδη προπονητή και θα τον ανακοινώσει μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm.
2: Όπως έχει κάνει και τέσσερις κινήσεις ήδη μεταγραφικές. Η υπόθεση Μπενίτεθ έχει τελειώσει με τον Παναθηναϊκό τέλος Γενάρη. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα είμαστε στο χρονικό μιας προαναγγελθής ιστορίας η οποία θα τελειώσει άδοξα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλά να περάσεις εκεί με την υπέροχη παρέα που έχεις.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Περασπόρνη, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πριν περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να θυμίσω εγώ ότι στις 10 παρατάρτου έχουμε σέντρα στην Σέρια. Θα παίξει η Νάπολη με την Μπολόνια. Στις 10 ξεκινάνε ένα παιχνίδι στην Πρέμιερ Λίγκ. Τότε να θα παίξει με τη Λίντς και στη Λα Λίγκα η Ράγιο Βαγεκάνο με την Ζιρόνα. Ενώ στη Λίγκα Πορτουγκάλ όλες οι αναμετρήσεις απόψε ξεκινούν στις 10 και 4. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ακούτε? Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πέρασαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρη Χαναζής. Ανοίγουμε και πάλι γραμμή με Θεσσαλονίκη, καθώς μας περιμένει ήδη ο Βασίλης Βλαχόπουλος, αλλά για το ρεπορτάζ του Άρη. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ο Άρης, ο οποίος νίκησε ξανά τον Όφη, δύο παιχνίδια κολλητά για τα play-offs στις θέσεις 5-8, δύο νίκες. Ό,τι και αν
1: σημαίνει
0: αυτό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να συγκρίνεις όμως. Δεν υπάρχει κίνητρο.
0: Ναι.
1: Έχει αδειάσει ο Όφη.
0: Μοναδικό κίνητρο, αν θέλεις, είναι αυτή η πέμπτη θέση, η κατάκτηση της πέμπτη θέσης, που είναι μόνο για το γόητρο, όχι για κάτι άλλο. Δεν δίνει κάτι άλλο πλέον η πέμπτη θέση.
1: Δεν υπάρχει τώρα κίνητρο. Κατά ψέματα. Υπάρχει μια προσωπική φιλοδοξία, μπορεί να έχει κάθε αθλητής, ούτως ώστε να τελειώσει, να ολοκληρώσει τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Όφη κατέκτησε το κύπελο μετά από 39 χρόνια, εξασφάλισε την παρουσία του στο Europa League της επόμενης περίοδου, όχι στο League Stage βέβαια, αλλά στα play-off. Έχει εξασφαλίσει το League Face
0: του
1: Conference League. Εντάξει, έχει αδειάσει σαν ομάδα, είναι φανερό αυτό το πράγμα. Και στα δύο παιχνίδια φάνηκε, και στην Κρήτη και στο Κλειάνδης Βικελίδης. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης προσπαθεί να διασκεδάσει εντυπώσεις. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια κρύβουν τόσο μεγάλο κριτήριο για την ομάδα. Και δηλαδή, και πέμπτος να βγει ο Άρης, δεν θα πω ότι, ότι δεν πήρε αυτό το οποίο άξιζε συνολικά από τη σεζόν. Mm-hmm. Γιατί στη σεζόν, άμα δούμε, ο Λεβαδιακός είχε ένα πολύ καλό πεντάμινο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Όφη είχε ένα πολύ καλό τρίμηνο, περίπου. Τρίμηνο, νομίζω, ήταν του, ψέματα, τετράμινο ήταν του Όφη. Ο Άρης,
0: άμα. Το Χρυστοκόντι, ναι.
1: Ναι, στον Άρη, άμα

0: κοιτάξουμε το σύνολο της χρονιάς, δεν θα δούμε ένα διάστημα με διάρκεια στην απόδοση του. Οπότε για μένα δεν αλλάζει κάτι. Το τι θα κάνει στα play-off μπορεί να διαμορφώσει κάποιες απόψεις, λαθασμένα για μένα, αλλά στη δική μου άποψη δεν αλλάζει. Έχω βγάλει τα συμπέρασματά μου σχετικά με τη χρονιά, σχετικά με το τι έφταξε και με το τι πρέπει να γίνει, εφόσον βέβαια μάθουμε ποιο είναι το σχέδιο της ιδιοκτησίας σε περίπτωση που παραμείνει στη θέση της. Mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια κάποια πρόσωπα στα οποία αξίζει τον κόπο να σταθείς, από τον αγώνα με τον Όφη. Για μένα πιο πολύ στέκομαι σε ένα γεγονός, για να είμαι ειλικρινής. Στέκομαι στο ότι βλέπουμε τον Μωρό να έχει κατρακυλήσει την τρίτη επιλογή των Φορ. Θα μου πεις ότι είχε πρόβλημα τραυματισμού, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα τραυματισμού ήταν περισσότερο η αιτιολογία.
1: Σε όλη τη σεζόν πάντως, Βασίλειο Μωρόν, Δίνο Μωρόν που ξέραμε.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πώς καταφέρνεις, δηλαδή πώς ένας παίκτης ο οποίος έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα μαζί με τον Ούρος Ράτσης έχει φτάσει σε ένα σημείο το να τον βλέπεις και να μην μπορείς να τον αναγνωρίσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Μωρόν από πέρυσι, από τα τελειώματα της περσινής σεζόν ήταν αγνώριστος, δεν ήταν μόνο φέτος. Και αν θυμάσαι καλά, και το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο άρτια η συνεργασία του με τον Άρη, έδειξε το μυαλό του, ταξίδευε αλλού. Ο Μωρόν έμεινε πέρυσι για ένα και μόνο λόγο, γιατί δεν ήρθε προσφορά η οποία θα πλησίαζε.
1: Να του κάλυπτε τις φιλοδοξίες του, ναι.
0: Όχι τις φιλοδοξίες του. Να πλησίαζε έστω τα οικονομικά θέλω του Άρη. Και δεν αναφέρομαι σε ποσό 5-6 εκατομμυρίων που είχε διαρρεύσει ο Άρης τότε. Όσο μιλάω για πολύ χαμηλότερο ποσό. Δεν ήρθε προσφορά. Έτσι ο Μωρόν παρέμεινε στην ομάδα. Το ότι ο Άρης είχε αλλάξει την άποψή του για τον Μωρόν φάνηκε από την επένδυση που έκανε στον Κατεβέρε. Ο οποίος έχει αρκετά μεγάλο συμβόλαιο κατεβέρα, είναι γύρω στους 800-900.000 ευρώ το χρόνο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μετά ξαναφανέρωσε τις προθέσεις του με τον Κριστιαν Κουαμέ, τον οποίο απέκτησε με διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές πάνω από 1 εκατομμύριο. Νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις σε συνδυασμό με το τι βλέπουμε στους τελευταίους αγώνες υποδηλώνουν ότι για τον Μωρόν πάροτε συμβόλαιο δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Ναι. Και όταν μάλιστα οι αντικαταστάτες του σκοράρουν, παρότι και οι δύο για μένα σε επίπεδο εκτέλεσης και οι δύο μαζί δεν φτάνουν των Μωρών, αλλά προσφέρουν άλλα πράγματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη από τον προπονητή. Όπως η τακτική πειθαρχία, όπως το τρέξιμο στο γήπεδο.
1: Θα μαρκάρουν κιόλας.
0: Ο Μωρόν μαρκάρει είτε από υποχρέωση, είτε επειδή μπορεί να πετύχει κάποιος την μπάλα και να το δει εγωιστικά για να την πάρει πίσω.
1: Μαρκάρει με τα μάτια.
0: Ναι, με τα μάτια μιλάμε εμείς. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι είναι και ο Μωρόν. Βέβαια, είναι θέμα το ότι γιατί ένας παίκτης φτάνει σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι το ισχυρό χαρτί, ο ακριβοπληρωμένος, το αστέρι της ομάδας, να φτάνει στο σημείο να μην δίνει το παράδειγμα στους άλλους, αλλά να δίνει ένα εντελώς διαφορετικό παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, και ο Ράτσης είναι πάρα πολύ καλά αμοιβόμενος, αλλά βλέπεις ότι ο Ράσιτς έχει σταθερά καλή παρουσία. Ναι. Στο Ράσιτς θα δούμε, αν δούμε τα παιχνίδια του, είναι πολλά περισσότερα τα καλά του παιχνίδια σε σχέση με τα άσχημα, που για μένα αν ο Ράσιτς είχε κατάλληλο casting θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα με την ικανότητα που έχει στην πάσα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από την ημέρα που μπήκε ο Γκαρέ μέσα ανέβηκε η απόδοση του Ράσιτς, γιατί βρίσκεται σε τρεις πάσες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γι' αυτό.
1: Η επόμενη μέρα στον Άρη ποια είναι τώρα, Βασίλη?
0: Όχι, δεν
1: δηλαδή
0: να
1: γίνεται,
0: πω,
1: άρχισε να γίνεται κάποιος σχεδιασμός για το πώς θα πάει η επόμενη σεζόν? Γιατί η σεζόν αυτή τελείωσε με τον πλέον απογοητευτικό τρόπο. Έτσι τώρα να διεκδικεί μια θέση, πέμπτη θέση που θα δώσει μόνο και μόνο το γόητρο, δεν λέει και πολλά πράγματα για το κόσμο του Άρη.
0: Και η σεζόν θα ξεκινήσει απογοητευτικά, και δεν αναφέρομαι σε επίπεδο αποτελεσμάτων, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησίας. Αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια πρόταση ενδιαφερόμενου αγοραστή για την Μπαϊάρης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι, θα πρέπει με το τέλος του πρωταθλήματος η υπάρχουσα ιδιοκτησία να φέρει ποιο είναι το πλάνο της για την επόμενη χρονιά. Ναι. Αυτή η αναφορά δεν θα πρέπει να γίνει μέσω διαρροών ή και μέσω, ξέρω εγώ, μια συνομιλία του Θόδωρου Καρυπίδη με έναν δημοσιογράφο. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε επίσημη βάση, είτε μιλάμε για συνέντευξη τύπου.
1: Με δημόσια τοποθέτηση, ακριβώς.
0: Ναι, είτε με δημόσια τοποθέτηση. Ναι, δηλαδή, ναι. Η τελευταία Η τελευταία αναφορά στην οποία φαίνεται να είπε πράγματα ο Θόδωρος Καρυπίδης λέει ότι τέλος η χρηματοδότηση, η ομάδα θα κινηθεί με βάση τα έσοδά της. Είτε τα έσοδα αυτά είναι από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, είτε είναι από πωλήσεις. Κάθος ο Άρης έχει και δύο υποθέσεις ανοιχτές. Mm-hmm. Η μία αφορά τον D&D και η δεύτερη αφορά τον Μόντσου, όπου σε περίπτωση που πουληθούν αυτοί οι δύο παίκτες, ο Άρης εξασφαλίσει ένα ποσό 6 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ μεικτά. Τώρα τα καθαρά δεν μπορώ, δεν ξέρω να σου πω. Αλλά πρέπει ο κόσμος να ξέρει. Και το ότι επειδή έγινε πολλής λόγος για τα άδεια καθίσματα, για τα χιλιάδες άδεια καθίσματα στον αγώνα με τον Όφη, δεν είναι μόνο η έλλειψη βαθμολογικού κινήτρου, είναι η απογοήτευση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Όλη τη χρονιά το Χαριλάου ήταν άδειο. Όλη τη χρονιά. Ο Άρης έκανε το χαμηλότερο μέσο όρο εισιτηρίων της τελευταίας οκταετίας. Έδωσε τα λιγότερα εισιτήρια διαρκείας της τελευταίας οκταετίας. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να διαβάσει μια ιδιοκτησία και να καταλάβει ότι επειδή μιλάμε για αθλητική ανώνυμη εταιρεία, παρότι υπάρχει και ψυχή και καρδιά μέσα, πρέπει ως ιδιοκτησία να φροντίσεις να κάνεις ενέργειες για να πάρεις τον κόσμο πίσω. Βέβαια. Αν μπορείς να τον πάρεις.
1: Σωστό. Πολύ, πολύ κακή η σεζόν και απογοητεύτηκε ο κόσμος. Γι' αυτό και βλέπουμε την εικόνα αυτή που λέμε στο κλάν της Βικελίδης. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να συμπληρώσουμε αυτή τη στιγμή για απορρεπορτάζ.
0: Η προπόνηση ενώπιση του αγώνα τώρα με το Βόλο. Ναι, ναι. Απλά να πούμε ότι είναι αμφίβολος ο Φαμπιάνο με τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ θεωρώ αδύνατο να παίξει. Mm-hmm. Έχει ένα τράβημα στη γάμπα, γι' αυτό αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Όφη. Ο Φαμπιάνο έχει ένα χτύπημα. Νομίζω ότι και για τον Φαμπιάνο το πιθανότερο είναι να μην αγωνιστεί. Αλλά συμπεράσματα θα βγάλουμε στην αυριανή τελευταία προπόνηση όπου θα δοκιμάσουν και θα επανεκτιμηθεί συγγνώμη, η κατάστασή τους.
1: Η κατάστασή τους, μάλιστα. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: 15 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Πανετολικού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ο Πανετολικός, ο οποίος πέτυχε ένα τεράστιο διπλό το περασμένο Σάββατο στο Περιστέρι, κερδίζοντας τον Ατρόμητο με 2-1 και πλέον παίρνει πολύ καλή ανάσα, θα έλεγα εγώ, καθώς απομακρύνεται από τις επικίνδυνες θέσεις που οδηγούν στην Super League 2.
1: Ναι. Ναι, είναι γεγονός αυτό που λες και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν διπλό το κέρδος για τον Πανετολικό. Το ένα ήταν ότι κατάφερε να πάρει το τρίποντο με ανατροπή, ένα δύσκολο τρίποντο στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Και από την άλλη πλευρά οι τρεις ομάδες που βρίσκονται από κάτω δεν μπόρεσε κάποια από αυτή να πάρει τη νίκη.
0: Να πλησιάσει, ναι.
1: Ναι, και να πλησιάσει. Άρα οι τρεις βαθμοί που είχε διαφορά από τον τρίτο από το τέλος.
0: Έχουν γίνει πέντε πλέον. 34 ο Πανετολικός, 29 ο Αστέρας που είναι ακριβώς από κάτω, ο Πανσεραϊκός με 28 και τελευταία η ΑΕΛ με 26.
1: Ναι, γίνανε πέντε γιατί ο Αστέρας πήρε ισοπαλία. Mm-hmm. Πήρε ένα βαθμό δηλαδή. Εντάξει,
0: έφυγε οριστικά το άγχος, έτσι.
1: Δεν θα έλεγα ότι έχει φύγει οριστικά το άγχος. Νομίζω ότι θα φύγει οριστικά το άγχος εάν αύριο καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης κόντρα στην ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει φύγει οριστικά το άγχος, γιατί στην χειρότερη περίπτωση θα μείνει στους 5 βαθμούς διαφορά από τη 5 ή 6 βαθμούς διαφορά από τον υποβιβασμό. Θα είναι δύο οι αγωνιστικές. Υπάρχει και παιχνίδι εντός έδρας στη συνέχεια και υπάρχει και την πρώτη τελευταία αγωνιστική, το εκτός στις Σέρες, κοντά στον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι του Πανετολικού είναι μόνο η νίκη, οι τρεις βαθμοί, στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ. Για να μην μπλέξουν σε περιπέτειες. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και μια ανακοίνωση που έκαναν οι φανατικοί φίλοι του Πανετολικού, ναι. Σειρά 6, η οποία λέει ότι θα πρέπει να δείξουν την ίδια σοβαρότητα και μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος για να περάσει ανέμακτα, έτσι γράφουν χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, για να περάσει ανέμακτα άλλη μια απογοητευτική χρονιά. Και λένε απογοητευτική χρονιά γιατί όλοι στο Αγρίνιο από την αρχή πίστευαν ότι μπορούν να συνδυάσει η ομάδα τα 100 χρόνια ζωής της.
0: Με μία είσοδο στα 5-8, Μπάμπη.
1: Με μία είσοδο στα 5-8, θεωρώντας ότι και η θέση 5 θα μπορούσε να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Βέβαια, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, η θέση αυτή δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά όμως ο στόχος ήταν να μπει στις θέσεις 5-8.
0: Όσο και να το κάνεις και ακόμα και το πλασάρισμα στο 5-8, είναι κάτι παραπάνω τώρα από το 9-14, όπου εκεί παλεύεις για να παραμείνεις, έτσι.
1: Βέβαια. Και μάλιστα τα play out, τα οποία ξεκίνησαν με τον Πανετολικό να έχει έναν αέρα 9 βαθμούς,
0: ναι,
1: από τις θέσεις του υποβασμού. Αυτοί οι 9 βαθμοί έγιναν 3.
0: Εξανεμίστηκαν.
1: Βέβαια, ουσιαστικά έγιναν 3 την προηγούμενη αγωνιστική, την έκτη αγωνιστική αν θέλεις, τον play out, και η ανάσα ήρθε με το μάτς κόντρα στον Ατρόμητο στην Αθήνα. Λοιπόν, τώρα για τα προβλήματα. Υπήρχε ένα πρόβλημα, μια αποσία ουσιαστικά υπήρχε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και ήταν του Χρήστου Σιέλη. Ο Σιέλης, ο οποίος είχε συμπληρώσει κάρτες, δεν ήταν στην διάθεση του κύριου Αναστασίου, εξέτησε την ποινή του καθώς δεν συμμετείχε στο προηγούμενο παιχνίδι και έτσι θα είναι αύριο στην διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Έχει βγει η αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία σήμερα το απόγευμα και ακολούθως βγήκε η αποστολή, όπου φαίνεται ότι όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Αν μπορείς να πεις ότι ένα καινούριο πρόσωπο είναι ο Νικολάου, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε και αυτός και είναι και αυτός στην αποστολή. Άρα μιλάμε για ίσως από τις σπάνιες φορές που όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.
0: Ναι. Μάλιστα, του Αναστασίου.
1: Για τα εισιτήρια δεν έχουμε κάποιες αλλαγές, δηλαδή όπως και στα προηγούμενα, στα περισσότερα παιχνίδια, 10 ευρώ στην μεγάλη εξέδρα,
0: ναι, ναι.
1: 8 στην απέναντι, στη μικρή εξέδρα, τη διόροφη όπως λέμε, και 6 ευρώ στο πέταλο των φανατικών.
0: Μάλιστα. Να θυμίσω εγώ τώρα ότι αύριο έχουμε την 8η αγωνιστική στα play-out στις θέσεις 9-14, με όλα τα μάτς να ξεκινούν στις 7 το απόγευμα.
1: 7 η ώρα.
0: Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ είναι τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out. Τα play-out που ολοκληρώνονται μετά από τα play-off στις 1-4 και 5-8, 21 Μαΐου, έτσι.
1: Ναι, 21 Μαΐου και απλά να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα θα έχουν κοινή ώρα, όπως δηλαδή και τα αυριανά.
0: Ακριβώς.
1: Και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές το ίδιο θα είναι.
0: Ωραία. Μπάμπη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από πλευράς Πανατολικού.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο.
0: Ωραία. Ήσουν χθες και στο μάτς του Πύργου με τη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Ένα μάτς που δεν τελείωσε ποτέ, καθώς το 78 λεπτό ήρθε η σοφάριση από την Ζάκυνθο. Παιχνίδι τώρα ανόδου για τα μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι.
1: Σωστά, στη Super League 2.
0: Στη Super League 2, ναι.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Με την, οι παίκτες της Ζάκυνθο πανηγύρισαν μπροστά από τους φανατικούς. Τον κόλ της ισοφάρισης. Οι άνθρωποι του ΠΑΣ Πύργου αναφέρουν ότι υπήρξαν κάποιες χειρονομίες προς στο κοινό. Κάτι το οποίο ξεσήκωσε.
0: Εξαγρίωσε τον κόσμο.
1: Τη λανθασμένη αντίδραση να πετάξουν κάποια μπουκάλια μέσα. Η Ζάκυνθος υποστηρίζει ότι ένα από τα μπουκάλια χτύπησε τον Μπαστακό στο κεφάλι. Γιατρός του αγώνα, γιατί σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας και η έκθεση της ιατρού.
0: Ναι, ναι.
1: Η γιατρός και ο διαιτητής ήταν ότι το μπουκάλι χτύπησε στο χέρι των ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, υπήρξε στην συνέχεια, ενώ σηκώθηκε ο ποδοσφαιριστής, μετά από λίγα δευτερόλεπτα έπεσε και πάλι στο χορτάρι, έλεγε ότι νιώθει ζαλάδα, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Με αποτέλεσμα να διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής αναμέτρησης και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Πύργου ο Μιχάλης Μπαστακός, ο παίκτης της Ζακύνθου, όπου εκεί στο νοσοκομείο έγιναν όλες οι εξετάσεις και δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα της Ζακύνθου και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήθελε να εισαχθεί στο νοσοκομείο, να του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ξέρεις, στα
0: τρίγοντα,
1: αλλά ήθελε να γίνει και
0: εισαγωγή.
1: Κάτι το οποίο τρεις γιατροί που τον εξέτασαν και αφού είδαν και όλες
0: τις εξετάσεις,
1: δεν το έκριναν σκόπιμο. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε μέχρι τη μία τα ξημερώματα στο νοσοκομείο του Πύργου στα Επίγοντα, όπου παρακολουθήθηκε. Επέμεναν για εισαγωγή, δεν έγινε τελικά και από ό,τι γνωρίζουμε, ο ποδοσφαιριστής στη συνέχεια μαζί με τους ανθρώπους της Ζακύνθου έφυγε για το νοσοκομείο του Ρίου Πατρών.
0: Μάλιστα.
1: Όπου και εκεί όμως υπήρξε η ανάλογη
0: αντιμετώπιση.
1: Ήθελε να γίνει νοσηλεία, κάτι το οποίο δεν το έκαναν οι γιατροί. Τώρα, μάλιστα, από την πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι μιλούν για ζούγκλα στον πύργο, μιλάνε για όχι καλή υποδοχή, μιλάνε για κάποιον ποδοσφαιριστή που επιτέθηκε στους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια. Μιλάνε για, κάνουν λόγο για χτύπημα στον παίκτη, στον Κρόταφο, και για τραυματισμό δηλαδή του Μπαστακού. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Πύργου παραδέχεται όντως ότι έπεσαν μπουκάλια. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο είπαν ότι ήταν ακίνδυνα, δεν υπήρχαν πόματα, ξέρεις, καπάκια.
0: Ναι.
1: Στα μπουκάλια.
0: Και νομίζω και αν δεν κάνω λάθος μιλάνε και για σκηνοθετημένο περιστατικό, έτσι.
1: Ναι, αναφέρουν ότι έχει κάνει θέατρο ο ποδοσφαιριστής, ότι δέχτηκε εντολές από την διοίκηση που έβλεπε το παιχνίδι από τα μπούθ των δημοσιογράφων, ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που επιβεβαιώνουν ότι έγινε επικοινωνία μέσω τηλεφώνου των παραγόντων με τον Γενικό Αρχηγό στον πάγκο της ομάδας και γι' αυτό το λόγο έπεσε για δεύτερη φορά στο χορτάρι ο Μπαστακός, ενώ είχε πει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα αρχικά, ενώ είχε πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να συνεχίσει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, έχουμε μάθει ότι την Πέμπτη θα κληθεί σε απολογία ο Πύργος για τα επεισόδια τα οποία έγιναν.
0: Όπου το τρίτο ημίχρονο πέρασε πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Βαβίες, στην απόφαση θα την βγάλει ο αθλητικός δικαστής για την τύχη του αγώνα.
1: Αυτό το οποίο και είναι σημαντικό θα πρέπει να σου πω είναι ότι ήδη υπάρχουν κάποια πολιτικά πρόσωπα από τον Πύργο, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κτλ., οι οποίοι ζητούν να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να πέσει φως στο αν πράγματι παράγοντες από την Ζάκυνθο έχουν πάρει τηλέφωνο τον Γενικό Αρχηγό για να ζητήσουν, να δώσουν εντολή μάλλον, έτσι ώστε ο Μπαστακός να πέσει στο χορτάρι και να μην συνεχίσει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει, απλά το λέω σαν ρεπορτάζ.
0: Πολύ, γίνει, πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλο το τρίτο ημίχρονο, Μπάμπη, του αγώνα.
1: Ναι. Και
0: σαν ένα μάτς που δεν τελείωσε, ακριβώς.
1: Συνεχίζεται ακόμα. Ξέρεις τώρα ότι είναι μια διαδικασία τα μπαράζ που μέσα σε 5 παιχνίδια κρίνεται μια ολόκληρη χρονιά.
0: Σωστά.
1: Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι ακόμη και αν τιμωρηθεί και με αφαίρεση ενός βαθμού η ομάδα του Πύργου, mm-hmm. ότι δεν έχει χαθεί τίποτα. Τα δύο τελευταία παιχνίδια θα κρίνουν ποιες θα είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα ανέβουν στην Super League 2. Βέβαια, με το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει μηδενισμός του αγώνα, να χαθεί το παιχνίδι στα χαρτιά, ενώ ήταν 1-1, και ότι μπορεί να υπάρξει και αφαίρεση ενός βαθμού, κάνει πιο δύσκολο το έργο των
0: ποδοσφαιριστών
1: της ομάδας του Πύργου για άνοδο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, τίποτα δεν έχει χαθεί. Βέβαια, ναι, είναι τα πράγματα δύσκολα για τον Πύργο, γιατί έχει να παίξει την Τετάρτη με τον Εθνικό και την Κυριακή με την Πετρούπολη, και τα δύο παιχνίδια είναι εκτός έδρας. Σε καλύτερη μοίρα, βέβαια, είναι η Ζάκυνθος, η οποία έχει να παίξει με τους ίδιους αντιπάλους, δηλαδή με Εθνικό και Πετρούπολη, αλλά εντός έδρας. Και βέβαια, σε πολύ καλή μοίρα είναι και η ομάδα της Πετρούπολης, ναι, η οποία κατάφερε να πάρει τη νίκη χθες κόντρα στον Εθνικό.
0: Στον Εθνικό.
1: Αλλά οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές, ανατρέπονται, ναι, στα δύο τελευταία παιχνίδια, ξέρεις.
0: Ωραία. Μπάμπη Βλάγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρεπορτάζ τόσο του Πανατολικού όσο και για τα όσα μας μετέφερες για το μάτς του Πύργου με τη Ζάκυνθο, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Διακόπηκε η αναμέτρηση αυτή στο 78 λεπτό. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Επίσης, να είστε καλά.

0: 28 λεπτά μετά τις 9, αεροσπόρ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γαβρίλη Ρεμούνδο και Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανάτζης στο μικρόφωνο της αεροσπόρ. Ανοίγουμε μια παρένθεση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Περνάμε στον χώρο του μπάσκετ και στα όσα συμβαίνουν στην ΕΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είχαμε σήμερα τις αποχωρήσεις του Νίκου Βεζερτζή, του Βασίλη Οικονομίδη από τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αντίστοιχα, αλλά και του Νίκου Μπουντούρη από την θέση του General Manager. Νέος πρόεδρος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι ο κύριος Ιωάννης Πετμεζάς, νέος αντιπρόεδρος ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Θοδωρής Φελάνης που είναι μαζί μας. Θοδωρέ, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές. Ναι, έχουμε αλλαγές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στη διοικητική σύνθεση, ήδη ανέφερες τις ανακατατάξεις που έγιναν. Παρελθόν λοιπόν αποτελούν και ο Νίκος Φετζής και ο Βασίλης Οικονομίδης και ο Νίκος Μπουντούρης, ο οποίος είχε αναλάβει τη θέση του General Manager. Αρκετά από τα καθήκοντά του πλέον θα ασκεί ένα μέρος των αρμοδιοτήτων, εν πάση περιπτώσει πολύ μεγάλο, θα το αναλάβει ο Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος ήδη έχει αναλάβει καθήκοντα στον ΠΑΟΚ. Δεν αποκλείεται μελλοντικά, όχι άμεσα, όπως αναφέρουν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να έχουμε και την αντικατάσταση του Νίκου Μπουντούρη με την παρουσία ενός ακόμη general manager. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο νέο ΠΑΟΚ πολύ μεγάλες αρμοδιότητες πέραν των καθηκόντων του ως προπονητή. Είναι μια πληθωρική παρουσία ο Αντρέα Τρινχέρη και έχει συμμετοχή και ευθύνη σε πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Όμως πριν πάμε στα αγωνιστικά, να πούμε ότι και οι δύο κύριοι, και ο Νίκος Βεζερτζής και ο Βασίλης Οικονομίδης, δημοσιοποίησαν ένα, όχι ένα μέρος, δημοσιοποίησαν τους λόγους.
0: Με ανακοινώσεις τους και μάλιστα τις διάβασα με πολύ πίκρα. Αποχαιρετούν τα πόστα τους, ειδικά ο κύριος Βεζερτζής ήταν μακροσκελέστατη η ανακοίνωση που έκανε και οι δύο αναφέρθηκαν ότι στο όραμα που είχαν για τον νέο ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ του μέλλοντος όπως το λένε, δεν καλύπτονταν τα θέλω τους.
1: Δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι υπάρχουν ο ΠΑΟΚ οι απαραίτητες για εμένα προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα, λέει, σε μια απόστοφο του ο Νίκος Βεζερτζής.
0: Και μάλιστα
1: ένα ακόμα σημείο.
0: Ναι. Θόδωρε, κάνανε λόγο ότι, ειδικά ο κύριος Οικονομίδης, έκανε λόγο ότι δεν αναγνωρίστηκαν και τα όσα πρόσφεραν στη φετινή περίοδο που το μπάτζετ ήταν χαμηλό, εφάμιλο ομάδων οι οποίες πάλεψαν και για την παραμονή τους στην κατηγορία και παρόλα αυτά κατάφεραν να έχουν τον ΠΑΟΚ αρκετά ψηλά.
1: Ναι, βεβαίως. Εντάξει, όλα αυτά ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί και οι ίδιοι ήρθαν στα μέσα της χρονιάς. Είχε στηθεί μια άλλη ομάδα από μια άλλη διοίκηση, σου θυμίζω, του κυρίου Χατζόπουλου, πριν από αυτούς. Ένα πολύ μεγάλο μέρος, ο κορμός σχεδόν της ομάδας αυτής συνέχισε και συνεχίζει. Τώρα, απλώς εκτός από την ατάκα που ανέφερα λίγο νωρίτερα για το γεγονός ότι δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ πλέον να εγγυηθεί το περιβάλλον το οποίο ο ίδιος θα ήθελε, επίσης ανέφερε επανειλημμένα το θέμα ενότητα. Αποχαιρετώντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ, το μήνυμά μου είναι η ενότητα. Δυστυχώς, όσο και προσπάθησα, είπε, δεν κατάφερα να πείσω ότι πρέπει να μας δουν τα επόμενα 100 χρόνια ενωμένους. Mm-hmm. Πρέπει να, σε αυτό το σημείο, να πούμε ότι ο κύριος Μιστακίδης ήρθε στον ΠΑΟΚ, ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Είναι ευλογία για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ η παρουσία του. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήρθε πότε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια που έκανε να πάρει το έργο της Νέας Τούμπας και να μπει και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό δεν έγινε. Η επόμενη του επιλογή ήταν η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν υπάρχει ενότητα. Βγαίνει αυτό μέσα και από τα λεγόμενα και του Νίκου του Βεζερτζή. Υπάρχουν δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά είναι ο κ. Μητακίδης, από την άλλη πλευρά είναι ο κ. Σαββίδης. Οι μεταξύ τους σχέσεις ουδέποτε ομαλοποιήθηκαν και ουδέποτε είδαμε προσπάθεια να γίνεται προκειμένου αυτές οι δύο πλευρές κάποια στιγμή να έρθουν κοντά και να σταματήσει να υπάρχει έτσι αυτή η όποια διχόνοια.
0: Και μια συμπόρευση, και μια συμπόρευση, αν θέλεις, μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό και ο Νίκος Βιτζής αναφέρει ότι όποια προσπάθεια έκανα προς αυτή την κατεύθυνση βρήκε τείχο. Και αναφέρονται και οι δύο σε πρόσωπα τα οποία υπήρχαν, γιατί η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η σύνθεση του προηγούμενου διάστημα, αποτελούνταν από συγκεκριμένα άτομα, κάποια από το περιβάλλον του κ. Μιστακίδη, κάποιοι οι οποίοι κλήθηκαν με παρελθόν στον ΠΑΟΚ, όπως είναι ο κ. Οικονομίδης, όπως είναι ο κ. Βιζιτζής, να παίξουν και αυτοί έναν ρόλο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη έκπληξη από τις σημερινές ανακοινώσεις, γιατί γνωρίζαμε ότι οι σχέσεις δεν ήταν τόσο ομαλές μέσα στο Συμβούλιο. Δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα, να το πω. Ναι. Δεν είχαν τις ίδιες πεποιθήσεις. Ήρθε αυτές οι ανακοινώσεις σήμερα και αυτή η ανακοίνωση και της ΚΑΕΠΑΟΚ, mm-hmm, για το τέλος της συνεργασίας. Ήταν όλοι αυτοί, το ερμηνεύουμε και με αυτόν τον τρόπο, ήταν και μια μεταβατική περίοδος για την πλευρά του κυρίου Μιστακίδη. Θα ξαναλέμε, ήρθε στα μέσα της χρονιάς φέτος. Τώρα απλώς σκέφτομαι και άλλα πράγματα, ότι διαρκώς ήταν μια χρονιά πραγματικά η οποία είχε πολλές αλλαγές και ανακατατάκτης. Δηλαδή ήρθαν στα μέσα της σεζόν, είναι αυτή η νέα διοίκηση, αλλάξαν πολλά πράγματα στην ομάδα, νέοι παίκτες, νέος προπονητής, νέα διοίκηση. Τώρα όλη αυτή η μεταβατική περίοδος, γιατί μεταβατική τη χαρακτηρίζω, φτάνει στο τέλος της. Ναι. Αρχίζει μια νέα περίοδο το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως η
0: διοίκηση... Πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα. Πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Αυτό ακριβώς. Ενδεχομένως η ιδιοκτησία λοιπόν του κυρίου Μιστακίδη να ήθελε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή, έχοντας φραμμένο το βλέμμα του σε αυτή τη νέα εποχή. Σε αυτή τη νέα εποχή, το ξαναλέμε γιατί το ανέφερα στην εισαγωγή μας, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η πληθωρική παρουσία του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος έχει άποψη για πολλά πράγματα και για αγωνιστικά φυσικά, έχει τον πρώτο λόγο σε ζητήματα μεταγραφών, αποκτήσεων παικτών, αλλά και ως προς τη λειτουργία της ομάδος μέσα και έξω από τις γραμμές. Έχει κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις, γραπτές, mm-hmm, με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ο ΠΑΟΚ.
0: Ήταν από τις προθέσεις του κυρίου Τρινκέρι να γίνει και το προπονητικό κέντρο, αυτό που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει η ομάδα να έχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα προκειμένου να στεγαστούν εκεί ακαδημίες και να παρακολουθεί και ο ίδιος την πορεία και την εξέλιξη κάποιων παικτών που πιστεύει ότι πρέπει να έχει κάθε ομάδα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Γενικότερα έχει στείλει αναφορές και γραπτές υποδείξεις για πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, ακόμα και για τις αρμοδιότητες του καθενός μέσα στην ομάδα και γύρω από αυτήν. Ακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ιδιοκτησία τις επιταγές, αν θέλετε, τις απαιτήσεις του Ανδρέα Τρινκέρι, και πάνω εκεί θα πορευθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ακόμη σε θέση 100% να πούμε αν θα είναι το EuroCup η διοργάνωση την οποία θα παίξει την επόμενη χρονιά. Κατά 90% αυτό φαίνεται να είναι. Προκύπτουν όμως κάθε τόσο αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και προκύπτουν και θέσεις, όπως τώρα που από χθες ξεκίνησε να ακούγεται για την περίπτωση της Μπουρκ, σε περίπτωση που δεν δηλώσει συμμετοχή στην Ευρωλίγκα και ανοίξει μια θέση για το ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις ομάδες μαζί με την Μπεσίκτας
0: που θέλει
1: μαζί
0: wild card, μια ακόμη, ναι,
1: για wild card. Όμως αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πάει βήμα-βήμα, δεν υπάρχει ενημέρωση ότι αυτή η wild card 100% θα δοθεί. Mm-hmm. Έτσι, σε πρώτη φάση, τι κάνει. Ο ΠΑΟΚ προχωράει το κομμάτι των Ελλήνων, γιατί αυτό είτε ο ΠΑΟΚ παίξει EuroCup είτε παίξει Ευρωλίγκα.
0: Πρέπει να έχει το ελληνικό του στοιχείο στην ομάδα, όπως και να έχει.
1: Και ξέρεις, το ελληνικό στοιχείο δεν μπορείς πολλά πράγματα να πεις, ότι είναι συγκεκριμένοι παίκτες οι οποίοι μπορείς να χτυπήσεις και οι οποίοι ενδεχομένως να είναι ελεύθεροι ή να φύγουν από κάποιες ομάδες. Οπότε προχωράει αυτό το κομμάτι στο κομμάτι των Ελλήνων. Εκεί μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση του Νάζ Μήτρου Λόγκ, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση του Νάζ του Μπαζίνα και κανένα δύο ακόμα. Έχει υποταθεί ο Παγιάννης, επίσης εξετάζεται η περίπτωσή του. Όμως σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των ξένων παικτών, έχω την εντύπωση ότι και ο Τρινκέρι και η ομάδα του, ενώ οι συνεργάτες του, θέλουν να ξέρουν προηγουμένως 100% σε ποια διοργάνωση θα είναι ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά.
0: Και θα επανεξεταστούν και κάποιοι παίκτες που είναι ήδη στην ομάδα, έτσι. Π.χ. ο Άλεν, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Όχι ο Άλεν με τίποτα. Ο Μουρ σίγουρα όμως αρέσει. Και έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις μαζί του προκειμένου να παραμείνει στην ομάδα.
0: Θόδωρε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς, εκτιμάς ότι αυτές οι παρενέργειες τώρα που υπάρχουν στο τμήμα του μπάσκετ στην ΚΑΕ, με τις αποχωρήσεις του κυρίου Βερζελτζή, του κυρίου Οικονομίδη, με τις προσθήκες των υπολείπων του κυρίου Πετμεζά κλπ, θα έχουν αντίκτυπο και στην ΠΑΕ και στην ποδοσφαιρική ομάδα ή και γενικότερα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, ή θα μείνει μόνο στο μπάσκετ αυτή η ιστορία?
1: Όχι, αυτή η ιστορία αφορά καθαρά την ΚΑΕ, δεν αγγίζει καθόλου, είναι εντελώς διαφορετικές οι εταιρείες, εντελώς διαφορετικά τα πρόσωπα τα οποία απαρτίζουν όλο αυτό. Υπάρχουν ζητήματα ακόμη τα οποία πρέπει να λυθούν και πρέπει να τα αναφέρουμε. Αναφερθήκαμε στο αθλητικό κέντρο το οποίο θέλει να κάνει η ιδιοκτησία του κ. Μιστακίδη. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να λυθεί και το θέμα με το γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σου θυμίζω ότι το γήπεδο ανήκει στον Ερασιτέχνη και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ερασιτέχνη για τη χρησιμοποίησή του.
0: Εδώ μου δίνεις την πάσα να σε ρωτήσω για κάτι ακόμη. Ο κ. Σαββίδης κάποια στιγμή έχει βάλει και λεφτά στην ομάδα μπάσκετ, στην ΚΑΕ.
1: Έχει, πολύ σωστά, είναι ένα χρέος, είναι μια καταβολή την οποία έχει κάνει σε βάθος κάποιων ετών ο κύριος Σαββίδης και υπήρχε και η οικονομική απέτηση, από τον ίδιο προκειμένου αυτά τα λεφτά να του δοθούν από την πλευρά του κύριου Μιστακίδη, κάτι το οποίο δεν, από ό,τι γνωρίζουμε δεν έχει κολλήσει κάπου, δεν έχει προχωρήσει. Όπως για να απαντήσω ξανά στο ερώτημά σου, δεν υπάρχει λοιπόν θέμα το αν θα επηρεάσει σε κάτι την ΠΑΕ όλο αυτό. Αυτό το οποίο όμως σίγουρα υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι τα δύο τμήματα, δεν υπάρχει ομόνοια έτσι και να το πω καλό κλίμα. Θα ήμασταν υποκριτές αν λέγαμε ότι υπάρχει.
0: Ούτε ενότητα βλέπω, ούτε συμπόρευση βλέπω και όλα αυτά συμβαίνουν στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό είναι το τρελό.
1: Ναι, και πρέπει κάποια στιγμή να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά και στους δύο αυτούς τους ανθρώπους, στους δύο επιχειρηματίες. Είναι, το ξαναλέω, το είπα και νωρίτερα, είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ να έχει τόσο μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματίες και να υπάρχουν θέματα τα οποία και ζητήματα τα οποία διχάζουν την ομάδα. Αναφέραμε τώρα, ας πούμε, και ένα πρόβλημα που υπάρχει με τον Ερασιτέχνη. Καλό είναι όλα αυτά λοιπόν τα θέματα να κάποια στιγμή να τακτοποιηθούν. Αλλά αυτό οι πληροφορίες μας και το ρεπορτάζ μας αναφέρει ότι όλα αυτά τα οποία αναφέραμε δεν επηρεάζουν την απόφαση της πλευράς της Μιστακίδης να κάνει μια γενναία επένδυση για τον μπάσκετ. Mm-hmm. Τουλάχιστον αν κρίνουμε από όσα συμβαίνουν από τις συζητήσεις που γίνονται με μάνατζερ και τις επαφές που υπάρχουν, δεν αναιρεί όλο αυτό το πλάνο το οποίο έχει σαν στόχο να μεγαλώσει το μπασκετικό ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Θόδωρε Φελάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Πριν κλείσουμε την ενότητα του μπάσκετ, να επαναλάβω εγώ την δήλωση που έκανε νωρίτερα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είπε λοιπόν ότι ακούω διάφορες φήμες, αλλά δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας για το Telecom Center Athens εν ώψη του Final Four που θα γίνει εκεί της EuroLeague. Και μια είδηση που μας έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι είναι ανοιχτοί για να συζητήσουν για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο. 17 λεπτά πριν από τις 10, Ερασπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα. Επιστρέφουμε στα θέματα του ποδοσφαίρου. Πάμε στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ Τρίπολης. Ανοίγουμε γραμμή με την Τρίπολη. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και μας περιμένει. Βασίλη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη και στους ακροατές. Μια εβδομάδα που φαίνεται ότι ξεκινάει καλά.
0: Μια εβδομάδα που ξεκινάει καλά από ό,τι φαίνεται και ο Αστέρας αύριο έχει το μάτς με τον Πανσεραϊκό 7 η ώρα το απόγευμα για την 8η αγωνιστική των play-out.
1: Είπαμε ξεκινάει καλά γιατί πήρε την ισοπαλία στο ALFC Arena με την ΑΕΛ Novibet. Αυτή η ισοπαλία τον έφερε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη των Αστέρα Άκτορ. Έφερε την κατάσταση στα όπως ήθελε, στα χέρια του έχει πλέον το παιχνίδι ο Αστέρας. Και αυτή η εβδομάδα που είπαμε ότι ξεκινάει καλά, εννοούμε ότι αν κερδίσει αύριο τον Πανσεραϊκό και το Σάββατο μέσα σε αυτή την εβδομάδα την Κηφισιά, μαθηματικά εξασφαλίζει την παραμονή του Αστέρας Άκτορ. Με τα δύο παιχνίδια που έχει εντός έδρας, έχοντας και το απόλυτο μέχρι στιγμής στα match on play out που έχει δώσει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έχει μόνο νίκες. Τρεις νίκες, απομένουν δύο παιχνίδια και τα δύο που απομένουν για εντός έδρας, μιλάω πάντα, είναι εντός έδρας και απομένει στο τέλος και ένα ακόμα εκτός με τον Πανετολικό. Όμως αν κερδίσει αυτά τα δύο εντός έδρας και μαθηματικά εξασφαλίζει την παραμονή του Αστέρα.
0: Παραμένει στην κατηγορία, ναι.
1: Βέβαια,
0: γίνεται και πανστρατιά αύριο για το μάτσε.
1: Ακριβώς, για το λόγο αυτό ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την απόφαση να προτείνει στον εμπορικό κόσμο της πόλης συμβολικό κλείσιμο στα καταστήματα στις 5 η ώρα το απόγευμα για την αυριανή μέρα, την 3η 12 Μαΐου, προκειμένου όλοι μαζί να δώσουν δυναμικό παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να στηρίξουν την προσπάθεια του Αστέρα Άκτορ για την παραμονή στην κατηγορία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο αύριο. Θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα και ο Αστέρας έχει, όπως είπαμε, την τύχη στα χέρια του. Είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έχει καλή ψυχολογία, έχει γυρίσει την κατάσταση και την έχει φέρει όπως θέλει σε κατάσταση που στην αρχή, ξεκινώντας τα play-out, ήταν τελευταίος ο Αστέρας, δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως είναι πάνω από τη ζώνη, έχει δύο παιχνίδια αρχής γενομένης με το πρώτο αύριο που έχει χαρακτηριστεί, μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά λέγεται και ακούγεται εδώ στην πόλη ότι αύριο είναι ο τελικός της 20ετίας το μάτι αυτό με τον Πανσεραϊκό.
0: Καλά το λένε πάντως εκεί στην πόλη. Ναι. Πραγματικά είναι τελικός, έτσι, και όχι ένας απλός τελικός.
1: Είναι 20ετίας γιατί ο Αστέρας έχει 20 χρόνια που παίζει στη Super League 1.
0: Ναι.
1: Και αν δεν το κερδίσει το μάτι αυτό, θα κινδυνεύει πάλι άμεσα να υποβιβαστεί.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα είναι ένας τελικός 20ετίας πράγματι και έτσι το βλέπουν όλοι. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Δεν βγήκε αποστολή. Υπήρχε το πρόβλημα με το Σιλά που δεν έπαιξε και με την ΑΕΛ. Θα δούμε αν θα είναι αύριο στην αποστολή. Όσοι είναι εντάξει, έχουν καλεστεί να βρίσκονται από τον Αντωνόπουλο, τον προπονητή, στο γήπεδο για να βγει εκεί η αποστολή. Και η πανστρατιά από τους φίλους, τους φανατικούς και όχι μόνο. Όλος ο κόσμος θέλει να βρεθεί αύριο στο γήπεδο και να βοηθήσει.
0: Νομίζω ότι όλος ο κόσμος του Αστέρα ζει και αναπνέει για το αυριανό παιχνίδι, Βασίλη.
1: Είναι γεγονός αυτό. Παρότι είναι και Τρίτη και είναι δύσκολη μέρα καθημερινή, νομίζω ότι το γήπεδο θα έχει αρκετό κόσμο, γύρω στις 3.000 ίσως και παραπάνω, που θα στηρίξουν τους παίκτες για να πάρουν μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Ο Παπαπέτρου ορίστηκε διαιτητής και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση αύριο.
0: Να θυμίσω εγώ τη βαθμολογία ότι ο Αστέρας Άκτορ έχει 29 βαθμούς, είναι στη 12η θέση. Ένα βαθμό λιγότερο ο Πανσεραϊκός με 28 και ο Ουραγός η ΑΕΛ με 26.
1: Και να σου πω και δύο στοιχεία ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο Αστέρας σε 7 παιχνίδια συνεχόμενα με τον Πανσεραϊκό δεν έχει κερδίσει κανένα. Έχει μια ισοπαλία αυτή που πήρε στις Σέρες για τα play-out, το 0-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχει ή ήττες ή ισοπαλίες, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Άρα είναι πρόβλημα αυτό. Πρέπει να σπάσει αυτή την αρνητική
0: παράδοση. Παίζει με κόντρα την παράδοση, ναι.
1: Και Παίζει αύριο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης η αίτητη εκτός έδρας ομάδα στα play out, που είναι ο Πανσεραϊκός, με την αίτητη εντός έδρας ομάδα που είναι ο Αστέρας Άκτορ. Έτσι έχουμε και αυτό το στατιστικό.
0: Εμένα μου μύριζε δηλαδή... χ αυτό το μας, δεν ξέρω.
1: Έτσι όπως τα είπα.
0: Έτσι όπως τα είπες, ναι.
1: Αλλά το χ δεν βολεύει.
0: Κοίταξε, από χ ξεκινάει το παιχνίδι. Έτσι από 0-0.
1: Μπορεί να ξεκινήσει με μια αβαντάζ κάποια ομάδα. Εντάξει, να κάνουμε.
0: Θα το δούμε πώς θα πάει στο χορτάρι, Βασίλη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: 7 η ώρα όλα τα παιχνίδια.
0: 7 η ώρα όλα τα μάτσα τη 8η αγωνιστική, αλλά και τα επόμενα και για την 1η και για τη 10η αγωνιστική. Έχουν
1: ώρα,
0: ταυτόχρονη ώρα, ώρα έναρξης τα παιχνίδια για τα play out. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Κούβαλη. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Έτσι, αγαπητά, πριν από τις 10 πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, ένα Δημήτρη και Σοκρατές σε Ερασπορ.
0: Ο πρώτος από τους τρεις τελικούς που έχει να δώσει η ΑΕΛ στην προσπάθεια που κάνει πλέον για να παραμείνει στην κατηγορία. Έτσι, αύριο στο Αγρίνιο κόντρα στο Πανατολικό.
1: Για να έχει, πώς το λένε, το χαρακτήρα του τελικού, να έχουν τελικό και τα δύο επόμενα παιχνίδια, η ΑΕΛ θα πρέπει να κερδίσει τον αγώνα.
0: Πρέπει να κερδίσει, βέβαια. Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Αν δεν κερδίσει, δεν υπάρχει νομίζω τελικός στη συνέχεια. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι αποχαιρετάει και επίσημα την κατηγορία. Αυτό φρόντισαν έτσι να το περάσουν και στους ποδοσφαιριστές, από τους οποίους ζήτησαν η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία, να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και να καταφέρουν να πάρουν την νίκη, για να ελπίζουν. Όχι ότι αν πάρουν την νίκη ότι θα εξασφαλίσουν την παραμονή στην κατηγορία, απλά θα κρατήσουν, όπως λέμε, ένα παράθυρο ανοιχτό για παραμονή στην κατηγορία.
0: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, οπότε αν κερδίσει η ΑΕΛ αύριο, συνεχίζει και διατηρεί αυτή την ελπίδα που έχει.
1: Ακριβώς. 23 ποδοσφαιριστές έχει μαζί του για τον αυριανό αγώνα. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν μείνει εκτός από τους τραυματίες. Έμεινε και ο Σίστο, που φαίνεται για αγωνιστικούς λόγους δεν είναι, και ο Αναγνωστόπουλος ο τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του, επέστρεψε και ο Μασόν και είναι στη διάθεση του Ιταλού προπονητή. Τώρα σίγουρα θα υπάρχουν μία ή δύο αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με αυτούς που αγωνίστηκαν, δηλαδή την περασμένη αγωνιστική.
0: Είναι και τέτοια η κρισιμότητα, Βαγγέλη, των αγώνων, και είναι πολύ κοντά τα μάτς, που ακόμα και να ήθελαν οι προπονητές να κάνουν rotation για να δώσουν ανάσες, για να ξεκουράζουν τους παίχτες, δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Χρειάζονται όλους τους παίχτες που έχουν για να πάρουν τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει και μια κούραση, και αυτό είναι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο και φαίνεται αυτό και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να πω επίσης ότι σήμερα είχαμε και την συνάντηση που έγινε μεταξύ της ΚΕΔΕ, της ΕΠΟ και της ΑΕΝ.
0: Για αυτό το πέναλτι που δόθηκε στον Πανσεραϊκό στο 98 λεπτό.
1: Ναι, τελικά αυτό που υπόθηκε στη συνάντηση που έγινε και από πλευράς ΑΕΛ βρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής στο Μάσκι Παρίσης. Αυτό που του είπαν είναι ότι στην συνομιλία, δηλαδή που έγινε από το ΒΑΡ με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και τον Τιτή Βασίλη Φωτιά, ότι από το ΒΑΡ ο κ. Παπαδόπουλος του είπε, δηλαδή, να κοιτάξει αν είναι φάουλ, ότι αν προηγήθηκε κάποιο φάουλ. Και επίσης είπαν ότι ήταν πέναλτι, γιατί ήταν σε αφύσικη θέση, δηλαδή το χέρι, παρά το γεγονός βέβαια, κάτι που δεν έπεισε, θα έλεγα, έτσι, την ΑΕΛ. Όλο αυτό, φέρνοντας και το παράδειγμα από τον αγώνα
0: της Μπάγκερ με την Παρί,
1: την Παρί σε Ζερμένα ακριβώς.
0: Η ίδια φάση ακριβώς.
1: Ακριβώς, τονίζοντας ότι αυτό, αλλά νομίζω ότι έχουν καταλάβει και στην ΑΕΛ, γιατί υπόθηκε από την πλευρά του Θωμά του Κυπαρίσι ότι πώς εξηγείται σε ένα παιχνίδι όπως ήταν αυτό η ΑΕΛ να έχει 17 φάουλ και η γηπεδούχος ομάδα να έχει μόνο 4 φάουλ.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό όπως λένε και στην ΑΕΛ, δεν έχει περάσει πλέον, και αυτό που προέχει είναι το αυριανό παιχνίδι για να δούνε αν μπορούν, όπως είπαμε, να κρατήσουν ένα παράθυρο ανοιχτό για παραμονή στην κατηγορία.
0: Βαγγέλη, ο κόσμος εκεί στη Λάρισα τι λέει, πιστεύει ότι μπορεί η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία ή αρχές και το...
1: Η πλειοψηφία πάντως, αυτό που λέει ο κόσμος, ότι θεωρεί ότι η ομάδα πολύ δύσκολα θα ανατρέψει, παρά το γεγονός ότι είναι κοντά στην ομάδα και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουν, δηλαδή να είναι, δεν θα την αφήσουν όπως λένε, αλλά αντιλαμβάνονται όμως ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, και επίσης λένε ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση, δηλαδή, αναδιαρθώσεις και όλα αυτά που είχαν συζητηθεί από την πλευρά της ΠΑΕ, του Εραστέχνη και της Ένσπρουκ Σωματείων Λάρισας τις προηγούμενες ημέρες. Λένε ότι δεν τιμάει αυτό τον κόσμο της Λάρισας, ούτε την ίδια την ομάδα. Αν είναι να σωθεί η ομάδα, να σωθεί καθαρά μέσα από αγωνιστικούς χώρους και όχι εκτός.
0: Μάλιστα. Από πλευράς Βόλου έχουμε τίποτα?
1: Στο Βόλο θα πρέπει να πούμε υπάρχει μια ανακοίνωση ότι μόνο οι κάτοχοι εισιτήρια διαρκείας δεν θα εκδοθούν εισιτήρια για τον αγώνα της Τετάρτης.
0: Με τον Άρη. Είναι λογικό, το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Δεν έδωσε και εισιτήρια στους φίλους του Άρη και στην κανονική περίοδο.
1: Έτσι, έτσι. Ακριβώς.
0: Για εκείνα τα σπασμένα καθίσματα από πέρσι, έτσι.
1: Αυτά, είναι, αυτά που δεν έχουν πληρωθεί, που είναι γύρω στις 25.000. Τώρα βέβαια υπάρχουν και σπασμένα καθίσματα στο Πανσαλικό στάδιο, που είναι από το τελικό του κυπέλλου, στην πλευρά που ήταν ο
0: ΠΑΟΚ. Ναι, ο οπαδί του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

Ξεκίνησε ο αγώνας της Νάπολη με την Πολόνια. Βρισκόμαστε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς γκολ. Στις 10, σε 5 λεπτά περίπου, έχουμε σέντρα. Στην Πρέμερ Λίγκ, τότε να θα παίξει με τη Λίντς και στην Λα Λίγκα, η Ράγιο Βαγιακάνο με τη Ζιρόνα. Ενώ και τις 10 και 4 έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν όλα τα παιχνίδια στην Λίγκα Πορτουγκάλ, Γκυμαραές Καζαπία, Εστρέλα ντε Αμαδόρα Φαμαλικάο, Ζιλ Βισέντε Αρούκα, Μπενφίκα Μπράγκα, Ρίο Άβε Σπόρτινγκ, Σάντα Κλάρα Νασιόναλ Μαδέιρα και τον Ντέλα Μορεϊρένσε. Επίσης σε 5 λεπτά ξεκινάει και ο Τομάς της Μίλγουολ με τη Χαλ για τα play-off της Championship στην Αγγλία. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Έρας Πόρ ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γαβλή Ρεμούνδος και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Έρας Πόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρας Πόρ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλία και θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των ειδήσεων, των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την Premier League, το κρίσιμο παιχνίδι για την Tottenham σε ό,τι αφορά την αποφυγή του υποβιβασμού. Tottenham Leeds, είμαστε στο 0-0. Η Tottenham που αυτή τη στιγμή είναι στη 17η θέση και κινδυνεύει με υποβιβασμό. Σε θέση υποβιβασμού είναι η West Ham, η Burnley και φυσικά οι Wolves. Burnley και Wolves έχουν χάσει το εισιτήριο για την παραμονή. Όμως έχουμε και παιχνίδι για τη La Liga. Βαγεκάνο, η φιναλίστ του Conference League, Χιρόνα 0-0 στο 8ο λεπτό. Η Βαγεκάνο που μάθηκε, έχετε για να πω, την αποφυγή του υποβιβασμού, φαίνεται να τα καταφέρνει καθώς είναι στη 10η θέση.

0: εκτέλεση. Η Χιρόνα αντίθετα είναι στη 17η θέση. Όμως έχουμε παιχνίδι και για την Ιταλία. Σπουδαίο παιχνίδι, Νάπολι-Μπολόνια 0-1. Αυτή την ώρα στο 10ο λεπτό ο Μπερναντέρσκι είναι ο σκόρερ των φιλοξενούμενων. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Μπολόνια 1-0, με το Μιράντα να δίνει την ασίστ και τον Μπερναντέρσκι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα 0-1. Και αυτό το παιχνίδι είναι κρίσιμο σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία, καθώς η Νάπολη είναι στη δεύτερη θέση, θέλει να κατοχυρώσει την έξοδο στο Champions League, κάτι το οποίο κυνηγάει η Μπολόνια, αλλά όχι για το Champions League. Η Μπολόνια θέλει, θα προσπαθήσει για τις ευρωπαϊκές θέσεις, την 5η ή την 6η θέση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε φυσικά τα παιχνίδια και θα σας ενημερώνουμε άμεσα για όποια εξέλιξη έχουμε σε αυτά. Από χθες το βράδυ όμως έχουμε πρωταθλητή και στην Ελλάδα, η ΑΕΚ σε συνδυασμό με τη νίκη της με 2-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις κατάφερε και σε πάντα. Και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα για 14η φορά στην ιστορία της. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός
1: Ο ανθρώπων έφερε κάποιες μεταγραφές, γιατί γίνανε κάποιες μεταγραφές στην ομάδα. Είναι αρκετοί οι νέοι παίκτες που παίξαν σε σχέση με την περσινή σεζόν. Uh-huh. Επέμεναν πάνω σε ένα σχέδιο. Παρά τα όποια προβλήματα, ιδιαίτερα και γύρω στον Οκτώβριο, όχι καλή συγκομιδή βαθμολογική, αλλά όχι και καλή εικόνα γενικότερα της ΑΕΚ, τα ξεπεράσανε με τη στήριξη προφανώς της διοίκησης, γιατί χωρίς διοίκηση δεν υπάρχει καμία πρόοδο σε καμία ομάδα, και έφτασαν σε ένα σημείο να σχηματίσουν μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία από τον Οκτώβριο, από τότε που είπα ότι δεν είχε την καλή παρουσία, έφτασε να είναι αίτητη μέχρι τώρα. Άρα η σταθερή πορεία της ομάδας αυτής σε Ελλάδα αλλά και σε Ευρώπη, γιατί πήγε πολύ καλά και στην Ευρώπη, την καταξίωσε να είναι πραγματικά μια πολύ ισχυρή ομάδα και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος να έχει πάρει και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και που αξίζουν συγχαρητήρια φυσικά στο προπονητή της, γιατί είναι μια ομάδα του προπονητή, φαίνεται ότι είναι ομάδα του προπονητή. Και στους ανθρώπους τέλος πάντων που σχεδίασαν και στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ, μια και είπαμε για μεταγραφές, έκανε πετυχημένες μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Και τις αποδέχτηκε και η διοίκηση, γιατί είπαμε χωρίς τη διοίκηση δεν γίνεται κάτι. Αν η διοίκηση δεν θέλει, όσο να θέλει ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής, αν η διοίκηση πει όχι, είναι
1: σωστά.
0: Όχι. Φέρνουν δίνοντας αρκετά λεφτά και το χειμώνα στη μεταγραφική περίοδο. Μιλάω για την περίπτωση του Βάργκα. Ο Βάργκα νομίζω βοήθησε πολύ την ΑΕΚ. Συμφωνείτε?
1: Βεβαίως βοήθησε πολύ. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής από το Ουγγρικό Πρωτάθλημα. Βεβαίως και βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν η μεταγραφή που ήθελε, γιατί το να κάνει ένα δίδυμο με το Γιώβιτς, που ήδη ο Γιώβιτς με τα τόσα πολλά γκολ του, τα 16 γκολ, γιατί και αυτός είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού, ο άλλος μεταγραφή του Δεκεμβρίου, κατάφερε να κάνουν ένα δίδυμο πάρα πολύ καλό. Άρα και η όποια αλλαγή σχεδίαζε και στην τακτική του ο προπονητής βγήκε με την παρουσία του Βάργκα. Γιατί μέχρι τότε υπήρχαν τρία χαφ, μετά τα περιόρισε σε δύο, που σημαίνει ότι έβαλε δύο επιθετικούς πάρα πολύ καλούς και περιοχής, που είναι πολύ σημαντικό, και μια τροποποίηση στους πλάγιους επιθετικούς, χρησιμοποιώντας ένα χαφ αντί για δύο πλάγιους επιθετικούς, κατάφερε να καλύπτει τα όποια, τα όποια προβλήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στον χώρο του κέντρου. Με μια πολύ καλή παρουσία του Περέιρα φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά, και με ένα κεντρικό δίδυμο Πινέδα και Μαρίν, που νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να περιμένει η ΑΕΚ. Δηλαδή ένας Πινέδα ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό παίκτη.
0: Έχει σχέση με τον Πινέδα που, όποτε είναι καλά, βοηθάει τα μέγιστα την ΑΕΚ και τη βοηθάει να φτάσει στο πρωτάθλημα. Όπως και ο Μαρίν φυσικά, με τις πολλές ασίστ ξεχώρισε ο Ρουμάνος χαφ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην επίθεση και ο Ζινί έπαιξε το δικό του ρόλο. Όταν χρησιμοποιήθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, αλλά όταν χρησιμοποιήθηκε ήταν πηγή κινδύνων και το απέδειξε και χθες αυτό.
1: Είναι με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, ναι, από τους άλλους δύο. Είναι γεγονός, και χθες στα δύσκολα χρησιμοποιήθηκε και ως τρίτος αυτός στην επίθεση και λειτουργήσε με τον γκολ και οπωσδήποτε, που βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ να κάνει η ανατροπή του αποτελέσματος.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στους ανταγωνιστές της ΑΕΚ. Όπως, ναι,

0: είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Η βαθμολογία λέει σε ισοβαθμία, δεύτερο τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια εποχή έπαιζε πολύ καλά. Πιστεύαμε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ κάπου φάνηκε να το χάνει. Αυτό οφείλεται στους τραυματισμούς, τους μαζεμένους που είχε ο Δικέφαλος ή κάπου αλλού, πιθανώς.
1: Νομίζω ότι ναι, είναι σωστό αυτό. Ο ΠΑΟΚ στηρίχθηκε σε μια ομάδα πολύ καλή, αλλά
0: μικρή, κοντή,
1: προσώπων που δεν μπορούσαν να αντικατασταθούν.
0: Άρα δηλαδή μιλάτε αυτό, από ό,τι κατάλαβα, για μικρό rotation, από ό,τι κατάλαβα.
1: Μικρό rotation, αλλά παιχτών όμως που ο αναπληρωματικός παίκτης αυτών των παιχτών δεν βοήθησε σε καμία περίπτωση. Δηλαδή όταν δεν έπαιζε ο Ζίφκοβιτς, και ο οποίος είχε να παίξει από το παιχνίδι, από το τελευταίο παιχνίδι που έκανε στο Βόλο, εκείνη την ήττα που έκανε ο ΠΑΟΚ και δημιούργησε την διαφορά των 2 βαθμών με την ΑΕΚ στα play-offs, ξεκινώντας από εκεί, γιατί θα μπορούσε να μπει πρώτος στα play-offs. Από εκείνη την ημέρα και μετά ο Ζήφκοβιτς ξανάπαιξε την προηγούμενη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό ξανά.
0: Εκεί ήταν και καθοριστικός μάλιστα.
1: Άρα ναι, μέχρι εκείνα όλα τα παιχνίδια λοιπόν που περάσανε από εκεί και μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν είχε επιτυχία ο ΠΑΟΚ. Αυτό τον έφερε πάρα πολύ πίσω. Η ΑΕΚ κέρδιζε συνέχεια στα παιχνίδια της. Ακόμα και στο παιχνίδι που έκανε με τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο στην ισοπαλία κάποιοι συζήτησαν, αλλά οι 5 βαθμοί γίνανε 6. Παρ' όλα αυτά δηλαδή είχε και κέρδος 1 βαθμό. Ο ΠΑΟΚ ναι, δεν κατάφερε να διατηρήσει τέλος πάντων την πορεία που είχε και φτάνει τώρα πλέον να διεκδικεί μαζί με τον Ολυμπιακό την δεύτερη θέση, η οποία είναι και αυτή στα προκριματικά του Champions League.
0: Λοιπόν, πάμε και στον τρίτο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ναι, έχοντας και το Champions League, αγώνες με μεγάλες απαιτήσεις, καμία σχέση με το Europa και το Conference, οι απαιτήσεις εδώ είναι πολλαπλάσιες. Για ένα διάστημα ήταν και αυτός καλός, θα έλεγα, και κάποιες φορές αρκετά καλός. Από το παιχνίδι με την Κηφισιά, λίγο πριν τις γιορτές, τον είδαμε να παρουσιάζει μια επιθετική δυστοκία. Ενώ πλέον μπαίναν και τα εκτός έδρας παιχνίδια με την Καϊράτ και τον Άγιαξ, για να μπορέσει να δει αν θα προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League, και το εντός έδρας με τη Λεβερκούζεν. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός ανταποκρίθηκε. Όμως άρχισε να μην ανταποκρίνεται, έχοντας επιθετική αφλογιστία στα παιχνίδια τα εγχώρια. Αυτό που οφείλεται. Ενώ έχει υλικό.
1: Ενώ έχει υλικό, όμως ο Ολυμπιακός σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, ίσως εξαιρέσει τη ΣΑΕΚ, γιατί ο Γιώβιτς έχει πετύχει 16 γκολ, ο Ολυμπιακός στηρίζεται όλα τα χρόνια στον ΕΛΚΑΜΠΗ. Ο ΕΛΚΑΜΠΗ και μετά από αυτόν, ο Ταρεμή, όταν ήταν το δίδυμο οι παίκτες αυτοί, που έχει πετύχει 10 γκολ, από εκεί πέρα ψάχνεις να βρεις προς τα κάτω σκόρερ. Άρα λοιπόν δεν είχε κανέναν άλλο να πετύχει γκολ εκτός από τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Εάν δεν βάλει γκολ ο ΕΛΚΑΜΠΗ, δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και αυτό ήταν που του στέρισε πάρα πολύ την βαθμολογική συγκομιδή. Βέβαια και αυτός μπήκε στα μπαράζ, στα play-offs, με το αποτέλεσμα της Λάρισας, την ισοπαλία της Λάρισας, που ήταν κάτι το οποίο, κοίστε και ήττα από την ΑΕΚ μετά, ήταν κάτι το οποίο τον έφερε πάρα πολύ πίσω και δημιούργησε οπωσδήποτε κάποια κατάσταση στην ομάδα αυτή όταν η ΑΕΚ ήδη απομακρυνόταν.
0: Άρα ο Ολυμπιακός δεν βρήκε γκολ που έβρισκε από τον Τζικίνιο, δεν βρήκε γκολ από την από την προηγούμενη χρονιά που αγωνίστηκε με τις assist και τα γκολ. Δεν βρήκε από τον Ζέλσον, βρήκε στο Champions League στην Ελλάδα, βρήκε λιγότερα.
1: Έτσι, 3 γκολ μόνο στο πρωτάθλημα, σε ένα πρωτάθλημα που έχει βασικός και αντικατάστατος ένας επιθετικός παίκτης του Ολυμπιακού, με τις τόσες πολλές τελικές προσπάθειες που γίνονται, γιατί γίνονται και χθες έγιναν πάρα πολλές τελικές προσπάθειες και όμως το γκολ δεν ήρθε.
0: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε και στον τέταρτο της παρέας, τον Παναθηναϊκό, που τελευταία στιγμή μπήκε στα play-off και μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει νίκη. Άλλαξε βέβαια τον πρωτοπονητή μέσους της περίοδου.
1: Και μόλις ένα γκολ το χθεσινό με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες ομάδες και αυτό έχει να κάνει με τις τόσες αλλαγές που γίνανε στον Παναθηναϊκό από πλευράς προπονητών. Ποιο πλάνο εξυπηρετήθηκε, πώς οργανώθηκε το καλοκαίρι, τι πλάνο υπήρχε, πώς άλλαζε και ξανάλλαζε και φτάσαμε στην τελική φάση τέλος πάντων του πρωταθλήματος με ένα υλικό το οποίο είχαν αποφασίσει κάποιοι προηγούμενοι. Γίνανε βέβαια μεταγραφές και τώρα που αναφέραμε είναι τέτοιες ομάδες και με

0: πολύ καλή επανάκτηση της μπάλας, δηλαδή δουλεύουν πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε σε ένα άλλο μοντέλο, τώρα προς την τελευταία φάση πάντα μιλάμε, να δίνοντας χώρο και να προσπαθεί με αντεπιθέσεις. Είχε τον Πελίστρη, ο οποίος Πελίστρη χωρίς γκολ, αλλά μια ταχύτητα τραυματίας δεν έπαιξε.
1: Έχασε τον Τέσσερς που τον είχε πάρει για βασικό επιθετικό, δεν
0: έχει,
1: έπαιξε.
0: Έχει πολλούς σεντερφόρ ακριβώς. Πολλούς σεντερφόρ και δεν έπαιξε κανένας. Mm-hmm. Γιατί όλοι οι τραυματίες και τα λοιπά. Ναι. Ναι, είχε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι και συν τα προβλήματα γενικότερα του υλικού του. Δηλαδή αξιολογήθηκαν ποδοσφαιριστές στον Παναθηναϊκό οι οποίοι νομίζω ότι είναι, τα ποσά που δόθηκαν είναι δυσανάλογα με τα προσόντα που είχαν υπερθεθεί για να έρθουν στον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα, να πάμε στις θέσεις 5 ως 8. Ο Όφη κατέκτησε το κύπελο. Ο Κόντις νομίζω ανέλαβε μέσους της περίοδου τον Όφη, κάπου Οκτώβρη-Νοέμβρη ήταν αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Το έργο του απέδωσε, γιατί είδαμε έναν άλλο Όφη από αυτόν που είχαμε δει μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων. Και αυτό έγινε, τον είδαμε με το τελικό του Super Cup, άρχισε να φαίνεται κόντρα στον Ολυμπιακό, άσχετα αν ιτήθηκε με 3-0 στην παράταση. Όφη λοιπόν είναι επιτυχημένη χρονιά, έτσι, και μόνο που πήρε το κύπελο μετά από το 87. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Τι μπορούμε να πούμε για τον Όφη, κατάκτηση κυπέλου. Θα έλεγα ότι το κύπελο είναι ένας θεσμός για τις 4 πρώτες ομάδες και ίσως κατά περιόδους να φτάσει ένα τελικό και ο Άρης, δεν είναι για άλλες ομάδες. Είναι σπάνια να παρουσιαστούν άλλες ομάδες σε τελική φάση και μάλιστα να κατακτήσουν. Όφη κατάφερε αυτό, άρα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα αυτή.
1: Ο Άρης φέτος με εξέπληξε, όχι ευχάριστα θα έλεγα, ο Λεβαδιακός ευχάριστα και ο Βόλος αρκετά ευχάριστα θα έλεγα.
0: Ναι. Αυτές οι ομάδες, γιατί μιλάμε για την τετράδα πλέον των ομάδων αυτών, θα προσθέταμε και την Κηφισιά, η οποία ήταν μέχρι πριν λίγο, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, να είναι και αυτή στην οχτάδα. Ο Άρης είναι αυτό που λέμε όλοι, δεν θα πω κάτι, θα πω τετριμένα πράγματα. Είναι μια δύσκολη ομάδα με πάρα πολλές μεταγραφές κάθε χρόνο, με αλλαγή σχεδόν ολόκληρου του ρόστερ καλοκαίρι και Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα να μην έχει μια σταθερότητα που χρειάζεται, παρότι μπορώ να πω ότι έρχονται πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα αυτή. Okay. Αλλά το ότι δεν υπάρχει ένα βασικό σχήμα και δεν υπήρχε ένας Μωρόν, παρότι είναι παίκτης της ομάδος, δεν υπάρχει Μωρόν φέτος στα γκολ, έτσι. Ναι, τα γκολ των 18 και 20 γκολ που πέτυχε ο Μωρόν δεν υπάρχουν. Άρα χωρίς γκολ
1: δεν έρχονται βαθμοί. Το αντίστοιχο που είπαμε για τον Ολυμπιακό. Όταν δυσκολεύεται δεν έρχονται βαθμοί.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ο Λεβαδιακός ήταν ευχάριστος. Πολύ καλός ο Λεβαδιακός θα έλεγα. Η Κηφισιά πολύ καλή. Τι θα λέγαμε να πάμε και για τις τελευταίες θέσεις. Από εκεί ο Ατρόμητος αδίκησε τον εαυτό του για να βρεθεί να παίζει για τα play out.
0: Ναι. Ο Ατρόμητος σίγουρα είναι στις ομάδες που μπορεί να είναι, να είναι σε πάρα πολύ καλή βαθμολογική θέση κάθε χρόνο. Γιατί έχει ένα υλικό πολύ καλό. Και αυτός ταλαιπωρήθηκε από αλλαγές. Τώρα προς το τέλος εμφάνισε κάτι καλό. Δεν πρόλαβε λίγο πριν και αυτός να μπει στην οχτάδα. Τον αδίκησαν κάποια αποτελέσματα, αλλά εντάξει, είναι μια δύναμη η οποία μπορεί του χρόνου να εμφανιστεί πολύ καλύτερη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ο Αστέρας Τρίπολης, που δεν το περίμενα εγώ προσωπικά, πώς έφτασε και η Λάρισα και η ΑΕΛ. Ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν αρνητική έκπληξη, θα έλεγα.
0: Ήταν αρνητική έκπληξη, γιατί μας έχει συνηθίσει σε πολύ ψηλότερες θέσεις. Και εκεί γίνανε πολλές αλλαγές.
1: Γενική εικόνα που έχουμε.
0: Νομίζω, ναι. Η πιο σταθερή ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Uh-huh. Με καλή απόδοση, και οι άλλες ομάδες δεν εμφανιστήκαν όσο θα έπρεπε τώρα στην τελική φάση. Εννοώ τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ήταν το να τολμήσει να πει σε επιτυχία η τέταρτη θέση, δηλαδή εξασφάλιση της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα μας κοροϊδέψει οποιοδήποτε πούμε κάτι τέτοιο. Έφτασε όμως να εξασφαλίζει μία θέση στην Ευρώπη, και αυτό ήταν σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Γιατί μέχρι τρεις αγωνιστικές, τέσσερις αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα διεκδικούσε κάτι τέτοιο, και ότι το έφτασε, νομίζω ότι μόνο γι' αυτό μπορούμε να συζητήσουμε τον Παναθηναϊκό φέτος και τίποτα άλλο.
1: Ωραία, κύριε Σταθόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την άποψή σας, για τη γενικότερη εικόνα του πρωταθλήματος σε όλες τις θέσεις από την αρχή του πέρυσι τον Αύγουστο μέχρι και εδώ που φτάσαμε.

0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, το διακεκριμένο Έλληνα προπονητή, ο Ορσολίνη με πέναλτι έκανε το 0-2, Νάπολη Μπολόνια 0-2, ενώ το Tottenham Leeds παραμένει στο 0-0. Να τα δούμε και στοιχηματικά πριν πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio. Deportivo Garcilaso Alianza Atlético 1-1, Alta Avona Alalhijenda 1-1. Γκολ έχουμε στο Βαντούζα Αράου 1-1 και εδώ. Μπελιντσόνα Βίλ 1-2. Ξαμάξ Ετουάλ Καρούς 2-0. Στάντε Νιόν Λοζάνουσι 1-1. Ημίχρονο Ουέσκα Σοσιεδάδ Β 0-1. Νάπολη Μπολόνια 0-2. Ακαδέμικα Οριέντρε Πετρολέρο 1-1 εδώ. Δεν έχουμε γκολ στο Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Σύνδεση με το Earth News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, η απάντηση του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο X. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό τους. Σοβαρή αλλά σταθερή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανίο-εγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας έτσι την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Γενικά έθριος καιρός, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
0: Ερασπορ 101,8.

0: 5 λεπτά μετά τις 10.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ημίχρονο αυτή την ώρα, λίγο πριν Νάπολη Μπολόνια 1-2, λίγο πριν ο Γιωβάνι Ντι Λορέντζο με σούτ μέσα από την περιοχή μετά από φάση διαρκείας, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στα δίχτυα της Μπολόνια 1-2, αμέσως μετά οι Ναπολιτάνοι ζητάνε πέναλτι για χέρι, ο διαιτητής κρίνει ότι ήταν χέρι στήριξης, επομένως λοιπόν πήγαμε στο ημίχρονο με την φιλοξενούμενη Μπολόνια με τα γκολ του Μπερναντέρσκι νωρίς και του Ορσολίνη με πέναλτι να προηγείται με 2-1. Στην αναμέτρηση τότε να μιλίτς δεν έχουμε σκόρ, είμαστε στο 36ο λεπτό. Λοιπόν, όπως είπαμε, η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και μαθηματικά εχθές, το 14ο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στην Έρα Σπορ ο Λάκης Νικολάου.
1: Για πείτε μας λίγο, γιατρέ, για τα συναισθήματα. Πρέπει να υπήρχε έτσι πολύ πηγενέλα συναισθημάτων χθες στο γήπεδο.
2: Κοιτάξτε, αυτά που ένιωσα εχθές, ειλικρινά είναι πρωτόγνωρα. Λέγανε ότι και παλιά πανηγυρίσαμε, και εγώ έχω πανηγυρίσει πολλούς τίτλους με την ομάδα και πολλές χαρές, αλλά αυτό που έγινε εχθές ήταν πρωτόγνωρο. Μία ώρα μετά τη λήξη του αγώνος να βγούμε έξω και να δούμε ότι το γήπεδο ήταν το ίδιο γεμάτο όπως και κατά τη διάρκεια του αγώνος, είναι κάτι το πρωτόγνωρο.
3: Δεν έφευγε
2: και
3: κανείς.
2: Και να πανηγυρίζει μία ώρα, δεν είχε φύγει κανένας.
3: Ναι.
2: Δηλαδή έβλεπα και ήθελα να δω ακόμα και στις σουίτες που υποτίθεται ότι εντάξει. Δεν είναι και οι 100% φανατικοί, να πεις ότι ακόμα και εκεί ο κόσμος πανηγύριζε μία ώρα μετά τον αγώνα. Δεν το έχω ξαναδεί. Στο ποδόσφαιρο γίνονται αυτά όπως και έγινε χθες. Δηλαδή βρισκόμασταν πίσω με ένα γκολ και να καταφέρουμε στον έξτρα χρόνο να κερδίσουμε.
3: Είχε μειωθεί διαφορά από το συν 6.
2: Το κάνει αυτό. Ναι.
3: Είχε μειωθεί διαφορά από το συν 6 στο συν 3 για κάποιο διάστημα. Η ΑΕΚ δηλαδή ήταν ζορισμένη, πάρα πολύ ζορισμένη ήταν.
2: Εντάξει, νιώσαμε άσχημα, αλλά εγώ ειδικά λέω εντάξει και να πάει άσχημα το παιχνίδι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μπροστά. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα.
3: Τι σας κάνει να έχετε εμπιστοσύνη στην ομάδα, νομίζω ότι είναι το κέριο ερώτημα πλέον, επειδή έχετε τρομερή πείρα από τον αθλητισμό.
2: Το ρόστερ της ομάδος είναι τέτοιο που σου δίνει αυτή την εμπιστοσύνη. Πρόκειται για πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και όχι μόνο καλούς σε ό,τι αφορά το γήπεδο, αλλά και σωστούς επαγγελματίες, σωστούς ανθρώπους. Και επειδή εγώ ζω μέσα στα ποδητήρια, και έχω τη χαρά αυτή το ότι επί 55 χρόνια να έχω την ίδια μυρωδιά των αποδητηρίων και να την χαίρομαι και να έχω αυτή τη δυνατότητα να κάνω την κρίση, αυτό το ρόστερ, η σημερινή δηλαδή κατάσταση των παικτών της ΑΕΚ είναι εντυπωσιακά καλή. Αυτό σου δίνει εμπιστοσύνη. Βλέπεις όριμους ανθρώπους, ξέρουν τι κάνουν. Και το κυριότερο, θα το πω, υπάρχει και ένας μαέστρος σωστός. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται στον προπονητή.
3: Στον Μάρκο Νίκολη.
4: Στον Νίκολη.
3: Τον οποίο που γέλωσαν όλοι οι παίχτες.
2: Ο τρόπος που διαχειρίζεται την ομάδα. Ακόμα και οι χθεσινές του κινήσεις, παρότι άκουγα στην εξέδρα ότι φέρανε αμφισβητήσεις. Γιατί αργεί να κάνει αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές που έκανε ήταν οι κατάλληλες για να φέρουν την ανατροπή του αποτελέσματος. Μην αμφισβητούμε τη μεγάλη αγάπη του Προέδρου του Ηλιόπουλου απέναντι στην ομάδα. Αυτό δίνει μια μεγάλη, και αν δείτε το πανηγυρισμό μετά το τέλος του αγώνος και την έκφραση των παικτών απέναντι στο πρόσωπό του, σου δίνει να καταλάβει ότι, ξέρεις, έχουμε έναν άνθρωπο που μας παραστέκεται.
3: Δικό μας.
2: Μ' αρέσει αυτό όλα αυτά τα χρόνια, το ότι ένας άνθρωπος μπαίνει στα ποδητήρια, χαϊδεύει τους παίκτες, είναι σημαντικό.
3: Είστε υπέρ αυτού του μοντέλου, δηλαδή ιδιοκτήτη και όχι του ψυχρού.
2: Κοιτάξτε, είμαστε μεσογειακή χώρα. Παίρνει συνέστημα μέσα σε αυτά τα όρια. Θέλει όσο και ψυχρά επαγγελματικά να το δεις. Θέλεις έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι μπορείς κάποια στιγμή να του χτυπήσεις την πόρτα και να του πεις, ξέρεις, θέλω αυτό, έχω ανάγκη αυτό και θα σε ακούσει. Δεν θα πάει ψυχρά πλέον σαν επιχειρηματικός οργανισμός. Οι ομάδες πρέπει να έχουν αυτή την αίσθηση της συνύπαρξης.
0: Ήταν ο Λάκης Νικολάου, παλιά δόξα της ΑΕΚ, πρωταθλητής με την ΑΕΚ, φυσικά τίμησε και τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας, που μίλησε σήμερα το πρωί στους συναδέλφους τον Μιχάλη Λαδόπουλο και τον Ηλία Δρυμώνα. Όμως εμείς έχουμε ακόμα ένα πρωταθλητή με την ΑΕΚ κοντά μας, όχι από τον, με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή, αλλά με την ιδιότητα του Προέδρου. Το 1989 λοιπόν η ΑΕΚ κερδίζοντας με Πρόεδρο τον κύριο Στράτο Γιδόπουλο 1-0 τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στέφηκε πρωταθλήτρια. Κύριε Γιδόπουλε, καλησπέρα. Το είχατε πει μέσω της χρονιάς. Ό,τι είπατε έγινε πράξη.
4: Κοίταξε, έκανα πρόβλεψη βλέποντας ορισμένα πράγματα.
0: Ναι.
4: Σου είπα ότι η ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια απέκτησε έναν πολύ καλό πρόεδρο.
0: Σωστό.
4: Έναν πρόεδρο που έβαλε το όνομά του Ηλιόπουλος κάτω από το όνομα της ΑΕΚ, όχι από πάνω. Εντάξει.
0: Σωστό.
4: Μόνο έτσι μπορεί να πετύχει ο οργανισμός όταν ο πρόεδρος κοιτάει πρώτα τα συμφέροντα της ομάδος και μετά τα δικά του.
0: Και είχατε πει τότε ότι πολλά χρόνια είχε η ΑΕΚ να βρει ένα τέτοιο πρόεδρο, το πράγμα το οποίο το λέτε και σήμερα.
4: Ακριβώς. Δεν αλλάζω ποτέ τις απόψεις μου, το ξέρετε όλοι σας. Ο άνθρωπος αυτός τα έβαλε με όλους, όπως είχα κάνει εγώ, τα είχα βάλει με Βαρδινό, Γιάννη, Κόκαλη, με όλους. Τα έβαλε με όλους για τα συμφέροντα της ΑΕΚ. Ενώ μπορούσε επιχειρηματικά να τα έχει καλά με όλους, διότι είναι μεγάλος επιχειρηματίας και να έχει κέρδη. Δεν τον ενδιαφέρανε καθόλου αυτά. Τον ενδιέφερε μόνο πώς θα βγάλει την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Μην ξεχνάς ότι όταν πρωτοανέλαβε, και εγώ ακόμα, όλοι μας λέγαμε ποιος είναι αυτός μωρέ τώρα, τι δουλειά έχει με την ΑΕΚ. Τον αδικήσαμε όλοι. Είχε και παραείχε, έχει μέσα του, είναι γεννημένος για πρωταθλητής αυτός. Γι' αυτό κερδίζει και στα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
4: Έχει αυτό το...
0: Το DNA του πρωταθλητή.
4: Το DNA του πρωταθλητή. Και εχθές τον χάρηκα διότι πανηγύριζε σαν μικρό παιδί που του χαρίσαν δώρα μέσα στο γήπεδο. Βέβαια μας βγήκε λίγο η πίστη, γιατί περνάμε κι εμείς ένα ψηλό ντεφορμάρισμα το τελευταίο 20ήμερο, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε για τη φανέλα του και την ιστορία του, όπως οποιαδήποτε ομάδα.
4: Όπως εμείς θα παίξουμε την Τετάρτη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς και η ΑΕΚ θα παίξει. Ακριβώς και η ΑΕΚ θα παίξει για την ιστορία της, τα δύο παιχνίδια.
4: Μα όλες οι ομάδες παίζουν, όλοι παίζουν για να δείξουν ποια ομάδα είναι. Μπράβο και του Παναθηναϊκού, διότι έκανε δύο πολύ καλά παιχνίδια τα τελευταία. Εντάξει, και εμένα αυτό που με εξέπληξε ήταν ο Τετέι, τον οποίο τον παραδέχομαι, είναι παικταράς. Πριν από το μάτς το πρώτο το δικό μας, ήταν ντεφορμέ τελείως. Και με εμάς λες και αναστήθηκε. Στα δύο μάτς ήταν ο Δροσοδύρας.
0: Ναι, ήταν πραγματικά τρομερός.
4: Είπαμε όμως και εμείς το αντίδοτο, το δεύτερο Δροσοδύρα, το Ζήνη.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι ο Ζήνη δημιούργησε πολλά προβλήματα.
4: Και μα είναι και αυτός ταχυδυναμικός, δυνατός.
0: Πολύ.
4: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κάπου στο 60 λεπτό, 62, σκοράρει ο Παναθηναϊκός και ταυτόχρονα ένα λεπτό πριν, ένα λεπτό μετά, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάντως...
4: Βάζει Ολυμπιακός.
0: Ναι, πάντως έγινε στο ίδιο χρονικό σημείο με διαφορά ενός λεπτού. Εκεί ξαφνικά η βαθμολογία από 6 που είναι πάει 3. Φοβηθήκατε καθόλου εκεί?
4: Όχι. Ούτε και στο 75 που το μάτς πήγαινε για ισοπαλία δεν φοβήθηκα. Είπα θα βάλουμε γκολ οπωσδήποτε.
0: Η ΑΕΚ γενικά ανέβασε πολύ την απόδοσή της από το 65 και μετά 70.
4: Ανέβασε πολύ. Έπαιξε πιεστική άμυνα. Κλείδωσε τον Παναθηναϊκό μέσα στα καρέ του και η μία φάση έρχονταν πίσω από την άλλη. Έτσι είναι η αλήθεια αυτή. Πετύχανε και οι δύο αλλαγές που έκανε ο Νίκολιτς. Εντάξει, παρόλο ότι ο Κοϊτά δεν ήταν στα πολύ καλά του, εγώ περίμενα από αυτόν να κάνει τη διαφορά εχθές, αλλά δεν έχει σημασία. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα.
0: Νομίζω ότι τη διαφορά τη μεγάλη την έκανε ο Γιώβιτς, που είχε την ψυχραιμία στο δεύτερο γκολ.
4: Ο Γιώβιτς ήταν ο σύπαρον στο παιχνίδι, αλλά η ασίστ που έδωσε αυτό. Ήταν μόνο ο Γιώβιτς μπορούσε να το κάνει. Έδειξε
0: ναι, τη
4: μεγάλη του κλάση. Αυτή την μπάσα δεν την κάνει κανείς. Ο άλλος θα προσπαθήσει να γυρίσει κεφαλιά, μήπως πάρει μπέναλτι, θα προσπαθήσει οτιδήποτε να κάνει εκτός από αυτό που έκανε ο Γιώβιτς.
0: Και φαινόταν ότι ήταν κάτι το οποίο το ήθελε την ώρα που η μπάλα ήταν στον αέρα. Αυτό σε έσκυβε γιατί έχει δει τον παίχτη, το Ζωάο Μάριο από πίσω. Ότι είναι ελεύθερος για να τη στρώσει με το κεφάλι.
4: Ήταν εκπληκτική η μπαλιά. Δηλαδή, εγώ του συγχωρώ όλη του την αδράνεια σε όλο το μάτς και του βάζω άριστα το 10 για αυτό που έκανε.
0: Ναι, και μόνο αυτό που έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γιδόπουλε. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Τώρα την ΑΕΚ όμως την περιμένουν δύσκολα πράγματα στο Champions League. Η ΑΕΚ πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσει να σταθεί στην κορυφαία πίστα.
4: Κοίταξε, ο Ηλιόπουλος θα βάλει λεφτά για την ΑΕΚ. Είναι η τρέλα του. Είναι η τρέλα του αυτή. Έχει τρέλα ο άνθρωπος. Θέλει να πετυχαίνει, δεν θέλει να τον υποβαθμίζει κανένας. Θα βάλει λεφτά. Η ΑΕΚ, εάν πάρει ένα αμυντικό χαφ πολύ καλό, ένα δεκάρι πολύ καλό, και ένα στόπερ ακόμα, γιατί κάποιο σώμα τραυματιστή μας λείπει, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλει τέσσερις μεταγραφές τελικά, καλά να είναι μεταγραφές πραγματικές.
0: Να είναι top επίπεδο. Να είναι τουλάχιστον όσο υψηλότερο επίπεδο μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί είναι και κάποιοι, μπορεί να πλευρίζουμε και κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν παίρνανε από τη χώρα μας. Δεν το θέλουμε.
4: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ, μένοντας αίτητη από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι μέχρι στα τέλη Οκτωβρίου και μετά, έκανε μια τρομερή πορεία, σταθερή πορεία. Ο προπονητής το είχε πει, την ΑΕΚ θα τη δείτε από τον Νοέμβριο και μετά. Άλλη πράγματι και λοιπόν, ό,τι είπε. Το είπε, το είχε πει τότε, το θυμάστε.
4: Το είχε πει έτσι, ναι, ναι. Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Και πράγματι λοιπόν.
4: Αρχίζουμε να παίζουμε μπάλα μετά από τον Νοέμβριο.
0: Ναι, και μετά, δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, ανέβαινε σταδιακά η ΑΕΚ. Και με επιτυχίες στην Ευρώπη και με επιτυχίες στο. Μιλάω για την Τραπεζούντα και την Φλωρεντία.
4: Ναι, ναι. Κοίταξε, η ΑΕΚ είχε ένα σταθερό μέσο όρο στην απόδοσή της. Δηλαδή, δεν ήταν του 10 και μετά του 3, ήταν του 7, του 8 σε μόνιμη βάση.
0: Αυτό της έδωσε το πρωτάθλημα.
4: Ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Και μην ξεχνάς ότι προ 2,5 μήνες νομίζω είχαμε ξαναμιλήσει μαζί και σου είπα ότι ο Ολυμπιακός είναι ντεφορμέ.
0: Ναι.
4: Από τότε το έβλεπα ότι ο Ολυμπιακός είναι ντεφορμέ. Όπως και ο ΠΑΟΚ δεν αντέχει στη μεγάλη πίεση. Αυτά τα μάτς, το να παίζεις συνέχεια τέρμπι, είναι πιεστικά. Ο ΠΑΟΚ δεν την αντέχει αυτή την πίεση.
0: Ναι, αλλά πρόπερση όμως, κάνοντας τον Ντεμαράς με τα 3 συνεχόμενες νίκες, πήρε το πρωτάθλημα την ίστατη ώρα.
4: Αυτά δεν γίνονται κάθε χρόνο.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Δεν μπορεί να γίνονται και κάθε χρόνο. Ο ΠΑΟΚ, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είχε ένα μικρό rotation, δηλαδή οι παίκτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο σε περίοδο τραυματισμού, ίσως δεν ήταν εισάξιοι με αυτούς τους λεγόμενους βασικούς που λέμε.
4: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά κοίταξε στις ομάδες.
0: Γιατί κάποτε πρέπει να πούμε την αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ εκεί Γενάρη, Φλεβάρη έπαιζε πολύ καλά και λίγο πριν.
4: Αλήθεια είναι. Αλλά έβγαλε και αυτό μια κοιλιά μετά, όλες οι ομάδες. Και εμείς, μην νομίζεις, τα τελευταία 20 μέρες έχουμε ένα δεφορμάρισμα. Δεν είμαστε αυτοί που είμαστε, αν εξαιρέσεις από το 60 και λεπτό και μετά εκτές. Τα άλλα ήταν μάτς τα οποία ήταν. Σβηστά ματς. Δεν ήταν αυτά που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Αλλά εν πάση περιπτώσει σου εξηγώ ότι η ΑΕΚ έχει μια σταθερότητα στην αποδοσή της. Είναι του 7-8 μονίμως, πράγμα που δεν μπορέσαν να τα ακολουθήσουν οι άλλοι.
0: Οι άλλοι δηλαδή ήταν μια φορά του 7, μια του 3.
4: Μια
0: κάπως
4: του 3.
0: Έτσι. Έτσι δεν παίρνεις πρωτάθλημα.
4: Ναι, έτσι.
0: Πρωτάθλημα θα το πάρει πιο σταθερή ομάδα. Έτσι. Και πιο συνεπής.
4: Έτσι είναι, όποια μπορέσει να διατηρηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Ακριβώς. Για τις υπόλοιπες θέσεις, για τον Παναθηναϊκό είπατε, για τις υπόλοιπες θέσεις από το 5 ως 8 ξεχωρίζουμε βέβαια τον Όφη, ο οποίος κατέκτησε δικαιότατα το κύπελο στο Βόλο κόντρα στον ΠΑΟΚ, παίζοντας πολύ καλά από το 20 λεπτό και μετά. Ως στον Όφη, τι άλλαξε με την έλευση του Κόντι, πιστεύετε, και μεταμορφώθηκε μετά τα Χριστούγεννα προς το καλύτερο?
4: Κοίταξε να δεις, ίσως έφτιαξε τα αποδυτήρια.
0: Η
4: μεγάλη επιτυχία η δικιά μας είναι τα αποδυτήρια. Η μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί Ρεάλ. Πλακώνονται μεταξύ
0: του. Ναι, γίνεται κακός χαμός.
4: Πώς η ομάδα αυτή να περπατήσει? Σε όποια ομάδα δεν υπάρχουν. Εγώ την εποχή μου που κέρδισα το πρωτάθλημα, είχαμε τα καλύτερα αποδυτήρια. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Πηγαίναμε να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι μια φορά, νομίζω το έχω ξαναπεί. Δεν πέταγε το αεροπλάνο και πήγαμε με τρένο. Και μέσα στο τρένο ήταν όλη μου η οικογένεια, η δική μου, όλη η οικογένεια του Μανολά, όλη η οικογένεια του Μπάκεβιτ, ολονών οι οικογένειες. Όλες οι οικογένειες ήταν μέσα στο τρένο.
0: Άρα το Α και το Ω σε μια ομάδα ξεκινάνε από τα. Είναι το αποδυτήρια.
4: Αποδυτήρια. Το μεγαλύτερο πράγμα.
0: Το πρωτάθλημα. Ναι, ναι.
4: Και μετά ο εμπνευστής. Πιστεύω ότι και ο Ηλιόπουλος τους εμπνέει τους παίκτες. Με τους λόγους που βγάζει, με τον αυθορμητισμό του, τους εμπνέει.
0: Ναι, βέβαια. Και από ό,τι φάνηκε χθες στην συνέντευξη τύπου, οι παίκτες εμπνέονται και από τον προπονητή, γιατί πήγαν όλοι μέσα και τον μπουγελώσανε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων.
4: Ήταν οικογένεια.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για τα αποδυτήρια και ότι ο πρόεδρος της ομάδας και ιδιοκτήτης εμπνέει τους παίκτες. Το χθεσινό πρωτάθλημα συγκρίνεται με το δικό σας τότε, ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
4: Όχι, συγκρίνεται ακριβώς.
0: Θα μας πείτε πώς συγκρίνεται ακριβώς, ποια είναι η σύγκριση?
4: Συγκρίνεται διότι δεν είμαστε εμείς που δείχναμε ότι έχουμε καλύτερο υλικό τότε. Ήταν καλύτερη η ομάδα Ολυμπιακός σε άτομα. Εμάς όμως η ομοιογένειά μας μας έδωσε αυτά που είχε τη φετινή ΑΕΚ. Δηλαδή τη σταθερότητα του 7-8%. Η σταθερότητα η οποία έλεγαν οι παίκτες, πηγαίναμε να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη, δεν χάνουμε σήμερα. Δεν πιστεύανε ποτέ ότι μπορεί να χάσουν μάτς. Mm-hmm. Τα ίδια είχαν και οι φετινοί παίκτες της ΑΕΚ. Δεν πιστεύανε ότι θα χάσουν μάτς. Σου λέει, θα παίξουμε, εμείς θα κερδίσουμε. Υπάρχει αυτό δηλαδή. Υπάρχει η αγάπη των αποδυτηρίων η μεγάλη που ταιριάζει. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένας πρόεδρος, όπως σου είπα, που βάλει τον εαυτό του κάτω από την ΑΕΚ. Από τη στιγμή που τον έβαλε από κάτω, του το είχα πει και του ίδιου, του λέω: εσύ θα βγεις πρωταθλητής πρόεδρος. Mm-hmm. Και ειλικρινά το χάρηκα πάρα πολύ που το πήρε.
0: Λογικό είναι.
4: Και ο Ηλιόπουλος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, βοήθησε την ΑΕΚ σε θέμα ψυχολογίας το πρέπει που είχε το καλοκαίρι ερχόμενη από κακά play-off πέρυσι με 0 στα 6, έπρεπε να, για να περάσει στην Ευρώπη, έπρεπε να κάνει 3 προκρίσεις. Τις έκανε.
4: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία, η πρόκριση μετράει.
4: Έτσι είναι, όπως το λες.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν μετράει το θέαμα, μετράει η πρόκριση. Όχι, για όλες τις ομάδες.
4: Για την πρόκριση πας, όλες οι ομάδες το ίδιο κάνουν.
0: Ακριβώς. Αυτό βοήθησε στην ψυχολογία των παικτών.
4: Βέβαια, τους έδωσε αυτοπεποίθηση, δύναμη, ότι αφού τα καταφέρουμε στο εξωτερικό, δεν τα καταφέρουμε εδώ μέσα.
0: Ναι, αλλά ένα διάστημα μετά, είδαμε, μετά τις 3 προκρίσεις, είδαμε ότι γύρω στον Οκτώβριο η ΑΕΚ δεν τα πήγαινε καλά. Ήταν από την Τζέλιε.
4: Ναι. Κοίταξε, ήταν η φυσιολογική κοιλιά.
0: Ήταν φυσιολογικό.
4: Φυσιολογικό, και το καλό για μας ήταν ότι δεν κάναμε κοιλιά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο που κάνανε οι άλλοι. Εμείς το κάναμε τότε.
0: Το φθινόπωρο.
4: Είχαμε χρόνο μπροστά μας να αναπληρώσουμε τα οποιαδήποτε κακά αποτελέσματα φέραμε. Οι άλλοι κάνανε κοιλιά την εποχή που θέλανε βαθμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μας ήταν.
0: Το ότι εγώ πιστεύω και δεν ξέρω, θα συμφωνήσετε και εσείς φαντάζομαι, ότι ο προπονητής βλέποντας ότι σιγά σιγά έρχονται παίκτες το ένα το άλλο και μιλάω και για τις μεταγραφές του Δεκεμβρίου, άρχισε να προσαρμόζει το σύστημά του από το αρχικό που είχε το ρόμβο.
4: Ναι.
0: Άρχισε να το αλλάζει, να το προσαρμόζει αλλιώς με τις νέες κινήσεις, τις νέες προσθήκες.
4: Αυτό ήταν το προτερήμά του και θα σου πω κάτι. Mm-hmm. Κάποτε πήγαμε να φέρουμε τον Ντουμπάκοβιτς στην ΑΕΚ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
4: Τότε. Εγώ λοιπόν τότε έδειξα σαν να ήμουνα ανώριμο στο ποδόσφαιρο. Του έκανα μια ερώτηση. Κύριε προπονητά, τι σύστημα θα παίξετε στην ΑΕΚ? Και με αποστόμωσε με την απάντησή του. Μου λέει, πρώτα θα δω τους παίκτες και μετά θα σου πω τι σύστημα θα παίξω.
0: Λογικό.
4: Αυτό έκανε και ο Νίκολης τώρα. Είδε τους παίκτες που ήρθανε και αναπροσάρμοσε το σύστημά του.
0: Ναι, ξεκίνησε με ένα σύστημα να πάρει τις προκρίσεις που το έλεγε ο άνθρωπος, ότι εγώ θέλω την πρόκριση, δεν με ενδιαφέρει το θέαμα. Ναι. Το είχε πει. Και μετά είπε.
4: Έδειξε, εγώ δεν τον πήγαινα. Σου λέω την αλήθεια.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι.
4: Σου λέω ότι εμένα με έχει εκπλήξει. Και η σοβαρότητά του. Μπράβο του.
0: Ναι, νομίζω ότι τα κατάφερε πολύ καλά.
4: Νομίζω ότι έχει και πολύ καλή χημεία και με τον πρόεδρο και με το επιτελείο Ριμπάλτα, Αλισάνδρου και τους άλλους. Πράγμα που είναι καλό, δεν υποβλέπει ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ναι, τους είδα εχθές μαζί, αγκαλιά να προχωράνε μετά το τέλος του παιχνιδιού, να πανηγυρίζουν μαζί. Τέλος πάντων, αυτό είναι αυτό που είπατε, ότι η χημεία. Ότι ταιριάζουν, φαίνεται ότι ταιριάζουν αυτοί.
4: Είναι το μεγαλύτερο πράγμα και πιστεύω να συνεχιστεί αυτό. Εδώ είδες ότι δεν δημιουργήθηκε καν πρόβλημα στην ΑΕΚ όταν όλος αδίκως ο Νίκολης άφησε έξω τον Γιόνσον.
0: Ναι.
4: Ένα παίκτη πάρα πολύ καλό. Του κόψε το ποδόσφαιρο με το έτσι θέλω. Δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Το δεχτήκανε σαν μια αποκλειστικότητα του προπονητού. Δεν υπήρχαν τίποτα. Δεν τσακώθηκε κανείς με κανέναν, ούτε και ο Γιόνσον, και πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πολύ καλό παιδί φαίνεται. Δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα. Εντάξει.
0: Ναι, βέβαια.
4: Αυτά λοιπόν είναι όλα τα προσόντα που έχει η ΑΕΚ. Δεν τσακωθήκανε ποτέ μεταξύ τους, δεν έβρισε ο ένας τον άλλον. Ο ένας προσπαθούσε να καλύψει το λάθος του αλουνού με πολλή προσπάθεια για να μην φανεί ότι έκανε λάθος ο συνάδελφός του. Αυτά ήταν τα στοιχεία τα υπέρ που είχε η ΑΕΚ φέτο. Και το υπέρτατο στοιχείο, ο κόσμος. Έχει ξαναδεί εσύ σε ομάδα να πηγαίνουν 15.000 φίλοι στην προπόνηση. Όλοι οι άλλοι αγώνες της Α Εθνικής, αν εξαιρέσουμε Ολυμπιακό Πανθηναϊκό ΑΕΚ, δεν είχαν συγκεντρώσει 15.000 κόσμο και εμείς τους είχαμε στην προπόνηση.
0: Ναι, στις τελευταίες ανοιχτές που γίνανε, μάζεψε πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Εδώ μαζευτήκανε και 15.000, αν θυμάμαι καλά, στο πρωτάθλημα που πήρανε πέρυσι τα κορίτσια της ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο εννοώ. Άρα δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι κοντά στην ομάδα τους.
4: Είναι κοντά στην ομάδα, είναι οι πιο διαβασμένοι και οι πιο αγνοί φίλαθλοι στην Ελλάδα. Οι πιο διαβασμένοι, διαβάζουν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Και γι' αυτό συντηρούν και μνήμες.
0: Ναι, μα πρέπει, άμα δεν σέβεσαι την ιστορία σου και δεν συντηρείς την ιστορία σου, δεν μπορείς να έχεις παρόν και μέλλον.
4: Έτσι είναι, αλήθεια αυτή είναι. Όχι, ήταν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Ηλιόπουλο, διότι μας έκανε όλους τους αεκδίδες εχθές ευτυχισμένους. Όλους.
0: Εντάξει, με την αγωνία που είχε, αλλά δεν πειράζει. Η αγωνία δίνει ακόμα πιο μεγαλύτερη ευχαρίστηση.
4: Ακριβώς. Γίναμε όλοι ευτυχισμένοι. Σήμερα πιστεύω ότι όλοι οι εκδίδες πηγαίνανε στη δουλειά τους ή στις καφετερίες τους αυτά.
0: Περήφανοι.
4: Και ναι, μεν δεν κάνανε πλάκα στους Ολυμπιακούς, στους Παναθηναϊκούς και στους άλλους, αλλά μπαίνανε με το κεφάλι ψηλά.
0: Ναι.
4: Μας έδωσε αυτή τη χαρά. Μπράβο του.
0: Λοιπόν, μια χαρά όμως που δεν σας δίνει η Ρεάλ, διότι εκεί μαλλιοτραβιούνται.
4: Μαλλιοτραβιούνται εκεί. Κοίταξε να δεις, ήταν επόμενο όταν έκανε λάθος επιλογές και με τον Αλόνσο και μετά τον Αρμπελόα. Ποιο είναι ο Αρμπελόα για τη Ρεάλ? Τι είναι αυτή την πλάκα?
0: Όχι, δεν είναι. Για τη Ρεάλ δεν είναι.
4: Ότι τον κοροϊδεύουν στα αποδυτήρια ποδοσφαιριστέ και τον λένε στήλο.
0: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
4: Τον λένε στήλο γιατί όταν έπαιζε μπάλα ήταν δύσκολο να στρίψει. Και τον λένε στήλο.
0: Α, ναι. Άμα δεν είναι ο προπονητής, δεν εμπνέει το σεβασμό των παιχτών.
4: Δεν εμπνέει. Όχι μόνο δεν εμπνέει το σεβασμό, δεν ξέρει και τι να παίξει με στο γήπεδο. Δεν ξέρει ούτε πώς να εκμεταλλευτεί κάποιους παίκτες, ούτε τίποτα. Αυτός ήρθε από τη Β' ομάδα της Ρεάλ.
0: Ναι, από τη Β' ήρθε.
4: Και ήθελε σαν και καλά να επιβάλλει ένα παιδάκι που είναι χαφ. Και άφησε έξω τον Καμαβιγκά. Δηλαδή αυτό είναι έγκλημα που κάνει.
0: Ναι, δεν είναι.
4: Τον και καλά να πάρει το παιδί που το είχε στη Β' ομάδα της Ρεάλ, να τον βάλει και να βγάλει τον Καμαβιγκά. Η Ρεάλ, πιστεύω εγώ, ότι Καμαβιγκά, του Αμενή και Βαλβέρδε δεν υπάρχουν σε καμία ομάδα της Ευρώπης αυτό το τρίο των χαφ. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατό.
4: Λοιπόν, και όμως το χάλασε αυτός. Το χάλασε.
0: Βλέπετε μήπως και την Νάπολη που ισοφαρίζει με τον Ντεσάντο τώρα σε 2-2.
4: Όχι, γιατί βγήκα στη Βεράδα για να μην πιάσουμε
0: ήρεμα. 2-2 έγινε πάντως στο 48 από 0-2-2-2.
4: Μπράβο.
0: Ο Αλμέιδα Σάντος. Λοιπόν, έχει πολλά ονόματα. Λοιπόν, συμφωνείτε με το ότι μαζεύουν υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ? Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο αυτό.
4: Και εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Κοίταξε, είναι μια πατρία φιλάθλων, οι οποίοι εντάξει, και ο Εμπαπέ τώρα προχτές έκανε τον τραυματία στην προπόνηση για να μην πάει να παίξει. Κάτσε, ρε φίλε, πήρες τόσα λεφτά. Εντάξει, σε ευχαριστούμε, βάζεις του κόσμου τα γκολ, αλλά μέχρι ένα σημείο είναι. Όταν είσαι τεφορμέ, όταν είσαι ο κυρίαρχος, θα ακούς και τις κακές κριτικές. Δεν μπορεί να μην τις ακούς.
0: Σωστό.
4: Δεν μπορεί να μην ακούς. Ήσουν πολύ καλός, έπεσες. Ο Μπέλιχαμ, από τότε που τραυματίστηκε και μετά δεν είναι ο Μπέλιχαμ. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπέλιχαμ φέτο θα ήταν ο νούμερο ένα παίκτης στη Ρεάλ. Και όμως το παιδί μετά από τον τραυματισμό δεν παίζει. Τι να κάνουμε, όλη την κριτική πρέπει να την αντέχουμε. Γιατί τότε είσαι δυνατός. Όχι στα καλά, μπράβο, μπράβο, μπράβο, είμαστε καλά, και στα άσχημα.
0: Σωστό.
4: Και η συμπεριφορά του κόσμου στον Εμπαπέ δεν είναι καλή.
0: Όχι,
4: αλλά και
0: τίποτα.
4: Το Εμπαπέ προς τη Ρεάλ δεν είναι καλή.
0: Για να δούμε που θα οδηγήσει και αυτή η κατάσταση.
4: Κύριε, πιστεύω. Να έρθει ένας προπονητής της προκοπής για να τα βάλει στη θέση τους.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε. Ενεφέτω το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιδόπουλε, που είσαστε
4: να
0: κοντά μας.
4: Και
0: εσείς να είστε καλά. Καλό βράδυ.
4: Ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους τους αεκτζίδες πάντα τέτοια.
0: Καλό σας βράδυ.
4: Γεια σου. Γεια.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Η Basket EuroLeague εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους φιλάθλους που έχουν απομυθευτεί εισιτήρια για το Final Four του 26 στην Αθήνα σχετικά με την υποχρεωτική διαδικασία εγγραφής που απαιτείται για την είσοδο στη διοργάνωση και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως 17 Μαΐου με στόχο την ταυτοποίηση των κατόχων ιστορίων και την κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens με βάση και την επιλογή ομάδας υποστήριξης. Με δήλωσή του, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του Telecom Center για το Final Four της EuroLeague. Διοικητικές αλλαγές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με νέο πρόεδρο τον Ιωάννη Πεντμεζά στη θέση του Νίκου Βεζιρτζή, τον νέο αντιπρόεδρο τον Νικόλαο Παπαδόπουλο στη θέση του Βασίλη Οικονομίδη, ενώ παραιτήθηκε ο general manager Νίκος Μπουντούρης. Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της πανηγυρίζει από χθες η ΑΕΚ, που εξασφάλισε τον τίτλο σε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Την Κυριακή, μετά το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στην All Way Arena, η απονομή του πρωταθλήματος και η φιέστα των πρωταθλητών. Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των ποδοσφαιριστών αλλά και η μαεστρική διαχείριση της ομάδας από τον Μάρκο Νίκολιτς είναι τα στοιχεία που έφεραν την επιτυχία στην ΑΕΚ, δήλωσε στην Era Sport ο επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της Ένωσης Λάκης Νικολάου, ενώ έκανε λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Διέψευσε ο Παναθηναϊκός το ουκρανικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Σεργέι Ερεμπρόφ. Με έναν από τους καλύτερους δημιουργικούς μέσους που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Σερβίας, τον 23χρονο Μίλαν Βούκοβιτς,

0: 7.30 για την πέμπτη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είχε δύο ευχάριστα μαντάτα από τη σημερινή προπόνηση. Οι Γιώργος Γιακουμάκης και Χωσέ Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, κάτι που σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Το αγωνιστικό τμήμα του Άρη άφησε πίσω του την νίκη επί του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης και έστρεψε την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο την Τετάρτη στις 5 για την πέμπτη αγωνιστική των play-off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League. Από το παιχνίδι κόντρα στους κριτικούς αποκόμισαν προβλήματα οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Κάρλες Πέρεθ. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού και του Ισπανού εξτρέμ θα επανεκτιμηθεί πριν από την αυριανή προπόνηση. Οι κίτρινοι του Μιχάλη Γρηγορίου θα επιδιώξουν να πάρουν την τέταρτη διαδοχική νίκη του στο μίνι πρωτάθλημα, σε μια διαδικασία πάντως που δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο. Άνω κάτω, ο δεύτερος όμιλος στο play-off της τρίτης εθνικής μετά τη διακοπή του παιχνιδιού του Πύργου, με τη Ζάκυνθο λόγω του τραυματισμού του Μιχάλη Μπατσακού, απορρίψει αντικειμένων στο γήπεδο. Σοβαρή καταγγελία της Ζακύνθου κατά του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου του Πύργου, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε στη εισαγωγή του Μπατσακού και για σκηνοθετημένο περιστατικό κάνουν λόγο οι πυριώτες. Στους τελικούς του πρωταθλήματος Α1 Handball των γυναικών πέρασε ο ΠΑΟΚ που νίκησε τη Νέα Ιωνία με 28-24 και έκανε το 2-1 στη σειρά των αγώνων. Στους τελικούς ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo που φιλοξενείται στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία διάκριση και τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας σε επίπεδο γυναικών. Έντονη τώρα κινητικότητα επικρατεί γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, τα ελάφια εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Έλληνα Superstar μετά την οριστικοποίηση.
1: Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 14 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Τέλ με ωραίο πλασέ από, μέσα από την περιοχή στέλνει την μπάλα στο απέναντι δίχτυ. Γκολ παραμονής ίσως να είναι για την Τότεναμ, ένα από τα γκολ που χρειάζεται. Τότεναμ Λίτς 1-0. Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, μπάσκετ time με Βαγγέλη Ιωάννου. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Πολλά τα θέματα και σήμερα. Πολλά τα θέματα και σήμερα.
1: Βέβαια. Έχει πολλές εξελίξεις. Οι περισσότερες στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Οι διοικητικές ανακατατάξεις τις περιμέναμε στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή να κλείσει και ο κύκλος του πρωταθλήματος για το δικέφαλο του Βορρά, που θέλει την τρίτη θέση έναντι της ΑΕΚ βασικά. Αλλά προέκυψαν εξελίξεις νωρίτερα, διότι θέλει ο νέος ιδιοκτήτης, και το έδειξε σήμερα με τις κινήσεις που έγιναν, να έχει μια δική του 100% διοικητική ομάδα, προκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδια του ίδιου αλλά και του προπονητή της ομάδας, του Αντρέα Τριγκέρη, εν όψη της νέας χρονιάς, που μπορεί να βρει τον ΠΑΟΚ και στην Ευρωλίγκα, ακόμη και στην θέσεις, αν προκύψουν wild cards. Έστω μία, ο ΠΑΟΚ θα τη διεκδικήσει. Αλλιώς θα πάει μέσω του EuroCup, όπως έχει πει ο Αντρέα Τριγκέρη, βήμα-βήμα για να παίξει στην Ευρωλίγκα σε 2 χρόνια από τώρα, σε 1,5 χρόνο από τώρα. Διαφορετικά μπορεί και από τον Οκτώβριο να είναι στην Ευρωλίγκα, δηλαδή μπορεί σε ένα δίμηνο να ξέρουμε οριστικά τι θα γίνει. Στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει οι μεταγραφικές κινήσεις, έτσι. Άρα γίνεται ο σχεδιασμός, γίνεται όλη η δουλειά και μόλις κλείσουν τα play-off για τον ΠΑΟΚ θα ανακοινωθούν και οι πρώτες μεταγραφές, θα ανακοινωθούν και το πλάνο για την επόμενη πενταετία, όπως ανακοινώθηκε ήδη το νέο προπονητήριο, και δεν αποκλείεται, αν δεν βρεθεί άκρη στη σχέση της ΚΑΕ με τον Αρεστέχνη, να χτίσει νέο γήπεδο ο Τέλης Μιστακίδης στη Θεσσαλονίκη, νέο κλειστό γυμναστήριο. Υπάρχει και αυτό
0: στα σχέδια.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα αυτές ήταν οι πρώτες και πιο σημαντικές σημερινές εξελίξεις από νωρίς το πρωί, και ουσιαστικά το φυτίλι άναψε η παρέτηση του Αντιπροέδρου Βασίλη Οικονομίδη, που έδειξε ότι κυοφορούνται αλλαγές. Και πράγματι λίγες ώρες αργότερα υπήρξε η ανακοίνωση επίσημη της ΚΑΕ που ευχαρίστησε Βεζιτζή Οικονομίδη Μπουντούρη, και ακολούθως η επιστολή του ιστορικού Προέδρου του ΠΑΟΚ, του Νίκου Βεζιτζή, που μίλησε για μια ακόμη φορά για την ενότητα του ΠΑΟΚ και για το γεγονός ότι η ομάδα είναι υπεράνω όλων, και έτσι είναι τα πράγματα για κάθε αθλητικό οργανισμό. Η ομάδα είναι πάνω από όλους.
0: Σίγουρα. Λοιπόν,
1: είναι πάνω από πρόσωπα.
0: Εννοείται. Πάμε λοιπόν τώρα στον Παναθηναϊκό. Να φύγουμε από τον ΠΑΟΚ και να πάμε στον Παναθηναϊκό, καθώς έχει κρίσιμο παιχνίδι σε 2 μέρες για το Final Four στην έδρα της Βαλένθια.
1: Προπονήθηκαν όλοι κανονικά σήμερα. Θα κάνουν και μια πρωινή προπόνηση.
0: Μόνο αύριο, ο Σλούκας, ναι, θα είναι απουσία για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Σλούκας δεν υπολογιζόταν έτσι κι αλλιώς. Αύριο κλείνει 2 εβδομάδες. Λογικά από αύριο θα ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα. Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί την Τετάρτη το βράδυ, θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον ημιτελικό της επόμενης Παρασκευής. Αν δεν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, δεν έχει λόγο να βιαστεί. Θα ξεκινήσουν τα play-off. Στην πρώτη φάση δεν θα παίξει. Πιθανότατα θα αγωνιστεί στη δεύτερη. Αυτό λέει το χρονοδιάγραμμα για τον Σλούκα. Οπότε μην τον βάζουμε στην εξίσωση. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι για τον Αταμάν. Αύριο το μεσημέρι να φαρεί ο Παναθηναϊκός, και αύριο το μεσημέρι θα μάθουμε και ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν το κρίσιμο 5ο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όμως, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, δεν άφησε μάλλον τις φήμες για καταλληλότητα του Center εν όψη του Final Four.
1: Δεν είχαμε δώσει έφαση εμείς.
0: Ναι, όχι, από πού προέκυψαν, ναι, το ξέρω. Αλλά από πού προέκυψαν αυτές οι φήμες?
1: Ιδέα δεν έχω. Κοίταξε, Άγγελε, το χρόνια τώρα ο καθένας λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Και γράφει και στα social media και δεξιά και αριστερά. Εντάξει, κάποια πράγματα αντιβαίνουν στη λογική.
0: Λοιπόν, πάμε και
1: για εβδομάδες πριν από το Final Four θα μπορούσε να αλλάξει η έδρα του Final Four με τόσες ρήτρες που έχουν υπογράψει η κυβέρνηση, η περιφέρεια, το Υπουργείο Αθλητισμού, η παιδούχος ομάδα κτλ.
0: Αποκλείεται. Μεγάλη ευκαιρία.
1: Δεν είναι σοβαρή η συζήτηση αυτή, ούτε σοβαρά πράγματα.
0: Απίστευτη ευκαιρία για τον Ριτσάρλισον να κάνει το 2-0 και να κλειδώσει την νίκη Τότεναμ κόντρα στη Λίτζ για την. Καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, είναι πολύ καθοριστικό το παιχνίδι για την Τότεναμ.
1: Άρα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έβαλε τα πράγματα στη θέση του αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε και στη Βαλένθια. Είχαμε ένα θέμα με τον Γκίε. Θα είναι διαθέσιμος λογικά, έτσι.
1: Έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα κάταγμα, όχι πολύ σοβαρό, αλλά έχει ένα μικρό κάταγμα στο ρινικό οστό, στη μύτη δηλαδή. Και από ό,τι καταλάβαμε, δεν το λέει η Βαλένθια, εμέσως πριν σαφώς από αυτά που προέκυψαν το ρεπορτάζ των Ισπανών συναδέλφων, με προστατευτική μάσκα, αλλά θα παίξει.
0: Ωραία, φεύγουμε και από τον Παναθηναϊκό, πάμε στον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Εδώ πέρα έχουμε ενημέρωση θα έχουμε μάλλον νέα ενημέρωση για τα εισιτήρια του Final Four. Μόνο σε τους κατόχους διαρκείας θα πάνε?
1: Κατά πάσα πιθανότητα, εκτός αν προκύψουν άλλα διαθέσιμα στην αγορά ή στην Ευρωλίγκα με την επιστροφή εισιτηρίων κάποια στιγμή από κάποιες ομάδες που αποκλείστηκαν και δεν θα φέρουν κόσμο στο γήπεδο. Άρα για την ώρα δεν έχουμε κάτι νεότερο, θα περιμένουμε.
0: Ωραία. Στην υπόλοιπη μπασκετική κοινότητα, Βαγγέλη, ξεχωρίζει κάτι?
1: Ναι, βεβαίως. Η δεύτερη μεγάλη είδηση σήμερας. Η πρώτη, είπαμε, αφορούσε την εσωτερική επικαιρότητα, την εσωτερική μπασκετική επικαιρότητα με τις αλλαγές στο ΜΑΟΚ. Και η δεύτερη πολύ μεγάλη είδηση της ημέρας, που είναι και παγκόσμια είδηση όταν μιλάμε για τα μπασκετικά, είναι το γεγονός ότι η Bucks επισήμως είναι ανοιχτή σε προτάσεις για την παραχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Το trade θα γίνει και θα γίνει στο τέλος του Ιουνίου κατά τα φαινόμενα. Δεν νομίζω ότι θα κλείσει αυτή η ιστορία μέσα σε μία-δύο εβδομάδες. Λίγο παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση οι βασικοί διεκδικητές είναι οι New York Knicks, αλλά υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Υπάρχουν και άλλες πολλές ομάδες. Η καλύτερη πρόταση, όχι μόνο οικονομικά, κυρίως με έψυχα ανταλλάγματα και επιλογές στα draft των επόμενων ετών, θα κερδίσει τον Αντετοκούμπο και θα δώσει αυτά που θέλει στους Bucks, στην ομάδα των Bucks, προκειμένου να συνενέσει και να τον παραχωρήσει ένα χρόνο πριν από το τέλος του μεγάλου συμβολίου που είχε υπογράψει με αυτούς.
0: Άρα λοιπόν το καλοκαίρι περιμένουμε εξελίξεις.
1: Το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Ναι, αυτό λέω, το καλοκαίρι.
1: Μπορεί περιμένουμε και νωρίτερα, αλλά μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει τελειώσει και αυτή η ιστορία.
0: Ωραία. Οπότε να σε ευχαριστήσω.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ο Γιάννης παραχωρείται. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έρχεται από την Αμερική. Ο Αντετοκούμπο αλλάζει ομάδα.
0: Λοιπόν, για να δούμε πού θα καταλήξει.
1: Και επισήμως. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, στην ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους από την αποτυχία και να.
1: Λογικό. Λογικό. Θα μπουν και στα play-off τώρα σιγά-σιγά. Mm-hmm. Σε τέτοιες περιπτώσεις το σοκ το ξεπερνάς με αγώνες.
0: Ναι, μόνο με αγώνες και με νίκες. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη.
1: Αυτά, Άγγελε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με την Μπασκετική Ενότητα. Με όλα όσα συνέβησαν σήμερα στο χώρο του μπάσκετ. Η Τότεναμ συνεχίζει να προηγείται με 1-0 της Λίτζε. Εδώ είμαστε στο 60 λεπτό. Όπως και η αναμέτρηση Νάπολη-Μπολόνια στο 73, εδώ παραμένει στο 2-2. Ρίο Αβε Σπόρτινγκ είναι ημίχρονο 1-2 και Βαγεκάνο Ζιρόνα 0-0. Να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια εκεί όπου έχουμε γκολ. Ουέσκα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 0-2. Νάπολη-Μπολόνια 2-2. Ακαδέμια Οριέντρε Πετρολέρο 1-1. Τότεναμ Λίτζ 1-0. Ημίχρονα Γκυμαράες Καζαπία 0-0. Εστρέλα Αμαδόρα Φαμαλικάο 0-0. Ζιλ Βιθέντε Αρούκα 0-0. Μπενφίκα Μπράγκα 0-0. Ρίο Αβε Σπόρτινγκ Λισαβόνα 1-2. Σάντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0. Τον Τέλα Μορεϊρέν σε 1-0. Ντεπορτίβο Μαλντονάτο Μπόστον Ρίβερ 1-1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παραμένει το Tottenham Leeds 1-0. Το Νάπολι Μπολόνια 2-2. Θυμίζω προηγήθηκε η Μπολόνια 0-2. Η ομάδα της Νάπολη κατάφερε στο 48 να φτάσει στο 2-2. Να θυμηθούμε την εξέλιξη με τον Μπερναντέρσκι να ανοίγει το σκορ στο 1 λεπτό, τον Ορσολίνη με πέναλτι να κάνει το 0-2. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου μεσού το Τζιοβάνι Ντι Λορέντσο έκανε το 1-2 και ο Άλισον Σάντος στο 48 ισοφάρισε σε 2-2. Η Νάπολη που προσπαθεί να φτάσει κοντά και σε ένα τρίτο γκολ. Η Τότενα με το Ριτσάρλισον έχασε σπουδαία ευκαιρία για το 2-0. Θυμίζω το 1-0 για την ομάδα, για την γηπεδούχο Τότενα μου κόντρα στη Λίτζ, το έκανε στο 50 ο Ματίς Τέλ με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή στο απέναντι γάμα η μπάλα. Διαγώνιο, ωραίο φαλσαριστό σουτ. 1-0 συνεχίζει να προηγείται η Tottenham της Leeds. Στοιχηματικά τα είδαμε, να τα δούμε ακόμα μία φορά. Η Ρίο Άβε βρίσκεται πίσω στο σκορ, καθώς προηγήθηκε με τον Μπεζάρα στο 12ο λεπτό 1-0. Ο Λουίς Σουάρες σοφάρισε για τη Sporting σε 1-1 με πέναλτι και ο Γουστάβο Μάντσα με αυτογκόλ. Ο παίκτης που αγωνίζεται δανεικός από τον Ολυμπιακό πήγε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, όμως ο τερματοφύλακάς του δεν ήταν στη σωστή θέση, έτρεξε να προλάβει το αυτογκόλ, δεν τα κατάφερε. 1-2 η Sporting υπό το βλέμμα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχουμε στο Millwall Hull 0-1, είμαστε στο 65ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι παίρνουν προβάδισμα. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν, τα είπαμε νωρίτερα, δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Τελευταία εξέλιξη είναι το γκολ της Hull κόντρα στη Millwall. Millwall Hull 0-1, είμαστε στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης αυτή την ώρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30, εμείς πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

Στις καθυστερήσεις, Σουέζ, Κασοσιεδάδ, Β, 1-2. Είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Νάπολι Μπολόνια 2-2, Τότεναμ Λίτζ 1-0. Η ώρα είναι 11.30, τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες που φέρονται ως οι δράστες της ενόπλης ληστείας που έγινε το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Και οι 8 έχουν προσαχθεί στην έδρα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, όπου εξετάζονται τόσο για τη σημερινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα χρήματα της ληστείας, 4 χειροβοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, η απάντηση του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο X. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Γενικά έθριος καιρός, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.

Στο κατακόρυφο η αγωνία των οπαδών της Τότεναμ, παρακολουθούν αποσβολωμένοι 1-1 όπως είπαμε νωρίτερα. Ισοφάρισε η Λίτζ με τον Καλβέρτ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Είμαστε στο 77ο λεπτό. Αυτή την ώρα η Τότεναμ είναι στη 17η θέση εκτός της ζώνης του υποβιβασμού με 38 βαθμούς έναντι 36 της West Ham. Μπέρνιν και Γούλφς όπως καταλαβαίνετε έχουν χάσει ήδη την κατηγορία. Η Τότεναμ που έχει την Νότιγχαμ από πάνω της στη 16η θέση με στο συν 5 αυτή την ώρα με 43 βαθμούς. Παραμένει το Νάπολι Μπολόνια στο 2-2, δεν μας στο 81ο λεπτό. Μίλγολ Χαλ γίνεται 0-2 στο 71ο λεπτό. Να τα δούμε και στοιχηματικά. Νάπολι Μπολόνια 2-2, Ακαδέμικα Οριέντε Πετρολέρο 2-1, Τότεναμ Λιτζ 1-1, Μίλγολ Χαλ 0-2, Βαγεκάνο Τζιρόνα 0-0. Γκολ έχουμε στην αναμέτρηση Μπενφίκα Μπράγκα, εδώ είμαστε στο 1-1. Ο Ράφα Σίλβα στο 46 άνοιξε το σκοριά του Σαετού στο 48, ο Βίτορ Πάου ισοφάρισε σε 1-1. Σαντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0, τον Τέλα Μορεϊρένς 1-0, Δεπορτίβο Μαλντονάτο Μπόστον Ρίβερ 1-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ, με την αγωνία στο Λονδίνο να χτυπάει κόκκινο.

0: Λοιπόν, τα αποτελέσματα τα είπαμε νωρίτερα, όμως έχουμε σημαντική διαφοροποίηση, καθώς ο Τζον Ράου με ψαλιδάκι από το ύψος του πέναλτι στέλνει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα της Νάπολη. Το σκορ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι 2-3. Προβάδισμα εκ νέου για την Μπολόνια. Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Γιώργος Αθανασίου.
1: Καλησπέρα, Αγγελέ. Καλησπέρα και στους ακροατές. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η Νάπολη πιστεύω ότι δεν πρόκειται να χάσει την Ευρώπη. Αυτό
0: το Champions League εννοούμε.
1: Ναι, εντάξει. Αυτή τη στιγμή το έχει στα χέρια της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν εμπιστεύουμε τη Γιουβέντους που είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αυτό είναι να σου το πω.
0: Ναι, η Γιουβέντους δεν είναι αξιόπιστη φέτος.
1: Η Νάπολη αυτή τη στιγμή έχει 71 βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η Γιουβέντους έχει 68 και η Ρώμα 67. Όπως και η Μίλαν 67. Αυτές οι τρεις ομάδες, Γιούβε, Ρώμα, Μίλαν, δεν μου εμπνέουν εμπιστοσύνη να αρπάξουν την ευκαιρία από την Νάπολη. Θα μου πεις και η Νάπολη πέρσι έκανε τα δικά της, τα περίεργα κτλ. Αλλά αυτή είναι την άποψη, έχω και την καταθέτω. Εκεί όπου υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν είναι τόσο στην Αγγλία όσο όπως βλέπουμε, υπάρχει στην Ισπανία και θα σου εξηγήσω γιατί.
0: Στο Βαγεκάνο Τζιρόνα.
1: Βέβαια. Θα σου πω πρώτα στην Αγγλία. Έτσι, θέλουμε δύο αγωνιστικές στο φινάλε. Η West Ham παλεύει με την Tottenham. Αυτές οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: προσπαθούν
0: ναι.
1: να αποφύγουν την τρίτη θέση από το τέλος. Οι δύο τελευταίες πέφτουν. Wolf και Burnley
0: έχουν
1: αποχαιρετήσει. Ναι. West Ham μάχεται. Έχει 36 βαθμούς σε 36 αγώνες. Η Tottenham έχει τώρα που μιλάμε και έχοντας εξέλιξη ακόμα το παιχνίδι, ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Στο Λονδίνο, τότε να με έχει 38 βαθμούς σε 36 αγώνες.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δύο ομάδες λοιπόν μάθονται για να διατηρηθούν στην κατηγορία ή αν θέλεις διαφορετικά να αποφύγουν τον υποβιβασμό.
0: Στο συν 5 από πάνω είναι η Νότιχαμ.
1: Ναι. Εάν πάμε τώρα στην Ισπανία, τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Έχουμε την Ρεάλ Οβιέδο στην τελευταία θέση με 29 βαθμούς και εδώ θέλουμε. Όχι, εδώ θέλουμε
0: τρεις
1: αγωνιστικές για το φινάλε. Ρεάλ Οβιέδο 29, τελευταία. Λεβάντε 36 βαθμούς. Αλαβές 37, διαβάζω ανάποδα. Τζιρόνα 39, υποβάζουν τελευταίες τρεις. Πρόσεξε, Εσπανιόλ 39, Μαγιόρκα 39, Έλση 39 και πάμε στην 13η θέση και βρίσκουμε τη Σεβίγια με 40.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι εδώ γίνεται πανικός.
0: Και είναι και
1: ότι...
0: ανοιχτό από τη 10η θέση, μη σου πω και από την 11η, από την 9η, αλλά είναι ανοιχτό με τις τρεις αγωνιστικές και η Βαγεκάνο.
1: Γι' αυτό λέω ότι πραγματικός χαμός γίνεται στην Ισπανία. Μπορεί χτες η Μπαρσελόνα να εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση και να έχουν ξεκινήσει σε υπέρμετρο βαθμό τα πειράγματα σε βάρος της Ρεάλ που έχει τα δικά της προβλήματα. Αλλά ρίχνοντας μια ματιά, η Βιγερέα θα τερματίσει τρίτη, Άγγελε, εκτός ομιλιστικού απρόπτου.
0: Ναι. Η Βιγιαρεάλ πάει για
1: τρίτη. Εντάξει, και τη βγάζουμε το καπέλο. Έσπασε αυτή την τριάδα με τρίτη την Ατλαντικό τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό σου λέω ότι στην Ισπανία, μεν, η Τότενα, έτσι όπως τουλάχιστον την είδα σήμερα, είδα τα νούμερα, πιστεύω ότι θα παραμείνει στην κατηγορία.
0: Για να δούμε, γιατί εγώ βλέπω πιο επικίνδυνη τη Λίντς τώρα, μετά την ισοφάριση.
1: Βλέποντας, κάνοντας. Λοιπόν, έχω να σου πω κάποια πραγματάκια, αν μου επιτρέπεις.
0: Φυσικά.
1: Καταρχήν να ξεκινήσω από το Τσάβι Αλόνσο. Το θέλει η Τσέλσι, μιας και μιλάμε για Αγγλία.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε. Όσον αφορά το Σιμεώνε, δεν ξέρω αν το διάβασες ή αν είπες την αντίληψή σου. Θυμάσαι που είχαμε πει ότι τον θέλει Ίντερ.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Στην Ισπανία πιστεύουν ότι θα φύγει από την Ατλαντικό. Και ψάχνουν προπονητή.
0: Λοιπόν, σπουδαία νίκη για την Μπολόνια. 2-3. Το παιχνίδι μόλις ολοκληρώθηκε με τον γκολ του Ρόου στις καθυστερήσεις.
1: Μέχρι και ο Μαραντόνα θα κλαίει.
0: Βέβαια. Γιατί ισοφάρισε η Νάπολη νωρίς, το 48, είχε γίνει 2-2.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, για το Σιμεώνε σου έλεγα.
0: Ναι, ότι γράφουν ότι θα φύγει.
1: Υποψιάζονται ότι ναι, ότι έχει ήδη βρει ομάδα. Και επειδή το συνδυάζουμε τώρα με αυτό που έχουμε πληροφορηθεί ότι θέλει να τον πάρει η Ίντερ στο δικό της πάγκο.
0: Καλή κίνηση θα είναι.
1: Καλή κίνηση, δεν ξέρω, για την Ατλέτικο. Μετά από τόσα πολλά χρόνια και τόσα
0: ανοίγει
1: πολλά
0: το σκόρι Βαγεκάνο με το Ζουράφσκι. 1-0 στο 86.
1: Να, βλέπεις, αυτό είναι υπέρ της Ράγιο Βαγεκάνο και σε βάρος του Τζιρόνα, όπως επίσης και υπέρ των άλλων ομάδων που θέλουν να παλέψουν μέχρι το τέλος με την Τζιρόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης σου έλεγα για τον Νεϊμάρ. Νεϊμάρ Τζούνιορ, στην προλίστα της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ. Και το λέω αυτό διότι πολλοί πίστευαν ότι δεν θα τον έπαιρνε ο Αντζελότη. Βέβαια δεν είναι οριστικό. Στις 18 Μαΐου θα ξέρουμε την επίσημη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα φορέσουν τα χρώματα της Ελεσάου και θα πάνε στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου που ξεκινάει, πρόσεξε, ακριβώς σε ένα μήνα από σήμερα. 30 μέρες θέλουμε για να πάμε στις 11 Ιουλίου που ξεκινάει και έχουμε πρεμιέρα στο Αστέκα, στην πόλη του Μεξικού, με την εθνική ομάδα της χώρας που είναι συνδιοργανώτρια, μάλλον όχι σαν χώρα, να φιλοξενεί την Νότια Αφρική. Επίσης για τον Μουρίνιο να σου πω. Πληροφορίες τελευταίες που έρχονται από την Πορτογαλία, ναι, λένε ότι δεν έχει ο ίδιος προσωπικά επικοινωνήσει με κανέναν στην Ρεάλ, όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Μέντες, τον Χόρχε Μέντες που είναι ο εκπρόσωπός του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κάνει ο Μέντες μία επαφή, στην ουσία έχει ανοίξει τις όποιες διαπραγματεύσεις θα ακολουθήσουν. Ο Μουρίνιο θέλει όταν τελειώσει το πρωτάθλημα, τελειώσει στην Πορτογαλία, τελειώσει και στην Ισπανία, θα έχει ένα δεκαήμερο στο οποίο όποια ομάδα του κάνει πρόταση να τη συζητήσει με τον ατζέντη του που είναι ο Χόρχε Μέντες. Βέβαια γράφονται πολλά και διάφορα και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Υπάρχουν δύο όρους που θα θέσει εάν πάει στην Ρεάλ ο Πορτογάλος προπονητής. Τον πρώτο λόγο να έχει ο ίδιος πρόσεξε στις μεταγραφές, όχι τόσο στα ονόματα όσο στις θέσεις που θέλει και που πιστεύει ότι πρέπει να έχει στην ομάδα, όχι τα ονόματα. Δεν έχει να κάνει με τον Χόρχε, δεν έχει να κάνει με τον Άγγελο, έχει να κάνει με ότι θέλουν ένα επιθετικό, θέλουν ένα αμυντικό πλάγιο κτλ. Επίσης την διασφάλιση είναι το δεύτερο, ότι οι ιεραρχίες θα γίνονται σεβαστές σε όλο το φάσμα της ομάδος. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον τεχνικό διευθυντή, ούτε με τον διευθυντή της ομάδος, ούτε με τον μάνατζερ του και τίποτα. Ο καθένας θα παίξει το ρόλο και ο ένας θα σέβεται τη δουλειά του άλλου. Πάρα πολύ σημαντικό για έναν ιδιότροπο, όπως τον λέμε και όπως πιστεύουμε ότι σε κάποια πράγματα είναι, όπως είμαστε όλοι μας, Πορτογάλο Μουρίνιο. Έχει δεχθεί πρόταση από την Μπενφίκα για να ανανεώσει την θητεία του στην ομάδα όπου προπονητικά γεννήθηκε, δίπλα στο σπίτι του δηλαδή, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα σε Ισπανία και σε επίσης Πορτογαλία. Να ταξιδέψουμε και να πάμε λίγο. Συγγνώμη, έχω αυτό που σου έχω πει, σου έχω υποσχεθεί ότι υπάρχει ένα μοντέλο που μας λέει μια καινούρια ομάδα που βάσει αυτού του μοντέλου μπορεί να κερδίσει το Μουντιάλ. Μπορώ να σου την πω τώρα?
0: Ναι, βέβαια, για να την ακούσουμε.
1: Λοιπόν, μια πρόβλεψη εκτός του κόσμου του ποδοσφαίρου αναστάτωσε για άλλη μια φορά την πορεία προς το παγκόσμιο κύπελο του 26 ΗΠΑ στο Μεξικό και τον Καναδά που έχει σέντρα σε έναν μήνα από σήμερα. Η επενδυτική τράπεζα Panmure Liberum, η οποία προέβλεψε σωστά τους τρεις τελευταίους πρωταθλητές στα ισάριθμα τελευταία τουρνουά, τελικές φάσεις δηλαδή, δημοσίευσε την προσομοίωσή της για αυτήν την έκδοση και έθεσε μία ομάδα ως την επόμενη νικήτρια, εγώ την βλέπω την ομάδα, θα την πω στο τέλος, η οποία θα σηματοδοτούσε τον πρώτο της τίτλο. Σημαίνει ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ τίτλο. Το μοντέλο δεν προκύπτει από τακτική ανάλυση ή απόδοση στο γήπεδο. Ο Κλέμεντ, στρατηγικός αναλυτής εταιρείας, συνδυάζει δεδομένα όπως το κατακεφαλήν ΑΕΠ, τον πληθυσμό, το κλίμα, το πλονέκτημα έδρας και η κατάταξη της FIFA. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, αυτές οι μεταβλητές εξηγούν το 55% της απόδοσης. Το υπόλοιπο οφείλεται στην τύχη, στην άποψή του και το μοντέλο. Ο ίδιος, ο συγγραφέας, υποβαθμίζει το εύρος της μελέτης, αν και το ιστορικό του το υποστηρίζει. Το μοντέλο είναι το μοντέλο, έγραψε ο οικονομολόγος, ο οποίος είχε προηγουμένως προβλέψει τους τίτλους της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αργεντινής στα τελευταία τρία παγκόσμια κύπελα. Η ομάδα λοιπόν που πιστεύει, η επενδυτική τράπεζα Panmure Liberum, η οποία μπορεί να κερδίσει το Μουντιάλ του καλοκαιριού, είναι η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Η Ολλανδία, η οποία, όπως έριξα μια ματιά εδώ, δεν έχει κερδίσει πραγματικά ποτέ τον τίτλο, ωστόσο το 1974 και το 1978 έφτασε να είναι φιναλίστ. Πρώτα στην Δυτική
0: και στην
1: Γερμανία.
0: Και στην...
1: και στην Αργεντινή.
0: Και, στην πρώτα στη Γερμανία, Δυτική Γερμανία, Αργεντινή.
1: Αυτό.
0: Και το κόντρα στην Ισπανία, το 1-0. Στην... πού έγινε, στην Αφρική κάτω, το 2000.
1: Στην Νότια Αφρική.
0: Στην Νότια Αφρική,
1: ναι, απλά σου λέω ότι στο 1974 έγινε στη Δυτική Γερμανία και το κέρδισε η εθνική ομάδα της χώρας. Το 1978 έγινε στην Αργεντινή, το κέρδισε η Αργεντινή. Και στην Νότια Αφρική που έπαιξε απέναντι στην Ισπανία και στην παράταση κέρδισαν η Ισπανία 1-0 τους Ολλανδούς, που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ ένα τουρνουά.
0: Πόση καθυστέρηση θα έχει, Γιώργο, το Tottenham Leeds? Μόλις τις έδειξε.
1: Τελείωσε.
0: Όχι, μόλις έδειξε τις καθυστερήσεις. Πόσες καθυστερήσεις θα έχω?
1: 9.
0: Ανέβα.
1: 12.
0: Ανέβα.
1: Τι να μένα, παίξουμε ένα ημίχρονο.
0: 13.
1: Α, πάλι καλά.
0: Ένα σχεδόν ένα ημίχρονο παράτασης.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και μιας και το αναφέρεις τώρα στην παράταση, στην Αργεντινή έχουμε προχωρήσει αρκετά. Έχουμε φτάσει στην προημιτελική φάση του τουρνουά Απερτούρα 2026. Αύριο και μεθαύριο, 12 και 13 Μαΐου, έχουμε τα προημιτελικά με τους εξής αντιπάλους σαν ζευγάρια: Ρωσάριο Σεντράλ Ρασί Κλουμπ, ένα ζευγάρι, River Plate Γυμνάσια Λα Πλάτα το δεύτερο, Μπέλγρανο Ουνιόν το τρίτο και Αρχεντίνος Juniors Ουρακάν το τέταρτο ζευγάρι. Η Boca Juniors στην έδρα της ιτήθηκε από την Ουρακάν με 2-3 στην παράταση και αποκλείστηκε τη συνέχεια. Η River Plate στάθηκε πολύ πιο τυχερή, παίζοντας το Monumental στην έδρα της απέναντι στη Σαν Λορένσο στα ξημερώματα. Κέρδισε με 4-3 στα πέναλτι, όταν η κανονική διάρκεια του μάτς έληξε 1-1 και η παράταση 2-2, Άγγελε.
0: Πολύ πολύ ωραία, μάλιστα.
1: Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και στην Αργεντινή. Στη Βραζιλία λίγο πολύ το ξέρουμε. Το πρωτάθλημα σταματήσει κάποια στιγμή 40-45 μέρες λόγω στερικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου και λόγω της ελπίδας των Βραζιλιάνων που θέλουν να κερδίσουν ακόμη έναν τίτλο μετά από αρκετά χρόνια. Για να δούμε τι θα δούμε και να επαναλάβουν για μια ακόμη φορά ότι η ΕΡΤ θα δείξει όλα τα παιχνίδια της τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά θα παρακολουθούμε αυτό το τουρνουά που στην πραγματικότητα θα παραλύσει τον πλανήτη, είτε έχει είτε δεν έχει πόλεμο. Κακά τα ψέματα, το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα ένα Μουντιάλ είναι ικανό να κάνει τα πάντα υπέρ του ποδοσφαίρου, υπέρ του αθλητισμού.
0: Λοιπόν, η Ζιρόνα ισοφαρίζει, δεν κράτησε για πολύ η χαρά της Βαγεκάνο. 5 λεπτά μετά τον γκολ της του Ζουράφσκι, ο Στουάνι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 1-1.
1: Τζιρόνα,
0: άρα
1: οποία,
0: τα πράγματα παραμένουν όπως έχουν αυτή την ώρα.
1: Η Τζιρόνα έχει 39 βαθμούς, είπαμε το ίδιο και η Εσπανιόλ, Μαγιόρκα και η Έλτσε, 40 η Σεβίγια και η Βαλένθια με την Οσασούνα είναι πιο πάνω με 42 βαθμούς. Ναι. Κάτω από την Τζιρόνα, στις τρεις τελευταίες θέσεις που οδηγούν σε υποβιβασμό είναι η Αλαβές με 37, η Λεβάντε με 36 και η Ρεάλ Οβιέδο με 29 βαθμούς και ενώ θέλουμε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος, Tottenham Leeds 1-1, Millwall Hull 0-2, Vallecano Girona 1-1, Guimaraes Casapia 0-0, Estrella Amadora Famalicao 0-0, Gil Vicente Aruca 1-1, 1-2. Το Gil Vicente Aruca γίνεται 1-2. Benfica Branca 1-1, Rio Ave που παίζει με 10, Sporting Λισαβόνας 1-3, Santa Clara Nacional Madeira 1-0, Tontela Moreirense 2-0, ημίχρονα Deportivo Maldonado Boston River 1-1, Zemambra Olympique 0-0. Έκτο λεπτό, Sportivo Ameliano Deportivo 0-0. Η ώρα πλησιάζει 12, η τελευταία σελίδα ρίχνει αυλαία για σήμερα από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Ολυμπία Γενικόπουλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Η EuroLeague έξεδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για το Final Four του 26 στην Αθήνα σχετικά με την υποχρεωτική διαδικασία εγγραφής τους που απαιτείται για την είσοδό τους στη διοργάνωση που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου με στόχο την ταυτοποίηση των κατόχων εισιτηρίων για την κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens με βάση και την επιλογή της ομάδας υποστήριξης. Στη συνέχεια, με δήλωσή του, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του Telecom Center Athens για το Final Four της EuroLeague. Διοικητικές αλλαγές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με νέο πρόεδρο τον Ιωάννη Πετμεζά στη θέση του Νίκου Βεζιρτζή, νέο αντιπρόεδρο τον Νικόλαο Παπαδόπουλο στη θέση του Βασίλη Οικονομίδη, ενώ παραιτήθηκε και ο general manager Νίκος Μπουντούρης. Την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της πανηγυρίζει από χθες η ΑΕΚ που εξασφάλισε τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Την Κυριακή, μετά το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό, στην All Win Arena η απονομή του πρωταθλήματος και η φιέστα των πρωταθλητών. Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των ποδοσφαιριστών αλλά και η μαστρική διαχείριση της ομάδος από τον Μάρκο Νίκολιτς είναι τα στοιχεία που έφεραν την επιτυχία στην ΑΕΚ, δήλωσε στην Era Sport ο επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της Ένωσης Λάκης Νικολάου και έκανε λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Διέψευσε ο Παναθηναϊκός το οικρανικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Με έναν από τους καλύτερους δημιουργικούς μέσους που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Σερβίας, τον 23χρονο Μίλαν Βούκοβιτς της Παρτίζαν, συνέδεσαν τα σερβικά ΜΜΕ με τα γραφικά των Παναθηναϊκών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά των Πρασίνων αναγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η Παρτιζάν αξιώνει 6 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται από τον Τριφύλλη, καθώς όπως τονίζεται, όλα τα θέματα του σχεδιασμού θα αρχίσουν να τρέχουν μετά την ολοκλήρωση των play-off. Λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό, στον Πειραιά, παίκτες και τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν στη Νέα Μεσημβρία, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας την Τετάρτη στις 7.30 για την πέμπτη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είχε 2 ευχάριστα μαντάτα από τη σημερινή προπόνηση. Οι Γιώργος Γιακουμάκης και Χόρσε Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, κάτι που σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμη για την αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Το αγωνιστικό τμήμα του Άρη άφησε πίσω την νίκη επί του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης και επέστρεψε την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στο Βόλο στο Μαθησιατικό Στάδιο την Τετάρτη στις 5 για την 5η αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος

0: Του παιχνιδιού του πύργου, με τη ΖΑΚ ήρθε λόγω τραυματισμού του Μιχάλη Μπατσακού, απορρίψει αντικειμένο στο γήπεδο. Σοβαρή καταγγελία τη Ζακίνθου κατά του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου του πύργου, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε στη εισαγωγή του Μπατσακού για σκηνοθετημένο περιστατικό, κάνουν λόγο οι πυριώτες. Στου τελικού του πρωταθλήματος τη Α1 Handball των γυναικών πέρασε ο ΠΑΟΚ που νίκησε τη Νέα Ιωνία με 28-24 και έκανε το 2-1 στη σειρά των αγώνων. Στου τελικού ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo που φιλοξενείται στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία διάκριση και τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας σε επίπεδο γυναικών. Έντονη κινητικότητα επικρατεί γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα τα ελάφια εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Έλληνα Superstar μετά την οριστικοποίηση της σειράς των επιλογών για το NBA Draft 2026. Παράλληλα, ο συνδιοκτήτης των Bucks, Jimmy Haslam, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρηση του Αντετοκούμπο, σημειώνοντας ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν από το draft, το οποίο ξεκινά στις 23 Ιουνίου. Όπως τόνισε, σε περίπτωση αποχώρηση του Έλληνα άσου, η ομάδα θα επιδιώξει να εξασφαλίσει σημαντικά ανταλλάγματα. Ο Ντάνιελ Ζίμπερτ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain που θα γίνει στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Ο Γερμανός διαιτητής σφύριξε τη ρεβάνς των κανονιέριδων στην ημιτελική φάση απέναντι στην Αθλέτικο Μαδρίτης αλλά και τον πρώτο παιχνίδι τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης με αντίπαλο της Sporting Λισαβόνας. Παραμένει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Hansi Flick, καθώς συμφώνησε με τη διοίκηση του Μπραουγκράνα σε ένα νέο συμβολαίο του μέχρι το 28 με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο. Τέλος, ο Κάρλο Ανσελότη ανακοίνωσε τη λίστα με τους 55 παίκτες προεπιλογής της Εθνικής Βασιλείας για το Μουντιάλ του 26, συμπεριλαμβάνοντας στην αρχική λίστα και τον Neymar Junior. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με το Λευθέρη Σαρελάκο για τις δύο επόμενες ώρες. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο edsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Era Sport 101,8.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα Δημήτρη μου, εδώ είμαστε. Φιλέ. Γυρίσαμε. Η Δευτερότριτη γυρίσαμε.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Δευτέρη. Τρεις μέρες έλειψες και γίναν τα πάντα.
0: Τι έγινε?
1: Μισό λεπτό.
0: Ο Παναθηναϊκός περιμένει, μπορεί να αποκλειστεί στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ έχασε μια δική της κούπα στο μπάσκετ.
1: Βρήκαμε τρόν από την Ουκρανία στη Λευκάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ληστέψα το πρωί την τράπεζα, πιάσα τους ληστές πριν από λίγη ώρα.
0: Τους πιάσανε. Μπράβο.
1: Ακούς.
0: Ολυμπιακός το 70 έλεγε το πήραμε.
1: Ήρθε άνθρωπος με το χαταϊό. Έχουμε νέο, άστο κόρο νέο. Είναι τώρα γατάκι ο κόρονος. Ο χανταϊός, ήρθε ο άνθρωπος.
0: Με το χαντάκι καμία σχέση όχι.
1: Όχι με το χαντάκι λοιπόν. Η Μπαρτσελόνα πήρε πρωτάθλημα. Σήμερα
0: η τότε να πάει για φιέστα.
1: Η τότε να μένανε πριν από λίγο. Ο Μωρίνιο θα υποστεί την πρώτη του ήττα, καθώς δέχτηκε πριν δύο λεπτά γκολ ενώ ήταν στο μονότερμα με την Μπράγκα. Η οποία Μπράγκα έφτασε στον τελικό, δέχτηκε γκολ στο 90. Ο Παυλίδης, λοιπόν, μου φαίνεται γίνει αλλαγή που συμβαίνουν τα πάντα. Η ΑΕΚ από το συν 20 έχασε το κύπελλο στο μπάσκετ.
0: Στην αρχή, ναι.
1: Εντάξει. Ο Βεζιρτζής, οικονομής Μπουντούρης, φύγανε από τον ΠΑΟΚ, αφήνουν αιχμές για ενότητες κτλ. Συγγνώμη, μην λείπεις, ρε φίλε. Μην λείπεις. Δεν χρειάζεται να λείπεις τρεις μέρες. Τρεις μέρες έλειψες.
0: Ποιος?
1: Έλειψες τρεις μέρες. Τετάρτα και

0: εγώ.
1: Εδώ.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: εγώ.
1: Μέσα σε τρεις μέρες έγινε.
0: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έγινε του Κουτρούλη ο γάμος.
1: Ο Ολυμπιακός προηγείται την ώρα που προηγείται ο Τετέι 3 βαθμοί.
0: Σε μου βάζει τον κόλλο Τετέι και μου λέει για σένα. Εγώ στο κρεβάτι του πόνου. Λέω εντάξει, όλα πάνε καλά.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε στο Καρασκάκη, μια επίθεση έκανε. Πήρε βαθμό. Δηλαδή έτσι. Εντάξει, τι άλλο να γίνει.
0: Και όπως λέει ο γίγαντας ο Γιώργος Μανατίδης, η αντίδραση του δευτερολέπτου ήταν αυτή που οδήγησε τον γκολ. Ότι είναι δηλαδή σε σχέση με τον Τζούντι Γκαρσία, πώς τον λένε αυτόν. Τον Γκαρσία,
1: ναι.
0: Τον πρόλαβε στην αντίδραση ο Κωνσταντίνας.
1: Εγώ θυμάμαι τον φοβερό ηθοποιό Άντι Γκαρσία, ο οποίος δεν έκανε.
0: Μην ζούμε. Αυτό είναι ο αδερφός του που παίζει. Πού παίζει αυτό. Στην Ηλιούπολη παίζει.
1: Ναι, δεν πίστευα ότι ο Άντι Γκαρσία, ο τρομερός ηθοποιός, μου φαίνεται είναι Κουβανέζος καταγωγή, δεν, που τον λάστανε στον ονό ο Ντενιρό, ότι. Όχι ο Ντενιρό, ο Αλπατσίνο, ότι δεν θα έκανε τελικά τόση μεγάλη πορεία. Δεν έκανε. Σαν τον Τζούντι Γκαρσία κι αυτό δεν έκανε πορεία. Έτσι. Ενώ ο άλλος ο Γκαρσία έμαθα ότι στέλνει τα μηνύματα, θέλει ξανά Ελλάδα.
0: Γύρισε, του φωνάζει. Φωνάζει να γυρίσει. Λες. Δηλαδή.
1: Γίνανε τόσα πολλά. Πολλά.
0: Χαμός έγινε. Χαμός.
1: Χαμός το πύργο, Ζάκυνθος.
0: Χαμό, άλλος χαμός. Να ρε παιδιά, εκεί στον πύργο. Έχουμε φτάσει το 2026, έτσι. Υπάρχει και το έδειχνε και τηλεόραση, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι, δεν πρόλαβα. Έβλεπα τελικό Χερσόνησος.
0: Αν ήσουν στην Κρήτη, ήσουν στην Κρήτη, μπράβο.
1: Ναι.
0: Εγώ και στο κρεβάτι που ήμουν, έβλεπα τα αγγλικά των 4.
1: Ναι.
0: Περίμενα την Νότιγχαμ και τα λοιπά. Έβλεπα και μετά το 1-0, λέω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Γίνεται το 1-1 με ένα πέναλτι. Τώρα εντάξει, εκεί ο Βαρίστα σίγουρα θα δίνει.
1: Δεν το έδινε εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Εκτός αν έχει και άλλη κάμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν παίρνω θέση. Δεν το είδα καλά, δεν θέλω να πάρω θέση. Βάζει τον γκολ ο παίκτης. Θέλουμε ακόμα 15 λεπτά για να τελειώσει το μάτς.
1: Σοβάρισε η Μπενφίκα με τον κύριο Παυλίδη.
0: Το κάνει 2-2.
1: Προ δευτερολέπτων.
0: Ναι. Άρα παραμένει αίτητη.
1: Παραμένει αίτητη, ναι.
0: Ναι. Μια αγωνιστική πριν το φινάλ.
1: Και είχε καιρό να σκοράρει
0: βέβαια. Και γίνεται πέφτει καταιγισμός εκεί, καταιγισμός εντός εισαγωγικών. Έτσι, μπουκάλια.
1: Ναι.
0: Ένα από ό,τι φαίνεται, τον βρήκε. Δεν ξέρω τώρα. Άμα ήταν οπτική απάτη ότι τον βρήκε τον Μπαστακό, ο Μπαστακό πάντω ήταν έπεσε τάβλα.
1: Έχουμε εξέλιξη όμως.
0: Κατήγγειλε
1: λέει Ζάκυνθος το νοσοκομείο γιατί ναι, δεν το κράτησαν και εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο.
0: Το νοσοκομείο και λέει.
1: Τον είδαν τρεις γιατροί
0: και είπαν ότι δεν έκρισε.
1: Πήγε ναι. Και σε ιδιωτικό νοσοκομείο και εκεί οι γιατροί δεν το κράτησαν.
0: Ναι.
1: Άρα έχει, ο πύργος έχει τις γνωματές του γιατρών ότι δεν υπήρχε κίνδυνος.
0: Γιατί δώσαμε τόσο μεγάλη βάση στο θέμα του αν έμεινε στο νοσοκομείο ή όχι. Εντάξει, ο άνθρωπος λέει είχε εγκεφαλική διάσηση, ήταν επικίνδυνο.
1: Θυμάσαι τον Χουάνκαρ.
0: Το λέω με αυτή την έννοια.
1: Θυμάσαι τον Χουάνκαρ.
0: Ναι. Με τα αυτιά.
1: Με τα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Βέβαια το αυτή είναι ένα ευαίσθητο όργανο.
0: Ναι, και δεν μπορεί να το ελέγξει. Να...
1: Γιατί είναι, κανείς δεν ξέρει ότι είναι και ισορροπητικό. Δηλαδή ναι. Έχει ο άνθρωπος την ισορροπία του. Πρόσεξε. Ενώ τώρα ένα χτύπημα με μπουκάλι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ισχυρό σαν χτύπημα. Πρόσεξε, αλλά ο καθένας έχει τον DNA του, έχει την ισορροπία του. Έτσι. Έγινε όμως και αυτό.
0: Έγινε και αυτό, έφυγε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αλλού θέλω να καταλήξω.
1: Έγινε και τώρα.
0: Παιδιά, ήρθε ένα big boss από την Αμέρικα, ο γιος οικονόμου με λεφτά, που ναι. Ήταν πολύ στεναχωρημένος από ό,τι έμαθα.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε μείνει στην εποχή του Σταυρόπουλου, εκεί στον πύργο. Και πετάτε μπουκάλια ανεξίτηλα συνέχεια. Συνέχεια μπουκάλια μέσα. Δηλαδή εκείνη την ώρα, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Εκείνη την ώρα τα είδα.
1: Ναι.
0: Ότι μετά τον γκολ. Και είστε και τιμωρημένοι μια αγωνιστική για του χρόνου. Δεν θυμάμαι για ποιο σκοπό. Ότι
1: όχι, είναι τιμωρημένοι. Για
0: τα επεισόδια που έγιναν, κάτι έγινε.
1: Δεν πρόλαβαν.
0: Με την Πετρούπολη, κάτι. Με την Πετρούπολη.
1: Ναι.
0: Όχι, πριν με την Πετρούπολη.
1: Δεν πρόλαβαν. Επειδή η ποινή βγήκε την Πέμπτη. Δεν πρόλαβα την εκκλησία
0: γίνει...
1: τώρα.
0: Ναι. Πού θέλω να καταλήξω λοιπόν. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε το 2026. Δεν παίζει αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα τα πράγματα είναι αυστηρότατα. Είτε είσαι η Καρδιτσομαγούλα, είτε είσαι ο Αστέρας Μαγούλας, είτε είσαι Σάντερλαντ, είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε είσαι ο Παναθηναϊκός. Ένα να πέσει μπουκάλι σε τελειώσανε.
1: Όφι, πήρε το κύπελο
0: στο
1: Πόλο για μία φωτοβολίδα.
0: Εσείς τι κάνατε
1: εκεί. Σπίτι. Τώρα
0: πέντε μπουκάλια.
1: Θα παρέμβει διάφορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που ξεφαίνεται σενάριο ότι θα χαθεί μόνο ένας βαθμός και τα λοιπά, εγώ νομίζω ότι ο πύργος την έχει άσχημα.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν την γλιτώνει. Δεν την γλιτώνει. Με πρίψη και διακοπή, τι θα γίνει, θα γυρίσω εγώ.
0: Όχι,
1: θα γυρίσω εγώ.
0: Λογικά θα το χάσει. Το θέμα είναι, ναι. Το θέμα είναι δεν ξέρω τι λέω με σιγουριά.

0: Γιατί άλλο μου λέει χάνει μόνο το μάτς, άλλο μείον ένα, άλλο μείον τρει. Δεν ξέρω εγώ.
1: Είναι δικαστικά.
0: Τώρα άκουγα λίγο τον Αργύρη Λίβα που μιλάει στο τύρι το Γιωργούτσο.
1: Ναι.
0: Σαν δικηγόρο του πύργου.
1: Απέρι την υπόθεση ο Αργύρης.
0: Ναι. Σαν δικηγόρο του πύργου. Ήταν και στο γήπεδο.
1: Ότι.
0: Εντάξει, δεν είπε ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά είπε ότι δεν τον βρήκε το Μπαστακό.
1: Αυτό είναι ερμηνεία.
0: Ερμηνεία.
1: Εδώ έχουμε το φύλλο αγώνων.
0: Είναι
1: που
0: σαν
1: λέει...
0: να λέμε το πέναλτι ότι ήταν τηλεοπτικό.
1: Ναι. Το φύλλο αγώνων λέει ότι έχουμε διακοπή λόγω αδυναμία του ποδοσφαιριστή. Είναι σοβαρό.
0: Βέβαια, ο διαιτητής ήταν στα 5 μέτρα. Πήγαινε προς τα εκεί.
1: Ισχυρό το φύλλο αγώνων.
0: Καταλάβετε, πρώτα απ' όλα το λάθος της διοίκησης του πύργου ήταν ότι επέτρεψε μπουκάλια να είναι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Όχι,
0: εδώ
1: ρε
0: παιδιά, η Καλαμάτα πέρυσι έχασε το πρωτάθλημα από τον γκολ του Παντελή στο 93.
1: Και δεν έπεσε τίποτα.
0: Και δεν έγινε, δεν άνοιξε μύτη, δεν έπεσε κουνούπι, δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Είτε ήταν το σοκ είτε όχι. Εσείς θα κατά άλλα 15 λεπτά για να βάλετε γκολ και να κερδίσετε.
1: Και να καταδικάζετε
0: την ομάδα. Ε?
1: Και ένα σέμενε.
0: Ναι, έστω. Καταλάβατε πλέον εκεί στον πύργο, επειδή έχετε πολλά χρόνια να παίξετε επαγγελματική κατηγορία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ότι πλέον άλλαξαν οι εποχές. Δεν παίζουμε τώρα, δεν κάνουμε. Πετάμε μπουκάλια και όποιον πάρει ο χάρος. Και μπράβο στη διοίκηση του Πυρού για να τα λέμε όλα, γιατί άκουγα και τον Ζαφύρη, τον πρόεδρο της Ζακύνθου,
1: ναι,
0: που είπε: τα παράπονα μας είναι από τον κόσμο. Από τη διοίκηση του Πύργου δεν έχουμε κανένα παράπονο. Μέχρι και πίτσες μας φέρανε, μέχρι και ένα, μέχρι και το άλλο. Και συγχαρητήρια στη διοίκηση. Το λάθος του ήταν αυτό. Γιατί επιτρέψατε να υπάρχουν τα μπουκάλια, ζέστηνε πύργος εκεί, αλλά ξέρεις τι κάνεις στην Καλαμάτα. Αυτό το. Πώς να το πω τώρα, ποτηράκι, να το πω το πλαστικό αυτό. Ναι. Ποτηράκι, πλαστικό με από πάνω.
1: Ναι. Με μια μεμβράνη απλή.
0: Αυτή, ναι. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ναι. Δηλαδή,
1: το ανοίγεις,
0: αδειάζουν,
1: το πίνεις.
0: Αδειάζουν το μπουκάλι εκεί, έτσι. Σου δίνει και τη μεμβράνη αυτή, το κλείνεις και το πίνεις στο νερό σου χωρίς να μπορείς να το πετάξεις.
1: Και να το πετάξεις, λοιπόν. Είναι μια κακή συνήθεια του παρελθόντος. Είναι μια συνήθεια του παρελθόντος, κακή.
0: Γι' αυτό είπα ότι έχουν πολλά χρόνια να παίξουν επαγγελματική κατηγορία ο Πύργος, Πανηλιακός, γιατί φίλα του Πανηλιακού είναι. Θα φανταστείς ότι ο Αργύρης ο Λίβας δεν τον έλεγε Πύργο, Πανηλιακό τον λέει. Τον έλεγε στο Γιωργούτσο.
1: Να μου φαίνεται ξεκίνησε από τη Θύελλα Πύργο, μια μικρή ομάδα που πήραν αυτή.
0: Έχει αλλάξει 15 ονόματα.
1: Εντάξει, γίνεται.
0: Εντάξει, δεν με πεινιάζει με αυτό. Α, τον λένε και Τσέλσι Πύργου.
1: Άρα μοιάζει. Λοιπόν, μια χρονιά.
0: Αλλά λάθος αυτό με τα μπουκάλια. Δεν κρίνω εγώ τώρα τι θα γίνει. Το πιο λογικό είναι, αφού υπάρχει το βίντεο και φαίνεται η ρήψη των μπουκαλιών.
1: Ναι.
0: Τώρα, από τις γνωματεύσεις, ο αθλητικός δικαστής.
1: Όχι, εγώ ψάχνω να βρω με ποιον τρόπο, δηλαδή δεν μπορεί να την γλιτώσει.
0: Την ήττα.
1: Ξέρεις,
0: την ήττα, ναι.
1: Δεν μπορεί να την γλιτώσει.
0: Το μηδενισμό.
1: Είναι,
0: δεν ξέρω τι λέει,
1: είναι, βαρύ, είναι τραυματισμός. Τι θα γυρίσει ο αγώνας πίσω, ο αγώνας σε χάθη. Ο αγώνας
0: όπως
1: είναι
0: επίσης,
1: 0-3.
0: Είναι για... κεριτή, συγγνώμη, και είναι κεριτή οδηγία των διαιτητών. Από τη στιγμή που πέσει μπουκάλι και χτυπήσει ποδοσφαιριστή.
1: Δεύτερον.
0: Φεύγει. Σε όλη την Ευρώπη, παιδιά, γίνεται αυτό. Έτσι.
1: Θα παρέμβει
0: είτε το κάνει ο Πύργος ή η Ζάκυνθος, είτε
1: σήμερα
0: το Βαρθολομιό.
1: Μπορεί να έφυγε η κλίση της ΔΕΑΒ, η οποία άσχετα τη λέει ο ΚΑΠ, έχει τη δική της ποινική, που έχει αποδεχθεί που μπορεί να δούμε δύο ποινές δύο οργάνων. Δηλαδή, κρίμα για τον Πύργο, αλλά πιστεύω να βάλω μια ρόλο.
0: Για την οικονομική υγεία
1: χρόνο
0: που έχει, ναι, για το πολυπληθέστατο κόσμο. Ήταν, θύμισε παιχνίδι αλφαεθνική τώρα αυτό, έτσι, με τον κόσμο. Όμως, εάν. Αν το χάσει το μάτς,
1: ναι,
0: και αν τιμωρηθεί έστω και με μείον ένα βαθμό, αν λέω έτσι, ναι, δεν είμαι δικαστής, αν. Έχει ελπίδες. Αρκεί να κερδίσει εκτός έδρας Εθνικό και Πετρούπολη.
1: Πάω στη δικιά μου λογική. Ο Εθνικός κάποιον θα κερδίσει. Θα κερδίσει.
0: Και για τον Παναθηναϊκό τα λέξεις αυτά,
1: ναι,
0: πάλι έχασε χθες.
1: Ναι, γιατί έκανε αλλαγές ο Γίγαντας.
0: Ναι, τι να κάνει, άμα ήταν οι άλλοι κουρασμένοι.
1: Ήταν αυτές αλλαγές.
0: Εντάξει, δεν το πρόσεχα, δεν βλέπα live γιατί είχε.
1: Τέσσερις αλλαγές.
0: Και τα δύο μάτια τα βλέπα.
1: Ο Εθνικός τώρα έχει επενδύσει. Έκανε τόσες προσπάθειες και βλέπεις ότι δεν μπορεί να συνέλθει.
0: Απίστευτο έτσι.
1: Ε?
0: Απίστευτο.
1: Και ο Άρης Πετρούπης
0: με τόσα χρόνια και πρόσεξε με έναν πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Μάλαμα. Ηλικιωμένος λίγο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εφοπλιστής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: το λέω.
1: Εφοπλιστής.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι πάνω από 65 χρονών. Μην παρεξηγηθεί. Και βάζει κάθε χρόνο πολλά λεφτά. Και όμως δεν μπορεί να δει χαΐρι.
1: Είδες.
0: Πίστευτο.
1: Λοιπόν.
0: Συγχαρητήρια όμως να δώσουμε στον Πάνθακα, τον Πανθακικό. Πήρα εκεί τον Θόδωρο Σαββάκη, εκεί τον ένα από τους δύο προέδρους της ομάδας.
1: Ναι. Ανέβηκε. Πιο εύκολος πάντα.
0: Το γιορτάσανε με κεμπάπια, λέει.
1: Ο όμιλος του Βορρά σε σχέση με τον Νότου πάντα.
0: Ναι, πιο εύκολες ομάδες.
1: Ο Νότος έχει περισσότερη ποιότητα.
0: Ναι. Και γι' αυτό βλέπεις,
1: ναι,
0: σε κανένα παιχνίδι από όλα, όσες αγωνιστικές έχουν γίνει, ναι, δεν έχουμε δει πάνω από δύο γκολ.
1: Στον Νότο.
0: Ναι.
1: Είναι και

0: ισορροπημένες οι ομάδες.
1: Ο μόνος που βάζει και τρώει είναι ο Πύργος.
0: Οπότε, να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που κατέχει στο πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Και πλέον.
1: Ήταν η πιο συμπαγής ομάδα. Το ζητούσε, φαίνεται το περισσότερο. Ήταν η πιο φορμαρισμένη αυτή την περίοδο. Και μπράβο της.
0: Και να περιμένουμε τα μηνύματα των ακροατών που λέγαμε μέχρι τον Νοέμβριο. Ποιος Νίκολιτς. Πού να πας με τον Νίκολιτς. Πού να πας με τον Νίκολιτς.
1: Εγώ το έχω πει.
0: Πρόσεξε. Πού πας με τον Νίκολιτς. Και γιατί η ομάδα νικά ένα 0. Γιατί η ομάδα νικά ένα 0. Και να πάμε να κάνουμε το ερώτημα στον ΠΑΟ και μας το λύσει το Νίκος.
1: Ποιος Νίκος.
0: Ο Πετρουλάκης.
1: Το βγάλουμε τώρα.
0: Μου την απορία, συγγνώμη. Λέει ο Λουτσέσκου τώρα, μετά τους αγώνες, παίζουμε στο 50% των δυνάμεων μας και τα λοιπά. Αυτά πριν τον αγώνα γιατί δεν τα λένε. Δηλαδή μας λέει τώρα τι ο coach ότι έχει ξεζουμιστεί. Σωστό αυτό δεν μας λέει. Ερώτηση, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Να μου κάνεις.
0: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Εντάξει οι παίκτες. Ποιος ευθύνεται για αυτή τη φθήνουσα απορία. Γιατί άμα τα χτες ο Καραϊσκάκης, ο ΠΑΟΚ απλώς κατέβηκαν οι φανέλες. Δεν κατέβηκε.
1: Ο ΠΑΟΚ μέχρι το 65 θα μπορούσε να χάνει 3-0. Ωραία. Το λιγότερο.
0: Ερώτηση. Ποιος ευθύνεται που δεν έχουν δυνάμεις.
1: Και ποιος ευθύνεται που έχει τόσους πολλούς τραυματισμούς.
0: Εντάξει, τραυματισμού. Τις δυνάμεις. Οι δυνάμεις πες.
1: Δυνάμεις.
0: Γι' αυτό θα βάλω ένα θέμα στο τραπέζι σοβαρό. Θες να πας πρωτάθλημα. Άσε τα μεγάλα λόγια για τρεις στόχους, ντάμπλ κτλ. Ασχολήσου με το πρωτάθλημα. Κυπέλλο, Ευρώπη κτλ. Σε δευτερεύουσα. Δεν γίνεται να τα κυνηγά όλα. Επειδή ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει ντάμπλ και όλοι θέλουν ντάμπλ. Αφήστε τα αυτά.
1: Γιατί να κάνουν οι ομάδες, δηλαδή.
0: Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε. Όταν οι άλλοι σφαζόντουσαν Ιανουάριο-Φεβρουάριο, οι ΑΕΚ καθόντουσαν. Δύο μήνες δεν έκανε τίποτα. Θυμάσαι.
1: Θυμάμαι.
0: Οι αγώνες έγιναν Μάρτιο. Μετά το Μάρτιο. Μπράβο. Όταν οι άλλοι είχαν φθορά.
1: Ναι.
0: Κάτσε στο conference λοιπόν, το οποίο δίνει και μια ηρεμία όσον αφορά τους αγώνες και οι αγώνες δεν είναι τόσο υψηλής έντασης. Γιατί ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι πληρώνει την πίεση, την ένταση, το άγχος και την αγωνία για να κατακτηθεί και η Ευρώπη. Η Ευρώπη να έχει στο Europa League και στο Champions League. Πού να πας, αφού δεν έχεις πού να πας.
1: Εντάξει, μόνο γιατί στην Ευρώπη κάνει καλές πορείες στο ΠΑΟΚ.
0: Το χάνεις, γιατί χάνεις το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα γιατί το χάσε.
1: Γιατί δεν είχε δυνάμεις τελική ευθεία.
0: Μπράβο, γιατί έπαιξε μπάλα στην Ευρώπη και, στο, και στα κύπελα.
1: Εκεί άκουγε έπαιξε όμως πρωτάθλημα. Μπάλα καλή στην Ευρώπη.
0: Ενώ ρίξε το βάρος στο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν ο στόχος σου. Ένας τίτλος, όχι 10. Και Ευρώπη και κύπελο.
1: Εντάξει, το μεγάλο λάθος τώρα ήταν που χάθηκε ο τίτλος στο κύπελο.
0: Πάρε το ρόστερ.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, μεγάλωσε το ρόστερ μετά. Βάλε 30 παίκτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα όμως εγώ είδα πως στην Κρήτη έχουν καταφέρει στους τελευταίους δύο τελικούς κυπέλλου λόγους να δώσουν μια χρειά πολιτισμό. Είδες ότι δύο τελικοί τώρα κυπέλλου πόσο ωραία εξελίχθησαν. Δεν είχαμε επεισόδια και είχαμε και χαμόγελο και ηρεμία, γιατί το τραγούδι, ο πολιτισμός, η χορή, αυτή η αίσθηση της,
1: και μια αντιπαλότητα ανάμεσα στους οπαδούς,
0: της συμμετοχής. Να σου πω στην Κρήτη το πολύ αύρα για το κύπελο. Και η κριτική εκεί, Τζόρτζογλου, Φανουράκης, Παπαδάκης, Κουντεντάκης και οι υπόλοιποι, έχουν καταφέρει, και αυτό ξαναείδα τον τελικό του κυπέλου της Ένωσης Ηρακλείου, πώς το κάνω γιορτή. Δηλαδή και οι χαμένοι,
1: ναι,
0: το ξεχνούν μετά από το όλο σκηνικό. Και ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, φίλε, ότι πίσω από τον πάγκο ήταν ο Μύρον Σιφάκης, θεατής. Μπροστά του στα 3 μέτρα ήταν ο ένας του γιος, ο Μάριος Σιφάκης, προπονητής. Απέναντι στα κολπό ήταν ο άλλος ο γιος, ο Βασίλης Σιφάκης.
1: Όλη η οικογένεια.
0: Ο άλλος ήταν ο Survivor. Λοιπόν.
1: Ποιο λεφτά, περισσότερα λεφτά ποιος έχει.
0: Και αυτός Χερσόνησος, και Χερσόνησος. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Τι?
0: Ότι ήξερα ότι είναι τουριστική περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Πήρε το κύπελο μετά από τώρα 27 χρόνια. Αλλά έχει, λέει,
1: ξενοδοχεία.
0: 25-55. Ξενοδοχεία πεντάστερα.
1: Όποιος δεν έχει πάει στη Χερσόνησο είναι σαν να στο Μαϊάμι.
0: Και σήμερα έπαθα ένα σοκ.
1: Στο Μαϊάμι.
0: Σήμερα έπαθα ένα σοκ το μεσημέρι. Όταν αντίκρισα από κοντά την εγκατάσταση στον πάλε ποτέ στόπερ που ξεκίνησε επιθετικός της ΑΕ και του ΟΦΗ,

0: Παπαδόπουλο.
1: Τον κύριο Μιχάλη Τζιράκη.
0: Α, τον Τζιράκη. Ναι.
1: Ο οποίος Μιχάλη Τζιράκης.
0: Παλιός μου καλός φίλος.
1: Είναι νούμερο ένα επιχειρηματίας τουριστικός εκεί.
0: Κλαμπάκια, ε.
1: Πολύ χαμηλών τόνων.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και έχει δημιουργήσει φοβερές καταστάσεις. Η αγάπη του για τον Όφη. Και σήμερα γιόρταζε γιατί Όφη ΑΕΚ. Κύπελλο, ένα πρωτάθλημα άλλο. Ναι. Λοιπόν, είδα λοιπόν. Και ο Όφη προσπαθεί τώρα με τον κύριο Μπούση πώς θα βρει τον τρόπο να φτιάξει το γήπεδο. Ένα γήπεδο 15.000 θέσεων νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο για τον Όφη.
0: Πού θα το φτιάξει? Κάτσε να πέρα να μιλήσουμε με τον Νίκο τώρα γιατί ακοιμηθεί θέλει.
1: Υπάρχουν... Ποιος?
0: Πετρουλάκης. Το ξεχάσαμε λέει.
1: Υπάρχουν εκτάσεις και ο Μιχάλης Τζιράκης δεν το έχω ξαναδεί ποδοσφαιριστής να γίνει τόσο ισχυρός επιχειρηματίας.
0: Άμα έχεις μυαλό, γιατί
1: υπάρχει ένας άλλος. Λέει, όταν οι άλλοι πήγαιναν στα μπουζουκιά.
0: Εγώ τι έκανα.
1: Εγώ δούλευα, πρόσεξε. Επιχειρηματίας είναι και ο Στέλιος Μανολάς. Πολύ καλό επίπεδο. Όχι βέβαια στο επίπεδο του Τζιράκη.
0: Ποιος? Και ο Κώστας Μανολάς.
1: Κώστας είναι νεάρος, 40 ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά μόνο και μόνο αν δεις εκεί
1: στο...
0: λίγο είναι, τι να έχει.
1: Άκου τώρα. Οι ποδοσφαιριστές συνήθως δεν έχουν καλά αποτελέσματα στα επιχειρηματικά σχέδια.
0: Μπορείς επειδή δεν είναι πάνω κατά πάνω.
1: Γιατί πού να βρεις και καλούς συνεργάτες. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε.
0: Ας θα τα πούμε με τον Νίκο. Πάμε, 12.30. Θέλω να κοιμηθεί. Παντόπλα σε βάλα, λέει.
1: Ναι.
2: Era Sport 101,8.

0: Σάββατος Διονυσίου που 11, σαν χθες πλέον αφού μπήκαμε στο 10η. Έλα πρόεδρε.
1: Ναι. Βλέπετε όλα live τα κάνω.
0: Πατ κιούτ.

0: Καταρχάς, θα πούμε μια καλημέρα. Πρόσεξε, εμείς ξεκινάμε εκπομπή βράδυ. Ναι. Στη Μελβούρνη είναι ομιχλώδης τώρα η κατάσταση.
1: Γιατί χειμώνιασε.
0: Και είναι πάνω για χειμώνα.
1: Ναι.
0: Να χαιρετήσουμε το Κώστα Πατεράκη, ο οποίος ξεκινάει στη δουλειά και μας ακούει εμάς.
1: Τώρα είναι πρωί εκεί. Πάει για δουλειά.
0: Είναι πρωί σου.
1: Και ο Γιάννης ο Μιχαλόπουλος πάντα ξυπνάει.
0: Και δεύτερον, έχεις χαιρετισμούς.
1: Από ποιον?
0: Και μου έλεγε ο Παντελής Μπριγκεφαλιτάκης.
1: Γεια σου, Παντέλο, άρχοντα, θα μιλήσουμε.
0: Έχει τώρα τη σκύλα δίπλα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό σκυλάκι. Η οποία ακούει για αυτήν σπορ.
1: Το ξέρω.
0: Ότι πόσο καλό παιδί ήσουν όταν πήγαινε στο Ζαφόλια και έκανε ρεπορτάζ πριν 30 χρόνια.
1: Θυμάσαι, το έχουμε
0: ένα
1: πει.
0: Ένα συνεσταλμένο παιδί, λέει ο Παντελής Μπριγκεφαλιτάκης, ο νεαρός δημοσιογράφος, Λευτέρης Αρελάκος. Λέω βίντεο φέρε μου.
1: Ναι, πού να βρεθεί τότε. Ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Μιλάμε τώρα για 85, 86, 87, 88, 89, 90.
0: Ενώ με το Τουράκη 85
1: της ελληνικής ραδιοφωνίας
0: μου λένε ότι έπαιζε δεκάρι αέρινος.
1: Και είχε ανοίξει και
0: τι?
1: Φούρνο. Και μοίραζε και ψωμί. Για να δούμε αν ισχύουν όλα αυτά.
0: Ο Φούρνανες ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, είστε τρελοί όλοι. Καλή εβδομάδα. Καταρχάς να πω ότι λέει ο Λευτέρης προηγουμένως ότι εγώ αν δεν τελειώσει έχω πει τη Σερασπορ δεν μπορώ για ύπνο. Άρα τι να κοιμηθώ, λες,
1: για να ψήσω, ναι. Για να ψήσω το Μαλισιόβα να σταματήσει να μιλάει.
2: Καλό αυτό. Καλό.
1: Ναι, ναι. Παντελή Μικροκεφαλιτάκη πήγε και είδε, θα θυμάσαι.
2: Γίγαντας. Ναι, πολύ μεγάλο στέλεχος του Όφη.
1: Ναι.
2: Πολλά χρόνια.
1: Παπαμαθεάκης, Μυριοκεφαλιτάκης, Καζανάκης.
0: Τριπλέτα.
2: Και ο Καζανάκης, ναι.
1: Ναι.
2: Αυτοί ήταν οι παράγοντες.
0: Λοιπόν, να σου βάλω τώρα την ερώτηση, επειδή σήμερα γνώρισα από κοντά τον κύριο Μιχάλη Τζιράκη. Έχεις γνώσει κάποιον ποδοσφαιριστή στη Βόρεια Ελλάδα που έχει πετύχει σε τόσο επιχειρηματικό πλάνο ψηλά όπως είναι ο κύριο Τζιράκης που θεωρείται.
1: Στον τουριστικό τομέα είναι ο Τζιράκης.
0: Επιχειρηματικό.
1: Ναι. Εγώ να συμπληρώσω. Ναι. Όταν έκανα το ρεπορτάζ του Όφη και πήγαινα συνέχεια στα μάτς του Όφη, σαν ΕΡΑ 2 τότε.
0: Ναι.
1: Είχε τότε δισκοτέκ. Τότε ακούγαμε τους Γουάμ, ακούγαμε τη Άμπα.
0: Έτσι την έλεγε.
2: Ο Τζιράκης. Με το μακρύ μαλλί.
0: Είναι στα 72 τώρα σήμερα και μου έλεγε πόσο χάρηκε που το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί αυτός έπεσε πάνω στη ΑΕΚ το 80-84, έπεσε πάνω στον Ταϊφά. Και συζητούσαμε και για τις διαιτησίες, κύριε Πετρουλάκη.
1: Τότε δεν είχε διαιτησίες. Μια χαρά ήταν διαιτησίες.
2: Και ρωτάς αν υπάρχει κάποιος στη Βόρεια Ελλάδα επιχειρηματίας.
0: Γιατί συνήθως οι ποδοσφαιριστές δεν τα καταφέρουν.
2: Υπάρχει, ναι.
0: Ναι.
2: Είναι ο Γιάννης Βένος.
1: Για πες, τι έχει.
0: Ποτέ δεν εγχωρίζει τον κύριο Γιάννη.
2: Ο οποίος έχει στάρια στα Γιάννητσα, Σιλό κλπ. Και επίσης έχει και ένα εργοστάσιο στην Κομωτινή. Στην Ξάνθη, νομίζω στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, όπου κάνει βαφές ρούχων μεγάλο εργοστάσιο.
0: Μπράβο,
2: και είναι από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες ο Βένος.
1: Γιατί, ναι, όπως το λέτες,
0: γιατί όπως το λέτε ξέρουμε ότι είσαι σε ένα σχήμα που αυτοί εμφάνισαν και τα ακούτε στην Ελλάδα.
2: Ο Αποστολίδης σαν τεχνοκράτης ήταν από τους κορυφαίους με τα ακούτες που λες.
0: Διαγώνιο.
2: Παντού και είχε τέσσερα δικά του. Είχε τρία-τέσσερα δικά του, είχε μόνο ο ίδιος σαν επιχειρηματίας. Αλλά ήταν μέσα στα Γκούντις. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ο Γιάννης ο Βένος είναι από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει τον Άρη καμιά δεκαριά χρόνια.
1: Όταν μου λες για πετυχημένους, ένα πάει το μυαλό μου εμένα.
0: Τι?
1: Ένας πάει. Ντίνος Μπαλής, Φραντζάιτς Πατσατζίδικα.
2: Α, καλά, αυτό είναι μια άλλη. Ένα έκανε, αλλά πάει πολύ καλά.
1: Βασιλείο,
0: κάτσε πάει.
2: Επειδή μας ακούνε σίγουρα και ο παδί της ΑΕΚ, γιατί πρέπει να πανηγυρίζουν ακόμη από χτες. Ο Ντίνος έκανε μια σοβαρή επέμβαση στη μέση, είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ωραίος, από τότε που έπαιζε μπάλα του είχε μείνει. Και τώρα είναι απόλυτα καλά, δυνατός, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Τα περαστικά μας.
2: Μισό Άρης.
1: Οι φίλοι της ΑΕΚ όμως σήμερα με το χιούμορ τους λένε δώσε προγνωστικά ποιος θα βγει δεύτερος να παίξουμε το αντίθετο. Ό,τι μας είπες δεν έγινε.
2: Όχι, συγγνώμη. Είπα ένα, είπα ισοπαλία και τα δύο παιχνίδια.
0: Για ένα λεπτό.
1: Για ένα λεπτό το χάσε.
2: Στο 94 και με στραβοκλωτσιές και με τέτοια κλπ.
1: Καλά, εκεί η άμυνα του Παναθηναϊκού που ήτανε. Είναι δυνατόν να είναι δύο παίκτες στη ΣΑΕΚ και ένας στη μέση του Παναθηναϊκού. Απίστευτο.
2: Εγώ ρε παιδιά, κάντε ένα γκάλο. Ποιος είναι ο πιο τυχερός προπονητής, αν δεν είναι ο Νίκολης της ΣΑΕΚ, δεν υπάρχει άλλος. Έχει κερδίσει καμιά δεκαριά παιχνίδια με 0.5.
1: Ναι.
2: Έχει βάλει γκολ στο 94, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, ανεξάρτητα, μπράβο στην ΑΕΚ που το πήρε, έτσι, για να λέμε.

0: Yeah, είναι όμως είναι καλός προπονητής. Έτσι βλέπεις οι παίχτες παίζουν γι' αυτό, ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, θέλω να πω.
0: Παρουσιάζει μια σφριγγυλή ομάδα.
1: Είναι και τυχερός όμως. Ναι. Πολύ τυχερός. Από την άλλη πλευρά, και στους δυνατούς υπάρχει και η τύχη. Και αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα το χάρισαν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ναι. Γιατί αν τα βάλετε κάτω το τι ακριβώς έχουν γίνει, τι γκέλες έχουν γίνει φέτος από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι άμα πιάσεις, άμα κυκλοφορείς στον δρόμο της Θεσσαλονίκης και δεις κάποιον με σκυμμένο κεφάλι και κόκκινη τη μούρη του και τον πιάσεις τη μύτη, θα σκάσει, είναι ΠΑΟΞής. Άμα αντιστοίχως κάνεις κάτι στον Πειραιά, είναι σίγουρο Ολυμπιακός. Δηλαδή το χαρίσαν το πρωτάθλημα, ναι, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Το βρήκε το τσίμπησε η ΑΕΚ μία αγωνιστική πριν το τέλος. Πάει η ΑΕΚ και φέρνει σοπαλία, αν θυμάστε τότε, και κερδίζει με το Βόλο. Και κερδίζει ο ΠΑΟΚ και την τελευταία αγωνιστική παίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Βόλο. Με το Βόλο έφερε η ΑΕΚ και με τη Λάρισα. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Και με τους δύο. Φέρει...
1: Ναι, και με τους δύο.
0: Βόλο, αλλά... Λάρισα και τον Ατρόμητο Χ.
1: Μπράβο, με τον Ατρόμητο. Και ο ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική παίζει με το ΠΑΟΚ σε Σκάι και έχασε και το πρωτάθλημα.
2: Στο Βόλο.
1: Παίζει,
0: στο Βόλο,
1: παίζει, ναι, βέβαια, στο Πανθεσσαλικό. Κερδίζει 0-1 με γκολ του Γερεμέγεφ στο 13. Και τρώει δύο γκολ με τον γκολ το τελευταίο του Ουρτάδο, ο οποίος από τότε δεν ξαναπέξει και μπάλα. Δεν το ξανά,
2: ναι, που έφυγε από το κέντρο και το κυνηγούσε ο Ντεσπότοφ.
1: Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος έκανε ζεμπεκιά στο χώρο του κέντρου, του πήρε την μπάλα ο Ουρτάδο και έκανε γκολ. Και έκανε το 2-1.
2: Μισό λεπτό τώρα. Αφού είσαι σε αυτό το πλάνο, στη ροή της κουβέντας, κανείς δεν μας δει γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ξεζουμισμένος.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι ξεζουμισμένος και επίσης δεν μας λέει κανείς τι έγινε με τους τραυματίες του ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο αυτοί οι, ναι, τραυματίες κάνουν δύο μήνες να επανέλθουν. Και προσωπικά σας λέω από τώρα που κάνω μια πρόβλεψη, όχι από, ναι, αυτές που λέτε τις διάφορες, αλλά, ναι, ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα πάρει κάποιες αποφάσεις και όσον αφορά και το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί διάστρεμα δύο μήνες, παιδιά. Δεν υπάρχει στοιχή ολόκληρη. Ρωτήστε όποιον θέλετε.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να έχει ο άλλος θλάση και να έχει δύο μήνες. Πλέον οι θλάσεις μέσα σε ένα μήνα τελειώνουν. Τελειώνουν. Ο ΠΑΟΚ είχε θλάση και διάστρεμα. Εκείνος ο καημένος ο Κένι έβγαλε και αιμάτωμα πίσω και δεν το καθαρίσανε. Ο Γιακουμάκης πήγε σε άλλο γιατρό για να καθαρίσει. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα απίστευτα έχουν συμβεί.
2: Α, τώρα που είπε Γιακουμάκης, ισχύει ότι είναι έτοιμος για την Τετάρτη?
1: Δεν θα είναι για ενδεκάδα.
2: Α, θα μπει.
1: Μπορεί να τον έχει αποστολή. Ναι, μπορεί να τον έχει στον πάγκο και με τον Παναθηναϊκό θα είναι πιο έτοιμος, πιστεύω. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Γιακουμάκης λείπει από τον ΠΑΟΚ χωρίς αμφισβήτηση, όπως έλειπε και ο Μεϊτέ.
2: Αυτό μου λέει και ο Μιχάλης Τσιράκης σήμερα, ότι κάνει πολλές δουλειές ο Γιακουμάκης.
1: Ναι.
2: Και ο ΠΑΟΚ εκεί είναι γυμνός, γιατί ο Γερεμέγεφ είναι για ένα επιθετικογενές σχήμα χωρίς κάτι άλλο, ενώ ο Γιακουμάκης κάνει πολλές δουλειές.
1: Ο Γερεμέγεφ είναι για σέντρας μέσα στην περιοχή και στο κουτί που λέμε. Δεν είναι για να... Ο Γιακουμάκης κάνει 200 πράγματα δεξιά, αριστερά, ανοίγει τρύπες, ανοίγει διαδρόμους. Βγαίνει από πίσω ο Κωνσταντέλιας, βγαίνει από πίσω ο Τάισον, βγαίνει από πίσω ο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή είναι άλλη δουλειά του Γιακουμάκη μέσα στο γήπεδο.
2: Και δεν μου λες, αυτό τραυματίστηκε στην προπόνηση.
1: Γιακουμάκης.
2: Ναι, δεν μου φαίνεται, δεν θυμάμαι να τραυματίσει σε αγώνα.
1: Είχε μια ενόχληση και λοιπά και την πάτησε στην προπόνηση, ναι. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί. Εγώ σου λέω, ρε παιδιά, όλοι παρακολουθήσαμε τη μεγάλη Μπαρτσελόνα του Μέση. Αν έλειπε ο Μέση, ο Ινιέστα, ο Τσάβη,
2: ναι,
1: ο Πικέ πίσω, ήταν ομάδα Μπαρτσελόνα ίδια?
2: Όχι.
1: Καμία σχέση. Άρα λοιπόν στον ΠΑΟΚ λείπανε ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Γιακουμάκης, ο Μεϊτέ, ο Μιχαηλίδης, ο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή μιλάμε για 7 παίχτες,
0: οι οποίοι
1: είναι βασικότατοι παίχτες. Τι μπάλα?
2: Άρα ο ΠΑΟΚ έχει μια αιτιολογία γιατί έχασε το πρωτάθλημα. Ψάχνουμε να βρούμε την αιτιολογία του Ολυμπιακού.
1: Περίμενε να συμπληρώσω κάτι, Δημήτρη, με συγχωρείς. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την αιτιολογία μεν, αλλά δεν έχει καμία δικαιολογία για το ότι δεν ενίσχυε την ομάδα τον Ιανουάριο. Με ένα παίχτη, έναν εξτρέμ, τον οποίο τον έπρεπε να τον πάρει. Με ένα παίχτη, έναν στη θέση του Μεϊτέ ή ξέρω εγώ που έπρεπε να πάρει εκεί στο κέντρο. Για έναν ενδεχομένως άλλο σεντερφόρ. Αυτό δεν δικαιολογεί. Το ΠΑΟΚ έπρεπε να κάνει δύο ακόμη μεταγραφές που δεν τις έκανε. Έκανε λάθος. Πήρε τρίτο δεξί μπακ. Ο ΠΑΟΚ έχει τρία
2: αυτό
1: δεξιά
2: με τα δεξιά μπακ δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Και πήρε το Σάντσες, ο οποίος είναι δανεικός βέβαια, πήρε τον. Είχε το Σάστρε και το Κένι. Ο Κένι πήγε πολύ καλά. Και μου παίρνει και άλλο μπακ. Και τι να τον κάνω τον μπακ, τον άλλο, ρε παιδιά. Μπροστά είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος κάνει, επειδή δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής.
2: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω ποιος παίρνει τις τελικές αποφάσεις στον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν λάθος, για να λέμε αλήθειες. Λάθος τραγικό. Και φάνηκε όταν οι 8 βασικοί, 7 βασικοί παίκτες έφυγαν από την ομάδα και δεν είχε άλλους να τους αντικαταστήσουν.
2: Άρα πρέπει να πούμε ότι όταν θες να πάρεις πρωτάθλημα, το ιατρικό σου επιτελείο πρέπει να είναι
0: σε γρήγορση και
2: να είναι, κατάλα... σε, να είναι σε στήλ Κωνσταντέλια υψηλού επίπεδου.
0: Ναι, κατάλαβα, μορφωμένο.
1: 100% και να έχει και εναλλακτικές. Άμα σου βγει ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, να σου μπει ένας άλλος που να είναι περίπου ίδιος. Όχι να μπει ο Ιβανούσετς. Άμα φύγει ο Τάισον, που δεν είναι, είναι μέτριος. Ή αν σου φύγει ο Μεϊτέ, να μπει κάποιος άλλος καλύτερος του Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ στα 40 λεπτά, επειδή δύο μήνες ήταν εκτός. Στα 40 λεπτά η γλώσσα του βγαίνει έξω. Από το 40, από το 35 με 40 έπρεπε να έχει αντικατασταθεί και τον έβγαλε στο 60. Και αν το βλέπατε το μάτς από μέσα, θα διαπιστώνω ότι τη στιγμή που τρώει τον γκολ ο ΠΑΟΚ, το 1-0 που έβαλε ο Βραζιλιάνος, εκείνη τη στιγμή έχει δύο παίχτες για να τους βάλει μέσα. Έχει και τον Τάισον και τον τέτοιο που μπήκανε, και τον Ροσδοεφ που μπήκανε. Εκεί στο 60, στο 58-59 τους ετοιμάζει για να τους βάλει και τρώει τον γκολ στο 61.
2: Αυτό το γκολ νομίζω ότι φάνηκε ότι και ο Μπάμπα σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να μπαίνει αλλαγή. Δεν είναι για βασικό. Του βγήκε ο 35χρονος ο Ροντινέη πίσω από την πλάτη.
1: Ναι, βγήκε ο Ροντινέη σαν να έκανε περίπατο.
2: Άρα έχει γίνει αργός και ο Μπάμπα, γιατί τα χρόνια περνάνε.
0: Ο φίλος μας ο Χρήστος, που είναι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, μου λέει, κύριε Πετρουλάκη, λέει, δεν γινόταν εκεί στα τελευταία λεπτά να κερδίσει ένας από τους δύο? Τι ήταν αυτό? Και πώς σχολιάζει, λέει, αν σχολιάστηκε στον ΠΑΟΚ οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κ. Σιλιόπουλος, για κόντρα σε όλα, το σύστημα, το πιο μάγικο πρωτάθλημα, ούτε συναλλαγές κτλ. Σχολιάστηκε καθόλου?
1: Πρώτα για το πρώτο θέμα, όλοι δεν νομίζω να πίστευε κανένας, πήγαιναν για ένα-ένα τα παιχνίδια, η εσωπαλία.
2: Έτσι.
1: Και του Τσάκη με τον Παναθηναϊκό. Τώρα το τι έγινε στην άμυνα του Παναθηναϊκού και στο τέλος του 94,
0: νομίζω ήταν, ότι... όσα φέρνει η στιγμή δεν θα φέρνει ο χρόνος που λέμε.
1: Ναι, αλλά κατά τα άλλα και τα δύο μάτς πήγαιναν για ένα-ένα, για εσωπαλία. Αυτό εδώ, αν βγαίναν εσωπαλία, όπως το είχαμε πει την περασμένη Δευτέρα, αν βγαίναν εσωπαλία και τα δύο μάτς, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, το πρωτάθλημα δεν θα είχε τελειώσει ακόμη.
0: Σωστό.
1: Τελείωσε με τη θεσινή ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν ήταν για να κερδίσει κάποιος. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ κέρδισε και απέδειξε ότι αυτός ο τερματοφύλακας που λέγεται Παυλένκα.
2: Έπρεπε να ήταν βασικός.
1: Δεν το συζητάμε. Τραυματίας ήταν κι αυτός. Και αυτός τραυματίας ήταν.
0: Εντάξει,
2: αυτό που λέω. Χτύπησε δύο φορές.
0: Δεν έπρεπε να κερδίσει κάποιος. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μέχρι στο 60 ήταν 3-0. Τι έπρεπε να κερδίσει?
1: Δεν το συζητάμε. Ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός και ότι ο Παυλένκα έσωσε
0: τρεις.
2: Αναλύσαμε τον ΠΑΟΚ. Ψάχνουμε να βρούμε την αιτιολογία των εμφανίσεων του Ολυμπιακού, της αναποτελεσματικότητας και ότι δεν έπιθε φέτος πολλούς
0: μήνες
2: πριν.
0: Ειδικά μετά το Γενάρη.
1: Νομίζω ότι το ίδιο ακριβώς μοτίβο είναι και οι δύο ομάδες. Δηλαδή, προπονητές οι οποίοι δεν αλλάζουν σύστημα. Ένα. Παίζουν συνέχεια με το ίδιο. Προπονητές οι οποίοι έχουν αιμονές σε κάποιους παίχτες συγκεκριμένους. Εγώ για τον Ολυμπιακό διαφωνώ, ενώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός προπονητής ο Σιμενός ο Μεντιλίμπαρ, γιατί έδωσε ο Γιάρομτσουκ. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Αυτός ο παίχτης έμπαινε με το καταρχάς στη Γαλλία πήγε. Δεν ήταν
0: σκοράρει συνέχεια.
1: Ναι, και επίσης στον Ολυμπιακό.
0: Ξέρεις ποιο ήταν, έμαθα εγώ από δικές μου πηγές. Ότι που τρελάθηκε ο Γιάρεμτσουκ και έφυγε.
1: Πού?
0: Εντός εισαγωγικών. Μόλις γύρισε ο Ελαραμπή, ο Ελκαμπή που το θυμίζει, ο Ελαραμπή, από το Μαρόκο, γύρισε Τρίτη και Τετάρτη έπαιξε με τη Λεβερκούζεν.
2: Έπαιξε 15 λεπτά.
0: Ενώ ήταν ο Γιάρεμτσουκ και δεν τον έβαλε το λεπτό. Εκεί τρελάθηκε και τον πήρε.
1: Εν τω μεταξύ ο Ελκαμπή, παιδιά, τρέχει σε ρυθμό replay πλέον.
2: Μήπως είναι δεν σαν ξέρω... πρώην, τι συνέβη με αυτό το παιδί?
0: Δεν ξέρω, ρε γάμο. Και δικαιώθηκε κιόλας στο Μάρκο να πεις ότι είχε χάσει κανένα οικόπεδο. 36 πάει.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι ο Βαμβακούλας αν παίξει θα είναι πιο γρήγορος. Ο Ελκαμπή, χτες του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια, μέσα από τα πόδια ο Παυλένκα. Όταν πέφτει, τη θυμάστε τη φάση. Και το πλασέ που κάνει πάνω από τον Παυλένκα στο πρώτο ημίχρονο, το πλασέ του είναι τραγικό. Δηλαδή σε άλλη περίοδο, πριν από ένα χρόνο, δύο ο Ελκαμπή θα τον περνούσε από πλάγια και θα το έκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Ναι, άκου τώρα, Μονίκο. Σε 1,5 μήνα το παιδί αυτό γίνεται 33. 33 σεντερφόρ. Είναι γεμμένο στο 93. 33 έχουν σεντερφόρ. Αρχίζει και χάνει τη σπιντάδα σου. Σεντερφόρ.
0: Εδώ 35-36 ήρθε ο Κόκκιτς και ο Ελαραμπή στον Ολυμπιακό και παστελώνανε εντός εκτός και πίτα αυτά. Είναι
1: ναι,
0: στο,
1: εντάξει,
0: στο...
1: Το 33 δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία. Έτσι. Θα μπορούσε, αλλά είναι, πιστεύω ότι είναι κουρασμένο.
2: Το Λεβαντόφσκι 36 είναι, αλλά πρέπει να παίζει αλλαγή.
1: Ναι, είναι ξεζουμισμένο, παιδιά. Ναι. Ξεζουμισμένο είναι, ναι, πιστεύω, ο Ελκάμπι. Δηλαδή πήγε κάτω στο, στην Αφρική
2: στο εκεί, κόπα, στο, ναι,
1: ναι, και εκεί ξεζουμίστηκε. Δηλαδή πιστεύω ότι το παιδί αυτό, ενώ είναι killer, είναι killer, δεν το συζητάμε.
0: Τώρα
1: ήρθε και έχει 18 γκολ, ας πούμε, πάλι πρώτο σκόρερ θα βγει. Είναι killer δηλαδή, δεν είναι, αλλά είναι ξεζουμισμένο. Φαίνεται ξεζουμισμένο είναι και ο Τάισον στον ΠΑΟΚ. Ξεζουμισμένο είναι μετά το Φεβρουάριο και ο Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ, μετά από την επιστροφή του. Αυτοί οι παίκτες είναι ξεζουμισμένοι. Το θέμα είναι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε αντικαταστάτες σοβαρούς για να έχει εναλλακτικές. Ό,τι ναι, έκανε και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή σωστό, τα ίδια λάθη κάνανε. Τα ίδια λάθη έκαναν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός φέτος. Και ο Μαρινάκης μπορεί να ασχολήθηκε περισσότερο με την Νότιχαμ ενδεχομένως. Ο ναι, Σαββίδης μπορεί να μην ασχολήθηκε γιατί είναι στη Ρωσία και τα πράγματα είναι διαφορετικά και έδωσε 12,5 εκατομμύρια για να πάρει το Ζαφίρι και σου λέει έδωσα 12,5 εκεί. Πήρα και το Σάντσες, πήρα και τον, τον άλλο, τον, τρεις μεταγραφές έκανε έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ την περίοδο αυτή, τον Γερεμέγεφ. Πήρα τρεις παίκτες, έδωσα ξέρω εγώ γύρω στα 17 εκατομμύρια κλπ. Πόσα να δώσω άλλο κλπ. Τα 12,5 εκατομμύρια που έδωσε για το Ζαφίρι, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο για ποδοσφαιριστή χαφ εκεί, θεωρείται, ναι, θεωρείται
0: υπερβολικό.
1: Υπερβολικό για το Ζαφίρι, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Θεωρείται όμως μια μεταγραφή μέλλοντος το περιμένει στο Ζαφίρι. Επειδή μου λες το χρόνο θα μου παίξει μπάλα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα πιστεύω ότι και οι δύο δεν έκαναν σωστές επιλογές μεταγραφικές. Και ο προπονητής.
2: Ενώ η ΑΕΚ, να πούμε, έφερε μόνο το Βάρκα και δημιούργησε μια υπεραριθμία στην επίθεση και δημιούργησε πολλά προβλήματα στις άλλες άμυνες. Και πήγε λαού και από τρίτο φαβορή κατέστη πρώτο και το κατέκτησε.
0: Όσο βγήκε ο Βάρκα όμως, ο Ζήνη έκανε τη διαφορά και άλλαξε και τις ισορροπίες.
1: Βέβαια, πήρε και το Ζήνη, ο οποίος του βγήκε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι. Είχε και τραυματίας σε ένα μεγάλο διάστημα.
1: Ναι, του βγήκε. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι στην ΑΕΚ πρέπει να έχει φτιάξει πολύ καλά αποδυτήρια προπονητής.
0: Ναι,
1: φαίνεται αυτό.
0: Από,
1: γιατί όταν δεν παίζει ο Τσέχος ο Βίντα, δεν παίζει. Αυτός εδώ όταν δεν παίζει δημιουργεί προβλήματα. Ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα φέτος στην ΑΕΚ. Δηλαδή ενώ δεν ήταν βασικός ποτέ. Και τον είχε μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας.
2: Άρα λοιπόν η ΑΕΚ, η οποία είναι και πρωταθλήτρια, πρέπει να δούμε τι καλό έκανε η ΑΕΚ. Οι άλλοι καταλάβαμε τι πάθανε, αλλά η ΑΕΚ έκανε πολλά καλά.
1: Η ΑΕΚ έκανε πολύ καλά αποδυτήρια. Έχει ένα δουλευταρά προπονητή, πιστεύω. Έχει κάνει το δίδυμο μπροστά.
0: Οι μεταγραφές.
1: Μόνο
0: στο αριστερό μπακ έχει θέμα με μεταγραφές.
1: Ο Βέγκα έκανε τη δουλειά του με την Κοτσίδα. Ναι. Γιατί μιλούσε για τη διαιτησία. Έκανε παράπονα. Θα κάνω μηνύσεις αγωγές κλπ. Στο Γκαγκάτσι. Θα αυτά τον Λανουά να σκοθεί να φύγει. Αυτά τον Ατώνα.
2: Δημιούργησε ένα κλίμα. Μη με αδικείτε κτλ.
1: Πήρε τα σπόρια από εκεί. Ο έξυπνα το έκανε ο Βέγκα, άρα δεν είναι μόνο για την ανάβαση Ριτσόνας, κύριε Σαρελάκο. Είναι και για άλλα πράγματα ο Βέγκα.
2: Μισό λεπτό τώρα με το πρωτάθλημα που πήρε.
1: Ναι.
2: Επειδή υπήρχε ένα μύθο μόνο Μελισσανίδης και Γιαννάκης Παπαδόπουλος και το χάος. Εγώ βλέπω εδώ μέσα σε 1,5 χρόνο ούτε Γιαννάκης Παπαδόπουλος υπήρχε, ούτε Τίγρης και το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Και ήθελα να ξέρω, Νικόλα, ήθελα να ξέρω αν χθες ο κύριος Γιάννης Αλαφίζος κοιμήθηκε.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Με τίποτα.
2: Α, λόγω ότι...
1: καλά, ο Ναβούς 14 χρόνια, ρε φίλε, δεν έχει πάρει δύο κύπελα. Mm. Και ο άλλος ήρθε ο Βέγκα δεύτερη χρονιά και παίρνει πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι μεγάλη ιστορία για τον Ιωάννη.
2: Ναι, να πούμε όμως κάτι. Πέτυχαν όλες οι μεταγραφές. Ο Ρέλβας.
0: Πρώτα πέτυχε και ο Νικολής και ο Ριμπάλτα.
2: Ο Ριμπάλτα.
1: Ναι, έτσι. Ο Ριμπάλτα είναι η ιστορία.
2: Γιώβιτς, άκου τώρα. Γιώβιτς, Ρέλβας, Μαρίν. Μιλάμε τρεις προσθήκες. Δεν μιλάμε για Μαρσιάλ, πρόρη κτλ. Αυτοί οι τρεις, μεγάλη διαφορά. Και ο Βάργα ο τέταρτος.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν παίκτες που ανέβασαν επίπεδο απόδοσης φέτος. Δηλαδή, περσινοί παίκτες οι οποίοι ήταν καλύτεροι φέτος.
0: Ο Μάνταλος, ο Ρότα. Ο Ρότα φέρνει, δεν βλεπόταν πέρυσι. Και φέτος είναι ο κορυφαίος παίκτης.
2: Πάμε τώρα και να γελάσουμε για να τη λέτε τι θέματα δημιουργούν τα μίντια. Θυμάστε το Δεκέμβριο ένα κλάμα γιατί δεν παίζει ο Γιόνσον.
0: Ναι.
2: Προσέξτε.
1: Ναι,
0: δεν πήγαινε καλά η Άκη. Μισό.
2: Και του λέει ο Νικόλιτς. Δεν τον θέλω, ρε παιδιά. Δεν μου κάνει τη δουλειά μου. Δεν πάνε να λέτε εσείς. Είδε ότι το πέρασε. Ποιο Γιόρζον, δεν θέλω να παίξω ακόμα τον Γιόρζον. Τι έκανε, κατέβαζε το Μάρινα από το 8-10 μαζί με τον Πινέδα που είναι μοχλός.
0: Νότος.
2: Γιατί είχε και ανάπτυξη, γιατί με τον Γιόρζον είχε μόνο αμυντικογενή θέματα, δεν είναι. Άρα λοιπόν παρενέβη ο προπονητής και δεν άκουγε τον κάθε έναν εμάς ή τους.
1: Και το στήριξε ο Ηλιόπουλος. Το στήριξε και ο Ηλιόπουλος όμως. Ναι. Μπορεί να λένε για τον Ηλιόπουλο ότι είναι άσχετος με την μπάλα κλπ. Αλλά ο Ηλιόπουλος με τις κινήσεις που έκανε κλπ. Έδειξε ότι μπορεί να ήταν άσχετος, αλλά ψιλομπήκε στο κόλπο.
0: Το έχει πει και ο ίδιος ότι δεν ξέρει πάρα πολλά
2: επειδή
0: πράγματα.
2: Επειδή είναι πρωταθλητής στη Ριτσόνα, ναι. Είναι πρωταθλητής στο αυτοκίνητο του, έμαθα. Που τρέχει, είναι πύραυλος, τα προσέχει όλα, τα ελαστικά του κτλ. Ξέρει από πρωταθλητισμό, δεν είναι χθεσινός. Μπήκε ναι, τώρα ναι. Και έγινε πρωταθλητής και στο ποδόσφαιρο.
0: Το θέμα είναι, έχει πει, δεν ξέρω πολλά από ποδόσφαιρο, αλλά σε σχέση με πέρυσι με τους Μαρσιάλ που έφερε και έκανε, προσπαθούσε να κάνει επίδειξη,
2: ναι.
0: Είτε με τις πολλές δηλώσεις, είτε αυτά, σταμάτησε. Πήρε το Ριβάλτα και του λέει: φέρε μου ένα προπονητή να πάρω το πρωτάθλημα. Τον εμπίστεψε το Ριβάλτα γιατί είδε το βιογραφικό του ότι αξίζει να τον πληρώσει. Και από τη στιγμή που ο Ριβάλτα ήρθε στην ΑΕΚ, έφερε αυτό το προπονητή που κατά τη γνώμη ήταν καλύτερος, του είπε τι παίκτες θα πάρει, τους πήρε, έτσι. Και μόνο στη θέση του αριστερού μπακ νομίζω απέτυχε εκεί με τους
2: Σκοτσέζο. Και πρέπει να πούμε ότι το γήπεδο της ΑΕΚ δίνει μια μεγάλη όθηση. Το γήπεδο της ΑΕΚ, άμα κάνει γήπεδο.
0: Εκμεταλλεύτηκε και τις γκέλες και την κακή κατάσταση στο φίνις, όχι στο φωτοφίνις που είχε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και το πήρε.
2: Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός μέχρι να κάνει γήπεδο δεν ήταν. Όταν έκανε το γήπεδο, οι άλλοι δεν είχαν γήπεδο. Τρεις. Μεγάλη όθηση. ΑΕΚ βλέπεις τώρα. Δεύτερο πρωτάθλημα με το νέο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει γήπεδο. Βλέπουμε, Νίκο, ότι και η υποδομή έτσι δημιουργεί μια άλλη αίσθηση σε μια ομάδα.
1: Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία είναι αυτό. Μεγάλη ιστορία. Βέβαια, να πω και το εξής, ότι ο Βέγκα σταμάτησε και εκείνα τα μπουζουξίδικα που πήγαινε τα βράδια και χτυπούσε με την κοιλιά του τον Αργυρό. Από πίσω να πούμε και λοιπά, τα σταμάτησε αυτά, τα οποία του είπαν κάποιοι σταμάτα καραγκιοζλί και αυτά, γιατί πρόεδρος στην ΑΕΚ, είσαι δεν είσαι πρόεδρος στην ΑΕΚ Ελεούσας, είσαι στην ΑΕΚ.
0: Τώρα αυτό ήταν λοιπόν. Χοντρό που είπες, εντάξει δεν είναι, λέμε παιδί μου ότι εντάξει είναι αυτό
1: το
0: που λες.
1: Το ΑΕΚ Ελεούσας.
0: Όχι, το πώς...
2: Είναι ελεύθερος άνθρωπος. Είναι ελεύθερος
1: άνθρωπος. Συγγνώμη, πήγαινε πρόεδρος της ΑΕΚ τώρα στα. Γιατί το θεωρείς ότι ήταν ωραία εικόνα. Νομίζω ούτε ο ίδιος ο Ηλιόπουλος του άρεσε η εικόνα αυτή. Το έκανε και τον κράζανε γιατί πήγαινε στον Αργυρό και έκανε αυτή η ιστορία. Φτάνει. Και από τότε που σταμάτησε, σοβαρεύτηκε και ο ΛΙΑΕΚ. Αν το καταλάβατε. Και ο
0: Ηλιόπουλος. Ναι, το είπα και εγώ. Ο ίδιος άλλαξε τακτική φέτος. Εχθές έκανε μόνο το λάθος. Δηλαδή δεν υπήρχε. Απέργης λέει και Ζωζεφίν.
1: Άλλο αυτό ρε φίλε, είχε πάρει το πρωτάθλημα τώρα, ποιος τον έπιανε εκεί πέρα τώρα.
0: Να πάει κάπου αλλού, να πάει σε ένα γκλαμουριάτο, γκλαμουράτο τώρα.
1: Δεν είχε.
0: Όλα κλειστά ήταν χθες.
1: Όλα κλειστά ήταν.
2: Ζωζεφίν και απέργης που είναι Παναθηναϊκός.
1: Η Ζωζεφίν είναι ΑΕΚ όμως νομίζω.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Λέει ότι είναι ΑΕΚ. Και ο άλλος είναι Παναθηναϊκός σίγουρα, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι χτες πήγε να διασκεδάσει ο άνθρωπος μαζί με την παρέα του κλπ. Απόλυτα δικαιολογημένα εδώ βάλανε τραγούδια.
0: Ναι, εγώ είπα για το χόρευε, μαγαζί αυτό.
1: Και χόρευε Ζεμπέκικο ο τεχνικός διευθυντής μέσα στην. Τρελαμένη ήταν οι άνθρωποι. Και λογικά πήραν πρωτάθλημα. Τι να λέμε, συγχαρητήρια, μπράβο κλπ. Αλλά ο Βέγκα σοβαρεύτηκε φέτος. Δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Ηλιόπουλο. Είναι λοιπόν, πολύ διαφορετικός.
0: Θα πω κάτι φετινός. Τώρα και δεν θέλω να παρεξηγηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εχθές την Τετάρτη, την Πέμπτη ήταν ο κ. Μαρινάκη στο Νότιχαμ και παρακολουθούσε στον Μπέρμιγχαμ, Άστον Βίλα Νότιχαμ. Καλά έκανε η ομάδα.
1: Ναι.
0: Εχθές έπαιξε μια κατηγορία η Νότιχαμ, αλλά έπαιξε και μια κατηγορία εντός εισαγωγικών και ο Ολυμπιακός. Παρακολούθησε το παιχνίδι Νότιχαμ Νιούκαστλ. Και σήμερα ήταν στην εξέδρα στο παιχνίδι τη Ρίο Άβε με τη Σπόρτινγκ.
2: Αυτό το μάτι τι έγινε Νότιχαμ.
0: 1-1, ισοφάρισε το 90 και σώθηκε.
1: 1-1. Και σήμερα η Ρίο Άβε έχασε 4 έφυγε.
0: Αλλά έπαιζε με 8.
1: Ναι, και επίσης ο Παυλίδης
0: έβαλε γκολ.
2: Ναι, το είπαμε, ναι, το έβαλε γκολ.
1: Στο 95 το έβλεπα.
2: Πες μου κάτι, ένας φίλος του ποδοσφαίρου λέει ότι πρόσεξε ο κ. Ηλιοπούλος και τις σχέσεις του, αφού με την ΕΠΟ είδε ότι έχει θέματα, πήγε στη Γενέβη μια φορά ή δύο, έθεσε τα θέματα στη Γενέβη.
1: Ναι, ρε σου λέω, το έπαιξε καλά ο Ηλιοπούλος.
2: Δούλεψε ο άνθρωπος.
1: Πολύ καλά το έπαιξε.
2: Για να προστατεύσει τα συμφέροντα της ΑΕΚ.
0: Στην ΟΕΦΑ.
1: Το έπαιξε πολύ καλά, σου λέω, σοβαρεύτηκε φέτος σαν παράγοντας. Και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σαν πρόεδρος της ΑΕΚ. Τέλος. Δηλαδή τα έκανε όλα σωστά φέτος ο Ηλιόπουλος.
0: Ναι, ναι.
1: Και κυνήγησε και παρασκηνιακά και ούτε Γιάννη Παπαδόπουλο χρειάστηκε ούτε τίποτα. Την καθάρισε
0: αυτό
1: την
0: να το βλέπουν
1: του.
0: Όλες οι ομάδες.
1: Ναι,
2: όχι, ο Ολυμπιακός τον πήρε.
0: Εντάξει, ήταν στην ΑΕΚ όμως πρώτα.
2: Τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Του χρόνου μπορεί να πάει στον ΠΑΟΚ του χρόνου.
1: Ποιο ΠΑΟΚ.
0: Στον Άρη.
1: Ούτε στον Άρη. Πρέπει. Ποιος θα τον πληρώσει. Το θέμα είναι ότι ο Άρης πρέπει να βρει άλλο στυλ, το να κάνει ομάδα. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Άρη και με τον Καρυπίδη στην ιδιοκτησία, τα πράγματα δεν είναι καλά ψυχολογικά γενικότερα και δεν ξεκινάει καλά η επόμενη χρονιά. Είδατε χθες ότι είχε, πόσα άτομα είχε ο Άρης στο χθεσινό παιχνίδι? 2.000-3.000 το πολύ τα είχε. Δηλαδή δεν είναι αυτή η εικόνα για τον Άρη, αλλά είναι απογοητευμένοι όλοι. Στον Άρη είναι γεγονός. Όπως επίσης και στον ΠΑΟΚ, ήθελα να πω κάτι. Ότι ο ΠΑΟΚ τώρα έχει δύο παιχνίδια. Αυτά τα μάτς πρέπει να τα κερδίσει. Γιατί κάποιοι λένε τελείωσε.
2: Αφού είναι εξεζουμισμένος, δεν μπορεί να παίξει. Πώς θα τα κερδίσει?
1: Δεν έχει σχέση αυτό, ρε φίλε.
0: Εξαρτάται πώς θα παίξει.
1: Και είναι εκτό να σηκωθούν να παίξουν για να κερδίσουν. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Πώς θα παίξει η ΑΕΚ?
2: Καλά, είναι τυχερός τώρα. Νίκο, είναι τυχερός γιατί η ΑΕΚ το πήρε, άδειασε τώρα. Δεν θα έχει ένταση τη Δετάρτη.
1: Ναι, αλλά μαθαίνω θα έρθει κομπλέ.
2: Καλά.
1: Δεν κάνει rotation. Γιατί είπαν ότι μπορεί να κάνει ρωτήσω και την Κυριακή με τον Ολυμπιακό που έχει φιέστα να το παίξει.
2: Που θέλει να τον κερδίσει οπωσδήποτε.
1: Ναι, που θέλει να τον κερδίσει για να παίξει. Ότι θα έκανε ρωτήσω. Εγώ δεν το βλέπω. Βλέπω ότι θα έρθουν κανονικά. Όχι ότι λέει κάποιο, παιδιά, κάθεστε να χάσετε με τίποτα. Θα έρθουν να το παλέψουν οι άνθρωποι ναι. κλπ. Εννοείται αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ας πούμε έχει παίζει ένα δύο παιχνίδι που σωστά είπατε προηγουμένω, ο ΠΑΟΚ θα έχει το άγχος την Δετάρτη. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, χάνει και την δεύτερη θέση. Επομένως θα πάει τέταρτος, γιατί ο Όφη θα είναι ο τρίτος, ο κυπελούχος. Άρα θα πάει προκριματικά η Europa League.
0: Ιούλιο. Δηλαδή, 20 Ιουλίου.
1: Και ο Ολυμπιακός, αν χάσει, θα πάει προκριματικά.
2: Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Λέγαμε πριν ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε και τη δυναμική που έβγαλε στην Ευρώπη και έχασε χρόνο, έχασε παίκτες κτλ. Αξίζει τον κόπο πάλι να βάλεις υποθήκη την προσπάθειά σου για το πρωτάθλημα, αν θα παίξει στο Champions League και στο Europa, αφού έτσι κι αλλιώς. Θα φτάσει σε μια διαδρομή συγκεκριμένη. Θα πας μέχρι τα Πατήσια. Δεν έχει πιο κάτω.
1: Περίμενε. 15-17 εκατομμύρια πήρε.
2: Άντε πάλι με τα λεφτά.
1: Αυτό είναι βασικό.
2: Εντάξει.
1: 40 εκατομμύρια πήρε Ολυμπιακός. Τι λες τώρα. Είναι δυνατόν. 40 εκατομμύρια πήρε Ολυμπιακός.
2: Ωραία, κάτσε τώρα να δες την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και κράτασε τα εκατομμύρια. Έτσι είναι αυτά. Μπορεί να τα έχει όλα.
1: Οκ, ρε φίλε. Και η ΑΕΚ όμως έφτασε μέχρι conference. Τους 8 του conference.
2: Ναι, conference. Είναι πιο ήπιο. Πιο ήπιο.
1: Πιο ήπιο μπορεί να είναι, αλλά έπαιζε Ευρώπη μέχρι προχτές.
2: Δηλαδή, ναι, αλλά τους ναι, φίλε, τους δύο μήνες που οι άλλοι παίζαν το Γενάρη και το Δεκέμβρη, ναι, η ΑΕΚ καθόταν.
1: Ναι, έτσι.
0: Παρουσιάστηκε πιο φρέσκια.
1: Αυτό είναι γεγονός. Αλλά έπαιζε μέχρι πρώτη ενός conference.
2: Άρα μας ταιριάζει το conference, φίλε Νίκο.
1: 100%. Δεν μας ταιριάζει σίγουρα το Champions League.
2: Έτσι.
1: Ναι, με τίποτα. Και μας ταιριάζει το conference. Εγώ το πιστεύω. Το λέγαμε και προχτές και εδώ πάνω ναι. κλπ. Δεν είμαστε για παραπάνω από conference.
0: Πριν μας πεις. Ναι,
1: και το Europa μέχρι ένα σημείο φτάνουμε.
2: Ωραία. Θέλω να βάλουμε ένα θέμα που προέκυψε σήμερα
0: αυτό,
2: που είναι ναι. για την ενότητα του ΠΑΟΚ στο μπασκετικό κομμάτι. Πώς ναι. αυτές είναι οι βόμβες, οι δηλώσεις, οι αποφάσεις για παρέτηση και τα λόγια που χρησιμοποίησαν τα έμπειρα στελέχη Οικονομίδης και Βεζιρτζής. Ναι. Εδώ μιλάμε, υπάρχει πόλεμος. Τι υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα με τον κύριο Μιστακίδη. Ένα θέμα το οποίο ο Νίκος ο Βεζιρτζής δεν είναι τυχαίος παράγοντας του ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Νίκος ο Βεζιρτζής. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ πάρα πολλά και μπήκε στον ΠΑΟΚ για να βοηθήσει. Ο κύριος Μιστακίδης τον κάλεσε, του ζήτησε να είναι πρόεδρος. Κάλεσε και τον Βασίλη Οικονομίδη επί 10 χρόνια πρόεδρος στον ΕΣΑΚΕ, που και αυτός έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Όμως όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα που ακούγαμε διάφορα περί αποφάσεων του κυρίου Μιστακίδη, παίρνει τον τάδε παίχτη, κάνει αθλητικό κέντρο.
2: Δεν ρωτούσε προφανώς.
1: Με τίποτα. Ούτε ρωτούσε, ούτε ενημέρωνε. Και κάποια στιγμή ο Βεζιρτζής λέει: παιδιά, εμείς τι ρόλο παίζουμε εδώ πέρα? Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε από εμάς κλπ. Και αυτό έγινε πριν από 20 μέρες, δεν είναι τώρα. Ναι. Και αν θα είδατε στο μάτς το πρώτο τελικό του
2: Bilbao,
1: ναι, που έπαιξε ο ΠΑΟΚ εδώ, το πρώτο παιχνίδι με την Bilbao, στην πρώτη σειρά των επισημών ήταν ο Βεζιρτζής, ο Λιόλιος της ΕΟΚ
2: Όντως.
1: Και ο Ρετζιάς. Και από πίσω ήταν δεύτερη σειρά, έκατσε ο Μιστακίδης στη γωνία και μάλιστα μάθαμε ότι στο ημίχρονο έφυγε κιόλας. Δηλαδή ήταν εκνευρισμένος από κάποια πράγματα. Δεν τα πήγαιναν καλά. Ο Βεζιρτζής πάντως, επειδή ακούγονται διάφορες βλακίες, ήδη άρχισαν και λένε ότι για τα χρήματα έγινε κλπ. Ο Βεζιρτζής δεν έχει πάρει φράγκο από τον ΠΑΟΚ, ούτε ευρώ, ούτε θα έπαιρνε. Είναι παραμύθι δηλαδή της χαλιμάς αυτό.
2: Ναι, Νίκο, το πιο σημαντικό είναι που λέει ότι προστατεύσε την ενότητα. Άρα δεν υπάρχει ενότητα για να φωνάζει δημοσίως για ενότητα.
1: Ναι,
2: γιατί ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο ξέρει την κατάσταση που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι. Αγαπάει και τα δύο ο Νίκος, και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: ειδικά το μπάσκετ.
1: Και είναι εμβληματικός πρόεδρος, τον οποίο αγαπάει όλος ο κόσμος. Το ενότητα σημαίνει, σωστά το στόχευσες,
2: ναι,
1: σημαίνει ότι δεν είναι ενωμένος ο ΠΑΟΚ με Μιστακίδη και Σαββίδη.
2: Δεν είναι αραγές στο μέτωπο. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι ένας, τέσσερα γράμματα.
1: 100% είναι έτσι. Και επίσης ο Μιστακίδης και ο Σαββίδης, να είστε βέβαιοι ότι επειδή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, απλώς δεν έχει γίνει ευρέως.

0: Και εντάξει, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν πρόκειται να τα βρούνε μεταξύ τους. Είναι και οι δύο πολύ ισχυροί επιχειρηματίες, δισεκατομμυριούχοι. Τώρα, παιδιά, όταν λέει ο Μητσοτακίδης έχει, ξέρω εγώ, σύμφωνα με τη λίστα Forbes, 4,5-5 δισεκατομμύρια δολάρια, ας πούμε, και ο άλλος έχει 1,8. Ο Σαββίδης,
1: είναι σε υψηλό επίπεδο, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για άλλο επίπεδο τώρα συζήτηση. Εντάξει, δεν είναι Μαρινάκης που έχει 9.
1: Λοιπόν, σε αυτά που λέει συμφωνεί σε όλα ο κύριος Γιώργος Κολοκοτρώνης.
2: Ο γιγαντάς, ο Γιώργος.
1: Ο οποίος αφού τελείωσε την εκπομπή του Στοκόντρα πάει σπίτι και ακούει ένα σπόρο. Χαιρετισμού, δεν κύριε Πετρουλάκη.
0: Γίγαντας ο Γιώργαρος. Και από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους, αθλητικογράφους.
1: Άρα λοιπόν να πούμε ότι καλά κατάλαβα το θέμα της ενότητας, να δούμε πώς θα επιληθεί αυτό. Πώς θα επιληθεί.
2: Αυτά ο Παπανίκος Παπαζάχος, τι ρόλο παίζει, τι είναι αυτός.
1: Ποιο?
2: Παπανίκος Παπαζάχος στον ΠΑΟΚ.
0: Ποιος είναι αυτός.
2: Παπαμιμίκος.
0: Ο
1: Παπαμιμίκος είναι του Σαββίδη, ρε φίλε.
2: Α, του Σαββίδη, είναι, έχει τι ρόλο έχει.
0: Παπαμιμίκος, ρε. Ναι. Ο Παπαζάχος είναι για τους σεισμούς, δε φίλε. Παπαμιμίκος, και αυτός για τους σεισμούς είναι ο Παπαμιμίκος, αλλά άλλους σεισμούς, παραγωγικούς.
2: Να προλαβαίνει τους σεισμούς αυτός.
0: Ο Παπαμιμίκος είναι
1: επικοινωνία, οργάνωση κτλ.
0: Είναι πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΒ, ήταν επικοινωνής του Σαμαρά.
2: ΟΝΕΒ με Ιβάν Σαββίδη.
0: Είναι.
2: Με Ιβάν Σαββίδη.
1: Ήταν προ-Ιβάν ο Παπαμιμίκος. Έχει την παρουσία του στην Δημοκρατία.
0: Είναι, ναι, πρώην. Είναι ο γαμπρός του Ιβάν Σαββίδη, γιατί πήρε την ανιψιά του Ιβάν Σαββίδη τη Σόνια.
2: Εντάξει, ναι. Εντάξει. Και κάποιοι φίλοι του Πάκου, όπως ο Γιώργος.
0: Είναι πανέξυπνος ο Παπαμίκος, πανέξυπνος σαν νομικός και σαν επιχειρηματίας, δεν είναι της πλάκας. Θεωρώ ότι και οι κινήσεις που γίνανε τώρα, είδατε έναν που έφερε τον Ουκρανό, τον Κοσέλεφ. Αυτός πήρε και είπε ότι πρέπει να γίνει τεχνοκρατικός ο ΠΑΟΚ, πρέπει να αλλάξει δομή. Δεν πρέπει να είναι στάσιμος, πρέπει κάτι καινούριο να γίνει, να φέρουμε τεχνοκράτες κλπ. Και τον άκουσε ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί είναι στρατηγικός σύμβουλος πλέον του Ιβάν Σαββίδη, και έφερε τον Κοσέλεφ, ο οποίος έχει πολύ καλό βιογραφικό και με τη Μαρσέικ, και πιθανότατα ο Κοσέλεφ θα λάβει ένα ρόλο όχι του Γκαγκάτσι, του Μακή, κάτι λίγο πιο κάτω, αλλά σε οργανωτικό επίπεδο. Ναι. Και πιστεύω προσωπικά ότι θα έρθει και αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ.
1: Και για να κλείσουμε το θέμα, του χρόνου πού θα παίζει, γιατί βλέπω ο Καφταζόγλου ακόμα δεν. Του χρόνου ΠΑΟΚ πότε θα κρεμίσει η Τούμπα.
2: Και ο Γιώργος από την Τούμπα το ίδιο πιστεύει. Ότι κάτι πρόβλημα έχει. Ο Σαββίδης λέει μας κοροϊδεύει. Τι γίνεται, λέει.
0: Όχι, δεν μπορεί,
2: για το γήπεδο.
0: Απλώς για το γήπεδο ο ΠΑΟΚ θα παίξει του χρόνου στην Τούμπα. Πρώτον, γιατί δεν θα έχουν βγει άδειες για γκρεμίσματα και όλα τα σχετικά.
1: Αυτά θα βγουν το Νοέμβριο, κάπου εκεί, Οκτώβριο, κάπου εκεί.
0: Αυτά θα βγουν Νοέμβριο-Δεκέμβριο, μπορεί και Γενάρη. Ναι. Άρα όλη η χρονιά θα πάει στην Τούμπα. Ίσως προς το τέλος, εάν τελικά οι άδειες βγουν το Φεβρουάριο-Μάρτιο, ίσως προς το τέλος να δώσει κάποια παιχνίδια στο Καφτατζόγλιο. Ίσως. Όμως θα πρέπει να σας επισημάνω ότι το Καφτατζόγλιο χρειάζεται αυτή τη στιγμή περίπου ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ για να γίνει γήπεδο, γιατί έχει πολλά προβλήματα. Δεν έχει τουρνικέ, δεν έχει ηλεκτρονικό πίνακα, δεν έχει δημοσιογραφικά, δεν έχει.
2: Για Ευρώπη, λες, για ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Όχι, και για Ελλάδα. Δεν έχει.
1: Παραμερισμένο. Τώρα παίρνουν τα λεφτά.
0: Οκτώβριο, τώρα τον Ιούνιο γίνεται η δημοπράτηση.
1: Και θα πάει ο εργολάβος και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Τον Οκτώβριο θα μπει ο εργολάβος, με Νοέμβριο. Το ποτάλιμα αρχίζει Αύγουστο. Άρα πρέπει να τα βάλει ο Μονεβασιώτης τα λεφτά αυτά για να παίξει ο Ηρακλής εκεί.
2: Αλλιώς θα παίξει ουδέτερο. Να παίξει το Κλεάνης Βικελίδης, όπως λέει και ο Γιωργούτσος, θα παίζει και Καλαμάτα εκεί.
0: Λίγο δύσκολο. Αλλά ο Ηρακλής θα παίξει το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή ο Μονεβασιώτης θα τα βάλει τα λεφτά. Άλλωστε ξεκίνησε πουλάκι διαρκείας. Θα υπάρξει μια συσπήρωση, πιστεύουν, στον Ηρακλή. Βέβαια, προπονητής δεν έχει έρθει ακόμη. Για έναν Ισπανό λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι θα έρθει. Εκεί όπου φαίνεται ότι και θα χρειαστούν περίπου 20 παίκτες. Καινούργια ομάδα. Και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής πρέπει να κάνουν καινούργιες ομάδες. Αυτό είναι δεζαβαντάζ για τις δύο ομάδες αυτές. Αλλά θα δούμε. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Πιστεύω θα βρει το δρόμο του πολύ σύντομα. Πιστεύω και πολύ η Καλαμάτα ωραία. Να βρει το δρόμο της.
2: Βέβαια. Και η Καλαμαριά του χρόνου θα είναι και αυτή η Super League 2, έτσι.
0: Ναι, Super League 2, γιατί και ο Πανθρακικός. Η Καλαμαριά θέλει ακόμα ένα πόντο. Έχει άλλα δύο παιχνίδια, πιστεύω θα τον πάρει. Θα είναι στη Super League 2 και θα δούμε και εκεί τι θα γίνει.
2: Ωραία. Νικόλα, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Καλό ξημέρι.
2: Όλα καλά. Υγεία να έχεις, καλή εβδομάδα.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, καλή εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε.
2: Καλή Δευτέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία, για τραγουδί.
2: Πάμε τραγουδάκι, βέβαια.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνέντευξη μαζί σου.
2: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Δεύτερο ημίχρονο για Μαλισιωβά.
1: Μπαλαντέρ. Πήγε 1 και 13.
0: Ναι, μωρέ, με Πετρουλάκη είναι ανεξίτηλα.
1: Είμαστε και τρεις πολυλογάδες, περνάει η ώρα.
0: Περνάει η πατιούτη η ώρα. Βασίλης Κατσαρός, το ξέρεις.
1: Βασίλης Κατσαρός από το Υπερτούλη, πώς το λέει.
0: Την Καρδίτσα είναι, από τα Τρίκαλα.
1: Πύραυλος, πώς το λένε το χωριό να δεις, όχι Πάτωμα.
0: Έτρεξε.
1: Αφού είναι δρομέας. Ναι, Παναθηναϊκός είναι.
0: Στο Περτούλη. Στο Περτούλη.
1: Όχι, δεν είναι Περτούλη.
0: Όχι.
1: Όχι, αλλιώς είναι το. Όχι, Πίδημα.
0: Πίδημα είναι στη Μεσσηνία.
1: Παχτούρι. Παχτούρι. Έτσι, ρε, φουτόχο, ρε. Τρικάλο πάνω.
0: Παχτούρι.
1: Και ως Παναθηναϊκός, τρέχει να προλάβει.
0: Όχι, δεν λέει έτσι. Μίλησε με τον Αλαφούζο και ναι, του λέει.
1: Ναι.
0: Πρόεδρε, κάτσε να κλέψω ένα από τα τρόπια εδώ πέρα να πάρουμε κι εμείς κάτι, λέει.
1: Βλέποντας τα κύπελα αυτά.
0: Μια και δεν πήρε τίποτα ο Παναθηναϊκός, λέει ο Χρήστος. Ο Βασίλης, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός. Τι πήρε.
1: Πήρε ντάμπλ στο βόλε, άντρες και γυναίκες το πήρε.
0: Καημός των over 50, ναι, του είναι Παναθηναϊκού το... είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Το βόλε γυναικών, αυτά, το βόλε αντρών, ναι, τώρα, ναι, και αυτά είναι εντάξει. Για την νεολαία βέβαια, λοιπόν, και τίτλοι σεβαστή.
1: Αφού αναλύσουμε αργότερα το θέμα Νότιχαμ Ολυμπιακός Ρίο Αβέ.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η κυρία αυτή, influencer.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, άκου τώρα.
0: Για πες.
1: Καλημέρα από Αλεξανδρούπουλα Εκάρα. Ξέρεις ότι ο Εύρος έχει πολύ ΑΕΚ.
0: Όχι ο Εύρος, έχει πολύ. Η Αλεξανδρούπολη.
1: Η Καβάλα.
0: Καβάλα όχι. ΑΕΚ πολύ έχει η Καρβάλη. Η νέα Καρβάλη.
1: Έχει ρε φίλε, Καβάλα. Νομός Καβάλα.
0: Α, εντάξει, άμα το πας.
1: Γεια σας, ναι, κύριε Ανδρίκο, λοιπόν. Ο κύριος Ζάκος τι λέει.
0: Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Χαμός τα μηνύματα,
1: ναι.
0: Λέγε, άντε,
1: θυμάστε Ανατολάκη.
0: Μια χαρά, τι έκανα.
1: Συζητάμε το θέμα για τους επιχειρηματίες.
0: Ναι. Και ο φίλος ο... ποιος ήταν, το Τάσος από Καβάλα, λέει ο Πανουριάς και ο Αστράς, λέει, τα πάνε πολύ καλά στη Ρόδο επιχειρηματικά. Ποιος Πανουριάς?
1: Ο Αστράς είναι τρόπο του φίλου.
0: Ο Αστράς παίζει στον Έστω. Έχει επιχειρηματικά. Τάσο, κάνε ένα explain.
1: Εδώ μας θυμίζει ο Αλεξανδρός, όταν η ΑΕΚ νίκησε το τελευταίο λεπτό την Ηλιούπολη. Με γκολ του Καλοσκάμι.
0: Ναι.
1: Τι έλεγαν για τον Νίκολιτς. Και μας θυμίζει ότι τότε ήταν 29 Οκτώβρη.
0: Που δεν έπαιζε μπάλα.
1: Γι' αυτό κλείστε τη γλώσσα σας. Περιμένετε.
0: Βέβαια.
1: Να δείτε το Γενάρη, Φλεβάρι, οι ομάδες φαίνονται. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, ο Λεό. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να λέει για τον Πετρουλάκη. Ο Χρήστος έστειλε μήνυμα και σε σένα και εδώ.
0: Ναι, λέει για σένα το διαβάσεις.
1: Καλή εκπομπή. Περίμενε. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος λέει ότι ο Σάντσες είναι αγορασμένος 2,5 εκατομμύρια. Αλήθεια, ο ΠΑΟΚ γιατί πήρε κι άλλο μπακ αφού είχε δύο?
0: Έλα,
1: δεν το πιάνω το θέμα.
0: Γιατί δεν υπολογίζει τον άλλον,
1: το Σάστρε.
0: Το Σάστρε.
1: Ο Τζον. Καλημέρα, λέει. Ένα πράγμα με ανησυχεί. Πώς θα διαχειριστεί να σε αεξής δύο παιχνίδια χωρίς άγχος?
0: Λογικό.
1: Έχει.
0: Μπορεί να μην τον απασχολούν.
1: Όχι, με τον Ολυμπιακό θέλει να νικήσει.
0: Αλλά σίγουρα.
1: Γιατί είναι και φιέστα. Αυτό, ναι, που θα είσαι καλεσμένος στο γήπεδο της ΑΕΚ, εκεί που σήκωσε στην Ευρωκούπα, να δεις πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Τρομερό αυτό. Ναι. Πώς τα φέρνει η ζωή.
0: Το θέμα είναι αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ Πασίγιο στην ΑΕΚ πρώτα.
1: Όχι, δεν πιάνεται.
0: Γιατί?
1: Τι, ο πρωτάθλημα την Κυριακή τελειώνει. Πασίγιο θα κάνει από πριν.
0: Το επόμενο μάτσε, φίλε. Στην Ισπανία έτσι ξέρω τι γίνεται.
1: Εχθές στις Αρχάνες έκανε πασίγιο ο Ρούβας στη Χερσόνησο. Μ' αρέσουν αυτά.
0: Ο Ρούβας, το Ρουβά τον έχει τιμήσει ποτέ?
1: Καταρχάς ο Ρούβας ξέρει ότι έχει φοβερό νερό. Έχει πει νερό Ρούβα ή Ζαρό?
0: Ζαρό έχω πει.
1: Ρούβα. Και Ρούβας.
0: Όχι, δεν έχω πει.
1: Άκου τώρα λοιπόν. Έκανε όμως και η Χερσόνησος πρωτά το χειροκρότημα στου ηττημένους. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Γιάννη Λαζάρο. 20 χρόνια η ΑΕ χωρίς γήπεδο. Αυτή ήταν η μαγική κίνηση του Ολυμπιακού που έκανε πρώτο στο γήπεδο και πήρε όλα τα πρωταθλήματα τα μαζεμένα.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Ο Βασιλάκης Κουκουτσίλης.
0: Βασιλάκης. Εντάξει, συνήλθε.
1: Η μόνη ομάδα που τα πήρε όλα στα 100 χρόνια είναι ο Ολυμπιακός. Το χαβάσατε εσείς.
0: Δηλαδή, άλλο ένα από τους τίτλους που έχει ο Ολυμπιακός. Ότι έχει τον καλύτερο, έχει μεγαλύτερους τίτλους, περισσότερο κόσμο.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο γήπεδο. Και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί.
1: Μέχρι σήμερα. Τα επόμενα 100 χρόνια τα ξέρουμε.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, ναι, συμφωνώ. Ναι,
1: μέχρι,
0: ναι, ναι,
1: σήμερα, ναι, θα λες.
0: Και πάμε. Άλλο ένα ρεκόρ που έχει, ότι, ναι, είναι η μόνη ομάδα,
1: ναι,
0: που πήρε στα 100 χρόνια double, ενώ ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός δεν το κατάφεραν αυτό.
1: Τεράστια αποτυχία του Μιντιλίμπαρ να φύγει αύριο, να αναπνεύσει η ομάδα. Όπου ανοίγουμε τα θέματα.
0: Εγώ έγραψα στο Facebook ότι εάν ο Μιντιλίμπαρ.
1: Είδα μια διαρροή
0: από
1: τον Ολυμπιακό, από το ρεπορτάζ, ότι δεν τρέχει κάστανο με το Μιντιλίμπαρ και έτσι τα πάμε. Εγώ αυτά δεν τα.
0: Δεν ξέρω.
1: Περιμένω,
0: τώρα, όταν νωρίς. Ο πρόεδρος είναι τώρα στην Αγγλία και στην Πορτογαλία, ό,τι και να γράφει ο καθένας τώρα με το Facebook και με όλα σε αυτές τα social media, ό,τι θέλει γράφει ο καθένας. Εγώ είπα ότι αν ο Μεντιλίμπαρ μείνει στον Ολυμπιακό, και δεν με νοιάζει αν μείνει ή δεν μείνει, αν μείνει όμως, θα πρέπει να απαιτήσει με αλφα κεφαλαίο να του πάρουν ποδοσφαιριστές που θα του κάνουν τη διαφορά. Φτάνει πια τα φιντάνια. Σε στυλ μάντσα, είδες τι αυτόν κολέβαλε. Πήγε στη Ρίο Αβε. Παιδιά, αν δείτε παρουσία του Μαρινάκη, ο παιχταράς που ήρθε από τη Βραζιλία, ο Μάντσα, τι αυτόν γκολ πέτυχε, θα γελάτε. Έτσι. Παρουσία του Μαρινάκη. Ένα αυτό. Ψιπιώνιδες. Μπορεί να είναι καλός αυτός και να βγει, αλλά φέτος δεν βοήθησε. Και να μείνει σε τέτοιους παίκτες, δηλαδή Δαντελένιους ή Ταλέντα, στυλ Νασιμέντο, δεν πας πουθενά. Όταν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να βρει πάλι Ζέτεμπερ, Καρεμπέζε, Ελία Τζοβάνι, Ριβάλτο, Γιανακόπουλο, Τζόρτζεβιτς και δεν συμμαζεύεται και ό,τι άλλο από τη μεγάλη του ιστορία και ακόμα και του Μαρινάκη, για να μην νομίζουν όλοι ότι είμαι με τον Κόκαλη, έτσι, Ντομίγκες, Καμπιάσο, Ορμπάιθ, Μέλμπερκ και ο Μέλμπερκ όχι του, Μαρινάκη, του Κόκαλη. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή, Φουστέρ, Ριέρα, μπορεί να μιλά 10 ώρε τι παίκτες έχουν στον Ολυμπιακό. Όταν λοιπόν ξαναγυρίσει αυτή τη λογική, έστω και σε μικρότερο επίπεδο.
1: Θα χάσει τίτλους.
0: Έτσι, όταν ξαναγυρίσει, θα διεκδικήσει τίτλους. Και μη θυμίσου ότι το ευρωπαϊκό το πήρε με τον Γκάρμου που έβγαζε μάτια και παίζει και στην Πριμέρα. Ναι. Με τον Ποντένσε που ήταν η επιστροφή του από την Αγγλία. Με τον Φορτούνι, καλά, οκ, ήταν το δεκάρι του Ολυμπιακού στο κέντρο.
1: Χαμήλωσε το πύχη της ποιότητας από εγώ.
0: Με τον Νόρτα, με τον Τζικίνιο που ήρθε και έπαιζε πίσω.
1: Άρα λοιπόν φυσιολογικά τα πράγματα.
0: Σε παρακαλώ
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Ο Φίλος ο Μπάμπης λέει ότι η προσφυγική καβάλα σε χαιρετάκι είναι η καβάλα. Εδώ όμως έχουμε ένα μήνυμα όσον αφορά τα δρόμενα στη Γάμα Αθηνική από τον Αποστόλη, ο οποίος λέει ότι ενώ στο ματς Παναγιάλιος Πύργος δώσαν λεφτά στο νερά στον πύργο γιατί είχαν ζέστη, μετά αυτοί τα πετούσαν στην εξέδρα. Ενώ για τη Ζάκυνθο το λέει στο Αίγιο, λοιπόν, προκαλούσαν οι παίκτες της Ζάκυνθο όταν ήρθαν οι ισόπαλοι με διάφορες άσεμνες κινήσεις. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτές οι πόλεις που έχουν μείνει στο παρελθόν, Παναγιάλιος,
0: πρέπει να εξυγχρονιστούν.
1: Πρέπει να εξυγχρονιστούν.
0: Και πρέπει η διοίκηση να το κάνει αυτό. Ναι. Ό,τι έκανε ο κ. Πρασάς στη Καλαμάτα που είχε τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, κάθε χρόνο έφτανε στην πηγή. Και τελικά κατάφερε να το πάρει, αλλά η συμπεριφορά των οπαδών της Μαύρης Θύελλας ήταν άψογη σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι να πρέπει να καταλάβουν ότι με το παραμικρό μπουκάλι που θα πέσει θα υπάρχει τιμωρία. Αυτό που έγινε χθες με τα μπουκάλια που πέσανε στον αγωνιστικό χώρο ήταν μεγάλο λάθος.
1: Δραματικό, βέβαια. Ο Ηλίας Μαλαμής κάνει αναφορά για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Θυμίζουμε την Κυριακή παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και εγώ λέει: θεωρώ παράλογο να αποχωρήσει ο Παναθηναϊκός από το Απόστολο Νικολαίδης και μάλιστα το μας είναι και κλεισμένο των θυρών. Ο Αποστόλης θέλει ένα νέο μήνυμα και αναφέρεται στους τίτλους της ΑΕΚ και τρολάρει όσον αφορά τον αριθμό. Έχει 14 πρωταθλήματα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα με Πήλιο και Ρώτα. Αυτό τα λέει όλα, λέει Πρέβεζα 21, ο κύριος Μιζίκος Παντελής από την ωραία Πρέβεζα. Ο κύριος Γιώργος Πινακούδης λέει μια καλημέρα ωραία. Βλέπω πριν και ένα ωραίο μποστάνι. Ο κύριος Μπότσης λέει με έναν LKB ξεψυχισμένο.
0: Πού να πας.
1: Και τον Μπεντανκόρ γιατί τον δώσατε. Σωστό και αυτός.
0: Για να έρθει από τη Ρίο Άβε ο άλλος. Ο
1: Σίλβα.
0: Σίλβα.
1: Γιατί ο Αντρέας λέει μια χαρά είναι, αλλά δεν τον βλέπω. Χρώμα τον βλέπω. Καλησπέρα λέει ο Μπενίτεθ. Δεν πρέπει να κάθεσαι στον πάγκο. Οι αλλαγές που έκανε δεν τις έκανε εραστέχνης προπονητής. Έβγαλε τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού και έδωσε τη δυνατότητα στη μισό λεπτό στην ΑΕΚ να βγει όλοι μπροστά. Πώς πήρε αυτός ο άνθρωπος τίτλους. Λοιπόν.
0: Κοίτα εδώ τα μπουκάλια που πέσανε, έτσι. Πόσα είναι στον γκολ εκεί που.
1: Ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Όταν βγάζατε ακροατές, λέει κάποιον ονειρευόταν double. Πείτε τους ότι έχει στα περίπτωτα μπορούν να αγοράσουν. Πάω Ολυμπιακός. Ο Λάζαρος μια φορά αναστήθηκε. Αεκάρα Πανάξε πρωταθλήτρια, βγάλτε και τον κύριο από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Καλό.
1: Μισό λεπτό λίγο. Έχεις δει τα μηνύματα από το τα ηλεκτρονικά?
0: Πες τα.
1: Για μισό λεπτό να τσεκάρω εγώ.
0: Ο μπαμπάς Αστράς και ο Πανουριάς έπαιξε το στην Καβάλα το 86.
1: Α, να δώσω καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο Παπαλάνη στην ωραία Νέα Σμύρνη. Βαγγελάτος. Τι στέλνει εδώ? Μας ανοίγει το Facebook.
0: Μικρό, νωρίς είναι αυτό.
1: Έχει μπλέξει τα μηνύματα. Όχι, δεν υπάρχει μήνυμα. Και πάμε στην κονσόλα. Να φύγει, λέει ο Μιντιλίμπαρ, να φύγει και ο Μαλισσόβας.
0: Φοβερό. Να πούμε, μας ενημέρωσε ο Αντώνης ο Γλύκας ότι σήμερα έπαιξαν οι παλέμαχοι του Ολυμπιακού.
1: Τι κάνει ο Αντώνης, ο κύριος Αντώνης.
0: Το ποιο ήταν αυτό το 100.
1: Γεια σας κύριε Αντώνη.
0: 708ο παιχνίδι, ναι. Στο Χαϊδάρι με το Δάσος, βετεράνιο Ολυμπιακού.
1: Ο Μπονόβας έπαιξε.
0: Έπαιξε, ο Μπονόβας δεν έπαιξε. Για φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Μα πήγε για φιλικό στην Παλίνη και δεν έπαιξε. Απλά περπατούσε, λέει.
0: Ήταν τραυματίας. Μάλλον. Και να πούμε ότι 6 με 7 Ιουνίου φιλανθρωπικό τουρνουά για τα 80 χρόνια του ηφαίστου θα γίνει. Έτσι. Παίζουμε για καλό σκοπό και είμαστε όλοι νικητές.
1: Φοβερό έτσι. Μήνυμα. Αφού βρήκατε, λέει, το κουράγιο, κάντε εκπομπή σήμερα, σας συγχαίρω.
0: Εχθές δεν μπορούσαμε. Τι λένε οι γιγάντες?
1: Βλέπω εδώ ο κύριος 321, πάντως μ' αρέσει που ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει γιατί καλή σκέψη, είναι τίμιος, είναι δίκαιος και τα μηνύματά του πραγματικά είναι ποίηματα. Κύριε 321, συνεχίστε.
0: Προχώρα σε θέλει.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν.
0: Είσαι πασόκος εντός.
1: Τι έγινε με το πόθεν έσχεσαι? Δεν πρόλαβα να διαβάσω, ήρθα από Κρήτη σήμερα.
0: Των πολιτικών.
1: Ένα πόθεν έσχεσαι, δεν χάθηκε στον δρόμο. Τι έγινε?
0: Χάθηκε.
1: Το ξέχασε ο λογιστής. Εντάξει ρε παιδιά.
0: Ένας. Γεια σου ρε 321 άρχοντα.
1: Το Σαββατόβαρο λέει η απουσία σου ήταν μεγάλη, τεράστια τώρα. Α, δεν κάνεις εκπομπή τα τραγούδια?
0: Όχι.
1: Το φέτος. Τραγουδιστό.
0: Δεν κάνουμε φέτος, όχι.
1: Δεν κάναμε φέτος. Έχω ξεχαστεί.
0: Όχι.
1: Η Λίνα όμως το θυμάται.
0: Πάντα η Λίνα.
1: Εντάξει, είχα σήμερα δύο τηλέφωνα τα οποία ζητούν να βρούμε εισιτήρια για το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο ρουσφέτη. Πού να βρεις εισιτήριο? Όλοι οι ΑΕΚ θέλει να πανηγυρίσει τον τίτλο παρουσία Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Εντάξει, από τη στιγμή άλλο.
1: Αν ήσουν Μαρνάκης θα πήγαινε στο γήπεδο?
0: Αφού δεν πάει στα εκτός έδρας.
1: Ναι, δεν πάει.
0: Δεν
1: ναι.
0: πάει, όχι.
1: Όχι, στην Τούμπα έχει πάει.
0: Παλιά.
1: Τι παλιά? Πέρυσι, πρόπερσι.
0: Πήγαινε στην Τούμπα.
1: Πώς δεν έχει πάει?
0: Τέλος πάντων, μπορεί.
1: Ναι. Δεν το έχουμε εδώ αυτό. Είμαστε λίγο. Είμαι σε μια άγρια κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Χαιρετισμούς έχουμε από τη Σεβίλη. Ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος εκεί είναι.
1: Πού είναι?
0: Στη Σεβίλη.
1: Ποια Σεβίλη, ρε Βίλη, από τη Γερμανία?
0: Έφυγε από τη Γερμανία, πήγε στη Σεβίλη. Αυτές οι τιμές.
1: Στο ράδιο Καντένα.
0: Όχι, ναι, εκεί και θα τρέξει μαραθώνιο, λέει. Σεβίλη, η Καντίθ.
1: Η Σεβίλη θα σωθεί.
0: Με τη νίκη που έκανε αυτές τα δύο.
1: Να δούμε τι θα κάνει ο Βλαχοδήμος.
0: Τις δύο νίκες θα σωθεί, μάλλον.
1: Να δούμε τι θα κάνει ο Βλαχοδήμος. Η Βόλτσμπουργκ θα πέσει. Έχασε από την Μπάγκερ, είδε την Μπάγκερ. Έχει πάρει το πρωτάθλημα και πάει και παίρνει διπλό, ρε φίλε. Δεν σέβεται τίποτα.
0: Εδώ κέρδιζε, έχανε 3-0 από τη Μάιντς και τη έβαλε 4 από το 80 και μετά. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι.
0: Παίζει την τελευταία αγωνιστική. Ζαν Πάουλι, Βόλσμπουργκ.
1: Δεν μου λε τι ο Σάλιακα. Δεν μου λε. Σάλιακα εναντίον Κουλιαράκη. Δεν μου λε. Τσέλσι, τι έγινε?
0: Τελικό το Σάββατο με τη Μάτσεστερ Σίτι.
1: Νομίζω άρχισε να το πάρει.
0: Κοίταξε. Έτσι δείχνει. Με τον γκολ εχθές που μπήκε, δύσκολο να το χάσει. Έχει δύο μάτσες τώρα με την Μπέρλε και την Κρίσταλ Πάλας. Άμα το χάσει τώρα αυτό το πρωτάθλημα, θα έχει πολύ έτσι φανέλα της, θα είναι πολύ κατηγορία φτερού.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Τι. Κάμα βάλουμε τραγουδάκι και
1: πέσουμε. Λέει ο Χρήστος εδώ τρικατός. Η παλιά ΑΕΚ έχει 11 πρωταθλήματα. Η νέα ΑΕΚ έχει 3. 4.
0: 3.
1: Το ένα οι παοξίδες δεν το δέχονται.
0: Α. Εντάξει.
1: 4 πρωταθλήματα η ΑΕΚ. Ήδη. Μετά την επαναφορά της στην
0: Αλφαβητική. Τι 4. Άμα το πας έτσι.
1: 3.
0: Ένα το.
1: Άρα
0: το...
1: 3 έχει. 3 δεν έχει. Ένα το 18,
0: έχει, αυτό
1: ένα το 18, ένα έχει. Το 24 και ένα φέτος.
0: Ναι.
1: 3, ναι, 3.
0: Εσύ λες το 18 δεν το δέχονται οι παουτζίδες.
1: Άρα 3 έχει.
0: Αυτό μια λέω,
1: χαρά. Ναι. Είδες στο γήπεδο ότι έφερε 2 πρωταθλήματα ήδη.
0: Ναι. Η Δέσποινα λέει πότε θα πάρουμε και εμείς κύριε Μαλισσιόγα ένα πρωτάθλημα. Έτσι μου έρχεται να γίνει Ολυμπιακός, λέει, να τα σπάσω όλα. Καλά, Δέσποινα, εντάξει, άμα δεν το πάρεις και όταν αρχίσει το νέο γήπεδο.
1: Ποια η Δέσποινα αυτή με την καλή φωνή.
0: Ναι, ναι.
1: Παναθηναϊκός είναι.
0: Παναθηναϊκός, ναι.
1: Καλό κορίτσι.
0: Καλό κορίτσι.
1: Ναι.
0: Σαν κάποιο τραγουδιστή που του λέμε έχει ωραία φωνή αυτό. Καλό παιδί είναι. Καλό παιδί.
1: Πρώτη φορά όμω βλέπουν να τελειώνει το πρωτάθλημα δύο γνωστικές πριν. Και είναι τα, ήταν τέρμπι όλα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι. Αφού μεταξύ του Ολυμπιακού και πάω, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν ήταν.
1: Πώς βλέπεις Χρήστο Πατατζόγλου? Το γνώρισε ότι είναι ο Χρήστος.
0: Έλατε.
1: Ναι. Ο άλλος ποιος είναι, θυμάσαι?
0: Ο Αντώνης.
1: Αντωνάκης, σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Δεν τον άφηνε ο Θωμάς από, τη, από το.
0: Και δεν είναι ο.
1: Να ξεμητήσει.
0: Δεν είναι ο Αντωνιάδης. Σηκώσαμε το ευρωπαϊκό, λέμε, στη Φιλαδέλφια. Θα σηκώσουμε, λέει, και το ευρωπαϊκό μες στο ΆΚΑ, λέει ο Κώστας Κωνσταντίνου. Πάμε, τραγουδάκι.
2: Era Sport 101,8.

0: Υπέροχο ζεμπέκικο από τον Πασχάλη Τερζή και δύο κουιζάκια. Ποιο.
1: Μία και μισή.
0: Ναι, ναι, για να δούμε πώ μα ακούνε, πώ δεν κοιμούνται. Ποιο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που έρχεται και φεύγει τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν έχει σηκώσει κούπα.
0: Δεν έχει σηκώσει κούπα.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει πρωταθλήματα. Τα τελευταία χρόνια.
0: Πώ γίνεται αυτό όταν παίρνει μεταγραφή, παίρνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Όταν επιστρέφει, δεν έχει πάρει.
1: Ωραίο αυτό το quiz.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Ε.
0: Θα δούμε αν θα το βρουν.
1: Έχω και ένα άλλο φοβερό quiz να το βάλω αύριο. Να μου βρουν πότε είχαμε τελικό Champions League που διεξάγεται τέλο του μήνα με ομάδε που προέρχονταν από τι πρωτεύουσε των δύο χωρών. Βαρβάτο quiz.
0: Από τις πρωτεύουσες.
1: Το επαναλαμβάνω. Τελικό Champions League με ομάδες που είχαν έδρα πρωτεύουσες των χωρών που εκπροσωπούσαν τις χώρες στον τελικό Champions League. Θα τρέξει και αύριο αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε στο αυτό που είπες τώρα, γιατί αυτό είναι
0: ιντρικαδόρη.
1: Γιατί είναι αυτό. Και καλός παίκτης.
0: Ναι, βέβαια. Και δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Πίστευτο, ε. Και άλλο ένα κουιζάκι μας το δίνει ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος. Στη Σεβίλη λέει ποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν παίξει. Εντάξει, ο ένας είναι εύκολο. Τον άλλο το θυμάσαι.
1: Ιδιοκριτική.
0: Ναι.
1: Center for half. Δύο. Ένας παίζει τώρα τρεις. Τσάρτας. Έχουμε τέσσερις.
0: Τους κριτικούς ποιος λες. Ένα ξέρω εγώ. Το δεύτερο ποιον λες.
1: Ιδιοκριτική ρε φίλε. Το χαφάκι. Έξι μήνες και ο center for. Μαχλάς.
0: Έπαιξε σε βίλιο Μαχλάς.
1: Βέβαια.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Μαχλάς Μαρινάκης.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Τέσσερις ήδη. Είναι κι άλλος.
0: Όχι.
1: Κάτσε.
0: Δεν νομίζω.
1: Σεβίλη, Σεβίλη, Σεβίλη. Όχι.
0: Ο Βασίλης Κουκουτσίλης λέει: δώστε προγνωστικά για τα μάτια Super League.
1: Α, μισό λεπτό. Έχουμε και αγώνες αύριο.
0: Αυτό λέμε. Ε,
1: και φυσικά. Για περίμενε.
0: Τι.
1: Τι λέει ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος Παουτζής.
1: Ότι. Α, καθαρούς πρωταθλητές έχουμε Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία. Ναι, να πούμε κάτι, ένα φοβερό στατιστικό στη Σκανδιναβία.
0: Για πες.
1: Σταμάτησε η κυριαρχία της Μπόντο. Δεν πήρε πρωτάθλημα. Πήρε η Viking.
0: Η Viking.
1: Στη Δανία πήρε πρωτάθλημα μετά από 40 χρόνια η Aarhus. Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Και στην Νορβηγία είπαμε. Είπαμε
0: Σουηδία.
1: Και στη Σουηδία πήραν οι ψαράδες.
0: Μιάλμπι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ποτέ.
1: Τρομερό. Στις τρεις χώρες.
0: Γιατί δηλαδή. Στη Φιλανδία που το πήρε.
1: Φιλανδία
0: που το πήρε. Οικόπιο.
1: Άρα λοιπόν στη Σκανδιναβία οι τρεις που ήταν τόσα χρόνια. Η Μίτιλαντ, η Κοπεχάγη τίποτα.
0: Δεν πάει ούτε στην Ευρώπη.
1: Η Μπόντο τίποτα. Ναι.
0: Και... η Μάλμε τίποτα.
1: Και η Μάλμε τίποτα.
0: Και είδε, η Ελσίνκη τίποτα.
1: Αυτό είναι ωραίο, έχουμε ενδιαφέρον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Aarhus μετά από 40 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Η Μιάλμπη πρώτη φορά στην ιστορία τη.
0: Φοβερό.
1: Ε?
0: Και στην Αγγλία μετά το 2004 τι? Ετοιμάζεται η Arsenal. 2004 το πήρε.
1: 22 χρόνια. Η Arsenal.
0: Η Arsenal 22 χρόνια, βέβαια.
1: Και δεν κλαίγεται. Εδώ άρα, πλέκονται.
0: Για τους Παναθηναϊκούς το λες.
1: Γενικά κάτσε ρε φίλε, έτσι είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Ο Πάκο από το 26 μέχρι το 76 είχε πάρει πρωτάθλημα. 50 χρόνια.
0: 50 χρόνια. Και από το
1: δηλαδή,
0: 86 μέχρι το 18.
1: Οι οπαδοί των ομάδων που έχουν πάθει να παίρνουν τίτλους πρέπει να σκεφτούν ότι δεν είναι έτσι πάντα η ζωή. Αλλάζει το έργο. Η Άρσενα τώρα αυτό το μέγεθος.
0: 22
1: πάντα χρόνια. Γεμάτο το Χάιμπουργκ και το Emirates. Πάντα γεμάτο.
0: Πάντα.
1: Αλλά θα μου πεις έχουν δει μπάλα αυτοί, έχουν δει
0: παιχταράδες. Και τότε μέχρι να πάρει 65 χρόνια πρωτάθλημα και φέτος τώρα με το χ που έφερε με τη Λίντς ακόμα κινδυνεύει, στους 3 βαθμούς είναι διαφορά.
1: Αυτή η Λίντς κάτι έχει ξεπερνάει τους κινδύνους.
0: Όχι, με τη West Ham κινδυνεύει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κηφισιά Ατρόμητος.
1: Τον βρήκε ο κύριος Μαρλάς Κωνσταντίνος, τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έρχεται, φεύγει, πρωτάθλημα δεν παίρνει.
0: Και ο Κώστας από Πειραιά τον βρήκε, μπράβο ρε Κωστή.
1: Μάρκο Πάντερς λέει ο Νίκος από τον Άλυμο. Όχι.
0: Όχι.
1: Το βρήκε ο κύριος Μπακατσούκας.
0: Με τον Μπακασέτα ή καμία σχέση. Μπακατσούκας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο κύριος Ηλιόπουλος αναφέρεται για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Ο άλλος, ναι. Αποστόλης. Ο Ζώης φτιάχνει τα ψωμιά στην Αρτά και πήρε για τελευερά τον ταξιάρχη.
0: Ναι, γιατί τώρα που δεν βγαίνει έχει πάθει κατάθλιψη.
1: Ναι.
0: Πάντως κάνει ρεκόρ ο Ζώης. Γιατί οι φουρναρέοι, όπως λένε και οι μορφωμένοι,
1: ναι,
0: μετά τις 2 ξυπνάνε. Έτσι πάει.
1: Ναι, 2,5 ώρα.
0: Κάπου εκεί.
1: Αφού το ψωμί βγαίνει στις 7.
0: Έτσι. Ο Ζώης τώρα το ψήνει για να κοιμηθεί στις 3. Βέβαια. Νάπολη Μπολόνια 2-3, σινιόρε.
1: Όχι 3-2.
0: Ναι, ντου ετρέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Νάπολη αδιάφορη είναι. Πρώτη φορά βλέπω τον Ολυμπιακό να μην το παίρνει από Νοέμβριο, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης.
1: Βασίλη, πρέπει να το συνηθίσει αυτό τώρα σιγά σιγά. Να πούμε συγχαρητήρια γιατί βρέθηκε η γάτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βρέθηκε η γάτα.
0: Το είπε και ο. Εκεί στο TV 100 στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμαρχος. Νάνση,
1: πού το βρήκε στο καραβίτι, ρε Νικόλα, καραβίτι. Στο φρέσκο, λέμε, τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ξύπνησα, λέει, και σας ακούω, η Νάνση. Πες κάτι για μένα, Μαλισιώμα, με φτιάχνεις πάντα.
1: Νάνση, ραντεβού στο Παλαμά.
0: Καλό.
1: 8-2 United Arsenal. Το θυμάσαι εσύ αυτό?
0: 8-2.
1: Βάλαμε 8 γκολ στην Arsenal.
0: Ναι, έχει γίνει, ναι, ναι. Σε πρωτάθλημα.
1: Όταν είχαμε εμείς. Καλά, η τελική όμως. Όταν η Arsenal είχε σέντερφορ το Sunderland. Αυτή η τελική τότε με το United, τι ωραία η τελική.
0: Το 2-3. Ναι. Λοιπόν, ο Τετέ είναι καλός παίκτης, κύριε Μαλισιώμα, λέει ο Νταούλης.
1: Κύριε Μπάμπη, τα είπαμε αυτά. Είπαμε προσφυγική, ΑΕΚΑ, βάλανε. Τα είπαμε. Σωστά τα είπαμε. Λοιπόν. Καβάλα έχει πολύ ΑΕΚ. Εύρος Αλεξανδρούπουλο έχει πολύ ΑΕΚ. Σέρες έχει ΠΑΟΚ πολύ. Καρδίτσα έχει πολύ ΑΕΚ.
0: Η Δράμα έχει.
1: Λαμία έχει ΑΕΚ.
0: Έχει. Η Δράμα έχει Αριανούς πολλούς. Και ΠΑΟΚΤΖΙΕΣ βέβαια.
1: Ναι. Κάνα Βέρεια από εδώ, Δυτική Μακεδονία είναι πολύ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Βέρεια, Κοζάνη και τα λοιπά έχει πολύ ΠΑΟΚ. Εντάξει, Μακεδονία. Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν διαβάζεις τίποτα από τα μηνύματά μου, λέει ο Χρήστος.
1: Αεκάρα Τρίκαλα, λέει Γιώργος. Δημήτρη μου, πόσο δίκιο είχες όταν έλεγες για τον Νίκολη. Εγώ τα έλεγα, αλλά χαιρετισμούς στο Σάκι και παγωμένη μόσχα. Αυτό τι είναι, είναι βοτκά?
0: Ποιος είναι ο Σάκης?
1: Ναι Γιώργο μου, φιλιά πολλά.
0: Το 1959, μήπως εννοείς τελικό Ρεάλ Παρτιζάν, πρέπει να ήσουν και μέσα, λέει. Στο Champions League, Ρεάλ Παρτιζάν. Ο Βασίλης.
1: Όχι. Τρίτο μάτι με ακροατές Λεπάτρες πέμπτη το βράδυ.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Ρεμπρόφ, λέει ο Άρης Γατάς. Πώς βγήκε αυτό, οι Ουκρανοί το βγάλανε.
1: Εντάξει, ψαρεύουν.
0: Ναι.
1: Ψαρεύουν, ρε φιλέ. Ντερμπάρα αύριο πάμε. Αστέρας Πανσεραϊκός καταρχάς.
0: Αυτό το μάτς θα δούμε.
1: Είδα τους διαιτητές που ορίστηκαν.
0: Για πες ποιος είναι, δεν πρόσεξα.
1: Είναι Παπαπέτρου, άντρα
0: πατώ. Ναι, μπράβο, ναι.
1: Αλλά στο ΒΑΡ είναι ο Ευαγγέλο, κορυφαίος. Δεν θα ξεφύγει τίποτα.
0: Θα είναι η ματσάρα αυτή.
1: Ο Πανσεραϊκός βέβαια νομίζω πληρώνει αυτή την τρίπλα που έκανε στο μάτς με τον Ατρόμητο που κράτησε 6 βασικούς.
0: Ναι.
1: Και έχασε. Θα μπορούσε μια ισοπαλία να πάρει. Βλέπει ο Ατρόμητος αδιάφορος. Είναι ένα προχτές έχασε. Και τι λέγαμε την άλλη φορά για τον Πανατολικό την Κυριακή? Ότι βρίσκει έναν τρόπο.
0: Πάντα είναι εφτάψυχος.
1: Ναι.
0: Και τον
1: το καθάρισε.
0: Τον καθάρισε το μάτς. Τον βοήθησε το Σάββατο ο Άγιος Χριστόφορος. Γιατί είναι ο πολιούχος της πόλης και μπήκε στα ποδητήρια στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Όχι το νησί Άγιος Χριστόφορος.
0: Όχι. Ο πολιούχος της πόλης.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Άγιος Χριστόφορος.
1: Συγγνώμη, έχει εκκλησία Άγιο Χριστόφορο.
0: Βέβαια. Και παλιό το και αφαιρούμε. Καινούριο.
1: Πού είναι στη.
0: Και ψηλά, στο πάρκο από εκεί.
1: Α, ψηλά.
0: Και 9 Μαΐου είχε γίνει και το απίστευτο μπαράζ με τη Ρόδο, ναι, με 17.000 κόσμο στο κήπεδο της Νέας Σμύρνης.
1: Λοιπόν, και άλλη ΑΕΚ. Λέει Σύρος.
0: Τι Σύρος?
1: Πολύ ΑΕΚ.
0: Σιγά μην έχει Σύρος ΑΕΚ.
1: Και ο Ολυμπιακός.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Άμα λέμε πολύ, να γεμίζουμε λεωφορείο, όχι ταξί μόνο.
1: Ο Νίκος, ναι, είπαμε Νίκο από τον Άλυμο, ναι. Φοβερό μήνυμα από τον Παναγιώτη. Η καρδίτσα Ανάνση έχει. Ομάδα δεν έχει.
0: Σωστό.
1: Άμα να δώσω μια είδηση. Πες. Να πω μπράβο στον Μάριο Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Εσύ βέβαια που είσαι και παλιό, ξέρει, δεν ξέρω αν παρακολουθείς. Εμείς τώρα το ξέρουμε γιατί καταγόμεθα από την καρδίτσα. Το ματς ΑΕΚ Παναθηναϊκός το παρακολούθησε ο καλύτερος παίκτη που έχει βγει από την καρδίτσα και την αναγέννηση, ο Σπύρος Θόδης. Ένα παίκτη που είχε αποκτήσει η ΑΕΚ όταν ήταν προπονητή στην ΑΕΚ ο Αλκέδας Παναγουλιάς. Όχι. Ήταν στην Εθνική τότε. Ναι. Και είχε πάρει το Βλάχο από την Νέα Αρτάκη και το Σπύρο Θόδη. Ο Σπύρος, ο οποίος είχε κάποια προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον πρόεδρο του Παλεμάχου, τον κύριο Πλακιά, έστειλε προσκλήσεις ο Μάριος και παρακολούθησαν το παιχνίδι χθες.
0: Μπράβο.
1: Μου αρέσουν αυτά.
0: Αυτά είναι, πρέπει να τονίζονται.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, ο Νίκος Κλάρης. Α, είναι ψαγμένοι αυτοί.
0: Ποιοι, για ποιο πράγμα?
1: Ο Σκλάρης και ο Φουρναρής, mm-hmm. για το κουίζ.
0: Το βρήκανε.
1: Είναι σπάνιο αυτό. Στο ξαναλέω, πες τα τελευταία 15 χρόνια, όσοι θυμάσαι. Στο τελικό του Champions League, οι δύο ομάδες να προέρχονται από τις πρωτεύουσες των χωρών. Γιατί σου θυμίζω, στην Ιταλία, Ρώμα δεν πάει τελικό. Μια φορά πήγε και δεν. Στην Αγγλία είναι Liverpool, Manchester από εκεί. Λονδίνο τελικό.
0: Chelsea 2 έχει πάει.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα. Αυτό είναι από την ίδια πόλη. Εντάξει. Από άλλη χώρα, από άλλη χώρα. Να είναι Real, Ολυμπιακός. Μα ο Ολυμπιακός δεν είναι πρωτεύουσα Πειραιάς. Να είναι Real, Ερυθρός Αστέρας. Ο Αστέρας τον πάρει όταν το πήρε. Με ποιον έπαιξε στα πέναλτι? Ερυθρός Αστέρας. Που πήρε.
0: Μαρσέιγ.
1: Είδες, Μαρσέιγ δεν είναι πρωτεύουσα.
0: Εσύ ξέρεις τώρα.
1: Ναι.
0: Ποια δεκαετία είναι?
1: Είναι πριν το 2000. Πριν το 90. Είναι σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο. Ας το βρούμε αύριο. Λοιπόν. Τραγουδάκι και θα αναλύσουμε τα αυριανά παιχνίδια. Πάμε, κύριε Πεύτηνε.

0: Περνάει η ώρα,
1: βέβαια.
0: Να πούμε ότι αυτό το quiz μου το είπε ο Στέφανος Μαντάκης, πρώην διαιτητής Super League και νυν αστυνομικός δράμα Χαλκιδική Άγιον Ορός. Είναι τρομερό.
1: Φοβερό quiz, ναι.
0: Και θα, ζευγάρι από πρωτεύουσες χωρών, θα το ξαναδούμε
1: φέτος,
0: μετά από πόσα χρόνια,
1: 55.
0: Μετά από 55 χρόνια. Τώρα και όμως δεν υπήρχε τέτοιο ζευγάρι.
1: Υπήρχε το Άγιαξ Παναθηναϊκός, παιδιά.
0: Πω.
1: Από το 71.
0: Κουιζάρα.
1: Φοβερό, ναι. Πάμε στο 2026 και το Arsenal Paris.
0: Γιατί φοβερό, είναι Arsenal Λονδίνο, Paris πρωτεύουσα. Είχαμε βέβαια και ενδοϊσπανικό. Αλλά
1: το βρήκε ο Χριστάρας. Γεια σου, ρε Χριστάρα Παπαγεωργίου, από τη Βαλίρα Ηθόμης, βέβαια.
0: Ποια Βαλίρα?
1: Βαλίρα, κάτω στη Καλαμάτα.
0: Υπάρχει Βαλίρα?
1: Βέβαια.
0: Εκεί έχουν, έχουν τέτοιο γουρνοπούλα.
1: Πώς δεν έχουν?
0: Συγγνώμη, η Καλαμάτα ανήλθε.
1: Ναι.
0: Δεν έμαθα ότι έσφαξε 10 γουρνόπουλα για την πλατεία και ο Μπρασάς. Τι είναι αυτά?
1: Γλαμουριά έκανε. Πήγε μπουζούκια εκεί, έγινε χαμός. Πόλτα με το πλοίο. Με το πλοίο, λέω, με το νυχτό λεωφορείο. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: Αρινιά φτάνουν στα Σάλωνα και στο Αγρίνιο.
0: Ο κύριος Κλάρης, ναι, είναι τρομερός, μπράβο σου.
1: Το quiz για τον παίκτη Ολυμπιακού το βρήκαμε. Το βρήκε κανείς.
0: Το βρήκαν τρεις. Μπάγκερ Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης, 1974. Ναι, το Μόναχο όμως, φίλε μου, καλέ, κύριε Θοδωρή, δεν είναι πρωτεύουσα. Η πρωτεύουσα της Γερμανίας είναι η Βόνη, άσχετα αν ισχυρή είναι η Βαβαρία, γι' αυτό έχουν και το χρήμα και το Μόναχο.
1: Για το βρήκε ο Μαζίνιο, ο Κώστας από Πειραιά, Ντανιέλ Ποντένσε.
0: Το βρήκε και τον Ποντένσε, ο οποίος όταν είναι εδώ, ο Ολυμπιακός δεν παίρνει πρωτάθλημα. Άρα θα φύγει τώρα.
1: Ναι. Έτσι λέω,
0: και επανέλαβε το θέμα ότι ο κ. Μαρινάκης ήταν στον αγώνα Νότιγχαμ Νιουκάστλ.
1: Εχθές παίζει μια κατηγορία.
0: Ήταν σήμερα. Αυτό που έγινε, Σάββατο.
1: Κυριακή.
0: Κυριακή. Ήταν σήμερα Ρίο Αβε Σπόρτινγκ 1-4 με το φοβερό γκολ του Μάνσα, δανεικό του Ολυμπιακού. Στο... No. Αλλά δεν ήταν
1: στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
0: Άρα το βάρος το έχει ρίξει εκεί.
1: Εκεί.
0: Πού να προλάβει.
1: Δεν γίνεται.
0: Και τι να δει ο Ολυμπιακό, μπορεί να τον δει. Δεν είναι ο Ολυμπιακός που ξέραμε.
1: Άξι, έτσι
0: σε
1: κάνει.
0: Προβληματίζει.
1: Πρόεδρε, έτσι να κάνουν δηλαδή. Εντάξει, άμα έχεις,
0: έχει. Έχει πολλές ομάδες αυτό.
1: Ντερμπάρα την Κυριακή στη Σταυρούπολη, λέει η Μαλισιώβα. Για μια θέση στη Γάμα Εθνική. Ο Παύλος Μελάς που ξεκίνησε η καριέρα του Οδόνης, λέει, με την BAM FC. Υπάρχει ομάδα BAM FC.
0: Υπάρχει BAM FC, ναι, αλλά είναι το αλφα τοπικό.
1: Γιώργος Τούμπα.
0: Αλφα τοπικό.
1: Και πάνε για Γάμα Εθνική όποιος κερδίσει.
0: Γάμα Εθνική τώρα με νέο σύστημα διεξαγωγής. Α, επικυρώνω και το ρεπορτάζ ότι κατά 99,9 ο Νιόμπλιας πείθεται και
1: χανιά,
0: θα κουτσάρει τα Χανιά σε έναν όμιλο στη Γάμα Εθνική με 12 ομάδες. Mm-hmm. 5 ομάδες από το Ηράκλειο, 2 ομάδες από τη... Ναι, 2 ομάδες από, την, από τον Άγιο Νικολόκη στο Λασίθι, 7. 2 από το. Πες το. 2 από το Ρεθυμνό 9. Για το Σίβο Τζάκι έγινε αυτό. Να έχει και το Ρεθυμνό. Και 3 ομάδες από τα Χανιά. Βέβαια στα Χανιά δεν ήξερα εγώ ότι ήταν ο κουμπάρος του Νίκου Νιόμπλια, ο Ανδρέας Σκέτσος.
1: Ακουμπάρι είναι ο τρίγος.
0: Ο οποίος αυτός έδωσε τη μάχη για τον Νιόμπλια. Οπότε τα Χανιά. Νούμερο ένα φαβορί για να επανέλθουν από τη Γάμα στη Super League 2. Αλλά νομίζω ότι και του χρόνου πάλι θα έχουμε αγώνες μπαράζ όπως τώρα αυτό το σύστημα.
1: Είναι πολύ
0: δηλαδή συγκεντρώνονται και δημιουργείται ένας νέος όμιλος με αγώνες προφανώς εντός εκτός. Θύμισε μου αύριο τα παιχνίδια μπαμπαμ. Αστέρας, Πανσεραϊκός, καίγομαι. Όποιος νικήσει σώζεται. Το αδιάφορο.
1: 1,80 ο Άσος μόνο.
0: Ατρόμητος Κηφισιά. Ναι. Το αδιάφορο τρόμο της Κηφισιά και το άλλο είναι...
1: Πανετολικός ΑΕΛ.
0: Καίγεται η ΑΕΛ.
1: Διπλό.
0: Όχι, καίγεται η ΑΕΛ.
1: Γι' αυτό καίγεται.
0: Εγώ νομίζω σε όλα θα έχουμε γκολ-γκολ.
1: Σε όλα, ε.
0: Γιατί φίλε μου να σκοράρεις.
1: Στο Κηφισιά τρόμητος εκτός αν βαριούνται.
0: Και λήξη. Όχι, μηδέν, Κηφισιά μηδέν. Έχει μάθει να παίζει καλό ποδόσφαιρο.
1: Και κλείνουμε, γιατί πάμε να κλείσουμε, με τα ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
0: Ευχαριστώ Χρήστο, ναι, έχω μείνει πίσω όταν έσπασε το τείχος και τα λοιπά. Έχουμε το Βερολίνο, ναι, η Βόνη κάποτε, ναι. Λοιπόν, για πες.
1: Πάω ΚΑΕΚ 1,70 ο Άσος, κάτι ξέρεις που λέει η Ρεάλ Λίδου. Ότι δηλαδή η ΑΕΚ μετά τη Φιέστα και τον Νέκταρ.
0: Έχουμε πει ότι κερδίζει αυτός που έχει κίνητρο.
1: Το κίνητρο,
0: ναι. Πάω καίγεται τώρα, η ΑΕΚ δεν καίγεται.
1: και να βγάλει και μια φωτογραφία του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Αλλά είναι Τετάρτη αυτό.
1: Ένα 40 ο Άσος.
0: Τι είναι 40.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Αφού ο Παναθηναϊκός πάντα παίρνει διπλά στο Καραϊσκάκι.
1: Όχι πάντα.
0: Κάποιο δεν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Θα κερδίσει τον Πάουκ, δεύτερη αγωνιστική. Ρε φιλαράκι. Αλλά ένα 40 είναι πρόκληση για το. Όταν το βλέπει, τρελαίνει.
0: Μα όταν βλέπει τον Ολυμπιακό.
1: Πάει δεξιά.
0: Όταν βλέπει τον Ολυμπιακό σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να τον ποντάρει.
1: Όχι. Ρε.
0: Όχι.
1: Τι να ποντάρει. Εδώ και LKB... μπάλα που παίζει δεν κερδίζει.
0: LKB scorer.
1: Anytime.
0: Ροντινέι, πώς είδες που βγήκε στην πλάτη του Μπάμπα.
1: Γιατί ο Μπάμπα δεν τον περίμενε. Έλα ρε, το Ροντινέι παίζω.
0: Παυλέκα όμως φιλέ.
1: Ωραίος.
0: Χταποδί.
1: Χταποδί.
0: Α, τι μου είπαν ότι ο Τζολάκης μπορεί να πάει Μπράιτον.
1: Κι αυτός.
0: Ναι.
1: Να πάρει και το Καλεσκάμι τότε.
0: Νομίζω ότι είναι ο playmaker του Ολυμπιακού που παίζει με τη Λίμπαρ. Όλα τα γεγονότα, όλες οι φάσεις δημιουργούνται από τα πόδια του Κωνσταντή. Δηλαδή έχει γίνει καταπληκτικός στο να μεταβιβάζει την μπάλα σε μια απόσταση 30, 40, 50, 60 μέτρων. Είναι σπάνιο αυτό. Άρα λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ βλέπει ότι μπορεί να έχει την μακρινή πάσα. Πέρυσι την είχε από τον Κάρμο, τώρα την έχει από τον Τζολάκη. Γιατί μην ξεχνάς, εξερχόμενος από την μεγάλη περιοχή, κερδίζοντας τα μέτρα, η απόσταση μικραίνει για την πάσα του.
1: Γεια σας, λέει, είμαι αντιπρόεδρος στον ΟΠΑΠ. Όταν λέει προγνωστικά ο κ. Μαλισιώβας, ανήλικοι και συνταξιούχοι κλείνουν το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Καλά,
1: όντως.
0: Γιατί απογορεύονται να παίζουν.
1: Και συνταξιούχοι.
0: Βέβαια, δεν έχουν λεφτά.
1: Α, οκ. Okay.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε, κλείσαμε.
0: Πάμε, ναι.
1: Σε θέση μάχης. Καλό ξημέρωμα. Δημήτρης Λευτέρης, Χρήστος και Αλέξανδρος.